0: το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μου αισθητή αθάνατη.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία ως γνωστό προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του φίλου του δημοσιογράφη του Παντελή του Σαββίδη και η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιού, υπτάμενο ταξιάρχο αποστρατεία και διδάκτορα του Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και του εκλεκτού φίλου του Νικόλαο Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το απόψινό μας θέμα είναι η συμβολή της πολιτιστικής και αθλητικής διπλωματίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Στόχος μας θα είναι, αγαπητοί ακροατές και θεατές, η ενημέρωση, ο προβληματισμός σε ένα πλήθος επίκαιρων και διαχρονικών ζητημάτων, αλλά και ο συμπερασματικός αναστοχασμός του κοινού μέσω της έγκυρης πληροφόρηση μέσα από τους έγκριτους, διακεκριμένους επιστήμονες, συγγραφείς και μελετητές. Καλεσμένη μας απόψε είναι η κυρία Όλγα Τσακυρίδη, διδάκτορ οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικής πολιτικής, όπως το απέκτησε μέσα από το διδακτορικό της δίπλωμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Τσακυρίδη, η οποία έχω την τύχη να τη γνωρίζω χρόνια, έχει πλούσια πανεπιστημιακή εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και ερευνητική, αφού επί πολλά έτη έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που τυπλοφορείται Δίκηση και Οργάνωση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, σχολή με αρκετές, θα έλεγα, αυτό που λέμε πιστωτικές μονάδες μέσα στην διάκριση των πτυχιούχων, ενώ έχει αποτελέσει για πολλά έτη σύμβουλο συγγραφής πολλών μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και διδακτορικών εκπονήσεων. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Οκόλιας, λέκτορας πάλης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Είναι Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Α, καλώς ορίσατε. Και πρώην προπονητής εθνικών ομάδων πάλης και τζούντο. Είναι ρωσοσπούδαστος, ενώ επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ήταν προπονητής του ΑΕΜΝΗ στο Ολυμπιονίκη του αθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλης του Χαράλα Μπουχολίδη, αλλά και του Ολυμπιονίκη του τζούντο του Ηλία Ηλιάδη. Στη διμερίδα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά στις 1 και 2 Νοεμβρίου του 2025 και που έφερε τίτλο Στρατηγικές και Επιδραστικότητα σε τομείς ελληνικής διπλωματίας, ο ρόλος της Κρήτης και είχε σαν υπότιτλο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη γεωπολιτική με ήθος γνώση και πρόβλεψη. Ο κύριος Κόλιας προσέγγισε τη μυστική δυναμική του αθλητισμού μέσα από την αξιοποίηση ενός ιστορικού, αθλητικοθεωρητικού και παραστατικού πλαισίου. Ο επόμενος εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Ζαχαρίου, φιλόλογος, μελετητής ελληνικής γλώσσας, διαθέτει ένα το σημαντικότατο, θα έλεγα, κέντρο εκπαίδευσης δασκαλίας αγγλικής γλώσσας στα Χανιά. Να τονιστεί ότι ο κύριος Παναγιώτης Ζαχαρίου είναι λάτρης του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Πνεύματος, ενώ στη διμερίδα που είχε πραγματοποιηθεί και αυτή στο Κολυμπάρι πάλι, όπως προαναφέραμε, τον Νοέμβριο του 2025, τεκμηρίωσε με έναν εξαιρετικό περιγραφικό τρόπο την ενοιολογική επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην εθνική συνείδηση. Ως όπλο κατά του εκβαρβαρισμού των καιρών μας, όπως το τόνισε κιόλας, ενώ υπογράμμισε ότι η αναγνώριση και ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ζήτημα μείζωνος διεθνούς σημασίας. Και ο τέτατος, πολύ χαιρόμαστε, ο τέτατος καλεσμένος μας είναι ένας επιστήμονας γυμναστής, είναι ο Γιώργος Καλατζίδης, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού και προπονητής των Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ρήψης, δηλαδή αυτό που λέμε σφύρα, ακόντιο, σφαίρα. Είναι επιστήμονας γυμναστής με σημαντική προσφορά του αθλητισμού στα Χανιά, στοχαστής με αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ στη διμερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Γνωρίζουμε λοιπόν αγαπητοί φίλοι γενικότερα, ότι τα δύο αυτές θεματικές και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα αποτελούν βασικό στοιχείο, το οποίο και βέβαια ανεξάρτητα με τον έννοια με το πώς ασχολείται η δομή, η πολιτική δομή ενός κράτους, όμως παραμένουν μείζονες σημασίας, διότι μπορούν οι δύο αυτοί τομείς να λειτουργήσουν ως σημαντική συνεπικουρία στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς σας χαιρετούμε, είμαστε πολύ ευτυχείς που είσαστε απόψε κοντά μας Και πριν ξεκινήσουμε γενικότερα τις όλες παρουσίες, δηλαδή που θα πρέπει να ρωτήσουμε μέσα από τα σημαντικά πράγματα που θα αναπτύξουμε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον Γύρο Ανεψιού να προβεί στη διαδικασία των ερωτημάτων και της άμεσης επαφής που θα κάνει μαζί σας και μετά θα πάρω το λόγο εγώ πάλι.
2: Και στον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα και από μένα, Χριστός Ανέστη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας, διότι σκοπός της εκπομπής, είπαμε, είναι το δυσδιάστατο της διεπιστημονικότητας και της ευάθμισης στα ζητήματα που μας απασχολούν ευρύτερα. Άρα λοιπόν, μία από τις θεματικές που μας απασχολεί γενικότερα και μέσα από τη δική σας παρουσία θέλαμε να τη φωτίσουμε, είναι ζητήματα που αφορούν γενικότερα την ταυτότητα, τη συλλογική ταυτότητα λαών, κοινωνιών και πώς αυτή διαμορφώνεται, ενισχύεται ή αποδομείται ή αποδυναμώνεται από παράγοντες οι οποίοι είναι προς εξέταση. Ένας από τους παράγοντες είναι το ζήτημα του αθλητισμού. Και η λογική που είστε προσκεκλημένοι σήμερα είναι να δούμε πώς αυτή η διάσταση και ενδυναμώνει τη συλλογική μας ταυτότητα, αλλά και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε και πώς αυτή η διάσταση, δηλαδή το εργαλείο σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, σαν στοιχείο της πολιτιστικής ιδιοτυπίας και ταυτότητας, μπορεί να λειτουργήσει και με όρους εργαλειακούς στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λογικής. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το εθνικό παράδειγμα, το ελληνικό παράδειγμα, αλλά είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες. Γι' αυτό και σε διεθνές επίπεδο έχουμε θεσμοθετήσει ως διεθνής κοινότητα διάφορους θεσμούς που προστατεύουν, προάγουν και διαχειρίζονται αυτή τη διάσταση και σε σχέση με τον αθλητισμό και σε σχέση με τον πολιτισμό. Να ξεκινήσουμε μόνο από το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στον αδειά σου Θρασίβουλο, στον Νίκο και στον αγαπητό Νίκο. Το μικρόφωνο σου, Νίκο, το μικρόφωνο.
3: Χριστός Ανέστη και από μένα, και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε σήμερα αυτούς τους αξιόλογους καλεσμένους. Να πω χρόνια πολλά στους δύο Γιώργηδες που έχουμε εδώ στην παρέα μας για την ονομαστική τους γιορτή, να είναι δυνατοί γεροί και να προσφέρουν στην πατρίδα. Θα ήθελα κι εγώ έτσι μέσα από τη συζήτησή μας να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας σε μία περίοδο πολιτικής έντασης έτσι που αυτή τη στιγμή και κοινωνικής θα έλεγα που διανύουμε. Πολλές φορές έχουμε δει, έχει διαπιστωθεί ότι και το θέμα του πολιτισμού αλλά και το θέμα του αθλητισμού έχει γίνει εργαλείο και έχει με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια εκμετάλλευση του θεσμού του αθλητισμού και να προσπαθούμε να πετύχουμε άλλα θέματα, να πετύχουν άλλους αντικειμενικούς σκοπούς πέραν από αυτό που το ιδεώδες που προσφέρει ή ήθιστε να προσφέρει ο αθλητισμός. Η παρέα μας εδώ αποτελείται από καταξεμένα γνώστες του πολιτισμού και του αθλητισμού, ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό και θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα από τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις που θα κάνουμε και τις απαντήσεις που θα πάρουμε αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν να διαπιστώσουν αν όντως μπορεί η μέσο του πολιτισμού και του αθλητισμού να αλλάξει ή να φανερωθεί η πραγματική εικόνα ενός κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και θα σύμβουλε μια τεχνική παρατήρηση, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας, διότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, η κυρία της παρέας, η αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Τσακηρίδη, δεν έχει ένα τεχνικό ζήτημα με την εικόνα της και δεν μπορούμε να την έχουμε, αλλά επειδή θέλουμε πάρα πολύ να την ακούσουμε, είναι εξαιρετικά αυτά που θα μας πει, θα εστιάσουμε στον ήχο και σε αυτά τα σημαντικότερα που θα πει και θα παραβλέψουμε ότι έχουμε αυτή την τεχνική δυσκολία.
0: Ωραία. Κυρία Τσακηρίδη, θα ξεκινήσω με εσάς εγώ, κάνοντας την εξής προσέγγιση στο ερώτημά μου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτιστική διπλωματία καλύπτει ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους το κράτος ή η κοινωνία ή μια ομάδα φορέων δίνονται να ασκήσουν εκπαιδευτική πολιτική, βέβαια αξιοποιώντας ακόμα και τις δομές εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή αυτό που αξιοποιούμε μέσω του πολιτισμού. Αυτό είναι σημείο συνάντησης και των διεθνών σχέσεων. Θα το δούμε και αργότερα και με τον Γιώργο Πρωνεκτή, το φίλο εδώ. Ο πολιτισμός, λοιπόν, αποτελεί με την έννοια σημαντικό κομμάτι ως προπαρασκευή για την σκληρή διπλωματία. Εσείς με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και μέσα από τις διατριβές, αλλά και από την ίδια ερευνητική σας σχέση, πιστεύετε ότι αυτό αξιοποιείται από το γενικότερα και παλαιότερο, αλλά και το ενδυνάμει πολιτικό προσωπικό της χώρας?
4: Ναι, να σας πω ότι κάνει ορισμένους μικροφωνισμούς και δεν καταλαβαίνω έτσι πλήρως όλο το διάλογο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Γεώργιος. Και Χριστός Ανέστη πρωτίστως. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας απόψε. Όταν λέμε πολιτισμό, εννοούμε και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ πλούσια, αλλά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι, θα έλεγα, εμφανές αυτό, παραδείγματος χάρη, οι εμφανίσεις μας στη Eurovision, που έκαναν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είχαν αρχαιοπρεπή στοιχεία και μουσική η οποία ήταν κάπως έτσι, ερχόταν πιο λαϊκή. Και παρόλα αυτά έκανε εντύπωση σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και την πολιτιστική κληρονομιά την ηλική. Εκείνο που με ευχαρίστησε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι που άκουσα ότι στην Λαοδίκεια της Τουρκίας βρέθηκε άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως υπάρχει μία τάση προς την γείτονα χώρα, όλα τα ελληνικά και όλα τα ελληνοπρεπή να εμφανίζονται ως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν λέω, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πήρε πάρα πολλά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά ωστόσο αν δείτε το άγαλμα της Αθηνάς αυτό είναι πραγματικά ένα της τεχνικής των γλυπτών της αρχαίας Ελλάδος και είναι φυσικά εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Δεν σημαίνει, υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει και η κουλτούρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή την τάδε χρονολογία εμφανίζεται αυτό το άγαλμα, ότι αυτό το άγαλμα είναι, αποτελεί και θα έλεγα κάποιο στοιχείο, ας το πούμε, ενός άλλου πολιτισμού. Τα αρχαία θέατρα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, σε όλα τα... παράδειγμα, στην Μικρά Ασία και ούτω καθεξής. Αυτά όλα σαφώς η Ελλάδα μπορεί να τα αξιοποιήσει και νομίζω ότι τα αξιοποιεί, ίσως θα μπορούσε λιγάκι καλύτερα. Από το διάλογο νομίζω ότι θα είχατε να μου πείτε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Την κυρία Τσακυρίδη, είναι όταν μιλάμε για... η Ελλάδα είναι σίγουρο ότι έχει ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα. Μιλάμε όμως πάντα όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, αναφερόμαστε στο παρελθόν. Πώς μπορεί να συνδεθεί η πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην μιλά μόνο για το παρελθόν της. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων και των πολιτιστικών φορέων στην καλλιέργεια μιας συστηματικής πολιτιστικής διπλωματίας.
4: Πριν λίγο καιρό είχα συμμετάσχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο ήταν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξέχουσα την Ρουμανία. Εκεί είδαμε πραγματικά ότι η Ελλάδα, με τα πολλά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, θα μπορούσε και μπορεί και θα πρέπει να αναδειχθεί αυτό, και το πρόγραμμα ουσιαστικά αυτό έκανε, να αναδείξει αυτά τα στοιχεία σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Και αυτό είναι, σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά βγήκε μέσα από μία άλλη έρευνα την οποία είχα κάνει σε επιχειρήσεις, και θα γελάσετε και λιγάκι. Τις κουρελούδες της γιαγιάς μου τις ξέρετε. Τις κουρελούδες όλοι που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό που δεν έχει μια κουρελού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτές οι κουρελούδες έχουν γίνει ανταγωνίστριες στις τσάντες Louis Vuitton αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Διότι έχουν φτιάξει Έλληνες, φτιάξανε τσάντες από αυτές τις κουρελούδες και το ονόμασαν αυτό κουρελού. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε κάποια στιγμή στο YouTube ή στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει στο Google, και να δείτε ότι αυτά όλα ισχύουν. Ή η Απιβίτα, η οποία στηρίχτηκε ας πούμε καθελοκληρίαν στα βότανα τα ελληνικά, γιατί η φύση είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με τον πολιτισμό και δημιουργεί πολιτισμό κιόλας. Αυτά, γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και δεν κάνει. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να προχωρήσω. Κύριε Ζαχαρίου, είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική ευκαιρία σήμερα να εκθέσουμε μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως έχετε τεκμηλιώσει, τον ρόλο, τον σημαντικότατο ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείο όχι μόνο εθνικού πολιτισμού, αλλά και ως παγκόσμια κληρονομιά, μιας και ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο και την υπόστασή της γενικότερα στον πολιτισμό και στις γλώσσες του κόσμου. Τεκμηριώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το οποίο με πολλούς σκόπους έχει πλέον φαίνεται να δείχνει ότι καθιερώνεται ο ρόλος αφιερωμένος στην ελληνική γλώσσα, έτσι όπως εντάχθηκε πλέον σε διεθνές επίπεδο. Δείξτε μας λοιπόν, μέσα με τα τεκμήρια σας, την πολύ σημαντική παρουσία αυτής της γλώσσας.
5: Ναι, άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους Γεώργηδες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Τσακυρίδη εστίασε στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, αναφερόμενη στο νεοβρεθές άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννόπουλος πολύ σωστά επισήμανε ότι πάντοτε προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτούς δια των έργων των προγόνων μας. Αυτό λέγεται προγονοπληξία. Μας διακατέχει αυτό το ιδίωμα γενικά όλους τους Έλληνες. Το θέμα είναι να την μετουσιώσουμε παραγωγικώς στις μέρες μας. Και αυτό συμβαίνει δια του μόνου ζωντανού επιζήσαντα στοιχείου που διαθέτει ο τόπος, που μας συνδέει άμεσα με την διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους, και αυτό είναι η γλώσσα μας, την οποία την έχουμε καταφέρει να την κατακρεουργήσουμε μεταπολιτευτικώς, αποδίδοντάς της πολιτικά προσήματα, δηλαδή αφαιρέσαμε οτιδήποτε ηχούσε έβηχα, ταυτίζοντάς το με την δικτατορία, δημιουργήσαμε μια μαλλιαρότητα, ουσιαστικώς κατακαιρματίζοντας το μόνο κεφάλαιο το θα μπορούσε να αναδείξει την χώρα μας ως μια συνέχεια αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Έχοντας σπουδάσει στο εξωτερικό, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, αγγλική φιλολογία, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας στην Αμερική, παρατήρησα σε κάθε εισαγωγή του μαθήματος ότι αναφερόντουσαν στην ελληνική γλώσσα ως νεκρή. Τη διδάσκουν ως νεκρή. Ο κύριος David Crystal, μάλιστα, ο αντίστοιχος μπαμπινιώτης της Βρετανίας, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «English as a classical language», διατηνόμενος ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα επέζησε των καιρών μέσα από την αγγλική και τις ευρωπαϊκές γλώσσες που δανείστηκαν λίματα και δημιούργησαν καινούριες λέξεις με τα ελληνικά μόρια. Εγώ βεβαίως είμαι πολέμιος του κυρίου Crystal και έγραψα ένα άρθρο λέγοντας ότι μπορεί να λέει anthropology ο Άγγλος, αλλά δεν μπορεί να πει άνθρωπος αναφερόμενος στον άνθρωπο. Μπορεί να λέει economy, αλλά δεν μπορεί να αναφερθεί στον οίκο, ένα σπίτι, ή να ανέμει κάτι, ή να πει διανομή, για να καταλάβει ότι economy σημαίνει η σωστή νομή του οίκου. Αυτό είναι το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες. Είναι ένα προνόμιο, το οποίο εάν διδάσκεται η γλώσσα ορθώς στα σχολεία μας, θα μπορούσαν τα παιδιά μας να διονύσουν αυτόν τον πολιτισμό και να επιστρέψει αυτό που μεταπολιτευτικός υπήρχε και αναφερόταν στα βιβλία των Άγγλων, όπως εδώ πέρα στο Comptons, η ενδυκλοπαίδεια της Comptons, ένα που λέει «The Golden Speech and Books of Classical Greece». Και αυτό είναι το 1956, φανταστείτε, όταν καθαρίβω σε εφημερίδες. Θα μεταφράσω συντόμω πώς αρχίζει το άρθρο, επειδή τότε η καθαρέβουσα κυριαρχούσε και σε εφημερίδες και όλοι οι μελετητές των αρχαίων ελληνικών επισκεπτόμενοι την Ελλάδα μπορούσαν να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, επειδή η καθαρέβουσα είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή που προσπαθούσαν. Σωστά. Είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή και κατανοούσαν και γράφει εδώ πέρα αγγλικά, ξέρουμε όλοι. Νομίζω όλοι ξέρουμε. If Solon and Pericles could wander back from the Elysian fields and sit down in some cafe of modern Athens, they would probably be surprised to find how easily they could read the morning newspaper. Of course, it would take them a minute to focus their eyes on the print, so much smaller than anything done with the reed pen of their day. They would find many new words, and perhaps they would accuse the journalist of careless grammar. But all the same, the literary Greek today is perfectly intelligible to anyone who knows his Greek of 2,500 years ago. Αυτό το κεφάλαιο καταφέραμε να το καταστρέψουμε. Υποβαθμίσαμε τη γλώσσα μας σε σημείο όχι μόνο να αφαιρέσουμε και τις δοτικές και τα απαρέφατα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμη εμείς οι παλαιοί, αλλά και οι καινούργοι, εν καιρό πολέμου λέγαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέμε κατά τον πόλεμο. Λέγαμε το γίγνεσθε, το χρησιμοποιούσε τα παρέφατα, τα συμμετοχές. Αυτά τα αφαιρούν και καταλήξαμε σε σημείο να αφαιρούμε και το περίφημο αυτό νί και σίγμα, που λέγαμε τα είπε με το νί και το σίγμα. Δεν τα λέμε πλέον με το Ν και το σίγμα, τα λέμε με χασμοδίες, το ποσό, το εμβαδό. Γράφονται έτσι τα σχολικά μας βιβλία. Είναι μια καταμέτωπη επίθεση, είναι μια ασύμμετρη επίθεση στον πολιτισμό μας και στο μοναδικό στοιχείο που μπορεί να μας συνδέσει εμάς τους Έλληνες με την ένδοξη αυτή αρχαιότητα. Και αν επαναφέρουμε τη μουσικότητα της γλώσσης, αν αποφύγουμε λέξεις τύπου background, που άκουσα 2-3 φορές εδώ πέρα στην ομιλία, οι Γάλλοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν όλες τις αγγλικές λέξεις με γαλλικές. Ποιοι? Οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν έχουν καν τη δική τους γλώσσα. Έχουν μια γλώσσα που τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι και την ομιλούν με γερμανική προφορά. Εμείς έχουμε μια γλώσσα, η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που έχει τις ρίζες της σε μια αδιάσπαση συνέχεια από την αρχαιότητα, καταφέραμε να την οδηγήσουμε σε αυτή την κατάσταση τη σημερινή. Και τα παιδιά μας βεβαίως όταν πηγαίνουν στο σχολείο και δεν βλέπουν σχολείων, όταν πηγαίνουμε στο δημαρχείο και δεν βλέπουμε δημαρχείων, όταν λέμε η Ακρόπολη της Ακρόπολης στην Ακρόπολη και λέμε της Ακροπόλεως, αυτή η μουσικότητα κάτι έκανε. Κάτι έκανε μέσα στην ψυχή, στο πνεύμα. Υπήρχε μια ανάταση ψυχής. Όταν λες η Άρτεμη της Άρτεμης και δεν λες η Άρτεμη της Αρτέμιδος, αφαιρείς ένα μεγάλο πολιτιστικό στοιχείο από τον Έλληνα. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορούσε να μας διαχωρίσει εμάς από τους υπόλοιπους. Εξάλλου η λέξη βάρβαρος, αν ορίσετε και το AI, την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, το ρώτησα εγώ τις προάλλες, η ετυμολογία της βάβαρος ήταν αυτός που δεν μιλούσε ελληνικά. Εμείς ασχημονήσαμε στην γλώσσα μας σε σημείο βαρβαρότητος. Και έχω γράψει σωρία άρθρων, και εδώ είναι το οξύμερο βεβαίως, θα μου πείτε, είστε καθηγητής αγγλικής. Πώς καταλήξατε με τέτοια θέρμη να διώκετε μια επιστροφή στις ρίζες? Γιατί τέτοια αγάπη την ελληνική? Αν και φαινομενικός οξύμορον, η αλήθεια είναι ότι αξιολογούμε τις ποιότητες δια των αντίθετων. Ξέρουμε ότι υπάρχει βροχή επειδή υπάρχει και ήλιος. Δηλαδή, εκτιμούμε την ημέρα επειδή υπάρχει και νύχτα. Το ανακτήριο έναυσμα του πάθους μου για την Ελληνίδα φωνή ήταν εν πανεπιστημίο στην Αμερική, όταν κλήθηκαν οι συμμαθητές μου σε ένα μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης να ερμηνεύσουν την λέξη έρωτα, λέξη θείος έρος, στα αγγλικά. Δεν μπορούσαν. Τους φάνηκε πολύ περίεργο η λέξη έρωτας να βρίσκεται σε ένα θεολογικό κείμενο. Γιατί το έχουν ταυτίσει με την συνουσία, τη σωματική. Έχουν βεβαίως μόνο μία λέξη για τον έρωτα και είναι το love, είναι η αγάπη. I fall in love, κάτω σε αγάπη για να πεις ερωτεύομαι. Δεν υπάρχει δηλαδή λέξη σε καμία ευρωπαϊκή γλώσσα που αντιστοιχεί σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει και η έννοια του ερωτεύσιμου ή του ανέρωτα.

0: από την σωστή παιδεία των μαθητών μας, ως η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποσαφηνίσει τις έννοιες που χρησιμοποιεί η Δύση, αλλά δεν τις κατανοεί. Όπως είπα νωρίτερα, η λέξη economy, οίκος και νομή. Όποιον έχω ρωτήσει ως τώρα, μου λένε οίκος και νόμος. Μα ο νόμος είναι παράγωγος της νομής, διότι απονέμουν με δικαιοσύνη. Η νέμεσις είναι αυτή που απονέμει δικαιοσύνη. Το ίδιο το όνομα της νεμέσεως είναι παράγωγος του νέμιν. Άρα, φανταστείτε, ενώ η λέξη νέμεσις χρησιμοποιείται παγκοσμίως, στα αγγλικά λένε he is my nemesis, δηλαδή αυτός είναι που με βασανίζει, ο εχθρός μου, και έχουν τόσες λέξεις με παράγωγα της λέξης νομής, αλλά δεν κατανοούν τι σημαίνει. Έχουμε το astronomy, που σημαίνει η κατάταξη, η διάταξη των αστέρων. Taxonomy και όλα τα διάφορα, αλλά ο Έλληνας έχει όλα τα παράγωγα. Έχουμε και τον διανομέα, έχουμε, μας φέρνει τον καθένα στο σπίτι μας, παράγωγο του νέμι. Άρα, αν συνειδητοποιήσει ο Έλληνας τα ετεά της ελληνικής γλώσσης, όταν λέω ετεά, της αλήθειας δηλαδή, εξού και ετυμολογία, θα μπορέσει να εξαγυρώσει αυτό το κεφάλαιο και να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρισμό, δηλαδή να μετατρέψουμε την χώρα μας σε ένα πανεπιστήμιο του δυτικού πολιτισμού, εφόσον εμείς το γεννήσαμε. Αλλά έχουμε πολιτικοποιήσει αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς, σε σημείο να κρεολίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι από σας ξέρετε τη λέξη creole, που υπάρχει, κρεολίζει, όταν κρεολίζουμε μια γλώσσα, μιλάμε σαν τη θεία μου στην Αμερική που τραβιάρει το κάρο μέχρι το πάτο και είδε τον dog να κάνει jump πάνω από το fence. Όποτε χρησιμοποιούμε λοιπόν αγγλισμούς, καταφέρουμε μια μαχαιριά στη γλώσσα μας. Και ως εκ τούτου, θα ήθελα να κλείσω δηλαδή την παρουσίασή μου, να μην πάρω άλλο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Τσούχλαρη, να διαβάσω το ποίημα που διάβασα προς το τέλος της παρουσίασής μου στο συνέδριο, λέγοντας το επιθετική γλωσσολογία. Διασκεδάσατε λοιπόν αυτή μου την παρουσίαση. Ένα βία στα αρθρώνεις το wow και το sorry και μπορείς να πεις είμαι σε mood για το success σου story. Ένα αυτό που παίζει ζωντανά εσύ το βλέπεις live και δεν νιώθεις κραδασμούς μα προτιμάς τα vibe. Ένα respect αντί για σεβασμό αποδίδεις και πας για break και το διάλειμμα προδίδεις. Εάν πρέπει εγώ να μπω στον κόπο να σου εξηγήσω και με επιχειρήματα να πρέπει να σε πείσω ότι αντί για know-how μπορείς να πεις τροπογνωσία και ας μην υπάρχει εν λεξικό μια τέτοια ιστορία. Εάν νιώθεις super και όχι υπέροχα αμνήμονων υβρίδιων και κουνάς την κεφαλή ως αν τον εμενέμ των ίδιων. Αν δεν αφουγκράζεσαι την έκκληση σε βαρβάρους μην ομοιάζεις ως πίθηξ ανελλήνιστος, την γλώσσα μη διάζεις. Εάν δεν σου στρίβουν τα έντερα, οι λέξεις lockdown, click away και μου γερνάς την τατουάζ ζώμορφη σου πλάτη με ένα anyway, τότε είσαι άξιος ή άξι αυτών των δότων στίχων, λέγοντάς σοι, ανάθεμά σε δίποδον από λεστήσας μνήμης, εν φύση σου τα τρέχοντα εσύ να υπομείνεις, λιγρών εν παραστήματι και άψυχον τη όψη, ανήμπορο το είδος σου εν κάλλη να προκόψει.
1: Καταπληκτικό. Παναγιώτη μου, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν παράλληλα με το μάθημα των Αγγλικών εσύ διατυπώνεις τη γλώσσα ως έχει, δηλαδή αξιοποιείς τα τριτόπιτα ως έχει, γενικότερα ακόμα τη χρήση των επαρεμφάτων, τις δοτικές, έτσι, θα ήθελα να μου πεις η αντίδραση των μαθητών σήμερα που εφαρμόζεται αυτό που λέμε της κοινής δημοτικής. Τα παιδιά δεν επιβεβαιώνονται επίσης ότι αδυνατούν να αναζητήσουν και τη ρίζα ή να κάνουν αναγωγικούς συσχετισμούς με τον τρόπο που ήδη διαμορφώνεται η ελληνική γλώσσα.
0: Καταρχάς, μαγεύονται από το άκουσμα και την εφορά του λόγου. Γιατί διδάσκω αγγλικά και δεν είναι το οξύμορο, έτσι. Κάνουμε το μάθημα στα αγγλικά τόσα χρόνια. Τώρα πλέον διαχειρίζομαι το κέντρο ξένων γλωσσών. Αλλά μπαίνω μέσα σε αυτά τα τμήματα, ειδικά στα τμήματα που έχω παιδιά από το Πολυτεχνείο, έχω παιδιά Λυκείου. Μπαίνω μέσα και τους κάνω μια εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα με ένα ποιηματάκι αγνώστου ποιητή στα αρχαία, προσπαθώντας να αποδείξω ότι αυτά που ομιλούν σήμερα είναι τα αρχαία ελληνικά με

0: και αν ψάξουν λιγάκι τις ρίζες, θα τα βρουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Όταν τους λέω το ποίημα, το οποίο είναι για τον Τζίτζικα, Τέτιγκα, τους λέω «Μακαρίζω μεν σε Τέτιγκ, ότε δεν τρέουν επάκρον, ολίγιν δρόσον πεπόκος βασιλεύσω πόσα είδης» και τα λοιπά. Λένε «Μα τι είναι αυτά, κύριε, μα τα, είναι τα ελληνικά». «Μακαρίζω μεν σε Τέτιγκ, σε μακαρίζω με Τζίτζικα, ότε δεν τρέουν επάκρον, όταν στην άκρη των δέντρων, ολίγιν δρόσον πεπόκος, ολίγιν δροσία πίνοντας, βασιλεύσω πόσα είδης, όπως τον βασιλέα, αίδης, αϊδόνη, σαν αγαρεστική να πάντα, όπως θα βλέπεις ένα γρίς, όπως θα τρέφουν σε ήλε. Εσένα είναι εκείνα τα πάντα, όπως θα βλέπεις τους αγρούς, ένα γρίς, όπως θα τρέφουν σε ήλε, όπως θα τρέφουν μέσα στο δάσος. Μα ήλε, τι σημαίνει ήλι, λέτε ξύλο τους λέω, κάθε μέρα, εξ της ύλης, εξ ύλης, ξύλο, από το δάσος. Τα παιδιά μαγεύονται. Αν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους παιδαγωγούς, τέτοιους καθηγητές στα σχολεία μας, αν είχαμε ένα τέτοιο μάθημα από ανθρώπους που αγαπούν τη γλώσσα και δεν ταυτίζουν με κάτι φασιστικό, γιατί το έχω ακούσει αυτό και σε διατριβή ενός φοιτητού της φιλόλογο, ότι η προσήλωση στα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά καλλιεργεί εθνικιστικές τάσεις. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Είναι η αριστερόστροφη αντίληψη, και μιλάω για κόμματα. Είναι ο εγκέφαλος, παίρνει ανάποδες δηλαδή. Τα βλέπουν τα πράγματα στρεβλώς. Μάλιστα, κύριε Αλεψίου, νομίζω έχετε κάτι να πείτε.
2: Να ρωτήσω...
1: αν τελειώσατε...
0: εντάξει, εγώ ελάτε.
2: Να ρωτήσω και εγώ λίγο τον κύριο Ζαχαρία.
1: Όχι, όχι. Ναι. Θα ήθελα όμως να μας πει λίγο πιο μπροστά, άκου Παναγιώτη μου, διατύπωσε επίσης ότι η αξιοποίηση της σωστής διατύπωσης της ελληνικής γλώσσας ανοίγει και δρόμους ουσιαστικά στην πραγματική και ουσιαστική φιλοσοφία. Αυτό, να κάνεις ένα σχολιασμό και γι' αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε ότι επειδή εμείς έχουμε μάθει, δυστυχώς, λέω ένα και αξιονομανίας, να αξιολογούμε αυτούς δια τον τρόπο που μας βλέπουν οι ξένοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο, το έχω εδώ πέρα κάπου, ο Γερμανός φυσικομαθητής, ματικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Φερρυπίν, μας λέγει για την ελληνική γλώσσα «Η θητεία μου στην ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως και του ενοιολογικού της περιεχομένου». Ο καθηγητής της Οξφόρδης, ο Ντέιβιντ Μιούρεϊ, μας λέγει «Συχνώς διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά. Στη λατινική, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Η ελληνική είναι τελειωτέρα γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις των τελειωτέρων ανθρώπων». Και δεν μιλάει για εμάς τους σύγχρονους βεβαίως. Ο Χάιντεγκερ, ερωτευμένος με την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσης, υποστήριξε ότι ο ελληνικός λόγος είναι σαφήνεια, ομορφιά και ευγένεια. Και πάνω απ' όλα ελληνική φιλοξενία του κόσμου. Όπου ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι από το κόσμημα. Είμαστε η μόνη γλώσσα, το μόνο έθνος, δεν από λαός, γιατί τώρα έχουμε γίνει λαός, έθνος, από το ήθος, που καλλιεργήσαμε ένα ήθος που έβλεπε την οικουμένη ως κόσμημα και τον άνθρωπο ως ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να κοσμεί την οικουμένη. Γι' αυτό λέμε, ο Θαλής ο Μιλίζος είδε τον άνθρωπο ως κόσμο του σύμπαντος, επειδή αυτός κοσμεί τα πράγματα. Και μην πω για τον Νίτσε, ο οποίος έγραψε την γέννηση της τραγωδίας, που λέει αποδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξης του δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή ήταν διαποτισμένη με φθόνο, με δυσαρέσκεια και όλα τα διαιτήρια του κόσμου, όλο το κόνιο του κόσμου δεν μπορούσε να απελευθερώσει μας, εμείς τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, από τους Έλληνες. Αλλά λέει, εγώ θα πω ότι είμαι αρκετά γενναιός να ανταποδώσω τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Πρέπει να κατεχθούμε ότι την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ενίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού. Και σχεδόν τα πάντα, τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών, είναι πολύ χαμηλής ποιότητος εν σχέση με τους ενίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην Άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο άλμα. Αν τα πει αυτό ένας καθηγητής εδώ στο σχολείο, θα πάρει την έξοδο αμέσως. Γιατί θα είναι ελκυστής. Αυτά τα λένε οι ξένοι για μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας. Αυτά.
3: Θα σύμβουλε να...
1: Ναι, πάρε το λόγο.
0: Ακούσα δηλαδή να μιλάω επαόριστο, αλλά πείτε μου εσείς.
3: Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα και από την κυρία Τσακηρίδη και από τον αγαπητό Παναγιώτη. Εγώ είχα την χαρά να τον ακούσω και πέρσι στο συνέδριο και είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία καταθέτει. Απλά για την οργάνωση της συζήτησης και την οργάνωση της σκέψης που παράγεται στους όσους μας ακούν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Αυτό το ζήτημα που συζητούμε έχει την γλωσσολογική διάσταση την οποία τώρα συζητούμε, δηλαδή έχει τη διάσταση ως ένας χρήστης της γλώσσας ή ένας ειδικός ο οποίος... εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλύει τη γλώσσα ή ο οποίος διδάσκει τη γλώσσα, διαχειρίζει το ζήτημα. Όπου εκεί μπορεί να έχει ο καθένας στις δικές του απόψεις, στις δοξασίες, στις προσεγγίσεις, μπορεί να δημιουργήσουμε και ένα κεκτημένο σε σχέση με την επιστημονική διάσταση επί αυτών των ζητημάτων. Αλλά υπάρχει και μία διάσταση, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, και είναι η θεσμική διάσταση. Δηλαδή, ότι εμείς, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη, δεν λειτουργούμε εν κενό δικαίου. Δεν είμαστε μια ανοργάνωτη κοινωνία όπου ο κάθε δάσκαλος αποφασίζει αν θα διδάξει πολύ ή λιγότερο τη γλώσσα στην αρχαϊκή της μορφή, στη σύγχρονη μορφή ή στην εξελιγμένη μορφή. Υπάρχουν θεσμοί που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες έγιναν ειδικά τη δεκαετία του 70 και του τέλους δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 και ακολουθούν από τότε επιμέρους επιλογές οι οποίες ολοκλήρωσαν όλο αυτό το κομβολόι των αποφάσεων, των θεσμικών αποφάσεων του κράτους για να φτάσουμε στο σημείο που πολύ, πολύ εξαιρετικά ο αγαπητός ο κύριος Τερπάνδου Ζαχαρίου μας παρουσίασε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία συγκεκριμένων επιλογών, οι οποίες λαμβάνονται με γνώμονα την κρατική λειτουργία και με γνώμονα την πολιτική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις επιλογές αυτές όταν γίνονται σε επίπεδο επιστημονικό ή σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας και τις επιλογές που γίνονται από το κράτος προκειμένου να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι επιλογές, αγαπητέ Παναγιώτη και ελπί, θα πρέπει να ελέγχονται. Θα πρέπει να, και αν τυχόν μας οδηγούν σε ένα λάθος μονοπάτι, να διορθώνονται. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη συζήτηση ή αν θέλετε μια συμπληρωματική συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει και καταλήγει σε αυτό που εξαιρετικά ο Παναγιώτης στην τελευταία του φράση έθιξε, τα ζητήματα ιδεολογίας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Άρα δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη πράξη ενός δασκάλου σε ένα απομακρυσμένο χωριό που αποφάσισε να διδάξει ή να μην διδάξει τη διασύνδεση της σύγχρονης γλώσσας με την αρχαία ελληνική, την καθαρέγουσα, αλλά είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης η οποία θεωρεί σήμερα ότι η διδασκαλία της γλώσσας στην αρχαία της μορφή θα πρέπει να αποφευθεί για συγκεκριμένους λόγους που παραπέμπουν σε αυτά που είπε η κυρία Τσακηρίδη προηγουμένως σε σχέση με τα θέματα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά τα ωραία. Άρα, για να μην επεκταθώ τώρα να συζητώ και εγώ μέχρι αύριο, θα πρέπει στη συζήτησή μας να τα διακρίνουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι διακρίνονται και οι επιλογές και οι ευθύνες αυτών οι οποίοι επέλεξαν αυτές τις επιλογές και συνεχίζουν να το κάνουν από τότε μέχρι σήμερα με έναν συνεχόμενο τρόπο. Αυτό λειτουργεί και ως γέφυρα σε σχέση με τα επόμενα ζητήματα που θα εξετάσουμε του αθλητισμού και πώς ο αθλητισμός λειτουργεί, γιατί είναι ένα συνεχόμενο ρευστό όλη αυτή η διαδικασία, είναι ένα συνεχές. Ό,τι ακριβώς μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση επιτάσσει για την αποδόμηση της γλώσσας, επιτάσσει και για την χρήση ή μη χρήση του αθλητισμού στην διπλωματία και όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νεψίου. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός που ελέγχει τις κρατικές αποφάσεις, όπως είπατε, και πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο δια του οποίου μπορεί να ελέγχει. Και αυτό λέγεται πάλι ελληνική γλώσσα και τα μόρια της, τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι εννοεί η κάθε λέξη. Αν αρχίσουμε να κόβουμε τα ήταν, να τα κάνουμε όλα γιώτα, όπως διατείνονται μερικοί, υπάρχει και αυτό το... Αφαιρούμε τη μνήμη από την γλώσσα. Και τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο πολιτισμός, αν δεν είναι μνήμη. Στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, ποιος είσαι, τι είσαι, είμαι η μνήμη μου τελικά. Και η μνήμη του ελληνισμού είναι ελληνική γλώσσα. Γιατί βρήκαμε το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά είπαμε Χριστός Ανέστη. Έτσι. Επικαλούμεθα ταυτότητα με το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την Αθηνά πλέον. Με τι έχουμε σχέση? Με την γλώσσα που μπορεί να πει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Και όταν το παιδί δεν μπορεί να πει, να καταλάβει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη» και να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η λέξη, τότε πάνω έχουμε παθεί.
3: Κύριε Ζαχαρίου, μισό λεπτό. Αυτά τα ορθότατα που λέτε αφορούν μια συζήτηση περί του να τεκμηριώσουμε ότι η γλώσσα όντως κάνει αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί το ξέρουμε. Σήμερα η συζήτηση είναι αν το θέλουμε ή όχι. Δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητάμε σήμερα περί του αν συμβαίνει αυτό το πράγμα ή όχι, το οποίο ορθότατα λέτε. Σήμερα η συζήτηση είναι ιδεολογική. Δεν είναι
0: ανάγκη.
3: Δεν είναι συζήτηση των γλωσσολόγων. Είναι συζήτηση των πολιτικών σήμερα αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να
0: πω. Βγάζουμε απ' έξω το έθνος, τον λαό. Δεν
3: μα προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι το γλωσσολόγων ζήτημα.
0: Ο λαός τι θέλει και δεν ξέρει τι θέλει αν δεν έχει τα συγκριτικά στοιχεία. Αν δεν έχει διδαχθεί κάτι ανώτερο αυτού που έχει, δεν μπορεί να συγκρίνει. Άρα το τι θέλει έχει επιβληθεί, περιορίζεται από την επιβολή των πολιτικών αποφάσεων που οδήγησαν τη γλώσσα στον σημερινό της κατακαιρματισμό.
1: Πάντως η υψηλή διατύπωση της γλώσσας, όποιοι γνωρίζουμε κιόλας από τα σύγχρονα νομόγραφα που υπηρετούν κιόλας διάφορες ανάγκες μέσα στο ελληνικό δημόσιο, χρησιμοποιούν όχι λίγες φορές ένα πιο σπάνιο λεξιλόγιο, γιατί τονίζεται περισσότερο η ακρίβεια. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό, επειδή είπαμε ότι ως μέσο πολιτικής διπλωματίας πρέπει να πει στις αγαπητές φίλες Ζαχαρίου ότι πολλοί εκ των ξένων διπλωματών γνωρίζουν καλά ελληνικά. Πολλοί. Και μάλιστα θεωρούν επίσης, το λένε κιόλας αρκετοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα στον Καναδά, είναι πολύ έτσι διευρυμένο αυτό, και συζητούν ότι αυτό αποτελεί ένα μόνιμο επιχείρημα. Επίσης το λένε και όλοι αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από το μέγεθος της ποιότητας των ελληνικών σου είναι το διαβατήριο για να μπορείς να πείθεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικά σε εμάς και που δεν αξιοποιείται είναι το άλλο. Ότι όταν έχουμε δημιουργήσει σε κατατόπιες περιοχές στην Ελλάδα ιδιώματα, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος λοιπόν ο απλός λαός μπορούσε και ξεχώριζε ακόμα και τώρα αυτά που λέμε γραμματολογικά τριτόκλητα. Το γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη λεγόμενη χασμοδία στη γενική πληθυντικού που χρησιμοποιείται στο κριτικό ιδίωμα, εξαφανίζεται το νι, έτσι, ναι, αλλά δεν αλλάζει το ωμέγα. Και έτσι λοιπόν σήμερα βλέπεις ότι νεότερες ονοματοδοσίες, μάλλον αποδόσεις ονοματοδοσιών, γίνονται με λάθος τρόπο. Δηλαδή υπάρχει περιοχή που λέμε στη γενική πληθυντικού ιδιωματικά το Βουλγάρο, είναι με ωμέγα αυτό, γιατί έχει καθήν γενική πληθυντικού. Ναι, αλλά ή αντίστοιχα λέμε τον Καλαγκάδο, ναι, αλλά αυτό είναι από τον Καλαγκάς που είναι αρπακτικό πουλί. Της Καλαγκάδος, τον Καλαγκάδη, την Καλαγκάδα κλπ. Αυτά όταν δεν τα γνωρίζεις, τότε λοιπόν θα μπεις με την έννοια τώρα σε άλλα πράγματα. Τα έχουμε εδώ, αυτά τα βλέπω εγώ. Ταμπέλες πλέον που απεικονίζουν επιχώριες αναφορές σε γεωγραφικά διαμερίσματα είναι με λάθος διατυπωμένα. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης χάνεται η ουσία του τοπωνυμίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια ελείπονται γενικότερα από τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο και δεν μας ενδιαφέρει να γίνει η ουσιαστική αποτύπωση. Το λέω πολλές φορές εγώ, διότι όταν γίνονται όλα, όπως τα λέμε στη γραμματική, πρωτόκλητα, κάποτε είχα πει στο παιδί μου, μου λέει μπαμπά, μα πώς θα ξεχωρίσω εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν παραδείγματος χάρη η πόλη είναι με ήττα και είναι και η δραχμή με ήττα. Πώς θα το ξεχωρίσω αργότερα όταν έπρεπε στα αρχαία να το προσεγγίσει. Έπρεπε λοιπόν να του κάνω αναγωγή ότι παιδί μου το τριτόκλητο είναι διαφοροποιημένο στο ονομαστική πληθυντικού. Είναι λοιπόν η πόλη με ψιλονγιώτα, ενώ η δραχμή είναι δραχμές. Άρα πώς ξεχωρίζει. Άρα λοιπόν έμπαινε σε άλλο τρόπο αναγωγική σκέψη. Επειδή όμως λοιπόν σήμερα τα θεωρούμε πολύ δύσκολα, αναξιοποίητα, ογκώδη, επίσης υπάρχει έλλειμμα στη διατύπωση γενικότερα των δασκάλων στο σχολείο. Κάποτε υπήρχαν οι άνθρωποι των μεγάλων επιστημών, οι οποίοι έπαιξαν ειδικό ρόλο επίσης σε διεθνή συμπόσια, θυμάμαι τον Αείμνηστο Κυριακού, ο οποίος είχε υπόμνημα κάτω από την οργανική και ανόργανη χημεία για την ονοματοδοσία των όρων και έκανε αναγωγή στον αρχαίο κόσμο. Να μην περάσουμε από εδώ, να προχωρήσουμε. Νίκο, θες να κάνεις κανένα ερώτημα?
2: Κάτι σύντομο κι εγώ, να πω κι εγώ κάτι σύντομο, το οποίο άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Ζαχαρίου και άκουσα με πολύ έτσι, προσοχή και αυτά που είπε και ο Γιώργος. Εγώ έχω μία ερώτηση έτσι, με συνθετικά στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις αυτές. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής, ότι όπως είπε ο κ. Ζαχαρίου, η γλώσσα πραγματικά μεταφέρει αξίες, μνήμη και τρόπο σκέψης. Είναι βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Όμως, αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη ερώτηση που έκανα στην κυρία Τσακυρίδη, αντιμετωπίζεται η γλώσσα μας ως μόνο ως γλώσσα αρχαιότητας και κλασικών σπουδών. Πώς μπορεί λοιπόν η ελληνική γλώσσα σήμερα, ρεαλιστικά να μιλήσουμε, να παραμείνει ζωντανή διεθνώς, χωρίς να αντιμετωπίζεται μόνο ως γλώσσα της αρχαιότητας? Δηλαδή, πώς μπορεί αυτή η γλώσσα μας να αξιοποιηθεί σε ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας? Καλά είναι αυτά που λέμε όλα, αλλά η εκπομπή μας σήμερα είναι η γλώσσα ως μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας.
0: Γίνεται αυτό, το εξήγησα αυτό, ότι εφόσον φέρουμε εμείς την γλώσσα που έχει εμπλουτίσει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, είμαστε οι ζωντανοί φορείς της γλώσσας που μπορεί να εξηγήσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες αυτών των γλωσσών. Δηλαδή, η πεπτουσία της ανθρωπίνης διανοήσεως, ουδόλως τυχαίως αυτή τη στιγμή, μελετάει την αρχαία ελληνική. Αν πατήσει στο YouTube, αρχαία ελληνικά στα αγγλικά, Ancient Greek and how it sounded, θα δείτε πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων να συνδιαλέγονται αρχαιοελληνιστοί μεταξύ τους. Και δεν είναι ρομαντικό. Το κάνουν επειδή αποσαφηνίζεται η ίδια η σκέψη του δυτικού ανθρώπου δια της γλώσσης ημών. Αν εμείς τώρα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από την παιδεία και μέσα από την πολιτική μας το γεγονός, να το διαφημίσουμε ότι είμαστε ζωντανοί φορείς μιας γλώσσης που έχει αδιάσπαση συνέχεια, ανομοίως, ας μου επιτραπεί η λέξη δική μου, ανομοίως με την λατινική, η οποία είναι νεκρή εν σχέση με την ιταλική, το αποδέχονται και ήδη, ενώ είναι λατινογενής η γλώσσα η ιταλική και η ρουμανική και η ισπανική και η γαλλική, δεν έχουν χάσει εντελώς την συνοχή με την λατινική σαν δομή γλώσσας. Εμείς έχουμε ακόμη, και αναγνωρίζεται από τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής που γνωρίζουν και τα νεοελληνικά, ότι υπάρχει από τη συνέχεια. Και μάλιστα όταν εγώ φοιτούσα δεκαετία 80 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας, ήρθε ένας καθηγητής ιστορίας τέχνης που ήξερε και αρχαία, και μόνο που δεν έκλαιγε όταν άκουσε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της καθαρευούσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο που δεν έκλαιγε. Ερχόταν αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και διάβαζε τις εφημερίδες, ασχέτως αν δεν μπορούσε να συζητήσει εύκολα, δεν είχε την ευχέρεια λόγου. Δεν είναι αυτό ένα ζωντανό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής? Να δείξουμε ότι αυτή η χώρα ακόμη φέρει το φως του παρελθόντος, το οποίο δεν είναι του παρελθόντος, είναι διαχρονικό. Δεν υπάρχει, δεν μιλάω σαν προγνώπητος, είναι διαχρονικό. Η ελληνική σκέψη είναι διαχρονική. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Ιούλιος Βέρν, ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Ουδόλως τυχαίως.
1: Και επίσης να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι και καθόλου τυχαίο αυτό που έχει διασωθεί κιόλας, οι σημειώσεις του Νεύτωνος, αγαπητέ Παναγιώτη.
0: Τα ελληνικά. η μόνη γλώσσα για τις οποίες μπορούσε να σκεφτεί.
1: Έτσι.
0: Ο Μάρκος Αυρήλιος. Ο Μάρκος Αυρήλιος στο Χασμί του γράφηκε στα αρχαία ελληνικά, δεν έγραφε λατινικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θα το σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ανοίγουμε, θα έλεγα, πολύ περισσότερους που είναι πολύ σημαντικό, ο Παναγιώτη μου. Εγώ ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ θα πω όμως το εξής, το οποίο είναι επίσης εξίσου πολύ σημαντικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου να δέχεται με την έννοια διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τη γραμματολογική της υπόσταση. Εμείς εδώ πέρα είχαμε μεγάλες ρήξεις, είχαμε τα γλωσσικά ζητήματα και βέβαια πρέπει να πούμε ποιοι τα έσπερναν αυτά. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν, είναι αυτοί που ήθελαν με την έννοια στους μεταγενέστερους, που ξέρουμε πολύ καλά όπως διαμορφώθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα με τον τρόπο που έγινε η ένταξη των τεχνικών λυκείων κλπ, πολυκλαδικών κλπ, που ενώ κάποτε τι ήτανε, ανεξάρτητα όπως ήταν η εκπαίδευση, είτε πήγαινε θετική ή θεωρητική κατεύθυνση, έπαιρνες γενικότερα υψηλή εγκύκλια παιδεία στη γλώσσα. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Σήμερα, αν το πεις αυτό, δεν το γνωρίζει ο άλλος. Και δεν είναι υπόθεση καταρχήν μόνο αυτών που ακολουθούν τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτός που δεν έχει καταρχήν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης στις θετικές επιστήμες, δεν μπορεί να αποδώσει ορισμούς. Αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Άρα λοιπόν, κυρίαρχο στοιχείο είναι όχι η αποτύπωση, αλλά η γνώση του αντικειμένου της γλώσσας για να μπορούμε να έχουμε επί της ουσίας ταυτότητα. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Είναι επί της ουσίας ταυτότητα. Και να μην αφήνουμε κενά γενικότερα στις διατυπώσεις μας. Αυτό δεν έχει εθνικιστικό υπόβαθρο. Δεν έχει εθνική. Έχει υπόβαθρο το οποίο μας επιβάλλεται να διατηρήσουμε αυτό που λέμε τη σχέση με τις ρίζες μας. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό επίσης ακόμα, όσοι βλέπουν, ακόμα και τη ρημώδη ποίηση που ξέρουμε πολύ καλά και τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στη δημοτική ποίηση που ξέρουμε πολύ καλά που στηρίζονται. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γιατί φαίνονται ακριβώς όλο το πλαίσιο της βάσης και γενικότερα όχι σε εξέλιξη, αλλά που μπορεί με την έννοια να έχει διαμορφώσει μια διαφορά, αλλά η ρίζα της όμως είναι κοινή. Νίκο, μου θες να κάνεις ερώτημα ή να προχωρήσουμε στην...
2: Όχι, να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε στον κύριο Κόλλια. Έτσι, και κύριο Κόλλια. Ναι, να τον ρωτήσω έτσι, να δώσω μια, έτσι, ένα έναυσμα να ξεκινήσει, να πούμε ότι, κύριε Κόλλια, εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού και της πάλης, πώς βλέπετε το ρόλο των αθλητών, των δικών μας αθλητών, στη διεθνή εικόνα της μιας χώρας, της χώρας μας δηλαδή.
4: Λοιπόν, υπάρχει η ελληνική πολιτική, η ελλαδική πολιτική.
2: Μ' αρέσει. Ξεκίνησε
4: εδώ ωραία. Θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει αυτό που είπε ο Χριστός. Μαθητεύσατε σε όλα τα έθνη. Δηλαδή, για τους είπε πηγαίνετε να τους διδάξετε την Ορθοδοξία. Πήγαινε να μάθεις την κουλτούρα τους, να γίνεις εγκλέζος, για να σώσει τον Εγγλέζο και να τον κάνει Έλληνα ή τον Αμερικάνο ή τον Ρώσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσετε με τη γλώσσα, θα προσπαθήσω και εγώ να συνδέσω τη γλώσσα με τον αθλητισμό. Ετυμολογικά, από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, παλιά η γλώσσα, λέει, δεν λεγόταν γλώσσα, λεγόταν γνώσσα. Και σιγά σιγά εγλίστρησε. Μπήκε το λάμδα μέσα και το νι της νοήσεως γλίστησε και έπεσε. Και έρχεται ο Σοκράτης διαμέσου του Αντιστένη και λέει αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, τι σημαίνει όνομα? Ον, ουν, μέομε. Ον, που πρέπει να ερευνώ. Έτσι. Άρα, η ελληνική γλώσσα είναι η γνώση. Και το πρόβλημα δεν είναι το έχουν οι ξένοι. Οι ξένοι θα μάθουν ελληνικά κάποτε, θέλουν, δεν θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι κάποτε θα γίνουν ελληνοορθόδοξοι όλοι. Το πρόβλημα είναι με εμάς. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ανεψιού, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξυπνήσει. Αυτά τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο καθηγητής Παντίου, ο Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να πάρει στα χέρια του την εξουσία. Και επειδή μας έχουν μάθει στην τεμπελιά, είναι ολόκληρο σχέδιο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Στρατηγοί είσαστε, μέσα στα πράγματα, την ιστορία την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα σχέδια είναι χιλιάδων χρόνων. Πρέπει να σε αποκόψει από τη ρίζα, γιατί η ρίζα σημαίνει ροή ζωής και όταν έχει ζωή εκεί βολοδέρνεις. Και ξεκινώντας λοιπόν ετυμολογικά από τη γλώσσα, πάμε στον αθλητισμό, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό. Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να ασχοληθώ δυστυχώς με τον υψηλό πρωταθλητισμό πάνω από 40-50 χρόνια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όλοι οι ξένοι περιμένουν από εμάς. Και εμείς περιμένουμε από τους ξένους. Εμένα μου λέει ο καθηγητής μου στη Ρωσία, μια μεγάλη μορφή του αθλητικού, του σοβιετικού αθλητισμού τότε, ο Νόβικοφ, μου λέει, τι κάνετε εσείς? Τι λέει μωρέ τώρα, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μάθω, γιατί ήταν πολύ προχωρημένοι στον αθλητισμό και ειδικά στα μαχητικά αθλήματα κλπ. Μα από εσάς λέει περιμένουμε. Εγώ καταλάβαινα. Τι μου λένε τώρα εδώ πέρα. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου από φιλοσοφία, διότι δεν έχουν γλώσσα. Έτσι. Και να πάμε λοιπόν, αθλητισμός. Ποια είναι η ρίζα? Είναι ο άθλος. Τι σημαίνει άθλος? Σημαίνει κατόρθωμα. Τι σημαίνει κατόρθωμα? Σημαίνει εκ του κάτω ορθώνομαι. Τι με έριξε κάτω? Το λάθος. Άθλος και λάθος είναι αναγραμματισμός. Δηλαδή, αν είμαι χαζός, βλάκα, κάνω λάθος, πέφτω. Και διά της διορθώνω τη χαζομάρα μου μέσα από τον άθλο. Αυτό είναι όλος ο αθλητισμός. Εκεί στηρίχθηκε όλο το σύστημα. Το 776 δημιουργήθηκαν κάποιοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γιατί δημιουργήθηκαν? Ποια ήταν η αναγκαιότητα να δημιουργεί ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Μία και μόνο. Να μπορεί να μετουσιώσει η ανθρωπότητα μέσω της Ελλάδος την επιθετικότητα του ανθρώπου σε ιδανικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι μόνο με φάρμακα. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως επιθετικός. Γι' αυτό λέει ο Θουκυδίδης ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Οι Έλληνες προσπάθησαν να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Να μην σπάζει τον άλλον, αλλά αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε έτσι, ότι σιγά σιγά η επιθετικότητά μου να μετατραπεί σε πολιτισμό. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος βρεθεί απέναντι σε ένα κίνδυνο, αυτομάτως έρχεται σε κατάσταση στρες. Εκεί πέρα δημιουργούνται δύο δρόμοι. Ή φυγή, την κοπανάω από τον κίνδυνο, ή πάλι. Αυτή είναι η δομή που ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Με τα δρομικά αθλήματα και τα παλαιστικά αθλήματα. Δεν υπάρχουν. Για 1200 χρόνια δεν υπάρχουν άλλα αθλήματα. Υπάρχουν 4 δρομικά αθλήματα και 3 παλαιστικά αθλήματα και ανάμεσα το πένταθλο. Που είναι το άθλημα της αρετής του Αριστοτέλη. Θέλει μεγάλη ανάλυση. Είναι πολύ, πολύ βαθύ αυτό. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει το σύστημα, το τότε, το μαντήριο των δελφών, δηλαδή αυτοί που ξέρανε τι τους γινότανε, ότι θα σε βραβεύσω για αυτό που κάνεις με ένα κλαδί αγριελιάς. Γιατί αγριελιά? Γιατί το άγριο έχει μέσα του την οργή, η οποία σιγά σιγά πρέπει να μπολιαστεί μέσω του αθλητισμού και του άθλου για να γίνει ήμερη και θα παράξει λάδι. Γιατί ονομάσανε το κλαδί αγριελιάς κότινο? Γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, ο κότος είναι ένα τέρας της μυθολογίας, ο κότος, ο Βριάρεος και ο Γίγης, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι πολέμησαν τον Δία, πολέμησαν την νόηση. Είναι ο μανιώδης, η επιθετικότητα, ο κότος είναι η επιθετικότητα του ανθρώπου. Και έρχεται ο αθλητισμός και σου μετατρέπει την επιθετικότητα σε ευγένεια. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αυτά τα, οι καημένοι ξένοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι γλώσσα.
0: Σου λένε σπορ. Εξού και λες υπακούκοτος.
4: Έτσι. Σου λέει σπορτ. Σπορτ τι σημαίνει. Σύμφωνα με το πετί, το λεξικό δεν θυμάμαι, ο όρος αυτός βγήκε στην Αγγλία το 1828, βγαίνει από το dispart, που σημαίνει διασκορπίζω, διασκεδάζω, διασκεδάνιμη. Δηλαδή διασκορπίζομαι. Δεν είναι ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία οδηγεί την ψυχή σε ανώτερα επίπεδα. Το διασκέδαση είναι περνάω ανέμελα τον καιρό μου. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος κάνει σπορτ. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο και οι καημένοι ξένοι θέλουν να τα μάθουν αυτά. Κάποτε μίλαγα στη Μόσχα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, 300-400 προπονητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ρωσίας τότε, και τους είπα ότι στην Ολυμπία μαζευόντουσαν ένα μήνα πριν οι αθλητές, κάνανε προετοιμασία και τους παρακολουθήσαν οι Ελλανοδίκες, οι δικαστές των Ελλήνων. Έτσι. Και πολλούς αθλητές απέρριπταν, για να μην πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν τους προκρίνανε, από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή μιλάγαν καλά, δεν ήταν σεβαστικοί στους γέρους, δεν μιλάγαν καλά. Κοινωνικά άτομα τα οποία ήταν λαϊκά λιτάμπουρες. Και όταν ρώτησαν γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θεωρεί το Ύβρις να βγει ανήθικος άνθρωπος Ολυμπιονίκης. Γιατί είναι πρότυπο. Αυτά δυστυχώς δεν τα ξέρει ο υπουργός. Ιδέα δεν έχει. Οδηγεί μια χώρα η οποία στην ουσία είναι ο διδάσκαλος ανθρωπότητος στο αθλητισμό.
3: Κύριε Κόλλια, εννοείται οι υπουργοί. Υπουργοί. Σε πληθυντικό,
4: υπουργοί, φυσικά, οι υπουργοί. Και δεν τρέπονται και καθόλου. Δεν τρέπονται. Και προσπαθούν οι κακοποίητες αυτοί χωρίς γνώση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τον υπουργό, τον αντίστοιχο, τον Ιταλό ή τον άλλον με γνώση. Γιατί δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν τίποτα.
3: Δηλαδή, μια παρατήρηση.
2: Και εγώ έχω μετά, Γιώργο. Μετά από σένα και εγώ.
3: Καταρχάς, η εκπομπή γίνεται όσο πάει, γίνεται και εξαιρετικότερη. Και σας ευχαριστούμε όλους που μιλήσατε. Ήθελα να πω κάτι για αυτούς που μας παρακολουθούν. Γιατί πρέπει να τους σεβόμαστε και αυτούς. Και Νίκο μου, να δούμε και τα σχόλια αν υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Είπαμε και νομίζω ότι και σήμερα μέχρι τώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Καλατζίδη σε λίγο, ότι αποφασίσαμε εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους, τους δύο συναδέλφους, να δομήσουμε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες που τρέχουν και με τη σύμφωνη γνώμη του οικοδεσπότη μας, του αγαπητού του Παντελή του Σαββίδη. Είπαμε να δομήσουμε μια εκπομπή με θεματολογία και προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν θα ακολουθούν την επικαιρότητα, τα πολύ τρέχοντα ζητήματα του ρεπορτάζ, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, αλλά θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν απασχολούν το δημόσιο διάλογο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε ως προς τη σημασία τους και τις επιπτώσεις τους. Νομίζω ότι σήμερα, για άλλη μια φορά, σε όλες τις εκπομπές, αλλά ειδικά σήμερα, νιώθω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή μας, των τριών μας, γιατί με αυτά που ακούστηκαν μέχρι σήμερα, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά πράγματα έχουμε στον πάγκο μας, σαν λαός, σαν οργανωμένη κοινωνία, σαν κράτος, σαν ελληνισμός, σαν ελλαδικότητα, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που μας χάρισε ο κύριος Κόλλιας σήμερα στη συζήτηση, εννοώ. Και αυτά τα ζητήματα και δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα αξιολογούμε ως σημαντικά και δεν τα αξιοποιούμε και δεν τα προστατεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόλλια. Μέχρι εδώ θα το πάω. Νίκο μου, ναι.
2: Ναι, να ρωτήσω κι εγώ κάτι πριν πάμε στον Γιώργο. Να πω το εξής, κύριε Κόλλια, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους και ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε ο αθλητισμός να έχει πιο και οι αθλητές μας να έχουν ένα πιο εξωστρεφή ρόλο. Έτσι. Δηλαδή, το υπάρχον σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό, δουλεύει. Γιατί αυτό που είπατε προηγουμένως για και υπουργούς, εγώ ξέρω έναν υπουργό, κάποτε έπινε έναν καφέ στη Βαλαωρίτου. Έρχεται ένας φίλος και λέει να σου στήσω, λέει, από εδώ ένα φίλο. Λέει, είναι αθλητής. Ήταν γνωστός αθλητής. Δεν θα πω το άθλημα γιατί θα τον φωτογραφίσω. Αυτός ήταν τότε στο Δήμο Αθηναίων. Υπεύθυνος για τον αθλητισμό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάρει όλα τα υπουργεία, έχει αλλάξει 10 υπουργεία, ποτέ δεν πήγε σε Υπουργείο Αθλητισμού. Και η γνώση του εκάστοτε υπουργού που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι αυτό που μπορεί και διαβάζει σε μια αθλητική εφημερίδα. Δεν έχει άλλη γνώση, γιατί ή δικηγόρος θα είναι, ή πολιτικός μηχανικός θα είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αθλητής δεν θα είναι. Άρα, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους, ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε ο αθλητισμός αυτός να αποκτήσει έναν πιο εξωστρεφή ρόλο?
4: Καταρχάς, αυτόν τον υπουργό πρέπει να το λυπάσαι. Τι είναι άποψη σου, Μπένα? Να σε βάλουν σε μια θέση και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εσύ, επειδή έχεις τη λαχνιά, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το λέω με κακία. Δεν είναι, και είναι και έξυπνοι άνθρωποι κλπ. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η μανία, ρε παιδί μου, με την εξουσία. Είναι μια εξουσιολαχνία. Έτσι, την οποία όλοι την έχουμε περάσει σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα δημοσιεύω και ένα άρθρο, τα 8 μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει. Και ένα από τα μεγάλα λάθη το είχα και εγώ, πώς το λένε, λαχνία με την εξουσία. Η εξουσία είναι επικίνδυνο πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει. Ο ελληνικός λαός κοιμάται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή που ακούς ξένη μουσική, εγώ δεν ακούω, τρως τα φαγητά τους, μαθαίνεις τις γλώσσες τους κλπ. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Έτσι. Οι ξένοι θα γίνουν Έλληνες. Το πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού. Το είχα πει στον υπουργό. Και στον προηγούμενο και στον προηγούμενο, κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε έρθει ο υπουργός αθλητισμού της Ρωσίας. Και επειδή είχαμε κάποια σχέση, ήταν Ολυμπιονίκη, ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής στην πάλι, και ήθελε να γνωρίσει και το δικό μας υπουργό. Και με ρωτάει την ώρα που πηγαίναμε να το συναντήσουμε στον διάδρομο, πού είναι ο Ολυμπιονίκης αυτός. Λέω ότι αυτός δεν έχει τρέξει 100 μέτρα. Τι λες τώρα, δηλαδή έγινε ρεζίλη εκεί πέρα. Και όμως ήταν αυτό και έλεγε θα κάνω την Ελλάδα και θα κάνω την Ελλάδα κλπ. Εδώ του είχα πει να γίνει παγκόσμιο κέντρο πάλι στην Ελλάδα. Η πάλι είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της αρχαιότητας στην πάλι, ήταν ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν εις Μειονίκης και Νεμεονίκης. Και στους Δελφούς πιθανόν. Και πιθανότατα λέει ο πρόσφατα πέθανε ο Μίλλερ, ο οποίος ανεκάλυψε το στάδιο της Νεμαίας, λέει ότι στις Κερκίδες βρισκόταν ο Σοκράτης, παρακολούθησε τον Πλάτωνα. Δεν ήταν ένας φιλοσοφάκος ο οποίος πάλευε εκεί σε ένα σύλλογο. Πήγε τους κοπάναγε όλους, δηλαδή ήταν πρωταθλητής, τους κέρδιζε όλους τους άντρες, ο Πλάτων. Και το ξέρει κανένας αυτό. Και του λες εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε. Ο Μπίλινο Κροτονιάτης, 6 φορές Ολυμπιονίκης, ήταν γαμπρός Πυθαγόρα. Είχε γράψει 2 βιβλία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα παγκόσμιο κέντρο πάλις, όπως έχει το τζούντο στο Τόκιο. Στο Τόκιο υπάρχει το παγκόσμιο κέντρο τζούντο. Έτσι, παράδοσή τους. Στην Ταϊλάνδη υπάρχει το Muay Thai, το παγκόσμιο κέντρο. Ο βασιλιάς τους είναι αθλητής του Muay Thai.
0: Άρα συνηγορείται με αυτό που τόνισα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς το κέντρο του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό θα το αναδείξουμε μέσα από τον αθλητισμό και την γλώσσα. Αυτά τα δύο στοιχεία μας έχουν μείνει και έχουν επιβιώσει τις αρχαιότητες.
4: Ο δυτικός πολιτισμός βλέπουμε σήμερα τους καρπούς του, η οποία καταραίει. Από το διαφωτισμό και μετά, αυτοί πετάξανε, πώς το λένε, από την κολυμπήθρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο Μεταλλινός, πετάξανε το νερό και πετάξανε και το μωρό μαζί.
0: Έτσι.
4: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε τους καρπούς του. Είδαμε μια Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, να του θυμάστε, πρόσφατα, η οποία είναι τελείως το καλαμπούρι, τελείως είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι φολκλόρ, είναι αστείο το πράγμα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και εδώ πέρα αυτό... κάτι θα κάνουμε εμείς έτσι, ρε παιδί, να μείνουμε στην ιστορία, ας μην κάνουμε, ας μην κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, το ειδητικό τρόπο σκέψης, πλέον καταραίει, δεν πάει άλλο. Και οι ξένοι σας πληροφορώ, ψάχνουν εμάς, τι κάνετε εσείς. Και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε, γιατί εμείς είμαστε στην εστία. Εμείς έχουμε την παράδοσή μας και είναι εύκολα για μας. Ο ξένος δεν μπορεί να καταλάβει. Επειδή υπήρξε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, όλοι οι καθηγητές στο εξωτερικό, για να προβάλλουν την ακαδημαϊκότητά τους, μιλάνε ελληνικά. Οι δικοί μας μιλάνε αγγλικά. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω αγγλικά. Δεν μιλάω αγγλικά, ούτε ακούω και αγγλική μουσική. Τι να κάνουμε. Δεν μας έχουν βρει για καλά.
0: Το φίλτρο δια του οποίου θα μπορούσε να σωθεί ο δυτικός ποτισμός είναι το ενοιολογικό φίλτρο. Αυτοί έχουν τις λέξεις normal, που εμείς λέμε normal, δυστυχώς, εννοώντας κάτι που είναι κανονικό, φυσιολογικό. Εμείς έχουμε τη μόνη γλώσσα που κάνει το διαχωρισμό μεταξύ του φυσικού φαινομένου και του φυσιολογικού φαινομένου.
4: Μα είμαστε ενοιολογική γλώσσα, εμείς και οι Κινέζοι.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Δεν έχουν γλώσσα ενοιολογική. Έχουν γλώσσα σημειολογική. Δηλαδή την πύρα τη λένε beer. Γιατί beer, γιατί όταν την πίνεις ρεύεσαι. Ρεύεσαι και βγαίνει αυτό ο ήχος. Μέχρι εκεί είναι η νόηση. Ενώ εμείς τη λέμε ζήθο. Έχει από πίσω 10.000 χημικές αντιδράσεις. Το νου σου το λέει αλλιώς.
0: Ναι, αυτό να πω ότι δεν έχουν το φίλτρο που λέμε filter. Αυτό που φιλέω κρατάω, αποβάλλω αυτό που δεν μ' αρέσει, εξού και λέξη φίλτρος. Το λέξη, αν περάσουμε όλους τους θεσμούς μέσα από τη λέξη φυσιολογικών και όχι normal, γιατί το normal προήλθε από το λατινικό normus, που ήταν ένα όργανο, ένας που μετρούσαν την ορθή γωνία, τέλος πάντων.
1: Κανόνας.
0: Ενώ το φυσιολογικό είναι η λογική της φύσεως. Αν περάσεις όλους τους θεσμούς μέσα από αυτό το φίλτρο, λέξη φυσιολογικών, που μόνο η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποφασίσει, θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε λόγοι, ούτε όλα αυτά, ας μου επιτραπεί.
4: Θα μπουν, κάποτε θα μπουν. Απλώς το καθυστερούμε.
1: Ναι, αλλά μετά όμως μπαίνουμε σε αυτό που είπες, αγαπητέ Χριστοκόλια. Είπες ότι μπαίνει πλέον και η βεβηλωτική δυναμική μέσα στο πλαίσιο αυτού του ισχυρού θεσμού. Και αυτό το είδαμε και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μπουν όλα αυτά που μου λες θα μπουν, τότε δικαίως λοιπόν πρέπει εμείς να διατηρήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο με βάση ακριβώς τις πανάρχιες περγαμηνές που έχουμε στο κομμάτι, για να πούμε ότι διατηρούμε ακριβώς τα πράγματα μέσα από την πηγή. Αν αυτό δεν υφίσταται, τότε έχουμε αλλάξει το δρόμο. Γιατί σίγουρα τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι business, έλα εδώ, η διαμόρφωση ακριβώς όποιον επιθυμούν την συγκρότηση διαφόρων ομοσπονδιών με δεν ξέρω τι άλλης φύσεως αθλήματα γίνονται και πάνω απ' όλα στηριζόμενοι κιόλας σε μια ολόκληρη διαδικασία που θέλουν να το περάσουν και αυτό ακόμα, που προσβάλλει και την ανθρώπινη ιδιότητα. Έτσι δηλαδή όπως βγαίνεις εσύ. Δηλαδή, άρα δεν σε θέλουν φυσικό.
4: Ναι, γιατί αν πετάω εγώ το ακόντιο από εδώ που είμαι από την Κρήτη μέχρι την Αθήνα, γιατί εγώ πρέπει να συμπληρώνω, ρε φίλε.
1: Σωστά.
4: Ένα ερώτημα τεράστιο.
1: Ναι.
4: Γιατί σε συμπληρώνω. Παλιά ήταν ένα κλαδάκι, θα πάρεις και τζάμπα και θα ετοιμάει η πόλη σου. Μέχρι εκεί, γιατί το κάνανε έτσι. Χαζί ήτανε, δεν είχαν λεφτά να δώσουνε. Έτσι, εκεί θα πάει η ανθρωπότητα. Θέλει, δεν θέλει, θα πάει η ανθρωπότητα εκεί πέρα. Γιατί ο αθλητισμός εξυπηρετεί αυτό που σας είπα. Μειώνει την επιθετικότητα. Εδώ πέρα την αυξάνει. Δεν τη μειώνει. Βλέπεις κάθε τόσο οι αθλητές είναι παραπατικοί. Είναι κάτι γιατί έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ντόπι, ξαναντόπι και όλα αυτά τα πράγματα. Τελείως ο αθλητισμός με αυτή την έννοια. Δεν είναι αθλητισμός. Είναι σπορτ.
1: Σωστά. Είναι σπορτ. Δεν μου λες, Γιώργο, να σε ρωτήσουμε τώρα κάτι, να μπούμε τώρα μέσα. Εσύ που ασχολείσαι με την εκπαίδευση αρκετών νέων και που έχεις μέσα σου, θα έλεγα, και μια εμπειρία, αφού από πολύ νέος ασχολείσαι με το αντικείμενο της προγύμνασης και της προετοιμασίας στα αθλήματα, σήμερα οι νέοι άνθρωποι πώς πιστεύεις ότι εκλαμβάνουν τον αθλητισμό σε σχέση με την έννοια με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά γενικότερα και πώς το βλέπουν σαν όρο αλλά και σαν ουσία. Το βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό που παίζει έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο ή το βλέπουν με την έννοια ως μικρή απασχόληση. Για πες μας μέσα από την εμπειρία σου, από την προπόνηση που κάνεις σε τόσα πολλά παιδιά.
5: Καταρχάς, έχω μείνει έκθαβος από αυτά που έχω ακούσει. Είναι σημαντικό να ακούς πράγματα, ακόμα και αν ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα.
2: Έχουμε καλή εκπομπή.
5: Λαμβάνοντας αφορμή από το ερώτημά σου, θα σύμβουλε, θέλω να πω το εξής. Παίρνοντας σαν αρχή το θέμα της συζήτησης που είναι διπλωματία και αθλητισμός, ξέροντας, συγγνώμη κιόλας, αλλά ότι η διπλωματία έχει να κάνει με την δύναμη και την ισχύ που εκπροσωπεί, αν δεν έχεις δύναμη την εκπροσωπήσεις, θα ήθελα να σου απαντήσω το εξής. Οι αρχαίοι είχαν πρότυπα. Εμείς έχουμε μιμητές. Τα παιδιά ξεκινάνε ως μίμηση πράξεων που βλέπουν σε οθόνες. Δεν είναι μόνο τηλεόραση πλέον, είναι όλα. Δεν έχουν σαν αρχή την μίμηση μεγάλων ειδόλων. Και φανταστείτε ότι για ένα παιδάκι που ξεκινάει τον αθλητισμό στα 10, στα 15 ή οπουδήποτε, ενώ ένα αθλητισμό που να έχει μια υπόσταση, μια κατανόηση του ίδιου, αυτό που μιμείται είναι το διπλανό του. Έχουμε δηλαδή ένα πειθικισμό. Και γιατί έχουμε αυτό το πειθικισμό? Γιατί πολύ απλά δεν προβάλλει η κοινωνία μας υγιή πρότυπα αθλητικά που εκπροσωπούν τον πολιτισμό. Και θέλω να κάνω μια διασύνδεση. Για μένα αθλητισμός και πολιτισμός δεν είναι διαφορετικά καθόλου. Είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορεί να έχεις αθλητισμό χωρίς πολιτισμό και πολιτισμό χωρίς αθλητισμό. Είδα αυτές τις μέρες κάποιον, μια μικρή παρένθεση, ένα συγγραφέα, δεν θέλω να πω το όνομα, και τον έβλεπα αυτόν συγγραφέα να εκφράζει μια άποψη, τέλος πάντων, και είδα το μόρφωμα του σώματός του. Τα χέρια του ήταν χέρια ενός ανθρώπου που δεν κουνιόταν καν. Είχε ένα σώμα, καμία σχέση με τον Πλάτωνα, όπως ανέφερε ο δάσκαλος, ο κύριος Κόλιας. Μπορεί να φιλοσοφεί, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το πιρούνι ή το μαχαίρι ή να πιάσει ένα κατσαβίδι. Είναι σημαντικά πράγματα για την κοινωνία μας αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε μονόπλευροι, μονοδιάστατοι. Πρέπει να είμαστε σύνθετες προσωπικότητες. Είναι λοιπόν, για να μπω στην απάντηση, είναι ότι διέπονται από την αδυναμία να κατανοήσουν τι κάνουν. Γιατί δεν έχουν το δρόμο, δεν ξέρουν τον δρόμο ή δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Και απλά ακολουθούν κάποια βήματα. Όμως, και το βλέπω καθημερινά, και θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Είπαν οι προλαλήσαντες για τη δύναμη της γλώσσας. Έχω αυτή τον καιρό μια αθλήτρια, η οποία μικρή νεαρή, η οποία πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο, δεν έχει σημασία, και ασχολείται με το άθλημα που ασχολείται τις ρήψεις. Θα έλεγε κανείς ότι έχει κάποιες δυσκολίες, τέλος πάντων, να κατανοήσει πράγματα. Όσο της εξηγώ τις έννοιες των λέξεων, κάθε μέρα γίνεται καλύτερη σε πολύ απλά πράγματα. Σαν κάτι να ξυπνά στο πίσω μέρος του μυαλού της κινητικές δυνατότητες και ανακαλύπτει τον εαυτό της, μέσα δηλαδή από την έκφρασή της. Αυτό, αν το είχαμε σαν δύναμη στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουμε. Δεν θα είχαμε αυτό το καράβι που πηγαίνει στη φουρτούνα χωρίς τίποτα. Και απλά ο προορισμός είναι ο πάτος. Θα είχαμε μια πολύ πιο ισχυρή κοινωνία, θα είχαμε μια διπλωματία που θα μπορούσε να επισημάνει όλες τις αρετές που είπατε για τον πολιτισμό, για τη γλώσσα, για τον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινωνία που να υπηρετεί αυτές τις αρχές και θα μπορούσαμε εν τέλει να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να ξεχωρίσουν βασικές αξίες για τη ζωή τους. Και φυσικά τότε και οι γλώσσες ξένες είναι πολύ χρήσιμες και η τεχνολογία είναι χρησιμότατη και η ανάγκη για την καθημερινότητα στην εργασία μας απαραίτητη, αλλά πάντα με προεξάγοντα σημείο τον άνθρωπο. Αυτή είναι για μένα η βάση.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Και βέβαια εγώ είμαι ο κακός της παρέας και οι ερωτήσεις μου είναι θέματα...
3: Και εγώ κακός είμαι, και εγώ...
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Καλατζίδη, ακούστε. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός δεν παράγουν μόνο επιδόσεις. Παράγουν κοινωνική συμπεριφορά, πειθαρχία, αξίες, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα στην νεολαία μας δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Εσείς που ευθύνεστε για αυτό το πράγμα, δηλαδή που οι άνθρωποι της φυσικής αγωγής, γιατί δεν έχετε καταφέρει να διαποτίσετε την νεολαία μας με αυτά που συζητάτε τώρα, με αυτά που λέτε εσείς τώρα. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Όταν ο γιος μου τώρα είναι στο δεύτερο έτος ιατρικής στην Αθήνα, όταν ήταν στο Λύκειο λοιπόν, στο Λύκειο, προσέξτε, και στο γυμνάσιο, αλλά στο Λύκειο μου το συνάντησα αυτό, όταν λοιπόν πήγαμε να πάρουμε βαθμούς, πήγαμε στο μαθηματικό, πήγαμε στο φυσικό, στο χημικό και ζήτησα να πάω και στον καθηγητή φυσικής αγωγής. Και μου λέει, μα δεν έχει βαθμό, λέει ο καθηγητής, λέει τι είναι, λείπει. Λέω, γιατί λείπει. Λέει, μα τι δίνεται να ρωτήσετε τον καθηγητή φυσικής αγωγής. Πήρε 20, άρα είναι καλός στον αθλητισμό. Λέω, όχι, θέλω να το ρωτήσω το παιδί μου σε μια αποτυχία του, πώς τη διαχειρίζεται. Σε μια επιτυχία του στον αθλητισμό, πώς τη διαχειρίζεται. Ποια είναι η συμπεριφορά του. Για να δω κι εγώ σαν πατέρα, αν κάνω, έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Άρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο στο κράτος. Είναι και σε αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο. Τι έχετε να πει γι' αυτό.
3: Μισό λεπτό. Μην απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Να συνεχίσω εγώ το ερώτημα του αγαπητού Νικόλαου, γιατί είναι σαν να μίλησε στο μυαλό μου τώρα.
5: Να και... κρατήσεις σημειώσεις τότε.
3: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά έχει νόημα. Εμείς εδώ τόση ώρα έχουμε τώρα μια μισή ώρα που συζητάμε μία γενικότερη θεματική στην οποία όλοι συμφωνούμε και οι 3-4 καλεσμένοι μας και εμείς για την αξία αυτών των ζητημάτων σε σχέση και με το παρόν και με το μέλλον της κοινωνίας μας, του λαού μας. Και επί αυτού συμφωνούμε και για το τι θα πρέπει να γίνει και παραπονιούμαστε γιατί δεν γίνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει εδρεωμένη, εσείς που είστε όλοι στο πεδίο της εκπαίδευσης, υπάρχει εδρεωμένη αντίθετη άποψη για το θέμα. Δηλαδή, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή αύριο με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με μας. Γιατί εδώ, για να βάλω πάλι την πολιτική διάσταση, παρατηρείτε ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί με αυτά τα οποία συζητάμε και ξαφνικά κάποιοι στο πολιτικό πεδίο εφαρμόζουν ακριβώς τα αντίθετα. Άρα πού είναι η πολιτική νομιμοποίηση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει κάποιος συνάδελφός σας. Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, Χρήστο, Παναγιώτη, υπάρχουν, εσείς έχετε ας πούμε εμπειρία με συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν ακριβώς ανάποδη, ακριβώς αντίθετη εικόνα, άποψη, θέση για αυτά τα ζητήματα. Άρα να έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι αντικρούονται στην πράξη, στο πεδίο, στο σχολείο και άρα θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση δημόσια για αυτό το πράγμα.
0: Η αδιαφορία είναι το πρόβλημα, όχι η αντίθεση.
5: Όχι. Συγγνώμη που διαφωνώ λίγο, θα πω το εξής. Όλοι συμφωνούμε σε κάτι που είναι πολύ λογικό και προφανές. Το πρόβλημα είναι όταν ερχόμαστε στην εφαρμοσμένη πολιτική. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η ανάγκη του εκάστοτε βουλευτή και της εκάστοτε κυβέρνησης να επανεκλεγεί. Να σας θυμίσω τι είχαν γίνει, γιατί άλλαξε το γλωσσικό ζήτημα και γιατί βγήκαν τα αρχαία. Ιστορικά μιλάω τώρα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε προς τα εκεί που θέλουμε να στείλουμε τη χώρα μας. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν ήταν μια εθνική πολιτική που πραγματικά ασχολιόταν με την καθημερινότητά μας να γίνουμε καλύτεροι, θα είχαμε γεωργία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε τεχνολογία κλπ. Και θα είχαμε και πολλά χρήματα, να το πω έτσι πολύ πρακτικά, από αυτά που παράγει η χώρα μας. Είναι πάμπλουτη η χώρα μας. Θα είμαστε πρώτοι παντού, και είμαστε 10 εκατομμύρια και χτυπάμε την πρώτη δεκάδα στα μετάλλια σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Αν δεν κερδίζουμε τις διοργανώσεις. Αυτό είναι οξύμορο σχήμα. Θα πω όμως το εξής, αναλογιστείτε, κύριε Γιαννόπουλε, που το θέσατε πριν, ότι η δεύτερη γλώσσα, η δεύτερη ξένη γλώσσα, και δεν μειώνω τις γλώσσες καθόλου, αντιθέτως, δεν είμαι καλός στις γλώσσες, αλλά τις λατρεύω για άλλους λόγους.

0: Το δεύτερο πολύ
1: δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας ο οποίος το εισηγείται αυτό?
0: Όπως για τις γλώσσες, για τη γλώσσα, για την ιστορία, για την ιστορία, για, τη, για διάφορα μαθήματα που μπαίνουν μέσα. Ναι, ναι. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η κόρη μου πηγαίνει στο νήπιο, στην υπηαγωγείο. Είναι νήπιο. Φανταστείτε ότι αντί να χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία, χρησιμοποιούν τη λέξη συμπερίληψη. Συμπερίληψη για μένα. Συγχωρέστε με, τα ελληνικά μου είναι φτωχά σχέση με εσάς. Αλλά συμπερίληψη σημαίνει ότι αποδέχομαι υπό όρους κάποιον ή βάζω εγώ τους όρους για να βάλω κάποιον στο μαζί μου. Στη δημοκρατία. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ λοιπόν να ανοίξω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής. Εάν πραγματικά επιτρέπαμε στους Έλληνες, παιδαγωγούς, καταρχάς γονείς, μικρές κοινωνίες, παιδαγωγούς κλπ. Να εκφραστούν ελεύθερα, και όταν λέω επιτρέπαμε, δεν μιλάω για μας, οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου, από τον δήμαρχο του τελευταίου κοινότητας χωριού, οτιδήποτε δήμου, μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιτρέπανε την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλαμβάνει ο καθένας μας την ευθύνη των λόγων και των πράξεων.
2: Εδώ το έπαιρνε το κόλπο. Δεν θέλει κανείς ευθύνη, άστο.
0: Εγώ θέλω να έχω την ευθύνη. Εγώ θέλω να φταίω για αυτό που κάνω. Και το καλό και το κακό. Θέλω να φταίω. Τότε ίσως ο πολιτισμός των αρχαίων να ήταν πολύ μικρός σε σχέση με τον πολιτισμό που πρόκειται να παράξουμε τώρα. Και θέλω να σας θυμίσω την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων από αυτή την τελετή έναρξη. Ξεπέρασε όχι τη φαντασία, έφτασε στην ουσιοδέστερη στιγμή του πολιτισμού του Ολυμπιακού Πνεύματος. Και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δυστυχώς. Και το καταφέρανε οι σημερινοί Έλληνες. Οι Έλληνες του φραπέ, κάποιοι λένε. Συγγνώμη για την πολυλογία μου.
2: Θα μου δώσετε το λόγο 3 λεπτά.
3: Ναι, βέβαια. Όλοι θα μιλήσουν.
2: Ναι, πριν μιλήσω ο Χρήστος, Θρασίβουλε, έχω και 2 μηνύματα. Ένα για την κυρία Τσακυρίδη, αν είναι εδώ, και ένα για τον κύριο Κωνσταρίο. Μετά τον κύριο Γκόλια, έχω 2 μηνύματα τα οποία πρέπει να τα πω. Δηλαδή, μου τα στείλανε.
3: Θέλω όμως να σου πω. Η κυρία Τσακυρίδη, όπως ξέρουμε καλά, που ο Γιώργος μας δεν άκουσε προηγουμένως, είναι ασθενής. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν μπορεί πλέον ούτε να συνδεθεί. Ωραία. Και είναι και πιο επιβαρημένη η υγεία της. Γι' αυτό μας ευχαριστεί όλους και ελπίζει σε μια άλλη φορά να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλο το πλαίσιο της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε τώρα τα ερωτήματα και έχουμε να πούμε και το εξής.
2: Ο Χρήστος, κύριος Κόλλιας. Λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ την εκπομπή πάρα πολύ σοβαρή και όπως είπε και ο κύριος Ανιψιού, χωρίς προτάσεις δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ο αθλητισμός δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα. Είναι ένα ξεκάρφο το πράγμα. Φυσική αγωγή το λένε άλλοι και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν ξέρουν τι λένε. Φυσική αγωγή σημαίνει να μπορώ να τα βγάζω πέρα απέναντι στη φύση. Δηλαδή, να αντέχω στο κρύο, να αντέχω στη ζέστη, να αντέχω στην πείνα, να αντέχω στον ύπνο. Και όλα αυτά είναι κάποια σπαρτιατική αγωγή που την κάνανε κάποτε οι Σπαρτιάτες με προεξάρχοντα τον Λυκούργο για να μπορέσουν. Γιατί το κάνανε αυτό, αν δεν χάζει άνθρωποι, έτσι. Γιατί πρέπει να προπονηθώ, γιατί πρέπει να πονάω. Προπόνηση σημαίνει πριν το πονάω πριν. Ο πόνος είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό πράγμα. Και όχι, έρχεται η ελληνική γλώσσα και σου λέει ο πόνος είναι καλό πράγμα. Είναι το πέρασμα στην όνηση. Είναι το πέρασμα στην ωφέλεια. Λοιπόν, ο πόνος, ο ελεγχόμενος πόνος είναι ο αθλητισμός. Σιγά σιγά μαθαίνεις σιγά σιγά να πονάς και φτάνεις στο σημείο να μην πονάς. Λοιπόν, επειδή από εδώ θα γίνει μια μεγάλη πρόταση, παγκόσμια πρόταση, πρώτη φορά πρόταση.
1: Δεύτερη φορά. Δεύτερη πρόταση, γιατί την πρώτη την είπατε προηγουμένως.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, που είπατε ότι να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο...
2: Ναι, αυτό είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι μια πολιτική. Εγώ τώρα θα πω στην ουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, ο άνθρωπος έχει τρεις εγκεφάλους. Τον ιχθυοσταυρικό εγκέφαλο,

0: τον κεντρικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα ένστικτα, τον συναισθηματικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα και είναι τεράστιος, και τον νοητικό εγκέφαλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την νόηση, για τη λογική. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, λέει ο Αριστοτέλης, αυτά τα τρία κέντρα πρέπει να εκπαιδευτούν. Το τελειότερο σύστημα για να εκπαιδεύσεις τον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο, τον αισθηκτόδη εγκέφαλο, είναι ο αθλητισμός. Αθλητισμός. Για το συναισθηματικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο και το καλύτερο μέσο είναι η κορονίδα της τέχνης που είναι η μουσική. Και για το νοητικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο εκπαίδευση είναι η φιλοσοφία. Ο άνθρωπος λοιπόν, το παιδί λοιπόν, το ελληνάκι, το παιδί του κόσμου, για να μπορεί να γίνει ευδαίμων και ισόρροπος άνθρωπος, πρέπει 33% να εκπαιδεύεται στον αθλητισμό, 33% να εκπαιδεύεται στη μουσική, δηλαδή να μάθει ένα άθλημα πολύ καλά, να μάθει ένα μουσικό όργανο πολύ καλά και να μάθει τις αρχές της φιλοσοφίας πολύ καλά. Όταν αυτό το πράγμα γίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα είναι ευδαίμων, είναι ισόρροπος και δεν είναι ούτε φιλόσοφος και να το δέρνουν στο δρόμο, ούτε είναι ένα τέρας το οποίο δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά μόνο να σηκώνει βάρη και να γίνεται σαν γορίλας και να τον κοροϊδεύει ο μπακάλης, ούτε και είναι ένας λεπτεπίλεπτος ο οποίος να παίζει ένα ορό. Πρέπει και τα τρία να είναι ισόρροπα. Αυτό λέγεται ολική αγωγή και όσο δεν γίνεται η ανθρωπότητα θα πηγαίνει όπως πάει. Το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες και έφυγε. Έφυγε αυτό το πράγμα. Και θα επανέλθει ο κόσμος, θέλει ή δεν θέλει. Γιατί οι τρεις αυτοί εγκέφαλοι έχουν διαφορετική χρονικότητα. Ο νοητικός εγκέφαλος συλλαμβάνει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο το παρόν. Και ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο παρελθόν. Αυτά τα τρία δεν συντονίζονται. Όταν ο άνθρωπος τα εκπαιδεύει και τα συντονίζει, γίνεται άγιος. Γίνεται ένα είδος υπερανθρώπου. Αυτό πήγε να περιγράψει ο Νίτσε και την πάτησε.
1: Ολοκληρωμένος.
0: Ναι, ολοκληρωμένος. Αυτό είναι ολική αγωγή. Αυτό πρέπει να... Δεν μπορώ να το κάνω εγώ σαν καθηγητής ή εσείς. Είναι κεντρική πολιτική. Αν αποφασίσει κάποτε ένας πολιτικός να το εφαρμόσει πιλωτικά, θα δείτε τα αποτελέσματα. Με 5-6 χρόνια αυτά τα παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται στην ολική αγωγή θα δείτε πόσο εύκολα θα πάει η ζωή τους.
2: Μπορώ να προσθέσω τώρα κάτι και εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Καλαϊτζίδης και σε αυτό που λέει ο κ. Κόγιας. Μου δίνουν δηλαδή ένα καλό πάτημα. Σε ένα άρθρο που έγραψα προδεκαετίας με τίτλο «Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος». Επειδή ο κύριος Καλαϊτζίδης είπε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχουν πρότυπα πλέον και ο κύριος Κόλλιας συμπλήρωσε αυτά τα τρία στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, απολέσαμε αυτόν τον θεσμό των αγαλμάτων. Η λέξη άγαλμα δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Σε καμία άλλη γλώσσα. Θα πούνε statue από το λατινικό statuere, που είναι ελληνικό ουσιαστικά από το ίστιμη. Έτσι. Κάτι, αυτή ήταν μια στατικότητα. Αν δούμε του Πολυκλήτου το έργο, το δορυφόρο του Πολυκλήτου, εν ακινησία δείχνει κίνηση σε ένα ζωντανό το άγαλμα, επειδή έχει εφαρμόσει αυτή τις αντιθέσεις επάνω στο σώμα του, καθώς στέκεται. Δηλαδή κινεί το άγαλμα, να γαλιάζει τον θεατή και τον καθοδηγεί. Το άγαλμα λοιπόν είναι άξον και η λέξη άξον είναι παράγω του ρήματος άγω, δηλαδή αυτό που οδηγεί. Τι οδηγεί τους τροχούς, οδηγεί την τροχή, έχουν ένα άξονα. Το ρήμα άγω που σημαίνει κατευθύνως, σημαντοποιείται με το γλυκός ως άξον λοιπόν. Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος, που οδηγούν, καθοδηγούν, το αναφέρει και ο Πλάτωνας. Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του. Αλλά αναφέρει ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί όπως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί και να έχει αποκτήσει τις αρετές του αγάλματος. Και δεν μιλάμε για ανδριάντες. Μιλάμε για αγάλματα, τα οποία υπερβαίνουν το φυσικό του ανδριάντου. Δηλαδή, θα δούμε τον Βενιζέλο, ένα ανδριάντα του Βενιζέλου, δεν είναι άγαλμα ο Βενιζέλος, δεν εμπνέει τίποτα. Εντάξει, είναι ιστορικό πρόσωπο. Αλλά το άγαλμα, το οποίο είναι, υπερβαίνει δηλαδή, το φυσικό είναι τόσο τέλειο που δεν είναι πραγματικό, πρέπει να σε καθοδηγήσει. Ακόμη και εν ορμή και εν κινήσει, ο δισκοβόλος του Μύρονος Φερρυππίν έχει το πρόσωπό του μιλίχιο, ατάραχο. Το σχήμα του αγάλματος είναι πάντοτε καλοσχηματισμένο, το στήθος και η κοιλιακή χώρα πάντοτε μικρότερη του στήθους και καλογραμμωμένη. Διατείνεται ο Πλάτωνας λοιπόν ότι ο άνθρωπος και η πολιτεία έχουν τις αντίστοιχες αρετές, πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Η αρετή της κεφαλής που θα το οδηγήσει στην αταραξία είναι η σοφία. Άρα και η πολιτεία πρέπει να στελεχώνεται με σοφούς ηγέτες.
0: Χρειάζεται κανένα υπουργό να ξέρει φιλοσοφία.
2: Μα, ζητούμε εδώ πέρα. Ωστόσο, το στήθος αντιπροσωπεύει τα εκτελεστικά όργανα τα οποία πειθαρχούν στις βουλήσεις και τα βουλήματα της κεφαλής, της σοφής κεφαλής. Είναι καλό σχηματισμένο επειδή γυμνάζεται, πειθαρχεί και εκτελεί. Ωστόσο, η κοιλιακή χώρα αντιπροσωπεύει τον λαό. Αυτό που τρέφει δηλαδή τα συστατικά του και τη κεφαλή και το στήθος. Αλλά ποια είναι η αρετή της κοιλίας? Η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Άρα η κεφαλή πρέπει να στελεχώνει σωστά τους εκτελεστικούς, οι οποίοι πρέπει να στελεχώνουν σωστά και να ελέγχουν την εγκράτεια της κοιλίας. Αυτά τα πρότυπα, κύριε Γιώργο Καλατζίδη, που σωστά θέσατε, λείπουν από την παιδεία. Γιατί αν κοιτάξετε και τα βιβλία στα σχολεία μας, όχι μόνο τα αγάλματα τα έχουν σαν μουσιακά εκεί πέρα, αλλά όταν ακόμη και στα μικρά παιδάκια που διδάσκονται μυθολογία, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται ως κινούμενα σχέδια πλέον. Όπως είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το ωραίο, την ωραία αυτή τελετή, η οποία πραγματικά ήταν, για μένα ήταν ίσως και το κύκνιο άσμα του ελληνισμού, γιατί στο τέλος καταλήξαμε τους γύφτους και τα καρπούζια, αν θυμάστε. Πέρασε όλη αυτή η παρέλαση και στο τέλος είχαμε τους γύφτους και τα καρπούζια. Όλα αυτά τα απολέσαμε. Αν δεν επαναφέρουμε λοιπόν αυτούς τους θεσμούς, κάθε σχολείο έπρεπε να έχει ένα άγαλμα του Διαγόρα, κάθε του Μήλωνα, δηλαδή πρότυπα και το ιστορικό υπόβαθρο στα βιβλία που θα, και αυτά βεβαίως θα τα πούμε εθνικιστικά, γιατί όχι, η λέξη έθνος είναι ιερή, είναι παράγωγο του ήθους και του έθους. Το ήθος προέρχεται από το έθος. Ο έθος είναι η συνήθεια.
1: Συνήθεια.
2: Οι σωστές συνήθειες λοιπόν στα παιδιά μας θα δημιουργήσουν τον εθνικό άνθρωπο και όχι τον λαό. Ο λαός είναι παράγω του λάς, της πέτρας, της λάσπης. Είναι κάτι έπλαστο, το χειραγωγείς όπως θέλεις. Το κάνεις μπιφτέκι, το κάνεις κοιμά, το κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους που οδεύουν προς την αγαλματοποίησή των. Ουδόνος τυχαίος ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Έτσι που γράφει και ο κόσμος και τα λοιπά και έχει ένα συμβολικό χαρακτηρισμό. Στο τέλος όταν ο Δίας τους λέει ο κόσμος είναι δικό σας. Μα τι να τον κάνουμε τον κόσμο, πρέπει να έχουμε και ανθρώπους. Ωραία, πετάτε πέτρες από πίσω σας και θα προκύψουν άνθρωποι αντιστοίχως από τον Δευκαλίωνα και τη Πύρας, το θηλυκό και το αρσενικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν πέτρινοι, ήταν άξεστοι. Τι κάνουμε λοιπόν, αφαιρούμε την αξεστιά όπως ο γλύπτης αφαιρεί το άχρηστο υλικό για να προκύψει το άγαλμα. Και έτσι επιδόθηκαν στην διδαχή αυτοί οι δύο γενάρχες των ανθρώπων και τους δίδαξαν πώς να μιλούν, πώς να συμπεριφέρονται, σωστές συνήθειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα έθνος και όχι ένας λαός. Ουδής πολιτικός αυτή τη στιγμή μιλάει για έθνος. Έχει ποινικοποιηθεί η λέξη. Λοιπόν, η δύναμη της γλώσσας σε σχέση με τον αθλητισμό που στον οποίο αναφέρεται τόσο σωστά ο κύριος Κόλλιας και τη σημασία του, όλα αυτά που αν μπορούμε να το συναρμόσουμε, θα μπορέσουμε να ξανααναδυθούμε σαν ανθρωπογόνος πολιτισμός.
0: Επιτρέπετε μια παρέμβαση.
1: Να δώσουμε στον Γιώργο, στον αγαπητό Γιώργο, τη δυνατότητα να πει.
3: Ο Χρήστος, αφού ζήτησε ο Χρήστος τον λόγο, είμαι ο Χρήστος. Έλα Χριστό, ναι.
0: Γιατί κάνατε ερώτημα στον Γιώργο, τι κάνουν οι γυμναστές, έτσι. Τίποτα δεν κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Γιατί. Γιατί είναι ανεκπαίδευτοι. Mm. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων είναι πώς να σου διδάξει την τεχνική και την επιστήμη της προπόνησης. Και εδώ είναι η παγίδα. Υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα σχολείο, το οποίο βγαίνει από τη σχόλη. Δηλαδή, κανένας από εμάς πήγε στο σχολείο ποτέ με χαρά? Εγώ δεν πήγα ποτέ. Και σας πληροφορώ, αντιγράφω την πρώτη δημοτικού. Σε όλα. Μέχρι το διδακτορικό μου αντιγραφές είναι όλα. Λοιπόν, γιατί δεν πήγες με χαρά ποτέ στο σχολείο? Γιατί είναι έτσι δομημένο που να μην έχεις χαρά. Υπήρχε σχολείο στην αρχαία Ελλάδα? Δεν υπήρχε. Υπήρχε η παλέστρα. Η παλέστρα γινότανε. Γιατί εκεί πάει το παιδί ευχάριστα. Γιατί από όλους τους καθηγητές το παιδί έχει πρότυπο το γυμναστή. Δεν έχει πρότυπο ούτε το μαθηματικό, ούτε το θεολόγο, ούτε το χημικό. Έχει το γυμναστή. Γιατί? Γιατί στο παιδί, στο μικρό, το σωματικό προβάλλεται, είναι το κυρίαρχο. Και το γυμναστή, επειδή το βλέπει εύρωστο και επιδέξιο και έχει αυτές τις ικανότητες, τον έχει πρότυπο. Λοιπόν, η πολιτεία θα έπρεπε να, αυτόν τον άνθρωπο να καλλιεργεί, όχι γυμναστικά, φιλοσοφικά. Το ξέρετε, στο ΤΕΦΑ της Αθήνας η αθλητική φιλοσοφία είναι μάθημα επιλογής. Και πώς εσείς περιμένετε ο γυμναστής, κύριε Γιαννόπουλε, να γαλουχίσει το παιδί σας? Γιατί τον έχει πρότυπο. Και επειδή είναι πρότυπο, είναι ο στυλοβάτης του σχολείου. Ο γυμναστής ως άνθρωπος μορφωμένος θα οδηγήσει το παιδί στα μαθηματικά. Θα τον οδηγήσει στη χημεία. Κάποτε στο Ανατολικό Μπλοκ υπήρχαν αθλητικά σχολεία. Και είχα γνωστούς φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι καλλιεργούσαν τον αθλητισμό. Πολλοί σχολεία ισόκλειστα. Κάνανε οι πρωταθλητές, κάνανε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα παιδί λοιπόν στην πάλη βγήκε παγκόσμιο πρωταθλητής. Το φώναξε ο διευθυντής του σχολείου, τον προπονητή και το μαθηματικό. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, όλη μέρα κάνει προπόνηση στην πάλη και στα μαθηματικά είναι κουμπούρας. Τι θα γίνει εδώ πέρα, του λέει, πρέπει να τον αφήσεις λίγο για να. Λέει, εγώ, λέει ο γυμναστής, το καθήκον μου στην πάλη το έκανα. Τον έκανα παγκόσμιο πρωταθλητής. Πρόβλημα είναι του μαθηματικού να τον κάνει να αγαπήσει τα μαθηματικά. Λοιπόν, ο γυμναστής λοιπόν πρέπει να είναι ο πιο μορφωμένος από όλους για να οδηγήσει τα παιδιά στο μαθηματικό, στο φιλόλογο. Γιατί τον έχουν πρότυπο. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ οι δεξιότητες του γυμναστή και η προπονητική του ικανότητα, η τεχνική στο άθλημα. Είναι μέσον αθλητισμός. Δεν είναι σκοπός. Δεν πάω να πετάω στο Αγκόκιο μέχρι τη Φιλανδία. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ μέχρι εκεί. Το κάνεις για σένα. Ο αθλητισμός είναι μέσο. Έχει γίνει σκοπός. Τι είναι σήμερα οι πρωταθλητές? Κάποια κοινωνικά καταξιωμένα άτομα μέχρι εκεί. Και μετά όταν φύγει ο πρωταθλητισμός από πάνω τους, το 55% σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική είναι αλκοολική. Αυτό το λέει κανένας. Μετά τα 60 του, για κοιτάτε Ολυμπιακό, εγώ έχω φίλους. Για κοιτάτε Ολυμπιονίκες και από εδώ και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Μόνο η ολική...
3: Μπαίνουν σε κόμματα.
0: Και φυσικά, τι ακαμπή.
3: Κατεβαίνουν σε εκλογές.
0: Έτσι.
2: Για φανταστείτε, συγγνώμη τώρα, αν με επιτρέπετε, για φανταστείτε, ξέρετε κάποιοι από εσάς ειδικά, ξέρετε πόσα κονδύλια υπάρχουν μυστικά ή φανερά για την προώθηση σε διάφορα λόμπι θέσεων της χώρας κλπ. Για φανταστείτε να υπήρχαν κάποια κονδύλια τα οποία να εντασσόταν σε τομείς και πυλώνες, όπως είναι η παιδεία, σε διάφορα επίπεδα της παιδείας και σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Δηλαδή ο αθλητισμός να μην είναι μόνο στο σχολείο, αλλά είναι μια διαβίου διαδικασία για την κοινωνία. Και ο αθλητισμός να εντάσσεται μέσα σε πνεύμα πολιτισμού και σε ένα πνεύμα εθνικής κατανόησης, όχι εθνολογικής, εθνικής κατανόησης της ύπαρξης αυτής της κοινωνίας. Κάποια κονδύλια για να μπορούμε να φύγουμε από τη δυσκολία του αποτελέσματος που λέει ο κύριος Κόλλιας, ότι πρέπει να βγάζουμε πρωταθλητές κλπ. Και άρα να μην έχουμε ουσία παιδείας μέσα στον αθλητισμό. Εμένα με κρίνουν στη δουλειά μου εάν παράγω καλούς αθλητές. Κανείς δεν με κρίνει αν οι αθλητές μου γνωρίζουν, έχουν αίσθηση του αντικείμενου που ασχολούνται.
4: κανένας δεν θα με ρωτήσει γι' αυτό. Άρα για κάποιους, δάσκαλε Κόλλια, είναι σημαντικό πόσο μακριά πάει τα κόντιο και αυτοί κάποιοι δεν είναι αυτοί που έχουν τη φιλοσοφική υπόσταση, τη γνώση μάλλον, συγγνώμη, για να μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινωνία. Είναι αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες με τους πρωταθλητές και παίρνουν ψήφους. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για να είμαστε
0: το λίγο... πρόβλημα είναι οι παράγοντες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα. Ενώ ο προπονητής είναι ο
4: παράγοντες. Όλα. Και δεν κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Ο αθλητισμός είναι θέμα παιδείας, άρα ας μπει στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάποιο Υπουργείο που έχει να κάνει με την κοινωνική. Πώς λέγεται το Υπουργείο που έχει να κάνει με, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και από εκεί πέρα οι εταιρείες που ασχολούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό, ας πάνε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τι δουλειά έχει να υπάρχει το Υπουργείο Αθλητισμού, σαν έννοια.
5: Τώρα... Ναι. Γιώργο μου, το έχουν βέβαια στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά η διαχείριση δεν είναι για το παιδείας, έτσι. Ναι, το φαίνεται αυτό μέσα από τη Γενική Γραμματεία.
4: Ναι.
1: Νίκο, τις ερωτήσεις των που έχουμε...
6: Ναι, έμεινε μόνο μία για τον κύριο Ζαχαρίου, γιατί η κυρία Κυριακή δεν έφυγε. Είχα δύο ερωτήσεις που κάνανε, δύο μηνύματα έλαβα. Όχι από το online στο YouTube, αλλά στο προσωπικό μου, με προσωπικά μηνύματα μας στείλανε. Αυτή η μία ερώτηση που είναι για τον κύριο Ζαχαρίου είναι το εξής. Λέει, κύριε Ζαχαρίου, πιστεύετε ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική της Ελλάδας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό? Εδώ, βέβαια, εγώ γέλασα σε αυτή την ερώτηση. Εσείς θα την απαντήσετε, αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Αλλά γέλασα γιατί γέλασα. Όταν υπηρετούσα στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη, το 2013, όταν πήγα λοιπόν εκεί, υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο. Υπήρχε ένα νηπιαγωγείο ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Ο γιος μου λοιπόν τελείωνε το... Εκεί έπρεπε εγώ να μείνω 3 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο που ο γιος μου από το νηπιαγωγείο θα πήγαινε στο δημοτικό, το ελληνικό δημοτικό, το δημοτικό έκλεισε. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έκλεισε το δημοτικό στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πού? Στην Ιταλία. Λοιπόν, γιατί λέει περικόβουν τα περικοπή εξόδων. Ήταν τα έξοδα πάρα πολλά, έτσι να λειτουργεί ένα ελληνικό σχολείο. Άρα, η ερώτησή μου την έχω μεταβάλει λίγο από αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Η φίλη μου σε ρωτάει αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Εγώ σε ρωτάω, υπάρχει στρατηγική από αυτή την κυβέρνηση για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό?
4: Η μόνη στρατηγική που υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές είναι ο κατακαιρματισμός της ελληνικής γλώσσας. Και θα απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας αυτής. Ότι θα έπρεπε να ήταν ο ακρογωνίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής το θέμα της γλώσσας, επειδή είναι αρρήκτως συνυφασμένο και με τον αθλητισμό και με οτιδήποτε θέλει να προβάλλουμε από αυτή τη χώρα, εφόσον η παγκοσμίως η λέξη άθλητ είναι ελληνική. Και είναι οξύμορο σχήμα, δηλαδή το ότι δίνουμε έμφαση σε αυτά τα υποδιέστερα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να προβάλλουμε. Όχι μόνο την διάσπαση συνέχεια της γλώσσας, αλλά τι μπορεί να διδάξει αυτή η γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα ένας καθηγητής αρχαίων ελληνικών, τον φιλοξένησα, το εξωτερικό, και μου λέει, γιατί λέτε ψάρι και δεν λέτε ιχθύ. Αν ήξερες νεοελληνικά και είχες κάνει τον σύνδεσμο, γιατί λέτε νερό και δεν λέτε είδωρ. Τους λέω, παιδιά... Αν μπορούσατε να καταλάβετε, αν μελετήσετε την αρχαία ελληνική σε συνάρτηση με την ελληνική, δεν θα καταλάβετε μόνο τη γλώσσα, αλλά και τις διδαχές της γλώσσας. Θερυπίν, το νερό που θα πιούμε, δεν είναι απλό είδωρ. Πρέπει να ρέει φρέσκο από κάπου, να είναι νεαρόν είδωρ, για να κατανοηθεί, να το καταλώσει κανείς. Νεαρόν είδωρ παρήγγειλε ο αρχαίος πρόγονος, και έμεινε των νεαρών, το νερό. Ο φρέσκος είναι και ο νέος. Με ορμόνες, ορμάει έξω από την πηγή της ζωής. Μέχρι να καταλαγιάσει και να γίνει ο νεαρός, ο νυρ, ανυρ. Κάποιος που πλέον δεν ρέει και μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα μη διεπόμενος από τις ορμόνες του.
2: Εξού και ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα λέει «Ο άνερες». Mm. Άνερες. Οι άνδρες είναι σύμπτυξη του αυτού που πλέον δεν ρέει. Ο ανήρ και η όψη του ανήρ κάνει τον άνθρωπο. Και όχι αυτός που πώς λέμε, ανοθρόσκει που λέει μια τιμολογία. Ακόμη και ο Σωκράτης στο Πλάτος να κάνει λάθος την τιμολογία του πάνω στο θέμα του άνθρωπος είναι αυτός που αρθρώνει αόποπε. Δεν είναι αυτό. Είναι και το Lindell H. Scott και όλες οι γλωσσολογικές μελέτες εστιάζουν σε αυτή την τιμολογία. Ανήρ του ανερός, αντρός. Άρα η ελληνική γλώσσα στη νέα της μορφή, και γράφω ένα άρθρο αυτή τη στιγμή στα αγγλικά, με τίτλο «Modern Greek is Ancient Greek Revisited». Τα νεοελληνικά είναι τα αρχαία ελληνικά επαναπεσκεπτόμενα. Δηλαδή διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά και πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Λένε «empathy» οι Άγγλοι, εννοώντας την ενσυναίσθηση, και έρχονται εδώ πέρα και λένε «μα εμπάθεια». Γιατί τι έχετε εδώ πέρα σαν αρνητική αυτή τη λέξη? Διότι ένας άνθρωπος, λέω, που διακατέχεται μόνο από το πάθος του, το κάνει είναι αιμονικός. Και γι' αυτό τον λόγο η εμπάθεια.
5: Μεσοστρέφει.
2: Ναι, ακριβώς. Άρα μπορούμε στο ερώτημα της κυρίας αυτής, που είναι ωραίο το ερώτημά της, η απάντηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και η εταιρική μας πολιτική πρέπει να είναι η γλώσσα μας και ύστερα όλα τα άλλα ακολουθούν και μπαίνουν στη θέση τους. Και όποτε βγαίνει κάποιος και λέει ότι η ελληνική γλώσσα είναι νεκρή, τη διδάσκουν στο εξωτερικό βεβαίως με την ερασμιακή προφορά, όπου η γυναίκα είναι γκουνάικα και το είδωρ είναι χούντορ, δεν έχουν και άδικο εν μέρη. Εντάξει, υπάρχει μια αλλίωση των διφθόγκων και των στον χρόνο, αλλά έχουμε καλές ενδείξεις ότι κατά την κοινή γλώσσα του Μέγα Αλεξάνδρου, της ελληνιστικής εποχής, ήδη είχε ιωτοποιηθεί η γλώσσα μας. Το ΕΙ όντως ήταν όπως ο Νείλος. Οι Ρωμαίοι πώς τον έγραψαν? Δεν τον έγραψαν με EI, με Ιώτα, έτσι, με I. Άρα είχε ήδη φύγει το Νείλος, ήταν Νείλος. Η γλώσσα μας λοιπόν πρέπει να προβάλλουμε στο εξωτερικό με κάθε τρόπο ότι είμαστε οι συνεχιστές της γλώσσας που θα μπορούσε να τους εξανθρωπίσει επισκεπτόμενοι τις διδαχές της. Όσον αφορά το ψάρι, γιατί το λέμε ψάρι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί το λέμε ψάρι και όχι ιχθύ? Δεν λέμε οψές, όψιμο. Πότε είναι ο ήλιος όψιμος? Όταν δει. Το βραδινό φαγητό των αρχαίων ήταν όταν ήταν όψιμος. Ο ψάριον ήταν το βραδινό φαγητό των αρχαίων και ήταν συνήθως ιχθύς. Εξού και ο ψάριον, το γεύμα το βραδινό, το δείπνο, ήταν κάτι ελαφρύ. Μα ζητάς
5: σωστό
2: κάτι?
6: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, Φρασίβουλε, να πούν μια κουβέντα ο Γιώργος και μια κουβέντα ο Χρήστος.
1: Μισό λεπτό να διαχειριστούμε και για λόγους και μια ερώτηση που έχουμε πάρει στα comments εδώ της αγαπητής Τζόρτζιας. Αυτή μάλλον ο Γιώργος θα την πάρει την ερώτηση. Έχει να κάνει με τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν. Λέει, ευνοχίζονται οι γυμναστές στα σχολεία και όσοι νοιάζονται παραπάνω κάνουν δικές τους ομάδες για να δουλέψουν αυτά που πιστεύουν. Και από εκεί ξεκινάει και η συζήτηση αυτή που και ο Νίκος ανέφερε και οι υπόλοιποι σε σχέση με τις ευθύνες των γονέων, δηλαδή των πολιτών. Γιώργο, ένα σχόλιο σύντομο για την αγαπητή Τζόρτζη για το ερώτημα
7: της. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, γιατί άπτεται πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.
5: Παραμέτρων.
7: Ναι, δυστυχώς... Όντως οι γυμναστές ευνοχίζονται. Το μάθημα της φυσικής αγωγής, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, έχει περιοριστεί τρομερά στο σχολείο μέσα. Και οι δυνατότητες των καθηγητών που εκτελούν το μάθημα, γιατί το εκτελούν το μάθημα αναγκαστικά, δεν επαρκούν ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά ουσιαστικά. Φανταστείτε ότι πρωταρχικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κάνει φιλάθλους. Δηλαδή εραστές του αθλητισμού, όχι οπαδούς. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω το να το σχολιάσω αυτό παραπέρα. Αυτό που θα έπρεπε να μπορούν όλες... Έχω ένα μότο που λέω γενικότερα. Μακάρι την ώρα που έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο, σε κάθε γήπεδο, την ίδια ώρα να μπαίνουν και οι γονείς τους μέσα. Για δύο λόγους. πρώτα απ' όλα για να κατανοούν τον κόπο και τον αγώνα των παιδιών και δεύτερον να εκτιμούν πόσο μεγάλο δώρο τους κάνουν. Το περιορίζω όσο μπορώ λόγω χρόνου. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν είναι πλέον στον πολιτισμό, πολιτισμό μας ο αθλητισμός. Είμαστε απλά, πυθικίζουμε απλά αυτά που κάνουν οι ξένοι χωρίς να τα κατανοούμε. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
5: Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα και νομίζω όλοι εμείς οι οικοδεσπότες εδώ και οι τρεις εμφανίσαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική παρουσία και θεματογραφία και στην παρούσα εκπομπή. Μας κάνει αυτό περισσότερο ευτυχής και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χρήστο τον Κόλλια, τον Γιώργο τον Καλαϊτζίδη, τον εκλεκτό φίλο επίσης τον Παναγιώτη τον Ζαχαρίου και την κυρία Τσακυρίδη που δεν της δόθηκε ευκαιρία να μιλήσει λόγω των προβλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ως κατακλείδα στη σημερινή μας εκπομπή το εξής. Θα το πω έτσι, μακριά κιόλας από το αυστηρό πολιτικό πλαίσιο της διπλωματίας. Οι Έλληνες δύνανται να συζητούν δυναμικά, ουσιαστικά, τεκμηριωμένα, με προτάσεις και θέσεις που τους επιτρέπει το υπόβαθρός τους, οι παραδόσεις τους, οι αξίες τους και πάνω απ' όλα η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το βασικό. Και για να μπορέσουμε να γίνονται οι προτάσεις ουσιαστικές προς τα έξω. Χωρίς με την έννοια περίεργα διλήμματα, ξενοφοβίες, οσφιοκαμψίες και πράγματα που στηρίζονται στο πλαίσιο των γενικότερων συναλλαγών. Έχουμε ανάγκη από επιλογές που αυτές θα καταθέτονται μέσα από τις πράξεις μας και από τις θέσεις μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους που μας παρακολούθησαν.
1: Και σίγουρα θα ανανεώσουμε την παρέα αυτή γιατί...
6: Αυτή είναι καλή παρέα, όντως.
5: Ναι.
6: Σίγουρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
7: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
8: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
7: 23 και 24 Μαΐου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις Αντιθέσεις πάνω στις εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχιοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις, ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής, που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, όχι, όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή, και πραγματικά ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μία πολιτική κρίση, βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει, περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος, σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
0: Ναι,
1: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
0: Αυτό είναι κόντρα όμως.
1: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε, πού ήσασταν τόσα χρόνια?
1: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα? Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνας επί ποινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος. Αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους, που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν, υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια, μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού, που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς. Έτσι δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του τις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
0: Ελάχιστες.
1: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
0: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
1: Αυτά
0: συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: Τέμπη και άλλες
0: και άλλες
1: 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε όσοι ζούμε στο όσοι ζούμε υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησης.
0: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
1: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα, δηλαδή όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα, το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
0: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
1: Όλα τα κόμματα δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα, όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλά για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν δύο της αντιπολίτευσης, τρία. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
0: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ, δηλαδή, δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
0: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
0: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
1: μου και σας βάζω και κάτι άλλο.
0: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
1: Όχι, και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Εννοώ. Δεν είστε πολιτική παρθενογέννη. Με συγχωρείτε, κύριε Σαλμά.
1: Σωστά.
0: Πλάχνω. Από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος, και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας, και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
1: Είστε. Με αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη, η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο, και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν του είπα πώς θα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και εγώ να ήμουν αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας, τι έγινε δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει και τα λοιπά, καλά κάνουν. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχισε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας τη συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό, όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
1: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλ ντε Γκολ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας. Είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς. Πριν γίνουν όλα αυτά, το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Ναι. Πώς το ήξερε, αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα, δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
0: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
1: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμωρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
0: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη. Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία. Στην ουσία.
1: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος.
0: Είναι ασπόνδυλη σήμερα η δημοκρατία.
1: Είναι τύπης δημοκρατία.
0: Τύπης
1: δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν. Που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με τέσσερους συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα αρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει, ή κάναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου συνυποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως τον Πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό.

0: Συνταγματικότητας και τα λοιπά. Αν η ίδια ως τρόπο λειτουργίας βάζετε πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς οι ίδιοι βουλευτές. Ναι ή όχι.
1: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα, με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κάνα νομοσχέδιο? Θυμάμαι, είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικεία που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου.
0: Και εδώ.
1: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα οίκα, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν τα οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια. Αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου. Πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας, που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό, και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
0: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία? Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
1: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης. Θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό, και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος, θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο, οπότε

0: Βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω ο Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος. Δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλο τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσεως αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχεις ποιος θα πάει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε, αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται? Στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτείσαι, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. Και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με τον Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
0: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές.
0: Εννοείται.
1: Άρα,
0: εννοείται.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφεις ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφεις όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
1: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου, που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο, και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή, και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι, που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο του ΠΚΠ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει 4 χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ας σχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι ο υπουργός. Ο υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, η κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία. Με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε. Λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
0: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
1: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
0: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους.
1: Είναι
0: ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και με τις απόψεις γενικότερα.
1: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
0: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
1: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε δύο βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ο ΠΚΠ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
0: Σωστά.
1: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
0: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
0: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Καλά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
0: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια, που περιμένουν 3 χρόνια να πάει να οριστεί δικάσιμος. Δεν είδα να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καθαρογραφεί απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καθαρογραφεί απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εισαγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του, την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές και είναι πολλές. Επομένως το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
1: ναι,
0: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελία είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής να στέλνει δικογραφίες.
1: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα.
0: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ένα μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί σε εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν του καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
1: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή Είχε αυτό το σκοπό, λέτε.
0: Και μόνο αυτό.
1: Και είχε αποφασίσει δηλαδή επίσπευση των εκλογών.
0: Αλλιώς γιατί να βιάζεται. Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε δύο μήνες, σε τρεις, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
1: ναι.
0: Δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε τρεις μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
1: Πάντως,
0: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
1: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
0: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι και τις απόψεις μας.
1: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφεται αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
0: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτηση του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Mm-hmm. Από τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής? Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
1: Θέλω να ανοίξω μία
0: παρά... Πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναπούμε.
1: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
0: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο. Γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις ένα πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τους αλλάζεις ένα κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι καλά, γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλοί ή δεν ήταν? Αν ήταν καλοί, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείτε, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη? Και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρα σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν, τι συνέβαινε. Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα τρία σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
1: Πάντως, θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο, διαφορετικά η υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω, θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
0: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή του υπεδείχθηκαν από το μαξί μου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο ποιον θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο, ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86, τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν ή θα πρέπει να ελέγχονται. Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων, και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα, διότι είχαμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Άκουσα μόνο ό,τι μέσα σε 10 λεπτά έχει πει και λιγότερο, το σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μιλούσατε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκείνα τα οποία άκουσα και είμαι σύμφωνος, τουλάχιστον αυτά τα λίγα δηλαδή που άκουσα και είμαι σύμφωνος, είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτωμαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική στεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα γιατί είχε μεγάλη θητεία στο Κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται με τα πολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
0: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε και εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου, όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη. Σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Αλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική, γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό, αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής στην οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια.
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. Και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν, θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη, γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την, απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη, στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν διεγείρεται με την έννοια, δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με ένα νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης με πολύ χαμηλές ηγεσίες, θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο. Θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι μήπως η ευάθυση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
2: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως αυτό πρέπει να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένοι στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες αντσέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του, και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλακτεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε, κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή, αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται, πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σάλμα? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σορευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
0: Θα συμφωνήσω μαζί του στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
0: Θα σας
1: δεν
0: πω. Διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
1: μήπως
0: τα άλλα.
1: Μήπως η πρώτη κάλπη λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
0: Τα επιχειρηματικά, οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα, θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της κουβέντας.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
0: Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος? Απάντηση. Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. Αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση, μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο. Βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει το άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι? Δηλαδή το να βάλεις ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως, δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου? Δηλαδή πώς προκύπτει? Είναι, λέει, οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να βγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενίκιο τους? Δηλαδή η πολιτεία, μου λέει και ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ, αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το ενίκιο 700, δηλαδή. Πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό? Άρα λοιπόν έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
1: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
0: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
1: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
2: Να προτείνω κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί, και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί, δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως αδρανοποιούν, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική, και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιντ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά. Τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους, και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει. Και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
1: Θερμά ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου, για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρες κατάσταση, το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
0: Σωστά. Σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται, το ευρωπαϊκό, για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει? Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε? Να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
1: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
0: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι $40,000 ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι $15,000. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία σου το λέω Καρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια αυτά ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς? Τι να τους πεις? Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, μεταποίησης και με την τεχνολογία, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει. με αυτά τα χρήματα. Και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του, που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021, έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί οι άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στο σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από την Νότια Αμερική.
1: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη γνώμη σας?
0: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχουμε τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
1: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
0: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, οροσθέτεια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Ρωτήστε τον δικό.
1: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
0: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους ημέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα, που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει, πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, τον πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ, πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν, στην υγεία, όταν ας πούμε ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με 1 δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς η Αθήνα στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
1: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο «Θέμα ιδεολογίας», είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά?
0: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό, έτσι, πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νέο πιόρθιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
1: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα?
0: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει.

0: για την πολιτική. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών. Βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος, ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
1: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2. Σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοζε τα ανάποδα. Τι εφήρμοζε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί, να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς, και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
0: στον επιλαχόντα.
1: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν βουλευτές γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα, και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα, και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας, το ρουσφέτι δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσεις στα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
0: Δηλαδή, τι εννοείται στην πράξη?
1: Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Να σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας, και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Του αντιπρόεδρους του.
1: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό, για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει: παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω, είπα, να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο. Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε

0: Το θέλει, λέει, ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Σκληρός. Υποκλοπές.
0: Μάλιστα. Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι και Ηρακλείωτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα και δύο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλαν ή Ντίλαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχυρίζει το κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση. Μπράβο. Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο καθ' οποιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
0: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα τρία μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
1: Μισό λεπτό πριν το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν, ναι, που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως, ναι, δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές, γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία. Ένα. Δύο. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό. Έτσι, άλλο. Άρα, μήπως πέφτεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό. Καταρχάς, πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν.
0: Εννοείται. Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα, να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερις τύπους ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
1: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
0: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου και το υπουργικό μου συμβούλιο με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΥΠ, ακριβώς επειδή η ΕΥΠ κάνει παρακολουθήσεις, που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΥΠ, τι παρακολουθεί η ΕΥΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΥΠ. Διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
1: Ναι,
0: τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
1: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος,
0: μπορεί να είσαι.
1: Των ενόπλων δυνάμεων, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατ' ελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
0: Μπορεί
1: είναι
0: να
1: ένα
0: είσαι.
1: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν από μόνοι τους κατασκοπία.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν εντυπά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
1: Ναι, αλλά
0: αν είναι. Όχι, το οργάνωσε. Δεν λέω ότι το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον ότι ήξερε, το ήξερε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί?
0: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο 4 ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα.
1: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα? Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την, το
1: λόγο,
0: μέτρο της λογικής.
1: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος?
0: Εγώ δεν
1: και
0: μπορώ...
1: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΥΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΥΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σου το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερες για τις υποκλοπές. Δεν ήξερες τίποτα. Μη συγχωρείς. Τι πρωθυπουργός είσαι τότε? Δηλαδή, γιατί το ψηφίζει αυτό το 23%? Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε. Ο ίδιος τι επικαλείται? Δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες? Τότε φανταστείτε πόσα άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα, ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
1: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα.
0: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή, τι λειτουργεί η Βουλή τώρα. Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται Εξεταστική Επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει στον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις Εξεταστική Επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
0: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις?
1: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
0: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε,
1: ναι,
0: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν
1: την αθωότητα της κυβέρνησης. Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην εξεταστική επιτροπή, το ΠΚΠ, είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
0: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του. Mm-hmm. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους γίνανε δεξιοί μετά? Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους γίνανε αριστεροί μετά? Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα, μπορούσα να είμαι. Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιοτήτων είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό έχει ο πρωθυπουργός, δεν θα χάσει κυβερνητική αβελόνη. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη, ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
1: και, θα
0: και είπα πράγματα που δεν
1: εμπίπτουν. Και τα χρεωστήτως καταλήθουν.
0: Αφήστε το αυτό. Και δεν
1: εμπίπτει. Λέτε ότι προσπερνάτε αυτό. Ναι, δεν είναι λέτε το μήνυμα.
0: Θα σας πω. Και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα. Τι είσαι, μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν, από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν. Αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Mm-hmm. Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. Αυτά είναι που κατεβάζουν.
1: Στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία. Το αν αμείβονταν νόμιμα με
0: κανείς
1: βάση τη δήλωση.
0: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
0: Ο Καραμανλής, αυτήν αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Τη νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
1: Παρόλα αυτά,
0: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα. Ωραία ιδεολογία.
1: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το ότι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
0: Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών μάλιστα. Και των διοικητών. Έπρεπε να προσθεθεί και η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
1: Αυτό πιστεύετε.
0: Μα τι πιστεύω. Δηλαδή αφού σε κατηγορούν ότι έκανες λάθος management όλο αυτό και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις. Βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα αρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
1: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνει υπουργό, επειδή δεν είσαι κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σα ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
0: Όχι, με ενόχλησε
1: ναι.
0: ότι επιλέγει έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδέ. Δηλαδή από αυτό το λυκείο τώρα για να το κάνουμε πρακτικό. Για να τον κάνει υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδος που φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
1: Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν βάλω δε υπόψη μου, αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
0: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λαό που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε τα τελευταία 6 χρόνια πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτό το χρήμα που το έχει ανάγκη η χώρα, γιατί είπαμε έχει 369 δισεκατομμύρια χρέος. Για να καταλάβουμε πόσο σεβασμό έχει σε αυτό το χρήμα η κυβέρνηση σημερινή, είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια από το 19 μέχρι και το 25 έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις σε απευθείας ανάθεση και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο
1: 20.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
0: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
1: Ναι, φώναξα τρεις.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πας σε έκτακτη
1: οι οποίες ανάθεση, τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
0: Είναι,
1: να
0: τι, θα, τι θα είναι. Άμα μάλιστα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν ας πούμε είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς, που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί, αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτοί που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιος τα λέει αυτά? Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποιο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις αφού ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το Κεντρικό Ελεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
1: Οι 160.000
0: το 25.
1: Από τις 200.000.
0: Το πρώτο δεκάμηνο.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται.
1: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
0: Βεβαίως,
1: ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια?
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
1: ευήθειας. Μάλιστα.
0: Δεν είναι...
1: Ταμείο ανάκαμψης.
0: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι... στο λαό δεν πήγε τίποτα.
1: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε?
0: Όχι.
1: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
0: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική, Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν, όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχεις κίνητρα στις νέα γενιά, στα νέα ζευγαριά, και όχι μόνο αυτό, έχεις μια απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα funds. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει fundland. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις, είναι αυτοί οι περίεργοι ανατοκισμοί, χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό, για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
0: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτεται της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια? Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν? Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουνε? Όχι.
1: Μα εδώ η Έλληνας χάνει αυτό που είχε.
0: Και δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Εδώ χάνει αυτό που είχε.
0: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια, ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κομόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι, να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή, και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή, την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή, χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Για να καταθέσουμε.
1: Χαίρομαι
0: τι πρέπει
1: που απαντάτε
0: να γίνει.
1: Έτσι και δεν. Πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
0: Νομίζω.
1: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
0: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων, και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων, που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς, και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου. Στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά με κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια, είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των funds. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Η αιτία ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε? Δηλαδή κάτι να πει, να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση. Δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε, το μάθαμε από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός, αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε? Ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι. Το κατάφερε. Δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών. Και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε. Τους υφυπουργοποιήσαμε. Ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα. Και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά, για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα Τέμπη στις δημοσκοπήσεις? Οι 7 στους 10, 8 στους 10 ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης? Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως Πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον Υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάντε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το θα φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή εκπλήσωμαι πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλή σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και τα λοιπά. Τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζει την κρίση. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και η υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία, όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, γι' αυτό. Αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος στέει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Τα κλαίγαν. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να με το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και όλα τα λοιπά.
0: Είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Έτσι, για να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν έχω άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Mm. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε, λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν με κομματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημμελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμή ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
3: το είπε ο κύριος Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
2: έχει μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε,
3: παρακαλώ,
2: έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του, γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει εγώ διαφωνώ, δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που αναλάμβανε στη Βουλή.
0: Λοιπόν,
1: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
0: Ακούστε, ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας και τον
0: νόμο. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των τεμπών, και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των τεμπών, ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Είναι, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το στοίχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάνανε τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγιαλαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μία ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι είδα από πάλι.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμούς, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα, η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά το κάθε νοικοκυριό τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά εναρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
0: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές.
1: Σι είπας,
0: που θα μας
1: κύριε
0: βλέπουν.
1: Σαλμά. Όχι εγώ.
0: Λόγω της ώρας.
1: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία. Λόγω της ώρας.
0: Λόγω της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα, και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε για ακρίβεια. Και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό το αγοράζω ενδεικτικά, λέω τις τιμές για να καταλάβουμε. 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στη επόμενη εκπομπή, σας θα σας στείλω από την Αθήνα τις τιμές για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ποια εξωγενής ακρίβεια? Βεβαίως εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα, αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα? Εγώ το πουλάω 4 και αυτό το πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό? Είναι. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή σας. Είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας. Θα πάω, θα του πω στείλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω. Για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια. Μα είναι, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα λάθη, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δηλαδή παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής

0: παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους. Δεν έχει ειδικό φόρο.
1: Τι θέλατε να πείτε,
0: το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας κτλ. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει, Μάρι, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοφεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί σαν αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος. Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, αλλά εδώ εκεί μεγάλη εταιρεία, αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχεις 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22%. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση. Δεν είναι της μίας πλευράς. Υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου, Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις, αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνεις στην κάλπη, δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κατά τη γνώμη σας?
0: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακό κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγρια.

0: Αυτά. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος τρελαίνεται και επιμένει επειδή τον θέλει το 30% θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας θέλει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμία κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει έλα να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει. Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορώ να δικαιωθώ ιστορικά. Μπορεί όχι. Μπορεί να όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ επειδή είναι σκληρά πολιτικό. Βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται.
0: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο πρωθυπουργός
0: προφανώς. Όχι.
1: Τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
0: Όχι, δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν, δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων συναντά το όνομα Μάριος Σαλμάς. Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
0: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα, όταν τον πήρε είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα σε αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες οι οποίες είναι υδατογραφημένες που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα. Έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα, όταν θα πεθάνω, να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό θεωρώ ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν Υπουργός Υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής. και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι υπουργός εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο υπουργό εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάσαι τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι. Να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας επιτελικό κράτος ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΙΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα 2 χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού έτσι, βαθμού διοίκηση, για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
0: Σωστά, σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα. Και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα. Μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά. Πρέπει να πεις το όραμά σου. Πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Λέστε πώς τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις. Και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
8: Ερτόπεν. παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και ενώ οι εξελίξεις τρέχουν και στον Περσικό κόλπο και τρέχουν όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο, αφού ήδη ξεκινάει η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα, την Κίνα η οποία θεωρείται και είναι έτσι ο βασικός εταίρος του Ιράν μαζί με τη Ρωσία, και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η ηρωική αυτή αντίσταση του Ιρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεών του είναι στηριγμένη πάνω σε στιβαρές πλάτες, πρώτον της συσπήρωσης του Ιρανικού λαού και δεύτερον αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για εξωτερική βοήθεια ή τουλάχιστον για στήριξη απ' έξω, αυτή είναι σίγουρο ότι έρχεται από δύο πλευρές, και από το Πεκίνο και από τη Μόσχα, ως πρωτεύουσες εννοώ και όχι ως γεωγραφικούς χώρους. Λοιπόν, επίσης 2,5 ολόκληρους μήνες μετά τις σχεδόν καθημερινές ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ, κυρίως το πρωί γιατί το βράδυ τις αλλάζει της ίδιας μέρας, ότι έχει κονιορτοποιήσει το Ιράν, ότι το έχει διαλύσει, ότι του έχει διαλύσει το 80-90% λέει και ποσοστά μάλιστα του πυραυλικού συστήματός του κτλ. Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εκείνες οι οποίες πιστοποιούν και νομίζω ότι αυτές ξέρουν αρκετά πιο καλά την εικόνα την πραγματική από ότι ο ίδιος ο πρόεδρός τους. Λένε ότι ένα 75% του πυραυλικού συστήματος του Ιράν αλλά και κυρίως των εκτοξευτήρων, τις βάσεις δηλαδή πάνω από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι, είναι άθικτοι. Δεν έχουν υποστεί ζημιές. Εκείνο το οποίο θα έχει στο επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη σημασία θα είναι τα αποτελέσματα των συνομιλιών που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο, γιατί εκεί, για όσους δεν θυμούνται, το αναφέρω εδώ πέρα, θα έπρεπε να βρίσκεται πριν από 2 μήνες, δηλαδή ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο μετά την έναρξη των βομβαρδισμών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δεν έγινε, αναβλήθηκε τότε η επίσκεψη, δεν πέτυχε αυτό το σχέδιο που είχαν τότε και τώρα βλέπουμε ότι 2 μήνες μετά πάει, αλλά όπως διάβασα σε μία ρωσική ανάλυση, που οι Ρώσοι γενικά είναι ευγενικοί στις εκφράσεις, αλλά η έκφραση ήταν περίπου σαν αυτή που αν τη μεταφέρω στα ελληνικά, πάει με την ουρά στα σκέλια, θα έλεγα. Δεν το λένε οι Ρώσοι αυτό, το εννοούν με τον τρόπο τους, αλλά η μετάφραση σε ελεύθερα ελληνικά είναι αυτή που σας λέω. Σήμερα θα ήθελα να ξαναδούμε αυτό το θέμα, το θέμα των εξελίξεων στον Περσικό, την αντίσταση των Ιρανών, τις προθέσεις, αν μπορεί κανείς να οριοθετήσει ποιες είναι αυτές οι προθέσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Είναι κοινή και συντονισμένη η προσπάθεια μέχρι τώρα? Υπάρχει μια ρήξη ανάμεσα στους δύο αυτούς συμμάχους στον δικοδιοκτισμό που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου? Θα το δούμε αυτό και ήθελα να το συζητήσουμε με τον υποψήφιο διδάκτορα Ιρανικών και Εξωτερικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Αλέξιο Λεκάκη Κερκυραίο. Είσαστε Ιρανολόγος. Δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον αποδείχθηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν Ιρανολόγοι και μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέροντες, και είσαστε εσείς οι οποίοι δεν θέλω να πω ότι αλλάξατε, αλλά τουλάχιστον δώσατε στην ελληνική κοινή γνώμη μία εικόνα για το τι είναι το Ιράν σήμερα, πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση και κυρίως ακόμα και εικόνες μέσα από το Ιράν, από την καθημερινότητα και από τη ζωή, και το κάνατε αυτό με έναν τρόπο που αποδεικνύεται εκ των υστέρων, χωρίς εσείς νομίζω να το επιδιώκετε. Το κάνει ηρωικό, γιατί υπήρξε η λέλαπα αυτή της πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης από την άλλη πλευρά, η οποία έδειχνε εντελώς διαφορετικά πράγματα.
13: Καταρχά σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είπατε κέρια πράγματα στην εισαγωγή σας. Θα σταθώ και εγώ στους εκτοξευτές, αλλά και στο αποθέμα πυράβλων. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών διάφορα ποσοστά που ανακοίνωναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρός τους. Ο πρόεδρός τους, που συνηθίζει να έχει μία αμετροέπεια στα λεγόμενά του, έφτασε να πει ότι είχαν καταστρέψει το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ακόμα και ο Νετανιάου έλεγε διάφορα ποσοστά. Αυτά βέβαια εξ αρχής μας δημιουργούσαν μία αμφιβολία, πώς γνωρίζουν το Ιράν πόσους πυράβλους έχει από τη στιγμή που τους έχει κάτω από τη γη πολλά μέτρα, πώς μπορούν να γνωρίζουν. Εξ αρχής υπήρχε μία, θα λέγαμε, δυσπιστή απέναντι στα λόγια τους. Κάποιοι βέβαια παρασύρθηκαν από αυτούς τους πανηγυρικούς τόνους, από αυτές τις πανηγυρικές ανακοινώσεις. Βλέπουμε βέβαια όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και από τα δυτικά μέσα και κάνουν κάποιες παραδοχές που αναιρούν τα λόγια τόσο του Νετανιάου όσο και του Τραμπ. Σε αυτό το σημείο να πω είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Δεν περιμένω πολλά. Είναι σημαντική όμως υπό ποια έννοια? Είναι σημαντική ότι προηγήθηκε μια επίσκεψη του Αμπάς Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Κίνα. Φαίνεται ότι αυτή η επίσκεψη πήγε καλά. Ακούστηκαν λόγια, θα λέγαμε, σχετικής υποστήριξης Κίνας, γιατί η Κίνα γενικά φημίζεται, και το Υπουργείο Εξωτερικών, για ήπιους τόνους, για μια, θα λέγαμε, ρητορική που ισορροπεί. Αλλά αυτή τη φορά ακούστηκαν υποστηρικτικές δηλώσεις από την πλευρά των Κινέζων. Το Ιράν φαίνεται από την πλευρά του, από τα ιρανικά μέσα, ότι είναι ευχαριστημένο από αυτή την άποψη. Τώρα, όσον αφορά που βρισκόμαστε τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος, όσο και αν ο πρόεδρος Τραμπ μας ανακοινώνει κάποιες μάλλες μέρες ότι θα έχουμε, μάλιστα είπε προημερών ότι θα έχουμε συμφωνία ένα βράδυ, δεν υπήρξε. Είπε ότι υπάρχει πρόοδος, μετά ξανά κάνει τις απειλές, όπως είπατε το βράδυ, μετά βλέπουμε ότι κλιμακώνεται, θα λέγαμε, η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του, η οποία αποτυπώνεται στις αναρτήσεις του, οι οποίες ακόμα και στις ίδιες του τις αναρτήσεις βλέπουμε ότι αναιρεί τον εαυτό του. Βλέπουμε πάλι ότι καταφεύγει σε απειλές. Είπε ότι θεωρεί ένα κομμάτι σκουπίδι την ιρανική απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση. Λέει ότι δεν τη διάβασε καν και άφησε να εννοηθεί ότι συζητάει με τους στρατηγούς του ενδεχομένως σχέδια απάντησης, εκ νέου επιθετικότητας, για να είμαστε ακριβείς. Nice. Το Ιράν από την πλευρά του και αυτό έχει ενδιαφέρον στο εσωτερικό, τα ιρανικά μέσα προετοιμάζουν τον κόσμο ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επανέναρξη του πολέμου, ο οποίος βέβαια στην πράξη δεν σταμάτησε ποτέ, διότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια κίνηση πολέμου. Υπάρχει στο Ιράν αυτή η προετοιμασία. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι αυτό που φαίνεται να λέει, που διαρρέει από τα ιρανικά μέσα, δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια, αλλά αυτό που λέει το Ιράν είναι ότι θέλει αυτή τη στιγμή πρώτα να συζητήσουν μια οριστική λήξη του πολέμου, όχι μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός, θέλουν μια λήξη, και μετά σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το Ιράν συζητάει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Να υπενθυμίσω ότι το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο είναι αυτό που έχει το Ιράν 60% ποσοστό εμπλουτισμού και το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα και με το ίδιο το Ιράν, αλλά και με την αποτίμηση της Διεθνής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ότι είναι γύρω στα 400 κιλά. Δεν θέλει προφανώς το Ιράν να το παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα ήταν μια απόλυτη ταπείνωση. Επίσης το Ιράν δεν θέλει, αυτό λέει, να αποτελέσει εξαίρεση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό απαιτεί ο Τραμπ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Τραμπ θέλει να απαγορεύσει στο Ιράν να παραιτηθεί του δικαιώματος του, του αναφέρετου που έχει, βάσει της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών, την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, δεν την έχει υπογράψει το Ισραήλ. Και βάσει αυτής της συνθήκης, τα μέλη αυτής της συνθήκης έχουν το δικαίωμα να εμπλουτίζουν ουράνιο. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτό να το απαγορεύσει στο Ιράν για 20 χρόνια από ό,τι έχουν βγει οι διαρροές και από διάφορα φιλοαμερικανικά, φιλοτραμπικά έντυπα.
12: Ο Αμπάς Αραχτσί, πριν πάει στο Πεκίνο, μία εβδομάδα νωρίτερα, ήταν στη Μόσχα, ήταν στην Πετρούπολη βασικά, στη Ρωσία δηλαδή, εκεί ήταν ο πρόεδρος Πούτιν και είχαν συνάντηση. Το κλίμα όπως αυτό που δόθηκε προς τα έξω ήταν αυτό που ήταν και, κατά την επίσκεψη στο Πεκίνο, ήταν πάρα πολύ θετικό, ένθερμο θα έλεγα, από την ιρανική πλευρά. Και η επίσκεψη εκείνη, θυμίζω, για να έχουμε κομματάκια στο παζλ όπως τα λέμε, έγινε ενώ ένα 24ωρο μετά, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πούτιν. Και φυσικά ένα από τα βασικά θέματα που συζήτησαν δεν ήταν το ουκρανικό όπως κάποιοι θα θεωρούσαν, αλλά ήταν κυρίως το θέμα γύρω από το Ιράν. Άρα βλέπουμε ότι γίνονται διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ διαλεκτικές, με την έννοια στους δύο βασικούς του συμμάχους. Το Ιράν στέλνει τον άνθρωπο ο οποίος, εδώ που τα λέμε, μπορεί να ταξιδέψει σήμερα στο εξωτερικό, γιατί για λόγους ασφαλείας προφανώς, αρχικά στη Μόσχα και μετά στο Πεκίνο. Νομίζω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν και η επίσκεψη μετά από δύο αναβολές του Πρόεδρου Τραμπ στο Πεκίνο έρχεται σε μία χρονική στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι, και οι σχεδιασμοί Τραμπ δεν είναι εκείνοι που θα του έβγαιναν όπως ήθελε, για να πάει εκεί ως τροπεούχος. Ένα δεύτερο τώρα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε πάνω στο ίδιο σκηνικό είναι αυτό το οποίο ακούμε από την άλλη πλευρά, και εγώ από τη μια πλευρά θα γελούσα, από την άλλη πλευρά έτσι πικραίνομαι, που υπάρχουν αναλυτές και στην Ελλάδα οι οποίοι, έχοντας και μάλιστα τίτλους πανεπιστημιακούς, μιλάνε για περίσφυξη του Ιράν, για πολιτική μεγαλεπίβολη, δεν λένε τη λέξη αλλά αυτό εννοούν, του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος σφίγγει και σφίγγει και σφίγγει συνεχώς τον κλειό γύρω από το Ιράν. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που γεωγραφικά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πληθυσμιακά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πάνω από 90 εκατομμύρια πληθυσμό, να σφίγγει κλειό κάποιος από τη μια πλευρά τη στιγμή που άλλες τουλάχιστον 2-3 πλευρές, όπως είναι οι ανατολικές, οι βόρειες περιοχές, δεν έχουν καμία επιρροή σε αυτές τις περιοχές οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι επεδίωξαν να δημιουργήσουν ρήγμα μέσω του Αζερβαϊτζάν με Ισραηλινά ντρόουν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και προβοκάτσιες που έγιναν από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει
13: υπάρχει κόσμος που συνεχίζει να παρασέρνεται από τις αναρτήσεις τις πανηγυρικές του Τραμπ περί οικονομικής ασφυξίας, περί πλήρης επιτυχίας του ναυτικού αποκλεισμού, ότι το Ιράν θα καταρρεύσει σε τόσες μέρες, δεν θα αντέξει, όλες αυτές οι προβλέψεις οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Για να μιλάμε για το Ιράν πρέπει να ξέρουμε τη γεωγραφία. Έχετε πολύ δίκιο, είναι μια αχανής χώρα. Πέρα το ότι είναι αχανής, τοποθετείται σε ένα γεωγραφικό στρατηγικό σταυροδρόμι. Βρέχεται, ενώνει ουσιαστικά την Κασπία θάλασσα με τον Περσικό κόλπο. Το Ιράν έχει χερσαία σύνορα με 6 χώρες. Με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν στον Νότιο Κάυκασο, με το Τουρκμενιστάν στη Κεντρική Ασία, στα Ανατολικά, δηλαδή στη Νότια Ασία, έχει σύνορα με την, με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δεν έχει σύνορα απευθείας με την Ινδία και έχει θαλάσσια σύνορα, δηλαδή έχει με 7 χώρες χερσαία σύνορα και έχει θαλάσσια σύνορα παράλληλα με τις 6 χώρες του Περσικού κόλπου.
12: Ακριβώς.
13: Παράλληλα έχει και χώρες, σύνορα με τις χώρες που βρέχονται από την Κασπία θάλασσα. Δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί το Ιράν και έχει και εναλλακτικές χερσαίες διόδους για να συνεχίσει και το εμπόριό του και δυνητικά και, και τις ενεργειακές του εξαγωγές. Προφανώς το Ιράν δεν το συνήθιζε αυτό να εξάγει για του εδάφους του πετρέλαιο. Εξάγει φυσικό αέριο από το εδαφός του προς την Τουρκία με την οποία έχει σύνορα, αλλά κάθε αποκλεισμός δημιουργεί κίνητρο στη χώρα να βρει εναλλακτικές και να προσαρμοστεί. Και το Ιράν είναι η επιτομή της χώρας που προσαρμόζεται στον οικονομικό πόλεμο, τον οποίο υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Αν θέλετε να πούμε συγκεκριμένα τι διαδρομές έχει το Ιράν για να μπορεί να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, δεν φαίνεται να είναι απολύτως, θα λέγαμε, εφαρμοστέως, με απόλυτο ζήλο.
12: Ακόμα και από τις πλευρές που διατείνεται ο πρόεδρος Τραμπ ότι το έχει αποκλείσει και εκεί ακόμα δεν υπάρχει αποκλεισμός ή δεν υπάρχει πλήρης αποκλεισμός. Σωστά, νομίζω ότι κάνοντας μία-δύο έτσι πάλι γνωσιολογικές παρατηρήσεις να πω ότι το πίσω μέρος, το βόρειο μέρος του Ιράν βγαίνει στην Κασπία θάλασσα, για όσους δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν, η Κασπία θάλασσα είναι μια κλειστή θάλασσα, μια λίμνη ουσιαστικά που είναι αλμυρή, γι' αυτό είναι θάλασσα, όπου πριν από μέχρι το 1991 έβγαιναν δύο χώρες, η Σοβιετική Ένωση και το Ιράν, καμία άλλη. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης οι δημοκρατίες, οι πρώην Σοβιετικές, έχουν δική τους κάθε μία πρόσβαση από αυτές και αυτές είναι εκτός από τη Ρωσία σήμερα και το Ιράν, άλλες τρεις χώρες είναι το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν. Αυτές είναι οι πέντε χώρες που βγαίνουν στην κλειστή αυτή, όπως είπαμε, θάλασσα και που κανείς άλλος δεν έχει την παραμικρή, τον παραμικρό έλεγχο σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αυτούς τους χερσαίους δρόμους, γιατί μου θυμήσατε τώρα, κάνατε ένα παραλληλισμό που λέει το εξής. Το Ιράν είναι κάτι σαν τη Ρωσία, τα μεγέθη της Ρωσίας βέβαια είναι υπερδεκαπλάσια, αλλά ουσιαστικά η Ρωσία, αφού τους κόβουν τους δρόμους προς την Δύση, προς την Ευρώπη, ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους προς την Ανατολή. Εμένα πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Οπότε ανοίγεται προς τα εκεί και με αγωγούς αλλά και με λιμάνια στην Άπο Ανατολή. Για το Ιράν τώρα πείτε μου αυτό το κομμάτι, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή σχέση του Ιράν με το γειτονικό Πακιστάν. που βγαίνει σε θάλασσες αλλά έξω από τον Περσικό, από την από εκεί πλευρά.
13: Πολύ σωστά. Έχουμε την ανακοίνωση από το Πακιστάν ότι έχουν ανοίξει 6 χερσαίοι διάδρομοι για το Ιράν, το οποίο μπορεί να παρακάμψει τον αποκλεισμό. Αυτοί οι χερσαίοι διάδρομοι οδηγούν στα πακιστανικά λιμάνια, από τα οποία βεβαίως το Ιράν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, φυσικά ακόμα και να εισάγει τρόφιμα ή άλλα υλικά. Βέβαια, σε αυτό σημαίνω να πω ότι το Ιράν έχει πολύ μεγάλη επάρκεια στα τρόφιμα. Δεν είναι σαν τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου, οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις εισαγωγές τροφίμων. Το Ιράν έχει πολύ μεγάλο βάθμο παραγωγής τροφίμων σε αυτό το σημείο. Παράλληλα υπάρχει μία άλλη δίωδος που το Ιράν χρησιμοποιεί. Προφανώς είναι τα σύνορα που έχει από τις 7 χώρες που είπα προηγουμένως, που έχει χερσαία σύνορα. Έχει μία δίωδο, είναι το Ιράκ, είναι το, η Τουρκία, όπως είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπάρχει και ο σιδηρόδρομος Ιράν-Κίνας, που συνδέονται απευθείας μέσω της Κεντρικής Ασίας. Υπάρχει αυτός ο σιδηρόδρομος. Επίσης υπάρχει...
12: Και μια... έχει μεγάλη σημασία, δεν το αναφέρουν αυτό, αλλά αυτός ο σιδηρόδρομος σημασία. Λειτουργεί. Είναι νέος μεν, αλλά λειτουργεί και λειτουργεί στο full, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
13: Πολύ σωστά. Είναι αρκετά πρόσφατος. Ήταν πολύ σημαντικό και για την Κίνα, για τον χερσαίο νέο δρόμο του μεταξιού, διότι για την Κίνα έχει σημασία αυτή η σιδηροδρομική γραμμή, ότι μπορεί να παρακάμπτει τα στρατηγικής σημασίας θαλάσσια στενά, τα οποία μπορούν δυνητικά να τα χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποια στιγμή στο μέλλον για να κόψουν τις κινέζικες εισαγωγές ενέργειας ή τις κινέζικες εξαγωγές από την άλλη πλευρά. Είναι αυτός ο σιδηρόδρομος, ο οποίος και κάνει πιο γρήγορη την μεταφορά αγαθών από ότι το θαλάσσιο πόριο, από ότι να πηγαίναν διαθαλάσσεις. Αντίστοιχα, υπάρχει αυτό που έχει καταγραφεί, ότι το Ιράν έχει παρακάμψει τον αποκλεισμό ακολουθώντας μια διαδρομή για τα εμπορικά του πλοία, τα οποία πάνε κατά μήκος των χωρικών υδάτων, δηλαδή πάνε στα... ξεκινάνε από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, πάνε μετά στα πακιστανικά χωρικά ύδατα, συνεχίζουν στα ινδικά χωρικά ύδατα, ακριβώς το οποίο βέβαια γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πει ότι δεν θα έχουν, θα λέγαμε, εντάξει, άλλο τι λένε, άλλο τι κάνουν βέβαια σε αυτό το σημείο, ότι δεν θα έχουν κάποια παρέμβαση στα χωρικά ύδατα άλλης χώρας, δηλαδή του Πακιστάν και τα λοιπά, ότι θα είναι αρμόδιες οι αρχές εκείνων των χωρών. Βέβαια αυτό λένε, το τι κάνουν είναι κάτι άλλο. Φαίνεται βέβαια ότι από αυτή την διαδρομή έχουν περάσει εμπορικά πλοία, έχουν παρακάμψει τον αποκλεισμό. Επομένως βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εναλλακτικές, δεν είναι Βενεζουέλα το Ιράν, δεν είναι Κούβα το Ιράν. Και δεν το λέω με υποτιμητική διάθεση, σε καμία περίπτωση είναι διαφορετικές χώρες γεωγραφικά, σε μέγεθος, σε επίπεδο τεχνολογίας. Δεν είναι αποκλεισμένη χώρα το Ιράν.
12: Σε αυτό το σιδηροδρομικό δρόμο, τη γραμμή που έχει ανοίξει από την Κίνα μέχρι το Ιράν, θα πει κάποιος είναι τεράστιος δρόμος. Ναι, είναι 1800 χιλιόμετρα αν θυμάμαι καλά το νούμερο, αλλά οι μεταφορές... ακόμα και πετρελαίο με τα βαγόνια, με τις τσιστέρνες αυτές τις δεξαμενές και τα λοιπά, είναι κατά, από ό,τι θυμάμαι τα νούμερα, κατά τουλάχιστον μία-μία μισή εβδομάδα πιο γρήγορα γίνεται από ό,τι γίνεται με τα καράβια κάνοντας τον κύκλο από τη θάλασσα με τα τάνκερ. Επίσης εδώ να αναφέρω ότι αυτό το κομμάτι είναι το ένα και κυρίως η νότια διαδρομή αυτού του μεγάλου, του μεγαλεπίβολου κινέζικου σχεδίου. Πώς είναι στα ελληνικά τώρα, είναι ένας δρόμος, ένας δακτύλιος, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι και στα αγγλικά.
13: Μία ζώνη, ένας δρόμος.
12: Μία ζώνη, ένας δρόμος. Το άλλο κομμάτι της ζώνης Είναι από την Κίνα μέσω Καζακστάν και Ρωσίας που ανεβαίνει πάνω στο βόρειο παγωμένο και εκεί υπάρχει η πλήρης κυριαρχία μέχρι τώρα της Ρωσίας με τα παγοθραυστικά τα οποία έχει γύρω στα 50-52 η Ρωσία αυτή τη στιγμή από τα 60 που υπάρχουν στον κόσμο και η μεταφορά εμπορευμάτων και οτιδήποτε από την Δύση στην Ανατολή, από την Ανατολή στη Δύση γίνεται πολύ πιο προσοδοφόρα, πολύ πιο συμφέρουσα και αποκλείονται άλλοι παραδοσιακοί δρόμοι μέχρι τώρα. Ό,τι δεν παίρνει τώρα η Κίνα από το Ιράν και δεν φτάνει, το παίρνει από τη Ρωσία και αυτό είναι και ένας επίσης λόγος που έχει δώσει τη δυνατότητα στη Ρωσία όχι μόνο να στηρίζει την αντίσταση του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα η ίδια να βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα λίγο εκχυδαϊσμένα ακούγεται αυτό, να βελτιώνει το δικό της budget, τον προϋπολογισμό.
13: Πράγματι έτσι είναι, οι σχέσεις ειδικά Κίνας με Ρωσία έχουν μια ανωδική πορεία θα λέγαμε από το 2022 και ύστερα, έχουν έρθει πολύ πιο κοντά και ενεργειακά φυσικά αλλά και γεωπολιτικά θα λέγαμε. Αντίστοιχα βέβαια και το Ιράν, νομίζω η αίσθησή μου είναι βλέποντας οι δύο αυτές χώρες οι οποίες είναι στενοί εταίροι του Ιράν, θα έλεγα ότι βλέποντας την αντίσταση του Ιράν, την οποία ενδεχομένως να μην ανέμεναν και σε αυτό το βαθμό αυτές οι χώρες, ίσως τους έπεισε ότι πρέπει να συσφίξουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους με το Ιράν, διότι από την πλευρά τους μπορεί να πλήττει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο τη Κίνα, μπορεί να την πλήττει και μπορεί να υποφελείται η Ρωσία από την άλλη. Βλέπουμε εδώ πέρα υποφελείται από την άποψη ότι αυξάνει τα έσοδά της από τις ενεργειακές εξαγωγές. Αλλά από την άλλη τους παρουσιάζεται μια ευκαιρία να προκληθεί φθορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική αυτή του τραμποκισμού του Τραμπ να βρει θα λέγαμε σχηματικά έναν δάσκαλο ώστε να μην μπορεί να στραφεί σε άλλα μέτωπα μετά το Ιράν εάν ξεπέρδευε με το Ιράν, το οποίο βέβαια εξ αρχής λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ότι θα μπορούσε δυνητικά να στραφεί προς την Κίνα. Τώρα, η λογική λέει, βέβαια να μιλάμε για λογική και Τραμπ δεν είναι κάτι που πατρεύεται.
12: Είναι παρακινδυνευμένο.
13: Ακριβώς, το ότι μάλλον αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι προσπαθεί να δελεάσει, δεν ξέρω πώς, τη Κίνα να άρει τη στήριξή της προς το Ιράν ή να πιέσει το Ιράν να άρει το κλείσιμο των στενών Χορμός. Δεν νομίζω όμως αυτό ότι είναι τόσο εύκολο και ειδικά όταν όπως είπατε πολύ σωστά, ο ηγέτης της Κίνας είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μετρημένος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι δεν θα παρασυρθεί από βερμπαλισμούς του Τραμπ. Ό,τι και να του πει, τι αξιοπιστία έχει αυτά που θα πει ο κύριος Τραμπ.
12: Πέρα από αυτό έχει στρατηγικό όραμα, έχει χαράξει η Κίνα και ο Σι Τζιν προσωπικά και επιδιώκει αυτό το όραμα με το δακτύλιο αυτό, μια ζώνη, ένας δρόμος, να το πετύχουν. Είναι ένα στρατηγική σημασίας σχέδιο το οποίο ξεκινήσει από το 2010 και μετά. Δεν είναι μόνο ο βερμπαλισμός του, είναι και η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, του μέχρι τώρα ηγεμόνα, να πετύχει πράγματα τα οποία θα ήθελε αλλά δεν μπορεί να τα πετύχει.
13: Ακριβώς. Και νομίζω χαρακτηριστικό τώρα παράδειγμα είναι τα στενά Χορμός. Στην αρχή μας έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί εμείς δεν έχουμε κάποια εξάρτηση από αυτά. Μετά άλλαξε ρότα και άρχισε να ζητάει τη συνδρομή των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Μετά είδε ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους συμμάχους οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να εμπλακούν και να πληγούν σε μια ενδεχόμενη. Άρχισε μετά να τους απειλεί, άρχισε μετά να καταφέρεται εναντίον τους. Μετά πάλι επέστρεψε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Μετά ανακοίνωσε μια επιχείρηση να ανοίξει τα στενά. Μετά η παραχώρηση, μετά περίπου από 2 μέρες, τη σταμάτησε. Δεν μπορεί να το κάνει. Αν μπορούσε να το κάνει, θα το είχε κάνει. Και οι δηλώσεις που ζητάει στήριξη, αυτό μαρτυρούν. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει τις δυνατότητες, έχει αυτοεγκλωβιστεί, έχει ανεβάσει πολύ υψηλά τον πύχη ρητορικά, αλλά δεν μπορεί να συμβαδίσει στην πράξη και βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Ναι, δεν θα πω ότι το Ιράν δεν πλήττεται, προφανώς το Ιράν πλήττεται. Αλλά το θέμα είναι θέμα ανθεκτικότητας και αντοχής και είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα για το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το διακύβευμα των ΗΠΑ. Γιατί τις ΗΠΑ είναι άλλος ένας μακρινός πόλεμος με ασαφή στόχευση. Δεν είναι τι ακριβώς θέλει να καταφέρει. Πέρα το ότι φαίνεται ότι απλά είναι αυτό που ήθελε το Ισραήλ. Το Ιράν έχει θέματα, έχει θέμα με τον πληθωρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει πολύ υψηλό πληθωρισμό. Το νούμερο ένα πρόβλημα στο Ιράν αυτό είναι η ακρίβεια. Προσπαθούν οι Ιρανοί να βρουν τρόπο, δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσει το Ιράν. Παράλληλα αυτά όμως, το Ιράν έχει μια αξιοσημείωτη εμπειρία, αλλά και θα λέγαμε, το έχει αποδείξει αυτό, ανθεκτικότητας. Είναι μια χώρα που είναι σε οικονομικό αποκλεισμό, όχι απόλυτο, αλλά σε καθεστώς κυρώσεων σκληρών επί δεκαετίες. Έχει μάθει να είναι αυτάρκης σε πάρα πολλά θέματα, από τα τρόφιμα, στη τεχνολογία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αντοχή σαν χώρα στη δυσκολία. Το Ιράν άντεξε και στον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 25, και όπως τώρα βρήκε και αντίστοιχα στον τελευταίο πόλεμο, και όχι μόνο άντεξε, κατάφερε να ματαιώσει τη θεωρία νίκης των αντιπάλων του. Και ποιοι ήταν οι 2 αντίπαλοι του? Θα λέγαμε σίγουρα η πρώτη τεχνολογικά στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά το Ισραήλ που είναι στις κορυφαίες χώρες τεχνολογικά. Και το Ιράν μόνο του κατάφερε να αντέξει, να απορροφήσει τα πλήγματα.
12: Σε αυτή την εκπομπή μείναμε πολύ πάνω στο άξονα Μόσχα-Πεκίνο και σύνδεση με την Τεχεράνη. Να πούμε ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ελαφρά την καρδία σκέφτονται ότι τα χτυπήματα που κάνει ο Τραμπ διαλύουν τη Ρωσία, θα διαλύσουν την Κίνα, διαλύουν το λεγόμενο παγκόσμιο νότο ή την διαμόρφωση αυτού το οποίο λέμε BRICS, τις χώρες, τις 5 χώρες που ίδρυσαν αυτό τον σχηματισμό τους BRICS. Να συμπληρώσουμε ότι οι BRICS δεν είναι 5 πλέον, αλλά είναι 10 χώρες, και ανάμεσα στην δεύτερη πεντάδα των χωρών που έγιναν μέλη των BRICS είναι πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα το Ιράν. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα και πέριξ του Περσικού κόλπου, και καλό είναι όταν παρακολουθούμε τέτοιες εκπομπές να κάνουμε χρήση και του χάρτη, που είναι σημαντικός μάρτυρας των όσων λέμε κάθε φορά, έτσι ώστε να φαίνεται η πραγματική εικόνα πέρα από αυτή την οποία θέλει να δω.

0: Ακριβώς έχει επικεντρωθεί όλη η στρατιωτική δύναμη και ισχύ και ισχύς του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και της Χεζμπολά. Αυτά λοιπόν για σήμερα σε αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι δώσαμε κάποιες εικόνες που ο καθένας μελετώντας και τις εικόνες αυτές και τις θέσεις, προθέσεις και απόψεις μπορεί μόνος του να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλουμε τις εγγραφές σας εδώ στον ιδεοχώρο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να σας δίνουμε τέτοιου είδους εκπομπές. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τους κυβερνώντες, όχι μόνο τους σημερινούς και προηγούμενους, αλλά και τους σημερινούς, να μας μιλάνε για την ήπια ισχύ που έχει η χώρα και αυτή η ήπια ισχύ είναι ο πολιτισμός της, με ό,τι αυτός περιλαμβάνει. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές τους ίδιους κυβερνώντες να ανησυχούν για το Καστελόριζο. Συνήθως, όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και μας απειλούν ότι θα φτάσουν κολυμπώντας στο Καστελόριζο, υπάρχει μια ανησυχία μια-δυο ημέρες και μετά το ξεχνάμε πάλι το Καστελόριζο. Τι σχέση έχει η ήπια ισχύ της χώρας με το Καστελόριζο, θα το διαπιστώσετε από την κουβέντα που θα κάνουμε με την καλεσμένη μας. Σας προειδοποιούμε ότι και θα στεναχωρηθείτε και θα εκνευριστείτε. Απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Channel είναι η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κυρία Σαρίογλου.
7: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
6: Να είστε καλά. Είστε ιστορικός και καλλιτεχνική διευθύντρια στο φεστιβάλ Πέρα από τα Σύνορα.
7: Σωστά.
6: Που γίνεται εδώ και 11 χρόνια στο Καστελόριζο και είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο παρουσιάζονται ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο.
7: Σωστά, σωστά. Ο διοργανωτής φορέας είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Mm-hmm. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλήνη Αττικής, εδώ και μία τριεκονταετία, φτιάχνει ιστορικά ντοκιμαντέρ και εκδόσεις. Εκδόσεις κατά την ταπεινή μας άποψη που έχουν αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Μία τέτοια έκδοση και ένα ντοκιμαντέρ αφορούσε το Καστελόριζο το 2016. Και αυτό το ντοκιμαντέρ για το Καστελόριζο και το βιβλίο έγινε αιτία να θεσμοθετήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν από 11 χρόνια, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Δεχόμαστε κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 150 χώρες τουλάχιστον.
6: 1.000 ταινίες, 1.000 ντοκιμαντέρ από 150 χώρες.
7: 1.000 ντοκιμαντέρ.
6: Και έχουμε... Άρα από όλο τον πλανήτη δηλαδή.
7: Από όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά. Mm. Και έχουμε την παρουσία, πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο μας τιμούν με την παρουσία τους.
6: Στο Καστελόριζο.
7: Στο Καστελόριζο. Συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι από το ZDF, από το

0: το BBC, από το CNN, από το Phoenix, από το TV5, από το RAI. Κάθε χρόνο είναι εκεί στο Καστελόριζο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για 8 μέρες. Το Καστελόριζο γίνεται πραγματικά ένα κέντρο πολιτισμού. Ένα κέντρο πολιτισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι του κινηματογράφου, ακόμα και της δημοσιογραφίας αν θέλετε, της πολιτιστικής ζωής, και δίνουν το παρόν, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε κι εμείς την ευκαιρία να επιμένουμε ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικό. Το Καστελόριζο δεν το θυμόμαστε βέβαια μόνο όταν είναι να ανακοινώσουμε κάτι, το θυμόμαστε πάντοτε, 12 μήνες, δεν το βάζουμε ποτέ σε αγγίλι. Το Καστελόριζο είναι ελληνική επικράτεια. Και νομίζω αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία του Καστελορίζου, μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει ότι πριν τη Μικρασιατική τραγωδία ήταν μια μικρογραφία της μεγάλης αρχόντισσας της Ιωνίας, της Σμύρνης. Δηλαδή ήταν το Καστελόριζο ένα κέντρο πολιτισμού για αιώνες. Αυτό λοιπόν θέλουμε ξανά να αναβιώσει. Αυτό επιζητούμε να πάρει σάρκα και οστά μέσω του Beyond Borders, μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, εκτός από τις προβολές, κάθε χρόνο στο νησί, την περίοδο του φεστιβάλ, έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του Καστελορίζου. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που θέλει να προάγει, αν μου επιτρέπετε κύριε Καρβουνόπουλε, το εμείς του Μακρυγιάννη. Αυτό προσπαθούμε, να μην μείνουμε ξένο σώμα και στην τοπική κοινωνία και στους λατρεμένους μας Καστελοριζιούς που ναι φυλάνε θερμοπύλες 12 μήνες, με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι εύκολο να ζείτε σε μια κριτική περιοχή. Εμείς ζούμε στην Αθήνα και...
1: Ναι. Και όπως είπα, θυμόμαστε το Καστελόριζο μόνο σε δύσκολες περιστάσεις για κανένα 24 ώρα, και μετά πάλι το ξεχνάμε. Φτιάξατε άθελά σας ή θελημένα, δεν ξέρω, θα σας μας πείτε, ένα υπερόπλο για το οπλοστάσιο της ήπιας ισχύως της χώρας και ειδικά για το Καστελόριζο. Αυτό που περιγράψατε είναι πραγματικά ένα υπερόπλο. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να σας αφοπλίσουν. Γιατί?
0: Δεν γνωρίζω την απάντηση στο ερώτημά σας, αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι από τις αρχές του έτους φέτος έχουν αποσυρθεί όλοι οι βασικοί χορηγοί μας. Έχει αποσυρθεί η ΔΕΗ που ήταν στρατηγικός εταίρος τα τελευταία 4 χρόνια χωρίς καμία αιτιολογία. Έχει αποσυρθεί η Εθνική Τράπεζα, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αιγαίου, και πραγματικά μας έχουν αφήσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει κλείσει η πρόσκληση υποβολής ταινιών που βγάζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε λάβει 632 ταινίες από 156 χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέχμιο. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα πραγματοποιηθεί η 11η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι. Ναι, το ΕΚΟΜΕΔ θα βοηθήσει με 46.000 ευρώ, αλλά οι 46.000 δεν μπορεί δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τέτοια εμβέλειας διεθνής διοργάνωση.
1: Βέβαια, όταν μας λέτε τώρα 152 χώρες, ο κόσμος που θα έρθει εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, έχετε ένα προϋπολογισμό πόσο κοστίζει αυτό το 8ήμερο, πόσο.
0: Είναι στις 300.000 ευρώ.
1: Δηλαδή, θα μου συγχωρήσετε τώρα ένα σχόλιο. Είναι 300.000 ευρώ για αυτό που περιγράψατε για το Καστελόριζο. Και η ΔΕΗ του κυρίου Στάση, η οποία βλέπω ότι έχει νοικιάσει παντού πανάκριβα υποκαταστήματα της ΔΕΗ, δεν έχει να δώσει χρήματα. Η Εθνική Τράπεζα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πόσα χρήματα βγάζει από εμάς η Εθνική Τράπεζα. Μόνο με τις χρεώσεις που κάνει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν μπορεί να είναι χορηγός. Καλά, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Αιγαίου τώρα τι σχόλιο να κάνω.
0: Ναι, το Υπουργείο Τουρισμού επίσης.
1: Για 300.000 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω το βασικό είναι να έχουμε μια στρατηγική. Νομίζω το βασικό είναι να έχουμε ένα όραμα. Το όραμα είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, βρίσκομαι εδώ, θέλω να φτάσω μέχρι τον τοίχο, δεν ξέρω πώς θα φτάσω, αλλά σας λέω ότι έχω αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει όραμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Δεν γίνεται οι φορείς, οι θεσμοί, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο μέχρι το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού να μην σας απαντούν 18 μήνες σε καμία λιλογραφία, σε κανένα τηλεφώνημα, σε καμία επίσκεψη που έχω κάνει, να μην παίρνω απαντήσεις. Νομίζω αυτό δεν συμβαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα του κόσμου, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα της Ευρώπης, με συγχωρείτε. Η απαξίωση ότι είμαστε αόρατοι, δεν μας βλέπουν, δεν υπάρχουμε. Νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό από την απουσία χρημάτων. Δεν μας δίνουν καμία απάντηση. Είμαστε μόνοι μας. Το να έρχεται ο εκάστοτε υπουργός εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό της χώρας μόνο στην έναρξη του φεστιβάλ κάθε χρόνο, να λέει κάποια λόγια και να φεύγει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εμείς ζητάμε μια προγραμματική σύμβαση. Ζητάμε ένα σχέδιο. Κάναμε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου με συναδέλφους σας, πολλούς συναδέλφους σας στην ΕΣΥΑ 22 Απριλίου, για να κάνουμε το πρόβλημα πια δημόσιο. Διότι αφού απειβδίσαμε 18 μήνες δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Θέλουμε μια προγραμματική σύμβαση. Καλούμε τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, να μην μας βοηθάει με 5.000 ευρώ. Εμείς δεν είμαστε επέτες. Βεβαίως. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ο κύριος Χατζημάρκο. 5.000 ευρώ και μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε επέτες του πολιτισμού. Θέλω να το πω στην αγαπητή εξουσία, στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν είμαστε επέτες. Κάνουμε το χρέος μας για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας. Δεν είναι στην Αγγίλη το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο έχει την πιο σημαντική θέση, την πιο σημαντική σημασία. Και αν αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί, νομίζω είναι καιρός να το αντιληφθούν.
1: Πολύ φοβάμαι, ακούγοντάς σας, μου έρχεται στο μυαλό η σκέψη ότι δεν είναι μόνο ότι είστε εσείς αόρατοι. Κάποιοι θέλουν να κάνουν αόρατο το Καστελόριζο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση, ότι για 300.000 αυτό που επί 11 χρόνια γίνεται και είναι ένα, επαναλαμβάνω, ένα όπλο για το Καστελόριζο, μια ασπίδα προστασίας για το Καστελόριζο, μια προβολή σε όλο τον κόσμο. Είχαμε να δούμε τέτοια προβολή για το Καστελόριζο από την ταινία με την Ταρανέο.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι δεκαετία του 90, αν θυμάμαι
0: σωστά.
1: Καλά.
0: 91. Από το 91.
1: Πολύ σωστά. Με τη Βάνα Μπάρμπα, μια πάρα πολύ ωραία ταινία, η οποία έκανε γνωστό το Καστελόριζο σε όλο τον κόσμο.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Εσείς εξασφαλίζετε για ένα οχταήμερο το χρόνο αυτή την προβολή. Και δεν είναι μόνο το οχταήμερο, γιατί όλη η προετοιμασία του φεστιβάλ κρατάει 12 μήνες, όπως μου εξηγούσατε. Άρα, επί ένα 12μηνο με όλες αυτές τις χώρες και με πολύ σημαντικές χώρες,
0: ναι,
1: το Καστελόριζο.
0: Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι.
1: Ναι.
0: Το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, είναι 8 μέρες.
1: Ναι.
0: Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Πάντα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και έτσι θα συνεχίσει. Αλλά οι βραβευμένες ταινίες κάθε χρόνο περιοδεύουν.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε τίποτα. Έχει και μυστικά κονδύλια το Υπουργείο Εξωτερικών. Τίποτα. Μάλιστα.
0: Οι βραβευμένες ταινίες περιοδεύουν κάθε χρόνο στις ταινιοθήκες του κόσμου. Όπως έχουμε εμείς στον Γκάζι την ταινιοθήκη της Ελλάδος, υπάρχουν σε κάθε χώρα ένας επίσημος φορέας που λέγεται ταινιοθήκη. Λοιπόν, κάθε Φεβρουάριο πάμε στην ταινιοθήκη της Ελβετίας, κάθε Μάρτιο στην ταινιοθήκη της Ελλάδας που είναι στην Αθήνα και το Σεπτέμβριο πάμε στην ταινιοθήκη της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Προβάλλονται οι βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου με ελεύθερη είσοδο στις ταινιοθήκες αυτές και με αυτή την κίνηση νομίζω είναι μία ακόμα παράμετρος της πολιτιστικής διπλωματίας, αν μου επιτρέπετε. Γιατί όλο αυτό είναι μία άσκηση.
1: Με την οποία την ασκείτε μόνοι σας, όπως είχατε καταλάβει.
0: Δυστυχώς την ασκούμε μόνοι μας. Δυστυχώς την ασκούμε μόνοι μας. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το Σεπτέμβριο που ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη με τις βραβευμένες ταινίες της 10ης έκδοσης, μας τίμησε με την παρουσία του Αχμέτ Νταβούτογλου. Ήρθε και τις 3 ημέρες να δει μία ταινία για το Παλαιστινιακό, μια ταινία πάρα πολύ σημαντική, το I Shall Not Hate, που είχε απαγορευτεί και στην Αμερική και στον Καναδά. Προβλήθηκε στο Καστελόριζο και απέσπασε και το πρώτο βραβείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου 12 μήνες να περιοδεύει και να ακούγεται το Καστελόριζο, να ακούγεται η Ελλάδα στα πέρατα της οικουμένης.
1: Ναι, φαίνεται ότι δεν το θέλουμε. Ο Νταβούτογλου που μου είπατε ότι ήρθε και...
0: Ήρθε στην ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο.
1: Έδειξε δηλαδή ένα ενδιαφέρον...
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ήρθε με τους φύλακές του, ήρθε, παρακολούθησε τις ταινίες στο τριήμερο, μας έδωσε την κάρτα του, μας είπε ότι χρειαστείτε, εγώ είμαι εδώ.
1: Ο Νταβούτογλου.
0: Ο Νταβούτογλου, ο Νταβούτογλου. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε.
1: Η κυρία Μενδώνη σας έχει πει κάτι ανάλογο?
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να δω, ναι. Δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με την κυρία Μενδώνη. Δεν απαντάει στα email.
1: Όλοι μένουν, φαίνεται. Μοναδική, επειδή έχουμε πει στο Μάιο και εσείς τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου έχετε φεστιβάλ.
0: Σωστά. Είμαστε στην τελική ευθεία,
1: τελική
0: κύριε
1: ευθεία.
0: Χρειαζόμαστε τα χρήματα μέσα στο Μάιο.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά θα κυρωθεί η διοργάνωση και θα είναι ντροπή της πολιτείας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα
1: και λίγα λέτε.
0: Θα είναι ντροπή της πολιτείας.
1: Εάν δεν αλλάξει γνώμη ο κ. Στάσης από τη ΔΕΗ, η Εθνική, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αιγαίου κτλ. Κτλ. Υπάρχει κάποια ελπίδα από ιδιώτες? Μήπως.
0: Έχουμε στραφεί και σε ιδιώτες, προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Είναι πολύ αργά βέβαια και τους ιδιώτες, γιατί οι προϋπολογισμοί, όπως ξέρετε, κλείνουν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν ξαφνικά να βρουν τα κονδύλια αυτά τα απαραίτητα για να σας βοηθήσουν, αλλά κάνουμε την ίστατη προσπάθεια για να βρεθούν αυτά τα κονδύλια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να ακουστεί αυτό το πρόβλημα και από τη δική σας εδώ εκπομπή, την τόσο σημαντική. Μήπως και κάποιοι φιλοτιμηθούν.
1: Κύριε Σαρέλου, εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνετε και να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ούτε τη συνέντευξη στην ΕΣΥΑ, να σας πω την αλήθεια. Και θα πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Βρετό το θέμα, στον κύριο Νίκο Βρετό, τον ανεξάρτητο βουλευτή που μας υπέδειξε να σας καλέσουμε και πολύ καλά έκανε. Το ντροπή δεν λέει τίποτα. Αν δεν γίνει αυτό το φεστιβάλ, για τους λόγους που δεν θα γίνει από ό,τι φαίνεται, για οικονομικούς λόγους δηλαδή, θα είναι πραγματικά μια ντροπή έτσι.
0: Είναι η σπάνια ωραία Ελλάδα πίσω από αυτό το φεστιβάλ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο για τους συνεργάτες μου.
1: Βεβαίως.
0: Που εργάζονται με τόσο πολύ ζήλο, με τόσο πολύ μεράκι. Και δεν το λέω εγώ αυτό, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι είμαι υποκειμενική. Το λέει αυτό η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, η ΦΥΠΡΕΣΗ. Η ΦΥΠΡΕΣΗ δίνει βραβεία ΦΥΠΡΕΣΗ μόνο στα πολύ μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, δηλαδή στις Κάνες, στο Βερολίνο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι πάνω από 10 τα φεστιβάλ που δίνει βραβείο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου. Ήρθανε στο Καστελόριζο πριν από 5 χρόνια. Είδανε το μεράκι, το πάθος στη δουλειά μας και μόνοι τους μας είπαν, κατ' εξαίρεση θα ερχόμαστε κάθε χρόνο στο νησί και θα δίνουμε βραβείο ΦΥΠΡΕΣΗ. Πέρσι, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια, η ΦΥΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε, 3 είναι τα πιο ποιοτικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι στην Ιταλία, το δεύτερο είναι στην Ελβετία και το τρίτο είναι στην Ελλάδα και είναι το Καστελόριζο. Δεν σας κρύβω τη χαρά μας, δεν σας κρύβω την πολύ μεγάλη μας χαρά και αυτό το πιστώνω εξ ολοκλήρω στους άξιους συνεργάτες μου. Είναι αυτή η Ελλάδα που αντιστέκεται με θέση και στάση ζωής, όχι μέσω γνωριμιών, δεν ζητούν χάρες, με τον κόπο τους, με το μεράκι τους, ζητούν τα αυτονόητα, τα οποία δεν υπάρχουν.
1: Ναι, είναι φοβερό. Και ξέρετε, επειδή κάναμε μια κουβέντα από την Εθνή στο στούντιο, για να πούμε και για το φεστιβάλ, είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται πρώτον ευκαιρία σε νέους δημιουργούς, νέα παιδιά. Μου λέγατε ένα παιδί 18 χρονών που έφερε το ντοκιμαντέρ του, Έλληνας.
0: Βέβαια, από την Πάτρα.
1: Και βέβαια ότι δίνεται την ευκαιρία να προβληθούν και ντοκιμαντέρ, όπως αυτό που απαγορεύτηκε στην Αμερική, στον Καναδά, του Δεν θα μισήσω.
0: Βέβαια.
1: Αν λέω στον τίτλο.
0: Βέβαια.
1: Που είναι, όπως μου είπατε, η ιστορία ενός Παλαιστίνιου γιατρού, ο οποίος εργάζεται στο Ισραήλ, ξεγεννάει Ισραηλινές γυναίκες.
0: Σωστά.
1: Και τους σκότωσαν όλη την οικογένεια.
0: Σωστά. Και το σύνθημά του μέχρι σήμερα
1: δεν
0: παραμένει
1: θα
0: «Δεν θα μισήσω». Λέει ότι πρέπει να τα βρούμε. Ο Ιζεντίν Αμπουλαΐς, αυτό είναι το σύνθημά του, το μίσος γεννάει μίσος. Η εκδίκηση γεννάει εκδίκηση. Δεν είναι δρόμος αυτός. Πρέπει η ειρήνη είναι ο δρόμος. Και έχουμε ανάγκη να ακούμε αυτά τα μηνύματα. Η ειρήνη είναι ο δρόμος, δεν είναι ο δρόμος να σκοτώσετε εσείς εμένα, εγώ εσάς. Και πού θα βγει αυτό, η βία, η εγκληματικότητα, η εκδικητικότητα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ναι, είναι γιατρός, και ζει με αυτόν τον πόνο, γιατί δεν ζει πια η οικογένειά του, έχει χάσει την αγαπημένη του σύζυγο, δύο από τις κόρες του, και ζει με αυτό το τραύμα. Ήταν μεγάλη τιμή να προβληθεί η ταινία του και να βραβευθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Αναφορικά τώρα με τους στόχους του φεστιβάλ, δεν μπορούμε παρά να υπηρετούμε την ουσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα δήθεν. Δεν είναι ένας κρατικός μηχανισμός, είμαστε ιδιώτες. Λοιπόν, οι δύο βασικοί στόχοι είναι αφενός να δώσουμε βήμα σε νέους ανερχόμενους σκηνοθέτες και ο δεύτερος στόχος να βοηθήσουμε έμπρακτα, οικονομικά, τους έμπειρους σκηνοθέτες. Τώρα, για τους νέους ανερχόμενους έχουμε τη σκηνή Μίκρο. 24 ταινίες διαγωνίζονται κάθε χρόνο. Οι ταινίες που θα βραβευτούν προβάλλονται για 5 χρόνια στη γερμανική ΕΡΤ, δηλαδή στο ZDF. Εγώ θα ήθελα να προβάλλονται και στην ελληνική ΕΡΤ, αλλά δεν έχω καταφέρει να τους πείσω. Ενώ η γερμανική ZDF από τον πρώτο χρόνο είναι δίπλα μας. Είναι απίστευτο. Ναι. Από τον πρώτο χρόνο. Κάθε χρόνο στο φεστιβάλ έρχεται το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου, το Άρτε. Είναι γερμανογαλλικό. Ο CEO του Άρτε, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν μας έχει ανάγκη. Έρχεται γιατί βλέπει τον μεράκι, το μεράκι των συνεργατών μου. Βλέπει την αφοσίωση. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με την ψυχή τους. Δεν δουλεύουν διεκπεραιωτικά, ούτε με ωράρια. Τώρα σχολάσαμε, πρέπει να φύγω. Δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο να το φτάσουν κάπου αυτό το φεστιβάλ. Κάπως έτσι γεννήθηκαν και οι Κάνες, από το μεράκι κάποιων ανθρώπων και την τρέλα. Τώρα για τους έμπειρους σκηνοθέτες, από φέτος έχουμε μία συνεργασία με τον Ρούντι Μπουτινιόλ. Ο Ρούντι Μπουτινιόλ είναι ο άνθρωπος που έχει στήσει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου στον Καναδά, το Hot Dog. Είναι μόνιμος συνεργάτης του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, και από φέτος ξεκινάμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Co-Production Forum Development. Να μάθουμε εμείς οι Έλληνες πώς πρέπει... Τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε τα κονδύλια που υπάρχουν εκτός Ελλάδας, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς να τα αντλήσουμε. Χρειάζεται κάποιος να μας μάθει τον τρόπο. Υπάρχουν τρεις χώρες στον κόσμο που δίνουν πολλά εκατομμύρια ευρώ για συμπαραγωγές. Μία από αυτές είναι ο Καναδάς, η Γερμανία και η Γαλλία.
1: Θα μπορούσε μετά από 11 χρόνια που κάνει το φεστιβάλ, το ελληνικό κράτος να σας έχει βοηθήσει τουλάχιστον σε αυτό. Για να μην έχετε το άγχος και εσείς να βρείτε χορηγούς και να μην έχει άγχος το Υπουργείο Πολιτισμού που θα βρει τα λεφτά, θέλω να πω.
0: Δεν υπάρχει όμως κανενός είδους σχεδιασμός. Ναι. Γι' αυτό ζητάμε μια προγραμματική σύμβαση. Δεν λέω για 5 χρόνια, για 2, για 3. Έστω να ξέρω ότι για τα επόμενα 3 χρόνια θα βοηθήσει ο κύριος Χατζημάρκος η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 50.000, με 50.000 το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι. Με 50.000 στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πολύ απλό και εύκολο να λυθεί αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Νομίζω ότι όλα καταλήγουν εκεί και μας κάνουν και αισθανόμαστε σαν να ζητάμε κάποια χάρη. Μήπως μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Θα ρίσκε το Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Είναι κάτι προσωπικό. Δεν είναι κάτι προσωπικό, κύριε Καρβουνόπουλε.
1: Είπα στην αρχή στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι και θα στεναχωρηθεί και θα εκνευριστεί. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε βιώσει αυτή την ιστορία του ΠΚΠΕ. Τι βιώνουμε ακόμα και βλέπουμε πόσο εύκολα πεταγούντουσαν χρήματα από το παράθυρο και εδώ μιλάμε τώρα για 50 και 50 χιλιάδες για να γίνει αυτό που έχετε φτιάξει. Και ξέρετε, είναι ακόμα πιο εκνευριστικό, δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να πει κάποιος δεν ξέρω πώς θα πάει. Είναι μια δουλειά που γίνεται 10 χρόνια και είναι μια δουλειά που γίνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο νησί, το οποίο δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα γιατί μας ενδιαφέρει. Επειδή είναι Μάιος, εγώ να ευχηθώ να νικήσετε την αναλγησία του ελληνικού κράτους, δύσκολος αντίπαλος.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και να ευχηθούμε, μάλλον να ποντάρουμε στον πατριωτισμό κάποιων ιδιωτών. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα και θέλω να πιστεύω ότι θα προσφερθούν ώστε να γίνει το φεστιβάλ κανονικά φέτος. Και ελπίζω ότι από το Σεπτέμβριο κάποιοι θα συγκινηθούν από αυτό το έρμο το ελληνικό κράτος. Και θα υπάρξει και αυτή η συμφωνία που ζητάτε και η βοήθεια που πρέπει να έχετε και δικαιούστε.
0: Σας ευχαριστώ. Να κλείσω λέγοντας ότι το θέμα έχει έρθει στη Βουλή, αναπόφευκτα βέβαια. Ναι. και από το Πασόκ και από τη Νίκη. Mm-hmm. Έχουν γίνει επίκαιρες επερωτήσεις. Περιμένουμε εν αγωνίως τις απαντήσεις.
1: Α, δεν έχουν απαντηθεί ούτε
0: οι ερωτήσεις. Όχι, δεν έχουν απαντηθεί. Περιμένουμε την απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού για να δούμε πώς θα πορευτούμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απάντηση. Αφού λοιπόν δεν μπορέσαμε ως ιδιώτες να πάρουμε απάντηση, δεν μπορέσαμε ως φορέας να πάρουμε απάντηση του Ελληνικού Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, αναγκαστικά το θέμα πήγε στη Βουλή. Μας αναγκάζουν να το κάνουμε έτσι δημόσιο και να εκθέσουμε και τη χώρα μας, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρβουνόπουλε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας τηλεφωνούν κάθε μέρα οι πρεσβείες και μας ρωτούν, θα γίνει τελικά το φεστιβάλ, να έρθουμε, να κλείσουμε τα εισιτήρια? Και δεν έχω μια απάντηση να τους δώσω. Αυτό δεν εκθέτει τη χώρα μου.
1: Τελείως.
0: Δεν μας εκθέτει. Είναι Μάιος και δεν ξέρω αν θα γίνει το φεστιβάλ, επειδή δεν έχω καμία απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και από τον Περιφερειάρχη.
1: Έχετε δίκιο. Κύριε Σαρίγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, πρέπει να πω. Έχετε μπλέξει τώρα μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Με την Τουρκία και πώς μετασχηματίζεται κυρίες και κύριοι και βεβαίως με τις σχέσεις της με την Ελλάδα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, καθώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν από ό,τι φαίνεται πάλι σε μια περίοδο έντασης. Σήμερα, όπως έχετε πληροφορηθεί από τις ειδήσεις, μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε ένα ωκεανογραφικό το οποίο έριχνε καλώδια ανοιχτά της Αστυπάλειας, μεταξύ Αστυπάλειας και Κος. Υπήρξε παρολίγο, μάλλον θα συνέβαινε, ένα θερμό επεισόδιο, διότι ήταν παρούσα και μια ελληνική φρεγάτα και ευτυχώς η ελληνική πλευρά δεν άκουσε τις παρατηρήσεις και τις παροτρήσεις της Τουρκίας. Εκείνο που ζητάει η Τουρκία δηλαδή δεν είναι να μην ρηχθεί το καλώδιο, είναι να πάρει άδεια η Ελλάδα από την τουρκική πλευρά. Είναι μια νοοτροπία που θέλει την Τουρκία να καθορίζει τις εξελίξεις στον ευρύτερο Αιγαϊκό χώρο και εκεί παίζεται τώρα το παιχνίδι. Άλλωστε θέλει το τελευταίο διάστημα μια άλλη ειδησιογραφία μας λέει ότι η Τουρκία θα καταστήσει νόμο του κράτους της τις απαιτήσεις που έχει στο Αιγαίο και αυτό το γεγονός επίσης προκαλεί ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Η Αθήνα απαντά ότι εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο για την Τουρκία, η Τουρκία το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και όταν χρειάζεται να το επικαλεστεί, το ερμηνεύει με τη δική της οπτική, από τη δική της πλευρά. Αυτά είναι τα ειδησιογραφικά. Αυτή η Τουρκία λοιπόν έτσι που την έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι μια Τουρκία η οποία στο εσωτερικό της, της οποίας στο εσωτερικό συντελούνται τρομερές διεργασίες. Πηγαίνουμε για έναν μετασχηματισμό, τον οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης είναι μαζί μου ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον καλησπέριζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ο άλλος προσκεκλημένος, θα φανεί σε λίγο στις οθόνες μας, είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, δηλαδή βιώνει και γνωρίζει από μέσα. Τον βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Καλησπέρα κύριε Θεάζη και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
2: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Σαμίνη. Καλησπέρα κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα συνάδελφα.
0: Σταματόπουλος λέγεται ο συνομιλητής μας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταματόπουλος. Κύριε Σταματόπουλε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Θεάζη για να μας πει για τα σημερινά, θα σας παρακαλούσα, επειδή είστε και καθηγητής ιστορίας, να μας δώσετε μια εικόνα πώς φτάσαμε σήμερα στον Ερντογάν από Οθωμανικής εποχής. Και επειδή είστε φιέστατος και έχετε και μαθηματική σκέψη, μπορείτε μέσα σε ένα πεντάλεπτο το πολύ να τα συμπυκνώσετε όλα αυτά.
1: Ερντογάν είναι μία μετεξέλιξη του πολιτικού ισλαμισμού στη σύγχρονη Τουρκία. Θα λέγαμε ότι είναι ο επίγονος των κυβερνήσεων του Μεντερές στις δεκαετίες του 60 και του Οζάλ στη δεκαετία του 80. Αλλά βέβαια η υπόθεση του πανισλαμισμού ως πολιτικής ιδεολογίας, όπως γνωρίζετε, ήταν μία από τις σημαντικές φάσεις της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί Αμπντούλ Χαμίτ και την εποχή που Αμπντούλ Χαμίτ υιοθέτησε...
0: Ο δεύτερος, γιατί υπήρξε και ένας άλλος.
1: Ναι, αυτός ήταν ο πιο σημαντικός, ο περίφημος κόκκινος σουλτάνος...
0: Και συμπολίτης μας.
1: Το προσωνύμιο αυτό το πήρε λόγω των σφαγών που είχε διαπράξει εναντίον των Αρμενίων. Δεν είχαν ξεκινήσει οι νεότουρκοι αυτό το σπόρο, αλλά στην εποχή του Αμπντούλ Χαμίτ. Υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή, η οποία όμως ήταν μια ιδεολογία η οποία είχε ριζοσπαστικό χαρακτήρα, την είχε επεξεργαστεί μια ομάδα διανοουμένων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που έμεινε γνωστή ως Νέοι Οθωμανοί, και οι Νέοι Οθωμανοί είχαν επηρεαστεί επίσης από ένα διανοούμενο που ήρθε από την Κεντρική Ασία, τον Αλ Αφγανί. Τότε το μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του Ισλάμ ήταν ποιο? Να φανεί το Ισλάμ συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η ομάδα αυτή ήθελε σύνταγμα για την αυτοκρατορία, κάτι και που Αμπντούλ Χαμίτ αναγκάστηκε στην πρώτη φάση να το αποδεχθεί, αλλά ταυτόχρονα ήθελε και τη διατήρηση του ισλαμικού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Γιατί το Ισλάμ ήδη μέσα του, ήδη με βάση την αξιακή του ας πούμε συγκρότηση, αποδέχεται ιδέες όπως ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Αυτές ήταν οι βασικές υποτίθεται αξίες της ιδανικής πολιτείας που έκτισε ο Μωάμεθ στη Μεδίνα. Αυτό λοιπόν που ήταν επεξεργασία του Αλ Αφγανί πέρασε στους νέους Οθωμανούς και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από αυτούς βγήκε και ο συγγραφέας του πρώτου συντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Ναμί Κεμάλ. Όμως ο Αμπτούλ Χαμίτ όταν υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή δεν το έκανε για να πάρει το συνταγματικό κομμάτι αλλά για να πάρει το κομμάτι της ιδιομορφίας της αυτοκρατορίας. Ο Αμπτούλ Χαμίτ, όπως ξέρετε, πάγωσε το Σύνταγμα, μέχρι και την Επανάσταση των Νεοτούρκων έμεινε παγωμένο και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να στηρίξει την ενότητα των μουσουλμανικών λαών μέσα στην αυτοκρατορία. Γιατί οι χριστιανοί απλά είχαν φύγει. Έτσι, βέβαια δεν είχαν φύγει όλοι, αλλά είχαν δημιουργήσει τα δικά τους εθνικά κράτη. Οι Έλληνες Σέρβοι, οι Βούλγαροι Ρουμάνοι είχαν στήσει εθνικά κράτη πια και διεκδικούσαν κομμάτια της αυτοκρατορίας. Άρα η αυτοκρατορία πού θα στηριζόταν? Θα στηριζόταν εκτός από τον Τούρκο στους Άραβες, στους Βοσνίους Μουσουλμάνους, στους Αλβανούς Μουσουλμάνους, στα μουσουλμανικά δηλαδή έθνη της αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν ο πανισλαμισμός αυτής της περίοδου έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, είναι μια προσπάθεια του μετασχηματισμού της αυτοκρατορικής ιδεολογίας για να διασώσει την αυτοκρατορία. Και επειδή δεν θα μπορέσει να το κάνει, στην εποχή των Νεότουρκων θα υποκατασταθεί από τον παντουρκισμό. Τώρα, όταν θα έρθουν τα πράγματα στον 20ο αιώνα και στο σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος, το Ισλάμ εκεί θα παίξει ένα διαφορετικό ρόλο και εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σαββίδη, να συγκρίνουμε γιατί είναι και της εποχής την Τουρκία με το Ιράν. Έτσι. Τουρκία και Ιράν είναι κληρονόμοι δύο μεγάλων αυτοκρατοριών που είχαν έρθει σε σύγκρουση στο παρελθόν. Η μία Σουνιδική, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κληρονόμος η Τουρκία, η άλλη Σιητική, η Αυτοκρατορία των Σαφαφιδών, μετά τους Καζάρους βέβαια διαδέχεται το Ιράν. Συγκροτούνται ως κράτη στη δεκαετία του 1920 και τα δύο. Με τον Μπαχλεβί ηγετική φυσιογνωμία το ένα, με τον Κεμάλ το άλλο. Και οι δύο αποπειρώνται στη δεκαετία του 20 και του 30 σκληρά εξυγχρονιστικά πειράματα των κοινωνιών αυτών. Και μάλιστα ζητήματα που αφορούν και το θέμα της ισότητας των γυναικών, που όπως ξέρετε για τον Κεμάλ ήταν επίσης προτεραιότητα, τέθηκαν από τότε, το θέμα της Μαντήλας για παράδειγμα, ήδη στη δεκαετία του 30 συζητιόταν στο Ιράν. Και ταυτόχρονα και οι δύο ηγέτες και τα καθεστώτα ήταν εμποτισμένα από τη φυλετική ιδεολογία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο Κεμάλ ήταν, πώς το λένε, ευνοούσε την ανάπτυξη τέτοιων ιδεολογιών, αλλά και το Ιράν, σας θυμίζω, πήρε το όνομά του Ιράν το 1935, εγκατέλειψε το παλιό Περσία, που το Περσία προέρχεται από το Φάρς, ουσιαστικά είναι ο νότος της χώρας όπου μιλιέται η διάλεκτος αυτή, για να υποκατασταθεί με το όνομα Ιράν, που Ιράν σημαίνει η χώρα των Ινδοευρωπαίων. Έτσι, είναι μεσοπόλεμος. Αυτές οι περίοδοι του σκληρού εξυγχρονισμού που συγκρότησαν τις ηγετικές ελίτ κατά καθεστώτα στις δύο χώρες προκάλεσαν την αντίδραση στρωμάτων που έμειναν έξω από αυτό το παιχνίδι. Το Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ ήρθε στην πραγματικότητα να καλύψει αυτό το κενό. Αλλά εδώ, και κλείνω για να δώσουμε το λόγο και στον άλλο συνομιλητή, εδώ υπάρχει νομίζω και η μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση της Τουρκίας, η αντίσταση αυτή στο κεμαλικό κατεστημένο από την πλευρά του πολιτικού Ισλάμ έγινε μέσω του πολιτικού συστήματος. Ακριβώς μεταξύ των περιόδων που σας ανέφερα πριν, Μεντερές, Οζάλ και Ερμπακάν Ερντογάν στην τελευταία περίοδο. Αντίθετα, στην περίπτωση του Ιράν διαμεσολαβήθηκε απευθείας από το Σιητικό κλήρο. Και γι' αυτό έλαβε σκληρό χαρακτήρα, ριζοσπαστικό χαρακτήρα, όπως το ξέρουμε σήμερα.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Λοιπόν, ακούσαμε τι λέει ο συνάδελφός σας, κύριε Τεάζη. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ή να παρατηρήσετε, σας ακούμε για να προχωρήσουμε στο ποια είναι σήμερα η Τουρκία. Ποια είναι σήμερα η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο ποιες είναι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν.
0: Να κάνετε, σας ακούμε.
2: Πώς ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ίδρυσε ένα κόμμα το 2001, κυβερνάει εδώ και 23 χρόνια περίπου, 22, από το 2003-23, και όχι μόνο αυτό, έχει φτάσει πλέον στο σημείο, με το νέο σύνταγμα το οποίο θα το φέρει σε λίγους μήνες, να διαμορφώσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί η Τουρκία τις επόμενες δεκαετίες. Όταν ο Ερντογάν ήρθε στα πράγματα το 2000, ίδρυσε το κόμμα το 2001, όλοι είχαν σταθεί στο γεγονός ότι ο Ερντογάν προέρχεται από τον Οζάβ, από τον Μετερές, από τον Ερμπακάν κτλ. Όμως, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν ανάγονται στη δεύτερη ομάδα της πρώτης Εθνοσυνέλευσης του 1920. Το 1920 υπήρχε η πρώτη Εθνοσυνέλευση.
0: Πού έγινε αυτή?
2: Η πρώτη Εθνοσυνέλευση του 1920. Στο πλαίσιο αυτής της Εθνοσυνέλευσης υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ομάδα. Η πρώτη ομάδα ήταν οι λεγόμενοι Ατατουρκιστές. Ήταν η ομάδα αυτή η οποία με ηγέτη τον Μουσταφά Κεμάλ ιδρύσανε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και από το 1923 μέχρι το 1950 που ήταν η μονοκρατορία αυτού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος διαμόρφωσαν τις τότε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ήταν η κοσμικότητα το γαλλικό μοντέλο το οποίο η θρησκεία δεν μπορούσε να έχει λόγο στο δημόσιο βίο, στο χώρο του κράτους, η προδρυγωμένη δημοκρατία και το πολυκομματικό σύστημα και το βασικό είναι ότι υπήρχαν μόνο Τούρκοι. Όπως είπε σωστό ο κύριος Σταματόπουλος, ότι είχαν διώξει τους Έλληνες, τους Αρμένιους, εξ ονόματος ότι έπρεπε να είμαστε ένα ενιαίο εθνικό κράτος, εντός εισαγωγικών. Στην αντίπερα όχθη υπήρχε η δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα ήταν η αντιπολίτευση στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν η ομάδα που ήταν πάρα πολύ κοντά στις αμερικανικές αξίες. Γιατί οι δύο ηγέτες τους, ο Αλί Σουκρού Μπέι, βουλευτής της Τραπεζούντας, και ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς, βουλευτής από το Ερζερού, ήταν πάρα πολύ κοντά στην αμερικάνικη λογική. Μάλιστα, ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς ήταν και μέλος του συλλόγου του Βίντρο Βίλσον. Αυτή η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας επέζησε και μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Διεισδύει στην ιδεολογία του Ερντογάν, του Ερμπακάν, και εμφανίζονται για πρώτη φορά ως νεοτεριστές με τον Τουρκού τον Ζάλ. Μετά εμφανίστηκαν πάλι με τον Ερντογάν και από το 2003 και μετά θεωρώ ότι η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας είναι αυτή πλέον που θα είναι η κυρίαρχη νοοτροπία της νέας Τουρκίας. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά, την 1η Οκτωβρίου, όταν μίλησε στη Βουλή εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον ηγέτη της δεύτερης ομάδας, θεωρώντας τον ως μάρτυρα της δημοκρατίας. Επομένως, θεωρώ ότι ο Ερντογάν, με όλα αυτά που θέλει να κάνει, θα πραγματοποιήσει το όραμα της δεύτερης ομάδας, της οποίας το τονίζω, ήταν πολύ κοντά προς την αμερικάνικη λογική. Δηλαδή, ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς, τι έκανε, αμερικανοποίησε το πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας. Αντί να πούνε για ισλαμοποίηση της κοινωνίας, μιλήσανε για θρησκευτικές ελευθερίες. Αντί να μιλήσουν για το Χαλιφάτο, είπανε για εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Είναι πράγματα που ο Ερντογάν έχει αρχίσει και τα εφαρμόζει τα τελευταία 23 χρόνια. Πώς? Το 2007, 21 Οκτωβρίου, έγινε δημοψήφισμα, όπου το 69% του τουρκικού λαού είπε ότι θα πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό. Τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, έχει κοσμικεύσει το Ισλάμ σε μεγάλο βαθμό. Χρησιμοποιώ και έναν όρο, το έχει προτεστατοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε πλέον ο μέσος Τούρκος μουσουλμάνος να μην έχει ασπάσει αυτές τις παραδοσιακές αξίες που είχε γαλουφηθεί τα τελευταία 80-90 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, εννοώ, και να έχει πλέον υιοθετήσει μια λογική, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταυματόπουλος, συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτά που είπατε, είναι πως μια ομάδα η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί και αποδέχεται αμερικανικά πρότυπα χωράν μέσα στην πολιτική του Ερμπακάν. Για τον Οζάλ, ο οποίος ήταν λίγο πιο ανοιχτός, θα μπορούσα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτώ ότι στην πολιτική του Οζάλ μπορεί να χωρέσουν, αλλά ο Ερμπακάν ήταν πολύ σαφής στον ισλαμιστικό χαρακτήρα της πολιτικής του. Πώς λοιπόν η πολιτική του Ερμπακάν είχε τέτοια στοιχεία?
2: Ο Ερμπακάν τη δεκαετία του 70 άρχισε να λέει ότι εμείς θα θέλαμε στη Τουρκία ένα αμερικάνικο τύπου προεδρική δημοκρατία. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της κοσμικότητας, εξεφράζονται με τέτοιο τρόπο σαν να έλεγε ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά στις αξίες του αμερικάνικου σεκουλαρισμού. Επίσης, ο Ερμπακάν είχε και ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, κύριε Σαββίδη. Ναι, μεν ήταν ισλαμιστής, εξέφραζε ένα αυστηρό ισλαμικό πολιτικό λόγο, όμως ο Ερμπακάν ήταν πάρα πολύ κοντά στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Δηλαδή έλεγε, εμείς δεν είμαστε κατά της ιδρυτικής φιλοσοφίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, αλλά δώστε μας και σε εμάς κάτι, ένα κομμάτι από την πίτα που λέγεται η οικονομία. Και το σύστημα δεν του το έδωσε, γιατί λέγοντας ότι είσαι ισλαμιστής, ότι είσαι άνθρωπος που δεν συνάδεις όντως με τη φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Οπότε η δεύτερη αυτή ομάδα που είχε διεισδύσει από το 1950 στην ιδεολογία του Ερμπακά, όταν πλέον τη δεκαετία του 70 άρχισε σιγά σιγά να εφαρμόζεται, να υπάρχουν δείγματα ότι ο νεοφιλελευθερισμός πλέον θα είναι η κυρίαρχη ιδεολογία, τότε άρχισε η δεύτερη ομάδα να εμφανίζονται ως νεοτεριστές. Γιατί ο Ζαρ, όταν έγινε πρωθυπουργός, εφάρμοσε το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Το έλεγε και ο ίδιος κιόλας. Ότι εγώ θα εφαρμόσω το αμερικάνικο μοντέλο.
0: Μάλιστα. Ο ισλαμισμός πού είναι λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές?
2: Ο ισλαμισμός κατ' επίφαση υπήρχε, κύριε Σαββίδη, αλλά τα τελευταία χρόνια με τον Ερντοάν ειδικά έχει μετασχηματίσει το περιεχόμενό του σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, η κοσμικότητα λόγω της παλαιάς Τουρκίας ποια ήταν, που ήταν και το γαλλικό μοντέλο? Ότι η θρησκεία δεν πρέπει να έχει λόγο πλέον στο δημόσιο βίο. Οπότε οι δημόσιοι πάλι απαγορεύεται να έχουν μούση, να χωράνε γραβάτα, να είναι δυτικού τύπου έτσι ντυμένοι. Επίσης...
0: Και αυτό εφαρμόζεται.
2: Ορίστε.
0: Αυτό εφαρμόζεται στην Τουρκία.
2: Αυτό πλέον το μούση έχει πλέον καθιερωθεί. Μάλιστα. Και επίσημα. Βγήκε απόφαση.
0: Συμφωνείτε με τις εκτιμήσεις του συναδέλφου σας? Κύριε Σταυματόπουλε.
1: Ναι, φυσικά το θέμα της αντιπολίτευσης στον Κεμάλ είναι γνωστό στους ιστορικούς και οπωσδήποτε υπήρχαν φωλιές, να το πω έτσι, μέσα στην Τουρκία, οι οποίες ήταν ανεξέλεγκτες από τους κεμαλικούς ήδη από τότε. Για παράδειγμα, η περιοχή του Ικονίου, από την οποία ξεκινά και τελειώνει τις προεκλογικές του εκστρατείες ο Ερντογάν. Έτσι, ήταν πάντα μια φωλιά σκληρών παλαιομουσουλμάνων, όπως τους λέγαμε. Έτσι. Οι παλαιομουσουλμάνοι, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι πέραν του γεγονότος ότι τελικά παρέμειναν ως μειονότητα στην ελληνική επικράτεια, ίσως θα ξέρετε ότι δεν επιθυμούσαν και οι ίδιοι να μετακινηθούν, γιατί ήξεραν ότι στην κεμαλική Τουρκία θα αντιμετώπιζαν ένα κοσμικό κράτος, έτσι βέβαια θα γίνει πολύ περισσότερο μετά την απάλληψη κάθε αναφορά στο Ισλάμ μετά την εξέγερση των Κούρδων του Σέιχη Σαΐντ το 1925. Νομίζω ότι για να μπορέσει κάποιος να βρει το συνδετικό κρίκο, γιατί ο συνάδελφος έκανε ένα άλμα από το 20 στο 2000, νομίζω ένα πολύ κρίσιμο ρόλο έπαιξαν τα νεοδερβισικά τάγματα. Έτσι, έχουμε τους Νουρτζού, τους Σουλεϊμάντζι μέσα στην Τουρκία, οι οποίοι είναι τα παιδιά του παλιού δερβισικού τάγματος στον Αξίμπεντη, του συντηρητικού δερβισικού τάγματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που πολλές από τις αξίες του Ισλάμ τις διατηρούν ζωντανές. Βέβαια, μετά η δημιουργία ενός σεβ ισλαμικού τύπου, όπως γνωρίζετε, στα χρόνια του μεταξύ των πραξικοπημάτων που έγιναν στην Τουρκία, θα δώσει και το οικονομικό έρισμα στην ανάπτυξη του Ισλαμικού κινήματος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο και το Ισλάμ να έπαιξε έναν οργανικό ρόλο πια στην αναδιατύπωση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκίας μετά το 1960, ο σημαντικότερος λόγος που επανήλθε στο τραπέζι ήταν ποιος? Το κουρδικό. Έτσι, δηλαδή το Ισλάμ στην πραγματικότητα θα αποτελούσε εκείνη τη γέφυρα με τους Κούρδους, οι οποίοι άρχισαν να αναπτύσσουν πια αποσχιστικές κινήσεις και μετά βέβαια το 1985 και εμφύλιο πόλεμο.
0: Είναι λίγο πολύ, ναι, τα γνωρίζουμε έτσι. Αυτά. Λοιπόν, να κάνω σαφές, λίγο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να προχωρήσουμε. Μια γενική εικόνα της πορείας πήραμε. Τώρα, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο σε σχέση με την Τουρκία. Από όσα είπε ο κύριος Τεάζης και εσείς, κύριε Σταματόπουλε, έχω καταλάβει ότι αυτό που λέμε Ισλάμ, τουρκικό Ισλάμ, βρίσκεται σε μια πιο ήπια μορφή σε σχέση με, ας πούμε, με το Ισλάμ του Ιράν ή με το Ισλάμ που, το παλιό Ισλάμ που είχαμε στην Τουρκία. Αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι αν υπάρχουν ενδογενείς στάσεις στην Τουρκία που θέλουν το αυστηρό πλαίσιο της ιδεολογίας του τουρκισμού που παρήγαγε ο κεμαλισμός, θέλουν να το διευρύνουν και μέσα σε αυτή τη διεύρυνση να βάλουν και άλλες συνιστώσεις, όπως είναι οι Κούρδοι, ήδη υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, ή άλλες λαότητες της περιοχής. Εάν αυτό έχει βάση, η απορία και η ερώτηση είναι, η ιδεολογία του τουρκισμού διέρχεται μια κρίση στην Τουρκία, του τουρκισμού, είμαι σαφής στον όρο. Λοιπόν, είναι μια αμφισβήτηση του τουρκισμού αυτή η προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει τώρα ο Ερντογάν με τον συνεργάτη του, τον Μπαξέλη, ή όποιες άλλες δυνάμεις είναι, και πού το πάει με το Σύνταγμα? Τι θέλει να πετύχει με το Σύνταγμα?
1: Να πω εγώ ή ο κύριος Τεάζης?
0: Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τεάζης.
2: Λοιπόν, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ο μεγάλος καυγάς γίνεται μεταξύ δύο συνταγμάτων, το οποίο εκφράζουν και δύο κοσμοθεωρίες. Είναι το Σύνταγμα του 1921 και το Σύνταγμα του 1924. Το Σύνταγμα του 1921 ήταν το Σύνταγμα το οποίο το έφτιαξε, να το πω, η δεύτερη ομάδα. Το οποίο το Σύνταγμα τι έδινε? Το δικαίωμα αυτονομίας μέχρι και ομοσπονδιοποίηση έμεσα αναφερότανε και ευνοούσε πάρα πολύ τους Ισλαμιστές και τους Κούρδους. Το Σύνταγμα, όταν έγινε το Σύνταγμα του 1924, κατήργησε πλέον, θεώρησε τους Τούρκους και τους Ισλαμιστές πλέον γίνανε ως μη προνομιούχοι, και το 1924 θεώρησε τον τουρκισμό ως την κορονίδα της Νέας Τουρκίας. Όταν ίδρυσε το κόμμα Ερντοάν το 2001, εξέφραζε αυτούς τους μη προνομιούχους, τους Κούρδους και τους Ισλαμιστές. Δηλαδή, ο Ερντοάν με όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια θα αρχίσει, άλλωστε έχει αρχίσει και το λέει έμεσα, ότι εμείς άμα είναι να κάνουμε ένα νέο σύνταγμα θα το κάνουμε με βάση το Σύνταγμα του 1921. Εννοώντας το 1921, αρνιέται το Σύνταγμα του 1924, οπότε η κύριε Σαββίδη με ένα ξεκάθαρο τρόπο είναι και κατά του τουρκισμού, που ήταν η κορονίδα της παλαιάς Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για να δω την ώρα.
2: Γι' αυτό και τέθηκε προς συζήτηση πέρσι το άρθρο του το 66 του Τουρκικού Συντάγματος περί τουρκισμού. Γιατί θεωρώ ότι με το νέο Σύνταγμα, εφόσον αλλάξουν το άρθρο 66, τότε με βάση το νέο άρθρο θεωρώ ότι συντηρητικά στοιχεία δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι όπως ήταν με το Σύνταγμα του 1924, αλλά θα θεωρούνται οι Κούρδοι μαζί με τους Σύριους.
0: Και ποια θα είναι η βασική ιδεολογία του κράτους, ποια θα είναι? Είχε τον τουρκισμό μέχρι τώρα. Με τι θα αντικατασταθεί?
2: Από το Ισλάμ. Δηλαδή, ενώ πριν στην τουρκική, πλέον στην παλαιά Τουρκία, να το πω έτσι, συνεθνικός κρίκος είναι ότι είμαστε όλοι Τούρκοι, όπως λέγανε, αυτό Ερντοάν το έχει απαλείψει τα τελευταία 23 χρόνια και θεωρείται ο συνεθνικός κρίκος πλέον το Ισλάμ. Και με βάση αυτό θα μπορείς εσύ να αυτοπροσδιορίσεις όπως θέλεις. Θέλεις να είσαι Κούρδος, Θα είσαι Τούρκος, Μουσουλμάνος.
0: Άρα ουσιαστικά είσαι... πάμε σε έναν πανισλαμισμό πάλι. Ίσως είναι λίγο πιο ήπιο σε σχέση με αυτόν του Αμπντούλ Χαμίτ, αλλά είναι πανισλαμισμός.
2: Κοιτάξτε, δεν θα έχει το περιεχόμενο που είχε με τον Αμπντούλ Χαμίτ. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταματόπουλος και εσείς κύριε Σαββίδη, θα είναι πάρα πολύ συμβατό με τις δυτικές αξίες. Δεν θα είναι ένα Ισλάμ που θα εναντιώνεται προς τη Δύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κύριε Σταματόπουλε. Μετά, όταν θα επανέλθουμε, θα πάρετε εσείς το λόγο. Σε ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού πάει η Τουρκία. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο συνομιλητής μας από την Άγκυρα, ο οποίος διδάσκει πολιτικές επιστήμες του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ο κύριος Χρήστος Θεάζης, μας λέει αυτή τη στιγμή, μας είπε πριν από λίγο, τον βλέπετε αριστερά, δεξιά μάλλον όπως βλέπετε την οθόνη σας, αριστερά είναι ο κύριος Δημήτρης Σταματοπούλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Θεάζης ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση της ιδεολογίας του τουρκισμού. Είναι αυτή η ιδεολογία που την επέβαλε ο Κεμάλ και κρατάει συνεκτική. Και όπως παρουσιάζεται διεθνώς και εσωτερικά μέχρι σήμερα η τουρκική πολιτεία. Κύριε Σταματόπουλε, συμφωνείτε ή έχουμε μια αμφισβήτηση του τουρκισμού?
1: Για να καταλάβει κάποιος τι είναι ο Ερντογάν, πρέπει να τον περιοδολογήσει. Αν νομίζω θεωρεί κάποιος ότι τα 23 αυτά χρόνια διακυβέρνησης είναι ενιαία και όσον αφορά τα πολιτικο-ιδεολογικά, νομίζω ότι θα κάνει λάθος. Υπήρξε μια περίοδος πράγματι πρώτη, στην οποία τέθηκε το θέμα των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων σαν θέμα διεύρυνσης της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, διεύρυνσης δηλαδή του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία σε σχέση με, με την περιστολή των δικαιωμάτων μιας προηγούμενης περίοδου. Ωστόσο, μετά τα γεγονότα στο Ταξίμ, μετά το επεισόδιο του Μαβί Μαρμαρά, με το οποίο άρχισε ένας σοβαρός ανταγωνισμός με το Ισραήλ, φτάσαμε σε μια κρίση, αν θυμάστε, του ερντογανικού καθεστώτος, κάπου εκεί το 2015, λίγο πριν από το πραξικόπημα. Σε εκείνη τη φάση, ο Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ δηλαδή, είχε χάσει την ηγεμονία στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας και αναγκάστηκε για να την ξανακερδίσει να συμμαχήσει με τον Μπαχτσελή και την άκρα δεξιά. Έτσι, Μπαχτσελή σημαίνει απόγονος του Αλπαρσλάν Τουρκές, δηλαδή της παντουρκιστικής άκρας δεξιάς, που όμως χρησιμοποίησε και αυτή, σας θυμίζω το σύμβολό της είναι η τρίσιμη σέλινη, έτσι, στο κόμμα χρησιμοποίησε και αυτή ισλαμιστικά σύμβολα. Ωστόσο, αυτή η συμμαχία είναι που επανέφερε την ηγεμονία στο ΑΚΕΠΕ και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι από τις εκλογές του καλοκαιριού που τις έχασαν, στις εκλογές του Νοεμβρίου που τις κέρδισαν, στις εκλογές του Νοεμβρίου το μπάνερ που έπεσε μπροστά από τα γραφεία του ΑΚΕΠΕ στην Άγκυρα δεν είχε τη φιγούρα του Ερντογάν, είχε τη φιγούρα του Κεμάλ. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ο Ερντογάν είπε ότι αυτό το πείραμα που προσπάθησα να κάνω με το θέμα των πολιτισμικών δικαιωμάτων προς τους Κούρδους έχει τα όρια του. Γιατί? Γιατί η Αμερική εδώ έχει ένα σχέδιο δημιουργίας κουρδικού κράτους στη Μέση Ανατολή με τα κομμάτια της Συρίας και του Ιράκ, τα οποία μπορεί να συμπαρασύρουν και το δικό μου κομμάτι. Εκεί λοιπόν κάνει τη μεγάλη αναστροφή. Τη μεγάλη αυτή αναστροφή με πολύ σκληρή πολιτική απέναντι στους Κούρδους, σκληρή καταστολή, την βλέπουμε να ολοκληρώνεται γρήγορα. Γιατί? Γιατί έχουμε τον Συριακό εμφύλιο να τελειώνει και τη σταθεροποίηση στη Συρία, όπου η Τουρκία

0: Ιράκ και η Συρία και σήμερα με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το Ιράν, αλλά χωρίς εκεί οι Κούρδοι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως ξέρουμε, να πάρουν τα όπλα, θέλει να το αποφύγει αυτό. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτή η πολιτική της επιστροφής σε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει συμπεριληπτικά στην ταυτότητα των Κούρδων έχει να κάνει με αυτό.
1: Κύριε Σταματόπουλε, ακριβώς
0: αυτό. Κλείνει ο κύκλος των τεσσάρων κρατών και φοβάται μήπως είναι η τέταρτη στη σειρά.
1: Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο μετασχηματίζει την πολιτική της και βάζει μέσα στο παιχνίδι και τους Κούρδους και με το νέο Σύνταγμα. Τι θα περιλαμβάνει το νέο Σύνταγμα, κύριε Σταματόπουλε?
0: Προσπαθούσε τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω μία έτσι παρατήρηση. Όταν πρωτοπήγα Τουρκία το 1999, υπήρχε ο εθνικισμός, ήταν διάχυτος σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως, δηλαδή παραδείγματος χάρη λέγανε οι γονείς των παιδιών οι οποίοι σκοτωνόντουσαν στην νοτιοανατολική Τουρκία ότι και εγώ και 10 παιδιά να έχω θα τα στείλω όλα χαλάλι για την πατρίδα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται και να λένε τι έκανε το κράτος που δεν προστάτευσε το παιδί μου και μου το έστειλε στο τάφο. Αυτό είναι δείγμα αλλαγής και όσον αφορά
1: κοινωνικής.
2: Και στο εθνικό και στο αίσθημα του μέσου Τούρκου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το τουρκικό στρατό πλέον τον έχει κάνει σχεδόν σε μεγάλο βαθμό επαγγελματικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λιποτάχτες. Υπάρχουν πολλοί ανυπόταχτοι. Και σου λέει κάποιος, εγώ είμαι άνεργος, δεν έχω στον ίδιο μοίρα. Θα πάω στην νοτιοανατολική Τουρκία, αν καταφέρω και επιζήσω μετά από 5 χρόνια, τότε θα μπορέσω να πάρω κάποια μόρια να μπω στο δημόσιο άνευ εξετάσεων ή να ανοίξω μια επιχείρηση, ούτως ή άλλως έχω το δικαίωμα να πάρω ένα άτοπο δάνειο. Το βλέπουν καθαρά πλέον συμφεροντολογικά και όχι τόσο πολύ εθνικιστικά όσο το βλέπανε πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα με τον Μπαξελή. Όταν ο Μπαξελή, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων από το 1983 και μετά που εμφανίστηκε το ΠΚΚ στη Τουρκία με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ο Μπαξελή και το κόμμα των Γκρίζων Λύκων ειδικότερα έκτισε την ιδεολογία του ενάντια στο ΠΚΚ λέγοντας ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και ότι κανένας Κούρδος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι για να διαλύσει αυτή την ακεραιότητα. Έρχεται λοιπόν ο Μπαξελή και πέρσι νομίζω κάνει μία δήλωση και είπε στον Οτσαλάν και τον κάλεσε να έρθει να μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κουρδικού Κόμματος και να πει να παραδώσω τα όπλα. Αυτό που είπε ο Μπαξελή αποτελείωσε την ιδεολογία του κόμματος των Γκρίζων Λύκων που είχε πλέον χτιστεί στο ιδεολόγημα ότι όσο υπάρχει το ΠΚΚ υπάρχουμε και εμείς. Και δεύτερον, λέγοντας αυτό, έθεσε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώπιον των ευθυνών τους απέναντι προς το νέο Σύνταγμα. Γιατί αν βγει κάποιο κόμμα και πει ότι εγώ είμαι κατά του νέου Συντάγματος, τότε θα βγουν και θα πούνε καλά, είσαι κατά του πολέμου, θες να κλαίνε οι τουρκικές μανάδες ακόμα και να βλέπεις φέρετρα. Οπότε τους έχει θέσει ενώπιον των ευθυνών τους. Τώρα, το νέο Σύνταγμα τι θα περιέχει? Πρώτον, θα πρέπει να αλλάξουν και το περιεχόμενο της κοσμικότητα. Γιατί εφόσον τα τελευταία 23 χρόνια πλέον έχει διαρριχθεί αυτή η κοσμικότητα του γαλλικού τύπου και έχουμε μια κοσμικότητα που είναι πάρα πολύ κοντά προς το αμερικανικό μοντέλο, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλουν και μια φράση υπέρ των θρησκευτικών ελευθεριών και ελευθεριών συνειδήσεως. Γιατί τα τελευταία χρόνια μπορεί μεν ο Ερντοάν να είπε ότι έχουν καταργήσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως όλοι ξέρετε, αλλά δεν κατήργησε το άθρο που έκανε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μία αύξηση, όσο σας φαίνεται περίεργο, και των ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το τρίτο άθρο λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος, το έθνος. Αυτό θα πρέπει να το αλλάξουν, γιατί πλέον το κράτος υπάρχει για το έθνος. Το έχει μετασχηματίσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί πλέον ο μέσος Τούρκος, ενώ θεωρούσε ότι το κράτος

0: είναι κάτι το, και το ιερό, αυτό πλέον άρχισε να αλλάζει πάρα πολύ στη συνείδηση του μέσου Τούρκου.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, θα αλλάξει το άρθρο 66, αυτό περί τουρκισμού, όπως επίσης τα τελευταία 13 χρόνια έχει αλλάξει πολύ και την νομοθεσία και την αστυνομία, έχει δημιουργήσει περιφερειακά κέντρα οικονομικής ανάπτυξης, επίσης έχει ενισχύσει πολύ τις αρμοδιότητες των νομαρχών, που σημαίνει ότι η Τουρκία πλέον διοικητικά σε βάθος χρόνου ίσως πάει και σε ομοσπονδιοποίηση.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Αλλά εκείνο που διαπιστώνουμε, κύριε Τεάζη, και μετά δώσω το λόγο και στον κύριο Σταματόπουλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που επιδιώκει ο Ερντογάν είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση. Θέλει να πάει δηλαδή σε εκλογές ή δυνατόν ο ίδιος σαν ισχυρό κόμμα και χωρίς να έχει και μια στοιχειώδη αντιπολίτευση όπως ήταν αυτή των Κεμαλιστών, η οποία θα μπορούσε και να τον απειλήσει. Πού το πάει σε ό,τι αφορά το κομματικό σύστημα της Τουρκίας? Το πάει δηλαδή, θα το διατηρήσει πολυκομματικό ή θα πάει σε ένα δικομματισμό, όπως λέτε, επειδή επιμένετε πολύ στο σύστημα της Αμερικής? Μήπως θέλει να κάνει και ένα δικομματικό σύστημα όπως της Αμερικής?
0: Μα ήδη οι συμμαχίες το τελευταίο χρόνο αυτό δείχνουν, κύριε Σαββίδη, ότι πλέον το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας έχει αρχίσει να μετασχηματίζεται προς το δικοματικό μοντέλο, όπως είναι στην Αμερική, σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς. Ο Ερντοάν, με τη συμμαχία την οποία ηγείται, η οποία λέγεται Τζουμπούρ, η ακριβή μετάφραση σημαίνει λαός, αλλά στη τουρκική πολιτική βιβλιογραφία αυτό σημαίνει ρεπουμπλικανισμός. Άρα ο Ερντοάν αυτή τη στιγμή έχει γίνει ρεπουμπλικάνος, όπως ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ που ίδρυσε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η αντιπολίτευση, η δημοκρατική, θα βγούνε μέσα από το ιδρυτική φιλοσοφία του κόμματος του Ερντοάν. Όπως ο Μεντερές βγήκε μέσα από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ήταν παιδί του Μουσταφά Κεμάλ, μπορεί ναι, να έκανε κριτική ότι εμείς θέλουμε περισσότερη δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοσύνη. Δεν ήταν κατά όμως τη συντηρητική φιλοσοφία τη τουρκική δημοκρατία του 1923. Έτσι και τώρα, αυτό που θεωρώ ότι θα ηγηθεί τη νέα αντιπολίτευση δεν θα είναι μέσα από το κόμμα τη υπάρχουσα αντιπολίτευση, αλλά θα είναι ένα άτομο που θα είναι συγγενή ιδεολογικά με την ιδρυτική φιλοσοφία τη δεύτερη ομάδα. Και αυτό που πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο σε αυτό θα είναι ο νυν πρόεδρο τη Βουλή, ο κ. Νουμάν Κουρτουλμού.
1: Μάλιστα. Μα η δεύτερη ομάδα υποτίθεται ότι εκφράζεται. Η δεύτερη ομάδα εννοούμε τη Εθνοσυνέλευση του 20, έτσι. Εκφράζεται από τον Ερντογάν, δεν μας είπατε?
0: Ακριβώς.
1: Άρα ο Ερντογάν θα εκφράσει τη δεύτερη ομάδα. Η αντιπολίτευση που θα του γίνει, ποια ομάδα θα εκφράζει, την πρώτη, τον Κεμάλ?
0: Εκφράζει και πάλι και τη δεύτερη ομάδα.
1: Πάλι τη δεύτερη.
0: Όπως επί Μουσταφά Κεμάλ, η αντιπολίτευση του Αθνάν Μεντερές, που ήταν και αυτός από την πρώτη ομάδα, εξεφράστη και από την αντιπολίτευση, έτσι θα γίνει και την περίοδο.
1: Δηλαδή, μας λέτε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο Ερντογάν έχει τους Ισλαμιστές, πάει να καπελώσει και παίρνει μαζί του και τους Κεμαλιστές, και αν θα υπάρξει μια αντιπολιτευτική ομάδα, που θα υπάρξει, δεν μπορεί να μην υπάρξει, θα βγει μέσα από τα σπλάχνα αυτού του μεγάλου συνασπισμού που κάνει ο Ερντογάν, και ότι ο επικρατέστερος αυτών είναι ο Κουρτουλμούς. Γιατί είναι ο Κουρτουλμούς?
0: Γιατί επειδή θεωρώ ότι η δεύτερη ομάδα και ειδικότερα το Ισλαμικό κίνημα θα παίζει ήδη μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού, ο Νουμάν Κουρτουλμούς μέσα από το Ισλαμικό κίνημα εκφράζει την δημοκρατική πτέρυγα του Ισλαμικού κινήματος. Ο Ερντογάν εκφράζει ως ένα βαθμό, είναι λίγο πιο συντηρητικός.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κουρτουλμούς είναι πιο δημοκρατικός.
1: Λοιπόν, αυτά είναι καινούργια πράγματα που ακούμε. Ίσως τα ακούει πρώτη φορά και ο κύριος Σταματόπουλος, αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο.
2: Τίποτα. Αυτό το οποίο έφτιαξε ο Κεμάλ παράγοντας δική του αντιπολίτευση ήταν μονοκομματικό τελικά κράτος, δεν ήταν δικομματικό. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα επιθυμούσε, και αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα και η πολιτεία του Ερντογάν, είναι αυτό στην πραγματικότητα, δηλαδή να εξαλείψει την πραγματική αντιπολίτευση των παλιών κεμαλικών γύρω από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να φτιάξει μια αντιπολίτευση στα δικά του μέτρα για να μπορεί να την παίζει. Αυτό όμως είναι μόνο κομματικό στην πραγματικότητα και όχι δικομματικό. Εγώ, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα ήθελα να πω. Πρέπει να είμαστε, να μην είμαστε αφελείς όσον αφορά τι πράγμα, τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του εθνικισμού. Ο εθνικισμός μπορεί να πάρει πολλές εκδοχές και να αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα κάθε φορά. Στον ίδιο τον κεμαλικό εθνικισμό, όχι στην αντιπολίτευσή του, στα χρόνια τα κλασικά, ας πούμε, του 20 και του 30, υπάρχουν και οι δύο εκδοχές. Λέει, για παράδειγμα, ο Κεμάλ, θα γίνετε όλοι Τούρκοι, θα μιλάτε όλοι τουρκικά. Πόσο ευτυχής είμαι που είμαι Τούρκος, λέει ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή όμως λέει, τι είναι η Τουρκία? Τουρκία είναι αυτό που μπορούν να υπερασπιστούν οι ξυφολόγχες μας. Το δεύτερο μοντέλο δεν είναι εθνοτικό, δεν είναι φυλετικό, είναι εδαφικό. Έχει να κάνει με μια άλλη παράδοση μεγάλη διαφωτιστική στην Ευρώπη, που το έθνος έχει να κάνει με το ποιος πατάει, από πού βλέπεις το φως του ήλιου, σε ποια επικράτεια το βλέπεις. Έτσι λοιπόν ορίζεται και η εθνότητά σου. Η τουρκικότητα ήδη στον Κεμάλ, και σας θυμίζω εδώ ότι ο ιδεολογικός του καθοδηγητής ήταν ένας Κούρδος, έτσι. Αυτό το οποίο λοιπόν έλεγε τότε ήταν ότι η τουρκικότητα είναι συμπεριληπτική επίσης. Ταυτόχρονα, ενώ το πήγε μετά στο εθνοτικό, η τουρκικότητα ήταν συμπεριληπτική ποιον? Όλων των μουσουλμάνων των οποίων υποδέχθηκε από τα Βαλκάνια, από τον Κάφκασο, από τη Μέση Ανατολή. Δεν γνωρίζαν οι Τούρκοι εθνικιστές του 20 και 30 ότι ήρθε ο Βόσνιος διωγμένος, ο Πομάκος διωγμένος, ο Κυρκάσιος διωγμένος ή, ας πούμε, από τη Μέση Ανατολή ο Τουρκομάνος? Δεν το ξέραν αυτό? Άρα λοιπόν το πρόβλημα της ανοιχτότητας της τουρκικής ταυτότητας υπάρχει ήδη από παλιά. Και για να κλείσω, όσον αφορά τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα της περιοχής και την οξύ αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην εποχή της, ας πούμε, του δυτικού συνασπισμού, στον οποίο ανήκουν και η Τουρκία και το Ισραήλ, ξέρετε ότι γενικά η Δύση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στηρίχθηκε πάνω σε λαούς οι οποίοι δεν ήταν Άραβες. Γιατί οι Άραβες θεώρησαν τον εαυτό τους προδομένο και με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και με τη μοιρασιά των πετρελαίων που έκαναν τότε οι δυτικές δυνάμεις. Ποιοι λαοί στήριξαν τη Δύση στη Μέση Ανατολή? Ο Τούρκος, ο Εβραίος και ο Πέρσης. Αλλά φεύγοντας ο Πέρσης από αυτό το τρίγωνο, αυτό το οποίο έμεινε είναι ο ανταγωνισμός των άλλων δύο, που έφτασε αυτή τη στιγμή σε μια τρομερή κορύφωση με απειλές εκατέρωθεν για εισβολή και πόλεμο κλπ. Και εδώ νομίζω ότι είναι το επικίνδυνο όσον αφορά το θέμα της Ελλάδας, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να λύσει δικά μας προβλήματα μπαίνοντας ως ουρά ή στον έναν ή στον άλλο. Τώρα κυριαρχεί στην Ελλάδα η φιλοϊσραηλινή γραμμή, να μπούμε ουρά στο Ισραήλ για να μπορέσουμε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, όπως κάποτε πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε το αντίθετο, ας πούμε. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι χώρες αυτές και τα εθνικά κράτη βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα. Η εθνική τους ταυτότητα προασπίζεται πάρα πολύ καλά και μπορεί να είναι άλλοτε να αποκλείει και άλλοτε να συμπεριλαμβάνει. Αλλά το να γίνουμε εμείς ζωτικός χώρος της μιας ή της άλλης, αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Να πούμε και μερικά πράγματα για την μετα-Ερντογάν εποχή, κύριε Τεάζη. Άρχισε να συζητιέται αυτή η εποχή, θα μείνει πάλι, θα μείνει... Δεν είναι και μεγάλο στην ηλικία μας είναι ο Ερντογάν.
0: 70 χρονών είναι, 71.
1: 72 είναι, είναι στην ηλικία μας, είπαμε. Ξέρουμε πόσο είμαστε.
0: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν, όταν ήρθε στα πράγματα το 2003 και για αρκετά χρόνια μέχρι το Γκεζί, ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωνε την κοινωνική ατζέντα. Πέταγε κάτι, έλεγε σε μία ομιλία, επί τρεις ημέρες το συζητάγανε όλοι. Από το Γκεζί και μετά πλέον, άρχισε αυτή η νοοτροπία του Ερντογάν να υπολείπεται πλέον της κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας, ο νεαρός, έχει αυξηθεί, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό και θεωρεί πλέον ότι τον έχουμε βαρεθεί. Και θεωρώ ότι ο Ερντοάν, δεν πιστεύω ότι θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Μία αποστολή του έχει μείνει, να κάνει το νέο σύνταγμα, να αφήσει την παρακαταθήκη εκείνη που, των τελευταίων 23 ετών, που θέλω να τονίσω ότι δεν θα κάνει το σύνταγμα για δικό του συμφέρον να πάρει άλλη μία θητεία ή να προστατεύσει την οικογένειά του, να δώσει ασυλία που λένε. Και εφόσον το περάσει από το δημοψήφισμα, που έτσι όπως κινείται στο θέμα αυτό, θα αναγκαστικά θα πρέπει να το πάει σε δημοψήφισμα για να μπορέσει να το κατοχυρώσει και να πάρει και τη λαϊκή τη βούληση, μετά πιστεύω ότι θα φύγει, κύριε Σαββίδη. Γιατί δεν έχει πλέον να προσφέρει τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τεάζη, είναι εάν η Τουρκία αποβάλει την ιδεολογία του τουρκισμού, πιστεύετε ότι θα είναι λιγότερο επιθετική, λιγότερο διεκδικητική και αναθεωρητική στην περιοχή της? Είναι ο τουρκισμός δηλαδή που την κάνει να είναι αυτό που βλέπουμε ή άλλες παράμετροι?
0: Κοιτάξτε, ο τουρκισμός ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, όπως είπε και ο κύριος Σταματόπουλος. Και ο Ισλαμιστής έχει μία διεκδικότητα. Σου λέει, εμείς ήμασταν μία μεγάλη Οθωμανική Ισλαμική αυτοκρατορία. Γιατί να μην γίνουμε πάλι όπως ήμασταν πριν? Αυτό το θεωρώ λίγο ουτοπικό, κύριε Σαββίδη. Γιατί, το τονίζω και πάλι, ο μέσος μουσουλμάνος έχει αλλάξει πάρα πολύ το τρόπο σκέψης σε μεγάλο βαθμό. Τον νοιάζει πώς να βγάλει περισσότερα χρήματα από το να πάει και να κατακτήσει και να φτάσει μέχρι τη Βιέννη που λέγανε πριν και από 20-30 χρόνια. Αυτό δε φάνηκε πάρα πολύ και με το θέμα της Αγίας Σοφία. Όταν το έκανε τέμενος, στην πρώτη προσευχή που έπρεπε να είχαν πάει πόσοι, 5-6 εκατομμύρια, πήγανε μόνο 100-200 χιλιάδες. Αυτό είναι δείγμα της αλλαγής του τρόπου σκέψης που έχει ο μέσος μουσουλμάν.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια μας λέτε ότι η Τουρκία αλλάζει.
0: Αλλά πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
1: Αλλάζει και αλλάζει προς όφελος και της ίδιας και των λαών της περιοχής.
0: Κοιτάξτε, για τους λαούς της περιοχής δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά. Το τονίζω, δεν είμαι ειδικευμένος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά όσον αφορά τις εσωτερικές διεργασίες, ο Ερντοάν θεωρείται πλέον και εισάξιος του Μουσταφά Κεμάλ όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Στο ένα λεπτό που έχουμε, και ο κύριος Σταματόπουλος έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γι' αυτό το ρωτάω, εάν η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντί για τον Ισλαμισμό, είχε χριστιανισμό ως κυρίαρχη θρησκεία, θα ήταν η συνέχεια του Βυζαντίου.
2: Και με το Ισλάμ πολλοί τη θεώρησαν συνέχεια του Βυζαντίου. Πάρα πολλοί ιστορικοί. Εγώ θα σας πω, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα.
1: Στο ένα λεπτό που έχουμε.
2: Έκανα μία εκδρομή πρόσφατα με τους φοιτητές μου στην Καπαδοκία. Αυτή τη φορά περάσαμε από την Προύσα. Στην κοιλάδα της Προύσας νομίζαμε ότι θα βρούμε κάποια ιδηλιακή, ας πούμε, πράσινη κοιλάδα να βοσκάνε κατσίκες και αγελάδες. Η κοιλάδα της Προύσας έχει γίνει Silicon Valley.
1: Μάλιστα. Έχει φύγει η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας
2: μια άλλη
1: Τουρκία.
2: Η Ελλάδα δεν έχει.
1: Ξέρω εάν στην Αθήνα έχουν καταλάβει με ποια Τουρκία έχουν να κάνουν. Κύριε Τεάζη και κύριε Σταματόπουλε, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην πας μη στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
4: Άλλαξε την άρα.
5: Πού είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας μας στο συνέδριο του κόμματός του, όπου εκεί μεταξύ άλλων φρασίτα των τοποθετήσεων είπε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το μόνο που βλέπει ο ελληνικός λαός με σιγουριά να αναπτύσσεται τα τελευταία έτη είναι τα σκάνδαλα από την κυβέρνησή σας. Επίσης ο ίδιος είπε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια η οποία ροκανίζει το εισόδημα. Μόνη λύση σύμφωνα με τον ίδιο είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Μα η ακρίβεια σύμφωνα με το πόθεν έσχες των πολιτικών δεν τους έχει αγγίξει καθόλου. Αντιθέτως μάλιστα, πολλοί από αυτούς μπήκανε φτωχοί στην πολιτική και λίγα χρόνια μετά βρέθηκαν με δεκάδες ακίνητα και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στις τράπεζες. Ο μόνος λοιπόν ο οποίος λυπάται και θυμώνει λόγω της ακρίβειας, όπου εσύ είσαι υπεύθυνος σε πολύ μεγάλο βαθμό για αυτό, είναι ο ελληνικός λαός. Με ακόμη μεγαλύτερο θράσος όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας και με πολύ μεγάλη χαρά όταν τα έλεγε αυτά, γελούσανε μέχρι και τα αυτιά του. Δήλωσε λοιπόν πως μειώνει το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα βάρος που θα τα επιβάρυνε σε όλη τους τη ζωή. Δίνει δισεκατομμύρια δηλαδή ευρώ σε τραπεζίτες για ένα παράνομο χρέος σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό το γνωρίζουν όλοι μας. Δίνει λοιπόν δισεκατομμύρια σε τραπεζίτες για ένα χρέος το οποίο θα μπορούσε να αποπληρωθεί δεκαετίες αργότερα ή και να μην αποπληρωθεί καθόλου διότι πρόκειται για παράνομο και θα μπορούσαμε να το καταγγείλουμε. Και λέει πως το κάνει αυτό για την ελληνική νεολαία την ίδια στιγμή που η πολιτική του έφτασε στο σημείο την ελληνική νεολαία να πηδάει από τα μπαλκόνια. Μάλιστα δήλωσε περήφανος που η Ελλάδα καταγράφει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού κυριολεκτικά δεν έχει να βγάλει το μήνα της και πεινάει και ο ίδιος βγαίνει να πανηγυρίσει για το γεγονός ότι χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν σε φτωχές ελληνικές οικογένειες πάνε στις τσέπες ζάμπλουτων τραπεζιτών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία ανέφερε πως θα ξεκινήσουν να φυλακίζουν πολλούς Έλληνες φορολογούμενους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους προς το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα Δημοκρατία, σε αυτά τα χρέη εντάσσονται πλέον και οι οφειλές που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών οι οποίες επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια, μαζί με τις προσαυξήσεις από τους τόκους όπως αναφέρει η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Θα φυλακίζει δηλαδή το κράτος τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα αποφασίζουν εάν θα έχουν να φάνε ή εάν θα πληρώσουν την εφορία. Και όλα αυτά, ενώ το ίδιο το κράτος χρωστάει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ή τουλάχιστον είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν πληρώνονται όλα αυτά τα χρήματα οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να περάσουμε σε ακόμη μία είδηση η οποία αφορά τη χώρα μας και έχει να κάνει με ένα άρθρο του Reuters, σύμφωνα με το οποίο το μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο βρέθηκε προσφάτως στη Λευκάδα πιθανότατα απέτυχε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας μιας τεχνικής δυσλειτουργίας. Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν πως το συγκεκριμένο στρατιωτικό μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα, πιθανό να βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και ενδέχεται να μην είχε διανύσει μεγάλη απόσταση. Άρα, ακόμη και ουκρανικό να ήτανε, που δεν είναι διότι κατασκευάζεται στην Τουρκία, προέρχεται από κάπου πολύ κοντά. Τι είναι πολύ κοντά στη Λευκάδα όπως τονίσαμε από την πρώτη στιγμή? Η τουρκική ναυτική βάση εντός της Αλβανίας. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, πιο πιθανό είναι το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος να προήλθε από την συγκεκριμένη βάση παρά από την Ουκρανία. Άλλη μία περίεργη θα τη χαρακτήριζε είδηση για τη χώρα μας έχει να κάνει με την επίσκεψη δύο από τους πιο ισχυρούς Αμερικανούς στρατηγούς, οι οποίοι βρέθηκαν αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, ο ένας εκ των οποίων είναι ο μέχρι προσφάτως επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ με αρμοδιότητα στη Μέση Ανατολή και ο άλλος είναι ο πρώην επικεφαλής της μεγαλύτερης επιχειρησιακής διοίκησης του Αμερικανικού στρατού. Όλος τυχαίως λοιπόν αυτοί οι δύο βρέθηκαν στη χώρα μας λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν για ακόμη μια φορά οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ιράν και Αμερικανο-Ισραηλινούς, κάτι το οποίο προκάλεσε έντονες συζητήσεις τόσο στη διπλωματική όσο και στην αμυντική στρατιωτική κοινότητα. Επισήμως η παρουσία τους αποδίδεται στη συμμετοχή ενός διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιείται στις Θερμοπύλες. Ωστόσο η ιδιαίτερη βαρύτητα των δύο προσώπων έχει δημιουργήσει ευρύτερο ενδιαφέρον και ερωτηματικά για το ποιος είναι πραγματικά ο σκοπός που βρέθηκαν στη χώρα μας. Και να περάσουμε τώρα στην Ουκρανία, όπου εκεί η δική της κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της χώρας έλαβαν έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι οι Ρώσοι προετοιμάζουν νέες πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις
σε ολόκληρη την Ουκρανική επικράτεια, αλλά αυτή τη φορά θα χτυπήσουν και σε κέντρα λήψης αποφάσεων εντός του Κιέβου. Αυτά περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεκάδες πολιτικά κέντρα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με τον Ουκρανό δικτάτορα να δημοσιεύει μια φωτογραφία της κατοικίας του, την οποία έλαβε από τις μυστικές υπηρεσίες, όπου εκεί αποδεικνύεται πως είναι στον κατάλογο στόχων που αναμένεται να χτυπηθούν από τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Συναγερμός όμως πέρα από την Ουκρανία έχει σημάνει και στη Ρωσία, καθώς ξένοι πράκτορες και αντιρωσικά μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία και τη Δύση έχουν εξαπολύσει μια νέα μαζική πληροφοριακή εκστρατεία, θα την χαρακτήριζα καλύτερα παρά πληροφοριακή εκστρατεία, κατά της Μόσχας. Σύμφωνα λοιπόν με αναλυτές, στοχεύουν στην κοινή γνώμη καθώς επίσης και σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες, με απότερο σκοπό να τους στρέψουν μαζικά κατά του Ρώσου Προέδρου. Χαρακτηριστικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών προειδοποίησε πως οι Ουκρανές μυστικές υπηρεσίες αγοράζουν μαζικά ρωσικά κανάλια σε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να εξαπολύουν την προπαγάνδα του καθεστώτος του Κιέβου. Τα δύο βασικά ζητήματα στα οποία προπαγανδίζουν οι Ουκρανοί είναι η πιθανή επιστράτευση και η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης. Εκεί λοιπόν προσπαθούν να πείσουν τους Ρώσους πολίτες ότι το Κρεμλίνο έχει βαλτώσει στην Ουκρανία, δεν διαθέτει καμία στρατηγική, εξαντλεί τους πόρους του και ότι μία νέα επιστράτευση θα τελειώσει οριστικά την οικονομία και θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και τη χώρα σε μία επανάσταση. Στόχος όλης αυτής της προπαγανδιστικής προσπάθειας είναι αποκλειστικά ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος φυσικά στέκεται ως το τελευταίο εμπόδιο στην εφαρμογή της αρρωστημένης ατζέντας τους. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε και πάλι στο Ρώσο Πρόεδρο, διότι έχουμε μια πολύ άσχημη εξέλιξη που εμπλέκει και τη χώρα μας. Να περάσουμε όμως σε αυτό το σημείο στα νεότερα της Μέσης Ανατολής, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου έχει φτάσει σχεδόν σε αδιέξοδο. Ο ίδιος λοιπόν ξεκαθάρισε πως το ζήτημα του εμπλουτισμού δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ατζέντα των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον και πιθανότατα θα μετατεθεί για επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη σύμφωνα με τον ίδιο θεωρεί το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και στρατηγικής σημασίας και γι' αυτό το λόγο θεωρείται αδιαπραγμάτευτο. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μιλώντας στο NBC ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τη μείωση των τιμών των καυσίμων ως στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το στενό του Ορμού, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ανοίξει και οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μειωθούν. Και ύστερα, φυσικά, άλλαξε πλευρό και ξανακινήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με τη σειρά του, μιλώντας σε ένα άλλο τηλεοπτικό αμερικανικό δίκτυο και πιο συγκεκριμένα το Fox, εξήγησε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτέθηκαν στο Ιράν χωρίς να υπάρξει πρόκληση από την πλευρά των Ιρανών. Για πρώτη φορά λοιπόν ο ίδιος παραδέχτηκε πως το έκαναν για να βοηθήσουν το Ισραήλ και τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Παραδέχτηκε δηλαδή δημοσίως αυτό που φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή, πως πήρε εντολή από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για να χτυπήσουν από κοινού τον Ιρανικό λαό. Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωσε πως ο Αμερικανικός στρατός θα επέμβει εντός του Ιράν εάν η χώρα δεν παραδώσει την πυρηνική της σκόνη, αναφερόμενος προφανώς σε μια χερσαία εισβολή. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η στρατιωτική του εκστρατεία κατά του Ιράν κατέστρεψε το 80% της πυραυλικής του ικανότητας, καθώς και τα πλοία του και όλους τους διοικητές του. Η απάντηση των Ιρανών στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήρθε από τον ίδιο τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, ο οποίος είπε πως η θαραλέα αντίσταση και η ένδοξη νίκη ενάντια στην επίθεση αυτών των δαιμονικών χαρακτήρων και διαβόλων του κόσμου έχουν καταστήσει το έθνος καλύτερα προετοιμασμένο να διαφυλάξει την ανεξαρτησία του πολιτισμού του και να αντιμετωπίσει τις αμερικανικές εισβολές στη γλώσσα, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής του. Πιστέψτε με, οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί περί δαιμονικών χαρακτήρων και διαβόλων δεν είναι καθόλου τυχαίες. Και να περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με ένα πρωτοφανές διπλωματικό και γεωστρατηγικό χτύπημα του Πρωθυπουργού της χώρας μας κατά του ιδίου του Ρώσου Προέδρου. Η χώρα μας λοιπόν από κοινού με άλλες 35 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου σιγά μην έχανε ο Αντιχριστοδουλίδης την ευκαιρία για να συμπράξει με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά τσουτσέκια. Από κοινού λοιπόν όλοι μαζί ζήτησαν τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου. Αντί να κοιτάξει να μπαλώσει τις βρωμιές που έκανε αυτός και η κυβέρνησή του απέναντι στους Ρώσους τα τελευταία έτη, μπας και ανοίξει η ενεργειακή πύλη με τη Ρωσία για ακόμη μια φορά και σώσει την οικονομία της χώρας μας, αυτός έρχεται να βάλει την ταφόπλακα στις σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρωσία, υπογράφοντας τη συμμετοχή της χώρας μας
σε ένα ειδικό δικαστήριο για να διώξουν ποινικά τον Ρώσο πρόεδρο. Και εδώ δεν μιλάμε για μια πρωτοβουλία η οποία έχει να κάνει με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μιλάμε για μια σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι με το πρόσχημα ενός δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αποφάσισαν από μόνοι τους να κηρύξουν τον Ρώσο πρόεδρο ως εγκληματία πολέμου, παρακάμπτοντας επί της ουσίας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και βάζοντας με αυτόν τον τρόπο πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και τη χώρα μας αλλά και την Κύπρο, σε μια απευθείας νομική, διπλωματική αλλά και στρατιωτική αντιπαράθεση πλέον με τη Ρωσία. Αμετανόητος λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας μας, από τη μία βγαίνει και χειροκροτά και χαίρεται διότι δίνει δισεκατομμύρια ξεπληρώντας παράνομα χρέη σε διεθνείς τραπεζίτες, και από την άλλη σιγουρεύει πριν φύγει από την εξουσία να μας κάνει ξεκάθαρα εχθρούς με τη Ρωσία, με ό,τι συνέπειες συνεπάγεται αυτό και σε διπλωματικό και σε οικονομικό και σε ενεργειακό, αλλά ως ονούπο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν. Κυρίως όμως θέλω την άποψή σας για τις εγκληματικές κυριολεκτικά πολιτικές επιλογές του Πρωθυπουργού της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
4: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
4: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
3: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
5: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Θα πάμε σε έναν πολιτικό του πεδίου, ο οποίος είτε εντός είτε εκτός Βουλής διακρίνεται για τον πάντα διαφορετικό του λόγο. Είτε έχει θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα, είτε υπήρξε απλός βουλευτής. Μέχρι που πριν από μερικές ημέρες, κυριολεκτικά πήρε το νοματιόν του, πήρε το καπελάκι του, με μία δήλωση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής: «Φεύγω από το κόμμα του Προέδρου του κόμματος, που πάντως δεν είναι το κόμμα στο οποίο εγώ κατανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος όλο του πολιτικού μου βίου». Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα, κύριε Καστανίδη.
7: Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη.
6: Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσετε και στην Κρήτη. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο, σας ενημερώνω, επιθετικό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το χειροκρότημα έπεσε όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια θα είναι. Και αντιλαμβάνεται το άγχος των βουλευτών του για τις επόμενες δύσκολες, αλλά όχι αδύνατο σε αυτοδυναμία, εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν σε εσάς είναι, εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί δεν θα είστε υποψήφιος, δηλαδή με προσωπικά ελαττήρια, τότε αποφασίσατε να διαφωνήσετε?
7: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη.
6: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε μόνο, κύριε Καστανίδη.
7: Ναι,
6: λίγο πιο δυνατά.
7: Ναι. Ελάτε. Λέω ότι υπήρξε μία δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη στην απόφασή του. Παρά το γεγονός ότι τα έχω εξηγήσει και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σας πω δύο λίγων ορισμένα πράγματα. Έχουμε μία σειρά ενεργειών που δείχνουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί με τίποτε την παρουσία μου και την συμμετοχή μου μέσα στο κόμμα στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι σειρά τέτοιων ενέργειων. Η πρώτη του ενέργεια δεν είναι μία. Και πάντοτε έλεγα, άστο θα γιάνει η πληγή. Η πρώτη λοιπόν ενέργειά του ήταν το 2023. Όταν στις δίδυμες εκλογές, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, όχι εμένα, είπε ότι παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, διότι όπως ισχυρίστηκε σε κατηδίαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να πάμε καλά, καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, θα τεθώ εγώ επικεφαλής. Τελικά δεν πήγαμε καλά στη Θεσσαλονίκη επειδή τέθηκε επικεφαλής και στον δεύτερο γύρω των εκλογών, τέθηκε επικεφαλής με την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη μάχη. Δεν πήγαμε καλά και με το επιχείρημα ότι η δική μου παρουσία κατέχοντας την έδρα θα δώσει περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό ήταν πραγματικό, θα έπρεπε τότε να πάρει την έδρα της Νότιας Αθήνας, όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί πήρε 7, κάτι, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 8%. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια ήταν αυτή. Και αφού είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την εκλογή του από το 2021, που δεν είχε πάντοτε την έφεση να ζητάει να μάθει αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή για να διαχειριστώ τις κρίσιμες υποθέσεις. Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν είναι έξω ο Καστανίδης. Okay. Λοιπόν, η πρώτη. Η δεύτερη και χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, όπως έγινε πέρσι τον Απρίλιο του 2025, στενοί του άνθρωποι διορισμένοι στη γραμματεία του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ παίρνουν οργανώσεις και τους λένε μην τον καλείτε αυτόν ως ομιλητή. Φτάσαν μάλιστα μέχρι του σημείου να πάρουν τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και από τον οποίο ζήτησε ο γραμματέας οργανωτικού να μην παραχωρήσει την αίθουσα στην τοπική οργάνωση, ας πούμε, Αμπελοκήπων Μενεμένης, διότι δεν έχουν την έγκρισή τους. Προσέξτε, ενέργεια η οποία δεν γίνεται ούτε σε αντίπαλο του κόμματος. Και τρίτον, στο συνέδριο παίρνει την απόφαση, εισηγείται τροποποίηση του καταστατικού. Το μεσονύκτιον, όταν δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 35 για το όριο των θητείων 20 χρόνων. Όριο το οποίο αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνουν μια απόφαση να αποκλείσουν έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ας έρθουν να σας πούν σε πρώτη ερώτηση που θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε, ρωτήστε, αφορά κάποιον άλλον αυτή η διάταξη? Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αφορά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, αλλά αυτοί εξαιρέθηκαν με ρητή διατύπωση ότι τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι παρά είναι εχθρική η στάση ώστε να απαντήσει κάποιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια ως εδώ? Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούν την παρουσία μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν αποχωρώ, υποβάλλω την παρέτησή μου για λόγους αξιοπρεπίας, αλλά δεν την υποβάλλω από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, από το μηχανισμό κόμμα του κ. Ανδρουλάκη υποβάλλω την παρέτησή μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι... δοκιμάζει τα πάντα για να δούμε και ποιες ήταν οι πραγματικές προθέσεις και γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάντοτε υπάρχει η ανάγκη μέσα στον χρόνο να οριμάζουν όλοι, ακόμη και ο ίδιος και τα τρόλς του, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα αυτές τις μέρες.
6: Κύριε Καστανίδη, νομίζω ότι είστε σαφής, επαρκώς, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω πολιτικά. Η διαφωνία λοιπόν, όχι η διαφωνία, η αποχώρηση συνίσταται στο γεγονός ότι η ηγεσία ενός κόμματος δεν επιθυμεί να σας έχει στα πόδια της, πέστε το όπως θέλετε, δεν είναι αποχώρηση που έχει διαφωνία στο σύνολο της πολιτικής? Διότι αν η πλευρά...
7: Έχει σαφέστατη διαφωνία, και τώρα αυτό πρέπει να σας πω ανοίγει ένα κεφάλαιο που είναι η συζήτηση πολύ ουσιαστικών θεμάτων. Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, μπορεί να βρεθεί την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ένα πολιτικό σχήμα το οποίο να αποτελεί μια ισχυρή εκλογική απάντηση και θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια διαφορετική προοδευτική διακυβέρνηση, διότι η χώρα δεν αντέχει άλλο τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν την αντέχει. Εάν παραθέσω σειρά στοιχείων, δεν θα το κάνω, αν χρειαστεί μετά στη συνέχεια μπορώ, η σειρά στοιχείων οικονομικών και κοινωνικών είναι μια ζωφερή κατάσταση, όπως και στα εθνικά θέματα, και οδηγούν στο συμπέρασμα αυτά τα στοιχεία ότι χρειαζόμαστε επειγόντως μια διαφορετική κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει ένας κατακερματισμένος πολιτικός χώρος που λέγεται κεντροαριστερά-αριστερά, και κάθε σχήμα μέσα σε αυτόν τον κατακερματισμένο χώρο δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του για να οδηγηθεί στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πού οφείλεται αυτό? Και ο κατακερματισμός, αλλά και η αδυναμία κάποιος να ανοίξει τα φτερά του, κάποιο κόμμα δηλαδή να ανοίξει τα φτερά του και να φανεί ότι πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό? Και εδώ είναι οι τεράστιες διαφωνίες, διότι οι άνθρωποι στερούνται του αναγκαίου ιδεολογικού και μορφωτικού υποβάθρου για να σκεφτούν σοβαρότατες κοινωνιολογικές και πολιτικές πλευρές που έχουν σχέση με την κατάσταση της χώρας και την κοινωνική κατάσταση από την έλευση της δημοσιονομικής κρίσης και ύστερα. Ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος, ολόκληρος με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, χτυπήθηκαν από τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης, διότι ο κόσμος γνωρίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα ασκούν μια πολιτική η οποία στο κέντρο της έχει τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Υπό συνθήκες δραματικής δημοσιονομικής κρίσης, την οποία δημιούργησε η δεξιά. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο κάνω μια μικρή παρένθεση, κάποιο κόμμα έχει προοπτική όταν προηγουμένως έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Και δεν το έχει κάνει μία φορά. Ιστορικά, αν δει κανείς τη διαδρομή των χρεοκοπιών της χώρας, χρεοκοπεί τη χώρα η δεξιά και χρεώνονται άλλοι από το δημοκρατικό χώρο για να τη σώσουν. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, οι προοδευτικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν μια πολιτική επίσακτη των δανειστών με δραματικές, μονήρεις πολιτικές που καθήλωσαν και βοβάρδισαν την οικονομία και την κοινωνία στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας. Επαναλαμβάνω, πολιτικές επιλογές επίσακτες. Ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ, ο Χάικο Μαάς, είπε ότι στην Ελλάδα ασκήσαμε πολιτικές βασανισμού. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές έπληξαν την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ αντίθετα δεν έθιξαν τη δεξιά η οποία χρεοκόπησε τη χώρα, διότι ο κόσμος είναι εθισμένος, ξέρει ότι τέτοιου είδους συντηρητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ασκούνται έτσι και αλλιώς από το χώρο της δεξιάς.
8: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη. Αυτό... έχει ενδιαφέρον το σκεπτικό σας, αλλά με συγχωρείτε, θα κάνω ερώτηση σφήνα. Ο κόσμος κατάλαβε μόνο αυτό ή είδε αυτά τα τμήματα του λεγόμενου, όπως είπατε εσείς, προοδευτικού χώρου να συνεργάζονται και κυβερνητικά με τη δεξιά με και τη Νέα Δημοκρατία?
7: Με προλάβατε. Με προλάβατε, ισχύει απολύτως.
8: Ή να ασκούν τις πολιτικές της. Όχι μόνο
7: αυτό λοιπόν έχει σχέση με αυτό που λέμε πολιτικές διαχείρισης της κρίσης, όχι πια επί του οικονομικού πεδίου, αλλά επί του πολιτικού πεδίου, πώς υπήρξε διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα όλο αυτό που περιγράφω και συμπληρώνεται από την παρατήρησή σας, να δημιουργηθεί μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί κανείς να την υπερβεί μόνος του. Γι' αυτό ακριβώς και έχω ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης, συνεννόησης του συνόλου δυνατών των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουν σε ένα, ας το πούμε έτσι όπως χαρακτηριστικά το λέω, ελληνικό επινέο, όπως έκανε ο Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70, καλώντας σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγους και δημιούργησαν το ενιαίο γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα και σε λίγο καιρό βρέθηκαν στην εξουσία. Κατά αντίστοιχο παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεννόηση του καταγερματισμένου χώρου που έχει πληγεί από αυτήν την έλλειψη σχέσεως εμπιστοσύνης και να πάνε σε μια επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο με ευθύνη ενός, αλλά δεν γίνεται και από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επιμένω, υπάρχει μια, όταν μίλησα πριν για κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, θέλω να σας πω το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Συλλογική συνείδηση, η αίσθηση του ανήκειν σε ένα κόμμα, στον εθνικοτοπικό σύλλογο, σε ένα συνδικάτο, μια συλλογική συνείδηση η οποία καταστρέφεται από τον άνθρωπο και το κινητό του, από τον άνθρωπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το γεγονός πια ότι δεν υπάρχει αυτό που, επαναλαμβάνω, αποκαλώ συλλογική συνείδηση για να δοθούν μάχες. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε τη σχέση των κομμάτων με την κοινωνία και τις κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ίδιες όπως τη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Οι παραδοσιακές βιομηχανίες του κλασικού ανθούντος καπιταλισμού, όπου μαζεύονταν στον ίδιο χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης κοινωνικής δύναμης που επιδιώκει μια πολιτική συμμαχία με τους σοσιαλιστές για να αλλάξουν το οικονομικό υπόδειγμα και να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία. Υπάρχουν τώρα πολλές, φανταστείτε, ανθρώπους που δουλεύουν μόνοι τους. Προσέξτε την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, οι ντελιβεράδες. Φανταστείτε ότι στον χώρο των μισθωτών υπάρχουν πάρα πολλοί και στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που πια δεν είναι γηγενείς, είναι μεταναστευτικές ροές. Μια κοινωνία που έχει αλλάξει και που χρειάζεται μια καινούργια κοινωνιολογική ανάλυση για να προσδιορίσει κανείς τι ακριβώς. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραίο ο Πικετή στο βιβλίο του για τον κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, τέτοιου είδους πράγματα προϋποθέτουν μια ιδιαίτερη ευάθυνση ιδεολογική πολιτική που οδηγεί σε μια άλλη προγραμματική διατύπωση και ενιαίες προοδευτικές δυνάμεις που θα δώσουν τη μάχη.
8: Κύριε
7: λοιπόν, όπως βλέπετε οι διαφωνίες δεν είναι...
8: Ναι, ναι, προφανές, αλλά εικάζω ότι η αιχμή, ειδικά για το χώρο από τον οποίο προέρχεστε και από τον οποίο αποχωρήσατε, η αιχμή είναι ότι αυτός ο χώρος, αντί να συμβάλλει σε αυτό που περιγράφεται, μπορεί αύριο να συνεργαστεί με την παρούσα κυβέρνηση, έστω και υπό άλλη σύνθεση.
7: Είπα προηγουμένως και θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, κύριε Σαχίνη. Ο χρόνος δείχνει πολλά. Θα σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
8: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη, θα μου πείτε το ιστορικό παράδειγμα και έχετε χρόνο. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Διότι...
7: Σας απάντησα. Διότι... Σας απάντησα ήδη. Αφήστε το χρόνο να δείξει.
8: Μα εάν δείξει ο χρόνος, τότε με συγχωρείτε, στη ΓΕΣΕ υπάσχει και με τη ΔΑΚΕ αποφάσισαν να αποφάσισαν διοίκηση. Ποια είναι η διαφοροποίηση?
7: Λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλω να είμαι προσεκτικός, αναφέρατε ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω ότι αφήστε να δείξει ο χρόνος, πάντοτε δοκιμάζει τη λογική των ανθρώπων και τον λόγο που εκφέρουν. Λοιπόν, να δώσω λίγο το ιστορικό παράδειγμα τι σημαίνει ο χρόνος δοκιμάζει. Λοιπόν, όταν το 1997 υπουργός μεταφορών παρετήθηκα, διότι η κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουργός έκαναν πίσω στην ανακοινωμένη απόφασή μας να ιδρύσουμε ανεξάρτητη αρχή για τη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων,
8: ναι,
7: παρετήθηκα, διότι έκανα πίσω η κυβέρνηση και είπε ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό, παρετούμε. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που λέγανε «Μα τι θέλει τώρα ο Χάρης, πήραμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εντάξει, ας μείνει το καθεστώς όπως είναι». Όταν μετά από λίγο καιρό είδαν ο διάδοχός μου να παραπέμπεται στο δικαστήριο για συγκεκριμένες υπογραφές, τότε κατάλαβαν. Λοιπόν, αφήστε να καταλάβει τώρα και ο κόσμος όλος σε μικροχρονικό διάστημα.
8: Θέλω να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Λέει ο Αλέξανδρος από την Κομωτινή. Καλημέρα στον κύριο Καστανίδη. Να το δεχτούμε ότι ναι, μένει η δεξιά χρεοκοπεί τη χώρα, αλλά πολύ βολικά και η αριστερά του Πασόκ στρώνει το δρόμο για αυτή τη χρεοκοπία. Ιστορικά, δύο μονοκόμματα στη μεταπολίτευση κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν μπορούμε να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στο ένα από τα δύο. Και τα δύο, άλλωστε, είναι υπερχρεωμένα στις τράπεζες, οι οποίες αφιδώς τα δανείζουν την ίδια ώρα που ταλαιπωρεί το απλός πολίτης.
7: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν στον Αλέξανδρο από την Κομωτινή να του πω ότι αυτή η γενική παρατήρηση δύο κόμματα κυβέρνησαν και συνεπώς και τα δύο ευθύνονται για τη χρεοκοπία δεν συμφωνεί καθόλου με την αλήθεια, την οποία ξεχάστε αν είναι αλήθεια δική μου. Ας πάρει, με κάποιον τρόπο θα μπορούσα να σας τη στείλω για να του τη δώσετε, μπορεί να τη βρει εύκολα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πάρει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά τον Μάρτιο του 2014. Λέω κάτι για να το ξέρει ο Αλέξανδρος. Το 2013, επειδή υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά των δανειστών και για τις τέσσερις χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις πολιτικές τους προφανώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε μια διακομματική επιτροπή για να ελέγξει μεταξύ άλλων τις συνθήκες χρεοκοπίας των χωρών αυτών. Η έκθεση αυτή, στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, είναι γροθιά. Λέει ακριβώς πώς την περίοδο 2004-2009 χρεοκόπησε η χώρα. Δεν λέει ότι χρεοκόπησε πιο μπροστά. Διότι θα ήθελα να θυμίσω και ένα στοιχείο των οικονομικών λογαριασμών του κράτους. Όταν παρέδωσε το 4 η κυβέρνηση Σιμίτη, είχε καταφέρει το 111% του χρέους του κυρίου Μητσοτάκη να το πάει στο 97% και στο τέλος του 2009 το χρέος ήταν 130%.
8: Μάλιστα, αλλά και με αγορασμένο, σας θυμίζω, με μαϊμού στοιχεία ρέπος. Τα θυμάστε?
7: Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει και κατονομάζει, και μάλιστα λέει και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Κατονομάζει ως υπαίτια της χρεοκοπίας την περίοδο 4-9. Και θα σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, να κάνω και μια σύσταση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός επιφανούς ιστορικού, δεν είναι πια εν ζωή, πριν από λίγο καιρό απεβίωσε, του Βερτιλή, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις χρεοκοπίες και τους εμφυλίους της χώρας.
8: Μεγάλος ιστορικός, έχετε δίκιο.
7: Ας πάρουν να το διαβάσουν για να δουν πώς ισχύει αυτό που είπα, ότι διαχρονικά στις χρεοκοπίες της χώρας η δεξιά χρεοκοπεί και άλλοι αναλαμβάνουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
8: Κύριε Καστανίδη, υπάρχει πρόσωπο, δύναμη σε αυτή τη φάση που θεωρείτε ότι θέτει εαυτόν στη σύγκληση αυτών που εσείς περιγράφετε? Και επειδή εδώ το ερώτημα είναι σαφές από πολλούς ακροατές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Καστανίδη? Θα είναι με Τσίπρα? Θα είναι σε μια προσπάθεια ευρύτερη? Θα είναι με Καριστιανού? Σας λέω τι μου γράφουν εδώ.
7: Λοιπόν, απάντηση. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κριτήριο που αφορά τη δική μου προοπτική. Έχω δώσει πολλές φορές μάχη. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές, υπάρχουν νεότεροι που δεν τα ξέρουν, που έχω δώσει τις μάχες μου και ως απλός πολίτης. Όταν διαγραφήκαμε 31 βουλευτές το 2012, γιατί δεν ψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, από το 2012 μέχρι το 2019 ήμουν εκτός πολιτικής, δίνοντας τη δική μου μάχη, και το 2019, μετά από πρόταση της Φόφης της Γεννηματά της Αίμνησης, ξανακατέβηκα. Κέρδισα και το 19 και το 23. Δεν έχω χάσει εκλογική αναμέτρηση και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά ευγνώμων και στους πολίτες της χώρας για την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα προσωπικής προοπτικής. Θα εξακολουθήσω να δίνω τη μάχη για αυτά που υπερασπίστηκα προηγουμένως. Δηλαδή την ανάγκη μιας ανασύνθεσης όλου του προοδευτικού χώρου που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση. Εάν με ρωτάτε για επαφές με πρόσωπα κλπ., σας λέω δεν υπάρχει καμιά επαφή ούτε επικοινωνία με κόμματα, πρόσωπα και ούτω καθεξής.
8: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Θυμούμε, κύριε Καστανίδη, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης είστε ο υπουργός που υπέγραψε την παράσταση της χώρας μας, διεκ εκπροσώπου της, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Περάκη, στο Διεθνές Δικαστήριο ως παρατηρητές στη διένεξη Ιταλίας-Γερμανίας για τις περίφημες γερμανικές επανορθώσεις.
7: Σωστά το θυμάστε, μάλιστα. Αλλά δεν το ξέρει πολύς κόσμος.
8: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Άρα έχετε πλήρη επίγνωση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και επειδή αυτές τις μέρες το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το τελευταίο αποκούμπι του ελληνικού λαού, η δικαστική εξουσία, έχει μία φέρουσα αντίληψη εντελώς αρνητική. Το ερώτημα εδώ, και έρχεται από συμπατριώτη σας από Θεσσαλονίκη, είναι: κύριε Καστανίδη, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα συμφωνούσε, προσέξτε, να διωχθούν στελέχη της παρούσης κυβέρνησης, ακόμη και για κακούργημα όσον αφορά έγκλημα τεμπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπές, διότι υπάρχει, λέει, περίπτωση λεγόμενες, όπως λέτε εσείς, προοδευτικές δυνάμεις να ξαναφτιάξουν κράτος δικαίου, αν δεν οδηγηθούν υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη?
7: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη το ερώτημα, θέλω να απαντήσω και στα δύο. Εάν δείτε δημοσκοπικές έρευνες πριν από 15-20 χρόνια, η εκτίμηση του κόσμου στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της ήταν πολύ υψηλή, πράγμα που υποδήλωνε αυτή η εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη κατά βάση, όχι πάντα, επιτελούσε το καθήκον της. Τώρα υπάρχει μια δραματική πτώση αυτής της εμπιστοσύνης, τα τάρταρα είναι, που σημαίνει όχι αδίκως ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσέξουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν θα μπω στο ποιες τομές, είμαι έτοιμος να πω, αλλά δεν θα μπω αυτή την ώρα. Άρα για να ξαναλειτουργήσει ως εγγυητής των δικαιωμάτων του πολίτη η δικαιοσύνη, ως καταφύγιο, για να λειτουργήσει ως εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανήκω σε αυτούς που δεν βιάζεται να καταδικάσει κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να διαφεύγει του ελέγχου της νομιμότητας, όπως δεν διαφεύγουν άλλοι Έλληνες πολίτες, να διαφεύγει πολιτικό προσωπικό που ερευνάται ή ενδεχομένως έχει παραβεί τον όρκο του. Άρα ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και εφόσον αποδειχθούν βεβαίως από τη διάκοση τους, από την διαδικασία την προβλεπόμενη ή όποια θα είναι στο μέλλον.
8: Δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή εσείς ή γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω επίσης να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, δεν σας αφορά, αλλά βλέπω ως πολιτικό ότι σας ζητά να απαντήσετε. Πείτε μας, λέει, κύριε Καστανίδη, Ωραία, η χώρα χρεοκόπησε, για να μην κρυβόμαστε λέει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται δύο κόμματα, το κυβερνών και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάνε, οι τράπεζες να συνεχίζουν να τα δανείζουν και εμάς ο απλούς πολίτες να μαζεύει η αστυνομία για δύο χιλιάρικα?
7: Η απάντηση είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα και εύλογο το παράπονο.
8: Και επίσης λέει κάποιος, τελικά κύριε Καστανίδη, σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς οι πολίτες χρεοκοπήσαμε τη χώρα?
7: Εγώ είπα κάτι τέτοιο? Από πού προκύπτει αυτό το ερώτημα?
8: Θα σας πω, το λέει με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για τη χρεοκοπία φταίει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει η Νέα Δημοκρατία, ο καθένας εμφανίζει εκθέσεις, παραπέμπει κτλ. Τελικά δεν φταίει κανείς.
7: Εδώ δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω σειρά στοιχείων για το πώς εξελίχθηκε το χρέος και το έλλειμμα. Διαχρονικά μάλιστα. Επέλεξα να μην το κάνω για να μην πει ακριβώς κάποιος πολίτης που μας παρακολουθεί, ωραία, αυτή είναι η άποψη Καστανίδη. Γι' αυτό ακριβώς και παρέπεμψα σε τρίτους οι οποίοι συνέταξαν έκθεση τον Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα προηγουμένως για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτρες που μας παρακολουθούν, επικαλέστηκα τον μεγάλο Βερτιλή. Όταν το 1893 χρεοκόπησε η χώρα στα χέρια του Χαριλάου Τρικούπη, σύμπας ο πολιτικός

0: Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 ως απόλυτο υπεύθυνο της χρεοκοπίας της χώρας των δαπανών και ιδιαίτερα των στρατιωτικών δαπανών που έκανε ο δεξιός τότε εκείνης της εποχής Δηλιγιάννης. Η έκθεση αυτή απεστάλλει στο Foreign Office και συζητήθηκε μάλιστα και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η επιστολή αυτή έμεινε άγνωστη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τότε την παρέλαβε ο Δερτιλής και την έφερε και την κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Τραπέζης, όπως επίσης και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Ιδρύματος. Παρέμεινε στα συρτάρια χωρίς να αναδεικνύεται, γιατί ακριβώς η ανάδειξη της αλήθειας μπορεί να κάνει πλουσιότερους ιστορικά τους Έλληνες και να ξέρουν πού πατάνε μελλοντικά για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.
1: Και απαντήστε και σε ένα φίλο που ακούει από την Αγγλία, ο Χρήστος, από την Αγγλία λέει, του Σερ Κέιρ Στάρμερ. Μόλις άνοιξα, λέει, την τοποθέτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, δεδομένης μακράς θεσμικής και κοινοβουλευτικής σας εμπειρίας, εγώ, λέει, μπορεί να διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας προσάψω για τον τρόπο που κινηθήκατε έντιμα στο δημόσιο λόγο. Πολιτικά διαφωνώ. Θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε αν κατά την άποψή σας το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις και εξουσίες για τη διασφάλιση της ορθής και ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που οι πολίτες βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και τους ίδιους.
0: Το Σύνταγμα έχει κάνει προβλέψεις διαχρονικά ίδιες για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών έναντι της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, ώστε σύμφωνα με τον όρκο τους να παράγουν το δικαιοδοτικό έργο που πρέπει. Στην πορεία του χρόνου αυτές είναι μάλιστα διατυπώσεις που ξεκινούν από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, από την Τριζίνα και ύστερα, και φτάνουν μέχρι και το Σύνταγμα του 1974-75. Στη διάρκεια της τελευταίας πολιτικής περίοδου, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην σχέση δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας και ένας έλεγχος πάνω στους δικαστικούς λειτουργούς και πολλές φορές ενέργειες δικαστικών λειτουργών που υποδήλωναν απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Είναι λοιπόν προφανές εν όψη αυτού ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν πρόσθετες ρήτρες και εγγυήσεις που θα επιτρέπουν τους δικαστικούς λειτουργούς να είναι τερτσέτιδες και όχι άλλοι σύγχρονοι, ή να μην πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, οι τροποποιήσεις του συντάγματος, η αναθεώρηση του συντάγματος λοιπόν είναι αναγκαία και για την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ένα δε θέμα πολύ σπουδαίο είναι το πώς επιλέγονται οι κορυφές, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία.
1: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω ένα δικό μου καταληκτικό ερώτημα. Ωστόσο, η Πινελόπη λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καστανίδη, επειδή είμαι εργαζόμενη και το θέμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, ποια είναι καθαρά η άποψή σας για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ που είναι συνεργασία ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και μάλιστα από την πλευρά της ΠΑΣΚΕ και εκείνο το κομμάτι που έλεγε ότι διαφωνεί με την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, τελικά συνένεσε. Ποια είναι πραγματικά η άποψή σας?
0: Θα απαντήσω εμέσως. Καλέστε τον κύριο Ανδρουλάκη να σας απαντήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω το εξής. Στη μεγάλη εικόνα ζούμε πολύ ταραγμένους καιρούς. Πολλοί λένε ότι έχουμε ανατοποθετήσεις σε αυτό που λέγεται οικονομική ολιγαρχία σε παγκόσμια κλιμάκα, ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που όχι απλά είναι λαχανιασμένη, δεν ξέρει τι της γίνεται, και σε μια χώρα καθημαγμένη 15 χρόνια όταν χρεοκόπησε, η οποία σήμερα, παρακαλώ πολύ, έχει και υπαρξιακά ζητήματα δημογραφικά, να μην το ξεχνάμε, και εθνικά. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση?
0: Προηγουμένως κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν ξανά κοινωνιολογικές και οικονομικές αναλύσεις που να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα, ώστε οι πολιτικές που εξαγγέλλονται να γίνουν αποτελεσματικές και χρήσιμες. Η λύση θα υπάρχει εάν πρώτα απ' όλα έχεις ένα διαφορετικό ενωμένο προοδευτικό σχήμα, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει άλλη πολιτική και μια διαφορετική έφοδο προς ένα καλύτερο μέλλον.

0: Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να μάθουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των διαφορών μας, θα πρέπει να μάθουμε σε ορισμένα στοιχειώδη θέματα να σχεδιάζουμε εθνικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά η χώρα είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός διχασμός. Η αδυναμία συνεννόησης, ακόμη και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε για μερικά χρειώδη θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι Φιλανδοί αποφάσισαν ριζικές αλλαγές, μιλάω τώρα για πριν μερικά χρόνια, έτσι, αποφάσισαν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό του σύστημα, αφού ανακοίνωσαν ποιο είναι το σχέδιό τους, το έθεσαν επί 4-5 χρόνια σε διαβούλευση με την κοινωνία και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ώστε να δούνε από την ανατροφοδότηση που θα έχουν από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τι είναι κοινής αποδοχής για να προχωρήσουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πολιτική πλευρά, που να αισθάνονται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και το δημόσιο συμφέρον, και που θα πούνε κάτι που δεν έγινε στη διάρκεια της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, σε αντίθεση με το παράδειγμα των Πορτογάλων που συνεννοήθηκαν από τους δεξιούς μέχρι τους κομμουνιστές και φυσικά τους σοσιαλιστές, να συνεννοούμαστε για ορισμένα, επαναλαμβάνω, αναγκαία θέματα και να παίρνουμε παράδειγμα από ορισμένους, από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα που έλαμψαν στον τόπο. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος ανέλαβε το νεοειδρυθέν Υπουργείο Προεδρίας, αν ρωτήσετε την ιεραρχία του Υπουργείου Προεδρίας, θα σας πούνε ότι όταν έκανε την επιλογή για τη στελέχωσή του, δεν χρησιμοποίησε κανένα κομματικό κριτήριο. Πήρε τους καλύτερους.
1: Κλείνοντας, θα ακούσετε και ένα συμπατριώτη σας από τη Βόρεια Ελλάδα, το Δημήτρη από τη Φλόρινα. Λέει: καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Νομίζω ότι έχετε μια έντιμη πορεία, αλλά πρέπει να το αντιληφθείτε, αν δεν το ξέρετε, ότι το πρόβλημα για μας πολίτες, το βασικότερο όλων, είναι ότι κανένα από τα κόμματα, ιδίως τα δύο μεγάλα, και ας λέτε εσείς, που χρεοκόπησαν τη χώρα ή στα χέρια τους έσκασε η χρεοκοπία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε άλλος, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα τα κόμματα βάδιζαν με καταναλωτικού τύπου μοντέλα και όχι με παραγωγική βάση ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για χρεοκοπία είναι απόρρια αυτής της βασικής στρατηγικής πολιτικής επιλογής, καταναλωτικού τύπου μοντέλο και όχι παραγωγική βάση.
0: Λοιπόν, ο φίλος από τη Φλόρινα που ρωτάει, που θέτει αυτό το θέμα, πρέπει να του πω ότι θέτει ένα μείζονο σημασίας θέμα. Όχι, δεν είναι η χρεοκοπία της χώρας μόνο το καταναλωτικό πρότυπο, είναι και πολλές άρες παράμετροι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την παραγωγική βάση της χώρας και να επιλέξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αποδίδει πλούτο που μοιράζεται τελικά δίκαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω τα παραδείγματα να στηρίζουν μια γενική θεωρητική διατύπωση. Και αυτό περιλαμβάνει και την απάντηση, το παράδειγμα που θα δώσω και για το δημογραφικό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο. Στο τρίγωνο του Εύρου, για να πάρω μια περιοχή ιδιαίτερη σημασία εθνική, στο τρίγωνο του Εύρου επάνω ψηλά, τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η περιοχή που λέω, έχει πολύ περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το έθνος να ανθεί εκεί. Οι πολίτες να βρίσκονται εκεί και να ευημερούν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό για να το δούμε σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο? Η Ελλάδα έχει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα το καλύτερο μικροκλίμα για τον σπόρο, για την καλλιέργεια σπόρου. Κάθε είδους σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι κατέτος δαπανούμε τεράστια ποσά για την παραγωγή του σπόρου, ενώ έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Γιατί δεν παίρνουμε με μια απόφαση? Εγώ θα σας έλεγα όλοι μαζί. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να ανασένει στις ακρόριές της. Γιατί δεν παίρνουμε την απόφαση ότι οι χέρσες εκτάσεις δίνονται σε ομάδες παραγωγών νέων καλλιεργητών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος, υπάρχουν προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας για να καλλιεργήσουν εκεί σπόρο, τον οποίο όχι μόνο θα τον έχουμε για να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές, αλλά και για να τον εξάγουμε. Είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα τι σημαίνει να κάνει σχεδίαση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου και να συμφωνήσω, κλείνοντας, με αυτό που έθεσε ως θέμα ο φίλος από τη Φλόρινα.
1: Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, τώρα με συγχωρείτε, θα σας το πω, εσείς καλά το σκέφτεστε, αλλά η χώρα έχει κάνει επιλογή και μάλιστα με τις ψήφους πέραν του ενός κόμματος, ατέλειωτα πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε έφορες γης που θα μπορούσαν δημόσια κιόλας να είναι αυτό που περιγράφεται. Με συγχωρείτε, και αυτά είναι και εισαγόμενα, καν δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε εδώ.
0: Ωραία, λοιπόν, στο θέμα της ενέργειας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια επιλογή με δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι πρέπει να πας σε αυτό που αποκαλείται και είναι μια εξαιρετικά καινοτόμος σύλληψη, οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχουν πολίτες και δήμοι της περιοχής.
1: Και πληρώνουν το ρεύμα στο τέλος. Ενώ δίνουν ρεύμα, πληρώνουν το ρεύμα.
0: Ακριβώς.
1: Άργος, οριστικό.
0: Το οποίο θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική κυριολεκτικά διαδικασία για το πώς αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά να υπάρχει σχεδιασμός χωροταξικός. Βεβαίως και δεν πρέπει μια χώρα που στο παρελθόν μπορούσε από τον αγροτικό της τομέα να συντηρεί τον πληθυσμό της και τώρα κάνει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων, βεβαίως δεν πρέπει να στερείται των πρόσφορων εδαφών της για ένα διαφορετικό αγροτικό μοντέλο.
1: Μάλιστα. Να καταλάβω, κύριε Καστανίδη, πάντως ότι με κάθε τρόπο θα είστε στις επάλξεις. Δεν θα είστε σπίτι σας.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
5: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
5: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
4: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
6: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
7: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
8: Κοιμήσου βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
9: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
7: Πας μη σένα.
9: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
8: Εσύ θα την αλλάξεις.
7: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
9: Άλλαξε την άρα.
10: Πού είναι η κονούλα μου.
7: Ωρε κουτσούρι.
11: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
15: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
16: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
15: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
16: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
15: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
16: αντιμετώπιση καταστροφών,
15: ορεινή διάσωση,
16: υγρό στοιχείο,
15: τηλεπικοινωνίες
16: και διάσωση με σκύλο.
15: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
16: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
16: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
15: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Εχθές είχαμε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ακροδεξιούς Ισραηλινούς να φωνάζουν τέτοια συνθήματα που μόνο τη νύχτα των κρυστάλλων φώναζαν στη Γερμανία.
18: Ναι, ναι.
11: Να καούν οι Παλαιστίνοι, θάνατος στους Άραβες.
18: Να καούν τα χωριά σας.
11: Ακόμα τα χωριά και έχουν και άνθρωποι. Ναι, ναι. Τι σκηνικό είναι αυτό που διαμορφώνεται εκεί κάτω?
18: Είναι ένα εκφασισμός της κοινωνίας του Ισραήλ, ο πλήρης εκφασισμός κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο από πάρα πολλά τέτοια περιστατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα, επειδή οι κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω σε αυτούς, τα μαθαίνουν και οι υπόλοιποι. Εμείς τα ξέραμε αυτά. Οι Άραβες δηλαδή τα έχουν ζήσει στο πετσί τους εδώ και 80 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά καλώς ήλθατε κι εσείς στο τι είναι ακριβώς το Ισραήλ. Αργήσατε, αλλά καλή ώρα και παρά ποτέ, που λέει και ο σοφός λαός. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε αυτή την αντίληψη ότι είναι ανώτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους Άραβες. Και φυσικά αυτή η ανωτερότητα προωθείται και είναι και βασισμένη σε ένα μεγάλο βαθμό στη δυτική υποστήριξη. Αυτό φαίνεται και από διάφορα. Αυτός ο εκφασισμός φαίνεται και από την καθημερινή στάση των Ισραηλινών απέναντι σε όλα αυτά τα εγκλήματα που συμβαίνουν. Οι Ισραηλινοί τα διαφημίζουν σε σχέση δηλαδή με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φορά που διαφημίζονται γενοκτονικά εγκλήματα. Ο Μπενγκβίρ, ο οποίος είναι ακροδεξιός αυτός, αδιανόητος φασίστας. Ναι. Στην τούρτα των γενεθλίων του είχε πάνω μια κρεμάλα. Οι άνθρωποι δηλαδή πανηγυρίζουν το φόνο, το μαζικό φόνο των παιδιών, των ανηλίκων. Και άμα είχατε δυνατότητα να μεταφράζατε κιόλας και τι λέγεται στην Ισραηλή τηλεόραση, θα είχατε φρίξει καθημερινά. Απλά υπάρχει αυτή η επιλεκτική προσπάθεια να διαφημίζεται ο Νετανιάχου ως ένας παράλογος, παράφρον ηγέτης. Λες και οι υπόλοιποι δεν το στηρίζουν, δεν τον ψηφίσανε και δεν συνεχίζουν να τον ψηφίζουν. Και τον απαλλάσσουν κάθε φορά από οποιαδήποτε κατηγορία περί διαφθοράς. Αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο για να επιβιώσει πρέπει να καταστρέψει τα υπόλοιπα κράτη. Είναι ο μόνος όρος επιβίωσης του. Έτσι έχει κάνει από το 60 και μετά. Έτσι συνεχίζει να κάνει και σήμερα. Και βλέπετε ότι τον ένα μετά τον πόλεμο στην ουσία που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, προσφυγικές ροές που έρχονται στην Ευρώπη, σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται σε αυτή την αδυναμία του Ισραήλ να ανεχτεί οποιοδήποτε άλλο κράτος που θεωρεί αυτό.
11: Άλλη φωνή, άλλο τρόπο σκέψης και άλλη κουλτούρα.
18: Ναι, είναι μια δυτική επιβολή στην περιοχή. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε ότι ο σιωνισμός είναι ένα δυτικό φαινόμενο. Γεννήθηκε στη Δύση, στην Ευρώπη. Πήρε σε ένα μεγάλο βαθμό ιδέες, μεθόδους και πρακτικές από την απειοκρατία τότε. Ο σιωνισμός γεννήθηκε το 1850-60. Το 90 έγινε κάπως έτσι σαλονάτος. Ήταν πάντα μειοψηφικό ρεύμα. Μετά, από τότε όμως ήθελε να πείσει τους απεικιοκράτες ότι και αυτοί οι σιωνιστές μπορούν να βοηθήσουν στην απεικιοποίηση, στην απεικιοκρατία, ας πούμε, τον απεικισμό της Παλαιστίνης. Για να βοηθήσουν την αγγλική τότε, τη γερμανική προσπάθεια. Είναι δηλαδή στο DNA του σιωνισμού αυτή η απεικιοποίηση του χώματος της Παλαιστίνης και φυσικά του εκτοπισμού των τόπιων. Και γενικότερα αυτό που λέμε το Μεγάλο Ισραήλ. Είναι δηλαδή εδώ και 100 χρόνια αυτή η ιστορία.
11: Νικόλα μου, υπάρχει ένα ζητούμενο. Καταρχάς, πριν από δύο μέρες, εγώ τουλάχιστον εξεπλάγην με την πληροφορία ότι θέλει να πάει σε πρόορες εκλογές στον Νετανιάχου. Θέλει να διαλύσει την Κνέσετ, να διαλυθεί η Κνέσετ, έτσι ώστε να προκληρηθούν εκλογές. Κανονικά οι εκλογές στο Ισραήλ είναι κάπου τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, συνταγματικά. και θέλει να τις κάνει νωρίτερα. Έχει κάποιο λόγο να τις κάνει νωρίτερα, πιστεύει?
18: Ναι, ναι. Άβυσος ξανά το μυαλό του Νετανιάχου. Ίσως η μόνη εξήγηση είναι ότι τελειώνει ο κλεψίδρα, ο χρόνος που έχει, δηλαδή πριν αποκαλυφθεί ότι τελικά όντως αυτές οι νίκες είναι πύριες. Και στο Λίβανο και στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη αλλά και στο Ιράν κομπάζει ο Νετανιάχου ότι έχει νικήσει, αλλά στην ουσία δεν έχει πετύχει κανένα από τους στρατηγικούς του στόχους, και ίσως να θεωρεί ότι μέχρι τότε είναι η τελευταία του ελπίδα πριν χάσει ο Τραμπ, για παράδειγμα, στις αμερικάνικες εκλογές. Ίσως αυτή είναι εκεί.
11: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
18: Γιατί αν χάσει ο Τραμπ είναι ο επόμενος. Και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θεωρεί ότι ο Νετανιάχου πιστεύει ότι μπορεί να πείθει τους Ισραηλινούς ότι νικάμε. Δηλαδή αυτό που λέγανε από τη νίκη στη νίκη μέχρι τον τελικό, μέχρι την τελική ήττα, έτσι που τα έλεγε και ο Άινστάιν παλιότερα. Και νομίζω ότι τελειώνει απλά ο χρόνος του. Απλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει μέχρι τότε, πόσες δολοφονίες θα έχουμε, πόσες καταστροφές, πόσα χωριά θα εξαφανίσει από το χάρτη το Ισραήλ για να μπορέσει ο Νετανιάχου
11: μια και να επιβιώσει πολιτικά. Αυτό μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα. 10.000 σπίτια.
18: Και 60.000 ελαιόλεντρα. Στο νότο.
11: Προφανώς. Και αυτό είναι, δεν μπορεί να φάει ο άνθρωπος. Αλλά τουλάχιστον 10.000 σπίτια έχουν καταστραφεί. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, όχι σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, μέσα στην εκεχηρία.
18: Ναι, ναι.
11: Η εκεχηρία πόσο είναι, 30 μέρες? Δεν είναι. Πάνω κάτω τόσο είναι. 30 μέρες. 10.000 σπίτια κατεστραμμένα, στο νότιο κυρίως Λίβανο, διαρκείς εντολές εκένωσης από το Ισραήλ και πάνω από 100 νεκροί. Και έχουμε εκεχηρία. Αν δηλαδή δεν είχαμε εκεχηρία, τι θα είχε γίνει?
18: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς, ότι είναι μονομερής εκεχηρία. Είναι το ceasefire που λένε στα αγγλικά. Ξέρεις, ο ένας κάνει cease και ο άλλος κάνει fire. αλλά δεν ισχύει. Γιατί από ένα σημείο και μετά απάντησε και η αντίσταση, όπως ξέρεις, στο Νότο. Και εκεί έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά το τεχνολογικό επίπεδο της αντίστασης και της μάχης. Αλλά αφού ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ δεν μπορεί να χτυπήσει πια. Έχουν αλλάξει τακτικές και της αντίστασης και καταφεύγει σε τακτικές επίθεσης σε δομές αμάχων. Έχει εισάγει τώρα και αυτό το τρομακτικό βάρβαρο μέτρο του double tap, αν το έχεις ακούσει, το οποίο είναι στην ουσία ότι χτυπάει αυτούς τους στόχους και μετά περιμένει να έρθουν οι διασώστες να χτυπήσει και τους διασώστες. Τη δε δημοσιογράφο που χτύπησε την Χαλίλ, την δολοφόνησε βασικά.
11: Πριν από 15 ημέρες έγινε δολοφόνηση.
18: Έκανε triple tap, δηλαδή περίμενε να έρθουν.
11: Να πάνε και τα μέσα ενημέρωση μετά.
18: Ναι, να πάνε και τα μέσα να χτυπήσει και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή και τους δεύτερους δημοσιογράφους και τους ανθρώπους που ήρθαν να βοηθήσουν τους διασώστες. Δηλαδή. Βαρβαρότητα, πραγματικά. Είναι βαρβαρότητα αυτό που σημαίνει. Είναι αδιανόητο και είναι βαρβαρότητα ότι η Ευρώπη έχει συνεχίσει να έχει το Eurovision, έχει το Ισραήλ στο Eurovision, στη Euroleague. Σαλονάτι σου λατσάρουν γενικά στα εξάρχεια σου ψηρή, στη Γενέβη, στο Λονδίνο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
11: Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είμαστε νίκη και γεράσαμε και το πλήρωμα δεν έχει.
18: Μνήμη. Θα έρθει. Για όλα έρχονται.
11: Καλά, προφανώς.
18: Απλά πρέπει να υπάρχει μνήμη. Και ελπίστη και ελπίδα και συνέχιση.
11: Νικόλα μου, μια και τα λέμε όλα αυτά, την ώρα που εμείς μιλάμε γίνονται διαπραγματεύσεις θεωρητικά.
18: Στην Ουάσιγκτον.
11: Ναι, θεωρητικά πάντα, έτσι. Συζητάει ένα κομμάτι της λιβανέζικης πλευράς, δηλαδή η λιβανέζικη κυβέρνηση,
18: ναι.
11: Δια αντιπροσώπων, δεν είναι στο ανώτατο,
18: ναι.
11: Με ένα κομμάτι Ισραηλινών. Είναι διαπραγματεύσεις, μπορούν να διαπραγματευτούν αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται με αυτούς οι οποίοι τους σκοτώνουν?
18: Όχι, αυτό λέγεται και όλα στο Λίβανο. Είναι μια πάρα πολύ προβληματική διαπραγμάτευση. Καταρχήν δεν έχει νομοποιήσει η κυβέρνηση του Λιβάνου να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν εκλέχθηκε καν, όχι με το ίδιο mandate, με αυτή την εντολή. Δεν έχει εκλεγεί η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι, θυμίζω, είναι μια κυβέρνηση η οποία βγήκε μετά την εκεχηρία. Στην ουσία πάνω στη λογική και στην πεποίθηση ότι είχε καταστραφεί η αντίσταση, οπότε η κυβέρνηση σε ένα μεγάλο βαθμό είναι φιλοαμερικανική, ας το πούμε έτσι. Και η κυβέρνηση, και δυστυχώς ο Λίβανος, δέχεται τεράστιες αμερικανικές πιέσεις. Οικονομικές πιέσεις, διπλωματικές πιέσεις, πολιτικές πιέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Λίβανο και η κυβέρνηση, δηλαδή, και να θέλει, δεν μπορεί να αντισταθεί εύκολα σε όλη αυτή την πίεση που έχει δεχτεί ο Λίβανος. Επίσης, το Ισραήλ θέλει μια νίκη. Δεδομένου ότι στο Ιράν δεν έχει πετύχει αυτό που ήθελε, θέλει ο Νετανιάχου μια νίκη, έστω και να την κάνει συμβολικά. Και εκεί ακριβώς πέφτει όλη αυτή η πίεση στο Λίβανο. Η κυβέρνηση όμως δεν έχει νομοποιήσει. Και με την έννοια αυτή δεν έχει επίσης και κανένα χαρτί στα χέρια της. Γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει καμία επιλογή στην αντίσταση. Δηλαδή, ακόμα και να πει ότι μη συμφωνούμε να κάνουμε μια συμφωνία τέλος πάντων στη Ουάσιγκτον.
11: Για να απολύσει ουσιαστικά ένα 30% του εδάφους του Λιβάνου.
18: Ναι, όποια είναι η
11: συμφωνία, αυτό θα σημαίνει.
18: Ναι, και η συμφωνία αυτή που λέγεται το προσχέδιο της συμφωνίας είναι ότι είναι πραγματικά για γέλια. Δηλαδή, όταν ρωτήσανε τους κυβερνήτες, τους σημερινούς, τι θα κάνετε αν το Ισραήλ δεν κρατήσει τη συμφωνία, γιατί αυτό συμβαίνει, θα προσπαθήσουμε να πούμε στους Αμερικανούς που μας συμπαθούν, γιατί είμαστε Λιβανέζοι, είμαστε συμπαθητικοί τύποι, να μας λυπηθούν. Δηλαδή, πραγματικά είναι αυτό το επίπεδο πια της κατάσταση στο Λίβανο. Όταν ένα κράτος μετά το άλλο χάνει την κυριαρχία του, αυτές είναι οι μέθοδοι.
11: Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που θεωρούν οι Λιβανέζοι ότι θα τους βοηθήσουν οι Αμερικανοί, ενώ θεωρητικά πάντα αυτοί που θα έπρεπε να βοηθήσουν είναι οι Γάλλοι. Όπως επίσης, γιατί έχουν πολύ καλές συμφέροντα, να το πω έτσι απλά, κοινικά έχουν συμφέροντα στο Λίβανο, και επίσης βλέπουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν είναι για τα μάτια του κόσμου, ενεργοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας κάποιες κυρώσεις σε επίκους οι οποίοι σκοτώνουν επίσης στη Δυτική Όχθη. Γιατί δεν στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ευρώπη περισσότερο οι Λιβανέζοι?
18: Γιατί οι Αμερικανοί τους λένε σε όλους εκεί στην περιοχή ότι είναι δικό μας το χωράφι εδώ, το οικόπεδο. Δηλαδή οι Γάλλοι δεν έχουν χώρο, δεν τους δίνουν χώρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι Αμερικανοί έχουν φτιάξει και την πιο μεγάλη πρεσβεία. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει αυτό το ρεπορτάζ, αλλά η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο πρέπει να είναι, νομίζω, η δεύτερη, τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Δεν εξηγείται δηλαδή αυτό. Οπότε έχουν. Πώς είναι οι σκύλοι που κατουράνε?
11: Είχε κάποτε στην πρεσβεία την Αμερικανική στο Λίβανο και είχε γίνει. Ναι, και είχε γίνει μακέλιο.
18: Όταν είναι δίπλα στο σπίτι μου, το σημερινό, ας πούμε, η πρεσβεία. Ναι, έφυγε και πήγε στο λόφο, μακριά, έτσι, να κρυφτούν τέλος πάντων. Τώρα, βέβαια, έχει φτιάξει ένα κάστρο πάνω στο λόφο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως οι σκύλοι που κατουράνε τέλος πάντων στην περιοχή. Δηλαδή, θέλει να δείξει με αυτή την έννοια, το λέω, ότι είναι δικό μας το χωράφι αυτό. Ο Λίβανος είναι δικός μας. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει. Που στην ουσία αυτό που λέτε είναι ότι σημαίνει ότι με έναν τρόπο τον άλλον η κυβέρνηση είναι υπό τις διαταγές μας. Οπότε οι Γάλλοι δεν νομίζω ότι έχουν πολλά να πούνε εκεί. Οι Γερμανοί επίσης το ίδιο. Έχουν απεμπολίσει οποιαδήποτε έννοια προσπάθεια στην περιοχή. Έχουν χάσει και πάρα πολύ επίσης από την αξιοπιστία τους οι Ευρωπαίοι με όλα αυτά που γίνονται. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό ότι δεν τους πιστεύει κανείς πια και δεν μπορούν πια να έχουν μια πολιτική στη Μέση Ανατολή ανεξάρτητη από την αμερικάνικη πολιτική.
11: Λοιπόν, να σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έρχεται η επιβεβαίωση ότι θα γίνει το ταξίδι τελικά του ΣΥ το φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, όταν το λένε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ισχύει. Ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο, μετά κάνοντας αποδεκτή την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, μια και είπα αυτή την είδηση και κλείνοντας, Νικόλα μου, γιατί ο χρόνος πέρασε μάλλον. Ιράν. Τι εικόνα έχεις εσύ και τι εικόνα έχουν κάτω?
18: Καταρχήν να πούμε ότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι μια χώρα με κυριαρχία έχει βάθος στρατηγικό, έχει δυνατότητα να αντισταθεί στις επιθέσεις, όχι μόνο στρατιωτικές αλλά και δαιμονοποιήσεις, γιατί το Ιράν δαιμονοποιήθηκε απόλυτα εδώ και 40 χρόνια, όπως ξέρεις πολύ καλά. Αλλά φαίνεται ότι ένα κράτος με κυριαρχία, με εθνική κυριαρχία, με κοινωνική κυριαρχία, έχει δυνατότητα ακόμα και να αντικαταστήσει την ηγεσία του όταν αυτή δολοφονείται μέρα μεσημέρι, παράνομα, με βάρβαρο τρόπο, από τις ζώμες των Αμερικανών-Ισραηλινών, και να δώσει τη δυνατότητα στο πληθυσμό του να αντισταθεί συνολικά σε αυτό που θεωρεί ότι αυτό που γίνεται είναι μια επίθεση σε όλο το λαό του Ιράν, όχι μόνο στην κυβέρνησή του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας χώρας που έχει κυριαρχία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, Δυτικής Ασίας και συμπεριλαμβάνομαι σιγά σιγά και πολλές των Βαλκανίων, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, δεν έχουν κυριαρχία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας χώρας με κυριαρχία. Βέβαια, αυτές είναι και συνέπειες, γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο.
11: Πληρώνουν πολύ βαρύ.
18: Στο στόχαστρο του υπεριαλισμού και αυτών των δυνάμεων που δεν θέλουν να έχει κυριαρχία. Αυτό είναι το εξίσωση τώρα εδώ. Βέβαια, είναι και ένα τεράστιο μάθημα. Παίρνουν σημειώσεις δηλαδή όλες οι χώρες παγκόσμιου νότου αυτή τη στιγμή από το Ιράν. Βλέπουν δηλαδή ότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν με τόσα τρομερά χτυπήματα μαζί με το Ισραήλ, οι δύο πιο δυνατοί στρατοί στην περιοχή, να γονατίσουν το Ιράν, που έχει ήδη 40 χρόνια κυρώσεις, έχει ήδη αναγκαστεί να φτιάξει μόνο του βιομηχανία. Αυτά είναι μαθήματα για τον παγκόσμιο νότο που νομίζω παίρνουν πάρα πολλοί λαοί σημειώσεις, πάρα πολλοί ηγέτες σημειώσεις, και βλέπετε ότι αυτό αλλάζει και όλη την περιοχή. Αλλάζει και η Σαουδική Αραβία στάση σιγά σιγά, αλλάζει και όλη γενικά η περιοχή στάση σιγά.
11: Έχουν όμως μια χώρα η οποία είναι κάτι σαν το ποδορυφόρο, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
18: Ναι, ναι,
11: και έγινε γνωστό προχτές ότι έκανε ξαφνικό ταξίδι ο Νετανιάχου μέσα στον πόλεμο.
18: Το οποίο το αρνούνται τα Εμμυράτα. Το έχεις δει αυτό.
11: Το έχω δει, αλλά.
18: Το οποίο δείχνει ότι.
11: Ο Νετανιάχου το είπε φορά παρτίδα.
18: Τους έβγαλε στη φόρα.
11: Στη φόρα, ακριβώς αυτό.
18: Δεν μπορείς να είσαι σύμμαχος με το Ισραήλ, λοιπόν. Αυτό είναι το μάθημα και για τους ντόπιους εδώ. Θες να είσαι σύμμαχος, θα σε βγάλει στη φόρα όταν το βολεύει αυτόν. Και τώρα τρέχουν να τα μαζέψουν οι Εμιράτα να πει: παιδί, εμείς δεν είμαστε αυτοί που νομίζατε, κάνατε λάθος, δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, κυριαρχία νομίζω περιφερειακή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να το πω αυτό πριν κλείσουμε, Κώστα. Στη Μέση Ανατολή, που πρέπει να αρχίσουμε να τη λέμε Δυτική Ασία παρεμπιπτόντως, γιατί η Μέση Ανατολή είναι δικό μας όνομα. Γιατί η Ανατολή είναι μόνο από τη μεριά μας, έτσι. Δεν είναι. Είναι Δυτική Ασία βασικά αυτό που σημαίνει. Σε μια Ασία η οποία σηκώνει κεφάλι και ανεξαρτοποιείται με τους όρους τους δικούς της, υπάρχει σιγά σιγά η αντίληψη, η συνειδητοποίηση ότι είναι σημαντική η περιφερειακή κυριαρχία. Δηλαδή πρέπει οι λαοί της περιοχής, τα κράτη της περιοχής να αποφασίζουν μόνοι τους, χωρίς προστάτες, χωρίς δυνάστες, για το μέλλον των κοινωνιών τους. Μακάρι να υπάρξει και αυτή η πεποίθηση και εδώ.
11: Μακάρι, αλλά δεν. Συγγνώμη, αλλά.
18: Εντάξει, υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα που μπορούσε να πει από 10 χρόνια.
11: Προφανώς.
18: Άμα τα βλέπει, θα βλέπει τα πράγματα είναι χειρότερα. Υπάρχουν και ανοίγματα. Υπάρχει και φως στο τέλος του τούνελ. Το πιστεύω αυτό.
11: Μακάρι να είναι έτσι όπως
18: υπάρχει. Υπάρχει φως.
11: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Να είσαι καλά και εγώ.
11: Να είσαι καλά. Λοιπόν.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
20: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
21: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
22: Το μαχαίρωσε.
23: Η κακοποίηση του ζώου.
20: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
24: Μα τα εμψυχρό.
25: Καλοκλείδωμα το σκυλί.
26: Εικόνες ντροπή.
27: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες των τελευταίων μηνών. Πτώματα στη Γάζα, βομβαρδισμοί στο Ιράν, σύνοδοι στις Βρυξέλλες με πρόσωπα παγωμένα. Ένα παγκόσμιο σκάκι που μοιάζει χαοτικό. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και κυρίως πόσα μας λένε για τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το σκάκι. Σήμερα με τον οικονομολόγο και αναλυτή κινδύνου, κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα τριών αξώνων που, όπως υποστηρίζει, συγκλονίζουν αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, του Αμερικανικού, του Ισραηλινού, του Γαλλικού και θα ανοίξουμε επίσης τη συζήτηση για το Ιράν. Από την οπτική που δεν θα ακούσετε αλλού. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας.
29: Γεια σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
28: Στο τελευταίο σας βίντεο μιλάτε για τρεις γεωπολιτικούς άξονες που συγκλονίζουν την Ελλάδα. Πριν μπούμε σε καθένα ξεχωριστά, είναι η πρώτη φορά μετά τις συνθήκες Λοζάνης που τρεις διαφορετικές μεγάλες δυνάμεις βρίσκουν ταυτόχρονα ανάγκη την Ελλάδα. Ή μήπως είναι μια ψευδέστηση κεντρικότητας που έχουμε ξαναζήσει και έχουμε πληρώσει ακριβά.
29: Έχετε πολύ δίκιο να θέτετε την τελευταία παρατήρηση, γιατί το τοπίο στη γεωπολιτική δεν είναι ποτέ ειδηλιακό. Πάντοτε, αν κρύβει ευκαιρίες, σίγουρα κρύβει και κινδύνους, και ειδικά για μια χώρα που δεν είναι δυνατή, ισχυρή όπως η Ελλάδα. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο, για να το συνδέσω και με αυτά που είπατε στην αρχή, που εγώ αποκαλώ μια μορφή Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό ξεκινάει από το πολύ βασικό στοιχείο ότι έχουμε μια θεμελιώδη ανισορροπία στα οικονομικά θέματα. Κυρίως με την άνοδο την οικονομική της Ασίας και κυρίως βεβαίως της Κίνας, που έχει θέση στο περιθώριο τη Δύση. Αυτό οθεί τις ΗΠΑ σε μια ιδιαίτερα δραστήρια πολιτική, το λέω έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεταβάλουν τις συνθήκες σε διάφορα γεωπολιτικά συστήματα και έχουν μπει σε μια διαδικασία έντονης δράσης, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται ακόμα και το στρατιωτικό παράγοντα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια σειρά από κρίσεις και πολέμους, όπως στην Ουκρανία, όπως τα γεγονότα που είδαμε στη Βενεζουέλα, τη διεκδίκηση της Γκριλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αρχική σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, που τώρα έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο να μετατραπεί σε περιφερειακή σύγκρουση, αν υπάρξει και ένας επόμενος γύρος, στον οποίο πιθανότατα θα εμπλακούν και άλλα αραβικά κράτη. Είμαστε λοιπόν σε μια κυλιόμενη παγκόσμια κρίση, η οποία κρίνει κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η παγκόσμια ηγεμονία, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στις επόμενες δεκαετίες. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σε αυτό το πλαίσιο αλλάζουν πολλά πράγματα, οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά και όχι μόνο σε ένταση, αλλά και σε χρονική έκταση. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελλάδα. Ας πάρουμε λοιπόν τον παράγοντα των ΗΠΑ. Βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν και έχουν χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις και τις διευκολύνσεις που προσφέρει η Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ένα πολύτιμο σημείο αφετηρίας και βάση για τις επιχειρήσεις και τη διοχέτευση πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Όχι μόνο όμως, η Αλεξανδρούπολη δημιουργείται ουσιαστικά, είναι ένα hub ενεργειακό, όπου οι ΗΠΑ τώρα το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG, και να πωλήσουν ενέργεια αρχικά στα Βαλκάνια και κατ' επέκταση στην Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος η Αλεξανδρούπολη που παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου. Άρα λοιπόν δίνει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε μια τεράστια περιοχή, σε μια τεράστια ζώνη που πιάνει από την Ουκρανία μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, ας δούμε τη σημασία που έχει η βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη στάθμευση, τον ανεφοδιασμό των αεροναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, αλλά και ως σημείο επιτήρησης. Δηλαδή, από εκεί παρακολουθούν πάρα πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είναι βεβαίως ένα είδος ασφαλών μετόπισθεν, αφού είδαμε ότι και πρόσφατα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε κάποια πυρκαγιά στο κατάστρωμά του, υποχώρησε στην περιοχή της Σούδας για να κάνει τις συντηρήσεις πρώτου κλιμακίου, τις επισκευές πρώτου κλιμακίου. Αυτά σε συνδυασμό βεβαίως και με τις βάσεις στην Κύπρο, όπου επίσης είδαμε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επενδύσουν χρήματα, δηλαδή οι ίδιες με δικές τους δαπάνες, να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχει η ελεύθερη Κύπρος για να τις χρησιμοποιήσουν για μελλοντικές επιχειρήσεις. Η Κύπρος είναι ένα αεροπλανοφόρο ουσιαστικά που βρίσκεται εγκύτατα προς τις ακτές του Λιβάνου και του Ισραήλ, είναι δηλαδή δίπλα στην Αιγαίος Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή τη σημασία της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την Ελλάδα, είναι ένα δίπολο Ελλάδα-Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχίζουν και την αναγνωρίζουν πλέον και φανερά οι Αμερικανοί. Πρόσφατα είχαμε μια πρωτοβουλία δύο Αμερικανών γερουσιαστών, οι οποίοι αναφέρουν τη στρατηγική σημασία που έχει η Ανατολική Μεσόγειος για τον σχεδιασμό των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια χώρα διευκολύνσεων, αλλά είναι μια χώρα που έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό και στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Αυτό θέτει ως πρόκληση βεβαίως, το να παράσχουμε αυτές τις διευκολύνσεις ή τη συνεργασία, αλλά με κάποιο εύλογο αντάλλαγμα. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να είναι τόσο πολύτιμη γιατί προσφέρει μια παράκαμψη στην Τουρκία που δεν μπορεί κανείς να της έχει εμπιστοσύνη και ίσως τώρα μπήκε σε μια άλλη διάσταση αυτό, καθώς επιδεινώνονται οι σχέσεις των ΗΠΑ σε ένα βαθμό βεβαίως με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε την ένταση στις δηλώσεις, ας πούμε, του Γερμανού καγκελαρίου που οδήγησε στην απόσυρση αμερικανικών, τη μερική απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων. Ίσως λοιπόν αυτό δυναμώνει ακόμα περισσότερο το χαρτί της Ελλάδας. Ας πάμε τώρα γρήγορα στον δεύτερο παράγοντα, για το Ισραήλ. Για το Ισραήλ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ένας άξονας από τον οποίο μπορεί να αναπνέει και να επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι το Ισραήλ εξ αρχής, εκ της ιδρύσεώς του, περιτριγυρίζεται από αραβικούς, μουσουλμανικούς και κατά βάση εχθρικούς πληθυσμούς. Βεβαίως το Ισραήλ, λειτουργώντας προληπτικά και με τη δική του, αν θέλετε, στρατηγική, δεν τη δικαιολογούμε, απλώς προσπαθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα, έχει εξουδετερώσει έστω και προληπτικά διαφόρους δυνητικούς αντιπάλους και βλέπουμε αυτή τη στιγμή χώρες όπως η Συρία ή το Ιράκ να είναι σε μια κατάσταση ουσιαστικά κρατικής αποσύνθεσης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επίσης το Ιράν να δέχεται μια επίθεση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και η μόνη χώρα με την οποία υπάρχει μια συνθήκη, μακρά συνθήκη ειρήνης μετά το Camp David, είναι η Αίγυπτος, και αυτή όμως είναι εν δυνάμει επικίνδυνη, γιατί είναι ένα ηφαίστειο που ξεπερνά, πληθυσμιακό ηφαίστειο που ξεπερνά κατά πολύ ήδη τα 100 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν μπορεί να υπολογίζει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πόση σημασία έχει για το Ισραήλ ως πνεύμονας, ως στρατηγικό σημείο πρόσβασης η Κύπρος και η Ελλάδα. Και όχι μόνο σε γεωπολιτικό στρατιωτικό πεδίο, αλλά και για θέματα ενέργειας, για θέματα δικτύων. Το βλέπουμε με τον αγωγό που πρέπει να μπει ο αγωγός ηλεκτροδότησης, με τον EastMed που συζητιάται, αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα που να κάνουν με τους εμπορευματικούς δρόμους και τους δρόμους της ενέργειας που θα έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Και εδώ βλέπετε ξανακουμπώνει πάλι η πολιτική των ΗΠΑ, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η, αν θέλετε, η παρότρινση να υπάρξει αυτή η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Θέλω να σταθώ εδώ και να τονίσω ότι παρουσιάζω αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες. Δεν θέλω κανείς να νομίζει ότι παρουσιάζω μια ειδηλιακή κατάσταση που όλα θα μας δοθούν δωρεάν. Προφανώς όλοι αυτοί ζητούν να πάρουν από την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν χωρίς κόστος, αυτά που τους ενδιαφέρουν. Είναι στο χέρι της Ελλάδας όμως να έχει μια στρατηγική και να διεκδικήσει από αυτό το ρόλο που της που μπορεί να έχει τα ωφέλη που χρειάζεται. Και ας βάλουμε εδώ και τον τρίτο άξονα, την τρίτη παράμετρο, που την είδαμε πρόσφατα με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, που βλέπουμε να υπήρχε μια αρκετά θερμή έτσι, ατμόσφαιρα, που ήταν και για λόγους εντυπώσεων βεβαίως. Ο Μακρόν είναι ένας απερχόμενος Γάλλος Πρόεδρος, νομίζω όμως ότι εκφράζει μια πιο μακροπρόθεσμη γαλλική πολιτική, γιατί η Γαλλία πάντοτε η Μεσόγειος ήταν μια ζώνη γεωπολιτικού, άμεσου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, και αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Γαλλία δεν μπορεί να συνεργαστεί με μια χώρα όπως η Τουρκία, που είναι ανταγωνιστική σε αυτό το θέμα, μπορεί να συνεργαστεί με την Ελλάδα που δεν την ανταγωνίζεται και έχει και μια αμυντική συνεργασία εδώ και πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70. Η Γαλλία, βλέποντας ακριβώς το κενό που δημιουργείται με την αποστασιοποίηση των ΗΠΑ και της Ευρώπης, προσπαθεί να διεκδικήσει έναν γεωπολιτικό ρόλο ως προπομπός της Ευρώπης και έχοντας βεβαίως το ισχυρό χαρτί των ισχυρών δυνάμεων στρατιωτικών και της πυρηνικής ικανότητας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναζητά στην Ελλάδα μία πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν είναι τυχαίο ότι και η Γαλλία αναζητά μέσα από συμφωνία να έχει στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα θετικό πλαίσιο και το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις δυνάμεις σημαντικές που διεκδικούν τη συνεργασία με την Ελλάδα μας δίνει και δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Νομίζω λοιπόν ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τους κινδύνους, η Ελλάδα έχει δυνατότητες που πρέπει να τις αξιοποιήσει. Πρέπει να επιδιώξει αναβάθμιση των στρατιωτικών της δυνάμεων, την οικονομική της ανασυγκρότηση με την απορρόφηση τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της άμυνας. Αγοράζουμε όπλα, αγοράζουμε γαλλικά όπλα, φρεγάτες, αεροσκάφη, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει εμείς σημαντικό κατασκευαστικό έργο πλην κάποιων μεταλλικών εργασιών, κάποια μεταλλικά ελάσματα. Εμείς όμως είμαστε σημαντικός πελάτης για τα δεδομένα της Γαλλίας και της δώσαμε και μια μεγάλη όθηση στο ναυπηγικό της πρόγραμμα με μια παραγγελία 4 φρεγατών, όπως επίσης και στα αεροσκάφη, τα Ραφάλ. Άρα η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει συμπαραγωγές, πρέπει να διεκδικήσει απορρόφηση τεχνογνωσίας. Και όσον αφορά, για να το κλείσω εδώ, για να μην μακρηγορήσω, όσον αφορά την υπόθεση του Ισραήλ, πρέπει να αναζητήσουμε και την ενίσχυση από την Ισραηλινή τεχνολογία που έχει ενδιαφέροντα οπλικά συστήματα, υπό τον όρο όμως ότι δεν θα πάρουμε την προηγούμενη γενιά Ισραηλινών συστημάτων ώστε να καταστούμε χρηματοδότης για τη δημιουργία νέων οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ. Πρέπει να πάρουμε όπλα εχμής, τα οποία να είναι απολύτως αποτρεπτικά απέναντι στην Τουρκία και βεβαίως να έχουμε μία μορφή συνεργασίας ή συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία όμως θα είναι αυστηρώς προσδιορισμένη. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις αμυντικές υποχρεώσεις ή όλους τους κινδύνους που έχει το Ισραήλ απέναντι στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να έχουμε μία συνεργασία η οποία θα είναι ξεκάθαρα περιορισμένη σε έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα έχει ως βασικό ρόλο την αντιρρόπιση της τουρκικής απειλής. Αυτό είναι ένα πλαίσιο λοιπόν που πρέπει να το δούμε, με ό,τι κινδύνους κρύβει, το επισημαίνω, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι θέλουμε να δώσουμε έτσι μια ουτοπία να παρουσιάσουμε στον κόσμο, ούτε να δημιουργήσουμε ψεύτικες ελπίδες. Έχει όμως το πολιτικό σύστημα της χώρας ευκαιρία που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια και έχει και την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει και τις πρωτοπαραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες στην Ανατολική Μεσόγειο, να αντλήσει διπλωματική υποστήριξη και να διεκδικήσει, αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία, την κατοχύρωση, η Ελλάδα να διεκδικήσει την κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έναντι των τουρκικών προκλήσεων.
28: Το κρατάω αυτό και θα το χρησιμοποιήσουμε και στο τέλος, όπου θα κάνουμε τον κύκλο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως έχει κουράσει τον κόσμο, αλλά έχει σημασία. Όλοι μιλάμε για πυρηνικά, για διαδηλώσεις, για στενά ορμούς. Εσείς όμως αναφέρετε κάτι που δεν ακούγεται πουθενά αλλού, ότι το Ιράν δεν μπορεί πια να υποθηκεύσει το πετρέλαιο που παράγει και ότι σύντομα θα έχει πρόβλημα με τα ίδια του τα κοιτάσματα. Εξηγήστε μας, αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος της Τεχεράνης ανεξάρτητα από Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή μπορεί κάποιος απλώς να περιμένει την κατάρρευση χωρίς να ρίξει ούτε μια βόμβα?
29: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πιθανότητα και να το εξηγήσουμε λίγο. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την κεχηρία που δημιουργήθηκε μετά τη Μεγάλη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, βλέπουμε μια προθυμία των δύο μερών να εμπλακούν σε μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κεχηρία που κατά βάση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο παραβιάζεται. Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι και οι δύο πλευρές, και όταν λέω δύο πλευρές, μιλάω κυρίως για τις ΗΠΑ και το Ιράν. Το Ισραήλ έχει προφανώς μια διαφορετική και αρκετά πιο επιθετική ατζέντα, αλλά οι δύο αυτές πλευρές που ήταν και στις συνομιλίες άλλωστε, θεωρώ ότι εκτιμούν και τον κίνδυνο μιας ανεξέλεκτης κλιμάκωσης αλλά και το τεράστιο κόστος που θα δημιουργήσει στην περιοχή ένας επόμενος γύρος, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αν υπάρξει επόμενος γύρος ένοπλης αντιπαράθεσης και βομβαρδισμών, απευθείας τα πράγματα θα φτάσουν στο μέγιστο, η ένταση θα φτάσει στο μέγιστο, όλα τα ενδιάμεσα στάδια ήδη τα έχουμε περάσει και η κλιμάκωση θα φτάσει στο πιθανότατα δε να δούμε και εμπλοκή αραβικών κρατών, όπως κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν μια πιο ανεξάρτητη και πιο έτσι ιδιαίτερη πολιτική σε πολλά θέματα, και βεβαίως και η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ενοχληθεί και δεν δέχεται, εμάς περιπτώσει, το Ιράν να γίνει ρυθμιστής των στενών του ορμού. Γι' αυτό και έχει ακουστεί από πολλές πλευρές ότι όλοι αυτοί πιέζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα αυτό, να τελειώσει τη δουλειά και να μην την αφήσει ημιτελή. Υπάρχει λοιπόν ένας φόβος από την πιθανή κλιμάκωση. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια σημαντική ενέργεια που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και που έχει αλλάξει άρνητες ισορροπίες. Δηλαδή, ο αποκλεισμός που έχουν εφαρμόσει, ο ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν, γιατί οι λιμάνια του Ιράν υπάρχουν και εκτός του ορμού, σε όλη λοιπόν την ακτογραμμή του Ιράν, έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πάρα πολύ το Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του. Πιθανώς να μην είναι στο απόλυτο, στο 100%, αλλά δεν χρειάζεται ένα 80% να επιτύχει ένας αποκλεισμός, γιατί μιλάμε και για μια μεγάλη θαλάσσια έκταση που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν την τεχνολογία και όπως φαίνεται ή όπως δηλώνεται, είναι αρκετά αποτελεσματικός ο αποκλεισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελάχιστες ή καθόλου ποσότητες πλέον πετρελαίου μπορεί να εξάγει το Ιράν προς τρίτες χώρες, κυρίως προς τις χώρες της Ασίας. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως μας αναφέρουν οι ειδικοί τουλάχιστον, ότι οι πετρελοπηγές δεν μπορούν να σταματήσουν. Γιατί? Αν σταματήσουν, υπάρχει μια καταστροφική μεταβολή στις πιέσεις των πεδίων άντλησης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα μεγάλα που είτε έχουν να κάνουν με εισρώφηση νερού στα κοιτάσματα, είτε με διαφυγή των αερίων που βοηθούν την άντληση κλπ. Με απλά λόγια, εάν σταματήσει η άντληση, θα υποστούν μικρή ή μεγάλη ζημιά τα κοιτάσματα του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, για να αποφύγει αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες από διεθνείς ιστοσελίδες, αναφέρω μία που θεωρείται αξιόπιστη, είναι η Άξιος, από όπου έχω δει πληροφορίες τέτοιες, το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όποιο αποθηκευτικό χώρο έχει διαθέσιμο. Χρησιμοποιεί μεγάλα δεξαμενά όπλα, πολύ μεγάλα, χωρητικότητας περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών και από ό,τι αναφέρεται διαθέτει περίπου 20. Επίσης χρησιμοποιεί όλες τις εγκαταστάσεις ξηράς ή ακόμα και παλαιότερες εγκαταστάσεις πετροχημικές για να αποθηκεύσει σε δεξαμενές το πετρέλαιο που παράγει. Και τρίτον, κάνει και μια απελπισμένη κίνηση που δεν μπορεί να είναι πολύ αποδοτική. Προσπαθεί να διοχετεύσει το πετρέλαιο σιδηροδρομικά μέσω ξηράς λοιπόν. Αλλά προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζονται δεκάδες σιδηροδρομικοί σεισμοί που μπορούν να μεταφέρουν το πετρέλαιο που μεταφέρει ένα δεξαμενόπλιο. Η εκτίμηση λοιπόν των ειδικών είναι ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος λειτουργεί πιθανότατα εις βάρος του Ιράν. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, αυτός ο κίνδυνος δεν ισχύει για τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου? Πιθανώς ναι, σε έναν μικρότερο βαθμό. Γιατί? Γιατί μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αγωγοί. Υπάρχει, ας πούμε, ένας αγωγός που ξεκινάει από το Ιράκ και καταλήγει στο Τσεϊχάν της Τουρκίας. Για τη Σαουδική Αραβία υπάρχει ένας μεγάλος αγωγός που ξεκινάει από τον Περσικό κόλπο και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ο East-West Pipeline. Και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπάρχει ένας αγωγός που ξεκινάει, περνάει δηλαδή μέσα από το Ομάν και βγαίνει έξω από τα στενά του ορμού. Άρα μπορούν να διοχετεύσουν περίπου 7 με 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα όταν είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό βέβαια δεν τους λύνει πλήρως το πρόβλημα, αλλά τους δίνει χρονική ανάσα και επιπλέον, όπως πάλι αναφέρουν οι ειδικοί, έχουν οι ειδικέ Σαουδική Αραβία, έχει πιο σε καλύτερη κατάσταση τα κοιτάσματά τη, είναι πιο υψηλή πίεση, έχει καλύτερα περιθώρια. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό είναι ο βασικό λόγο τελικά που από μεριά ΗΠΑ βλέπουμε μια απροθυμία να ξεκινήσουν τι επιχειρήσει, σε συνδυασμό βεβαίω και με το τι θα συνεπάγεται το κάτι τέτοιο. Εκτιμούν ότι πρέπει να αφήσουν το χρόνο να δουλέψει, ώστε να υποχρεώσουν το Ιράν να υποχωρήσει στα βασικά θέματα που του ζητούν. Αυτό είναι το παίχνιο που κατά τη γνώμη μου κυρίω παίζεται τώρα.
28: Θα ήθελα να περάσουμε λίγο στην ανοιχτή σύγκρουση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες πρωτοφανείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δασμοί αντιπαραθέσεις για την Ουκρανία, για το ΝΑΤΟ και για την τεχνολογία. Δεν μιλάμε πια για διαφωνίες συμμάχων, μιλάμε για ανταγωνισμό. Είναι αυτό προσωρινή κρίση της εποχής Τραμπ ή είναι δομική ρογμή που θα παραμείνει ανεξάρτητα από ποιος είναι στο Λευκό Οίκο?
29: Τίνω πιο πολύ να δεχτώ το δεύτερο. Και το τίνω αυτό γιατί είναι δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι εκτιμώ ότι δεν είναι μόνο πολιτική του Τραμπ, είναι τουλάχιστον της πλευράς που τη χαρακτηρίζουμε ως πλευρά MAGA. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό ο διάδοχος του Τραμπ να είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί έχουν απολέσει σημαντικά την επιρροή τους σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, υπάρχει, αν θέλετε, μία πόλωση στις ΗΠΑ. Άρα, πιθανώς να έχουμε μια συνέχεια αυτής της ηγετικής ομάδας υπό κάποιο άλλο πρόσωπο. Απ' την άλλη μεριά, οι λόγοι που οθούν τις ΗΠΑ σε μια τόσο ριζοσπαστική πολιτική διεθνώς είναι σαφώς προσδιορισμένη και απολύτως κατανοητή. Έχει να κάνει με την οικονομική ανισορροπία. Εγώ προσωπικά αυτό το έχω επισημάνει πάρα πολλά χρόνια πριν, ότι η ύπαρξη αυτών των περίφημων δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή το εμπορικό έλλειμμα που έχουν οι ΗΠΑ με τις περισσότερες χώρες, και από την άλλη μεριά αυτό έχει ως αντανάκλαση ένα δημοσιονομικό έλλειμμα, που είναι αυτό που διωγγώνει με τη σειρά του το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 38 ή 39, δεν έχω δει τελευταίο νούμερο, 3 εκατομμύρια δολάρια. Υποχρεώνουν λοιπόν τις ΗΠΑ πλέον σε μια πολιτική ψηλής εντάσεως και δημιουργεί έναν χαρακτήρα επίγοντος. Άρα λοιπόν θα κάνουν χρήση, αυτό δεν το λέω τώρα, το έχω πει χρόνια πριν, θα κάνουν χρήση των δυνατοτήτων τους, της ισχύος τους και κυρίως της στρατιωτικής ισχύος που διαθέτουν, αλλά και της πολιτικής επιρροής που έχουν, για να μεταβάλουν τις ισορροπίες, είτε απορροφώντας, παραπατρίζοντας μέρος της παραγωγής, είτε απορροφώντας επενδύσεις, γιατί παίζει ρόλο στην αντιστάθμιση των εμπορικών ελλειμμάτων και η εισρωή ξένων επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παίρνουν μια στάση αντιπαράθεσης ακόμα και απέναντι στην Ευρώπη, γιατί έχουν δηλώσει ρητός ότι αντίπαλός τους πλέον είναι η Κίνα. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς το κείμενο στρατηγικής που δημοσίευσαν στο τέλος του 2025 οι ΗΠΑ. Εκεί, λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό. Αναφέρουν διάφορα πράγματα για την Ευρώπη, ότι έχει χάσει τη διεθνή θέση που είχε κάποτε. Μάλιστα, λέει ότι τη δεκαετία του 90 είχε το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ τώρα έχει υποχωρήσει στο 14%. Και παράλληλα, αναφέρεται παραπάνω από μία φορά ότι η πολιτική που ακολουθούν στο μεταναστευτικό οδηγεί τελικά στην απώλεια της ταυτότητας της Ευρώπης, σε σημείο που να προβληματίζει τις ΗΠΑ εάν η Ευρώπη θα μπορεί να είναι στο μέλλον ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Συν της άλλης, να δούμε και το ρόλο βεβαίως που παίζουν άλλες δυνάμεις όπως η Γερμανία, η οποία ως τώρα εκμεταλλεύτηκε ορισμένα πλεονεκτήματα που είχε, το ότι δεν είχε ανάγκη για μεγάλες αμυντικές δαπάνες, το ότι είχε μια φτηνή παροχή ενέργειας από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να γιγαντώσει την οικονομία της. Η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε και άλλα πράγματα. Και το γεγονός ότι το ευρώ της έδινε πλεονεκτήματα έναντι των ασθενέστερων χωρών του Νότου, τις οποίες τις χρησιμοποιούσε ως μια εσωτερική αγορά ανυπεράσπιστη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Άρα λοιπόν, στο καλάθι μπαίνουν και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βεβαίως ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή είχαν την ευκαιρία τους, αν θέλετε, τη δεκαετία του 90 να ενοποιηθούν πολιτικά, να δημιουργήσουν μια ενιαία γεωπολιτική οντότητα. Με ευθύνη κυρίως των Γερμανών δεν ξεπέρασαν τις εσωτερικές τους αντιθέσεις, γιατί οι Γερμανοί πάντοτε έθεταν ως προτεραιότητα το εθνικό τους συμφέρον, και αυτό το βλέπουμε από το χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν υιοθέτησαν κάποιο ευρωπαϊκό μέτρο, αν προηγουμένως δεν το είχε εγκρίνει το δικό τους ανώτατο δικαστήριο, ποτέ δηλαδή δεν έθεσαν στο περιθώριο το δικό τους έθνος κράτος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως αποστέρισε την δυνατότητα για μια πιο βαθιά Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρέμεινε μια κυρίως νομισματική ένωση χωρίς πολιτική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, ξαναγυρίζω και λέω ότι θα διεκδικήσουν παντού νέους ρόλους, και αυτό ίσως, όπως είπα και στην αρχή, ευνοήσει την Ελλάδα, δεδομένου ότι ίσως τους ενδιαφέρει να αποσυρθούν από περιοχές που έχουν δαπανηρές βάσεις που δημιουργήθηκαν, για παράδειγμα, την περίοδο του ψυχρού πολέμου στη Γερμανία, και να ενισχύσουν την παρουσία τους σε άλλες πιο ευέλικτες ζωτικές περιοχές που τους δίνουν πρόσβαση σε ζώνες ενδιαφέροντος, όπως είναι, για παράδειγμα, η Μέση Ανατολή.
28: Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το θέμα. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι στο κέντρο του παιχνιδιού για πολλούς λόγους και σημαντικά και πραγματικά είμαστε το κέντρο αυτή τη στιγμή, τυχαία, μιλάμε για κέντρο σχεδιασμού ή για κέντρο εκτέλεσης σχεδίων που αποφασίζονται αλλού? Έχει η ελληνική κυβέρνηση στρατηγική σκέψη και τεχνοκρατική επάρκεια να μετατρέψει αυτή τη θέση σε διαπραγματευτικό όφελος, ή απλώς παραδίδει υπηρεσίες αλληλένδετες με δεσμεύσεις?
29: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ κέρια, και θα σταθώ στη λέξη που είπατε, τυχαία. Γίναμε το επίκεντρο τυχαία. Δεν το επιδιώξαμε, είναι η τύχη μας αυτή, αλλά πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Πράγματι, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει δείξει ότι δεν έχει όλα τα χρόνια μία εθνική στρατηγική, δεν είχε και μία οικονομική στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα χρεοκόπησε, βρέθηκε σε μνημόνια, δεν είχε δικιά της πρόταση και δεν μπόρεσε ουσιαστικά να ξεφύγει από την υποβάθμιση που της προκάλεσαν τα μνημόνια. Η Ελλάδα έχει μείνει σε μια τροχιά φτωχοποίησης για παραπάνω από 15 χρόνια, και αυτό μας το δείχνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Έχω αναφέρει αρκετές φορές την έκθεση που έχουν κάνει οι Financial Times, που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, και από ό,τι φαίνεται σύντομα θα ξεπεράσει και η Βουλγαρία. Αυτό είναι μια παταγώδης αποτυχία του εγχώριου πολιτικού συστήματος, την οποία τείνουμε να αποδεχόμαστε ή να την προσπερνάμε. Μας προβάλλει δήθεν μικροεπιτυχίες. Μας λένε, για παράδειγμα, ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους, την ίδια ώρα που η ελληνική κοινωνία σφαδάζει από την ακρίβεια. Θα σας πω ως άνθρωπος της αγοράς ότι ένας που έχει δανειστεί έχει συμφέρον να πληρώσει όσο γίνεται πιο αργά το δάνειό του. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ένας επιχειρηματίας δανείζεται με ένα επιτόκιο, ας πούμε, 5%, γιατί έχει την ικανότητα να παράγει κέρδη με υψηλότερο ρυθμό, με 10 με 15%. Άρα λοιπόν, με τα λεφτά που έχει δανειστεί, παράγει κέρδη και μετά αποπληρώνει και τα χρέη του. Κάποιος που πληρώνει πριν την ώρα του τα χρέη του, επειδή στείλει την κοινωνία, στην πραγματικότητα λέει ότι δεν έχει κανένα σχεδιασμό, κανένα επενδυτικό σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, το βλέπουμε και στο δημογραφικό. Είναι το μείζον εθνικό πρόβλημα και δεν ασχολείται κανείς. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει και σχεδιασμός γεωπολιτικός. Γι' αυτό και το πολιτικό σύστημα οραματίζεται να κάνει συμβιβασμούς και υποχωρήσεις προς την Τουρκία. Διότι το να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα αυτά που λέμε θα σήμαινε ότι θα άλλαζαν οι προτεραιότητες του. Το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την άνοδο της χώρας και της κοινωνίας και όχι για την εξυπηρέτηση των δικών του ωφελημάτων, μάλλον συμφερόντων ή άλλων συμφερόντων με τα οποία συνεργάζεται εγχώρια ξένα. Λειτουργεί λοιπόν περισσότερο ως εντολοδόχος και προσπαθεί στην πράξη να κάνει δημόσιες σχέσεις μέσα από την εκπλήρωση των απαιτήσεων που του θέτουν διάφορα κέντρα αποφάσεων και κυρίως ξένα κέντρα αποφάσεων. Πρέπει όμως η χώρα, αυτό είναι η πρόκλησή της, αν θέλετε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, πραγματικά δύσκολο να γίνει αυτό έτσι όπως είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει όμως η χώρα να υπερβεί αυτή την πρόκληση, να αποκτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο και να αξιοποιήσει, όπως είπα, αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη. Και εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι ευχής, είναι τύχη από το Θεό, αν θέλετε, το ότι συγκλίνουν συμφέροντα διαφόρων δυνάμεων που μπορούμε να αντλήσουμε μόχλευση, όπως λέμε, στη γλώσσα της αγοράς, απέναντι σε μια διωγγούμενη τουρκική απειλή, αν είμαστε μόνοι μας, δεν θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η Ελλάδα για να μην καταστεί γεωπολιτικός δορυφόρος της Τουρκίας. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα.
28: Επειδή ξέρω το κοινό μου, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Στο βίντεό σας, το τελευταίο το οποίο είδα στο κανάλι σας, προσέξατε κάτι σημαντικό, ότι η συνεργασία με Ισραήλ πρέπει να είναι οριοθετημένη. Όχι να μπλεχτούμε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Πώς πρακτικά οριοθετείς μια συνεργασία όταν ο σύμμαχός σου έχει ενεργές συγκρούσεις σε 4-5 μέτωπα? Είναι ρεαλιστικό, είναι ή θεωρητική ευχή?
29: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πρέπει αυτό να επιδιώξει η Ελλάδα. Δεν μπορεί δηλαδή για να εξασφαλίσει τη συμμαχία του Ισραήλ να αποκτήσει απέραντες υποχρεώσεις απέναντι στη Μέση Ανατολή, που θα τη φέρουν πολλές φορές και σε θέση αντιπαράθεση με κάποιες άλλες χώρες. Νομίζω όμως ότι και το Ισραήλ δεν πρέπει να το επιδιώξει. Δηλαδή, εμείς ως τριμερείς, ως χώρος συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρος-Ισραήλ, πρέπει να συνεργαστούμε σε εκείνο το γεωγραφικό κομμάτι που είναι κοινό για μας και στο οποίο βεβαίως βρίσκεται η Τουρκία. Πρέπει να είναι, και έχει γίνει στην ιστορία αυτό πολλές φορές, πρέπει να είναι μια συνεργασία περιχαρακωμένη και προσδιορισμένη που θα συνεπάγεται μεταφορά, αν θέλετε, στρατιωτικής τεχνολογίας και αγορά αμυντικού υλικού από την Ελλάδα, που επίσης θα προσδώσει και ένα βάθος στο Ισραήλ ως αντάλλαγμα, αλλά αυτό πρέπει να έχει τον χαρακτήρα μιας ενιαίας δράσης σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία, διότι είναι και προς συμφέρον του Ισραήλ να μην καταληφθεί, να μην πέσει υπό τον πλήρη τουρκικό έλεγχο η Κύπρος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς Ισραηλινός και κανείς Αμερικανός δεν θα ήθελε η Τουρκία κάποια στιγμή να καταλάβει την υπόλοιπη Κύπρο. Εδώ λοιπόν είναι η ευκαιρία και της Κύπρου που πρέπει να διεκδικήσει την αγορά προηγμένου αμυντικού υλικού. Και βεβαίως η υποχρέωση της Ελλάδας εδώ είναι να αναβιώσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο είχε ουσιαστικά εγκαταληφθεί από τον καιρό των κυβερνήσεων Σιμίτ. Τον τελευταίο καιρό είδαμε κάποιες κινήσεις θετικές, οφείλω να το αναγνωρίσω, το ότι πήγαν ελληνικές φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο. Πρέπει να παραμείνουν ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά παράλληλα πρέπει και η Κύπρος να αποκτήσει τις δικές της δυνατότητες, ώστε να μην αποτελεί την αχίλιο πτέρνα σε καιρό κρίσης με την Τουρκία, να μην αποτελεί η Κύπρος την αχίλιο πτέρνα για τον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Εν ολίγης λοιπόν θέλω να πω ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί ευέλικτα κατά τρόπο που να εξυπηρετεί στα συμφέροντά της. Χωρίς αυταπάτες δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Οι συμμαχίες κρύβουν και κινδύνους. Λέμε πολλές φορές ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος, αλλά η λέξη φίλος πρέπει να μπει σε εισαγωγικά. Και αυτό μας το δείχνει πολλές φορές η σύγχρονη γεωπολιτική. Είμαστε σε μια εποχή, όπως λέμε, της διαμερισματοποίησης των σχέσεων, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές αλλού χώρες να συνεργάζονται και αλλού να είναι αντίπαλες σε κάποιο άλλο τραπέζι. Γιατί έχει να κάνει με τα συμφέροντα και πώς η λογική τα καθορίζει. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κινηθούμε με αυτή την ευελιξία και τέτοιου είδους σχέσεις να επιδιώξουμε και με το Ισραήλ. Εδώ να βάλω την παράμετρο τη σημαντική, που έχει σημασία για μας, είναι ότι πρέπει να γίνουν τα δίκτυα της ενέργειας, είτε είναι ο αγωγός, είτε είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ, και είτε είναι και το ευρύτερο σχέδιο του εμπορευματικού διαδρόμου, του IMEC, που θα ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα φτάνει στο Ισραήλ και από εκεί θα φτάνει στην Κύπρο, Ελλάδα, κυρίως από την Κρήτη και Πειραιά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που θα βάλουν στο χάρτη την Ελλάδα και θα ενοποιήσουν το γεωγραφικό χώρο, δίνοντάς μας και τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε στις θάλασσες τα δικαιώματά μας. Είτε αφορούν χωρικά ύδατα, είτε αφορά την ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο.
28: Κλείνοντας, για ένα νέο 25χρονο μηχανικό, για έναν 50χρονο επαγγελματία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τίποτα από όλα αυτά, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να κάνει για να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα Ελλάδα ή μένει απλώς θεατής?
29: Η ερώτηση που κάνετε είναι πολύ δύσκολη, είναι βέβαια λίγο γενική. Ο μέσος άνθρωπος ως μονάδα δεν μπορεί ίσως να κάνει πολλά πράγματα. Αν και ξέρετε, οι δυνατότητες που έχουμε όταν αποφασίσουμε οι άνθρωποι να κάνουμε πράγματα είναι μεγάλες.

0: που είναι μια ακόμα ένδειξη ότι υπήρξε ένας ψευδής εξυγχρονισμός τελικά, πρέπει να φύγουμε από την πλαστή εικόνα που μας δίνουν τα καθεστωτικά, αν θέλετε, πολιτικά κόμματα και να αναζητήσουμε, να υποστηρίξουμε ανθρώπους και δράσεις που ο καθένας κρίνει ότι είναι πραγματικά ρηξικέλευτες, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη να επανεφεύρει τον εαυτό της σε αυτή τη νέα εποχή, να ξεπεράσει αυτά τα δομικά προβλήματα που έχει για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της προσφέρει το περιβάλλον της.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Νομίζω ότι έχουμε πει τα περισσότερα. Δεν θέλω να κουράσω τους φίλους μας. Ίσως έχουμε ευκαιρία να πούμε και άλλα σε κάποια άλλη συζήτηση που θα έχουμε.
1: Κύριε Λαβρέτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Φίλοι μου, πριν κλείσω, δύο πράγματα. Πρώτον, αν αυτή η συζήτηση σας πρόσφερε κάτι που δεν ακούγατε αλλού, κάντε τρία πράγματα που κοστίζουν 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Χτυπήστε τον καμπανάκι για να σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο επεισόδιο και κοινοποιήστε το βίντεο σε κάποιον που ξέρετε ότι σκέπτεται. Έτσι δουλεύει το κανάλι αυτό, από στόμα σε στόμα, όχι από διαφημίσεις. Δεύτερον, και θα είμαι ευθύς μαζί σας γιατί σας σέβομαι, αυτό το κανάλι είναι δουλειά, πραγματική δουλειά. Έρευνα, επικοινωνία με καλεσμένους, ώρες προετοιμασίας, μοντάζ, εξοπλισμός. Δεν στηρίζεται σε χορηγούς, ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανάλια μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να σας μιλάω ελεύθερα. Για να συνεχίσει αυτή η ανεξαρτησία, χρειάζομαι αυτή την οικονομική σας στήριξη. Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε με μια δωρεά μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο, είτε γινόμενοι μέλη του καναλιού με σταθερή μηνιαία υποστήριξη που σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν παρακαλάω, σας ενημερώνω. Όποιος μπορεί να συνεισφέρει, στηρίζει μια προσπάθεια που τον αφορά. Όποιος δεν μπορεί, αρκεί να μοιραστεί το βίντεο και αυτό είναι στήριξη. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή συμπάσχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζούμε ήδη τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρισκόμαστε στο δρόμο προς έναν ακόμη μεγάλο πόλεμο. Είναι ένα ερώτημα και μια συζήτηση που γίνεται όλο και συχνότερα την τελευταία περίοδο, με αυτά που ζούμε στο Ιράν, με αυτά που ζούμε εδώ και χρόνια στην Ουκρανία, με αυτά που ζούμε στην Κούβα και δεν ξέρω τι άλλο θα μας προκύψει. Εν πάση περιπτώσει, απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχειρούν να δώσουν 4 συγγραφείς σε ένα βιβλίο και έχουμε στο στούντιο του Militaire News έναν από αυτούς, είναι ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης απέναντί μου στο στούντιο του Militaire Channel. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλτσόνη. Καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου. Είστε επιμελητής αυτού εδώ του βιβλίου που έχει τίτλο «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο» με ερωτηματικό στο τέλος. Ναι. Το οποίο υπογράφετε εσείς

0: ο κύριος Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης ο συνάδελφος και ο κύριος Ηρακλής Οικονόμου. Mm-hmm. Πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο, από την, από την ανάγκη να δώσετε μια απάντηση και δίνετε απάντηση με το βιβλίο στο αν πάμε προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο?
1: Ναι, το βιβλίο προέκυψε από την ανησυχία mm-hmm. που μας διακατέχει, που διακατέχει όλους μας, από τις εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα, προς τα που βαδίζει η ανθρωπότητα. Είχε προηγηθεί πριν από ένα χρόνο περίπου ένα σεμινάριο που είχαμε κάνει ο Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών με το ίδιο περίπου θέμα και στο οποίο είχαμε αυτές και μερικές ακόμα εισηγήσεις. Έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση, ένας πολύ πλούσιος διάλογος. Καρπός λοιπόν όλης αυτής της προσπάθειας είναι αυτό το μικρό βιβλίο. Το λέω ότι είναι μικρό γιατί σκόπιμα έχει 4 συμβολές, είναι ευσύνοπτο, ακριβώς για να δώσει τις βασικές παραμέτρους της κατάστασης σήμερα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων, της κατάστασης αυτής της επικίνδυνης στην οποία βρισκόμαστε και τι είδους διέξοδος μπορεί να υπάρχει. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα ερωτήματα τα οποία προσπαθούμε να απαντήσουμε στο βιβλίο. Φυσικά δεν διατηνόμαστε ότι δίνουμε όλες τις απαντήσεις και απαντάμε σε όλα τα ζητήματα.
0: Όχι, είναι χωρισμένο σε τομείς οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον. Ο κύριος Τραβελάκης υπογράφει το οικονομικό κομμάτι της ιστορίας. Εσείς ασχολείστε με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, το οποίο θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Ο συνάδελφος Λεωνίδας Βατικιώτης με τον περίφημο πανεξοπλισμό της Ευρώπης και ο κύριος Ηρακλής Οικονόμου με τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Mm-hmm. Το θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, και ένα θέμα το οποίο έχει ειδικά τώρα στον πόλεμο και στην Ουκρανία αλλά mm-hmm. και στον πόλεμο ενάντια στο Ιράν έχει φανεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Έχει πάρα πολύ σημαντικές πλευρές. Και νομίζω ότι ο κύριος Οικονόμου, επειδή είναι και ειδικό σε αυτά τα θέματα, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Επειδή έχετε βάλει αυτό το ερωτηματικό στο τέλος. Δημιουργεί μια, ας το πούμε, αισιοδοξία. Μπορεί και να τον αποφύγουμε τον μεγάλο πόλεμο, γιατί κάποιοι, ξέρετε, υποστηρίζουν ότι αυτό που ζούμε, αυτά που βιώνουμε, αυτά τα επεισόδια,
1: ναι,
0: τα πολεμικά,
1: ότι
0: έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Γιατί βάζουμε το ερωτηματικό? Δεν το βάλαμε μόνο για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, τους αναγνώστες, λέγοντας ότι είμαστε ήδη σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά ρέουσα. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι η όξυνση των αντιθέσεων και η εξάπλωση των πολεμικών συγκρούσεων έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση. Η οποία η οικονομική κρίση φέρνει ανάμεσα στα άλλα τις συγκρούσεις για αναδιανομή των σφαιρών επιρροής. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι, ας το πούμε έτσι, νομοτελειακό. Σωστά. Όμως η εξέλιξη, η πορεία αυτών των συγκρούσεων και αυτών των αντιθέσεων δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Πρώτον, γιατί οι ίδιες οι συγκρούσεις έχουν τη δική τους δυναμική, είτε για να πολλαπλασιαστούν, είτε καμιά φορά και για να υπάρξουν κάποιες προσωρινές έστω συμφωνίες. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το αδιέξοδο των ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, αλλά είναι ένα γεγονός. Και από την άλλη, υπάρχει ένας μεγάλος παράγοντας που πολλές φορές η ανάλυση τίνει να τον υποτιμά: οι λαοί. Οι λαοί είναι ένας παράγοντας που ακόμα δεν έχουν μιλήσει επαρκώς. Έχουν μιλήσει εν μέρη, δηλαδή η αντίσταση του Ιρανικού λαού και η αποτυχία των ΗΠΑ της Αμερικής σε όλους τους στόχους που είχαν θέσει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ναι, που είχαν θέσει σε σχέση με το Ιράν, δείχνει ότι ο λαϊκός παράγοντας μπορεί να υπεσέλθει. Το γεγονός ότι τουλάχιστον το 65% του Αμερικανικού λαού, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, είναι όχι απλώς αντίθετο στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αντίθετο γενικά στην εξωτερική πολιτική, αλλά αντίθετο και στην εσωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ, είναι επίσης ένας παράγοντας που αν κινητοποιηθεί περισσότερο, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, κινητοποιήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής, θα αποδώσει καρπούς. Αντιστοίχως, στη χώρα μας για παράδειγμα, αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να ανέχεται τη συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους, είτε αφορούν το Ιράν είτε αφορούν την Ουκρανία, και ορθώσει το ανάστημά του με τον ένα ή άλλο τρόπο, επίσης αυτό θα έχει καταλυτικές συνέπειες. Συνεπώς θέλω να πω με όλα αυτά ότι δεν είναι μονόδρομος, δεν είναι αναπόφευκτη η πορεία προς την καταστροφή, προς την πορεία προς τη γενίκευση των πολέμων και προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιθανά προς την καταστροφή της ανθρωπότητας. Υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες που μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση.
0: Στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτή η άρνηση του κόσμου υπέρ των πολέμων, και όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Στη Γερμανία, ας πούμε, διάβαζα ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό των αντιρρησιών συνείδησης. Ωστόσο, κάποιοι, ίσως λαθασμένα, κάνουν μια σύγκριση με τα αντιπολεμικά κινήματα άλλων δεκαετιών και λένε ότι δεν βλέπουμε ακόμα τέτοιου είδους αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι γεγονός. Δεν έχουμε σήμερα αντιπολεμικά κινήματα όπως είχαμε τη δεκαετία του 60 ή όπως είχαμε τη δεκαετία του 2000 ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ κτλ. Όμως οι κοινωνίες χρειάζονται χρόνο. Οι διεργασίες πολλές φορές είναι υπόγειες και έχω την αίσθηση ότι μόλις τώρα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας δούμε για παράδειγμα τη στάση της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μελόνι της Ιταλίας. Ποια είναι? Η αποστασιοποίηση από τις πολεμικές εκστρατείες των ΗΠΑ. Γιατί το κάνει αυτό η Μελόνι? Το κάνει απλούστατα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχουν τα ιδιαίτερα συμφέροντα της ιταλικής αστικής τάξης, της ιταλικής άρχουσας τάξης, αλλά κυρίως δεν το κάνει γι' αυτό. Το κάνει γιατί αισθάνθηκε την πίεση του ιταλικού λαού, που εκφράστηκε και με διάφορες διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις, αλλά εκφράστηκε και στο πρόσφατο δημοψήφισμα που αφορούσε φαινομενικά άλλο ζήτημα, τι αφορούσε την προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Καταψηφίστηκε η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης. Άρα βλέπουμε ότι η αντίθεση μπορεί να εκφράζεται και από άλλα ριάκια, να έρχεται από άλλους δρόμους και φέρνει αποτέλεσμα. Η αντίσταση σημερινή, αν η αντίσταση και η αντίδραση των λαών και η αντίθεση των λαών ξεπεράσουν ένα σημείο, αρχίσει να δυναμώνει ακόμα παραπέρα, καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο αποτελεσματικές, πιο σημαντικά αποτελέσματα στην πάλη για την ειρήνη και ενάντια στους πολέμους.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελόνι μαζί και από αριστερά, και αναφέρομαι και στο τελευταίο επεισόδιο με το Στολίσκο για τη Γάζα, όπου έγινε αυτή η επιχείρηση των Ισραηλινών σε περιοχή έρευνας διάσωσης ελληνική.
1: Καλά, αυτό είναι ντροπή καταρχήν για την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, να πούμε, δηλαδή, τι να σχολιάσουμε. Αλλά και αυτό έχει. Η στάση της ιταλικής κυβέρνησης έχει πάλι να κάνει με αυτούς τους δύο παράγοντες. Mm. Δηλαδή, την κάποια διαμάχη της Ιταλίας με το Ισραήλ, εδώ μπαίνει και η Γαλλία και μπαίνουν και άλλοι, για τον έλεγχο γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, με την αντίθεση του ιταλικού λαού στη γενοκτονία στη Γάζα, που έχει εκφραστεί πολύπλευρα. Θυμόμαστε και τις μεγάλες απεργίες που είχαν γίνει πρόσφατα στην Ιταλία, ενάντια στην φόρτωση πλοίων με πολεμικό υλικό που θα πήγαιναν να εξοπλίσουν το Ισραήλ και πάει λέγοντας.
0: Τώρα, προσπαθώντας πολύ να εξηγήσουν την προθυμία του κυρίου Τραμπ να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν, υπακούοντας ίσως στα σχέδια του Ισραήλ και του κυρίου Νετανιάχου, δείχνουν προς την Κίνα, δηλαδή ότι ο τελικός στόχος του κυρίου Τραμπ είναι η Κίνα και ότι η ατζέντα του είναι διαφορετική από αυτή του Νετανιάχου. Εσείς σε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο», με ερωτηματικό, έχετε γράψει το κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ και της Κίνας. Πώς αποτυπώνεται αυτός ο ανταγωνισμός και σε τι σημείο έχει φτάσει?
1: Ναι. Οι ΗΠΑ ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο βασικός τους ανταγωνιστής είναι η Κίνα. Και δεν το ξέρουν τώρα, το ξέρουν ήδη από την εποχή του Ομπάμα και ίσως και λίγο πιο πριν. Mm-hmm. Τα πιο διορετικά μυαλά, όπως ο Μπρεζίνσκι, ήδη από το 1994, στο βιβλίο «Τη Μεγάλη Σκακέρα», εντόπιζε την πιθανή μελλοντική εκτείναξη της ισχύωσης της Κίνας και έλεγε ότι θα πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi, κάπως να τα μοιράσουμε τα πράγματα, να το πάρουμε υπόψη μας. Η πολιτική ηγεσία άργησε λίγο να ανταποκριθεί σε αυτή την λογική, όμως ήδη από την διακυβέρνηση Ομπάμα είχαμε τη λεγόμενη στροφή προς τον ειρηνικό. Γιατί υπήρχε αυτή η στροφή προς τον ειρηνικό? Γιατί προφανώς ο στόχος ήταν η Κίνα. Έτσι λοιπόν και ο πόλεμος στο Ιράν, ναι, το Ισραήλ μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην παρότρινση των ΗΠΑ στην κατεύθυνση αυτή, αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν μια ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν, έτσι ώστε να βάλουν στη θέση της μια φιλική προς αυτούς την κυβέρνηση, για να κόψουν ή τέλος πάντων να βάλουν εμπόδια στην οικονομική συνεργασία για το πετρέλαιο ή για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, με την Κίνα. Και να μπορέσουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο οικονομικά αλλά και στρατιωτικά να κλείσουν τον κλειό γύρω από την Κίνα. Αυτή είναι η πραγματική στόχευση των ΗΠΑ. Όταν ξεκίνησε ο δεύτερος πόλεμος, η δεύτερη επίθεση ενάντια στο Ιράν, ήταν πολλοί αναλυτές οι οποίοι ήρθαν και είπαν πολύ, κατά τη γνώμη μου, λίγο επιπόλαια. Και είπαν, η Κίνα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι οι ΗΠΑ έκαναν αυτή την επίθεση. Η Κίνα δεν είναι σε θέση στρατιωτικά να ανταπεξέλθει, επομένως θα κάτσει στη γωνιά της και θα υποστεί μια ήττα. Να, όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ποιος κερδίζει μέχρι σήμερα από τον πόλεμο στο Ιράν? Η Κίνα, σε οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο, σίγουρα, και το Ιράν. Μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Λέω, τι είχαν πει οι ΗΠΑ, πόσες λέγανε τις διάφορες, επική οργή, την αποσύρουμε λέει ο Ρούμπιο, επιχείρηση ελευθερία,
0: σταμάσε,
1: την αναστέλνουμε λέει ο Τραμπ.
0: Πριν αρχίσει καν.
1: Νομίζω το αδιέξοδο των ΗΠΑ είναι παραπάνω από φανερό, Και αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα για όλους μας, για όλους τους λαούς του κόσμου. Γιατί τι δείχνει? Δείχνει ότι ένας λαός και μια ηγεσία. Δεν μου άρεσε η ηγεσία του Ιράν, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Είναι ζήτημα του Ιρανικού λαού.
0: Ας το αλλάξουν μόνοι τους.
1: Ναι. Δικό τους θέμα τι θα κάνουν. Ένας λαός και μια ηγεσία που είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν την εθνική ανεξαρτησία, την ελευθερία, την κυριαρχία τους, μπορούν να τα καταφέρουν απέναντι και στις παντοδύναμες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Έχετε ένα κεφάλαιο στο κειμενό σας που αναφέρεται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως μια υπερδύναμη σε αποδρομή και χαρακτηρίζεται την Κίνα ως τη νέα υπερδύναμη. Πολλοί ίσως να σας χαρακτηρίσουν είτε υπερβολικά αισιόδοξο προς το παρόν, είτε πολύ ρομαντικό.
1: Εγώ νομίζω ότι τα στοιχεία το δείχνουν και καταρχήν δεν είμαι ο μόνος που το λέει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια δύναμη σε παρακμή. Τα οικονομικά στοιχεία το δείχνουν. Αν δούμε το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο ΑΕΠ, έχει πτωτική πορεία. Μπορεί κάποιες φορές να ανακάμπτει λίγο, αλλά η όλη πορεία είναι πτωτική, ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008-2009. Ενώ αντιθέτως, η οικονομική ισχύς της Κίνας είναι ανωδική, ειδικά μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Έχει σημασία αυτό, έτσι δεν είναι? Επομένως, ας δούμε τον τομέα της τεχνολογίας, τον τομέα της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα έχει κάνει άλματα. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η Κίνα βρίσκεται πιο μπροστά από τις ΗΠΑ παρά τους λεονταρισμούς του κάθε Μάσκ και του κάθε Τραμπ για τα ζητήματα αυτά. Και λέω τι λένε οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός να το κρίνω αυτό. Ναι. Διαβάζω, κρίνω και μεταφέρω αυτή τη συζήτηση. Επομένως, όλα δείχνουν ότι η Κίνα τίνει να πάρει την οικονομική πρωτοκαθεδρία, γι' αυτό και περιμένει να πέσει η παγκόσμια κυριαρχία, οικονομική κυριαρχία στα χέρια της σαν όριμο φρούτο. Ακολουθεί αυτή την πολιτική της στρατηγικής υπομονής. Τι συμβαίνει, ας πούμε?
0: Την κατηγορούν πολύ γι' αυτό. Όσοι θα ήθελαν να δουν την παρέμβασή της στο θέμα του Ιράν πιο δυναμικά, βέβαια.
1: Ναι. Καταρχήν υπάρχουν παρεμβάσεις που γίνονται αλλά δεν φαίνονται.
0: Δεν φαίνονται, ναι.
1: Και δεν λέγονται. Πιθανολογώ. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η παρέμβασή της τι θα μπορούσε να είναι? Μια στρατηγική παρέμβαση. Αυτό θα είχε δύο πλευρές που θα πρέπει να σκεφτούμε. Το πρώτο είναι ότι η Κίνα ακόμη, παρότι έχει κάνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, υπολείπεται σε στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Άρα θα έθετε αυτό από μόνο του ένα σοβαρό ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι στην αντιπαράθεση, οποιαδήποτε αντιπαράθεση, σημασία έχει να βρίσκει στο αδύναμο σημείο του αντιπάλου. Και το αδύναμο σημείο των ΗΠΑ είναι η οικονομία. Δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις, η στρατιωτική υπεροπλία και η στρατιωτική ισχύς. Αντιστρόφως, οι ΗΠΑ τι κάνουν? Επειδή ξέρουν ότι στο πεδίο της οικονομίας υπολείπονται, χάνουν μέρα με τη μέρα έδαφος, τι κάνουν? Αξιοποιούν το όπλο που έχουν ισχυρό. Ποιο είναι ισχυρό? Η υπεροπλία του, η στρατιωτική, η μέχρι στιγμής στρατιωτική υπεροπλία.
0: Έχει και αρχίσει και αυτή και λίγο αμφισβητείται μετά το
1: Έχει
0: Ιράν.
1: Έχει αρχίσει και αμφισβητείται, προφανώς. Ναι. Και μάλιστα βιάζονται να το κάνουν αυτό. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα είναι για πάντα έτσι, δεν θα είναι για πολύ ακόμα έτσι. Θα έρθει σύντομα σχετικά η στιγμή που η Κίνα θα βρεθεί σε ένα επίπεδο ισοτιμίας από άποψη και στρατιωτικής ισχύος. Χώρια που, όπως είπατε και είπα και εγώ πρωτήτερα, η ιστορία απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι ένας λαός αποφασισμένος μπορεί με φθηνότερα, το τονίζω, ναι, φθηνότερα και χαμηλότερης τεχνολογίας όπλα να κατανικήσει έναν περισσότερο ισχυρό. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται, απλώς το Ιράν, τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν ήρθαν να μας το επιβεβαιώσουν. Και μια και μιλούσαμε για την Κίνα, η Κίνα ακολουθεί, για πολλά χρόνια ακολουθούσε αυτή την πολιτική. Δηλαδή τι? Αντί να δίνει βάρος στην κατασκευή πανάκριβων εξοπλιστικών πλατφορμών, όπως είναι ας πούμε τα αεροπλανοφόρα, το κάνει και αυτό τώρα, γιατί θέλει να έχει προβολή ισχύως παγκόσμια, έδωσε βάρος σε χαμηλότερου κόστους οπλικά συστήματα, όπως είναι τα πυραυλικά συστήματα. Τα drones και τα λοιπά.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η προβολή ισχύως που κάνει η Κίνα μέχρι στιγμής γίνεται κυρίως μέσω οικονομίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ένα
1: από τα... Δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί. Στρατιωτικά εννοώ.
0: Υπάρχει αυτό το ερώτημα, ποια είναι η απόσταση που τη χωρίζει στρατιωτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είχαμε μια ευκαιρία έτσι να δούμε τις δυνατότητές της και στην λιγοήμερη, όχι μόνο αυτό, στην λιγοήμερη αναμέτρηση Πακιστάν-Ινδίας, εκεί που είχαμε κάτι καταρρύψεις δυτικών αεροσκαφών από κινέζικα βλήματα και όλη η Δύση προβληματίστηκε για το τι ακριβώς έχει στο προστασίο της τελικά η Κίνα. Επειδή αναφέρεται στο κείμενό σας για την αμυντική πολιτική της Κίνας, ποια είναι η αμυντική πολιτική της Κίνας?
1: Ναι. Αν μιλούσαμε πριν από 15 χρόνια, τότε στη διεθνή βιβλιογραφία η Κίνα χαρακτηριζόταν ως στρατιωτικός νάνος μπροστά στις ΗΠΑ. Όμως αυτό έχει αλλάξει ριζικά και αλλάζει κάθε μέρα και περισσότερο. Γιατί απλούστατα η οικονομική ισχύς έδωσε τη δυνατότητα στην Κίνα να
0: αυξήσει. Και η τεχνολογία.
1: Και η τεχνολογία παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα στην Κίνα να αυξάνει κάθε χρόνο τις στρατιωτικές της δαπάνες, να βελτιώνει τη στρατιωτική της τεχνολογία, με αποτέλεσμα να κλείνει διαρκώς την ψαλίδα αυτή που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ. Και λέω, είναι θέμα χρόνου να κλείσει εντελώς αυτή η ψαλίδα. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Επομένως, όμως αυτό. Η πολιτική της Κίνας ποια είναι? Η Λευκή Βίβλος, η οποία δημοσιεύθηκε παράλληλα περίπου με το αμυντικό δόγμα των ΗΠΑ της Αμερικής, του Τραμπ, το φθινόπωρο, αν θυμάμαι σωστά, του 2025, τι λέει? Λέει ότι η χώρα δεν θέλει να εμπλακεί σε συγκρούσεις. Λέει ότι η χώρα θέλει να συνεχίσει να συμβάλλει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών. Γιατί ακριβώς δεν θέλει να εμπλακεί σε συγκρούσεις. Λέει επίσης ότι θέλει να δώσει βάρος στην εσωτερική συνοχή. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην εσωτερική συνοχή, έτσι ώστε να έχει ένα αποτελεσματικό βάθρο, ώστε αν χρειαστεί να έρθει σε αντιπαράθεση πιο έντονη με τις ΗΠΑ, να έχει το εσωτερικό μέτωπο αραγές. Γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλους λόγους, έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μια στροφή στην εσωτερική αγορά, στην τόνωση της εσωτερικής αγοράς. Καθώς έχει παγκόσμια παρουσία οικονομική η Κίνα, μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα μέρος των τεράστιων υπερκερδών των κινέζικων επιχειρήσεων από την Αφρική, από την Ασία, από την Αμερικανική Ήπειρο, από παντού, ένα μέρος αυτών των υπερκερδών μπορεί να ανατροφοδοτεί, να αναδιανέμεται στο εσωτερικό, έτσι ώστε να βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο του Κινέζου εργαζόμενου και να τονώνεται και η εσωτερική βιομηχανία που έχει προβλήματα στο εξωτερικό λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι αξιοσημείωτο το ότι δίνει βάρος σε αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά εντάσσονται στη λογική της πολιτικής του Deng Xiaoping που είχε χαράξει στην εξωτερική πολιτική, που έλεγε να παρατηρείς ήρεμα, να σιγουρεύεις τη θέση σου, να ασχολείσαι ήρεμα, να κρύβεις τις ικανότητές σου και να περιμένεις τη στιγμή σου, κρατώντας μέχρι τότε χαμηλό προφίλ. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Κίνας.
0: Ναι. Έχετε κάνει αναφορά στα δύο σενάρια για το μέλλον. Ένα πιο αισιόδοξο και ένα πολύ απεσιόδοξο, θα μας τα πείτε.
1: Ναι. Και τα δύο είναι, αναλόγως που το δει κανείς, απεσιόδοξα, αλλά κρύβουν μέσα τους και τον πυρήνα της αισιοδοξίας. Και θα εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Το ένα σενάριο είναι ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν αυτή την προσπάθεια που έχουν ήδη ξεκινήσει. Καλά, και πιο πριν, αλλά μιλάω μόνο για το 2026, με την απαγωγή του Μαδούρο, με την οικονομική ασφυξία και τις απειλές προς την Κούβα, με τον πόλεμο στο Ιράν, με άλλες επεμβάσεις και βομβαρδισμούς στην Αφρική και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Όμως, αυτή η προσπάθειά τους πιθανότητα δεν θα ευοδοθεί και ίσως. Έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο, αλλά δεν μοιάζει και πάρα πολύ. Τις οδηγήσει σε μια αναδίπλωση, αναγκαστική αναδίπλωση, μπροστά στις αποτυχίες, οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές κτλ. Αποτυχίες, σε μια αναδίπλωση και σε μια αναζήτηση ενός τρόπου συνύπαρξης με την Κίνα. Δηλαδή να πούν, ατύπως χάσαμε, ας μας αφήσετε τουλάχιστον να κρατήσουμε ένα μέρος της παγκόσμιας επιρροής μας. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνουμε. Καθόλου εύκολο δεν είναι να γίνει. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα ιστορικό προηγούμενο όταν η Βρετανία παραχώρησε τη θέση της την πρωτοκαθεδρία στις ΗΠΑ. Όμως εκεί είχαμε διαφορετικές συνθήκες και άλλες σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων. Ένα τέτοιο μοντέλο, σαν και αυτό που περιγράφω, ουσιαστικά υποστήριζε ο Χένρι Κίσιγκερ. Μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν πεθάνει, το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό, 100 χρονών, 103 πόσο ήταν, πήγε στην Κίνα και συζήτησε και είδε τον ίδιο τον Σι Τζινπίνγκ. Ένα λοιπόν σενάριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο σενάριο είναι ότι η κλιμάκωση θα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και θα πάρει τη μορφή του Παγκοσμίου Πολέμου. Που εκεί βέβαια τα πράγματα θα είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Όμως, μέσα και στα δύο επώδυνα για τους λαούς σενάρια, γιατί είναι επώδυνα σενάρια και τα δύο για τους λαούς, μπορεί να υπάρχει, όχι μπορεί να υπάρχει, υπάρχει ο πυρήνας της αισιοδοξίας, που είναι αυτός που λέγαμε πριν. Η δυνατότητα των λαών να παρέμβουν. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε τι σημαντική υπηρεσία στην ειρήνη και στην ευημερία του ελληνικού λαού, αλλά και στην ειρήνη γενικά, θα είχε αν κατορθώναμε στη χώρα μας να αναδείξουμε κάποια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία θα οδηγούσε στην πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους, στην απελευθέρωση της Ελλάδας από το ζυγό του ΝΑΤΟ και της στρατιωτικοποιημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο σημαντική συμβολή θα ήταν για την ειρήνη και την ευημερία και του ελληνικού λαού, αλλά και παγκόσμια. Θα ήταν ένα ταρακούνημα, ένα τράνταγμα.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει αυτός ο παράγοντας και υπάρχουν, συγγνώμη, να ολοκληρώσω μόνο τη σκέψη μου με αυτό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Βρετανικό Γενικό Επιτελείο, διάφοροι επιστήμονες ανά τον κόσμο που έχουν κάνει σχετικές μελέτες, προβλέπουν και λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια αναταραχών γεωπολιτικών, αλλά και λαϊκών ανατάσεων, ακόμη και εξεγέρσεων.
0: Το είπε και ένα από τα αφεντικά της Black Rock, νομίζω, στον Νταβός, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Πολύ σωστά, σωστά θυμάστε, βεβαίως.
0: Ο οποίος προειδοποίησε εκεί τους συναδέλφους του ότι...
1: Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Μπορεί σήμερα να υπάρχει μούδιασμα, μπορεί να υπάρχει χιλιαδιό και στον ελληνικό λαό αλλά και σε άλλους λαούς, αλλά αυτό δεν θα μείνει για πάντα έτσι. Ναι. Η ιστορία αλλάζει, τα πράγματα αλλάζουν, οι κοινωνίες αλλάζουν.
0: Τώρα θα έχει ενδιαφέρον και το ραντεβού που θα έχει ο κύριος Τραμπ στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο σε λίγες μέρες.
1: Προφανώς.
0: Οπότε ο κύριος Τραμπ μάλλον θα πάει έτσι με τη λογική του επιχειρηματία. Το λέω αυτό γιατί υποθέτω ότι δεν θα κάνει αυτό το ταξίδι για να αποτύχει.
1: Ναι,
0: να οδηγήσει τα πράγματα σε ένταση.
1: Ίσως προσπαθήσει να βρει μια διευθέτηση. Πάντοτε θα συνοδεύονται αυτά από τους λεονταρισμούς και από τις πομφόλιγες τις οποίες μας έχει συνηθίσει η αμερικανική προπαγάνδα, ειδικά διαστόματος Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτά δεν πρέπει να επισκιάζουν την ουσία. Εμείς νομίζω με ψύχρωμο τρόπο, ο κάθε πολίτης πρέπει με ψύχρωμο τρόπο να προσπαθεί να καταλαβαίνει τι βρίσκεται πίσω από αυτά. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, φωνάζει κάποιος πολύ όταν χάνει, όταν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, όταν βρίσκεται στριμωγμένος. Και νομίζω ότι τα γεγονότα των ημερών μάλλον το επιβεβαιώνουν αυτό που λέω.
0: Έχετε αφιερώσει στο κείμενό σας και ένα κομμάτι για τη θέση της Ελλάδος σε όλα αυτά και στη σχέση με την Κίνα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί αυτής της κυβερνήσεως έχει καταφέρει να τσακωθεί με χώρες και πολιτισμούς με τους οποίους είχε σχέση πάρα πολλούς αιώνες. Τσακωθήκαμε με τους Ρώσους, φαίνεται ότι έχουμε κόψει κάθε δεσμό με τους Άραβες.
1: Επιλεκτικά μόνο.
0: Επιλεκτικά, σωστά. Είδα,
1: τώρα, ο Πρωθυπουργός πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, τι να πει κανείς τώρα αυτό.
0: Και βοά ο τόπος ότι θέλουν να μας βάλουν να κόψουμε τη σχέση μας και με τους Κινέζους.
1: Προφανώς. Αυτό μα καταρχήν το είπε εν είδη, πώς να το πω τώρα, τοπικού τοποτηρητή. Γκαουλάιτερ, πώς να το πω, η Αμερικανίδα πρέσβης. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Ότι τι θα γίνει. Και δεν το είχε πει αυτή μόνο. Το είχε πει και ο προηγούμενος πρέσβης, ο Πάιατ, ότι είναι αναγκάθι η Κόσκο. Εγώ δεν λέω ότι η συνεργασία με την Κόσκο είναι άνευ προβλημάτων και οι εργαζόμενοι και το εργατικό κέντρο Πειραιά και οι εργαζόμενοι εκεί έχουν αναδείξει τα ζητήματα και πολύ σωστά. Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ζήτημα το τι κάνει το ελληνικό κράτος. Με ποιον θέλει να κάνει συνεργασίες και με ποιον δεν θέλει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί η Ιαπωνία στρέφεται στη Ρωσία τώρα για να αγοράσει πετρέλαιο και δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα αυτό. Γιατί απαγορεύεται στην Ελλάδα να το κάνει αυτό. Για ποιο λόγο, πραγματικά. Και δεν μπορεί να υποφεληθεί από μια τέτοια συνεργασία. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να δεσμεύεται από τη συνεργασία, από το στρατηγικό άξονα με ένα βάρβαρο, δολοφονικό, γενοκτονικό καθεστώς όπως είναι αυτό του Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ πολύ πιθανό να θέλει να μας πρόξει ενάντια στην Τουρκία, επειδή με την Τουρκία έχουν διαφορές για τη Συρία και γενικότερα
0: διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα.
1: Προφανώς.
0: Και το επισημαίνουν πολλοί αρθρογράφοι και αναλυτές.
1: Βεβαίως. Ακόμα και η επίσκεψη πρόσφατη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σχετίζεται πάλι με αυτό το ζήτημα. Γιατί η Γαλλία είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε αντιπαλότητα με την Τουρκία για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της εγκύτερης Μέσης Ανατολής. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Εμείς δηλαδή τι θα κάνουμε πάλι? Το ρόλο του, επιτρέψτε να πω, χρήσιμου ηλίθιου, όπως αντίστοιχα παίξαμε αυτό το ρόλο το 1922.
0: Ναι. Προς το παρόν ετοιμαζόμαστε μάλλον να γίνουμε αποθηκάρι του κυρίου Μακρόν για τα πυρηνικά του όπλα.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι το φοβερό, ξέρετε, ότι δεν έχουμε ενημερωθεί από τη δική μας την κυβέρνηση. Τα έχουμε μάθει από τον κύριο Μακρόν.
1: Ναι, όπως αντίστοιχα στο παρελθόν, τη δεκαετία του 50 και του 60, υπήρχαν εν κρυπτό εγκαταστάσεις πυρηνικών όπλων στη χώρα μας και μάλιστα μία ήταν και κοντά εδώ πέρα στον Ημιτό. Mm-hmm. Και δεν το ήξερε κανείς. Όλα με μυστικές συμφωνίες. Και φαίνεται αυτό συνεχίζεται, παρότι απαγορεύεται και από το Σύνταγμα. Αλλά ναι. Ποιο Σύνταγμα τώρα?
0: Και όταν μαθαίστηκε, όπως και τώρα που διέρευσε, υπάρχει αυτό το αφήγημα ότι έχοντας τέτοια όπλα στο έδαφος σου ή έχοντας βάσεις ξένες στο έδαφος σου, προστατεύεσαι από τους εχθρούς σου. Νομίζω ότι αν δούμε τι περνάνε οι χώρες του κόλπου.
1: Καταρχήν, πρώτον, οι χώρες του κόλπου. Γίνεσαι στόχος. Το αντίθετο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Γίνεσαι στόχος. Δεύτερο, μας προστάτευσαν οι αμερικανικές βάσεις ή προστάτευσαν την Κύπρο, μας προστάτευσαν στα Ίμια, μας προστάτευσαν στο Κυπριακό το 1974, μας προστάτευσαν στις διάφορες προκλήσεις του τουρκικού αντιδραστικού καθεστώτος. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ. Γιατί θα το κάνουν σήμερα ή θα το κάνουν αύριο? Αυτό είναι ένα απολύτως κάλπικο επιχείρημα για να ξεγελάει την κοινή γνώμη, να ξεγελούν την κοινή γνώμη οι κυβερνήσεις που έχουν αποδεχτεί και αποδέχονται την παρουσία αυτών των αμερικανικών βάσεων. Είναι τραγικό το ότι η κυβέρνηση και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες έχουν βαδίσει αυτό το δρόμο της υποταγής, της εθελοδουλίας απέναντι στις ΗΠΑ, απέναντι στο Ισραήλ. Διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, φαντάζομαι ότι ισχύει γιατί δεν διαψεύστηκε από ό,τι είδα μέχρι στιγμής, ότι ας πούμε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έδινε λέει διαβεβαιώσεις πριν εκλεγεί στον Γερμανό πρέσβη ότι δεν θα ακολουθήσει πολιτική που θα θίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία. Όπως αντιστοίχως, και αυτό είναι ιστορικό γεγονός, ο Ανδρέας Παπανδρέου έδινε διαβεβαιώσεις στον Αμερικάνο πρέσβη πριν το 1981 ότι δεν θα ακολουθήσει τις δεσμεύσεις του τις προεκλογικές και δεν πρέπει η Αμερικανική πρεσβεία να ανησυχεί. Τέτοιες πολιτικές ηγεσίες θέλουμε, τέτοια χώρα θέλουμε? Δεν νομίζω ότι μας αξίζει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και το κακό είναι ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτηση και αντιπαράθεση των πολιτικών κομμάτων. Να εξαιρέσουμε το Κουκουέ που η θέση του για τις βάσεις, τις αμερικανικές κυρίως, αλλά υποθέτω και για τις γαλλικές αν είναι το ίδιο, είναι αντίθετη και την εκφράζει ανοιχτά. Αλλά αυτά τα θέματα θεωρούνται, ξέρετε, λίγο, τα παρουσιάζει το πολιτικό μας προσωπικό ως θέματα που δεν αφορούν τον κόσμο, που είναι λίγο βαρετά, ίσως και ξεπερασμένα.
1: Σκοπίμως γίνεται αυτό. Προφανώς γίνεται σκοπίμως. Γιατί τα καυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ανεξαρτησία, με την εθνική κυριαρχία, με τη δημοκρατία. Και με τη δημοκρατία. Δεν έπαιξαν ρόλο οι αμερικανικές βάσεις
0: ναι,
1: στο 67 στο προχρησκόπημα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η ιστορία τώρα μας τα έχει δείξει, μας τα έχει πει όλα αυτά. Δηλαδή πραγματικά. Γι' αυτό ακριβώς θέλουν να αφήνουν την ατζέντα αυτή απ' έξω, εκτός συζήτησης. Αλλά όλοι εμείς, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, είναι καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να αφήσουμε στην άκρη τα ταμπού που μπορεί να έχουμε στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας μέσα, γιατί η πραγματικότητα είναι ζέουσα, είναι ζωφερή θα έλεγα. Αυτό μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε μια σειρά πράγματα. Από την αρχή δεν είναι κακό, ας τα ξανασκεφτούμε, ας τα συζητήσουμε ανοιχτά. Μόνο όφελος θα βγει από μια τέτοια ειλικρινή δημόσια συζήτηση.
0: Τα κόμματα μάλλον έχουν την αγωνία τους για την εξουσία, γι' αυτό πρέπει να διαβάσουν το τελευταίο σας βιβλίο «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία». Πώς πάει το βιβλίο, καλά?
1: Ναι, νομίζω ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και αυτό με χαροποιεί, πρέπει να σας πω ιδιαίτερα.
0: Ίσως να το στείλετε και στα κόμματα τα ελληνικά, μήπως ξεσηκώσουν κάποιες ιδέες.
1: Κάποιοι το έκαναν, δεν το έκανα εγώ. Κάποιοι όμως το έκαναν αντί για μένα και είχε ενδιαφέρον αυτό να σας πω.
0: Ωραία. Εγώ να σας δεσμεύσω, θα ξανασυζητήσουμε για αυτό το βιβλίο, Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία, κάποια στιγμή. Αλλά τώρα που έρχεται καλοκαίρι και υποτίθεται το τονίζω το υποτίθεται, στην Ελλάδα θα χαλαρώσει κάπως το πράγμα. Ποτέ δεν χαλαρώνει, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι. Όσοι μπορέσουν να πάνε διακοπές.
0: Να κάνουμε και μια συζήτηση για ένα πρόσωπο που επίσης κάποιοι το θεωρούν πολύ ξεπερασμένο, αλλά νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο επίκαιρο, για τον Τσε Γκεβάρα. Βλέπουμε το εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ο Τσε για το κράτος και την επανάσταση. Να κάνουμε μια κουβέντα και για το βιβλίο και για το πρόσωπο, το ιστορικό.
1: Είναι 14 χρόνια από την έκδοση.
0: 14 χρόνια.
1: Ναι, συμπληρώνεται τον Οκτώβριο. Ναι, ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρπινόπουλε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Έχουμε σύνδεση με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη.
6: Καλησπέρα σας.
5: Λοιπόν, είδαμε στο πρώτο θέμα του δελτίου την πρόθεση, έτσι λένε τουλάχιστον τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Καλεντερίδη, της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και τη ρύθμιση θαλασσίων ζωνών συμπεριλαμβανομένων της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τι μπορεί να είναι τώρα αυτό, για ποιο λόγο μπαίνει τώρα στο κάδρο κάτι τέτοιο και αν αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η πατρίδα μας δεν έχει προχωρήσει σε επέκταση των ναυτικών μιλίων, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται να έχει δυνατότητα να το κάνει.
6: Νομίζω είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη. Εδώ το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει, όπως σωστά αναφέρατε, και την στο Αιγαίο. Και σε αφαλοκρηπίδα πολύ απλά, διότι η Τουρκία δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει διασαφηνίσει τη διαφορά και την ποιοτική αναβάθμιση από αφαλοκρηπίδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία δεν το δέχεται, φοβάται, όντας ένα πειρατικό στην πραγματικότητα κράτος, φοβάται το δίκαιο της θάλασσας, διότι θα χάσει όλα αυτά τα φυναφήματα τα οποία υποστηρίζει κατά καιρούς, αυτά τα φιολογήματα περί προέκτασης της τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας, ναι, στο Αιγαίο και διάφορες άλλες γραφικότητες. Νομίζω ότι πράγματι εδώ υπάρχει ένα κενό, δυστυχές κενό θα έλεγα, και έχει να κάνει κυρίως, για να το καταλάβουν όλοι όσοι μας βλέπουν, με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, τα οποία, εν πωλής, να ξέρετε, θα λύναν όλα τα θέματα αυτά τα οποία τα διμερεί. Η χώρα μας δεν έχει την ανάγκη ούτε καν να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Τουρκία, αυτό το οποίο υποστηρίζουν.
5: Αν προχωρήσει τα 12, λέτε.
6: Σωστά. Αυτό το οποίο διαχρονικά υποστηρίζουν όλα τα κόμματα, ότι έχουμε μία κοινωνική διαφορά, στην πραγματικότητα είναι γκριζάρισμα του Αιγαίου. Είναι δηλαδή αυτοκτονία για τον Ελληνισμό η μία και μοναδική διαφορά.
5: Ένα λεπτό λίγο, για να καταλάβω, κύριε Καλεντερίδη. Όλοι λέμε ότι έχουμε μία και μόνο διαφορά, την υφαλοκρηπίδα. Εσείς λέτε ότι αυτό είναι γκριζάρισμα, πρώτον. Και δεύτερον, μου έλεγε πριν από περίπου μία εβδομάδα εδώ ένας διεθνολόγος στο Δελτίο ότι είναι μέχρι 12 μίλια και μπορούμε να το βρούμε στα 6, στα 7, στα 8 για να είμαστε win to win, όπως λέει και ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε και σε μένα και στους τηλεθέτες. Ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή είναι μέχρι 12, μπορούμε να πάμε στα 7, στα 8 ή στα 6 και να τα βρούμε με την Τουρκία και υπάρχει, δεν είναι μοναδική εκκρεμότητα η υφαλοκρηπίδα, είναι κάτι άλλο.
6: Λοιπόν,
5: διέκοψα τη σκέψη σας, αλλά έχει σημασία.
6: Όχι καθόλου, έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο ρωτάτε. Θέλω λίγο να καταλάβουμε, μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει, γιατί μπορεί να υποστηρίζει ίσως κάποιο ίδιο όφελος, δεν ξέρω, άλλες ατζέντες. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι λέει το διεθνές δίκαιο και όχι το πώς μπορούμε να μειώσουμε, να ψαλιδίσουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Λοιπόν, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Λέει πράγματι ότι τα χωρικά έδατα μιας χώρας επεκτείνονται μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. όλες οι χώρες οι οποίες μπορούν να επεκτείνουν στα 12 έχουν φτάσει στα 12. Προφανώς, αυτό είναι το σημαντικό, στις ακτές, τις ανατολικές ακτές των νησιών, των Δεκανήσων κτλ., στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου απέναντι βρίσκονται οι μικρασιατικές ακτές και η απόσταση είναι προφανώς λιγότερα των 24, γιατί θέλει 12 και 12, να πάμε στα 24. Προφανώς, όταν είναι 2 ναυτικά μίλια, θα πάμε στη μέση γραμμή, δηλαδή το 1 ναυτικό μίλιο.
5: Ναι, ναι.
6: Υπ' αυτή δεν είναι προφανώς. Τώρα, δυτικά των νησιών, στο κέντρο του Αιγαίου, αυτοί που λένε για περιορισμό των 12 ναυτικών μιλίων, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την ατζέντα τους. Και δεν είναι.
5: Ένα λεπτό.
6: Δεν
5: είναι. Άρα, λοιπόν, είναι μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 24 ναυτικά μίλια να χωρίζουν τη μία χώρα από την άλλη. Αν δηλαδή υπάρχουν 24, είναι 12 και 12. Αν όμως υπάρχουν 12, είναι 6 και 6 ή αντίστοιχα.
6: Ακριβώς. Εξ ανάγκης. Προφανώς δεν μπορούμε να πάμε
5: ακριβώς
6: στην περιοχή της Μύρνης μέσα. Προφανώς. Τώρα, ξαναλέω, δυτικά των νησιών, των ανατολικών μας νησιών, δηλαδή του Καστελορίζου, της ΚΟ κτλ. Δυτικά των νησιών μας, όποιος μιλάει για περιορισμένη επέκταση.
5: Μάλιστα.
6: Μάλλον θα πρέπει είτε να αναλογιστεί ο ίδιος είτε και εμείς να ψάξουμε τι περίπτωση πρόκειται.
5: Γιατί πιστεύετε αυτό... ότι η υφαλοκρηπίδα είναι πρόβλημα να λέμε ότι είναι η μία και μόνη διαφορά?
6: Διότι θέλω να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από 6 σε 12 και στη μέση γραμμή όπου είναι λιγότερη η απόσταση από 24 ναυτικά μίλια, δεν μένουν διεθνή ύδατα στο Αιγαίο. Είναι ελάχιστος ο αριθμός που μένει στην πραγματικότητα. Αντικαθίσταται αν επεκτείνει και η Ελλάδα και η Τουρκία, βέβαια, θα επεκτείνει στα 12. Προσέξτε, η Τουρκία έχει επεκτείνει στον Εύξεινο Πόντο στα 12.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν επεκτείνει στο Αιγαίο, γιατί θα καταστραφεί όλο αυτό το οικοδόμημα το φασιστικό το οποίο έχει κατά του ελληνισμού. Ότι... Άρα, αν επεκτείνουμε λοιπόν στα 12 ναυτικά μίλια, που είναι ένα ελληνικό αρχιπέλαγο στο Αιγαίο, και η Τουρκία στις ακτές Μικράς Ασίας, δεν μένει, ελάχιστο είναι τα διεθνήματα που μένουν, άρα δεν υπάρχει λόγο μετά να πάμε σε οριοθέτηση αόριστη υφαλοκρηπίδα, θα έχει επιληθεί δια της γυαλίτιδας ζώνης. Γι' αυτό και λέμε ότι αν προχωρήσουμε μονομερώς, που αυτό είναι το δικαίωμα της γυαλίτιδας, επιλύονται τα διμερεί και όσοι μιλούν για διαφορές, για διαιτησίες,
5: ναι,
6: για διαιτησίες Χάγη, μάλλον και εδώ κρύβεται μια, αν θέλετε, ενδοτική προσέγγιση.
5: Τώρα, λέτε ότι αν πάμε στα 12, δεν μένουν χωρικά ύδατα, άρα αλλάζει τελείως το status quo στο Αιγαίο. Υπάρχει περίπτωση αυτό να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, δηλαδή οι χώρες που χρησιμοποιούν τα διεθνή ύδατα να μην θέλουν η Ελλάδα να προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια για να μην χάσουν αυτή τη δυνατότητα ίσως της δωρεάν διέλευσης των πλοίων τους και των εμπορευμάτων τους και ταυτόχρονα να γίνεται και ένα έσοδο για τη χώρα.
6: Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι, ξέρετε, το επιχείρημα ανθρώπων που είτε για ενδοτισμό είτε δεν ξέρω για προσωπικούς λόγους ναρκοθετούν την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο στην πραγματικότητα και χαίρομαι που μου κάνετε το ερώτημα για να ακουστεί και ο αντίλογος στον ενδοτισμό. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, όντας μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι μοναδικές χώρες που θα μπορούσαν να ασκήσουν επαρκή πίεση στην Ελλάδα για να θα μπορούσαν να απολέσουν αυτό το δικαίωμα που λέτε, θα μπορούσαν να είναι οι ναυτικές δυνάμεις όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εάν και προβλέπονται βέβαια στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας οπλούς διελεύσεως, υπάρχουν μηχανισμοί δηλαδή για να μπορούν να περνούν οι αυλαβείς διέλευση κτλ. Εν τούτης θα σας πω ότι τουναντίον η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ειδικά προνόμια στις χώρες της συμμαχίας της,
5: ναι,
6: ακριβώς λόγω της συμμαχίας σχέσης, και να μπορούν να έχουν προνομιακό καθεστώς για να περνούν μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα, προφανώς, και να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να φέρει στη συμμαχία δηλαδή αυτή η Ελλάδα κάτι ουσιαστικό και να μπορεί να ζητήσει, αν θέλετε, κιόλας αύριο μεθαύριο μια πιθανή πολιτική υποστήριξη. Άρα να λοιπόν τι μας στερούν όσοι δεν τολμούν,
5: μάλιστα,
6: ή μάλλον τολμούν να πούν την τουρκική θέση περί μη επέκταση στα χωρικό μας συντάτω στα 12 ναυτικά μίλια.
5: Τώρα, γρήγορα, γιατί έχω άλλο ένα θέμα. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Τουρκία να ψηφίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, να το κάνει νόμο της Τουρκίας? Δεν είναι υποχρέωση ούτε της Ευρώπης ούτε της Ελλάδας να δεχτεί το νόμο αυτό. Και αν το κάνει, τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και πώς πρέπει να αντιδράσουμε και εμείς, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι σύμμαχοί μας, κύριε Καλεντερίδη? Αλλά θέλω γρήγορη απάντηση για να σας πάω και στον drone.
6: Βεβαίως και θα το κάνει. Και το πιο τρομακτικό δεν είναι μόνο ότι οριοθετεί υφαλοκρηπίδα στο νομικό του πλαίσιο. Το πρόβλημα είναι ότι χαρακτηρίζει μονομερώς περιοχές ως ειδικής θαλάσσιας κατάστασης όποτε το επιθυμεί ο κάθε Τούρκος πρόεδρος, που σημαίνει ότι εκεί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εμπορική, ερευνητική, περιβαλλοντική δραστηριότητα, πάρα πολύ επικίνδυνο, και θα το κάνει με νόμο, όπως ακριβώς προχώρησε και με το μνημόνιο με τη Λιβύη. Προφανώς και θα το κάνει.
5: Μάλιστα. Τώρα πάμε. Τι γίνεται με τον drone, το οποίο βρέθηκε. Πού βρέθηκε, είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα, είναι σε ελληνικά. Είναι κάτι, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα το γεγονός ότι βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα με τόσα κιλά δυναμίτιδας, το οποίο προφανώς και επίσης ξέφυγε από την πορεία του και από τον έλεγχο και θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οπουδήποτε. Τι ισχύει τελικά?
6: Θα είμαστε καλοπροαίρετοι και θα πούμε ότι ήταν εκ παραδρομής η δήλωση του Υπουργού Άμυνας. Τον διόρθωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι εννοούσε ο κύριος Δένδιας πως ήρθε εκτός χωρικών υδάτων και όχι αλλιεύτηκε. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Δένδιας, ότι αλλιεύτηκε εκτός χωρικών υδάτων. Ας πούμε εκ παραδρομής, αν και αυτά τα λάθη δεν δικαιολογούνται σε τέτοιο επίπεδο, ανώτατο. Μπας περιπτώσει. Προφανώς αυτό το. Μιλάμε για αδιανόητη παραβίαση του ελληνισμού. Για αδιανόητο κίνδυνο όχι μόνο για το περιβάλλον, για την πιθανή μόλυνση κάποιας πετρελοκυλίδας, γιατί αυτά τα ντρόουν τα χρησιμοποιεί η Ουκρανία, τα απλωτά ντρόουν κατά δεξαμενοπλοίων της Ρωσίας, αλλά βέβαια και για το σε τι κίνδυνο θέτει την πατρίδα μας να εμπλακεί στην πραγματικότητα σε ένα πόλεμο, σε μια επιχείρηση, σε ένα θερμό επεισόδιο στα χωρικά μας ύδατα ή στην αιγαλίτιδα ζώνη μας με τη Ρωσία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο συμβαίνει.
5: Και συγγνώμη, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι πρέπει να μπει στην ατζέντα και το είπα. Και το γεγονός ότι αυτό ξέφυγε. Δηλαδή, θα μπορούσε σε ένα πλοίο της γραμμής ή ένα πλοίο της γραμμής να καρφωθεί επάνω του και να σκάσουν τα 100-200 κιλά δυναμίτιδας που έχει και να χάσουμε να έχουμε ανθρώπινα θύματα, τουρίστες, οτιδήποτε.
6: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αυτή τη στιγμή είναι σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα επεισόδιο κάπου στην Ευρώπη για να μπορέσει να κρατήσει τη χώρα του στον πόλεμο.
5: Όπα, τώρα το αλλάζεται όμως την ατζέντα. Άρα δεν ήταν ατύχημα, πιστεύετε, το ότι έφυγε, αλλά.
6: Δεν είναι ατύχημα το γεγονός ότι επιχειρεί κάποιος στα ανοιχτά της Λευκάδας. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πώς έφτασε αυτό το πλοίο, το πλωτό ντρόουν, διότι οι Ουκρανοί έχουν βάση. Στη δυτική Λιβύη. Ναι. Προσέξτε, έχουν τρεις βάσεις. Η κεντρικότερη είναι στη Μισράτα της δυτικής Λιβύης, μαζί με τους Τούρκους, για να ξέρουμε και τις συμμαχίες των Ουκρανών. Συστεγάζονται οι αξιωματικοί εκεί των Ουκρανών. Και από εκεί επιχειρούν αυτά τα πλωτά ντρόν. Θυμίζω είχε γίνει αντίστοιχο χτύπημα σε ρωσικό LNG στο Port Said της Αιγύπτου.
5: Πόσα μπορεί να έφυγαν, δηλαδή αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι μοναδικό, ή μπορεί να υπάρχουν κι άλλα τέτοια ντρόν τα οποία έφυγαν και είναι κάπου στο Ιόνιο?
6: Προφανώς και υπάρχουν και άλλα. Ξανά έχουν χτυπήσει στην Αίγυπτο, έχουν χτυπήσει στη Μάλτα. Θυμίζω αν χτυπήσαν ανοιχτά τη Κρήτη και πάλι είχε γίνει επεισόδιο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πλοίο αυτό, το ντρόν αυτό, δεν μπορεί να φτάσει μόνο του μέχρι την Λευκάδα.
5: Ναι, αυτό αφέθηκε κάπου εκεί κοντά, δεν είναι.
6: Είτε κάποιο το άφησε με κάποιο άλλο πλοίο που η Ουκρανία δεν έχει στόλο στην περιοχή. Το πιο τρομακτικό σενάριο και παράλληλα το πιο πιθανό είναι ότι μεταφέρθηκε από την υπηρετική Ελλάδα με φορτηγό. Και εδώ υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Ακριβώς, υπάρχουν τεράστια ερωτήματα πώς μπορεί κάποιος να μεταφέρει ένα ντρόουν και να μέσω χερσαίων.
5: Μπορεί δηλαδή να πέρασε από τον Εύρο, λέω ένα σενάριο, να πέρασε από τη Βουλγαρία στον Εύρο, να κινήθηκε από την Εγνατία Οδό, να κατέβηκε προς τα κάτω και να αφέθηκε.
6: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν είμαστε στην νομοσιολογία πλέον. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα είτε δεν ξέρει τι συμβαίνει στα χωρικά, τα χωρικά ύδατα. Γιατί το είπαμε πριν, τα χωρικά ήταν σαν να λέμε το κέντρο της Αθήνας. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι εθνικό έδαφος. Είτε δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα χωρικά έδατα, άρα δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, τι μεταφέρουν οι αμαξοστοιχίες των τεμπών. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα δίκτυο εδώ. Πολύ τρομακτικό το σενάριο αυτό, αλλά αυτό αποδεικνύεται. Στο οποίο αποδεικνύομαστε ότι είμαστε μια χώρα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μετακινήσεις μέχρι και όπλα.
5: Τώρα, τελευταίο ερώτημα, δύο λεπτά. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή? Η εκεχηρία δεν πάει καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε προβλήματα. Το πετρέλαιο σήμερα νομίζω χτύπησε 108-109. Πώς το βλέπετε? Και βέβαια τα αποθέματα τα οποία ρίχτηκαν από τις χώρες στην αγορά για να πέσει η τιμή στην λιανική τελειώνουν κάποια στιγμή. Αν συνεχίσουμε έτσι θα δούμε κουπόνι.
6: Ναι, πιέζεται πάρα πολύ η Αμερική. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κόψει το φόρο στην βενζίνη, ακριβώς για να μπορέσει να επιβιώσει η κυβέρνησή του και των εκλογών των επικείμενων, των διάμεσων. Άρα στην πραγματικότητα η πραγματική πίεση βρίσκεται στην πλευρά της Δύσης και της Ευρώπης, ναι, από αυτόν τον πόλεμο της επιλογής συγκεκριμένων προσωπικότητων Τραμπ και Νετανιάχου. Τώρα ο Νετανιάχου, ο οποίος παίζει ταρέστατο από ό,τι φαίνεται πολιτικά, διότι έχει και αυτός εκλογές τον Οκτώβριο, ναι, πιέζει τον Τραμπ να ξεκινήσουν πάλι τις εχθροπραξίες και να χτυπήσουν τα ενεργειακά των Ιρανών. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι δύο για τους Αμερικανούς εδώ, προσέξτε. Η μία είναι να παραδεχθούν την αποτυχία, την ήττα τους ωστότερα, περί αυτού πρόκειται, τώρα είναι νομίζω σαφές όσους παρατηρούν. Η δεύτερη είναι, θα παραδεχθούν, προσέξτε, ή θα παραδεχθούν την ήττα τους, δεν θα το κάνει ποτέ ο Τραμπ, θα πει ουσιαστικά αυτό το αφήγημα το οποίο χτίζει το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε καταστρέψει σε τέτοιο βαθμό
5: οικονομικό, ναι,
6: ναι, ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει η διένεξη, ή να κλιμακώσει και να κάνει αυτό το οποίο του ζητάει για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δηλαδή να βαρδίσει τις ενεργειακές υποδομές και να χειροτερέψει την κατάσταση για τον πλανήτη ολόκληρο.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλεντερίδη.
6: Καλά.
5: Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η καρδιά, μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες. Η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης. ΕΛΙΚΑΡ, Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
3: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την εθανασία των ζώων, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
6: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
7: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
6: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
7: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
6: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
7: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Είναι 13 του μηνός σήμερα, όχι Τρίτη. Εν πάση περιπτώσει, απλώς 13. Αυτό ίσως είναι καλός ιονός. Όπως επανειλημμένα έχουμε πει, η εκπομπή μας δεν είναι μια εκπομπή ειδησιογραφίας. Παρακολουθούμε βέβαια τα γεγονότα και τις ειδήσεις, όπως εμφανίζονται στη

0: Αυτή λοιπόν η επική οργή που μετατράπηκε σε επική αποτυχία από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε και για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Θα δούμε και θα ήθελα τη γνώμη του σημερινού μας καλεσμένου για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παράξενη κατά πολλούς αδράνεια των Ρώσων να εκμεταλλευτούν την απασχόληση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή, σε αυτό την επική αποτυχία, και όπλα από τα οποία στρέφονται εκεί και χρήματα και γενικώς πόροι. Είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί δεν τελειώνουν αυτόν τον πόλεμο μια δυναμική στρατιωτική δράση? Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αργότερα, μετά το μέσον της εκπομπής μας, τι συμβαίνει στη δική μας τη χώρα, τόσο ως προς τις διεθνείς τις σχέσεις, όσο και ως προς την εσωτερική πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Πού πάει αυτή η ιστορία με την Τουρκία τελικώς, φίλοι και φίλες? Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι αυτή, ή κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, μακρόπνοη στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία και το σύστημα Ερντογάν γίνεται για εσωτερική κατανάλωση? Το ακούμε πολλά χρόνια, από την κυρία Μπακογιάννη εδώ και πολλά, 20 χρόνια το ακούμε, αλλά δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Ή πρόκειται για μια σειρά καλά υπολογισμένων βημάτων για την απόλυτη εξάρτηση της χώρας μας από την Άγκυρα, όχι με τη μορφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως πολλοί ίσως περιγράφουν, αλλά με μια νέου τύπου φιλανδοποίηση αυτής της ταλέπορης χώρας. Όχι ταλέπορης, όχι από το λαό της που έχει και τις ευθύνες του αναμφίβολα, αλλά από ένα πολιτικό προσωπικό και μια ολιγαρχική τάξη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, οικονομική, θέλω να πω, η οποία σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντά της τα έχει συνδεδεμένα με παράγοντες εκτός της χώρας. Γιατί λοιπόν αδρανεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχοντας στραμμένη την προσοχή του σε ίσονο σημασία ζητήματα, αφήνοντας στην άκρη τα μεγάλα και κρίσιμα θέματα που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, της Ελλάδος? Και δεν μιλούμε μόνο για την κυβέρνηση που ξοδεύει υπερήφανα τα χρήματα, τα δικά μας, του ελληνικού λαού δηλαδή, έτσι, σε αμφίβολης κατά πολλούς αποτελεσματικότητας εξοπλισμούς, και ταυτόχρονα αφήνει τους Τούρκους να αποφασίζουν για το αν θα ποντίσει καλώδιο η Ελλάδα έξω από την Κάσο, τώρα χτες, έξω από την Αστυπάλαια, έτσι, ή οπουδήποτε σε ελληνικές θάλασσες όπου περιφέρονται ουκρανικά drones. Μιλάμε λοιπόν και για το σύνολο της αντιπολίτευσης που έχει τα μάτια στραμμένα στις εκλογές. Αυτό έχει σημασία. Τι θα γίνουν σε εκλογές, πόσες έδρες θα πάρω, τι θα κάνω, πώς θα βολευτώ. Μιλάω για το σύνολο, δεν λέω το σύνολο της αντιπολίτευσης, λέω όμως το πολύ πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο μέρος. Ο σημερινός μας καλεσμένος, ανώτατος κρατικός λειτουργός για πολλά χρόνια, πρέσβης επί τιμή, δεν έδειξε τη γενναιότητα όπως κάνουν πολλοί κρατικοί λειτουργοί όταν αποχωρούν από την υπηρεσία. Την έδειξε και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό το ανθρωποφάγο κράτος, το οποίο υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια και παρησία γνώμης. Θα έλεγα, δεν θα πω τη λέξη υπηρέτησε, θα έλεγα τη λέξη κόσμησε. Και ξέρετε, δεν είναι κοπλιμέντα και διάφορα. Έτσι, είναι η γνώμη την οποία έχουμε σχηματίσει. Η γενναιότητα την οποία επέδειξε στο παρελθόν την επιδεικνύει και τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγο του με έναν συναρπαστικό στα αλήθεια λόγο και με μια μεγάλη ακρίβεια στις πληροφορίες και στην κρίση. Υποθέτω ότι ίσως έχετε καταλάβει ότι μιλάω για τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς αναλυτές που διαθέτει η χώρα μας. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση, κύριε Λαμπρόπουλε. Πραγματικά μου περιποιεί τιμή η εισαγωγή σας.
0: Το παρελθόν σας, κύριε Αϊφαντή, το παρελθόν σας και το παρόν σας. Τώρα, είχα σκεφτεί και σας παρακάλεσα να μας κάνετε τη χάρη και την τιμή να κάνουμε ένα σχόλιο για τον Ιρανικό πόλεμο, για την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ και να μας πείτε

0: εντάχει, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε σήμερα, να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε.
1: Για τον Ιρανικό πόλεμο. Ο Τραμπ άρχισε έναν πόλεμο με έναν αντίπαλο τον οποίο δεν λογάριασε καλά. Υπάρχουν μέσα στην Αμερικανική γραφειοκρατία άνθρωποι που είχαν γνώση της Ιρανικής κοινωνίας και του τι ακριβώς είναι η Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν ξέρουν είχαν πρόσβαση και εν πάση περιπτώσει οι εισηγήσεις τους είτε δεν υπευλήθησαν, είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν. Παραπέμπω χαρακτηριστικά σε αυτά που λέει ένας αναλυτής της CIA, ο Τζον Κυριάκου, ο οποίος εμείς επειδή είναι Έλληνας και τα λοιπά τον έχουμε λίγο υποτιμήσει, αλλά ήταν από τα πολύ ψηλά κεφάλια, εάν δεν είχε λύση θα διεκδικούσε την θέση του διευθυντή της υπηρεσίας ή των ανώτατων στελεχών της, ο οποίος επειδή έχει υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή ήξερε τι είναι το Ιράν. Και άλλοι σαν γι' αυτόν θα υπήρχαν και φαντάζομαι ότι αρμοδίως υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους. Αγνοήθηκαν. Τώρα λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ είναι αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο. Το αδιέξοδο συνίσταται στο ότι δεν μπορεί να επιβάλλει με στρατιωτικά μέσα την θέλησή του πάνω στην Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να νικήσει σύμφωνα με τον ορισμό του Κλάουζεβιτς. Θα το επιχειρήσει. Θα επιχειρήσει νέο κύκλο βίας μόλις τελειώσει η συνάντηση στο Πεκίνο για να αδιέξοδα να προσπαθήσει να απεμπλακεί με τον φωτοστέφανο του νικητή. Δεν πιστεύω ότι θα το καταφέρει. Αλλά το ταξίδι στην Κίνα, οι Κινέζοι δεν έχουν κανένα λόγο να τον διευκολύνουν. Ξέρουν πολύ καλά ότι ο στόχος του Προέδρου Τραμπ ήταν τα πετρέλαια, το είπε ο ίδιος, δημόσια, τα πετρέλαια του Ιράν. Και αν τα έπαιρνε ο Πρόεδρος Τραμπ τα πετρέλαια του Ιράν, δεν θα είχε σε αυτά πρόσβαση η Κίνα, όπως δεν έχει πρόσβαση πλέον στα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Και η Κίνα χρειάζεται κάθε πυκμάδα ενέργειας προκειμένου να υπερισχύσει, να έχει τα απαραίτητα να υπερισχύσει στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης όπου απαιτείται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Άρα οι Κινέζοι θα του πούν πολύ ευγενικά ότι όπως τα έστρωσες έτσι θα κοιμηθείς. Και θα του ζητήσουν να κάμψει την επιθετικότητα των Ισραηλινών τόσο έναντι της Τεχεράνης όσο και στο Λίβανο. Αυτοί θα του πούν ότι είναι η προϋπόθεση για μία διπλωματική διευθέτηση. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί αυτή τη στιγμή εν ώψη των ενδιαμέσων εκλογών να στερηθεί τις υπηρεσίες του Ισραηλινού λόμπι, θα καταποντιστεί κυριολεκτικά. Σαφώς δεν πρόκειται να παράξει κάτι ως προς το Ιράν η συζήτηση. Θα τον ψυχολογήσουν οι Κινέζοι, θα τον μετρήσουν πάρα πάρα πολύ καλά και θα δώσουν στους Ιρανούς εκείνα τα απαραίτητα για να αποτύχει και η νέα να μην συντρίψει στρατιωτικά την δυνατότητα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην τη συντρίψουν στη νέα επίθεση, την ικανότητά του να απαντάει και την ικανότητά του να κρατάει την παγκόσμια οικονομία ως όμηρο, δηλαδή να μην χάνει η νίκη του Ιράν είναι το γεγονός ότι δεν χάνει.
0: Η νίκη του Ιράν ότι δεν χάνει παρότι τα έχει βάλει με αυτό το δίπολο το Ισραηλινο-Αμερικανικό, το οποίο υποτίθεται έχει τη μεγαλύτερη ισχύ στον πλανήτη.
1: Αυτό είναι και το συναρπαστικό. Όποιος πραγματικά ήξερε τους Ιρανούς, εγώ είχα πάει και είχα μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά βέβαια στην ανώτατη σχολή πολέμου, όχι στους φρουρούς επανάστασης του κανονικού στρατού, και το ακροατήριό μου ήταν αξιωματική. Υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα... Εγώ μίλησα στα αγγλικά. Υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα φαρσί. Αλλά οι ερωτήσεις τους πολλών ήταν στα αγγλικά. Μου έκανε εντύπωση ποιότητα των ερωτήσεων. Έχω παραστεί και σε αντίστοιχες ενημερώσεις σε ελληνικές ακαδημίες πολέμου. Εκεί το επίπεδο, όχι ότι οι δικοί μας δεν κάνουν σωστές ερωτήσεις, αλλά εκεί πέρα οι συντριπτικά περισσότερες ερωτήσεις ήταν κέρυες. Δηλαδή είχα απευθυνόμουν σε ανθρώπους που σκεπτόντουσαν. Δεν ήταν γκατζετάκιδες. Προσπαθούσαν να καταλάβουν τον πολιτικό μηχανισμό του πολέμου και με την ευκαιρία που με είχαν εκεί και πώς λειτουργούσε το ΝΑΤΟ απέναντι σε Ελλάδα-Τουρκία και πώς λαμβάνει τις αποφάσεις της το άγνωστο κουτί που, για αυτούς που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κρατάμε για λίγο αργότερα. Είχα σκοπό, μιλήσατε για την τεχνητή νοημοσύνη και την αντιπαλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα στον τομέα αυτών. Θα ήθελα κάποια στιγμή, στη διάρκεια της εκπομπής, να σας ρωτήσω προς το τέλος, να μας πείτε δύο λόγια, ένα σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, τις συνέπειες, τι σημαίνει για εσάς αυτό το φαινόμενο. Όμως πριν από αυτό, είπατε ότι η Κίνα, είπατε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπατε, να σας ρωτήσω όμως, η Κίνα, δεν ξέρω αν, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι έχει αντιφατικά συμφέροντα. Απ' τη μια, να διατηρεί την εξάρτηση του Ιράν από αυτήν και βεβαίως της Κίνας από το Ιράν και ταυτόχρονα να διατηρεί μια ανοιχτή πληγή όπως το έκανε επί χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία όπως το έκανε στη Ρωσία, να διατηρεί μια ανοιχτή πληγή, ένα βάλτο όπως αναφέρατε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Αυτό πώς νομίζετε ότι μπορεί να το επιλύσει η Κίνα σε αυτή τη φάση?
1: Όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, προκειμένου να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αξίζει όλοι οι Αμερικανοί να κάνουν μια μικρή θυσία στην αντλία της βενζίνης. Το ίδιο λοιπόν σκέφτονται και οι Κινέζοι. Ναι, είναι γεγονός ότι με αρκετούς τρόπους ακριβένει η φθηνή ενέργεια που έπαιρναν, το 13% των πετρελαϊκών τους αναγκών που έπαιρναν από το Ιράν έχει ανέβει, δεν μπορούν να πάρουν φυσικό αέριο από το Κατάρ, δεν θα παίρνουν για πολλά χρόνια. Πλην όμως, αυτά όλα τα παίρνουν από τη Ρωσία. Υπάρχει ένα, εμείς το είχαμε επισημάνει όταν ήμουν εγώ κάτω, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι συναδελφοί μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τις κυβερνήσεις μας και προς τον υπερθεσμό των Βρυξελών. Ότι το Ιράν εκχωρεί στη Ρωσία από θέματα τα οποία δεν μπορεί να εξορίξει, και αντίστοιχες ποσότητες δεσμεύει η Ρωσία για να πωλήσει στην Κίνα. Αυτό ήταν και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά λειτουργούσε και σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα πιστεύω ότι έχει ενεργοποιηθεί πλήρως. Άρα η Κίνα είναι καλά προετοιμασμένη για να αντέξει. Άλλωστε τα δεξαμενόπλια της δεν τολμούν να τα σταματήσουν οι Αμερικανοί και πηγαίνουν ακτή-ακτή, βγαίνουν στο Πακιστάν και μετά πηγαίνουν προς Κίνα. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κίνα δέχεται λίγο να ταλαιπωρηθεί προκειμένου να ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερο την οικονομική πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών επικεφαλής της Δύσης, να σπάσει το ενιαίο δυτικό μπλοκ, να οι δυτικές οικονομίες να έχουν να εντείνει τις αντιθέσεις τους, όπως το λέγαμε παλιά, και να σπάσει αυτό το δυτικό μπλοκ, να φέρει σε θέση εξάρτηση τους Ευρωπαίους. Πιστεύω ότι παίρνει ρίσκα, αλλά οι Κινέζοι εργάζονται με ορίζοντα δεκαετιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται με ορίζοντα τετραετίας.
0: Και ο Τραμπ ημερών.
1: Εμείς δεν θέλω να πω εδώ στην Ελλάδα με την επόμενη, με τη δημοσκόπηση της επόμενης εβδομάδας.
0: Κύριε Ιφαντή, να πω στο φίλο μας εδώ πέρα το Μάνο που λέει: γνωρίζετε ότι διακόπτουν τη ζωντανή μετάδοση για να βάζουν διαφημίσεις με αποτέλεσμα να χάνουμε στιγμιότυπα τις συζητήσεις. Έχετε δίκιο, δεν τις βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις, ούτε μας πληρώνει κανένας, έτσι. Τα βάζει η πλατφόρμα. Λοιπόν, κύριε Ιφαντή, μια ερώτηση διπλή. Από έκθεση της CIA αναφέρεται ότι οι Ιρανοί μπορούν να κρατήσουν άλλους 4 μήνες σε αυτόν τον πόλεμο και έχουν διασώσει περίπου το 75% των πυράβλων τους και το 70% των εκτοξευτών. Η ερώτηση λοιπόν έχει ως εξής. Μπορούν, κύριε Ιφαντή, να κερδίσουν οι Αμερικανοί αυτόν τον πόλεμο the hard way που θα λέγαμε στη γλώσσα τη δικιά τους?
1: Πιστεύω ότι όταν ήμουν κάτω υπήρχε μια πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών υπηρεσιών και μας είχε κοινοποιηθεί μέσω της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παρατηρήσεις μας, πολύ εμπιστευτική τότε, η οποία με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράκ έλεγε τι πρέπει να, τι χρειάζεται, τι απαιτείται για να υπάρξει μια αντίστοιχη εκστρατεία στο Ιράν. Τα μεγέθη ήσαν εξωφρενικά, ήσαν πέρα από τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης σε καιρό ειρήνης. Έπρεπε να πάμε δηλαδή σε στρατιωτική κινητοποίηση τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή τύπου Βιετνάμ. Δηλαδή, αν έστελναν 500.000 στρατιώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες επί τόπου, ενδεχομένως να μπορούσαν να κρατήσουν προσωρινά υπό έλεγχο τα μεγάλα αστικά κέντρα στο Ιράν. Είναι τέτοια μεγάλη χώρα, τόσο μεγάλη, δηλαδή είναι η Γαλλία, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Γερμανία μαζί και ίσως παραπάνω. Έχει μια πολύ δύσκολη γεωγραφία για τον επιτιθέμενο και επιπλέον έχει μια νοοτροπία του πληθυσμού της, η οποία είναι γραμμανισμένη μέσα από χιλιετηρίδες ιστορίας, να αποθεί τους αντιπάλους. Τους Άραβες πρώτα απ' όλα, τους Μογγόλους αργότερα, είναι άλλης κοπής άνθρωποι, δεν είναι Μεξικό, Βενεζουέλα κτλ. Έχουν άλλη νοοτροπία την οποία επιμένουν να αγνοούν
0: οι εισβολείς.
1: Όταν είχαμε πει εμείς και όταν το είχα πει εγώ και στην Αθήνα πολύ πιο πριν από το πουν όλοι, αλλά μετά έστειλε και την έκθεση των 16 πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήμασταν εκεί, ότι θα κλείσουν τα στενά του ορμούς εάν υπάρξει επίθεση, ότι το όπλο τους είναι να κλείσουν τα στενά του ορμούς. Μας είχαν αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό, μα ελάτε τώρα, αυτά δεν γίνονται. Bon. Η λιθιότητα των γραφειοκρατών στους οποίους ανήκω είναι απέραντη, σας το λέω από τα μέσα. Η ηλικιότητα των ανθρώπων αυτών είναι απέραντη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί εξορισμού είναι οι επιτελείς των πολιτικών στελεχών. Θα μου πείτε, εντάξει, ας πούμε, πολιτικοί ηγέτες τύπου Τραμπ, τύπου Χέσγκεϊφ, ακούνε κανέναν ή μόνο ακούνε αυτούς που τους λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν? Η ποιότητα της Αμερικανικής ηγεσίας είναι πολύ χαμηλή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο μόνος που έχει αντίληψη των τεκτενωμένων είναι ο αντιπρόεδρος Βανς. Βλέπει να χάνονται ευκαιρίες του, του κλείνει το πολιτικό του μέλλον η πολιτική του Προέδρου Τραμπ και η αποτυχία της. Και ο Μάρκο Ρούμπιο, αυτοί οι δύο που είναι αντίπαλοι για την Προεδρία. Αυτοί οι δύο καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Ο Χέσγκεϊθ είναι τραγικός, χειρότερος για το δικό μας το Δένδια, που είναι δηλαδή ένα δύσκολο ρεκόρ να το
0: επιτύχεις.
1: Ο άνθρωπος δεν... Εγώ λέω, προτείνω σε όποιον πιστεύει ότι είμαι εγγενός αντιαμερικανός, να δει κανείς την παρουσία του Χέσγκεϊθ ενώπιον του Κογκρέσου για τα ΘΕΠ και των επιτελών του όμως, για τα θέματα του προϋπολογισμού που διεξάγεται αυτές τις ημέρες και να τη συγκρίνει με παλιότερες παρόμοιες ακροάσεις, ας πούμε, του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών, έτσι, του Biden, ο Blinken, ο οποίος, χωρίς να προσβάλλει τον είναι εβραϊκής καταγωγής, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον άκουγε, ήξερε δε και μια σπάνια διάλεκτο, τα γαλλικά, είχε ζήσει σε αυτή την χώρα εκεί με τα κρουασάν και τις μπαγκέτες, λοιπόν, και είχε μια άλλη αντίληψη για τον κόσμο. Ο Χέσγκεϊθ και ένα σωρό υπουργός οικονομικών που έχει μαζέψει εκεί ο Τραμπ και τα λοιπά, είναι συνταγές αποτυχίας, για να το πούμε απλά. Δεν είναι θέμα, θα μπορούσαν να... Προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ χειρότεροι, αλλά αυτοί που ασκούν τα αξιώματα είναι υπολείπονται τραγικά των απαιτήσεων της εποχής.
0: Επευκαιρία, μόνο μια μικρή απάντηση. Ο αντιπρόεδρος Βάνς δεν συνόδευσε τον Τραμπ στην Αμερική, στην Κίνα. Νομίζετε ότι είναι σκόπιμο ή τυχαίο?
1: Δεν ήθιστε να συνοδεύει τον πρόεδρο
0: για κινδύνους, έτσι μάλιστα.
1: Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση του Βάνς θα γίνει μετά την αποτυχία της νέας πολεμικής προσπάθειας στην οποία θα επιδοθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Ευελπιστώ ότι θα είναι κάποια χτυπήματα, ότι δεν θα επιχειρήσει να τους αντιμετωπίσει επί του εδάφους. Διότι αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο οι θερμοκρασίες είναι από 40 και πάνω, η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω σύννεφα από σκόνη, τα χαμσίνια που λέμε, δεν μπορείς να περπατήσεις έξω, τα ηλεκτρονικά, τα ελικόπτερα, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους, οι αστοχίες υλικού είναι τεράστιες και οι Αμερικανοί που έχουν συνηθίσει να ζουν σε air condition, οι Αμερικανοί οι οποίοι θέλουν 3 hot meals per day, όλοι αυτοί οι τύποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν επί μακρόν σε ένα περιβάλλον ενώ για τους ντόπιους και δίτους Ιρανούς αυτό είναι το σπίτι τους, έτσι είναι. Συνεπώς θα υπάρξουν πολλά φέρετρα, το λέω αυτό με λύπη και για τους Ιρανούς που θα έχουν περισσότερες απώλειες, αλλά δεν τους ενδιαφέρουν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χάνονται νέοι άνθρωποι, και για τους Αμερικανούς που δεν χρωστάνε τίποτε να προσπαθήσουν να κάνουν τι. Η μόνη στρατιωτική επιχείρηση που θα έχει ένα νόημα ήταν να καταλάβει τον Μπαντάρ Αμπάς, δηλαδή να κλείσει το μεγάλο λιμάνι του Ιράν, σαν να καταλάβει κάποιος τον Πειραιά, αλλά τον Μπαντάρ Αμπάς έχει πανύψηλα βουνά γύρω-γύρω, από τα οποία είσαι καθιστή πάπια. Δηλαδή το καταλαμβάνεις και προχωράς μέσα και είναι πάρα πολύ δύσκολο η διαδρομή από το Μπαντάρ Αμπάς στο προσυράζει Ισφαχάν, είναι πολύ απαιτεί εξαρτευτικό σώμα, ή αν μείνεις εκεί και στερείς από τον άλλον την ικανότητα των εισαγωγών, θα υποστείς πολλές απώλειες. Γενικά πιστεύω ότι το Ιράν αντέχει περισσότερο στις κακουχίες και σε φρικτές κακουχίες από ότι εμείς στη Δύση.
0: Το ζήσανε και με τον πόλεμο στο Ιράκ πριν πολλά χρόνια. Κύριε Αϊφαντή, πάλι μια μικρή απάντηση αν θέλετε. Νομίζετε ότι θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να καταλάβουν ευκολότερα από αυτό που περιγράφεται τις ακτές του Περσικού κόλπου, να καταλάβουν τον Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας? Νομίζετε θα ήταν πιο εύκολο?
1: Κοιτάξτε, όλοι οι στρατιωτικοί εμφανίζουν σχέδια, τα οποία όμως έχουν τέτοιο βαθμό, εξαρτώνται από τόσα πολλά εάν, είναι αυτό που λένε conditionality, που στην πραγματικότητα θα πρέπει να κερδίσεις το λαχείο για να εφαρμοστούν την πράξη όπως προβλέπουν οι εμπνευστές τους. Και όταν υπάρχει πίεση, είδατε ότι άλλαξε τον επικεφαλής υπουργό των ναυτικών, άλλαξε την ηγεσία στο ναυτικό. Γιατί? Γιατί είπαν τα πλοία, άμα τα βάλουμε εκεί μέσα,
0: είναι
1: θα είναι Ναι, θα είναι κινούμενε, εντάξει, θα είναι πάπιες, ας πούμε, και οι πάπιες κολυμπάνε, αλλά οι άλλοι θα τα βαράνε κατά βούληση και κάποια στιγμή κάποιο θα πάθει ζημιά. Δεν την αντέχουμε ως Αμερική τη ζημιά να βυθιστεί ένα μεγάλο αντιτοπιλικό τύπου Άλλη Μπέρκ να έχουν απώλειες. Και δεν υπάρχει και κανένας λόγος. 27 Φεβρουαρίου μια χαρά ήταν τα πράγματα. Οι κυρώσεις της υφίσταται το Ιράν περίπου αδιαμαρτύρητα από πλευράς διεθνούς κοινότητας. Το εμπόριο γινόταν μια χαρά, η ενέργεια έρε. Ποιος τα χάλασε όλα αυτά? Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: και το Ισραήλ.
1: Και το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν που λένε και στον ελληνικό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Ιφαντή. Άκουγα, καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για την ενημέρωση από τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γιατί το λέω? Μέχρι τώρα, μέχρι τις προάλλες, ακούγαμε ότι χτύπησε το Ιράν, χτύπησε ανέτεια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σήμερα μαθαίνουμε, χθες, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν παραλάβει συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome από το Ισραήλ, παρακαλώ. Είναι νομίζω η πρώτη χώρα, εσείς θα με διορθώσετε, που παίρνει όπλα από το Ισραήλ. Αμυντικά, δεν έχει σημασία αυτό. Και αυτό το δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζετε ότι, καταρχάς να μας πείτε τη γνώμη σας για την ενημέρωση που, καλά για την Ελλάδα, έχω ακούσει πολλά από αυτά που λέτε, οπότε νομίζω ότι ξέρω τι θα λέγατε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πέστε μας λίγο για αυτό, τι μαθαίνει ο κόσμος στη Δύση και πόσο κατά τη γνώμη σας είναι, διαμορφώνει την εικόνα που έχει για τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναδεικνύονται σε σύμμαχο του Ισραήλ. Αυτό είναι για την δυναστεία και το 1/10 του πληθυσμού που είναι υγιεινής και έχουν και δικαίωμα να λαμβάνουν ουσιαστικά τις αποφάσεις, να συμμετέχουν δηλαδή, γιατί είναι ένα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φτιάχτηκαν από τους Βρετανούς στη λογική ότι κάθε Εμμυράτο είναι και μια φατρία, ένα κλάν. Έτσι. Και τα ένωσαν γιατί από μόνα τους είναι ασήμαντα κρατήρια. Άλλα δεν έχουν πετρέλαιο, άλλα έχουν. Ας πούμε η Φουτζέιρα δεν είχε τίποτα, άλλα είναι λιμάνι, έγινε λιμάνι κτλ. Αυτό το συνονθήλευμα κυριολεκτικά δεν μπορεί να αντέξει μελλοντικά την πίεση του Ιράν. Όποιο και αν είναι αυτό το Ιράν. Εδώ φοβόντουσαν τον Σάχη. Ο Σάχης είχε καταλάβει τα μισάνηση πριν ανακηρύξουν οι Βρετανοί την ανεξαρτησία, κατέλαβε κάποια νησιά που τα κατήχαν οι Βρετανοί και τα οποία προοριζόντουσαν κάποια νησάκια στη μέση του Περσικού, προοριζόντουσαν να πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ιράν, αυτές τις φυλές, όπως λέει απέναντι, έχει υπομονή ανατολίτικη, θα τους εξηγηθεί πάρα πολύ άσχημα. Πολύ περισσότερο που ένα μεγάλο κομμάτι του γηγενούς πληθυσμού, Άραβες δηλαδή, μιλάμε Άραβες, ή Ιρανοί μετανάστες 5ης, 6ης γενεάς, είναι Σιήτες.
0: Είναι Σιήτες, ακριβώς.
1: Κυρίως στη Σαουδική Αραβία, όπου τοπικά είναι και περισσότεροι. Στα ανατολικές ακτές περισσότεροι. Όποιος το έχει δει το μοσαϊκό από κοντά, καταλαβαίνει ότι τα κράτη αυτά παίζουν το μέλλον τους. Ας πούμε το Ντουμπάι, έτσι, το οποίο δεν είχε πετρέλαιο το ίδιο το Ντουμπάι, ήταν όμως ο τουρισμός, ήταν η Χλίδα, ήταν ένα παγκόσμιο κέντρο διασκέδασης το χειμώνα και τα λοιπά. Αυτό δεν θα ξαναυπάρξει. Δεν έχουν συμφέρον οι άλλοι από πάνω να υπάρξει, γιατί υπήρχε και λειτουργήσε ως βάση εκτόξευσης της αμερικανικής επίθεσης, ως εφαλτήριο. Ποιος Ιρανός ηγέτης? Εγώ σας λέω τύπου Σάχη, έτσι, όχι του Ιού που είναι τραγωδία, αλλά ο Ρίζα Παχλεβή, ο οποίος τους έβλεπε με μισό μάτι. Αυτοί οι τύποι εκεί κάτω τι ρόλο παίζουν? Ποιος Ιρανός θα δεχθεί να ξαναπαίξουν αυτό το ρόλο? Θα τους υπονομεύσουν στις επόμενες δεκαετίες, στα επόμενα 10 χρόνια, εγώ ίσως θα είμαι σκόνη, όσο μπορούν. Και είναι φυσιολογικό το Ιράν να επιχειρήσει να να έχει εγγυήσεις ότι η απέναντι ακτή του κόλπου δεν θα είναι εφαλτήριο ούτε των Αμερικανών, πολύ δε περισσότερο των Ισραηλινών. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Και γι' αυτό το λέω, διότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε μια επισκεψούλα εκεί. Και ο κύριος Δένιας έχει πάει και έχει κάνει διάφορες μέσους. Μην στείλουμε τίποτα ελληνικές συστοιχίες.
0: Και έχουμε στείλει ήδη στη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε στείλει τους πάτριους.
1: Στη Σαουδική Αραβία, εντάξει, ένα το λάθος. Μην τυχόν πάρουμε άλλες ή τις στείλουμε. Διότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είμαστε μια χώρα η οποία διακινεί, έχουμε τους εφοπλιστές, οι οποίοι παίζουν τον ρόλο που παίζουν, αλλά είναι πηγή, ένα στήριγμα στην ελληνική οικονομία. Θα τους σκοτώσουμε και θα δώσουμε όλη τη δουλειά στους ανταγωνιστές, τους Ινδούς και Κινέζους. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε στην εμπλοκή μας στον κόλπο, διότι εδώ το πολιτικό σύστημα, και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι και οι άλλοι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι με ένα γερό μπαξίσι ισχύει αυτό για τον, που λέγανε για τον Ταλεράνδο, ότι θα πολλούσε και τη μητέρα του εάν έβρισκε αγοραστή.
0: Κύριε Εφραντή μου, να σας ρωτήσω δύο ακόμα πριν αλλάξουμε και θέμα. Το θέμα είναι μια γενικότερη ερώτηση. Από όσο έχουμε παρατηρήσει, από την όποια γνώση της ιστορίας έχουμε, δείχνει ότι οι αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων λύγονται με μεγάλους πολέμους. Και με μεγάλους απευθείας πολέμους, τουλάχιστον στο παρελθόν. Νομίζετε ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί στις μέρες μας, που έχουμε, κατά πως φαίνεται, μία δύναμη σε αποδρομή και δύο δυνάμεις τουλάχιστον, και άλλες δύο ενδεχομένως αν προσθέσουμε και την Ινδία ίσως και τη Βραζιλία, και τους, έχουμε και δύο αναδυόμενες δυνάμεις. Και αν θέλετε, πάνω σε αυτή την ερώτηση, αν θέλετε να μας πείτε και κατά τη γνώμη σας τι κρύβεται πίσω από αυτές τις μεγάλες αναστατώσεις στο βαθύτερο πεδίο, στις μέρες μας, παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο περιορισμός των πυρηνικών όπλων. Έτσι, ο Οπενχάιμερ αμέσως το είχε καταλάβει και είχε πει ότι πρέπει και η άλλη πλευρά να αποκτήσει αυτό το πράγμα ώστε να ισχύσει η αμοιβαία αποτροπή. Το MAD, έτσι, Mutually Agreed Destruction. Αυτό το πράγμα δίνει μια αισιοδοξία. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι θεωρητικός. Αυτά, γι' αυτά ίσως είναι καλύτερα οι καθηγητές, αυτοί που λειτουργούν με ηρεμία πνεύματος μέσα στα αμφιθέατρα, που έχουν την ευχαρίστηση να βλέπουν τις εργασίες των ταλαντούχων φοιτητών τους. Εγώ είμαι πρακτικός επί του πεδίου, είμαι εμπειρικός και είναι διαφορετική η δικιά μου δουλειά. Η δικιά μου δουλειά είναι να παίζω για μια συγκεκριμένη φανέλα που λέγεται Εθνική Ελλάδος. Δεν είναι εταιρεία, είναι χώρα, και να την υπηρετώ ακόμη και όταν αυτό είναι όταν παίζουμε, ας πούμε, με τη Γιουβέντους ενώ είμαστε φωστήρας. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά και διαφέρει από την ψύχρεμη ανάλυση και από την... Δεν τα έχω καλά με τις θεωρίες που αναπτύσσουν διάφοροι ακαδημαϊκοί. Όχι γιατί δεν μου αρέσει να διαβάζω θεωρίες, αλλά όταν στο τέλος μου πούν ότι επειδή το μοντέλο τους λειτουργεί μια χαρά, έτσι θα πάνε τα πράγματα. Είμαι αθεράπευτα, φιλίποπτος και... πιστεύω μόνο μου τα μάτια και όσα το ένστικτό μου επί του πεδίου.
0: Νομίζετε ότι το Ισραήλ, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δείχνουν μια τεράστια μεταστροφή της κοινής γνώμης στους δημοκρατικούς συντριπτικοί, αλλά και στους ρεπουμπλικανούς. Ακόμα και στην βάση του MAGA. Του κόμματος, δηλαδή της κίνησης η οποία στήριξε και ουσιαστικά βοήθησε στην εκλογή του κυρίου Τραμπ. Τώρα, θεωρείτε με βάση αυτά και με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως με την online απευθείας μετάδοση της γενοκτονίας στη Γάζα, τις δολοφονίες στη Δυτική Όχθη, τις δολοφονίες στη Χεσμπολάχ, παραβιάσεις των οικεχειριών κτλ. Νομίζετε λοιπόν το Ισραήλ τίνει να γίνει περισσότερο βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά όφελος?
1: Ο Γκίντεον Λέβη, αυτός ο χαρισματικός δημοσιογράφος και με τεράστιο ηθικό σθένος,
0: ακριβώς.
1: Ο Γκίντεον Λέβη λοιπόν της Χαρέτς, έχει πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απογαλακτήσουν βία το Ισραήλ κάποια στιγμή. Αν προσέξετε λίγο το Βάνς, το σκέφτεται. Αλλά ακόμη το λόμπι είναι ισχυρό. Πλην όμως το Ισραήλ έχει μπει σε μια πορεία αυτοκαταστροφής. Δηλαδή το σύνδρομο της Μάσαντα.
0: Της Μουσάν, της επανάστασης λέτε, της αυτοκτονίας.
1: Ναι, ακριβώς. Οι Μακαβαίοι εκεί συλλογικά. Πάνε για να χορεύουν το χορό του Ζαλόγκου, να το πω ελληνικότερα.
0: Από το βράδυ της Μουσάν.
1: Ακριβώς το ίδιο κάνανε και εκείνοι. Δεν μπορούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι να λειτουργήσουν ανάμεσα στον Εφράτη και στον Νείλο ως η απόλυτη επικυρίαρχη, γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που δεν χρωστάνε τίποτα κυριολεκτικά. Από τη στιγμή που η Αίγυπτος θα στραφεί μαζί με την Τουρκία και τους λοιπούς Άραβες εναντίον του Ισραήλ, δεν θα το σώσει παρά μόνο ο μεγαλοδύναμος, εάν είναι σε αυτή την πλευρά του σύμπαντος και δεν ψάχνει κάτι άλλο στην άλλη άκρη. Πιστεύω ότι είναι αυτοκτονικό αυτό και είναι και βαθύτατα ανήθικο. Οι τύποι θεωρούν ότι είναι υπεράνθρωποι. Δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι τα θύματα μιας απίστευτης γενοκτονίας που διέπραξαν Ευρωπαίοι με τη συνδρομή πολλών άλλων, πολλών και Αμερικανών, τραπεζιτών κτλ. Είναι τα θύματα του ολοκαυτώματος. Αυτό όμως δεν τους δίνει κανένα ηθικό δικαίωμα να κάνουν τα ίδια και χειρότερα στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να στηριζόμαστε πάνω στις πολιτικές του κράτους του Ισραήλ για να μας λύσει τα προβλήματα. Να γίνουμε λοιπόν και εμείς ένα εξάρτημα, έτσι, ένας σύμμαχος ας πούμε του Ισραήλ. Όπως η Σουηδία, ας πούμε, παρακινημένη από την τεράστια ρωσοφοβία τους, συνόδευσαν τον Ναπολέοντα στη Μόσχα. Μετά τι πάθανε, ήρθαν οι Ρώσοι και πήραν τη Φιλανδία, σας το λέω, και έχω πειρατήσει τη Φιλανδία. Λοιπόν, μην πάθουμε καμία τεράστια ζημιά βάζοντας τα αυγά μας στο καλάθι ενός κράτους, το οποίο, και δεν λέω του λαού έτσι, και της κοινωνίας του, η κοινωνία είναι άλλο πράγμα, αλλά η κρατική μηχανή έχει έντονα σημεία παράνοιας. Επί του εδάφους δε, άμα πάρετε έναν Ισραηλινό στρατιώτη ντούπερ σούπερ και τον βάλετε μέσα στις κομοπόλεις του Νοτιού Λιβάνου να ψάχνει τα υπόγεια της Χεσμπολά, εκεί οι άλλοι έχουν το πάνω χέρι. Επί του εδάφους οι Ισραηλινοί δεν ανήκουν. Έχουν τεχνολογικό πλεονέκτημα, έχουν πως είναι αεροπορία, έχουν πολλά καλά, αλλά δεν μπορούν από μόνοι τους να ανατρέψουν αυτή την ισορροπία. Αντί λοιπόν να συνυπάρξουν, αυτό που έλεγε ο Μπεν Γκουριόν, ότι πρέπει να πείσουμε τους Άραβες ότι θα συνυπάρξουμε, προσπαθούν να κάνουν μια εθνοκάθαρση και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γάζα που μεταφέρουν τώρα στο Λίβανο σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή υπερβαίνει τις δυνατότητές τους και το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για το κράτος του Ισραήλ και φυσικά θα την πληρώσουν και όλοι όσοι έστω και διαμαρτυρόμενοι είναι Ισραηλινοί πολίτες και θα λογιστούν και αυτοί ως συνένοχοι της πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Εύχομαι να διαψευστώ. Δεν θέλω να ξαφανιστεί το Ισραήλ. Θα είναι τραγωδία. Είναι 17 εκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά έτσι όπως πάνε, δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
0: Σε κάθε ερώτηση που συζητάμε, έχω πολλές ερωτήσεις επόμενες, αλλά δεν είναι της ώρας να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Π.χ. ήταν μια ερώτηση, πόσο αθώα είναι η Ισραηλινή κοινωνία, κυρία Ιφαντή, τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος είναι ένοπλοι, γυναίκες και άντρες, οι οποίοι παίζουν το ρόλο τους στην καταπίεση, στην εξόντωση και στην εξαφάνιση των Παλαιστινίων. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε σε μια επόμενη συζήτηση, ίσως δεν είναι της ώρας. Εκτός αν θέλετε εσείς βέβαια να σχολιάσετε κάτι.
1: Όχι, προφανώς και η γερμανική κοινωνία ήξερε τι συμβαίνει μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κοίταζε στην άλλη μεριά. Ακριβώς. Και αυτοί ξέρουν τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη και τι κάνουν οι συμπατριώτες στη Δυτική Όχθη στη Γάζα και επιλέγουν εκτός από μερικούς πολύ γενναίους.
0: Όπως ο κύριος.
1: Εγώ πλάσω το καπέλο.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Επιλέγουν να κοιτάνε αλλού. Θα το πληρώσω συλλογικά.
0: Δυστυχώς.
1: Και πολύ περισσότερο από ό,τι οι Γερμανοί φοβούν.
0: Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψετε άλλη μια... Ξέρω ότι είσαστε, περάσατε μια μικρή ελαφρά ίωση, αλλά σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά επειδή είστε μαζί μας παρά αυτή την ταλαιπωρία σας. Αυτό που ζούμε, κυρία Ιφαντή, μοιάζει πραγματικά πρωτάκουστο. Αρκεί να αναρωτηθούμε μόνο για τη συμπεριφορά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου Τραμπ, και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ο Τραμπ δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας που αναμφίβολα τον στηρίζει και τις πολιτικές του. Κύριε Ιφαντή, γενιές ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και εμείς, μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι ο κόσμος προοδεύει. Όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, τα τελευταία 5 χρόνια, πόλεμοι, γενοκτονίες, εθνοκαθάρισης κτλ. Δημιουργούν αμφισβητήσεις γύρω από την ιδέα της πρόοδου. Που για να μην ξεχνάμε πολύ, να μην ξεχνούν πολλοί από τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας, ξεκινούν από το διαφωτισμό. Θέλετε να θέλω να μου πείτε όμως, και να με συγχωρείτε πολύ που σας το ρωτώ έτσι προσωπικά αυτό ας πούμε, να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι υπάρχει πρόοδος και δεν μιλώ για την τεχνολογική πρόοδος, ανάλογα πως εσείς βέβαια την ορίζετε. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό, αν θέλετε.
1: Αυτό που με ρωτάτε είναι η πορεία της αμερικανικής κοινωνίας. Εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες τις αγαπώ. Έχω τελειώσει αμερικάνικο σχολείο στην ουσία και μάθαμε εκεί την καλή εκδοχή των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά και μια ειλικρινή εκδοχή. Και οι αθέατες και οι δύσκολες πλευρές τότε ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Δεν μας τις κρύβαν οι καθηγητές μας και ήταν προς τιμήν τους. Συνεπώς, θεωρώ ότι η σημερινή αμερικανική κοινωνία, έτσι όπως την έχω βιώσει κιόλας.
0: Οπότε θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα, το κάνουμε έτσι για να μην σας ταλαιπωρούμε.
1: Δεν είναι στο επίπεδο που ήταν παλιά.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπόσχονται ελπίδα.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπόσχονται, δεν έχουν ένα όραμα. Τότε ο πρόεδρος Κέννεντι, όταν έλεγε αυτά που έλεγε, ασχέτως αν τα πίστευε ή ήταν η προπαγάνδα, είχε ακροατήριο. Είχε ακροατήριο στον τρίτο κόσμο. Είχε ακροατήριο στην Ευρώπη. Είχε ακροατήριο ακόμη και στην Ελλάδα του Καραμανλή τότε. Του Παπανδρέου μετά. Αυτά που έλεγε, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας ομός μηχανισμός
0: επιβολής.
1: Κεφαλαίου. Ναι, δηλαδή είναι ένας ομός μηχανισμός που δεν έχει καμία φιλοσοφία, κανένα όραμα. Έχουν μπει σε μια πορεία αργής παρακμής, η οποία μπορεί να ενταθεί κάποια στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς κοιτάζει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά αν μπορεί να βγάλει γρήγορα και με οποιονδήποτε τρόπο λεφτά. Αυτό δείχνει το. Ότι αν θες γρήγορα να βγάλεις λεφτά, αυτό σηματοδοτεί. Και να μην σε πολύ ψάξουν πώς τα βγάλες, εδώ.
0: Μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στη μονοπολική στιγμή μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν εκεί, το αφεντικό του πλανήτη. Νομίζετε ότι υπάρχει δύναμη από αυτές που μπορείτε να δείτε εσείς σήμερα, η οποία θα μπορούσε να διαδεχθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το ρόλο?
1: Όχι, δεν βλέπω. Αυτά που λένε περί Ευρώπης και τα λοιπά.
0: Καλά, εντάξει. Με συγχωρείτε για το καλά, εντάξει, αλλά για την Ευρώπη, ναι.
1: Δεν βλέπω. Ναι. Και κυριολεκτικά μου είναι άγνωστη η κινέζικη κοινωνία και δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί ακτίνα φωτός και ελπίδας. Δεν την ξέρω, είναι άλλος πλανήτης.
0: Έτσι.
1: Άρα δεν βλέπω κάτι ορατό. Από την πλευρά της Ρωσίας, η απογοήτευση από την κατάρρευση της, του οράματος της Επανάστασης του 17 για ένα δικαιότερο κόσμο, παρά τα επιτεύγματα, εγώ δεν τα μηδενίζω, αλλά τελικός απολογισμός ήταν άσχημος. Και δεν αποτελεί ούτε αυτή ελπίδα, τουλάχιστον για τους τρίτους, για τους ίδιους τους Ρώσους, προφανώς είναι το πλοίο τους, δεν μπορούν να το ακυρώσουν.
0: Και μια πήγαμε και στη Ρωσία, να βλέπαμε λιγάκι. Κύριε Αϊφαντή, υπάρχουν απαντήσεις και μπορεί να τις σκεφτεί κανείς σχετικά εύκολα, αλλά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην επική αποτυχία τους, όπως λένε πολλοί, δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Δεν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για τους Ρώσους, τη στιγμή που και όπλα και, χρήματα και εν πάση περιπτώσει και διπλωματικό βάρος και πολιτική σπατάλη των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή, δεν θα ήταν η ώρα που οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θα μπορούσαν να επιτύχουν συντριπτικά πλήγματα στην Ουκρανία και να επιτύχουν τους όποιους στόχους έχουν στο μυαλό τους? Δεν ξέρω αν θα είναι η Οδυσσός, αν θα είναι ο Δνίπερος, αν θα είναι όλη η Ουκρανία, αλλά δεν θα ήταν αυτό? Και γιατί δεν γίνεται αυτό κατά τη δική σας αντίληψη?
1: Πιστεύω ότι για να κερδίσουν το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, οι Ρώσοι, γιατί με το ΝΑΤΟ πολέμουν.
0: Με το ΝΑΤΟ πολέμουν.
1: Έτσι. Χρειάζεται να κάνουν συστράτευση όλης της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Πούτιν για δικούς του λόγους δεν θέλει. Διότι όταν βάλεις μια κοινωνία να πολεμήσει για σένα, όπως το έκανε ο Ιωσήφ Στάλιν στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, μετά η κοινωνία αυτή θα ζητήσει λογαριασμό. Θα πει ότι θέλω, μερικά πράγματα δεν έγιναν σωστά.
0: Σωστά.
1: Θέλω τα πράγματα να είναι αλλιώς. Και υπάρχει παραδοσιακή δυσπιστία των ελίτ, και ο πρόεδρος Πούτιν προέρχεται από την ελίτ των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι υποτιμητικό. Ο άνθρωπος δεν πήγε στις μυστικές υπηρεσίες για να βγάλει χρήμα, πήγε για να υπηρετήσει τη χώρα του. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να δεν έχει πολύ λίγοι άνθρωποι στη Ρωσία έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα της κοινωνίας τους αδέσμευτα και δίχως επηρεασμούς από το εξωτερικό να αλλάξει τα πράγματα. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν κάνει μία και υποτιμά τον κίνδυνο, διότι αν δεν το καταφέρεις κάτι όταν μπορείς, μετά θα πάρει άλλη πλευρά το πάνω χέρι. Πιστεύω αυτό που είπατε, ότι έπρεπε τώρα να είχε περάσει σε μία γενικευμένη επίθεση αφήνοντας το ουκρανικό καθεστώς στις περιοχές όπου της Δυτικής Ουκρανίας. Είναι μια τραγωδία, είναι φίλιος πόλεμος, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι, αισθάνονται ότι και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι αδέρφια, τους έχει χωρίσει τώρα ο πόλεμος, δεν θα είναι εύκολο για την Ρωσία να επουλώσει τις πληγές αυτού του πενταετούς ήδη πολέμου. Γίνεται μόνο με συστράτευση της ρωσικής κοινωνίας και, όπως σας είπα, διστάζουν να το κάνουν και δισταγμοί πληρώνονται.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο και παντού.
0: Και θα μιλήσουμε για τις χαμένες ευκαιρίες και της Ελλάδας τώρα σε λίγα λεπτά. Αν θέλετε να μας πείτε μόνο ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν κάποιες επιτυχίες και στο μέτωπο του Ουκρανικού πολέμου. Και ταυτόχρονα βλέπουμε Ουκρανούς στη Λιβύη, βλέπουμε Ουκρανούς στη Μεσόγειο, βλέπουμε Ουκρανούς στο Ιόνιο, βλέπουμε Ουκρανούς να στηρίζουν το Ισραήλ στα ντρόουν κτλ. Τελικώς αυτοί τι ρόλο παίζουν, κύριε Ιφαντή? Δηλαδή, αυτοί πολεμούν για τη χώρα τους και είναι διάσπαρτοι σε όλο τον πλανήτη και ταυτόχρονα εκλιπαρούν για δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Τι γίνεται, πώς το εξηγείτε σε αυτό? Τι σόι καθεστώς είναι αυτό του Κιέβου?
1: Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχουν συγκροτήσει οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες και έχει χάσει κάθε επαφή με την ουκρανική κοινωνία, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας το 1/4 περίπου έχει φύγει εκτός Ουκρανίας. Είναι ζήτημα αυτή τη στιγμή αν ο πληθυσμός μέσα στην Ουκρανία είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια, αυτοί που είναι μέσα στην Ουκρανία. Και άμα βγάλετε και τα παιδιά και τους συνταξιούχους, έτσι, πάρα πολύ λίγοι. Είναι λοιπόν διεθνείς μισθοφόροι, έτσι. Είναι διεθνείς μισθοφόροι, πάνε παντού και από πίσω τους είναι οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως ήταν ο ISIS, όπως ήταν οι Μουτζαχεντίν, έτσι. Είναι άνθρωποι αναλώσιμοι ειδικού σκοπού. Γενιές ολοάκερες, δεν ξέρω, έχουν ενταχθεί τώρα εκεί μέσα στην στρατιωτική μηχανή και τους περιφέρουν όπου έχουν συμφέρον οι Βρετανικές και οι Γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι τεράστιο λάθος, του Πούτιν που δεν έκανε αυτό που έκαναν οι Ισραηλινοί, που δεν αποκεφάλισε την Ουκρανική ηγεσία, διότι δεν είχε καμία, δηλαδή ενώ στην Ισλαμική Δημοκρατία απεδείχθηκε της πράγμαση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ότι το σύστημα ήταν φτιαγμένο να δουλεύει και με εναλλακτικά κυκλώματα και με άλλα πρόσωπα, στην Ουκρανία δεν ξέρω αν αυτό ίσχυε. Λοιπόν, αλλά τα λάθη, όπως είπαμε, πληρώνονται.
0: Με συγχωρείτε, προηγουμένως γέλασα, γιατί έβλεπα εδώ στο chat και να με συγχωρούν οι φίλοι μας που δεν χρησιμοποιώ τις ερωτήσεις τους, δεν τους βάζω στη συζήτηση, να με συγχωρήσετε, γιατί πάντα ο χρόνος είναι περιορισμένος και με τον κύριο Ιφαντή είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, να με συγχωρείτε πραγματικά, αλλά γέλασα λίγο, κύριε Ιφαντή, λέει ο Ιφαντής πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά όχι διακοσμητικό ρόλο, υπουργός εξωτερικών. Μάλιστα.
1: Επί του πεδίου.
0: Επί του πεδίου. Λοιπόν, τώρα.
1: Άρα όχι όλα αυτά.
0: Κύριε Ιφαντή, διπλή ερώτηση. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι, και νομίζω ότι έχετε πάρα πολύ δίκιο, ότι θα ήταν ο κατάλληλος χρόνος, αυτόν τον καιρό που γίνεται αυτός ο πόλεμος, η Ελλάδα με προσεκτικά βήματα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θα μας πείτε εσείς αμέσως, στο τμήματα της ελληνικής επικράτειας που νομίζω ότι πρέπει να γίνει, και σιγά σιγά να το πάει παντού, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί, αν τολμήσουν οι Τούρκοι να κάνουν κάτι, θα τους τιμωρήσουν με ένα σκληρό τρόπο. Αφενός λοιπόν, γιατί δεν το κάνουν οι Έλληνες, και αμέσως μετά θα σας ρωτήσω πού βρίσκονται σήμερα τα ελληνοτουρκικά. Αλλά θα το πάμε σιγά σιγά. Πέστε μας αν θέλετε, αυτό είναι ευκαιρία, και γιατί χάνουμε αυτή την πολύτιμη ευκαιρία?
1: Προφανώς ήταν ευκαιρία. Λέγαμε ότι θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας για την επέκταση των χωρικών υδάτων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές. Επειδή δεν ασκήσαμε εμείς αυτό το δικαίωμα, προληπτικά οι Τούρκοι νομοθετούν για τη δική μας επικράτεια. Και δεν το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι θα πειθαρχήσουμε, αλλά το κάνουν για να δώσουν ένα νομικό επίχρησμα στις επιχειρήσεις που σκέπτονται να κάνουν. Δηλαδή οι Τούρκοι βλέπουν ότι η Ελλάδα, λόγω της συγκυρίας, μπορεί να είναι ένα αγκάθι στο πλευρό τους σε αυτό που φαντάζονται οι ίδιοι σύγκρουση με το Ισραήλ και που την υπολογίζουν να έρχεται, και θέλουν να ξεμπερδέψουν με αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι και εκτός διευθετήσεων αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος προς τα δυτικά. Πού βασίζονται? Βασίζονται στην εμπεδωμένη αντίληψή τους για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα μη πατριωτικό, θα μπορούσε να πει κανείς και δοσιλόγων, εκποιούν δια της αδράνειας κυριαρχία. Η κυριαρχία, ξέρετε, και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι δύο χωριστά πράγματα. Είναι ένα ενιαίο σύνολο.
0: Έτσι.
1: Είναι μία δέσμη από βέργες. Άμα αρχίσεις τις βέργες να τις
0: σπάσει, αποδυναμώνονται.
1: Δεν θα έχεις δέσμη. Άρα, οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η πρεσβεία τους εδώ τους λέει αυτή τη στιγμή είναι πλήρως απονομιμοποιημένο, πλήρως τρομαγμένο από την προοπτική μιας ενός πολεμικού επεισοδίου, και το οποίο πιστεύουν ότι αν ειλικρινά κάποιοι επιχειρήσουν, ας πούμε, να το εκβιάσουν με προεκλογικούς μικροϋπολογισμούς στο κεφάλι τους, οι Τούρκοι πιστεύουν ότι χάρη στην επιμονή τους και στη διάθεσή τους να υποστούν απώλειες θα το κερδίσουν. Λοιπόν, το γεγονός ότι χάσαμε χρόνο είναι όπως το σκάκι. Όταν χάνεις χρόνο εσύ και δεν οργανώνεις την επίθεση, υφίσασε την επίθεση του αντιπάλου. Τώρα αυτό εμείς υφιστάμεθα. Και έχουμε, προσπαθώ να είμαι ευγενής, αποδεδειγμένα ανεπαρκή υπουργό άμυνας. Έχουμε αποδεδειγμένα πρωθυπουργό ο οποίος περί άλλα τυρβάζει, προσπαθεί να μην ελεγχθεί, προσπαθεί να αποδράσει ή δυνατόν στην Ευρώπη σε μια θέση που θα το εξασφαλίζει ασυλία. Και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο συσπυρώνεται στα μεν δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, για να μην γυρίσει τα κλεμμένα, στη δε άλλη πλευρά, στους υπόλοιπους, για να σε μια έκρηξη αγανάκτησης ότι δεν σας αντέχουμε πλέον. Άρα υπάρχει διαίρεση, φρονούν οι Τούρκοι ότι εάν χωρίς να αρχίσουν τη βία οι ίδιοι, αλλά πηγαίνοντας και παρεμποδίζοντας ένα σκάφος, και κάποια στιγμή, ας πούμε, και εμβολίζοντας ένα σκάφος δικό μας με τον πρώτο πυροβολισμό, με το πρώτο θα σπεύσει ο Μητσοτάκης, θυμάστε, με την επακούμβηση έτσι τότε της φρεγάτας της ελληνικής, το καλοκαίρι του 20. Σε δύο ώρες ήταν στην τηλεόραση ο Μητσοτάκης και διαβεβαίωνε και αυτό δεν ήταν, ήταν ένα λάθος και τα λοιπά. Τι έχει γίνει αυτός ο αξιωματικός που το έκανε, που έκανε το σωστό, έτσι. Γιατί δεν επιχείρησε να εμβολήσει αυτός. Πήγε να τον εμβολήσει ο Τούρκος και τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Και λίγο ακόμη, αν το είχε κρατήσει, έτσι, 20 δεύτερα παραπάνω, αν είχε κρατήσει να πριονίζει από πίσω με την πλώρη του την πρίμη της τουρκικής φρεγάτας, θα την είχε βυθίσει. Δεν θα μπορούσε να μείνει στον αφρό αυτό το πράγμα μετά. Λοιπόν, ο Σαλιάρης, νομίζω λεγόταν.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό, ναι, το χάσαμε, γιατί είναι υπόδειγμα προς αποφυγή, για τους υπόλοιπους, να γίνει υπόδειγμα προς αποφυγή, παράδειγμα προς αποφυγή για τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Άρα εγώ βλέπω πραγματικά, επειδή βλέπω και συναδέλφους μου οι οποίοι τρέχουν πανικόβλητοι με τα τουράπιες κοστούμια τους στους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών και λένε κίνδυνος, κίνδυνος, επεισόδιο. Ναι, υπάρχει κίνδυνος ο οποίος οφείλεται στη δική μας αδράνεια. Και το καλύτερο που θα ήταν να κάνουν οι κυβερνώντες είναι να παραιτηθούν, να αναθέσουν σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, γιατί οι ίδιοι είναι ανίκανοι και δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί είναι ανίκανοι, είναι ανίκανοι γιατί δεν θέλουν. Το ίδιο, στο ίδιο συμπέρασμα.
0: Καταλήγει. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε... παρακαλώ. Η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα. Γνωρίζουμε ότι το τι αποφασίζει η τουρκική, η ελληνική ή η αμερικανική βουλή ή η γαλλική δεν έχει επιρροή στο διεθνές δίκαιο. Το ξέρουμε αυτό. Όπως επίσης ξέρουμε όμως ότι υπάρχει διεθνές δίκαιο το οποίο η Τουρκία απλώς δεν το εφαρμόζει, δεν μπορεί να αποντήσει.
1: Τι μας εγγυάται ότι θα πάμε να το λύσουμε το θέμα με βάση το διεθνές δίκαιο σε ένα δικαστήριο?
0: Ακριβώς.
1: Οι Τούρκοι νομοθετούν για μας και εμείς θα έπρεπε όχι να κάνουμε πόλεμο. Θα έπρεπε όμως να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, okay. να επεκτείνουμε τα έρμα, τα χωρικά μας ύδατα και να προχωρήσουμε ουσιαστικά και όχι με αυτές τις κορυδίες που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τον θαλάσσιο χώρο ταξικό
0: σχεδιασμό
1: και να τα καταθέσουμε αυτά στα διεθνή φόρα και ότι θα έρθει η στιγμή της αναμέτρησης, προφανώς θα έρθει. Πώς θα αποτραπεί? Δεν θα αποτραπεί με το ένα πλοίο που έχουμε και το περιφέρουμε σαν το Άγιο Δισκοπότηρο. Θα αποτραπεί εάν πραγματικά η ελληνική κοινωνία

0: θα πρέπει για να σωθεί η χώρα απέναντι στην κρούση, είτε οι Έλληνες να αλλάξουν την κυβέρνησή τους, είτε η κυβέρνηση να βρει το φιλότιμο, να κάνει το τελευταίο, το ίστατο πατριωτικό της καθήκον, που είναι να παραιτηθεί, να πει ότι τα κάναμε σαλάτα, δεν αντέχουμε, δεν έχουμε το στομάχι, ελάτε όλοι μαζί και να ανατεθεί σε κάποιον άλλον, σε αυτόν που θα προκύψει ως κατάλληλος για αυτή τη συγκυρία. Εγώ έχω πει κατά τη γνώμη μου ποιοι είναι οι δύο κατάλληλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν βρει άλλος τρίτον καταλληλότερο, να βρούμε τον τρίτο καταλληλότερο. Να τον στηρίξουν όλοι μαζί. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Η κυβέρνηση θα τα κάνει πλακάκια με τους Τούρκους πίσω από κλειστές πόρτες. Θα ακούσουμε τον Γεραπετρίτη να μας λέει για 6 ναυτικά μίλια και πέραν τούτου ουδέ. Και είναι διατεθειμένη να υποστεί την ταπείνωση και την εκποίηση. Ίσως φέρει λίγο πριν τις εκλογές.
1: Φέρετε λίγο πιο κοντά το θέμα που θέλω να σας θέσω και εγώ λίγο αργότερα. Δηλαδή, λέτε έχει δύο εκδοχές η κυβέρνηση, είτε να παραιτηθεί, είτε να κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχει κάνει εδώ και χρόνια. Όμως αυτή η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, κύριε Αϊφαντή, έχει πολλά γραμμάτια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για να προσθέσω σε αυτά τα γραμμάτια και τα Predator. Δηλαδή, όταν ο κύριος, πώς λεγόταν, Γκίλιαν, έτσι δεν νομίζω, ο κύριος Γκίλιαν έλεγε ότι προσέξτε παιδιά, δεν θα πάω μόνος μου, περιφραστικά το λέω, τα δικά του λόγια, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, γιατί εγώ έκανα συμβάσεις με το κράτος, δεν έκανα συμβάσεις με ιδιώτες. Και αν κύριε Αϊφαντή μου είχε κάνει συμβάσεις με ιδιώτες, τότε θα είχαμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κατασκοπίας στην ιστορία του ανθρώπου, των συγχρόνων κρατών, που όμως κανείς δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Ενώ παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Αν πάλι το κάνει το κράτος, τότε ποιος. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν γραμμάτια απλήρωτα και ξέρετε κάτι, όσο περνάει ο καιρός και πάμε κοντά σε εκλογές, πρέπει να ξεπληρωθούν πιο γρήγορα και πιο χοντρά. Οπότε είναι λίγο δύσκολο νομίζω αυτό που λέτε, ακόμα και αν είχε κάποιος τσίπα πάνω του.
0: Ναι, έχετε δίκιο, είναι δίκιο, είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος παρακολουθεί το, δεν τράβηξε μια μήνυση στους τέσσερις. Και ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα ακριβώς. Τι θα συμβεί? Θα συμβεί αυτό που συνέβη και το 1940. Ένα μεγάλο κομμάτι του κατεστημένου ήθελε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς και το έπραξε.
1: Απολύτως.
0: Μετά από αυτό το δυσάρεστο επεισόδιο του Ελληνο-Ιταλικού και Ελληνο-Γερμανικού πολέμου, είναι έτοιμοι, δεν κρατιούνται. Δηλαδή θέλουν να πάνε σε ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, ο οποίος να είναι σε βάθος χρόνου δομικός και απλώς να τους δώσει κάποιος τη φόρμουλα. Αν το συζητήσουμε σε βάθος, και επειδή ξέρω πράγματα, είναι πολύ προχωρημένοι οι σχεδιασμοί, έτσι, και είναι απόλυτα από παρακράτος. Θυμάστε την εισηγήτρια για ένα σακί πατάτες. Αυτή η κυρία πραγματευόταν χωρίς καμία επίσημη ιδιότητα με την άλλη πλευρά. Για ποιο πράγμα δεν μάθαμε ακόμα. Θα το μάθουμε, θα βγάλουν τα email οι Τούρκοι. Θα αποκαλύψουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, τι είναι Ελιαμέπ? Τι είναι το Ελιαμέπ? Όργανο υπονόμευσης της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι. Και δεν θέλω να ακούω μα μου. Ανάμεσα σε αυτούς που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς ήταν και μερικοί πολύ καλοί άνθρωποι κατά τα άλλα και μερικές πολύ καλές κυρίες της αθηναϊκής κοινωνίας. Με πολύ καλές προθέσεις θέλανε. Μια θέση για την Ελλάδα στην ενωμένη γερμανική Ευρώπη. Λέω και πάλι, ας διαβάσουν όσοι θέλουν τον ιδεολογικό διάλογο που είχαν επιτρέψει οι Γερμανοί το καλοκαίρι του 1941. Γιατί θέλανε να εξασφαλίζουν την ανοχή ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, δεν το πέτυχαν. Αλλά πάνε λοιπόν τους διανοούμενους τους να πούν για το τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στην ενωμένη Ευρώπη υπό το Γερμανικό Ράιχ. Αντίστοιχα και οι ίδιοι ακόμη εξακολουθούν να ομιλούν περί ενωμένης Ευρώπης. Αυτό το πράγμα

0: δεν υπάρχει, έτσι, εξακολουθούν να το πουλάνε κανονικά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που από την Ενωμένη Ευρώπη δεν βγάζουν εκτός στην Τουρκία, γιατί να μην είναι κομμάτι της Ενωμένης Ευρώπης και η Τουρκία, τι είναι η Τουρκία που δεέστερη, καθόλου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κάνουν το συμβιβασμό. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα πολιτικής διαμάχης σοσιαλδημοκράτες κατά φιλελευθέρων κτλ. Είναι θέμα πατριώτες εναντίον ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τον πατριωτισμό, όπως και ο Τσολάκογλου, αδερφέ, και αυτός δεν ήταν πατριώτης. Ο οποίος, όταν μίλησε στη δίκη του, είπε πράγματα. Λοιπόν, και πέθανε θεωρώντας ότι είναι πατριώτης. Και είχε πολεμήσει στον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία, με όχι άσχημα αποτελέσματα, και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, εκεί στα δεξιά του μετώπου, δεν τα είχε καταφέρει διόλου άσχημα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή πέρασε απέναντι με όπλα και αποσκευές, όπως λένε οι Γάλλοι. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που ήδη έχουν περάσει και περιμένουν να νομιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση από μία ήττα του αλόγιστου πατριωτισμού. Είναι οπαδή του λελογισμένου πατριωτισμού. Να είμαστε πατριώτες, αλλά και με ένα μέτρο. Μερικά πράγματα να μπορούμε να τα δώσουμε. Μόνο αυτοί οι τύποι είναι στη γωνία και περιμένουν και ελπίζω να μην διευκολυνθούν στους χειρισμούς τους από, από τις πολιτικές εξελίξεις και ο ελληνικός λαός να αντιτάξει ένα μέτωπο άρνησης σε αυτές τις πολιτικές.
1: Έχω τρεις ερωτήσεις συν μία, θα τις αντέξετε? Από χρόνο, από το κρυολόγημά σας εννοώ, όχι από τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, όχι, δέχομαι.
1: Κοιτάξτε, μιλήσατε πολύ σωστά για την πατρίδα. Είναι μια λέξη που έχει επιστρέψει στο λεξιλόγιο μας και νομίζω πολύ ορθά. Όμως ξέρετε, το σημαίνον δεν μας παραπέμπει απαραίτητα στο σημαινόμενο που εμείς θεωρούμε ότι έχει. Για σας, κύριε, ξέρετε, πολλοί είναι ξέρετε, αυτό που λέμε πατριδοκάπηλοι. Δηλαδή να πουλήσω πατρίδα για να οικονομήσω, για να εκλεγώ, για.
0: Άλλοι, υπάρχουν
1: πολλοί, νομίζω τουλάχιστον εγώ, ας μην λέω ονόματα, έτσι. Θα ήθελα όμως να μας πείτε εσείς και πάντα να με συγχωρείτε για τον προσωπικό χαρακτήρα κάποιων από τις ερωτήσεις. Για σας, τι είναι η πατρίδα? Τι είναι, δηλαδή, ξέρετε, ναι, παρακαλώ.
0: Τι είναι η πατρίδα, μια και με το ρωτάτε. Σίγουρα δεν είναι η φάτσα του Δημητριάδη.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δηλαδή, όταν εγώ έχω δουλέψει για την πατρίδα μου, μέσα σε αυτή την υπηρεσία, πήγα εκεί. Θα μπορούσα να βρω μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα αλλού. Πήγα γιατί ήθελα να δουλέψω για αυτή τη φανέλα. Και έρχεται ο άλλος και λέει ότι έκανε ό,τι έκανε για το καλό των μυστικών υπηρεσιών, για το καλό της κυβέρνησης και για το καλό της χώρας, της πατρίδας.
1: Απίστευτο.
0: Την όρο πατρίδας. Λοιπόν, εγώ βλέποντας τη φάτσα και τα πεπραγμένα αυτού του ανθρώπου, εξεγείρωμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι αυτός η πατρίδα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε στον καιρό του Ρισελιέ, όπου εμφάνισε τον πηγέτο, ο φέρον το παρόν, έκαμε ό,τι έκαμε, δια το καλό
1: του βασιλέως.
0: Κατόπιν εντολής μου, επουρίν ρεζόν δετά, και για ένα κρατικό λόγο.
1: Λετά σε μουά όμως ήταν ο Λουδοβίκος, έτσι.
0: Και ο Ρισελιέ ήταν καρδινάλιος. Αλλά δεν είμαστε εκεί. Και αυτός ο τύπος τι ακριβώς είναι? Ποιον όρκο έχει δώσει? Αυτός ο τύπος είναι ένας δικηγόρος Ιωαννίνων τώρα και μια σκοτεινή περίπτωση μετά. Ήταν ανιψιός. Πού έχουμε φτάσει? Πού είμαστε? Στην εποχή των Μαυρομιχαλαίων, όπου ανήσουν μέσα στην οικογένεια, στη Φάρα, ως ανιψιός ξάδερφος, μπατζανάκης, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν τα ξέρω και καλά, είχες δικαιώματα. Λοιπόν, αυτός τι ακριβώς εκπροσωπούσε? Εγώ δεν ξέρω κανένα Δημητριάδη. Ξέρω τον Πρωθυπουργό. Αυτός τον είχε επιλέξει για διευθυντή του γραφείου του και του είχε δώσει την αρμοδιότητα της ΕΕΠ. Και θέλω να πω ότι ούτε ξέρω ποιος ήταν ο Κοντολέων. Ήταν ένας απίθανος τύπος που ασχολιόταν με
1: Security.
0: Ασφαλείας. Security. Ξέρω ότι ο Δεμήρης που τον αντικατέστησε ήταν ένας συνάδελφός μου. Είναι πάρα πολύ καλός διπλωμάτης και πάρα πολύ έντιμος άνθρωπος. Και ελπίζω να μην τον μπλέξουν πουθενά. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια όρια. Τι είναι η πατρίδα μου? Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλά νέα παιδιά η πατρίδα δεν σημαίνει τίποτα. Η πατρίδα σημαίνει σημαίνει κακομεταχείριση, σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει φαβοριτισμός. Αλλά πατρίδα είναι αυτό που έχουμε μέσα μας όλοι και θα θέλαμε, αυτό που θα θέλαμε να είναι. Και εγώ δεν είμαι τυφλός, δεν έβλεπα πολύ καλά τα χάλια της χώρας, ακόμη και στις πιο δυνατές στιγμές της. Αλλά έλεγα ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή που είχαμε στο μυαλό μου και ήθελα να γίνει. Και πιστεύω ότι αυτό, με αυτούς τους όρους και οι απλοί άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν την περίπτωση. Το αντιμετώπισαν έτσι το 40, δεν πήγαν να πολεμήσουν για τον Μεταξά, δεν πήγαν να πολεμήσουν για τον Μποδοσάκη, ούτε για τον Βασιλιά. Πήγαν να πολεμήσουν για αυτό που είχαν ο καθένας στο μυαλό του, που ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά που ήταν γνήσιο.
1: Καλώς τα λοιπόν τα σκυλιά για τα οποία μιλάγαμε πρώτη
0: φορά. Ναι, είναι 20 ώρα που τα ταΐζουμε. Και...
1: Δεν πειράζει, επιστρέφει η φύση.
0: Έχουν ένα εσωτερικό ρολόι μέσα.
1: Κάτι ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπατε. Ναι, τώρα μου ξέφυγε. Με πάση περιπτώσει.
0: Έχω πρόβλημα με τα νέα παιδιά όταν τους μιλάω περίπου. Πατρίδας. Καταλαβαίνω ότι μιλάω εγώ και έχω άλλο πράγμα στο μυαλό μου.
1: Προφανώς.
0: Άλλα αυτά, έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Αλλά τελικά νομίζω ότι συνεννοούμεθα. Mm-hmm. Όλοι ξέρουν πώς θα θέλανε να είναι η πατρίδα τους. Θα θέλανε να είναι σωστή, θα θέλανε να είναι ανεκτική, θα θέλανε να έχει αρχές, θα θέλανε να είναι συμπονετική απέναντι σε αυτούς που έρχονται κατατρεγμένοι από απέναντι το ένα το άλλο. Δεν θα ήθελα εγώ μια Ελλάδα η οποία τραβάει χαστούκια στους μετανάστες, βυθίζει τα πλοία τους κτλ. Θα ήθελα μια Ελλάδα που να ελέγχει τα σύνορά της, αλλά να είναι αυστηρή με τους διακινητές και τις κυβερνήσεις που μας τους στέλνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που μανατζάρει το όλο project, και ευπρεπής και συμπονετική με τους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι φουκαριάριδες και όση βία και αν ασκήσουν διάφοροι τύποι χιτλερίσκη τύπου πλεύρη απάνω τους που ήθελε νεκρό
1: αποτρεπτικά.
0: Δεν πρόκειται ούτε να λυθεί το πρόβλημα, δεν θα βρεθούμε δικαίως κατηγορούμενοι απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα μας τραβήξουν το χαρτί, το χαλί κατά τα πόδια και θα πούν γιατί τους κακομεταχειρίζεστε. Άρα λοιπόν η πατρίδα μου και τα παιδιά που τρέχουν στα Εξάρχεια και γράφουν συνθήματα στον τοίχο κτλ. Αν κάτσουμε και συζητήσουμε, θα βρούμε κοινές ορίζουσες με όλους, και τους δεξιούς και τους αριστερούς, για το τι θα θέλαμε να είναι η πατρίδα μας.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Αλλά σίγουρα δεν θα είναι ο Ερντογάν και το σύστημά του. Έτσι.
1: Μου επιτρέπετε, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, η πατρίδα είναι ένα όραμα. Έτσι, ένα όραμα, πολύ θετικό βέβαια, το οποίο όλοι ουσιαστικά μέσα μας θέλουμε ένα χώρο, μια χώρα, να είναι δική μας, να μας εξυπηρετεί και να την εξυπηρετούμε. Και το καταλαβαίνω καλά από αυτά που λέτε.
0: Ναι. Αυτό είναι το δικό, είναι και ο λόγος για τον οποίο μιλάω. Αλλιώς...
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Δεν περιμένω τίποτα, ας πούμε, θέλω να πω ότι προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ ότι έχω ήσυχος με τον εαυτό μου. Δεν μου λείπει τίποτα. Μιλάω και πιστεύω και θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου, γιατί πιστεύω ότι έχω την εμπειρία και γι' αυτό μιλάω. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς για να είναι ενημερωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τα δικά μου χρόνια, τις δικές μου εμπειρίες, ίσως έχουν άλλες σεβαστές, αλλά μέσα τη συζήτηση θα βγει κάτι. Εγώ δεν θέλω να μοιράζω πιστοποιητικά πατριωτισμού. Αλλά βλέποντας τον Δημητριάδη, ξέρω ότι σίγουρα δεν είμαστε στην ίδια πλευρά.
1: Αυτό είναι αναμφίβολο, δεν το συζητάμε. Πριν θέσω το τελευταίο θέμα με τα κόμματα που υπάρχουν και τα υποδημιουργία κόμματα, που θα ήθελα τη γνώμη σας και για τα υπάρχοντα και για τα άλλα, αλλά πριν πάμε εκεί, είναι κάτι που εμένα, κύριε, προσωπικά δεν εκφράζω τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό μου. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στην Ελλάδα με τρομάζουν. Βλέπω δηλαδή ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα δημιουργούνται σχεδόν κλειστές κοινότητες Ισραηλινών τα τελευταία 2-3 χρόνια, και στην Κύπρο ασφαλώς, όπου ακόμα και το ΑΚΕΛ, το ακόμα το λέω γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε πολλά προβλήματα στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, ζητά να μην επιτρέπεται η αγορά γης και ακινήτων εκτός πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς για λόγους ευρωπαϊκού δικαίου. Το οποίο ξεπερνιέται, υποθέτω τώρα, τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, εσάς σας απασχολεί αυτό και μαζί με αυτή την ερώτηση, ο τουρισμός για σας είναι ευλογία ή κατάρα?
0: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, να σας πω το τελευταίο, είναι ευλογία. Αλλά όπως ευλογία είναι και το αγιασμός. Άμα πιείς όλο το καζάρι, πεθαίνεις. θα χρειαστεί ένα μέτρο.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, όταν παιδιά οι Ισραηλοί είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής και στο πλαίσιο ενός φόβου που τους διακατέχει, προσπαθούν να φτιάξουν ένα είδος γκέτο. Δεν θέλω να πω ότι είναι κλειστές, ας πούμε, κοινότητες ανά την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που διευθετείται με καλή πίστη από ένα κράτος ελληνικό που είναι σίγουρο για τον εαυτό του και που δεν διαφθείρεται. Ταυτόχρονα, εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή οι Ισραηλοί αναζητούν ασφάλεια, δεν θα ήταν σωστό επί της αρχής, επειδή είναι Εβραίοι, ας πούμε, να πούμε δεν σας θέλουμε. Τι πάνε να πει.
1: Με συγχωρείτε, δεν εννοούσα αυτό. Μην παρεξηγήσετε.
0: Θέλουμε και. Το ξέρω, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Στην Γρυλανδία απαγορεύουν για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα πρόσφατα ρύθμιση, έτσι, για τους Αμερικανούς.
0: Θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε με μια ειλικρινή ανάλυση κόστους, κερδών, προβλημάτων κτλ. Από την άλλη μεριά όμως, και για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τους διωκόμενους στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ασφαλές καταφύγιο, όχι όμως προσωρινό κυροβόλιο, όχι μόνιμο. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το πετύχουμε, ασκώντας κατάλληλες πολιτικές και διαπραγματευόμενοι ειλικρινώς μέσα στην Ευρώπη και αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Έχουμε κυρίως τον ενεργειακό πλούτο, για τον οποίο σε λίγο η Ευρώπη θα μας έχει μεγάλη ανάγκη, αν τον αναπτύξουμε. Μπορούμε πραγματικά αυτά τα ζητήματα να τα ρυθμίσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι οι άλλοι. Αντιστρέφοντας αυτό που έλεγε ο Σάρτ, η κόλαση είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι οι άλλοι,
0: Και όχι οι άλλοι. Στην παρούσα περίπτωση, η κόλαση είναι οι Έλληνες. Σας δώσω συγγνώμη, απολογούμε.
1: Ξέρετε κάτι, είναι η φωνή της φύσης μέσα σε ένα τεχνικό, τεχνοεπιστημονικό περιβάλλον.
0: Όλα αυτά τα σκυλιά δεν είναι. Είναι σκυλιά που έχουν μαζευτεί από το δρόμο και είναι η ώρα που τρώνε.
1: Μάλιστα, έχετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Αν ολοκληρώσατε βεβαίως αυτό, κατανοητό. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, γιατί έρχονται εκλογές, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης να προσφύγει σε εκλογές με το 20% κτλ. Που του δίνουν στην πρόθεση ψήφου οι δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν και τρία κόμματα, τα οποία πιθανόν, και θα ήθελα να μου πείτε τι πιθανότητες δίνεται στην ύπαρξη κόμματος Σαμαρά, που είχατε και κάποια σχέση, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα ήθελα λοιπόν, αν θέλετε, να μας σχολιάσετε τα κόμματα της Βουλής, αυτά, όχι τα ένα προς ένα, δεν λέω γενικά τη στάση τους, την οποία την περιγράψατε χοντρικά προηγουμένως, και να μας πείτε για τα υποδημιουργία κόμματα, αν, εν πάση περιπτώσει, έχετε κάτι να πείτε γι' αυτά.
0: Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τα κόμματα της Βουλής χωρίζονται στα κόμματα τα οποία είναι καθεστωτικά, θέλουν να συγκυβερνήσουν, και πάνω σε μια πολιτική που έχει ήδη χαράξει η κυβέρνηση, και σε κόμματα διαμαρτυρίας. Το λυπηρό είναι ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας έχουν ανάγκη να υπάρχει ο Μητσοτάκης για να τον βρίζουν. Χωρίς το Μητσοτάκη,
1: σωστό,
0: αν γλίστρωγε και στον πανιέρα του και τον χάνανε, ας πούμε, ο Θεός να μην δώσει, μένανε χωρίς δουλειά. Δηλαδή, φανταστείτε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο χωρίς να έχουν να σέρνουν τα μύρια όλα. Τα μέρια όσα δικαιολογημένα κατά τον Μητσοτάκη. Τα μέρα είναι ανέργεια. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα μέσα σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε να γίνει με αίσθημα ευθύνης. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ευελπιστώ ότι φέρνει ανθρώπους από τον πάγκο της αποχής. Τους φέρνει μέσα στην εκλογική διαδικασία. Άρα σκοτώνει τον Μητσοτάκη, ο οποίος στηρίζεται στην αποχή για να δημιουργεί τεχνητές πλειοψηφίες. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι μια προσωπική επιχείρηση διάσωσης από έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πολλοί μπορούν να διαφωνούν και να το λένε, είναι μια κλασική περίπτωση πολιτικού θεομπέχτη. Έχει να προτείνει τίποτα το καινούριο, έγραψε με έναν δεύτερης τάξεως γραφιά του των νέων ένα μανιφέστο, το οποίο δεν βρήκε να πει μία λέξη για τα εθνικά θέματα. Δεν υπάρχουν για τον Τσίπρα εθνικά θέματα. Η εθνική κυριαρχία, να τη δώσουμε. Εάν πιστεύει ότι τον αδικό, ας μου κάνει μήνυση ότι τον συκοφαντώ. Να πάμε να μιλήσω για αυτά τα οποία έχω δει, τα οποία καλό είναι να μην τα λέμε δημόσια, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι καμένος στη συνείδηση του κόσμου. Το πρόβλημα είναι αυτοπάθηση μια χώρα. Έτσι. Άρα ας το αφήσουμε και τον Τσίπρα κατά μέρος. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν δεξιοί και θέλουν να ισχυρίζονται ότι είναι αριστεροί. Είναι και αυτό ένα βίτσιο, ας πούμε. Να μην ομολογείς ότι εκδίδεσαι και να παριστάνεις την ενάρετο κυρία. Επί της ουσίας, τα ίδια πράγματα που κάνουν και οι άλλοι θέλει να κάνει, θέλει να τα κάνει αυτός. Και εκεί πέρα έχει μια ουσιαστική σύγκρουση με το Μητσοτάκη. Διότι η εξουσία θέλει έναν. Δεν μπορεί να συγκυβερνήσει εύκολα με το Μητσοτάκη. Θα συγκυβερνήσει όμως εύκολα με άλλους. Τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον προχωρήσει σε αυτό, προσωπικά πιστεύω ότι καταλήγει, όπως λέει και ο ίδιος, σε αυτό το συμπέρασμα, θα ήταν μια λύση. Μια λύση να καταργηθεί το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Διότι και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, απέναντι στον πρέσβη Μπάρακ από απέναντι, και μπορούν να την συναγείρουν. Δεν νομίζω ότι ο καημός τους είναι να ξαναγίνουν δεύτερη φορά πρωθυπουργοί. Μια φορά αρκεί και... αλλά το κάνουν γιατί έχουν μια αίσθηση εθνικού καθήκοντος. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, εάν τους δινόταν και αν τους δοθεί ευκαιρία να κυβερνήσουν, θα είναι αυτοί που γνωρίσαμε τότε. Ούτε εγώ είμαι ο ίδιος σήμερα με αυτό που ήμουνα τότε. Όλοι, και περισσότερο το λέω για τον εαυτό μου που τον ελέγχω απόλυτα, έχουμε κάνει λάθη μεγάλα. Τότε δεν τα καταλαβαίναμε, στην προοπτική είδαμε ότι υπάρχουν. Αλλά το ζήτημα είναι ποιοι μπορούν να σώσουν τη χώρα. Και αυτοί μπορούν να τη σώσουν διαιρώντας το κοινό που είναι συσπηρωμένο από φόβο, από ανασφάλεια στην Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία και αφήνοντας στον Μητσοτάκη μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν δεσμούς παράνομων συμφερόντων μαζί. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Μακάρι να ερχόταν, ξέρω εγώ, κάποιος που να ήταν έμπειρος, να καταρτισμένος, μορφωμένος και να μην είχε παρελθόν. Αυτό δεν είναι. Ούτε artificial intelligence δεν μπορεί να το βγάλει. Έτσι. Προφανές είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός παλαιού με καινούριο. Και υπάρχουν μέσα στην κοινωνία πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι, νεότεροι, εξαιρετικά καταρτισμένοι και ανάμεσα στους 90 που γράψανε για το πρώην πρωθυπουργούς. Ο Μελέτσο Μελετόπουλος, μια κλασική τέτοια περίπτωση, που θα αποτελέσουν τη μαγιά με ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε τώρα, για να κυβερνήσουν τη χώρα αποτελεσματικά και με ηθικό έρισμα. Αποτελεσματικά με αρχές και με κοινωνική ευαισθησία και με ένα όραμα. Και οι διαφωνίες πάντοτε θα υπάρχουν. Εδώ σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που κερδίζεις υπάρχουν διαφωνίες για το πώς θα μπορούσες να έχεις βάλει, να έχεις γλιτώσει γκολ κτλ. Άρα δεν είναι κάτι το ανέφικτο, αλλά η γέφυρα προς το μέλλον, νομίζω εγώ, ότι πνάει πάνω από αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι, όπως όλοι μας, έχουν διδαχθεί από τα λάθη τους, είναι διαφορετικοί από πριν. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος, ότι δεν μπορούμε να μπούμε δύο φορές.
1: Ποτάμι δύο φορές. Αν μου επιτρέπετε μόνον, η ευγένειά σας ούτως ή άλλως είναι δεδομένη και θέλω και η δικιά μου, αλλά ποιος, σε εσάς, στη δική σας συνείδηση, ο κύριος Σαμαράς ήταν, υπέγραψε μνημόνια, όλα αυτά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπω και οι φίλοι που τα λένε εδώ και οφείλω να το ρωτήσω, δεν θέλω εγώ να... εσείς λέτε ότι νομίζετε και ότι... ποιος διασφαλίζει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει, ας πούμε, αλλάξει τη στάση που είχε στο παρελθόν, τόσο τη δημοκρατική ως προς το εσωτερικό της χώρας, ως προς και στους διεθνείς δανειστές κτλ. Εσάς πώς, ας πούμε, θεωρείτε ότι ανοίγει ένα διάδρομο στο μέλλον?
0: Έχει την εμπειρία από την αντιμετώπιση των δανειστών, οι οποίοι ήτανε προσβλητική για τη χώρα και προσβλητική για την ίδια την κυβέρνησή του. Οι δανειστές τον ρίξανε, τον Σαμαρά.
1: Προφανώς, η κυρία Μέρκελ.
0: Ωραία. Άρα έχει την εμπειρία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έβγαλε δραχμή όταν κυβερνούσε, δεν κέρδισε ένα ευρώ όταν κυβερνούσε για την τσέπη του. Μπορεί να του πει κανείς ότι έπεσε έξω σε ανθρώπους, σε εκτιμήσεις, σε όλους μας έχει συμβεί. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν, τον Τραμπ, την Αμερικανική διοίκηση, εάν έχει κανέναν καλύτερο, να μας τον πει, να μας πείσει ο καλύτερος. Δεν υπάρχει τέτοιο, είναι μεταφυσικό αυτό που λέμε. Πιστεύω ότι, χωρίς να λέω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο τέλειος άνθρωπος, μόνο ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ και τον θαυμάζω... τον θαύμαζα ήδη από τότε που ήμουνα απέναντί του, έτσι. Και του είχα πει ότι, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, ας πούμε, εγώ προέρχομαι από την αριστερά και θέλω να βοηθήσω την ανερχόμενη, ας πούμε, ελπίδα της αριστεράς τότε, και μου είχε πει, εντάξει, αλλά θα το μετανιώσεις. Δεν έχω κανένα προσωπικό παράπονο από τον άνθρωπο. Διαφωνούμε για εκτιμήσεις που είχε κάνει τότε. Άλλες από αυτές δικαιώθηκε, άλλες δεν δικαιώθηκε. Σε άλλες εγώ διαπιστεύστηκα. Είχα πιστέψει ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, το νέο παιδί, το καλό κτλ. Που δεν είχε καμία υποχρέωση να με ένα νόμο, εν πάση περιπτώσει όχι με ένα άρθρο, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνει κάποια πράγματα. Τίποτα. Λοιπόν, άρα είχε τα δίκια του ο Σαμαράς. Το πρόβλημα είναι ότι θα κοιτάξουμε πίσω, διότι και ο Περικλής είχε μεγάλα ελαττώματα και έβαλε τους Αθηναίους σε έναν αδιέξοδο πόλεμο. Θα κοιτάξουμε πίσω ή θα κοιτάξουμε μπροστά πώς ξεκεφαλώνουμε από εδώ που μας έχει φέρει η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμη και να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος με καλή βούληση, έτσι, με καλή πρόθεση, έτσι νόμιζε ότι έπρεπε να πορευτούμε. Έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο που οι άλλοι μας ζητάνε, νομοθετούν για μας, λες, έχουν καταλάβει τη χώρα. Διότι εμείς δεν έχουμε το σθένος να την υπερασπίσουμε. Λοιπόν, θα απαγορεύονται να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε, θα απαγορεύεται να πηγαίνουμε να απλώνουμε καλώδια. Αυτά τα πράγματα ποιος θα τα λύσει? Πρέπει να είναι κάποιος που να μπορεί να τα λύσει και ταυτόχρονα να δώσει χρόνο και ανάσες στην κοινωνία, την οποία εγώ εμπιστεύομαι, να αναδείξει νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους, οι οποίοι υπάρχουν εκεί έξω. Σε όλο το πολιτικό φάσμα. Εγώ ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους στον τομέα μου που μπορώ να κρίνω και οι οποίοι έχουν εξαιρετικό μυαλό και εξαιρετική ανάλυση. Φυσικά δεν τους βλέπει ποτέ κανείς, ας πούμε, στην έρτα. Αλλά υπάρχουν.
1: Κύριε Ιφαντή, ειλικρινά σας ευχαριστούμε που κάνατε υπομονή επί μια μισή ώρα. Παρότι έχετε αυτή την ταλαιπωρία, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά, δεν ούτε το. Ούτε το είδα πως πέρασε ο χρόνος.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να εκθέσω τις απόψεις. Ελπίζω να είναι διασκεδαστικές λίγο για τους ακροατές και να...
1: Και είναι και πολύτιμες, ξέρετε. Είναι και πολύτιμες, δηλαδή όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε από την αρχή. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάντως θέλω να τελειώσουμε με ένα τέτοιο, ότι η ώρα της ευθύνης για ένα έκαστο ημών πλησιάζει. Το να πεις πηγαίνω στο μοναστήρι μου, πηγαίνω στη σκήτη μου και καταγγέλλω τους πάντες, δεν είναι λύση, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ με όλα τα πλεονεκτήματα τα μεγάλα και με τα όποια μειονεκτήματα μπορεί κανείς να πει, στέκομαι σταθερά δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά. Το είπα, το έκανα, είμαι 70 χρονών, δεν έχω φιλοδοξία να ζήσω άλλα 30 χρόνια ή να κάνω τίποτε άλλο. Πιστεύω ότι στην παρούσα συγκυρία αυτή είναι η θέση μου. Αυτή πρέπει να είναι η θέση μου. Κατανοώ ανθρώπους που μπορούν να διαφωνούν, αλλά τους καλώ να σκεφτούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε μετά.
1: Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά και να είστε πολύ πολύ καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα απλώς να απαντήσω αυτό που θα λέγαμε παλιά επί του προσωπικού. Δηλαδή, να σας πω επί παραδείγματι, γράφεται κάποιος φίλος, λέει ότι... Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, πριν, μέχρι να το βρω, να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη, τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο, καθώς και τον Ήρωη, που είναι η έδρα μας, και την Ερτόπεν που αναπαράγει τις εκπομπές μας. Επίσης, θέλω να πω για τους φίλους εδώ, πρέπει να... ό,τι αφορά σε μένα. Καταρχάς να ξέρετε ότι ο Ήρωη δεν είναι κομματικός σταθμός. Δεν κάνει προπαγάνδα δηλαδή. Προφανώς, όπως ό,τι πιστεύουν οι συντελεστές του στις εκπομπές τους, ο κύριος Μαντάς, ο κύριος Καζάκης, οποιοδήποτε άλλοι συμμετέχουν σε αυτό το κανάλι, λένε αυτά που πιστεύουν. Τουλάχιστον αυτή την ελευθερία την έχουμε κατακτήσει και θέλουμε αυτός ο σταθμός να είναι ένα πρόπλασμα ενός δημοκρατικού σταθμού, ενός δημοκρατικού καναλιού, όπου να εκφράζονται όλες οι απόψεις. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι άτοπες εδώ οι διάφορες παρατηρήσεις που έπεσαν πολλά σε αναφορά με αυτά τα οποία συζητήσαμε τώρα με τον κύριο Αϊφαντή. Και πρώτα, φίλε Τζόνι, όχι, δεν γίναμε όργανο του κυρίου Σαμαρά, έστω για μια... Δεν είμαστε όργανο κανενός, ούτε του κυρίου Σαμαρά, ούτε κανενός, έτσι. Είμαστε μια εκπομπή, ένα κανάλι, το οποίο προσπαθεί να σκέφτεται, προσπαθεί να ακούει και να καταλαβαίνει. Βεβαίως, υπάρχουν και εξαιρέσεις που δεν θέλουμε να τις ακούμε. Ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θέλουμε να τα ακούμε, ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εμάς τα έχουμε πει πολλές φορές. Οπότε μη μας... και μου απαντάει τώρα ο φίλος ο Τζόνι, ποιος μίλησε για κανάλι κομματικό, βρεάρι, έλα τώρα. Μα αυτό μου λες, φίλε Τζόνι, αυτό μου λες. Δηλαδή, επειδή το ΕΠΑΜ έχει διαφορετικές θέσεις, δεν θα έπρεπε να φέρνουμε ανθρώπους, να συζητάμε με ανθρώπους που σε ένα σημείο μπορεί να διαφωνούν και σε 20 σημεία να έχουν δίκιο. Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Μπορεί να έχετε δίκιο, εγώ δεν συμφωνώ. Επίσης, Δημήτρη, δεν θα μπορούσα να ζητήσω από κανένα καλεσμένο τη γνώμη του για τις θέσεις του ΕΠΑΜ. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ. Δηλαδή, πώς να σας πω, δεν ζητάμε ούτε ευθύνες, ούτε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, ούτε πιστοποιητικά ιδεολογικής ορθότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό μας προσόν, αν θέλετε. Είμαστε ίσως... όχι τόσο επαρκής όσο άλλα κανάλια, όσο άλλοι σταθμοί, με μεγαλύτερα μέσα, με μεγαλύτερες ικανότητες των παραγωγών, αλλά τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να το επιδιώκουμε. Τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω, το οποίο δυστυχώς... ναι. Ναι, δεν βρίσκω. Εν πάση περιπτώσει, να με συγχωρείτε και για τις ερωτήσεις που δεν μετέφερα δεδομένη τη στενότητα του χρόνου. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει να πει πάρα πολλά, θα έχουμε ευκαιρία να ξανακούσουμε, να ξανασυζητήσουμε μαζί και ενδεχομένως να ακούμε και το chat και να το θέτουμε. Λοιπόν, αυτό το ένα που θέλω να σας πω. Σε καμιά περίπτωση, ευχαριστούμε επίσης, εμείς ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, και αν θέλετε, αν νομίζετε ότι αξίζει η προσπάθεια που κάνουμε, αυτό που λέμε έκφραση της αρέσκειάς σας με ένα like, Έτσι, είναι απολύτως ευπρόσδεκτη. Και Τζονί, δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια για να λέει με οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει το δικό μας τι κάνουμε. Και το δικό μας είναι ένα ανοιχτό κανάλι. Τελεία και παύλα. Τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς εδώ, είναι ένα ανοιχτό κανάλι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε εμείς πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ για την έκφραση της αρέσκειάς σας με like και με πιθανώς κοινοποίηση, αν νομίζετε ότι αξίζει. Αξίζουν αυτές οι εκπομπές, αυτό το κανάλι να γίνει γνωστό και σε άλλους φίλους και φίλες. Και εντάξει, ευχαριστώ Κωνσταντίνε που μου λέτε δεν χρειάζεται να απολογήσετε, είστε εξαιρετικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το κάνω για απολογία, δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι λάθος. Αισθάνομαι όμως ότι οφείλω όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου, να εξηγούμε στους ανθρώπους το πώς αντιλαμβανόμαστε ένα ανοιχτό κανάλι. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γύρω στα 10 λεπτά, για να συνεχίσουμε με τον κύριο Καπόπουλο, να συνεχίσουμε και τα διεθνή και όσο μας μείνει ο χρόνος και για τα εθνικά μας προβλήματα που είναι πολύ πολύ μεγάλα, φίλοι και φίλες. Πολύ μεγάλα και ίσως πολλοί από εμάς δεν τα αντιλαμβανόμαστε το μέγεθός τους. Ωραία. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μένουμε σπίτι θα έπρεπε να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες όμως σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εάν υφίστασε βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργή της γραμμής θα είναι εκεί για να σε ακούσουν και να σε συμβουλεύσουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις? Στείλε mail στο sos15900@papakiisotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα συμβουλευτικά κέντρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείς να καλέσεις το 100 ή να πας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Εάν γνωρίζεις κάποια γυναίκα η οποία κακοποιείται, στήριξέ την, ενημέρωσέ την έτσι ώστε να ζητήσει βοήθεια. Μένουμε ασφαλείς. Μένουμε μακριά από κάθε βία.
3: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
6: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
7: Το μαχαίρωσε.
8: Η κακοποίηση του ζώου.
9: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
10: Πατάει ψυχρό. Καλοκλείδωμα το σκυλί.
11: Εικόνες ντροπή.
12: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Τα ερωτήματα απαντώνται γεννώντας νέα ερωτήματα. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ λοιπόν, για να μαθαίνουμε και εσείς και εμείς από τους καλεσμένους μας ό,τι μπορούμε να μάθουμε, όσο περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, πάει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Ήλπιζε να πάει νικητής και τροπαίουχος, δεν τα κατάφερε. Τι θα κάνει εκεί, τι θα διαπραγματευτεί, πάει ως ισχυρός ηγέτης μιας υπερδύναμης ή ως, συσσαγωγικά η λέξη έχει ένα ειδικό βάρος που δεν ταιριάζει, ή ως ηκέτης τους Κινέζους να φρονεί μέψη τους Ιρανούς. Επίσης, τώρα τι γίνεται στα κρατήδια του κόλπου, αυτά τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας στην περιοχή. Τι γίνεται, θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προστάτη τους ή θα αναζητήσουν και άλλους προστάτες. Θέλω να δούμε τι γίνεται με την Ευρώπη, πού οδεύει ο Ιρανικός πόλεμος και βεβαίως έχουμε και έναν άλλο μεγάλο πόλεμο που πάει στον πέμπτο χρόνο τώρα, τον Ουκρανικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη και βέβαια έχουμε την Ευρώπη η οποία ανερμάτιστη, παρικμασμένη, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, να δούμε τι γίνεται και σε αυτές τις χώρες και βεβαίως να μιλήσουμε λίγο και για την πατρίδα μας και για τους Τούρκους, αυτή την εξαιρετική τύχη που η γεωγραφία μας όρισε να γειτονεύουμε με αυτή τη χώρα που κάποτε μερικοί έλεγαν ότι έχει και αυτή τα δίκια της, αλλά θεωρώ ότι έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορούμε ούτε να ποντίσουμε καλώδια που μπορούμε να πάμε να ποντίσουμε στην Νικαράγουα, ας πούμε, ή στην Αργεντινή. Και δεν μπορούμε στο Αιγαίο, έτσι, ένα ελληνικό πλοίο ή ένα μισθωμένο από την Ελλάδα. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, καθώς καταλαβαίνετε, που έχει ευρείες γνώσεις και άνεση να μπορούμε να διεξέλθουμε κάποια θέματα που μας απασχολούν. Αυτός είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος. Είναι γνωστός και φίλος της εκπομπής, είναι διεθνολόγος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και πολύ εις βάθος γνώσης της ευρωπαϊκής ιστορίας, της ιστορίας της σύγχρονης εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καπόπουλε, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνδεθούμε τηλεοπτικά, αλλά πάντα έχουμε αυτούς τους δαίμονες στα καλώδια, γιατί ξέρετε φωνάζουν και οι φίλοι μας, αλλά τι να κάνουμε και έτσι θα πάμε καλά. Κύριε Καπόπουλε, σήμερα βρίσκεται νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Τώρα, νομίζετε ότι πάει, τι θα συζητήσουν κατά τη γνώμη σας, τι θα ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ από τον πρόεδρο Σι, και τι μπορεί να δώσει ο πρόεδρος Σι στα όποια αιτήματα μας πείτε ότι έχει ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πηγαίνει με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες στην Κίνα. Ενώ υποτίθεται ότι θα ήταν ο πρόεδρος που θα απέμπλεκε τη χώρα του από υπερπόντιες περιπέτειες, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, τελικά έχει δίνει την εντύπωση ενός ηγέτη που έτσι χωρίς πρόγραμμα πηγαίνει και όπου του βγει. Άρα η στιγμή είναι η πιο ακατάλληλη για να γίνει στρατηγική διαπραγμάτευση με την Κίνα. Ούτως ή άλλως στις προτεραιότητες της πολιτικής των δύο χωρών δεν ήταν η επιβολή των απόψεων της μιας στους άλλους. Παρότι γελάμε με το καρναβαλικό φαινόμενο Τραμπ, ο Τραμπ στο θέμα της Κίνας είχε δείξει κάποιον ρεαλισμό παρόλο στους αυτούς τους εντυπωσιασμούς με τις ταρίφες που με τα τριψήφια νούμερα. Είχε δείξει κάποιον ρεαλισμό και συμφωνούσε στην ιδέα που αναπτύσσεται στο Πεκίνο και στην Ουάσιγκτον, να μην αφήσουμε η αντιπαράθεσή μας, η οποία είναι δεδομένη, να εξελιχθεί σε σύγκρουση ανεξέλεκτη. Αυτό δεν το θέλει καμία από τις δύο πλευρές. Και υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο που προσφέρεται εξορισμού για παρερμηνίες. Είναι η Ταϊβάν.
0: Σωστά.
1: Η Ταϊβάν, όπου από την επίσκεψη της Πελόζη πριν μερικά χρόνια, της τότε Προέδρου της Βουλής Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεκίνο μπήκανε σοβερές αμφιβολίες κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξωθούν την Ταϊβάν σε διακήρυξη ανεξαρτησίας. Γιατί διακήρυξη ανεξαρτησίας? Πολύ απλά, η Ταϊβάν επισήμως για την Κίνα είναι μέρος της όλης κινέζικης επικράτειας. Και είναι ένα κατάλοιπο του εμφυλίου πολέμου. Σε αυτό το νησί κατέφυγε η εθνικιστική κυβέρνηση υπό τον Τσαν Καϊσέκ το 1949 και με αυτό το καθεστώς είχε σχέσεις η Ουάσιγκτον και η Δύση συνολικά μέχρι το περίφημο ταξίδι του Κίσιγκερ και του Νίξον στο Κίνα, Πεκίνο, μάλιστα, και το Μάο Τσετούνγκ το 1972. Ναι. Τι σημαίνει η ανεξαρτησία της Ταϊβάν? Πολύ απλά ότι ματαιώνεται οριστικώς και αμετακλήτως η προοπτική επανένωσης της Κίνας. Τι είναι η προοπτική ειρηνικής επανένωσης της Κίνας? Είναι μια φόρμουλα σαν να λέγαμε Hong Kong στο τετράγωνο. Δηλαδή ευρία αυτονομία έως de facto ανεξαρτησία, κάτω από την αρχή του μια χώρα δύο συστήματα. Και ακόμα και προβλέπεται ότι η Ταϊβάν σε περίπτωση αυτής της ένωσης με την Κίνα θα κρατήσει και τις ενοπλές της δυνάμεις. Ουσιαστικά γιατί πρόκειται? Πρόκειται για μια πολιτικο-διπλωματικο-εμπορικο-οικονομική συνθήκη ανάμεσα στις δύο χώρες που δεν πρόκειται να αλλάξει. Και πρόκειται φυσικά για πολλαπλασιασμό της ισχύως και της επιρροής του Πεκίνου. Αν λοιπόν μια πλειοψηφία στη Βουλή αρχίσει να κάνει βήματα προς την ανεξαρτησία, είναι το θέμα τι θα κάνουν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αποτρέψουν, θα είναι παρατηρητές ή θα ρίξουν Ελλάδα στη φωτιά?
0: Τι νομίζετε εσείς, είναι, κύριε Καπόπουλε, πραγματικά αυτό θα σας το ρώταγα κι εγώ.
1: Όλες οι κινήσεις της Κίνας τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι δεν βιάζεται. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε εσάς, σε ένα ταξίδι του Τσου Εν Λάι, του Πρωθυπουργού της Κίνας, στο Παρίσι, υποτίθεται ότι ο Ντεγκόλ τον ερώτησε τι γνώμη έχει για τη Γαλλική Επανάσταση. Και ο Κινέζος Πρωθυπουργός του είπε με ύφος περίσκεψης, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω αυτό, ότι θεωρεί η Κίνα ότι είναι νομοτελειακά ο κερδισμένος της παγκοσμιοποίησης. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης και λειτουργούν στη λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Όπου αυτό που θες να αποφύγεις και να ματαιώσεις, με τα λάθη που κάνεις το φέρνεις πιο κοντά σου. Τώρα,
0: να δούμε τι μπορεί να ζητήσει ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Σι. Όπως είπατε, πηγαίνει από θέση αδυναμίας. Αναγκάστηκε να πάει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, νομίζω καταρχήν ότι και η Κίνα και η Ρωσία έχουν κάθε λόγο να είναι επικοδομητικές, να προσφέρουν δηλαδή μια μεσολάβηση ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία να μην φύγει το κύρος και των δύο πλευρών. Ναι. Δηλαδή να μπορούν και οι δύο να εμφανιστούν ότι έχουν επιτυχίες. Αλλά εδώ κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λαπρόπουλε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τι είναι πραγματικότητα και τι είναι κατασκεύασμα επικοινωνιακής προπαγάνδας?
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πιάνω και τον εαυτό μου να υποπίπτεις. Θεωρούμε όλοι ότι το Ιράν ή έχει πυρηνικά όπλα ή είναι έτοιμο να αποκτήσει αύριο ή μεθαύριο. Mm-hmm. Σίγουρα έχει κάνει βήματα και σίγουρα είναι αρκετά κοντά στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας. Όμως είναι αυτός ο στόχος του Ιράν? Να κρατήσει ατομικό προστάσιο αφού το φτιάξει πρώτα?
0: Αφού υπάρχει και φεφτάς του μακαρίτη του Αγιατολλάχ Χαμενεΐ που απαγόρευε με μεγάλες ποινές την κατασκευή πυρηνικού όπλου.
1: Βέβαια, λοιπόν, όσοι έχουν μετάσχει στις διαπραγματεύσεις της Βιέννης έχουν εκ των υστέρων πει σε συνεντεύξεις και σε βιβλία ότι έχουν τη βεβαιότητα ότι ένα πράγμα προσπαθεί να πετύχει το Ιράν και αν το πετύχει θα είναι πρόθυμο να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ο ρόλος του και η επιρροή του σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Σκεφτείτε ότι πριν από ένα χρόνο το Ιράν στην ουσία είχε προς προτεκτοράτα τη Συρία, το Λίβανο, το Ιράκ, την Ιεμένη. Το μεγάλο πρόβλημα με το Ιράν δεν είναι τα ατομικά του όπλα ή όχι. Είναι ότι βασισμένο στις χώρες όπου το σιητικό Ισλάμ έχει πολιτική και κοινωνική ισχύ, προσπαθεί να έχει έναν ηγεμονικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή με δύο λόγια, το Ισραήλ έχει πρόβλημα με το Ιράν, είτε αυτό έχει πυρηνικά είτε δεν έχει.
0: Και όποια παρέμβαση εκ μέρους του Προέδρου ΣΥ, τι αντάλλαγμα θα έχει, νομίζετε?
1: Θα έχει ίσως έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ως προς την τιμή του πετρελαίου.
0: Μάλιστα.
1: Υπολογίζουν οι δήμονες ότι θα χρειαστούν στην καλύτερη περίπτωση και υπό τον όρο ότι τώρα θα βρισκόταν μια συνολική λύση, πράγματα που είναι εκτός φαντασίας, έτσι. Ότι η αναστάτωση στις πετρελαγορές θα κρατήσει ακόμα 2 χρόνια. Δεν έχει συμφέρον καμία από τις 2 πλευρές να τεθεί εκτός ελέγχου. Mm. Και πρέπει να δημιουργήσουν ξανά οι Αμερικανοί εμπιστοσύνη στις αγορές. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φοβερά παιχνίδια χρηματιστηριακά που παίζονται με τις αντιφάσεις και τις αλληλοαναιρέσεις του κυρίου Τραμπ. Είναι ότι παίρνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την παγκόσμια οικονομία στα όρια της αντοχής της.
0: Αυτός είναι ο παράγων δηλαδή που πιέζει πολύ τον Τραμπ, έτσι δεν είναι κύριε Καπόπουλε?
1: Υποτίθεται ότι μεταξύ της απαγωγής Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλήθεια θυμάται κανείς τι ήταν αυτός ο Μαδούρο?
0: Ακριβώς.
1: Μεταξύ της Βενεζουέλας, μεταξύ του Ιράν, και είναι μία η στόχευση των Ηνωμένων Πολιτειών να κρυβίνουν πολύ τη βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα. Διότι η Κίνα κατεξοχήν εισαγωγέας πετρελαίου και κατεξοχήν πελάτης των χωρών του κόλπου. Οπότε μία ανάπλεξη στον κόλπο στέλνει μετασεισμού στο Πεκίνο. Mm. Υποθέτω κάποιες διευθετήσεις ανάμεσα στις ανάγκες της Κίνας για σταθερότητα και κάποιες και του πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ελεγχόμενη αναδιανομή της τράπουλας, κάπου εκεί θα αναζητήσουν
0: κοινό έδαφος. Ναι. Νομίζετε ότι μπορούν να νικήσουν? Εσείς θα μας πείτε τώρα τον ορισμό, δηλαδή το περιεχόμενο της λέξης νικήσουν οι Αμερικανοί, ή μάλλον καταρχάς με την επιστροφή του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείτε ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος ξανά στο Ιράν?
1: Δεν το βλέπω να ξεκινάει ο πόλεμος, διότι οι Αμερικανοί δοκίμασαν τις δυνατότητές τους. Mm-hmm. Με έναν αέριο πόλεμο, ούτε κατέρευσε το καθεστώς του Ιράν, ούτε εμφανίστηκαν εθνικιστικά διασπαστικά κινήματα να απειλούν την ενότητα της χώρας. Η χώρα για το ορατό μέλλον μπορεί να αντισταθεί και να κάνει πολύ ακριβή την όποια πραγματική ή εικονική νίκη του Τραμπ. Νομίζω ότι και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν ένα συμβιβασμό και να μπορούν ταυτόχρονα και οι δύο να λένε ότι νίκησαν. Αν πάρουμε τις μετρητής τι σημαίνει νίκη. Νίκη σημαίνει ότι με στρατιωτική βία αναγκάζεις έναν αντίπαλο να υποταχθεί στις προτεραιότητες που έχεις εσύ χαράξει. Ναι. Κάτι τέτοιο είναι εκτός φαντασίας αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαι περίεργος τι συμβαίνει με αυτά τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία εξαλείφθηκαν πέρυσι τον Ιούλιο.
0: Στο Φορντό,
1: βέβαια. Να ξαναγυρίσουν αθόρυβα στο προσκήνιο.
0: Ακριβώς. Ένας ακόμα πόλεμος για τα εξαφανισμένα και κατεστραμμένα πυρηνικά όπλα των Ιρανών. Βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Στη Μέση Ανατολή γίνονται πλέον κινήσεις με ταχύτητα αδιανόητη πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, ο Ερντογάν ως υπεργολάβος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ανατρέπει τον Άσαν και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η αλλαγή φρουράς στη Συρία, το Ισραήλ βρίσκεται σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία.
0: Θα πάμε σε αυτό ή και τώρα ό,τι νομίζετε, δηλαδή νομίζετε ότι πόσο πραγματική και πόσο πιθανή είναι μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία?
1: Το πιο πιθανό, αλλά προσοχή, δεν μιλάμε για το σενάριο που θα εισβάλλει το Ισραήλ στην Τουρκία ή θα εισβάλλει η Τουρκία στο Ισραήλ. Μιλάμε ότι θα γίνει σε πεδίο, με πεδίο τη Συρία για παράδειγμα. Και με αντιπροσώπους στην αρχή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή μπορεί να θα την αστοιχηματίσει κανείς από τώρα.
0: Θα φτάσουμε ξανά εκεί όταν θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε ο Τραμπ καταργεί το φόρο της βενζίνης, μάλλον καταργεί, ναι, όχι μειώνει, καταργεί το φόρο της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει σχεδόν διπλασιαστεί ή και υπερδιπλασιαστεί, θα σας γελάσω, γιατί κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό, άλλο στην Καλιφόρνια, άλλο στην Αϊόβα, ας πούμε. Λοιπόν, καταργεί το φόρο της βενζίνης για να μειώσει την τιμή της στην κατανάλωση που είναι και ο βασικός λόγος της δυσφορίας των Αμερικανών πολιτών.
1: Εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική.
0: Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Αυτό τα λέει όλα. Νομίζετε ότι του δίνει αέρα αυτή η ρύθμιση σε σχέση με τις εκλογές του Νοεμβρίου, σε 5-6 μήνες πόσο είναι?
1: Θα πάνω προς αυτή την κατεύθυνση που βλέπει.
0: Ναι, σωστά, βεβαίως.
1: Και έχει, μιλάμε, εάν δεν μπορέσει να απεμπλακεί από το Ιράν ο Τραμπ, θα είναι η πιο κραυγαλαία διάψευση προεκλογικών υποσχέσεων. Εδώ υποσχέθηκε ότι θα κοιτάξουμε το σπίτι μας και δεν θα κάνουμε εισβολές σε υπερπόντιες χώρες και έχει κάνει το τελώς αντίθετο.
0: Σωστά. Είπε και για τον Ουκρανικό πόλεμο, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Είπα θα τον τελειώσει μέσα στις 24 ώρες. Έχουν περάσει 1,5 χρόνο σχεδόν και ακόμα περιμένουμε.
1: Πάντως ένας άλλος παράγων εκτός από την πορεία σύγκρουσης Ισραήλ-Τουρκίας είναι και οι διαφορετικές ατζέντες που φαίνεται πλέον αδιάκριτα ότι έχουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ θα ήθελε κατάτμιση του Ιράν σε διάφορα κομμάτια, όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι η Συρία σήμερα, όπως είναι η Λιβύη. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν φαίνεται να συμμερίζεται μια τέτοια προοπτική. Και επίσης η Μέση Ανατολή έχει βάλει φωτιά νοτιότερα. Δηλαδή έχουμε πλοία του Πακιστάν και της Ινδίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο καθένας με το σύμμαχό του, η Ινδία με το Ισραήλ και το Πακιστάν με την Τουρκία. Έχουμε αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή. Έχουμε τουρκικές στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία και οι Ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλιλάνδη. Έχουμε τα νησιά Σοκότρα και Ντιέγκο Γκαρσία.
0: Στον Ινδικό, έτσι.
1: Στον Ινδικό ωκεανό. Μα ούτως πρωτοπρεριάτικο ψέμα δεν θα έπιανε, νομίζω, για μια τέτοια είδηση. Ότι συγκρούονται το Ισραήλ με την Τουρκία στη Σομαλιλάνδη. Είναι σαν τα αστεία που κάναμε στις εφημερίδες την 1η Απριλιά που λέγαμε πόλεμος Βελγίου-Λουξεμβούργου.
0: Τώρα είναι διάφορα που θέλω να σας... βλέπετε πιθανότητα αποχώρησης των Αμερικανών από τα κρατήδια, αυτά τα πικιοκρατικά κατάλοιπα των κρατηδίων, των δυναστιών αυτών των μικρών εμμύριδων της ερήμου, παλαιά της ερήμου και τώρα των ξενοδοχείων και του τουρισμού, βλέπετε να

0: περιφερειακή ηγεμονία και όπως είναι φυσικό δεν χωράνε όλοι.
1: Πώς θα ξεκαθαρίσει λοιπόν από αυτούς τους πολλούς συντελεστές που περιγράφεται και ποιος μπορεί να δώσει αποτελεσματική προστασία σε αυτά τα κρατήδια?
0: Αυτά τα κρατήδια αποδείχθηκε πως έσας θα είναι.
1: Αποδείχθηκε μισχότητα.
0: Αν υπάρχει... με τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει κάποιος που τα κρατάει ζωντανά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια.
0: Υποθέτω ότι αργά ή γρήγορα τα κράτη της περιοχής θα κάνουν τις επιλογές τους ανάμεσα στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία. Όχι το σημερινό ηττημένο Ιράν, Ιράν μεθαύριο, αντί μεθαύριο.
1: Βέβαια η Σαουδική Αραβία, κύριε Καπόπουλε, δεν μπόρεσε να υπερασπίσει την επιχείρηση του συνασπισμού που είχε συγκροτήσει εναντίον των Χούθη της Ιεμένη, δηλαδή τους Ανσαραλάχ. Είναι ικανή, μπορεί να αγοράζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το κάνει στην ουσία τι είναι, προστασία, πληρώνει για προστασία, όχι για τα όπλα, τα οποία εξάλλου δεν ξέρουν να χειριστούν οι άνθρωποι, οι περισσότεροι είναι πιλότοι, Αμερικανοί, βετεράνοι. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο η Σαουδική Αραβία?
0: Η Σαουδική Αραβία έζησε ένα όνειρο, επειδή επί 70 χρόνια, πιο στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, με μια συμμαχία που αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, υπογράφηκε τρεις μέρες μετά τη συμφωνία της Γιάλτας.
1: Όταν
0: τέλειωσε η διάσκεψη της Γιάλτας, ο Ρούσβελτ έφυγε και πήγε στο Κάιρο. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου συνάντησε τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Ίμπν Σαούντ και έκαναν την ιστορική συμφωνία. Εγώ σου πουλάω προστασία και εσύ μου πουλάς άψονο και φθηνό πετρέλαιο.
1: Πάνω σε ένα θωρικτό βρετανικό, νομίζω, ή κάνω λάθος?
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Περασμένα μεγάλη.
1: Ναι. Ναι, και αυτό τέλειωσε τώρα. Τέλειωσε.
0: Αυτός ο ρόλος που δεσμεύει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμμαχίες με χώρες οι οποίες μεταξύ τους είναι στα πρόθυρα του να πυροβολήσουν ο ένας τον άλλον.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άρα θέλει μια ευληγησία η αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, η οποία πλέον δεν εξυπηρετείται από το προβληματικό καθεστώς των Σαούντ.
1: Δεν εξυπηρετείται. Δεν εξυπηρετείται.
0: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε προσπάθεια σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής με αποκλεισμένο το Ιράν είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
1: Έχετε δίκιο, βεβαίως. Και το είπατε κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά, ότι ο συντελεστής, ο ένας από τους δύο, είναι το Ιράν. Δηλαδή, το Ιράν, κύριε, προσέξτε τώρα τι μου κάνει εντύπωση εμένα, για να καταβάλει το, οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν 10 χρόνια κοντά στο Βιετνάμ για να τα μαζέψουν και να φύγουν. Βλέπουμε ότι στο Ιράν μέσα σε λίγες ημέρες υπέστησαν, βέβαια θα λάβουμε και υπόψη μας τον νέο τύπο πολέμου, αν θέλετε μας λέτε και γι' αυτό, αλλά μέσα σε λίγες μέρες οι άνθρωποι για τα δικά τους δεδομένα ιτήθηκαν.
0: Βέβαια. Και μου αρέσει αυτή η προσδοκία ότι ο κόσμος θα συγκροτήσει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ιστορία παλιά που γεννήθηκε στην Ευρώπη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας Βρετανός στρατηγός, ο οποίος καθηγήγαγε ένα βιβλίο και λέει τώρα πλέον οι στόχοι των βομβαρδισμών δεν είναι οι στρατηγικοί στόχοι, είναι ο άμαχος πληθυσμός, ώστε να ξαναγκάσουμε την κοινωνία του εχθρού να εξεγερθεί και να ρίξει την κυβέρνησή του. Το δοκίμασαν αυτό οι Βρετανοί στη Γερμανία.
1: Mm.
0: Μην κοιτάτε που δεν είναι γνωστό ευρύτερα, την ιστορία τη γράφουν οι νικητές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που έγινε σε βάρος του αμάχου πληθυσμού των Γερμανών είναι αδιανόητο.
1: Βεβαίως.
0: Έλειωσαν πόλεις.
1: Yeah.
0: Το Αμβούργο, η Δρέσδη, εγκλήματα πολέμου απερίγραπτα. Και όμως το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Διότι όταν βομβαρδίζεις τον άμαχο πληθυσμό, δημιουργείς τα μετώπιστα νοοτροπία πρώτης γραμμής. Εδώ δεν έχεις να σκεφτείς αν αντέχεις τη συνέχεια του πολέμου, καίγεται το σπίτι σου μπροστά σου.
1: Τώρα υπάρχει ένα θέμα, κύριε

0: Καπόπουλε, το Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται, τίνει να γίνει βάρος για το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός της Αμερικής. Δεν λέω λαός, γιατί ο λαός στην Αμερική δεν είναι κάτι σημαντικό.
1: Ποιο Ισραήλ όμως, το Ισραήλ του Νετανιάχου, ναι, ή το Ισραήλ ενός κόμματος που θα πάρει τη σκυτάλη από το χώρο που εκπροσωπούσε παλιά το Εργατικό Κόμμα?
0: Υπάρχει αυτός ο χώρος. Συγχωρήστε με πολύ, αλλά υπάρχει αυτός ο χώρος πια?
1: Αυτό το ρεύμα μπορεί να το επαναλάβετε στους ηγέτες της ελληνικής και της αριστεράς. Σε μια αναλογική κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με την έννοια ότι αυτός ο πληθυσμός, αυτός ο Ισραηλινός ένοπλος εναντίον των Παλαιστινίων λαός, οι οποίοι 70% λένε
1: καλύτερο. Ναι, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο. Ναι. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, την ελευθερία της μετανάστευσης, μετανάστευσαν πάνω από 1 εκατομμύριο Ρωσοεβραίοι στο Ισραήλ. Ναι. Και έτσι το Ισραήλ μέσα σε λίγα χρόνια έγινε άλλη χώρα. Ναι. Απέκτησε μια μαζική ακροδεξιά. Ναι. Όταν λέμε μαζική, μιλάμε για ποσοστά 10-15%. Ναι. Αλλά είναι και αυτή βαθιά διηρεμένη μεταξύ τους. Είναι η κοσμική φασίζουσα ακροδεξιά, ναι, και η θρησκευτική.
0: Αυτό που λέμε υπερορθόδοξη, έτσι.
1: Ορθόδοξη. Mm. Το Ισραήλ δεν έχει λύσει αυτή την ιστορία. Σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ συνηθισμένο πράγμα να συναντιέται ο Ράμπιν με τον Αραφάτ και να συζητούν επιμέρους προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Αν το Ισραήλ δεν λύσει αυτό το πρόβλημα, να αφομοιώσει πραγματικά στην κοινωνία του τους μετανάστες από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, το μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο.
0: Ακόμα και αν γίνει αυτό που λέτε, και συγχωρήστε με που επιμένω, γιατί και εγώ με προβληματίζει πάρα πολύ η ύπαρξη, λέει, του Ισραήλ έτσι όπως είναι ή έτσι όπως μοιάζει να μπορεί να είναι στο μέλλον, γιατί εγώ δεν βλέπω εκεί κάποιες δυνάμεις. Όλο αυτό το στερέωμα το πολιτικό του Ισραήλ στην πραγματικότητα είναι δεξί, ακροδεξί και υπερορθόδοξη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί, νομίζετε, να δημιουργηθεί κάποιος χώρος σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει ανατραφεί με το όπλο στο χέρι, πολεμώντας διαρκώς, γενοκτονώντας και εθνοκαθάροντας τους Παλαιστίνιους? Και δεν το λέω τώρα για βερμπαλισμό, ας πούμε, αλλά είναι μια πραγματική απορία, κύριε. Μια τόσο χαλασμένη κοινωνία μπορεί να πάρει ανάσα, νομίζετε, μπορεί να έχει να δημιουργηθεί?
1: Σκεφτείτε ότι αυτή η κοινωνία, όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, είχε ως ιδανικά της το σοσιαλδημοκρατικό όραμα της κεντρικής Ευρώπης.
0: Ο Μάρτιν Μπούμπερ, τα Κιμπούτζ, αυτό, και τα Κοινόβια κτλ.
1: Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις του Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν, σε μια επίθεση του κατά του ηγέτη της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, λεγόταν Ζαμποτίνσκι, ξέρετε πώς τον αποκαλούσε? Άντολφ Ζαμποτίνσκι.
0: Άντολφ Χίτλερ, δηλαδή, εκεί το πηγαίνε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μα εδώ κοιτάξτε τι είχε ο Ράμπιν.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Και μάλιστα μέρα. Παρακαλώ.
1: Τι είχε ο Ράμπιν εδώ? Σιωνιστικές οργανώσεις στην ό,τι κάνανε έρανο για να πληρωθεί ο δικηγόρος του δολοφόνου.
0: Του, ποιανού του?
1: Του δολοφόνου του Ράμπιν.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αν θέλετε να δούμε λίγο το θέμα ο Τραμπ, το φαινόμενο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένα φαινόμενο, κατά τη γνώμη σας, περαστικό στην αμερικανική πολιτική ιστορία ή έχει ρίζες, είχε, έτσι λέγαμε τουλάχιστον, πολλοί θεωρούσαν ότι έτσι ήταν. Βλέπουμε όμως με όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ να υπάρχει μια αποστασιοποίηση και στους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών, αλλά και στο κίνημα MAGA μέσα. Βλέπουμε τον αντιπρόεδρο Βάνς να διαφοροποιείται. Τι λέτε, αυτό το φαινόμενο θα έχει διάρκεια?
1: Την απάντηση θα την έχουμε στο Νοέμβριο,
0: με τις
1: διάμεσες εκλογές.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, μπορεί να ιτηθεί ο Τραμπ, αλλά και τότε και όσο και να ιτηθεί, δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Τραμπισμός ιτήθηκε.
0: Σωστά.
1: Ο Τραμπ μπορεί να χάσει την έλεγχο του Κογκρέσου, που τον χάσει. Μπορεί στις επόμενες εκλογές να βγει υποψήφιος Ρεπουμπλικάνος, Τραμπικός. αλλά την ατζέντα στην αμερικανική πολιτική αντιπαράθεση την ορίζει η λαϊκιστική ακροδεξιά του Τραμπ.
0: Εντός του κινήματος ΜΑΓΑ και των Ρεπουμπλικανών, αλλά είναι αρκετό αυτό, κύριε Καπόπουλε?
1: Όχι, δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν κοιτάξτε τι γίνεται. Το 1992 σάρωσε ο Κλίντον, έτσι, ναι, στις προεδρικές εκλογές. Το 1994 σάρωσε η νεοσυντηρητική, πήραν το Κογκρέσο. Ναι. Το 2008 σάρωσε ο Ομπάμα. Το 2010 έχασε το Κογκρέσο. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν ότι...
0: Η μετακίνηση.
1: Μετακίνηση και ότι ψάχνει αγωνιωδώς ο μέσος Αμερικανός πολίτης να ξαναδεί ένα κράτος που θα παρεμβαίνει για να χειριστεί τις κοινωνικές ανισότητες, όπως είχε κάνει ο Ρούσβελτ την εποχή του New Deal. Και απογοητεύεται, συσπυρώνεται, αποσυσπυρώνεται. Είναι το εξίσου πιθανόν ένας ψηφοφόρος σήμερα που σας λέει ότι θα ψηφίσει Τραμπ να ψηφίσει τον Μπέρνι Σάντερς.
0: Ναι. Είναι αξιόπιστος, κύριε Καπόπουλε?
1: Καθόλου αξιόπιστος δεν είναι. Απλώς εκφράζει με όρους καρναβαλικού φαινομένου την αγανάκτηση και την απογοήτευση του μέσου Αμερικάνου, γιατί ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει αμερικάνικο όνειρο.
0: Σωστά.
1: Η συμπολιτική στοιχεία και η ουσία, κύριε Λαμπρόπολε, αυτή ήταν.
0: Σωστά.
1: Πώς δηλαδή ο μετανάστης από την Ελλάδα, Βολία, είχαν ένα κοινό παρονομαστή που τους έκανε να είναι νομιμόφρονες προς το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η προσδοκία μιας ευρύτερης δημοκρατίας και ενός ανώτερου πεδίου ζωής.
0: Κοινωνικής ανόδου και το αμερικανικό American Dream, ας πούμε. Ναι. Νομίζετε, εν συντομή αυτό, μη σας κουράσω πολύ με αυτό το θέμα, νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δύναμη σε αποδρομή? Πέρα από την κτηνώδη στρατιωτική δύναμη που διαθέτουν, μοιάζει για την ώρα, εσείς θα μας πείτε βεβαίως, ότι δεν μπορούν να ανακτήσουν την προηγούμενη θέση τους στο παγκόσμιο στερέωμα.
1: Πώς να την ανακτήσουν? Το 1945 οι νικήτριες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν το 40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Δηλαδή αυτά είναι, και πολύ έχει καθυστερήσει η υποδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το μοίρασμα του πλούτου παγκοσμίου. Και επίσης θα έλεγα να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με αναλύσεις του τύπου θα γίνει νέα Γιάλτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τρίτος. Η Ρωσία του Πούτιν, την ξεχάσαμε.
0: Ακριβώς, θα μιλήσουμε τώρα, θα μιλήσουμε για τη Ρωσία. Ναι.
1: Η οποία ελέω Ηνωμένων Πολιτειών και Biden και Ουκρανίας έχει στρατηγική σχέση με την Κίνα. Κατόρθωσαν οι Αμερικανοί το ακατόρθωτο. Και σαν τη βαθιά σε σημείο ρατσισμού καχυποψία που έχουν οι Ρώσοι ιστορικά απέναντι στους Κινέζους.
0: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όχι σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το πολύ, κατά τη γνώμη μου, πολύ ορθά το περιγράφεται, θα έχουμε πολύ σύντομα μέσα στις επόμενα χρόνια μια πολυπολικότητα παγκοσμίως, η οποία από ό,τι φαίνεται...
1: Και...
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε Γιάλτα, ούτε διευθυντήριο. Τη στιγμή που υπάρχουν οι BRICS, τη στιγμή που υπάρχουν οι G20, είμαστε σε μια πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων αλλαγή της ιστορίας από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι φεύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και έρχονται η Κίνα, η Ρωσία, ή οποιοδήποτε άλλος από τους BRICS, η Ινδία, δεν ξέρω τι εγώ ποιος. Είναι ότι πλέον πολυπολικός, και όπως πήγαινατε να πείτε, μην σας διακόψω, πολυπολικός και πολυκεντρικός χαρακτήρας ενός νέου κόσμου που μοιάζει σε μια πρόκληση αθάνθρωπο του Ηρακλέα να κρατήσει κανείς μια φταξία και μια ισορροπία.
0: Ακριβώς. Αυτές οι αντιθέσεις πώς θα λυθούν? Θα είναι εικονοσίες.
1: Συσσωρεύονται.
0: Και θα ξεσπάσουν σε πόλεμο, δηλαδή, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν με ρωτάγατε αν είναι πιθανός ο πόλεμος στην περιοχή μας, εκεί θα σταματούσα στο Λίβανο, Τώρα πάμε στη Σομαλιλάνδη, πάμε στον Κάφκασο. Ξέρετε, όλα αυτά, όσο σουρεαλιστικό είναι να βρίσκεται η Τουρκία και το Ισραήλ στη Σομαλία, αλλά τόσο σουρεαλιστικό είναι να επιδιώκει ο Ερντογάν να πάρει υπό τουρκική επιρροή όχι το Αιγαίο, αλλά την πρώην Γαλλική και η Δυτική Αφρική. Την υποσαχάρια.
0: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το Σαχέλ, με την υποσαχάρια Αφρική. Τώρα, επειδή το είπατε, θέλω να κάνω μια οικονομία στο χρόνο, γιατί έχουμε διάφορα. Βλέπουμε ότι εκεί, ενώ έχουν εγκατασταθεί τα σε εισαγωγικά ή εντός εισαγωγικών επαναστατικά καθεστώτα στον Ήγηρα, στο Μάλι και την Μπουργκίνα Φάσο, έχουν διώξει Αμερικανούς και Γάλλους κλωτσιδών, Γάλλους κυρίως κλωτσιδών, αλλά και τους Αμερικανούς, και έχουν βοηθηθεί, σε εισαγωγικά ίσως η λέξη, από τους Ρώσους και τη Βάγκνερ, η οποία έχει μετονομαστεί πλέον και λέγεται Africa Corp.
1: Ό,τι πιο ναζιστικό βαθύ στην ονομασία αυτής της εταιρείας.
0: Δεν το είπα για θα μας κατηγορήσουν για αντιρωσισμό, κύριε Καπόπουλε, δεν το είπα.
1: Να ισορροπήσουμε λίγο. Μας έχουν κατηγορήσει για πράγματα στην ομόσπαση. Βάλετε και λίγο αντιρωσισμό.
0: Και βλέπουμε εκεί να ξεσπάνε, να έρχονται πάλι τζιχαντιστές, να αρχίζουν να σκοτώνουν Ρώσους στο στρατό του Μάλι. Να γίνεται μια σύγκρουση μεγάλη. Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια, αν είστε ενήμερος για αυτό το θέμα, τι γίνεται και τι προβλέπετε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μας.
1: Κοιτάξτε, η Γαλλία είναι άλλη μια μεσαία δύναμη, η οποία είναι σε πορεία σύγκρουσης με την Τουρκία. Στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, εκτός από τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανιών, υπάρχει ουσιαστική στρατηγική ανησυχία. Στη Γαλλία η Τουρκία, όπου έχει δείχνος επιρροής η Γαλλία, έχει πάει και πάει να χωθεί. Δηλαδή, Λίβανο-Συρία.
0: Έτσι.
1: Ο γαλλική δίκαιη στο Μεσοπόλεμο. Βόρειος Αφρική, τρεις πρώην γαλλικές αποικίες, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τινησία 4 και οι 5 η Λιβύη. Όχι, η Λιβύη ανήκει στην Ιταλία.
0: Ιταλία.
1: Αλλά επηρεάζεται από τις εξελίξεις πλάνες χώρες. Είναι στο στόχαστρο της επέκτασης της επιρροής του Ερντογάν στον αραβικό μουσουλμανικό κόσμο.
0: Μετά θα μας πείτε λίγο για τον Ερντογάν και αυτές τις επιτυχίες, κύριε Καπόπουλε, γιατί εδώ πραγματικά υπάρχει μια αντίθεση με το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, έχουμε μισή ώρα περίπου ακόμα. Αλλά λοιπόν, να σας πω, αν θέλετε να μας πείτε λιγάκι, πάμε λίγο, αν θέλετε, λίγο στην Ουκρανία. Γιατί δεν. Εγώ είναι μια απορία δική μου, η οποία έχει πολλές απαντήσεις και οι οποίες είναι πιστικές εν μέρη. Οι πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν μετακομίσει στην Ανατολή. Όπλα, λεφτά, χρήματα κτλ. Όμως οι Ρώσοι πηγαίνουν μέτρο-μέτρο πηγαίνουν. Θα έλεγε κανείς ότι με αυτή την ευκαιρία θα μπορούσαν να σαρώσουν και να επιτύχουν τους όποιους στόχους έχουν στην Ουκρανία. Είτε στο Δνίπερ, είτε στην Οδυσσό, είτε την περίκλειστη Ουκρανία που λέγαμε πριν 3-4 χρόνια. Γιατί δεν προχωράνε, κύριε?
1: Κοιτάξτε, το ένα είναι να απαξιώσει κανείς έτσι χωρίς να έχει ειδικότερη γνώση τις στρατιωτικές δάφνες του ρωσικού στρατού.
0: Σωστά.
1: Δεν το ξέρω το θέμα και δεν θα επισέλθω σε αμυγώς επιχειρησιακά και οπλικά θέματα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να πω ότι πολιτικά έχει μια λογική. Αυτή η χαμηλής έντασης πολεμική σύγκρουση, έτσι όπως συνεχίζεται. Και η λογική αυτή είναι ότι βρισκόμαστε μπρίτα των ανακατατάξεων ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, η διατλαντική σχέση. Είναι να ρυθμιστούν τόσα πράγματα που πραγματικά, εάν η Ρωσία επιχειρούσε να κατέβει προς τη θάλασσα και να καταλάβει την οδό, θα δημιουργούσε περαιτέρω επιπλοκές σε μια στιγμή που φαίνεται ακόμα και οι τρεις σκληροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μέρτς, έτοιμοι να επαναλάβουν το διάλογο με τη Ρωσία, όπως είπε ένα δημοσίευμα των Financial Times πριν από 10 μέρες.
0: Βλέπετε, πάμε λοιπόν Ναι, πάμε, ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι. Ναι, πάμε καλύτερα σε αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι, είδα, έχω εδώ πέρα και ένα ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδρ Στουμπ, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, προέτρεψε την Ευρώπη να ηρεμήσει και να μειώσει τη θερμοκρασία έναντι της Ρωσίας εν μέσω φόβων για αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από την Ήπειρο. Δηλαδή, βλέπουμε με αυτά που είπα και η Μελόν έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και αυτά που είπατε εσείς. Βλέπετε δηλαδή αργά-αργά να γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Ρωσίας από φόβο.
1: Συνήθως οι ανατροπές τέτοιου είδους γίνονται απότομα προς τα έξω. Mm-hmm. Σας θυμίζω το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο τον Αύγουστο του 1939. Ρίμπεντροπ
0: Μολότοφ. Ναι, ναι. Και από την άλλη, όλο εκείνο το σχέδιο...
1: Είναι δηλαδή μια διάχυτη παντού ρευστότητα, η οποία δεν ευνοεί. Αν είσαστε Ρώσος διπλωμάτης και είσαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα, τι θα απαντούσατε για τις σχέσεις της Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη τα επόμενα χρόνια? Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση.
0: Εν τι αυτή περιπτώσει λοιπόν, πρώτον, τι εννοούσε ο πρόεδρος Τραμπ όταν έλεγε ότι επικείται το τέλος του πολέμου και τι το είπε και ο πρόεδρος Πούτιν πριν από τρεις μέρες? Βέβαια,
1: Η πρώτη φορά που το λέει ο Πούτιν.
0: Ακριβώς, αυτό τι λέει, τι σας λέει σας αυτό?
1: Ότι παρασκηνιακά, καταρχήν μου λέει ότι στην Αλάσκα γίνανε και συμφωνήθηκαν μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να διευκολυνθεί ο Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έτσι. Και ότι η Ρωσία έχει πάψει να αποτελεί στρατηγικό αντίπολο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και σιγά σιγά και των Ευρωπαίων, λέτε?
1: Μα με την Ευρώπη συμβαίνει κάτι το κωμικοτραγικό. Στρατηγική απειλή άξια του ονόματος δεν υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Στην Ευρώπη. Τι συμβαίνει? Πολύ απλά, διάφοροι ηγέτες που για ίδιον όφελος αλλά και της χώρας τους προωθούν την ιδέα της αμυντικής χειραφέτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες πήραν για αφορμή το Ουκρανικό και να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Την οποία θα την αλλάξουν?
1: Έχουμε το βασικό δεδομένο ότι δεν υπάρχει απειλή.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπήρχε και πριν, κύριε Καποπουλέμου. Όμως μιλάγανε για πόλεμο, ότι θα έρθει μέχρι το 30, θα έρθουν οι Ρώσοι, το 28, το 29. Να φτιάξουμε στρατούς, να φτιάξουμε αυτό, πολεμικές βιομηχανίες, safe και όλα αυτά. Όλα αυτά που πάνε δηλαδή.
1: Η ρωσοφοβία είναι παλιά ιστορία.
0: Σωστό.
1: Και δύο από τους πιο ρωσόφοβους αναλυτές του 19ου αιώνα, ξέρετε ποιοι ήταν? Ο Μάρξ και ο Έγγελς.
0: Α, βέβαια, προφανώς.
1: Προειδοποιούσαν ότι ο εχθρός εργατικής τάξης της Ευρώπης είναι οι βάρβαροι Ρώσοι. Φανταστείτε τι εικόνα δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Αν ήσουν σούσε στη Σοβιετική Ένωση και έπρεπε να εκλαϊκεύσει την ιστορία, τι άλματα έπρεπε να κάνει λογικά και παράλογα για να μην στριμωχθεί.
0: Και τώρα μιλάμε για μεγαλοφία όπως του Μάρξ. Δεν μιλάμε για μένα, ας πούμε. Μιλάμε για μια μεγαλοφία όπως παρόλα αυτά.
1: Ο Μάρξ είχε γράψει σε μια εφημερίδα από τις πολλές που δούλευε, ήταν ανταποκριτής Αμερικανικών εφημερίδων.
0: Ακριβώς.
1: Έχει γράψει ότι η κριτική επανάσταση του 1866 ήταν αποτέλεσμα μηχανογραφιών των μυστικών υπηρεσιών της Αγίας Πετρούπολης.
0: Να σας πω και ένα παράγοντα που ίσως πρέπει να τον βάλουμε και αυτόν λίγο στο παιχνίδι, έτσι, στον υπολογισμό, έτσι, στα δεδομένα που έχουμε. Διάβαζα προχθές, κύριε Καπόπουλε, ότι το 2023 η Ουκρανία μία απάντηση, θέλω να πω, στο θέμα των στρατιωτικών επιτυχιών, κυρίως για τους ακροατές μας, της Ουκρανίας και το ότι δεν προχωράει γρήγορα η Ρωσία. Το 2023 η Ουκρανία παρήγαγε μόλις 5.000 drones και το 2024 παρήγαγε 1.000.000 drones. Από πέρσι αύξησε κατά 30% και την εισαγωγή drones, αλλά και κατά σχεδόν 100% την παραγωγή τους. Που σημαίνει έχει 400.000 drones, κύριε Καπό που λέμε, 400.000 drones τον μήνα παράγει. Έχω και τα, εδώ πέρα και το άρθρο στο οποίο το έχω διαβάσει, το οποίο μέσα στα χαρτιά το χάνω. 400.000 το μήνα. Και έτσι αναγκάζει με επιθέσεις κορεσμού να τους Ρώσους να ξοδεύουν πολύτιμα πυρομαχικά, που βέβαια να πληρώνουν σε πολύ καλύτερο αριθμό από τους δυτικούς στα δικά τους προβλήματα, αλλά είναι αχανής και η Ρωσία. Όταν κάνεις λοιπόν εξαπολύεις εκατοντάδες χιλιάδες drones, τότε ναι, είναι ακριβώς αυτό που 400.000 drones το μήνα και 30.000 παραπάνω εισαγωγή από άλλες χώρες. Δηλαδή, και οι Ρώσοι αύξησαν και αυτή τη δική τους παραγωγή στα 300.000 το μήνα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και στρατιωτικοί λόγοι σε ένα τρόπο πολέμου που έχει αλλάξει πάρα πολύ, κύριε Καπόπουλε.
1: Βέβαια.
0: Πραγματικά.
1: Ο πόλεμος όπως τον ξέραμε,
0: έτσι.
1: Δηλαδή τις μονάδες τις προωθημένες μηχανοκίνητες του πεζικού προς τη γραμμή σύγκρουσης, την κάλυψη από αέρος και από πυροβολικό. Αυτά είναι στις θέσεις προηγούμενους αιώνες, σταθερά,
0: έτσι,
1: της στρατιωτικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Αυτά πάνε στο μουσείο.
0: Πάνε στο μουσείο, πραγματικά.
1: Ξέρετε πώς γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μέσα σε αυτά τα απίστευτα δάση και το λασπωμένο χώμα περιφέρονται στρατιώτες και των δύο αντιπάλων, και οι οποίοι πυροδοτούν και καθοδηγούν τα drones.
0: Τα drones, ναι, αυτό είναι. Ακόμα μια ερώτηση για το θέμα. Ο Ζελένσκι και το περιβάλλον του έχει αποδειχθεί ότι πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχουν, τους Ναζί τους, οποίους υπέθαλψαν όλα αυτά τα χρόνια, απ' την άλλη έχουμε λάθρεμποροι όπλων, χρήματα, κλοπές, καταχρήσεις, έχουν γεμίσει ουκρανικά αυτοκίνητα και γκραν διαμερίσματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τους Ουκρανούς. Ένας κυνηγημένος λαός από τον πόλεμο, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς, κύριε Καβόπουλε, πλούτησαν υπερβολικά με τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και των Αμερικανών. Λοιπόν,
1: για να καταλάβουμε την Ουκρανία σήμερα,
0: έτσι.
1: Ας σκεφτούμε λίγο, να είχε χάσει ο Πούτιν στη μάχη με τους ολιγάρχες.
0: Σωστά.
1: Είναι μια παρολίγων Ρωσία, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Θυμόσαστε τη συνάντηση του Κωνσταντινούπολη, μόνο της άξιο πόλεμος.
0: Βεβαίως.
1: Της αντιπροσωπής Ουκρανών. Ποιος άλλος ήταν εκεί?
0: Ο Εγγλέζος, αυτός ο γελίος, ο Μπόρις Τζόνσον. Συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν τραγικό.
1: Ο Αμπράμοβιτς ήταν πάνω.
0: Α, και ο Αμπράμοβιτς ο ολιγάρχης, ε?
1: Ολιγάρχης. Mm. Πραγματική εξουσία, δηλαδή, έκανε στηρίζει την παρουσία της.
0: Σωστά. Και μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα. Υποτίθεται ότι ο Λαυρόφ παίρνει κάποιες θέσεις, μάλιστα τον επανέφερε ο πρόεδρος Πούτιν στην... Έχω εδώ πέρα ένα άρθρο πάλι το οποίο δεν το βρίσκω, όπου επανέφερε τον Λαυρόφ στην τάξη του, λέει μην ασχολείσαι με την άμυνα και τα στρατιωτικά, είναι άλλον αρμοδιότητα. Υπάρχει πραγματικά διαφοροποίηση μεταξύ Πούτιν και Λαυρόφ? Και ποιος...
1: Να σας πω, έχω ομολογώ ότι λόγω του υπερεθισμού στην κρεμλινολογία πριν και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου το πώς καθόταν κάποιος δίπλα σε κάποιον σε ένα συνέδριο του κόμματος στη Σοβιετική Ένωση τροφοδοτούσε σελίδες αναλύσεων τι μπορεί να σημαίνει. Είμαι επιφυλακτικός όταν οι καζόμενες πολιτικές συγκρούσεις δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά συστοιχεία. Δηλαδή μια μόνιμη διαφοροποίηση ενός αξιωματούχου ή μια αντιστοιχία με πραγματικά γεγονότα. Θα δούμε, δεν έχω γνώμη.
0: Πάμε λοιπόν, ξέρετε κύριε Καπόπουλε, θυμάμαι, περνούσε ένα drone τα σύνορα, ένα υποτίθεται ρωσικό drone τα σύνορα της Πολωνίας ή της, και κατασκευασμένα κιόλας συνήθως, ή της Εστονίας, και γινόταν χαλασμός κόσμου στην Ευρώπη. Όπως επίσης, πριν από λίγο καιρό, όταν ήρθε ένα drone από την Μέση Ανατολή, κατά πάσα πιθανότητα τη Χεσμπολάχ, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και προποκάτσια, κατευθυνόμενο στην Κύπρο, στη Βρετανική βάση, έγινε χαλασμός κόσμου στην Ευρώπη. Ήρθε το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο των Γάλλων, πήγαν οι φρεγάτες οι ελληνικές, και καλά κάνανε οι ελληνικές φρεγάτες, το συζητάμε, αρκεί να μην φύγουν. και, το, και αεροπλάνα και τα λοιπά, και από την Ισπανία και από τη Γαλλία και πήγε. Τώρα υπάρχει ένα drone το οποίο ανακαλύφθηκε, όπως έλεγε αρχικά ο κύριος Δένδιας, ήταν εκτός χωρικών υδάτων, το τόσο γελίες απαντήσεις, που βέβαια τώρα το άλλαξε. Και στην ουσία δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πώς το σχολιάζετε αυτό το γεγονός?
1: Είναι μια προαναγγελία του μέλλοντος αυτά που βλέπουμε.
0: Α, για πέστε μας.
1: Όπου ο κάθε ένοπλος του κοινού ποινικού δικαίου με μερικά ντρόνς και σε ένα απομακρυσμένο σημείο θα μπορεί να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των αρχών κάποιων κρατών με τα οποία έχει προβλήματα.
0: Με μισό λεπτάκι. Η Ελλάδα, πού είναι το ελληνικό κράτος? Γιατί δεν κάνει διαβήματα?
1: Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα, σωστά το επισημαίνετε. Έχουμε όχι απλώς συμπαρασταθεί.
0: Έτσι.
1: Καθυπερβολήν σε σημείο ταύτισης στη δείξη την Ουκρανία, στη λογική ότι είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή και ότι αφού και εμείς έχουμε την αδερφή χώρα, την Κύπρο, που είναι θύμα εισβολής, δεν μπορεί παρά να την υποστηρίζουμε. Να θυμίσω ότι στη βάση αυτή είχε αποδοκιμάσει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου την εισβολή της Αργεντινής στα Φόλκλαντς.
0: Μαλβίνες.
1: Μαλβίνες. Οι Ουκρανοί, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη σχετική ειδησιογραφία, απέρριψαν μια πρόταση συμπαραγωγής drones, τους έκανε η Ελλάδα. Αυτά τώρα είναι ανεπιβεβαίωτα ακόμα. Και γενικά η τάση τους είναι, προσέξτε, μην κάνουμε καμιά γκάφα με τους Έλληνες και στενοχωρήσουμε την Τουρκία.
0: Τρομερό. Και η δική μας εδώ
1: η
0: πέρα...
1: Η οποία Τουρκία πουλάει drones στους Ουκρανούς, συνεργάζεται σε πολλά οπλικά θέματα, να μην συμβαίνει τίποτα. Βέβαια, αν πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Λαμπρόπουλε. Ποιος ήταν ένας από τους μεγάλους προμηθευτές των δημοκρατικών στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας?
0: Της Ισπανίας. Οι Ιταλοί και οι... Μιλάτε για τους δημοκρατικούς ή για τους φραγκιστές?
1: Για τους δημοκρατικούς. Για τους δημοκρατικούς.
0: Ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, σε ένα βαθμό. Νομίζω.
1: Ναι, και η Ρωσία.
0: Και η Ρωσία.
1: Και η Ελλάδα του Ιωάννη Μεταξά.
0: Σωστά.
1: Με τον Ποδοσάκη να έχει αναλάβει την τροποδοσία μεγάλου τμήματος των ανταλλαγών σε πυρομαχικά που είχε η Δημοκρατική Ισπανία.
0: Η Ευρώπη, τελευταία ερώτηση και πάμε στην Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά. Τελευταία ερώτηση σε αυτό το θέμα και πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση, κύριε Καπόπουλε. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι ακόμα γερμανοκρατούμενη? Η ΕΕ.
1: Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Έχουμε μεγάλες εκκρεμότητες. Την πιθανή έως βέβαια άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία στη Γαλλία πρώτα και μετά στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ένα. Δύο. Ποιος θα βγει λίγο πιο πολύ λαβωμένος από την κρίση, η Γερμανία ή η Γαλλία? Το λέω διότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι μέρα υπέρβασης των εσωτερικών αντιθέσεων και νέες ενότητες, αλλά σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στους μεγάλους της Ευρώπης για το ποιος ορίζει τι. Βλέπετε, εδώ με θυμίζει 101 αιώνα η κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Κάνει η Τουρκία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Βρετανία, κάνουμε εμείς συμφωνία παρόμοια με τη Γαλλία. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι, για παράδειγμα, για το ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία και όπως η Γαλλία. Μιλάμε για εναλλασσόμενες εσωτερικές συμμαχίες. Πρέπει να ξεχάσουμε όροι όπως ο γαλλογερμανικός άξονας και να δούμε πού θα καθίσει αυτή η ταραγμένη ήπειρος. Θα σας έλεγα και εγώ ότι είναι, δεν ξέρω αν η Γαλλική Επανάσταση είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι πολύ νωρίς να προβλέψουμε την επόμενη μέρα στην Ευρώπη.
0: Ναι, για τις μικρές χώρες όμως, κυρία, σαν την χώρα μας, δηλαδή, κύριε Καπόπουλε, δεν ξέρω. Σε ένα τέτοιο μόρφωμα που οι μεγάλες δυνάμεις της, ο αυτές που αναφέρατε, κάνουν το παιχνίδι, εσύ είσαι πάντα χαμένος. Δηλαδή, μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα και μάλιστα μια χώρα που δεν έχει, δηλαδή, είδαμε τη Βουλγαρία πρόσφατα να κάνει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, να έχει εναντίον του ευρώ κινητοποιήσεις. Βλέπουμε πολλά τέτοια φαινόμενα και βλέπουμε να εκλέγεται ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, ο τέος πρόεδρος, ο Ράντεφ νομίζω, και βλέπουμε να εκλέγεται με διαφορετικές θέσεις κτλ. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση. Τόσο πολύ έχει ιτηθεί και ενσωματωθεί η ελληνική κοινωνία. Αυτό εμβόλυμη μια ερώτηση.
1: Έχουμε ένα φαινόμενο που αφορά όλο τον νότο της Ευρώπης, στο οποίο συμπεριλαμβάνω και την Ελλάδα. Οι προσδοκίες ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση σημαίνει αυτόματα περισσότερη δημοκρατία, περισσότερες ελευθερίες και αναβάθμιση του επίπεδου ζωής. Ένα τέτοιο φαινόμενο είχαμε δει και το 19ο αιώνα με την Ιταλική ενοποίηση.
0: Με την Ιταλική,
1: τα προοδευτικά στοιχεία στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία ήταν υπέρ της ένωσης με το βιομηχανικό βορρά, ακριβώς με τις ίδιες προσδοκίες που είχαν οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Νότου όταν άρχισαν οι διευρύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα δεν είναι αισιόδοξο.
0: Δεν είναι αισιόδοξο. Δηλαδή,
1: άμα δείτε το φιλμ του Βισκόνδη, ο Γατόπαρδος,
0: ναι,
1: που πραγματεύεται δε της τελικής ενοποίησης, είναι χαρακτηρίσει.
0: Και να σκεφτεί κανείς απλά από την εμπειρία. Από την εμπειρία πόσο αδικήθηκε ο Ιταλικός Νότος σε σχέση με το βιομηχανικό βορρά. Τελευταία λοιπόν ερώτηση γι' αυτό, για να μας πείτε λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα, υπάρχει πραγματικός φόβος αποχώρησης των Αμερικανών από την Ευρώπη και αντιδρούν έτσι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή?
1: Όχι. Το δίλημα είναι θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος της συντήρησης του ΝΑΤΟ, το οποίο εξακολουθεί και είναι ένα αμερικάνικο μαζαζί.
0: Μπορούν, εδώ το ερώτημα. Εσείς τι λέτε?
1: Το ερώτημα είναι πώς θα κοστίσει στους Ευρωπαίους η συνεχιζόμενη υποταγή τους στις ΗΠΑ.
0: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε πού βρίσκονται τα ελληνοτουρκικά, κύριε Καποπουλέ μου? Τι γίνεται με αυτόν τον γείτονα, τον οποίο ξέρετε πολύ, το ξαναλέω και ίσως κουράζω τους ακροατές μας. Πολλοί φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι λέγανε, μα έχει η Τουρκία τα δίκαιά της. Θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε σε αυτήν την κατάσταση? Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει περιοχές του Αιγαίου, με την τουρκική βουλή δηλαδή, με την Εθνοσυνέλευση στην Τουρκική, να νομοθετήσει για περιοχές του Αιγαίου που...
1: Θα σας πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όλα ξεκίνησαν από τη συνάντηση στη Βέρνη, Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, 1976, που περίπου το συμπέρασμα που έπηγε από τα κοινά ανακοινωθέντα είναι ότι μέχρι να τα βρούμε, μέχρι να κάνουμε συνυποσχετικό και να πάμε σε κάποια διαιτησία ή σε διαπραγματεύσεις, δεν κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Από εκεί και μετά, μια σειρά από πράξεις, τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής πλευράς, θεωρούνται η μία από την άλλη πλευρά αντιστοίχως εναλλάξει και επί τα αυτά μέρη ως επιθετικές ή ως αμυντικές. Δηλαδή, τι μας κατηγορούν οι Τούρκοι? Ότι μας πιάσανε ξαφνικά οικολογικές ευαισθησίες και κάνουμε θαλάσσιο πάρκο το μάτι της εφαλοκρηπίδας που το διεκδικεί η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και μας κατηγορούν. Ξέρετε, είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Ερντογάν το 2004 και όταν ήμουν στην Άγκυρα είδα και τον υπεύθυνο του ελληνικού ντεσκ του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μου έβγαλε μια ελληνική εφημερίδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, η οποία είχε τον τίτλο με ένα δισέλιδο που έλεγε «Ροβινσόνε στο Αιγαίο, επιδοτούμενος οικοτουρισμός σε βραχονησίδες, ακατοίκητες». Αυτό ήταν μείζον θέμα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και βεβαίως ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του, αλλά για να σκεφτούμε λιγάκι. Το διεθνές δίκαιο τουλάχιστον, τι λέει, λέει ότι κάθε νησί έχει τη δυνατότητα μέχρι 8 μίλια και την ΑΟΣ όσοι μπορεί να διαμορφωθεί στη μέση γραμμή και όλα αυτά. Αυτό, κύριε Καπόπουλε, υποστηρίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις ελληνικές θέσεις. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά δεν θέλω να πω στην περιπτωσιολογία. Εσείς βέβαια λέτε ότι νομίζετε. Θέλω να πω ότι το διεθνές δίκαιο κατά 90% υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά. 152 νησιά. Δηλαδή, σου λέει, εσύ δεν έχεις...
1: Είναι ένας μαξιμαλισμός αυτή τη στιγμή που έχει σχέση με την ψύχωση της περικύκλωσης που έχει καταλάβει την τουρκική ηγεσία για τον αποκλεισμό της από τον IMEC.
0: Ναι.
1: Θεωρεί δηλαδή ότι είναι φύση και θέση ο ηγέτης τώρα ως μουσουλμανικού κόσμου, έχει γίνει μια συνωμοσία των σταυροφόρων. Αν θέλετε λίγο να καταλάβετε την τουρκική παράνοια, πηγαίνετε στην αγγλική έκδοση της γενής ΑΦΑΚ, αμυγός ερωτογενική εφημερίδα, και δείτε τι λέει ένας αρθρογράφος ονόματι Ιμπραήμ Καραγκιούλ.
0: Ναι, γενής ΑΦΑΚ που είναι η απαρχίδα του ερντογανισμού, έτσι.
1: Αυτός ο αρθρογράφος λέει πράγματα τα οποία είναι δυνατόν. Η Τουρκία έχει μια ανασφάλεια, φοβάται ότι η αλλαγή καθεστώτος και πιθανόν στρατοπέδου σε ένα μέλλον απροσδιόριστο από πλευράς Ιράν μπορεί να θίξει τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή. Ξέρετε, τα κράτη της περιοχής είναι διαφορετικά, δεν μπορεί να συγκρίνει στην Τουρκία το Ιράν και το Ισραήλ. Αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι έχει και κάθε μία από αυτές τις χώρες ένα ηγεμονικό όραμα για την περιοχή.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά. Προσέξτε όμως, ξέρετε τι προβληματίζομαι. Βλέπουμε την Κάσο πριν 2 χρόνια. Βλέπουμε την Κρήτη πριν από λίγους μήνες. Βλέπουμε σήμερα, χθες, την Αστυπάλαια. Δεν μπορεί να ποντίσει στα 7 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αστυπάλειας η Ελλάδα μισθωμένα για την... δεν μπορεί να ποντίσει καλώδια. Αυτό. Δηλαδή, οποιοδήποτε με βάση το διεθνές δίκαιο μπορεί να ποντίσει καλώδια παντού. Και έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο, και έξω από τη Γαλλία, και έξω από την Αίγυπτο.
1: Νομίζω ότι επιδιώκει μια διαπραγμάτευση η Τουρκία, ώστε να μπορεί να πει ο Ερντογάν ότι επέβαλε τους όρους του στη Δύση και στους σταυροφόρους για το ρόλο της χώρας του στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Στο Σβέρκο.
1: Δεν νομίζω ότι τον ευνοεί.
0: Προφανώς και δεν τον ευνοεί. Και ξέρετε. Η συγκυρία ευνοεί την Ελλάδα για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης των χωρικών της υδάτων μέχρι τα 12 μίλια όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο. Ευνοεί νομίζετε?
1: Εξαρτάται από το πώς θα έχει εξελιχθεί η συγκυρία.
0: Ναι. Για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας τώρα που υποτίθεται ότι επίκειται στην τουρκική εθνοσυνέλευση... Που βέβαια δεν έχει καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο. Εντάξει, όλα αυτά δεν έχουν σημασία, αλλά πλάκα-πλάκα και με συγχωρείτε για τη διατύπωση. Χρόνια όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, υποτίθεται τουλάχιστον όπως λένε πολλοί, ότι είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αλλά σιγά-σιγά δεν τολμάει η Ελλάδα να ποντίσει ούτε καλώδια έξω από την Κάσου. Δεν ξέρω αν. Και ένα τελευταίο, μάλλον δύο τελευταία. Πού βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό? Βρίσκεται σε προοπτική λύση.
1: Να μιλήσουμε με όρους πολιτικής αυθότητας ή με όρους ρεαλισμού. Με όρους ρεαλισμού βρίσκεται στο νεκρό σημείο.
0: Στο νεκρό σημείο.
1: Διότι είναι η ρευστότητα πίστευση που υπάρχει γύρω από την Κύπρο που απλά δεν θέλει καμία από τις δύο πλευρές να πάρει την ευθύνη ότι διακόπησαν οι διαπραγματεύσεις.
0: Και μία τελευταία ερώτηση που αφορά δύο θέματα ή δύο ερωτήσεις, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι από πολλές πλευρές προωθείται η συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει γίνει, ας πούμε, το στρατηγικό βάθος και η Κύπρος, το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Τα αεροπλάνα τις πετούν και κάνουν εκπαιδεύονται οι πιλότοι, δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν έχει αυτό το γεωγραφικό βάθος και έτσι χρησιμοποιεί τον ελληνικό εναέριο χώρο από την Καλαμάτα μέχρι το Ισραήλ. Από ό,τι λένε, και εγώ δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι διαβάζω. Αυτή η συμμαχία, κατά την κρίση σας, κατά τη γνώμη σας, είναι ωφέλιμη για την Ελλάδα? Υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε μια επεκτατική κίνηση της Τουρκίας?
1: Αυτό εξαρτάται από τα συμφέροντα του Ισραήλ και από τη συγκυρία εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Όπως φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, οι συμμαχίες υπάρχουν και εφαρμόζονται κατά περίσταση.
0: Όσο τα συμφέροντα ταυτίζονται, βεβαίως.
1: Κανείς δεν πρέπει να ζητήσει την Ελλάδα να πάρει μέρος σε εκστρατεία κατά της Γάζας και κανείς δεν φαντάζεται από ελληνικής πλευράς ότι θα έρθει Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό να υπερασπίσει τα νησιά.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αλλά κρίνουν ότι για μια σειρά από λόγους, θα μας έπαιρνε πολλή ώρα να τους διευκρινίσουμε, και είναι υποφελής για τις δύο χώρες στην συνεργασία.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο πράγμα που έτσι με απασχολεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Όλη αυτή η αγορά γης και ακινήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο εκ μέρους των Ισραηλινών. Σας ανησυχεί? Γιατί ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, το έλεγα και προηγουμένως, ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο λέει ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός, δηλαδή να νομοθετικά να ρυθμιστεί, ότι δεν μπορούν κάτοικοι της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράζουν έτσι ανεξέλεγκτα γη, εκτάσεις και όλα αυτά. Και στην Ελλάδα θα μπορούσε βέβαια να γίνει. Σας ανησυχεί αυτό ή το βρίσκεται κάτι σχετικά αυτό?
1: Αν σας πω ότι δεν έχω γνώμη, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις κινείται κανείς μεταξύ πολιτικής ορθότητος αφελούς και θεωριών συνωμοσίες. Είναι δύσκολο να βρεις τη μέση γραμμή πλεύσης.
0: Ναι. Ναι. Και τελευταίο, οι εξοπλισμοί που κάνει η Ελλάδα την εξασφαλίζουν, κύριε Καπόπουλε, επειδή θα πληρώσει, λέει, σχεδιάζουν 30 δισεκατομμύρια συνολικά μέσα στα επόμενα χρόνια και έχουμε πληρώσει ήδη περιλαμβανομένων μέσα στα 30 δισεκατομμύρια είναι και τα 10 που έχουμε δώσει για Μπελαρά, για Ραφάλ κτλ. Από όσο εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει και... Γιατί ξέρετε, κανείς δεν ελέγχει ό,τι θέλει, κάνει η κυβέρνηση, αγοράζει ό,τι θέλει, από όπου θέλει, χωρίς να ξέρει κανείς τι γίνεται. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι αυτοί οι εξοπλισμοί εξασφαλίζουν την Ελλάδα αμυντικά?
1: Οι εξοπλισμοί από μόνοι τους δεν αρκούν. Χρειάζεται εξωτερική πολιτική και διπλωματία σε εγρήγορση. Τώρα είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή βέβαια και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη να μιλήσει κανείς για την ανάγκη περιορισμού των εξοπλισμών. Το λέω διότι υπάρχει μια άλλη πτυχή των εξοπλισμών στην Ευρώπη που δεν έχει φωτιστεί όσο πρέπει, που είναι ότι επιχειρεί η Γαλλία μέσω των αμυντικών δαπανών να κατεδαφίσει τη δημοσιονομική λιτότητα έτσι όπως την έχει κυρωδίσει ο Σόιμπλε. Δηλαδή μας απειλούν οι Ρώσοι, κοιτάξτε τι χρήσιμο που είναι οι Ρώσοι. Μας απειλούν οι Ρώσοι, έρχονται οι Ρώσοι, οπότε το σύμφωνο σταθερότητας ας μπει στο ψυγείο. Και μην μου λέτε να κάνω περικοπές κοινωνικά, διότι θα γίνει εξέγερση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτή η πτυχή.
0: Ναι, ναι, σωστά, βεβαίως. Βεβαίως. Κύριε Καπόπουλε, αν νομίζετε ότι έχετε κάτι να προσθέσετε, πολύ πολύ ευχαρίστως.
1: Όχι, το εξαντλήσαμε.
0: Οκ. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάντα είναι πολύτιμη συζήτηση μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Θα συνεχίσουμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, ένα στοιχείο απλώς κάπως για να έχετε υπόψη αν δεν όσοι δεν το έχουν δει, έτσι να σας πω τι δαπάνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοπλισμούς, τι δαπάνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσική Ομοσπονδία κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 402,5 δις, με την εκτίμηση ότι αυτό είναι το 24, με την εκτίμηση ότι το 25 ανήλθαν σε 448 δις. Αντίστοιχα, οι γεωπολιτικοί συνεταίροι και ανταγωνιστές δαπάνησαν. οι Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στα 900 δισεκατομμύρια με ένα τρισεκατομμύριο. Η Κίνα περίπου 300 μέχρι 330 δισεκατομμύρια, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει περισσότερα χρήματα από τους λαούς της, έτσι, από το κοινωνικό κράτος, από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από τα έργα, από τις υποδομές, ξοδεύει περισσότερα χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς. Οι ευρωπαϊκές χώρες, για να μην μιλάμε Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες χωριστά, αλλά στο σύνολο, αν προσθέσουμε τα χρήματα που ξοδεύουν, είναι σχεδόν, είναι παραπάνω, κατά πολύ, κατά 100 δις παραπάνω από την Κίνα. Η Ρωσική Ομοσπονδία περίπου 149 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 3,5 φορές, αν τα υπολογίζω καλά, παραπάνω από το 1 τρίτο και λιγότερο από όσο δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι ξοδεύουν τώρα επιμέρους οι χώρες? Η Γερμανία από 85 μέχρι 90 δισεκατομμύρια, η Γαλλία 55 με 60 δισεκατομμύρια, η Πολωνία 40 με 45 δισεκατομμύρια, η Ιταλία 30 με 35, η Ισπανία 20 με 22, η Ολλανδία 15 με 17, η Σουηδία 11 με 12 δισεκατομμύρια, η Ρουμανία 9 με 10 δισεκατομμύρια και η Ελλάδα 7 με 8, κάτι περίπου που ξοδεύει και το Βέλγιο. Προφανώς αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός αμυντικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άρα υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αλλά ποιος τα αλήθεια θα ήθελε ένα στρατιωτικό μηχανισμό τερατώδη, ο οποίος τι θα εξυπηρετούσε? Θα εξυπηρετούσε την Ελλάδα, τη χώρα μας, ή θα εξυπηρετούσε σχεδιασμούς άλλοτε του ΝΑΤΟ και άλλοτε του Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ? Αυτό πρέπει τώρα να το αναρωτηθούμε όσοι τουλάχιστον θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ευίωνο μέλλον για τη χώρα μας. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Και αν νομίζετε ότι αξίζει, μπορείτε να εκδηλώσετε την αρέσκειά σας με like, πατώντας το like, το μου αρέσει. Αν πάλι νομίζετε ότι κάποιους τους ενδιαφέρει φίλους και τα λοιπά, τους ενδιαφέρουν τα θέματα που συζητάμε, δεν θα ήταν κακό να το κοινοποιήσετε και σε αυτούς. Για τις διαφημίσεις που μας λέτε, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λυπάμαι πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ακούω διαφημίσεις σε podcast και τα λοιπά. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε να είστε καλά και υγιείς. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
4: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
5: Το μαχαίρωσε.
6: Η κακοποίηση του ζώου.
7: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
8: Πατάει ψυχρό.
9: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
10: Εικόνες ντροπή.
11: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
12: Δευτέρα 21 Μάη στο Θέατρο Παλάς πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα πέντε μέσα από αφηγής. Καλά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς. Να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάδελφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ξυλούρης, ο Σκουλάς, ο Μπλάδος, ο Δερμιτζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα. Διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου. Και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπαν γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν, το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες κτλ. Για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων,

Τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Εικάζω πως είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάνανε αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσά σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μία παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία, ξαναλέω, είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει η έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμοιγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το... να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι, αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι, άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τέτοιο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου.

Έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες, βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει, πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, μπορεί να μην μπορείτε, αλλά αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για 2 μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής
το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες, όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε τον Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί, βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά, κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν, δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, διότι είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα βίντεο το οποίο βρήκα στο διαδίκτυο και που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Είναι ένα βίντεο το οποίο θα δείξουμε χωρίς φυσικό ήχο, επειδή από κάτω παίζει ένα τραγούδι και για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα μπούμε στη διαδικασία να το αναπαράγουμε. Ας δούμε όμως προσεκτικά όλοι μαζί την εικόνα, βλέπετε ήδη το βίντεο. Αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως η νέα εποχή της Ουγγαρίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαδεχθούν πολιτικά τον Βίκτορ Όρμπαν. Μιλάμε για τη νέα κυβέρνηση η οποία προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να οδηγήσουν, όπως λένε, τη χώρα σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό, πιο προοδευτικό. Και βάλτε αυτές τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά για ευνόητους λόγους. Είναι λέξεις που έχουν χρησιμοποιήσει οι ίδιοι. Και βλέποντας κανείς το συγκεκριμένο βίντεο θα μπορούσε να πει ότι τουλάχιστον ξέρουν να χορεύουν. Λέω θα μπορούσε να πει, αν στο συγκεκριμένο βίντεο οι ήχοι που υπήρχαν ήταν ένα παραδοσιακό ή ένα ιστορικό τραγούδι της συγκεκριμένης χώρας. Στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε ναι, τουλάχιστον οι άνθρωποι ξέρουν να χορεύουν. Εδώ το τραγούδι το οποίο παίζει δεν έχει να κάνει με την ιστορία και την κουλτούρα της Ουγγαρίας. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα απλό χαρούμενο στιγμιότυπο, όπως πολλοί θα μπορούσαν να πούν, που το κακό, εδώ κάποιοι άνθρωποι χορεύουν. Εδώ κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μας στην Ελεύθερη Πένα, μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτική και πολιτισμική αλλαγή που επιχειρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τώρα και στην Ουγγαρία, και προφανώς οι εικόνες αυτές δεν είναι τυχαίες και περικλείουν τα δικά τους μηνύματα αναφορικά με αυτό που λέμε επόμενη μέρα. Από ηγέτες που μιλούσαν για εθνική κυριαρχία, παραδόσεις, σύνορα και ταυτότητα, περνάμε σε μια νέα πολιτική αισθητική, θα μου επιτρέψετε να πω. Σε μια εικόνα που μπορεί να τη χαρακτηρίσουν κάποιοι ίσως πιο τηλεοπτική. Το ερώτημα πάντως σίγουρα δεν είναι αν κάποιος χορεύει καλά ή δεν χορεύει καλά. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση κατά την άποψή μας είναι άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη που ετοιμάζουν κάποιοι. Αυτό είναι το μοντέλο, το νέο πολιτικό μοντέλο που θέλουν να παρουσιάσουν ως αντικατάσταση της εποχής Όρμπαν. Γιατί στην τελική ανάλυση νομίζω ότι η πολιτική δεν είναι μόνο νόμοι και δηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι και σύμβολα, είναι και εικόνες, είναι και μηνύματα. Και πολλές φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βίντεο μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερα από όσα λέγονται σε ολόκληρες συνεντεύξεις. Αυτό το βίντεο ήθελα να προβάλλω σήμερα μέσα από την Ελεύθερη Πένα ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό και φυσικά ζητώντας και τη δική σας άποψη με τα δικά σας μηνύματα, όπως πάντα εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Κάντε like αν σας άρεσε και σήμερα το βίντεο. Πατήστε subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας, γιατί έτσι μας βοηθάτε πάρα πολύ, και καμπανάκι βέβαια για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα σε καθημερινή βάση για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
2: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
1: 23 και 24 Μαΐου.
3: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
4: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως...
6: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
7: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Air Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Βγαίνεις. Πες τα όλα με την Άννα Ματθαίου. Κάθε Δευτέρα 4 με 5 από την Ertopen. Συντονίσου www.ertopen.com. Εδώ ακούς καλά.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε που λέει και ένας φίλος μου στο διαδίκτυο, ένας δάσκαλος έτσι που αναφέρεται σε μικρά παιδιά, γιατί μικρά παιδιά είμαστε όλοι. Σήμερα έτσι η θερμοκρασία έχει ανέβει και λίγο και μας φτιάχνει νομίζω η διάθεση. Είναι η Ertopen, είναι η εκπομπή Πες τα όλα, Γιάννα Ματθαίου στο μικρόφωνο, ο Πάνος ο Ζέκιος στην κονσόλα του ήχου, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026. Πρώτη φορά λέω τη χρονολογία, δεν ξέρω γιατί τι με έπιασε σήμερα. Λοιπόν, πριν όμως ακριβώς μία εβδομάδα είχαμε τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ και γιατί αναφέρομαι σε αυτό. Γιατί ήταν από τις πολύ μεγάλες, τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει στην Αθήνα και οι Metallica χάρισαν στους περισσότερους από 90.000 θεατές που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό στάδιο μία ανεπανάληπτη εμπειρία. Έτσι με μία μεγαλειώδη 360 μοίρες σκηνή να δεσπόζει στο κέντρο του ΟΑΚΑ και φανς από όλη την Ελλάδα αλλά και από 91 χώρες του εξωτερικού. Έριξα λοιπόν από κοντά ένα τεράστιο συναυλιακό γεγονός που περίμεναν 16 ολόκληρα χρόνια.

0: πρόσκυλα, τάχα για προστασία. Μα είναι γλυκιά
1: και... Λοιπόν, και μαζί μου έχω τον Αλέξανδρο το Κουφουδάκι. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα.
1: Που ακούσαμε μόλις τώρα τη φωνή σου. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Κουφαδάκης.
1: Κουφαδάκης. Ναι. Κουφουδάκης, να είναι φίλη μου, Μαρκέλα Κουφουδάκη, γι' αυτό έχω επηρεαστεί. Κουφαδάκης. Μάλιστα. Από Κρήτη είσαι.
2: Όχι, από Ικαρία είναι η καταγωγή. Τυχαίο είναι το Άκης, είναι, προέκυψε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Αστικά καβούκια. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό?
2: Αυτό είναι. Είχε να κάνει με το κομμάτι με την ταχύτητα της Χελώνας. Που έγραψε κάποια στιγμή ένα χιουμοριστικό στίχο. Mm-hmm. Λίγο με χαρακτήρισε. Οπότε όταν αυτό το είχα κάνει με ένα προηγούμενο σχήμα. Τους κακώς πρέπει.
1: Κακώς πρέπει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι, ναι, ήταν πολύ πετυχημένο. Στην πορεία που έφτιαχνα το δικό μου σχήμα καθαρά. Έψαχνα ένα όνομα αντάξιο του κακώς πρέπει. Δεν μπορούσα εύκολα. Οπότε επάντρεψα τη Χελώνα που κάπως με είχε χαρακτηρίσει με λίγο την αστικότητα και την αρνητική πλευρά της αστικότητας, το αστικό καβούκι,
1: ναι.
2: Το καβούκι που κλεινόμαστε,
1: mm-hmm.
2: Μαζί με τη δόση λίγο του χιούμορ της Χελώνας και του πιο παραμυθιού. Οπότε προέκυψε
1: αυτό. Είναι ενηγματικός τίτλος, γιατί ξέρεις, ο καθένας θα κάτσει να προβληματιστεί. Γιατί, ξέρω εγώ, όποιος ασχολείται με τη ροκ μουσική, γιατί ο Αλέξανδρος ονόμασε έτσι την μπάντα?
2: Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε. Μου προκαλούσε μια αίσθηση παραγωγικότητας τα αστικά διαμερίσματα, στα πολύ κεντρικά αστικά σημεία.
1: Αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Το αστικά καβούκια, εάν το συνδυάσεις έτσι.
2: Ναι, είναι μια πλευρά του ονόματος.
1: Έχει να πει.
2: Η άλλη είναι καθαρή, ας πούμε, έτσι, πιο παραμυθή.
1: Εγώ λοιπόν σε έχω δει ως ηθοποιός σκηνή.
2: Mm-hmm.
1: Και μου άρεσε και πολύ και εσύ είχα βγάλει και όλες όταν είχατε την παράσταση.
2: Θυμάμαι, ναι, μεγάλη μου χαρά.
1: Μαζί με το φίλο μου τον Τάσο, τον Φραγκιά, το σκηνοθέτη. Ναι. Δεν ασχολείσαι πια με την υποκριτική?
2: Ασχολούμαι, ούτως ή άλλως αυτό είχε προκύψει κάποια στιγμή. Ασχολούμαι πλαγίως σε δεύτερη μοίρα με τη μουσική. Σε δεύτερη μοίρα από ό,τι με τη μουσική. Και τώρα αυτή την περίοδο, επειδή είναι full το πρόγραμμα, δεν είχα καθόλου περιθώριο να ασχοληθώ σε κάποια ενδεχόμενη παράσταση με την ομάδα αυτή.
1: Παρ' όλα αυτά, είσαστε φίλοι, είσαστε συνεργάτες,
2: ναι, ναι,
1: υποστηρίζοντας είμαστε... τον άλλον.
2: Φυσικά, και θα κάνουμε και στο μέλλον και άλλες δουλειές.
1: Σπουδαίες δουλειές.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί τουλάχιστον εγώ έχω δει τις δουλειές του Τάσου του Φραγκιά και η δική μου γνώμη είναι ότι
2: είναι καλός αυτό που κάνει. Ναι.
1: Ακριβώς αυτό. Να πάμε όμως, είσαι ένας άνθρωπος της ροκ.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, και δεν είσαι ένα μικρό παιδί, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά που πηγαίνει και τι θέλει.
2: Ναι, μπορώ πλέον να το πω με σιγουριά.
1: Σε ό,τι αφορά τη μουσική εννοώ, έτσι.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Και η ροκ, εντάξει, επειδή τα κομμάτια μου, όπως και αυτό που ακούσαμε, είναι και από παλιότερες ηχογραφήσεις, δεν έχει τόσο έντονο το ροκ στοιχείο όσο το θεατρικό. Προς την
1: Far West με να μου θύμισε αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, γενικά συνδυάζω στα
1: το έκανα εικόνα,
2: πολλά
1: δηλαδή.
2: Κομμάτια έχουν διαφορετική υφή μεταξύ τους. Η βάση, ειδικά όπως είναι στημένη πλέον η μπάντα, ναι, είμαστε κυρίως πάνω στη ροκ, αλλά πειραματιζόμαστε. Οπότε
1: πάνω
2: ξεφεύγουμε από εκεί.
1: Φολκλόρ, γιατί έτσι μου έκανε λίγο.
2: Ναι, κοίτα, ειδικά τα καινούργια κάποια.
1: Country μουσική.
2: 3-4 κομμάτια, όχι απαραίτητα. Κάποια κομμάτια καινούρια που είναι τώρα.
1: Θα μου άρεσε κάτι, να ξέρεις, να βγαίνει κάτι που κολλήσει.
2: Έχει κάποια σημεία, μάλλον. Κάποια κομμάτια που έχουν στοιχεία country. Έχει άλλα που έχουν στοιχεία βαρύ ατμοσφαιρικό ροκ. Αλλά έτσι πιο.
1: Πειραματίζεστε, αυτό ακριβώς που λες.
2: Ναι, κατέληξε.
1: Είναι καλός ο πειραματισμός.
2: Γενικά μου αρέσει, όπως και κοινωνικά, μου αρέσει η διαφορετικότητα. Είναι ωραίο να βλέπεις ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί, από την έννοια ότι τι σε εκφράζει. Κάποια στιγμή προβληματίστηκα με το πώς θα ασχοληθώ. Δηλαδή, επειδή είχα και ένα κομμάτι και αυτό με παρέσυρε και προς το θέατρο, έτσι,
1: ναι.
2: Και με τσίμπησε ο Τάσος Φραγκιάς.
1: Αναγνωρίζει τις διαφορετικότητες ο Τάσος.
2: Ναι,
1: γι' αυτό.
2: Ναι, σίγουρα, αλλά εγώ δεν το είπα για αυτή την έννοια. Έχω ένα κομμάτι θεατρικότητας. Δηλαδή είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα κομμάτια μου που έχουν κουπλέ ρεφρέν
1: mm-hmm.
2: με το κλασικό μοτίβο. Έχω γενικά, μου αρέσουν οι αφηγήσεις, μου αρέσει να λέω λίγο storytelling στα κομμάτια και είναι και λίγο πιο ποιητικά. Οπότε όλο αυτό δεν ήξερα αν θέλω να ασχοληθώ να σπρώξω τη μουσική μου προς θεατρικότητα
1: mm-hmm.
2: ή προς τη καθαρά rock εκδοχή. Αλλά αποφάσισα κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει λόγος και έχει έρχεται η ορίμανση που είπες και πριν. και ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε, ότι okay, θα κάνω αυτό που με εκφράζει. Δεν θα
1: είναι τρόπο ζωή, να πούμε,
2: μία...
1: η ροκ, έτσι. Δηλαδή, εγώ το βλέπω
2: και
1: στον εαυτό
2: μου. Η ροκ είναι νοοτροπία και είναι τρόπο ζωή ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάζεται να αποδείξουμε κάτι.
1: Έτσι. Είναι αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι, είσαι αυτός που είσαι.
2: Ναι, και γι' αυτό.
1: Έχει μία αυθεντικότητα.
2: Ακριβώς.
1: Η ροκ. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο.

0: Και είμαστε λοιπόν εδώ με έναν ροκ άνθρωπο, τον Αλέξανδρο το Κουφαδάκη. Πήγε στους Μετάλλικα?
1: Όχι, δεν έτυχε. Είχα πολύ τρέξιμο αυτή την περίοδο για να ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο.
0: Και περιμένουμε και τη συναυλία των Iron Maiden. Έτσι ανεβαίνουν στη σκηνή λοιπόν το Σάββατο 23 Μαΐου και έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία. Είμαστε άνθρωποι της ροκ εμείς εδώ.
1: Τους Maiden τους είδα. Πέρσι ήταν, ποτέ, η πρόπερση, πέρσι νομίζω.
0: Τώρα πιστεύω ναι, ότι θα είναι μεγαλύτερη. Πέρσι. Πέρσι θα έρθει, ναι. Αλλά βλέπεις ότι εντάξει, είναι εδώ. Είναι πιστή στο ελληνικό κοινό η Iron Maiden. Ξεκίνησες όμως, να πούμε, από άλλα μέρη. Ξεκίνησες από την Πάτρα, από τη φιλοσοφική της Πάτρας. Mm-hmm. Τελείωσες εκεί.
1: Τελείωσα τη φιλοσοφία στην Πάτρα, ναι.
0: Mm-hmm. Και ερχόμενος στην Αθήνα πάλι πίσω στα δικά σου τα μέρη, πώς προέκυψε η ιδέα? Γιατί έχεις ανοίξει και ένα μπαράκι, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι, επιχειρηματίας είσαι.
1: Ροκ επιχειρηματίας. Πολλά και τίποτα είμαι, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι πιστεύεις σε αυτό που κάνεις, έτσι κι αλλιώς, γιατί βιοπορίζεις από αυτό.
1: Κοίτα, ναι, προσπαθώ, θα είναι ευτύχημα να βιοποριζόμαστε τα πράγματα μας που μας αρέσουν,
0: ναι,
1: και μας γεμίζουν.
0: Θέλω να πω όμως ότι το επιχειρείς.
1: Το επιχειρώ, ναι. Καλά πάμε γενικά. Εντάξει, οι εποχές πάντα είναι δύσκολες και ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Θέλω να καταλήξω το εξής, ότι υπάρχει ακόμα αυτό το ρεύμα της ροκ.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Έρχονται δηλαδή για να ακούσουν ροκ μουσική, να πιούν το ποτό τους, να διασκεδάσουν, να περάσουν και καλά. Γενικά... Και τι ηλικίες, θέλω να μου πεις ότι έρχονται?
1: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πάω. Όλες οι ηλικίες. Και νέα παιδιά. Πολλά. Εντάξει, βέβαια προσαρμόζεται ο τρόπος που ακούει ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα τα γούστα τα δικά μου που από τα 30 και μετά ξανακούω λίγο πιο πολύ τα 60-70s, έτσι, ψυχεδελίες, πιο progressive θέματα, που είναι πιο δύσκολα να τα προσεγγίσει μετά αυτή σε μια πιο νεαρή ηλικία. Ναι, οκ. Okay. Μας αρέσει λίγο η κουλτούρα η κλασική.
0: Τα παλιά, του μπαρ,
1: το οποίο ναι, εντάξει, η νέα γενιά δεν μπορεί να έχει απέτηση. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις πολλά νέα παιδιά που πιάνουν αυτά τα ψήγματα και ενστερνίζονται όλη την κατάσταση. Αλλά γενικά υπάρχει ένα ωραίο vibe και λειτουργεί. Υπογείως, γιατί δεν προβάλλεται. Δεν είναι αυτό που θα προβληθεί άμεσα από τα μέσα, αλλά υπάρχει.
0: Πιστεύεις ότι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει βοηθήσει στη σύνθεση της μουσικής? Και χαμογελάς, γιατί λες θα με ρωτήσει, θα με ρωτήσει για το AI.
1: Εντάξει, θα είναι αρκετά
0: επίκαιρο. Θα σε ρωτήσει για το AI.
1: Κοίτα, οι πρώτες μας, ας πούμε, εικόνες, σε εισαγωγικά εικόνες από το AI, τώρα σε κάποιον στη γενιά τη δικιά μου, ήταν λίγο δυστοπικές ο τρόπος που το αναλύαμε. Μέσα από πολλές συζητήσεις.
0: Έχουμε συνηθίσει
1: και...
0: τώρα, έτσι. Έχουμε εξοικειωθεί.
1: Έχουμε εξοικειωθεί, θα εξοικειωθούμε κι άλλο. Το βλέπω να διαφαίνεται λίγο ότι σε καμιά δεκαετία θα έχει αλλάξει πάρα πολύ το μοντέλο του κόσμου. Δικιά μου εκτίμηση. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Δεν θα. Είμαι λίγο old school στον τρόπο που μου αρέσει να βλέπω τον κόσμο και τα πράγματα. Αλλά κάθε γενιά, όταν ζει μια μεγάλη αλλαγή, μια εξέλιξη, βασίζεται στα δικά της ιδανικά. Οπότε δεν θέλω να το κατακρίνω, για να μην κάνω αυτό που δεν μου αρέσει να κάνω σε μένα. Αλλά σίγουρα όλα θέλουν τρόπο. Όλα έχουν τα νομίσματα, έχουν δύο πλευρές.
0: Καταργούνται πολλά πράγματα, στη μουσική ιδιαίτερα.
1: Καταργούνται,
0: έτσι,
1: πολλά. Και okay,
0: ακόμα πρόσφατα, και οι τραγουδιστές. Με καταπληκτικές φωνές.
1: Ναι, ναι, όχι. Πρόσφατα άκουσα ένα κομμάτι. Σου είπα πριν για ψυχεδέλεια του 70.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούω ένα κομμάτι που θύμιζε εποχή Τζάνις Τζόπλιν.
0: Και ήταν AI.
1: Μου το βάζει μια φίλη. Παθαίνω πλάκα, λέω αυτό, επειδή έχουμε ψάξει πάρα πολύ αρκετά, ναι, ναι, αυτό το είδος. Μπαίνω στη διαδικασία, το βάζω σε δικούς μου ανθρώπους, φίλους που μαζεύομαστε και κάνουμε κάτι session τέτοια. Και μπαίνουμε να ψάξουμε τι είναι. Δεν είχα προλάβει να ψάξω και βρίσκουμε ότι είναι AI. Και είχε βγει τώρα πριν λίγο. Εντάξει, εντυπωσιακό. Εκεί κατάλαβα, εκεί έφαγα μια γερισφαλιάρα και κατάλαβα ότι πόσο τα πράγματα έχουν ξεφύγει σε αυτόν τον τομέα. Δεν είμαι έτοιμος να κάνω, ξέρεις,
0: κριτική.
1: Ηθική κριτική πάνω στο ζήτημα. Σίγουρα.
0: Ξέρεις, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι κάποιοι πολύ μεγάλοι συνθέτες δικοί μας, mm-hmm, έτσι, έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονική μουσική πολλά χρόνια πριν.
1: Εντάξει, ηλεκτρονική μουσική βέβαια είναι κάτι άλλο. Διαφέρει. Δηλαδή όταν ανακαλύψανε τους πρώτους ήχους που άρχισαν να μιμούνται, ήχους από το σύμπαν.
0: Παθανασίου, έτσι.
1: Ναι, και Παθανασίου και ένας Γάλλος, Ζαν Μισελ, νομίζω, που εφήβρεγε κάποιους ήχους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι λίγο έτσι που αφουγκραστεί, χωρίς να δεν είναι η μουσική που ακούω, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Μάλλον λες το Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι τελείως ο ανθρώπινος νους πώς προσλαμβάνει αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι θέμα, δηλαδή το ήθος δεν έχει να κάνει με το... Είναι πώς θα το χρησιμοποιήσεις το κάθε εργαλείο. Και κατά πόσο μετά μπαίνει ο ίδιος ο καλλιτέχνης να δώσει τη δικιά του ταυτότητα ή όχι. Δεν νομίζω να επιχειρήσω ποτέ να με βοηθήσει το AI. Αυτό είναι μια προσωπική θέση. Και είναι και το είδος της μουσικής που γράφω, ναι, και που μου αρέσει να γράφω, γιατί μου αρέσει να εκφράζομαι. Δεν μου αρέσει να γράψω μουσική για να γράψω μουσική και για να είναι αρεστή.
0: Αυτό που λες τώρα είναι ένα κομβικό σημείο, έτσι, της ανθρώπινης αξίας, θα πω εγώ, πάνω στο AI. Γιατί η έκφραση, το AI δεν είναι έκφραση, είναι μια τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Επομένως δεν έχει συνέστημα.
1: Ναι, μπορεί να σου προσφέρει συνέστημα σαν ακροατής, ωραία, και να το κάνει πολύ καλά. Να σου πω κάτι, με αυτό που άκουσα τελευταία, ναι, μπορεί. Και σίγουρα αν δεν μπορεί τώρα 100% θα μπορέσει.
0: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Πίστεψέ με, θα μπορώ μετά να σου πω.
0: Οι φίλοι μου ασχολούνται, οι συνεργάτες μου, σε ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη, γιατί διευκολύνει πάρα πολύ. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρεις, εγώ το μόνο που μπορώ να το ρωτήσω, καμία ερώτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, ναι, πάνω στις συνεντεύξεις που κάνω, τίποτα άλλο.
1: Καλά, πρέπει να σου πω ότι σίγουρα, ας πούμε, τώρα που ήθελα να ετοιμάσω τη δουλειά μου και την εκδήλωση που ετοιμάζω.
0: Συγγνώμη, παρένθεση. Ναι. Πολλές φορές δίνει και λάθος πληροφορίες, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, καλά, έτσι, σίγουρα. Αλλά όχι, θέλω να σου πω ότι και εγώ το χρησιμοποίησα πάρα πολύ φτιάχνοντας πόστερ. Δηλαδή μπήκα σε μια διαδικασία, ήθελα να βγάλω διάφορα πόστερ για...
0: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Πείστε, μπήκα και το έκανα, τα πρώτα ήταν λίγο χαζά, αλλά τσούκου τσούκου το έμαθα. Ναι,
0: άσε που με βγάζουν πολύ παραμορφωμένοι, καμία σχέση με αυτό που είμαι, και λέω, σας παρακαλώ, ναι, κατεβάστε το, αφήστε
1: όχι,
0: με,
1: όπως
0: βγαίνω και ας είμαι έτσι όπως είμαι, δηλαδή δεν θέλω, όχι,
1: όχι.
0: Μην με ωρεοποιείτε.
1: Το γενικό κόνσεπτ, δεν μπήκα στη διαδικασία να βάλω τη μούρη μου, να το πω, θα τη βγάλει, εντάξει. Αλλά όχι, με βοήθησε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις δηλαδή ότι έχει μέλλον πάνω στη μουσική, σαφέστατα.
1: Πάνω στην ανθρωπότητα έχει μέλλον και δεν ξέρω...
0: Στην ανθρωπότητα έτσι κι αλλιώς,
1: ναι,
0: έχει.
1: Η μουσική, όλες οι εκφάνσεις της έκφρασης του ανθρώπου είναι μέρος της ανθρωπότητας, οπότε ναι, σίγουρα θα επηρεάσει τα πάντα.
0: Μάλιστα.

0: Μάλιστα. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ματθαίου και είναι εκπομπή «Πες τα όλα». Μας ακούτε από την Ertopen, www.ertopen.com, και στην κονσόλα του ήχου Πάνος ο Ζέκιος, μαζί μου είναι ο Αλέξανδρος ο Κουφαδάκης, ο οποίος είναι ένας ροκ καλλιτέχνης, όμως αυτό που ακούσαμε είναι βαλσάκι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και θέλω να μου πεις, ναι, είναι και εξαιρετικός ο στίχος. Που πας μικρέ, τσιμέντωσαν την παραλία μας, μας πήραν τη φαντασία μας. Μπορεί να μου θυμίζει και το «Άκου Ανθρωπάκο» με την Τζανακλίδου.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, με παραπέμπει δηλαδή εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιοι είναι αγαπημένους καλλιτέχνες?
1: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, εντάξει, τεράστια γκάμα μπορούμε να αναπτύξουμε, αλλά τουλάχιστον ας πούμε για την ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα έχω επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ο Κοκατσιμιχαίους, που επηρέασαν όλη τη γενιά μου αυτή, Πάπου Κωνσταντίνου, προφανώς με αυτά μεγαλώσαμε. Και πλέον από πιο σύγχρονους εκτιμώ πάρα πολύ τα Γυμνά Καλώδια, που έχω και τη χαρά να τους γνωρίζω και προσωπικά. Με έχω επηρεαστεί από το όλη τη ροκ σκηνή, Τρύπες, Διαφανά Κρίνα, Εντελέχεια.
0: Πιστεύεις ότι εμείς έχουμε καλή ελληνική ροκ μουσική?
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή ροκ μουσική.
0: Δεν προβάλλεται όσο πρέπει?
1: Πλέον δεν προβάλλεται όσο πρέπει. Πρέπει δεν υπάρχει. Μακάρι να ήταν το σύστημα τέτοιο που να άνοιγε
0: όσο πρέπει, εννοώ για να γίνει γνωστή, ύφος. Να γίνει πιο γνωστή.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι πλέον
0: πρέπει κάποιος να ψάξει για να βρει τραγούδια της ροκ μουσικής.
1: Ψάξει,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Δεν και εννοώ για τα ραδιόφωνα, φυσικά. Στο YouTube μπορεί ο καθένας να μπει και να ακούσει αυτό που θέλει.
1: Προφανώς.
0: Κατ' επιλογή.
1: Απλά, ναι, δεν,
0: αλλά στο ραδιόφωνο, ναι, δεν επιλέγουν συνήθως η ραδιοφωνική παραγωγή. Ναι.
1: Και γενικά ένας τρόπος που λειτουργεί πλέον αυτό το, ας το πω, σύστημα.
0: Μήπως φαίνεται παροχημένο είδος?
1: Κοίτα, παροχημένο για μένα είναι κάτι
0: πια
1: που...
0: μεγάλο μέρος της νεολαίας.
1: Όχι.
0: Ξέρεις, εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
1: Όταν η νεολαία θα μπει να ακούσει κάτι χωρίς να το επιλέξει σε ένα ραδιόφωνο ή κάπου, ή απλά το ακούσει να προβάλλεται στα μέσα, γιατί δεν πας ψάχνοντας πάντα. Αλλιώς θα ήταν πολύ απλό. Ο καθένας θα ψαχνόταν μόνος. Σου έρχονται πολλές προσλαμβάνωσες από το περιβάλλον και σημαίνει από τη τηλεόραση, τα media, από παντού. Έχει ανέβει σε σχέση με λίγα χρόνια παλιότερα, μέσα από τις συναυλίες, από τα φεστιβάλ, τα μεγάλα που έρχονται και μπάτσε στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς αυτά, από τα μεγάλα
1: και
0: συγκροτήματα που έρχονται από το εξωτερικό.
1: Έχει αναβιώσει λίγο όλο αυτό το κλίμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, στην Ελλάδα λειτουργούμε λίγο πιο, τουλάχιστον...
0: Πιο συντηρητικά.
1: Πιο συντηρητικά και πιο... τέλος πάντων, δεν θέλω να πάρω θέση
0: πάνω σε αυτό. Πιο συντηρητικά, βρε Αλέξανδρε.
1: Ας μην μιλήσει.
0: Πότε έχετε λοιπόν τη δικιά σας τη συναυλία?
1: Εμείς ετοιμάζουμε τώρα Σαββάτο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Νικαίας. Ένας ανοιχτός χώρος υπέροχος μέσα στο πράσινο.
0: Όπου και θα είναι και ωραία,
1: ναι,
0: εποχή, 13 Ιουνίου,
1: εποχή,
0: θα είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη, θα απολαύσουν οι θεατές θέαμα.
1: Ναι, ναι, και έχουμε στήσει έτσι όσο μπορούμε καλή κατάσταση και θα είναι... δεν θα ανέβουμε να παίξουμε απλά με την μπάντα μου, που σου είπα τα κομμάτια που ακούμε πριν. Είναι κάπως παλιότερες ηχογραφήσεις, είναι πιο έντεχνο το ύφος. Πλέον είναι πιο ροκ η μπάντα, αλλά θα έχουμε συμμετοχές με βιόλα, φλαούτο, κρουστά. Δηλαδή,
0: θα έχετε
1: έχουμε,
0: διάφορα όργανα.
1: Θα έχει και κάποια χορευτικά σύγχρονου. Δηλαδή το έχουμε στήσει σαν
0: παράσταση.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Όσο μπορέσουμε καλύτερα.
0: Θα έχει θεματική, θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα?
1: Θεματική, κοίτα, είναι και λίγο επαιτειακό, γιατί ήταν πριν 12 χρόνια τέτοια εποχή, νομίζω 4 ή 5 Ιουνίου, είχα κάνει την πρώτη παρουσίαση δίσκου. Οπότε έχω λίγο πολύ κομμάτια από όλη την πορεία.
0: Βγαίνουν ακόμα δίσκοι, θέλω να μου πεις.
1: Δίσκοι, καλά, τρόπος του λέει είναι δίσκος. Έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε μάλλον. Όχι, ένα CD είχα βγάλει. Και μετά δεν έβγαλα καν CD, έβγαλα μια ποιητική συλλογή, τέλος πάντων. Ποιητική λέω, sorry, μια συλλογή τραγουδιών.
0: Ποιητική,
1: ναι,
0: συλλογή,
1: σαν, ναι, okay. Όχι, εννοούσα συλλογή σαν στο ίντερνετ μόνο, δεν έβγαλα hard disks.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων, και μαζί με κάποια καινούρια κομμάτια που θα τα παρουσιάσουμε πρώτη φορά και που τώρα που να είναι αυτές τις μέρες θα τα έχουμε να τα ανεβάσουμε κιόλας, Έχουμε κάνει μια πορεία. Το πρώτο μέρος το έχω διαχωρίσει

0: αυτό που μου ήρθε τώρα να πω είναι μπαγκαράγκα. Τι είναι μπαγκαράγκα?
1: Όχι, δεν παρακολούσα τίποτα. Αλλά το ξέρω αυτό προφανώς, το μάθαμε όλοι. Θέλω να σκεφτεί.
0: Λοιπόν, Eurovision δεν παρακολουθείς?
1: Εντάξει, θα παρακολουθούσα, τώρα δεν έτυχε. Έστω για το χαβαλέ, θα παρακολουθούσα, βέβαια, εντάξει.
0: Εγώ ξέρεις, δεν μπορώ να δυσκολεύομαι ότι... πάρα πολύ και θέλω να πω την αλήθεια.
1: Τώρα, και... οφείλω να πω, γιατί δεν θα ήθελα σε κάμια περίπτωση αυτό με όλη την ιστορία με το Ισραήλ. Με βρίσκει παντελώς αντίθετο και παντελώς αδιάφορο προς το θεσμό πλέον. Ας μιλήσουμε πέρα από όλο αυτό το κομμάτι, ναι. Ότι ναι, σαν Eurovision για το χαβαλέ θα την παρακολουθούσα σε άλλη φάση. Αλλά ναι, δεν με
0: με το θεσμό συμφωνείς της? Ένας ροκ καλλιτέχνης θα συμφωνούσε, συμφωνεί με αυτό το θεσμό της Eurovision?
1: Κοίτα, αν βγάλουμε... Είναι μια βγάλουμε...
0: φαντασμαγορική κατάσταση, έτσι.
1: Ναι, αν μιλήσουμε, σου λέω πάλι, βγάζοντας από το κάδρο όλη την ιστορία με το Ισραήλ και το δούμε ξερά, μέχρι ένα σημείο,

0: μια εποχή ίσως ναι ήταν ωραία. Μετά κατάντησε λίγο ένα show. Show είναι, τηλεόραση mm-hmm. είναι για μένα, δηλαδή δεν είναι, θα βγούνε, υπάρχουν καλλιτέχνες αξιόλογοι μέσα, υπάρχουν κομμάτια σε άλλο μοτίβο και δεν έγινανε rock ή metal ή κάτι, ωραία. Αυτά είναι γούστα προσωπικά του καθενός. Υπάρχουν πράγματα ωραία που πάνε εκεί πέρα, αλλά δεν νομίζω ότι ασχολείται πλέον η Eurovision με το θέμα μουσικής όσο με το θέμα του marketing και αντίστοιχα προσεγγίζει και τη μουσική. Οπότε αν θέλουμε να το δούμε ξερά έτσι, ναι, είναι αυτό που είναι. Okay, όποιος θέλει το βλέπει, όποιος θέλει αδιαφορεί.
1: Μουσικά έχει να προσφέρει το μουσικό πολιτισμό, σαν πολιτιστικό δρόμενο, αυτό θέλω
0: νομίζω,
1: να πεις.
0: Για τη δικιά μου οπτική νομίζω όχι πια. Κάποτε είχε. Μέχρι μια εποχή.
1: Πώς θα σχολιάζεις το γεγονός ότι το Ισραήλ πήρε τη δεύτερη θέση?
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι small talk από την άποψη, χωρίς να προσβάλλω την ερώτησή σου, έτσι, από την άποψη ότι okay, είναι όλο αυτό που σχολιάζεις και ακούμε ότι ναι, είναι από πίσω πολιτικές θέσεις και πολιτικά παιχνίδια και τέλος πάντων...
1: Είναι λίγο περίεργο, έτσι.
0: Ναι, δεν με νοιάζει, δεν άκουσα καν να άξιζε το κομμάτι, γιατί σου λέω δεν παρακολούθησα, αλλά τι να σου πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περαιτέρω να...
1: Τη Κύπρου το άκουσες με την Αντιγόνη?
0: Δεν έχω ακούσει, όχι τίποτα. Σκέφτομαι τον Μπαγκαράγκα, απλά μου το πέταξε μπροστά μου και τον Ακύλα προφανώς μου πέταξε μπροστά μου.
1: Οπότε ναι, θα το δω γιατί εντάξει κάτι μου κάνει τον Μπαγκαράγκα.
0: Καλά, δεν το είδα. Πλέον σκρολάρει, συγγνώμη, και το ακούς γιατί πλέον έχει και μουσική στο Facebook. Οπότε ανεβοκατεβαίνεις, θα δεις κάτι, το άκουσες, τελείωσε.
1: Ναι, ναι. Πέρασε και φύγε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τελικά μήπως είναι μόνο έτσι. Πώς να το πω. Ατάκες Eurovision. Φέρτο, Μπαγκαράγκα, ξέρω εγώ.
0: Μέσα στο πλαίσιο μήπως που έχει καταλήξει...
1: Μήπως η χειρή ατάκα παίζει ρόλο.
0: Μέσα στο
1: νομίζω
0: πλαίσιο που έχει...
1: εκεί έχω καταλήξει εγώ.
0: Ναι, στο πλαίσιο που λέγαμε πριν ότι έχει καταλήξει συσσαγωγικά καταντήσει ο θεσμός αυτός, ωραία, τελείως προσωπική θέση. Ναι, δεν περιμένω και κάτι άλλο. Δεν, δηλαδή και να ασχολιόμουν με την Eurovision γιατί...
1: Θα γράφεις εγώ... ποτέ τραγούδι για την Eurovision?
0: Δεν νομίζω ότι έχω τα φόντα να γράψω τραγουδία.
1: Γιατί άλλοι τα έχουν, ρωτάει τώρα.
0: Όχι, εννοώ ότι έχει πάψει να έχει Eurovision. Τουλάχιστον δεν ξέρω, μπορεί του χρόνου να βγει κάτι άλλο και να αποδείξει ότι ξέρεις τι, κάποιοι ασχολούνται με λίγο πιο πολιτικό στίχο ή κοινωνικό στίχο. Πλέον δεν νομίζω ότι έχει κάποια τέτοια απόσταση και αν την έχει όπως το είπες ατακαδόρικα. Πιασάρικα για να πιάσει κάτι.
1: Μα
0: δεν
1: έτσι,
0: νομίζω ότι
1: τους
0: ενδιαφέρει να πούνε
1: έτσι
0: κάτι
1: φαίνεται, ναι.
0: Να, ανθρωπολογικά.
1: Γιατί και το Φέρτο τι είναι, ας πούμε.
0: Εντάξει, okay. Ναι, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό γιατί έχει φάει πολύ άσχημα σχόλια και κριτικές αυτό το παλικάρι. Και...
1: Να είναι καλά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ο Ακύλας.
0: Ό,τι και να είναι, διάβαζα χθες κάποιος είχε ανεβάσει που δεν ξέρω καν τον άνθρωπο, οπότε δεν αναφέρω και το όνομά του. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Αλλά διάβασα κάτι έτσι, αυτά που σκρολάρεις και διαβάζεις. Και είχε μια πολύ ωραία θέση και έλεγε η παιδεία που έχουμε δώσει στα παιδιά μας στην ουσία είναι η παιδεία που μπαίνεις και βλέπεις ότι πόσα αρνητικά σχόλια και απεχθή σχόλια
1: πόσους haters έχεις, ναι.
0: Ναι, προς ένα παιδί που okay, δεν συμφωνείς με τον τρόπο που έκανε αυτό που έκανε και okay, και εγώ δεν συμφωνώ, έτσι δεν είμαι φαν και ούτε το κριντσάρω και λίγο με το κομμάτι, έτσι, αλλά δεν θα πάω να κρίνω και να βρίζω έναν άνθρωπο.
1: Είναι η παιδεία, καλά, αυτό που λες.
0: Είναι παιδεία, δηλαδή, οκ, okay, δεν συμφωνείς. Γιατί δεν τον ξεφθυλίσουμε τον άνθρωπο επειδή δεν εκφράζει τα ιδανικά μας. Οκ, okay. Και στην τελική πάει σε ένα πανηγυράκι.
1: Έτσι, μπράβο, μια φιέστα, ναι.
0: Και κάνει το παλικάρι αυτό που να κάνει. Ναι, σωστά. Το κάνει, δηλαδή, οκ, okay, θα τον κρίνω στην παρέα μου και θα συζητήσω, θα πω την άποψή μου, αλλά όχι αυτό το
1: ξεπλάκωμα. Ή μπορεί και να μην τον κρίνω.
0: Δηλαδή, ναι, θα τον κρίνω.
1: Μπορεί και να μην τον κρίνω. Okay.
0: Θα το συζητήσω από τα επιχειρήματά μου γιατί ξέρετε δεν μου αρέσει αυτό το κομμάτι, γιατί είναι αυτό, εκείνο το άλλο.
1: Ή δεν μου αρέσει τέλος.
0: Ναι, δηλαδή. Okay, και θα το
1: ή
0: κάνω...
1: σ' αρέσει κάτι, ή δεν σ' αρέσει.
0: Ναι, τώρα να βγαίνω
1: τώρα να αναλύσουμε,
0: να
1: ναι, ή να κατακρίνεις αυτό.
0: Απλά να είχαμε να λέγαμε νόημα. Και να ασχολούμαστε. Μόνο αυτό είναι.
1: Κατέκρινα αν θέλεις το θεσμό. Δεν μου αρέσει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και από εκεί πέρα. Άμα δεν σ' αρέσει ο θεσμός. Τα πρόσωπα δεν είναι ο θεσμός.
0: Ναι, άμα δεν σ' αρέσει ο θεσμός, δεν ασχολείσαι. Δηλαδή, άμα σ' αρέσει ο θεσμός και θες να ασχοληθείς, κρίνε. Μουσικά, μην κρίνεις το ήθος και το ότι του καθενός σαν πρόσωπο. Ωραία. Κρίνε μουσικά το κομμάτι και πες μου την άποψή σου. Μέχρι εκεί.
1: Πώς είναι η ροκ στάση ζωής, πώς είναι κάποιος να ζει ροκ?
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Θα πετάξω το ζωντανά.
0: Πάμε για ελεύθερο κάμπινγκ. Δεν ξέρω.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Το ζωντανά έχει πολύ πλάκα, εντάξει. Ξαναείδα το Tenacious D προσφάτω το ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Jack Black. Κοίτα. Γενικά η.
1: Μεγαλώνοντας δεν αλλάζεις τρόπο σκέψης. Εγώ είμαι ένα ροκ παιδί, έτσι, αλλά νομίζω ότι οι προσλαμβάνωσες που έχεις μεγαλώνοντας σε επηρεάζουν κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα πια δεν θα μπορούσες να πας, φαντάζομαι, σε ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Γιατί?
1: Θα μπορούσες όμως να έχεις ελεύθερη σκέψη.
0: Δεν μπορώ
1: έχεις.
0: Εύκολα να μην
1: γιατί
0: πάω σε
1: έχουμε
0: κάμπινγκ.
1: Μέση τώρα, έχουμε ισχύα. Έχουμε...
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, εσύ είσαι...
0: Το υποφέρεις αυτό γιατί το ταβάνι είναι χειρότερο. Καλό καιρί με σαν ταβάνι, όχι.
1: Το ταβάνι είναι χειρότερο. Πολύ... Ταβάνι, θα μπορούσε να γίνει και τραγούδι αυτό.
0: Ναι, ναι, θα το γράψω.
1: Ναι, ναι. Το ταβάνι είναι χειρότερο, σωστό.
0: Ισχύει. Ναι, άμα έχεις μάθει λίγο να κοιμάσαι και να βλέπεις αστέρια, μετά δύσκολα μπαίνεις κάτω από μια στέγη.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον το καλοκαίρι, το χειμώνα δεν μπορώ να κοιμηθώ έξω. Αυτά τώρα τι λέω για τη ροκ, για το πώς προσλαμβάνω.
1: Η ροκ στάση ζωής, αυτό λέω. Νομίζω ότι είναι τρόπο σκέψη απέναντι σε όλα τα πράγματα.
0: Είναι ότι.
1: Είναι γνησιότητα, τουλάχιστον εγώ έτσι το ζω, έτσι το νιώθω. Και έτσι το συντηρώ.
0: Για μένα σέβεσαι. Είναι σεβασμός πρώτα απ' όλα.
1: Στη διαφορετικότητα του άλλου, όπως το είπες.
0: Ναι, πώς είναι. Ξέρεις τι, σε μια κουβέντα κάποια στιγμή μιλάγαμε για τα σκυλάδικα και τις συναυλίες της ροκ και όλα αυτά. Και κάπως. Αν παρατηρήσεις λίγο το πόσο ο κόσμος διασκεδάζει σε ένα σκυλάδικο, και δεν θα πω σε ένα λαϊκό μαγαζί, γιατί διαχωρίζω. Mm-hmm. Δεν κατακρίνω τον τρόπο αυτό. Ο καθένας που βγάζει.
1: Τι λες, όλοι έχουμε
0: φράγκα,
1: πάει στα σκυλάδικα.
0: Ναι, όχι,
1: και έχουμε.
0: Ο καθένας που δουλεύει και θέλει να πάει να διασκεδάσει και να.
1: Ναι, ναι.
0: Και είτε για το χαβαλέ, είτε για το τραγουδάκι.
1: Εσύ δεν έχεις πάει σε σκυλάδικο.
0: Φυσικά, και θα ξαναπάω.
1: Πώς θα συντηρηθούν και αυτά τα μαγαζιά.
0: Θέλω να σου πω ότι για να σου πάω να καταλήξω την άποψή μου για τη ροκ έτσι μέσα από ένα παράδειγμα. Στο σκυλάδικο, βλέπεις την τάση του ανθρώπου να εξωτερικεύσει το άχτι του, το πόνο του ή το οτιδήποτε, να φωνάξει, είτε πετώντας λουλούδια είτε οτιδήποτε.
1: Το ντέρτι του, ρε παιδί.
0: Να ξεχωρίσει όμως από τους άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι τη δικιά του παρουσία θέλει να επιβάλλει. Έχω να το δίνω αρνητικό ή θετικό πρόσημο σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μια ροκ συναυλία μπορεί να κοπανιόμαστε όλοι μαζί, να χτυπιόμαστε όλοι μαζί, ωραία, να παίζουμε οριακά ξύλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά προσέχουμε ένας τον άλλο. Σε ένα γενικό πλαίσιο, έτσι, δεν σου μιλάω τώρα για πράγματα που και εδώ και εκεί μπορεί να συμβούν.
1: Τώρα, αυτό είναι λίγο σχετικό που λες.
0: Το κάνουμε όλοι μαζί. Ναι. Συνηγορούμε ότι αυτή τη στιγμή όταν βλέπεις κόσμους να κάνουν pit. Ωραία, συνηγορούμε και το ζούμε μαζί.
1: Υπάρχει ομαδικός ενθουσιασμός.
0: Υπάρχει όλο αυτό και δεν θέλει κάποιος να φωνάξει πάνω από τον άλλο. Mm-hmm. Θέλει να φωνάξουν μαζί.
1: Θέλει να αποθεώσει τέλος πάντων τη μουσική.
0: Ναι,
1: αυτό μου λες.
0: Ναι, ναι. Οπότε ναι. Η νοοτροπία
1: είναι,
0: που είναι.
1: Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Εάν είχες παιδιά, γιατί είσαι ελεύθερος ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πες μου, τι θα ήταν αυτό που θα τους έλεγες να προσέχουν περισσότερο στη ζωή τους. Όχι τι θα μπορούσε να τους διδάξεις, να τους συμβουλεύσεις. Δεν πιστεύω πολύ σε αυτά, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι θα τους έλεγες να προσέξουν περισσότερο. Εγώ στο γιο μου δηλαδή έχω πει τι να προσέξει, όχι τι να κάνει.
0: Τι να προσέξουν. Να προσέξουν τον εαυτό τους, θα έλεγα τώρα έτσι μια τρόχηρη ώρη σκέψη, γιατί δεν ξέρω, με τρομάζει λίγο ο τρόπος που εξελίσσεται η κοινωνία μας και όλα αυτά. Να φτιάξουν τις άμυνές τους γερά, να ξέρουν ποιοι είναι και να προσέχουν τον εαυτό τους. Από εκεί πέρα, όταν μάθεις να σέβεσαι τον εαυτό σου, μαθαίνεις να σέβεσαι και τους δίπλα. Οπότε από εκεί ξεκινάει, νομίζω, οποιαδήποτε.
1: Τι θεωρείς επικίνδυνο για τη σημερινή νεολαία?
0: Πολλά είναι επικίνδυνα, σε βαθμό που δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, τρομάζω αν έρθει η στιγμή να κάνω παιδιά, αν τύχει ή αν δεν τύχει, τέλος πάντων δεν ξέρω. Αν έρθω αντιμέτωπος κάποια στιγμή σε αυτό. Νιώθω ότι ενώ παλιότερα ήμουν πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου, ότι σαν γονιώσα θα ήξερα ακριβώς τι να πω και πώς να συμπεριφερθώ για να δώσω τις αξίες που
1: κανείς μας δεν ξέρει.
0: Τώρα πια είναι, πραγματικά δεν ξέρω. Όλο αυτό το πλαίσιο που δεν ξέρω, αυτό που βιώνουμε πλέον και με την εκθετική άνοδο της τεχνολογίας, δεν προλαβαίνουμε να φυλαστούμε πράγματα. Και εγώ το λέω ότι νιώθω δεινόσαυρος ήδη. Ας πούμε, δεν είμαι τόσο μεγάλος ώστε να νιώθω ότι με ξεπέρασε κοινωνία και πρέπει να μείνω στο χωραφάκι μου, αλλά αρχίζω και νιώθω ότι δεν κατανοώ τα πράγματα σιγά σιγά. Οπότε με ποια λογική
1: εξελίσσονται, θες να πεις, με μεγάλη ταχύτητα.
0: Μεγάλη ταχύτητα που
1: δεν μπορείς να φουγκραστείς πια, ναι, την νεολαία.
0: Θα αλλάξουν, έχουν ήδη αλλάξει ηθικές αξίες, βλέπεις. Καταρχάς ότι έχει πέσει όλο, έχουμε έλλειψη του πνευματικού κόσμου. Δεν ακούς στα μέσα.
1: Παρ' όλα αυτά, τα ναρκωτικά υπάρχουν. Και τα ναρκωτικά μαστίζουν και όχι μόνο την νεολαία.
0: Ναι,
1: έτσι βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Και δεν μιλάω μόνο για τα ναρκωτικά, τις ουσίες αυτές που γνωρίζουμε όλοι, να μην πω σε λεπτομέρειες, έτσι.
0: Okay.
1: Αλλά μιλάμε και για τα ηρεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά και όλα αυτά που κυκλοφορούν.
0: Ναι, κοίτα.
1: Έτσι και μιλάω σύμφωνα με έρευνες των λιμάτων της Ψιτάλια, δηλαδή επιστημονικές έρευνες.
0: Δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε τόσο πολύ. Γενικά, μια ματιά να ρίξεις γύρω στον τρόπο που, στο πώς κοινωνικά βλέπεις. Τώρα μην αναφερθούμε σε αυτά τα ατυχή γεγονότα, όπως οι αυτοκτονίες, οι πρόσφατες που είχαμε για αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπεις, με αφορμή
1: είναι
0: αυτά,
1: μέρος όμως
0: ακούμε
1: της ζωής.
0: Πολλά γύρω-γύρω.
1: Είναι μέρος της ζωής μας.
0: Είναι μέρος της ζωής μας και τέλος πάντων είναι μια κατάσταση που δυσκολεύει. Λες και δεν, οι διεξόδοι των παιδιών, δεν ξέρω, κλείνουν, τα πάντα κλείνουν, γίνονται λίγο κλειστοφοβικά. Δεν θέλω να μιλάω πεσημιστικά.
1: Να μας δώσεις ένα μήνυμα, έτσι, αισιοδοξίας, ένα ροκ μήνυμα πριν κλείσουμε την εκπομπή.
0: Τίποτα, όσο έτσι, δηλαδή μέσα στο καβούκι μας τα σκεφτόμαστε, αυτά παίρνουμε δύναμη, βγαίνουμε έξω. Άμα βγούμε έξω, υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα. Δηλαδή βγαίνεις έξω και βλέπεις όλη αυτή τη διαφορετικότητα γύρω σου, και υπάρχει πάντα ελπίδα. Οπότε
1: ουρανός,
0: το συνεχίζουμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε.
1: Ο ουρανός είναι καλύτερος από το ταβάνι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, και η φύση, η γη θα συνεχίσει να υπάρχει,
1: έτσι,
0: και να μην υπάρχουμε
1: εμείς
0: θα υπάρχει κάτι. Οπότε είμαστε μέρος του σύμπαντος. Ας το απολαύσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να ξαναπούμε πάλι ποτέ έχει συναυλία. Σάββατο 18 Ιουνίου.
0: 13 Ιουνίου,
1: ναι. Γιατί είναι 18 σήμερα και λέω ναι, οκ. Okay. Τι ώρα?
0: 8 θα ανοίξουν οι πόρτες.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου.
0: Θα ανοίξουν
1: Κυπωθέατρο
0: Νικαίας. Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι Λευκό, για μετά εμείς.
1: Θα είμαστε όλοι.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Να είσαι καλά, καλή
0: εσείς,
1: επιτυχία.
0: Εσείς.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, ροκ, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
3: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
2: 23 και 24 Μαΐου.
4: Και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτό τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 τόσους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
0: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Νομίζω πως δώσαμε το στίγμα μας, είμαστε εδώ. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, θυμόσαστε από το που είμαι σήμερα με την Εύα στην ΕΡΤ, που ποτέ δεν έγινε δημόσια, ήταν και παραμένει κρατική και απόλυτα ελεγχόμενη, όπως άλλωστε και τα ιδιωτικά κανάλια. Τα πάντα, μα τα πάντα είναι στημένα. Είτε πρόκειται για διαγωνισμούς Eurovision, είτε πρόκειται για προγράμματα διαφόρων ειδών, δίπα, από εδώ, από εκεί, επιτελούν τους δικούς τους σκοπούς. Είτε είναι τα προγραμματίζω, τα προλαμβάνω, όλα αυτά είναι γιατί πρέπει να ξεφορτωθούν το πακέτο αυτό, τέλος πάντων το πακέτο αυτό από το οποίο φάγανε δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, τα προγράμματα παχυσαρκία, βλέπε αγαπηδάκι και τα λοιπά. Είναι τα πάντα στημένα, ακόμη και διαγωνισμοί στις εκπομπές, ή μήπως όχι, ακόμη και το ποιοι θα μπουν στη Βουλή. Ποια άτομα, ποιες συντεχνίες, ποια υποκείμενα θα εξυπηρετήσουν τον απότερο στόχο, που είναι αυτό που έχουν προγραμματίσει και που επιτελούν με την ανοχή των λαών και ιδιαίτερα του ελληνικού λαού. Τα πειράματα πέτυχαν τότε με την υποτιθέμενη πανδημία, που δεν σκότωσε κανέναν, αλλά σκότωσε τα οράματα, σκότωσε τους οργανισμούς μας με τα εμβόλια, σκότωσε ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία με το πρωτόκολλο θανάτου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τις υπεροξυγονώσεις, με τις διασωληνώσεις, όλα αυτά που μέσα σε μια σύγχυση και σε ένα περιβάλλον φόβου, τρόμου και ευνηδιασμού των λαών πέτυχαν απολύτως. Κάπως έτσι λοιπόν ετοιμάζουν και την επόμενη μέρα την κομματική, γιατί βλέπουν ότι οι λαοί είναι υποχείρια των κομμάτων και των θρησκειών. Απατεώνες του κόσμου λοιπόν. Παναγιώτης Δέκιος, γεια σου Παναγιώτη, εδώ στην ΕΡΤ Open, την αυτιδιαχειριζόμενη ΕΡΤ Open, ertopen.com, εδώ είναι και ο Μανώλης ο Σάλλας, ο Πάνος Τσάμπρας. Παραμένουμε εδώ λοιπόν, γύρω στα 13 χρόνια από τότε που έπεσε το μαύρο της ΕΡΤ και που φως δεν είδαμε στη συνέχεια. Εδώ τουλάχιστον υπάρχει ελεύθερη ΕΡΤ Open, έξω από κόμματα και κομματίδια, ναι με εθελοντική, αλλά με συνέστηση της ευθύνης που μας εμπιστεύεται η ίδια η Ομοσπονδία, η ΠΟΣΠΕΡΤ, και βέβαια πάνω απ' όλα με το δικό μας επαγγελματισμό έτσι όπως γνωρίζουμε. Απατεώνες του κόσμου, εξαιρετικά αφιερωμένο.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Και ναι, είναι η Ertopen, ertopen.com στο σελίδα μας. Παναγιώτη Ζέκιο στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Και επειδή όσα συμβαίνουν έτσι αυτά τα αστημένα παιχνίδια που λέμε παγκοσμίως, μας ανεβαίνει η πίεση, και επειδή τρέχει ένα διεθνές πρόγραμμα Μάιος μήνας μέτρησης, η δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, και επειδή η υπέρταση παραμένει ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς όπως μας λένε οι υπεύθυνοι, ευθύνεται για περισσότερους θανάτους από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα κινδύνου. Και μας δίνουν τα στοιχεία ότι 15% ευθύνεται για το 16% όλων των θανάτων, 53% η υπέρταση ευθύνεται για τους καρδιαγγειακούς θανάτους, 58% των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο, 31% των θανάτων από νεφρική ανεπάρκεια. Βάλτε και ότι προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια και άνοια, βάλτε ότι γενικότερα η υπέρταση αναφέρεται ως σιωπηλός δολοφόνος, επικίνδυνη νόσος, γιατί δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα μέχρι την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, που πολλές φορές οι επιπλοκές αυτές δεν γνωρίζουμε ότι οφείλεται από την υψηλή μας πίεση. Θέλω να καλησπερίσω στην Ertopen και να τον ευχαριστήσω τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας υπέρτασης στο κέντρο υπέρτασης Stride 7 της Τρίτης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία, τον κύριο Γιώργο Στεργίου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και βέβαια εθνικός συντονιστής του προγράμματος Μάιος Μήνας Μέτρησης. Και όλα αυτά διότι στο πλαίσιο της ανάγκης για έγκαιρη διάγνωση υλοποιείται και φέτος στη χώρα μας αυτό το πρόγραμμα, το μεγαλύτερο, όπως μου έλεγε νωρίτερα, διεθνές πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και καταγραφής της πίεσης σε σχεδόν 100 χώρες. Καλησπέρα κύριε Στεργίου. Και έκλεισε η γραμμή πάνω στο επίμαχο σημείο. Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Στεργίου. Σκεφτείτε ότι ναι, είναι ένα τεράστιο και υποτιμημένο πρόβλημα, γιατί περίπου 3 εκατομμύρια άτομα έχουν υπέρταση, και σκεφτείτε ότι ένας στους 3 υπερτασικούς ασθενείς είναι αδιάγνωστος. Και εδώ είναι το θέμα, γιατί ο ένας στους 3 παραμένει αδιάγνωστος, δηλαδή δεν γνωρίζει ότι έχει υψηλή πίεση, η οποία είπαμε ευθύνεται για για τα εγκεφαλικά επεισόδια, για την νεφρική ανεπάρκεια, για την καρδιακή ακή. Και ναι, αυτό δεν το ξέραμε, για την νεφρική ανεπάρκεια, ότι ευθύνεται η πίεση. Και σας ευχαριστώ για το πρώτο ερώτημα που ήρθε. Ναι, ακούσατε, νεφρική ανεπάρκεια. Και όμως ναι, εδώ είναι λοιπόν το ερώτημα, κύριε Στεργίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί ένας στους 3 υπερτασικούς ασθενείς είναι αδιάγνωστος, δηλαδή δεν γνωρίζει ότι έχει υψηλή πίεση.
1: Καταρχήν αυτό είναι ένα διεθνές πρόβλημα, ναι. Διάγνωστη υπέρταση. Mm-hmm. Μπορεί ένας ασθενής να έχει υπέρταση και αρκετά αυξημένη πίεση, όχι λίγο πάνω από το φυσιολογικό, αλλά πολύ αυξημένο, για αρκετά χρόνια χωρίς να το πάρει είδηση. Για τον απλούστατο λόγο ότι η υπέρταση δεν κάνει κανένα σύμπτωμα. Ο κόσμος πιστεύει ότι όταν αυξηθεί η πίεση, αν έχει υπέρταση, θα έχει πονοκέφαλο ή ζαλάδες, ή θα τρέχει η μύτη σου αίμα, ή ναι, κάτι, ας πούμε. Δυστυχώς η υπέρταση είναι εντελώς ασυμπτωματική, ακόμη και σε πολύ ψηλές τιμές, όπως και η χοληστερίνη άλλωστε, μέχρι να συμβεί κάποιο επεισόδιο. Γι' αυτό και είναι γνωστή ως σιωπηλός δολοφόνος, silent killer.
0: Είναι όμως επικίνδυνη νόσος, δηλαδή μπορεί για καιρό να έχεις υπέρταση μέχρι τη στιγμή να το διαγνώσεις τότε όταν θα παρουσιάσει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ας πούμε ένα καρδιακό.
1: Ακριβώς όπως το είπα, ότι η υπέρταση κατά κανόνα δεν θα δώσει κανένα σύμπτωμα μέχρι να συμβεί το επεισόδιο. Μπορεί να έχει αρρύθμιση πίεση για χρόνια, η πίεση να είναι πολύ αυξημένη, θα μένει απολύτως σύμπτωμα μέχρι να συμβεί το επεισόδιο. Αυτό ισχύει και για άλλα νοσήματα, όπως η κολική παγμαργή, όπως η κολυφθέρνη. Κανένα σύμπτωμα μέχρι το επεισόδιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή μας λέτε, κύριε Στεργίου, μετρήστε την αρτηριακή πίεση ακόμη και αν αισθάνεστε υγιείς, και κάθε πότε?
1: Αυτό είναι ο κανόνας και όπως το ξέρετε ισχύει και για άλλα τα άλλα νοσήματα, η χοληστερίνη περιμένει να τη μετρήσεις χωρίς να αισθάνεσαι τίποτα, έτσι και η πίεση, οι ενήλικες πρέπει μία φορά το χρόνο να κάνουν μία σωστή μέτρηση σε σωστές συνθήκες. Αν η πίεση είναι χαμηλή, δηλαδή η μεγάλη 120 και η μικρή 80, μπορεί να μετρήσουν μετά από ένα χρόνο. Αλλά μία φορά το χρόνο, ακόμη και συμπτωματικό στάδιο, είναι απαραίτητο να γίνεται μια μέτρηση της πίεσης.
0: Mm-hmm. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελέγξει καθόλου την πίεσή τους ποτέ, ή αν είναι να έχουν ένα σωματικό βάρος αυξημένο, ή αν έχουν οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης.
1: Ακόμη περισσότερο φυσικά άτομα πάνω από 40 ετών με αυξημένο σωματικό βάρος, διαβήτη, συγγενείς πρώτου βαθμού υπερτασικούς, νωρίτερα. Και θα να σας πω ότι αυτό ισχύει και για τους εφήβους. Οι έφηβοι που τους περισσεύουν κιλά, που έχουν γονείς υπερτασικούς, και αυτοί πρέπει να μετράνε την πίεση τους μια φορά το χρόνο.
0: Μάλιστα. Και τι γίνεται τώρα με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχεται η ώρα που διαπιστώνουν ότι έχουν υπέρταση, έχουν υψηλή πίεση, χαρακτηρίζεται πλέον ως μια χρόνια νόσος και παίρνουν φόρους ζωής κάποια θεραπεία?
1: Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διάγνωση υπέρτασης δεν είναι τόσο απλής όπως η χοληστερίνη. Η χοληστερίνη είναι πολύ σταθερή μέτρηση. Η υπέρταση θέλει μέτρηση της πίεσης, η οποία είναι ασταθές μέγεθος. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι φυσιολογικό, κάποια στιγμή μπορεί να έχει αυξημένες τιμές. Άρα λοιπόν, εάν σε μια τυχαία μέτρηση βρεις αυξημένη πίεση, δεν σημαίνει ότι έχεις υπέρταση. Σημαίνει ότι πιθανώς έχεις υπέρταση και πρέπει να κάνεις σωστή μέτρηση, μερικές μετρήσεις, μία-δύο φορές σε επίσκεψη στο γιατρό, 5-6 μέρες στο σπίτι, σε ήρεμες συνθήκες, για να επιβεβαιώσεις τη διάγνωση. Άρα λοιπόν, πρώτα θες επιβεβαίωση της διάγνωσης, που δεν είναι πάντα τόσο εύκολο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, εφαρμόζεις, πρέπει να εκτιμήσεις το συνολικό ασθενή. Αν είσαι ο ασθενής σου, έχει μεγάλο κίνδυνο, είναι διαβητικός, είναι καπνιστής, πρώτα έχει θεραπεία επιτόπου. Αν έχει χαμηλό κίνδυνο γιατί δεν συμβαίνει κάτι άλλο, τότε μπορείς να εφαρμόσεις ενεργητικά μέσα, αλλά τρόπους ζωής για να βοηθήσει να μειωθεί η πίεση, και μετά κάποιο άλλο διάστημα, το ίσω το πολύ 6 μήνες, εάν η πίεση επιμένει, χρειάζεται θεραπεία, η οποία θεραπεία κατά κανόνα είναι ισόβια.
0: Είναι ισόβια, μάλιστα. Ωστόσο βλέπουμε ανθρώπους, γνωρίζω ανθρώπους όπου μετράνε την πίεσή τους, παίρνουν κάποιο φάρμακο, βεβαίως ίσως να μην συμμορφώνονται, δεν μου αρέσει η λέξη μόρφωση, αλλά να μην ακολουθούν μια κατάλληλη διατροφή, να έχουν ένα βάρος αυξημένο, ή μπορεί ακόμη και να συνεχίζουν το κάπνισμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν παίρνεις ένα φάρμακο, όταν δεν ακολουθείς κάποιες οδηγίες, νομίζω αυτονόητες ή όχι, παραμένει το πρόβλημα της πίεσης. Και ένα δεύτερο ερώτημα, κάθε πότε ένας άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει σωστά την θεραπεία του, την θεραπευτική του φαρμακευτική αντιμετώπιση, πρέπει να επισκέπτεται πάλι το γιατρό του για όποια άλλη εξέταση ή ίσως και για μια αλλαγή φαρμάκου?
1: Καταρχήν, όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα δεν είναι τι πίεση έχεις και πώς θα το ρυθμίσεις. Το θέμα είναι τι κίνδυνο έχεις και πώς θα τον νιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε λοιπόν περίπτωση πρέπει κανείς να υπολογίσει αυτό που λέμε εμείς το σημαντικό κίνδυνο. Και για να το καταλάβει αυτό πρέπει να δει ηλικίες ο ασθενής, εάν καπνίζει, αν έχει αυξημένη χοληστερίνη, αν έχει αρτιδιαβήτη, αν έχει υπέρταση, όλα αυτά μαζί, και κατατάσσει τον ασθενή σου στο μεγάλο κίνδυνο, είναι στο κόκκινο, ή στο μέσο κίνδυνο ή στο χαμηλό κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν αντιμετωπίζει μόνο την πίεση, αντιμετωπίζει όλους τους τροποποιήσιμους
0: παράγοντες,
1: οι οποίοι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο. Από τη στιγμή που θα ρυθμίσει τον ασθενή αυτόν, το οποίο μπορεί να χρειαστεί μερικά βήματα θεραπείας, τότε χρειάζεται μπαίνει στη λεγόμενη μακροχρόνια παρακολούθηση. Εκεί πάλι εξαρτάται με το ποιον έχει να κάνει. Αν έχει ένα ασθενή που έχει μεγάλο κίνδυνο, έχει αρκετά προβλήματα, έχει βλάβες, είναι διαβητικός, είναι καπνιστής, είναι υπερβεστικός, εκεί τον βλέπει συχνά. Μπορεί να χρειαστεί να τον βλέπει και κάθε 3 μήνες, συνεχώς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο. Αν έχει λίγο πίεση και λίγο χοληστερίνη, ας πούμε, που είναι το πιο συνηθισμένο σενάριο, είναι καλά ρυθμισμένος,
0: ναι,
1: και παίρνει τακτικά τα φάρμακά του. Εκεί μπορεί να τον βλέπεις και κάθε 6 μήνες,
0: μάλιστα,
1: και ακόμη και μια φορά το χρόνο, αν είναι ασθενής που συνεργάζεται καλά, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ένας ασθενής που δεν παίρνει τακτικά τα φάρμακά του, δεν εξυπηρετεί τον κίνδυνο, είναι εκτεθειμένος και χρειάζεται στενότερη παρακολούθηση για να μπορέσει κανείς να ρυθμίσει αυτά που πρέπει να ρυθμίσει.
0: Mm-hmm. Άρα είναι για τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά τα αίτια, έτσι, είναι πολυπαραγοντικά η ψυχολογία, η κατάσταση της καθημερινότητάς μας που λέμε θα μου ανέβει πίεση. Είναι ρητορικό αυτό ή έχει κάποια βάση, η μεγάλη στεναχώρια ίσως ή οτιδήποτε?
1: Κοιτάξτε, η καθημερινή ζωή είναι υπερτασιογόνος.
0: Ναι.
1: Μας αντιμετωπίζουμε μικρά, μεγάλα θέματα κάθε μέρα τα οποία αυξάνουν την πίεση. Δεν φταίει αυτό για την υπέρταση. Γιατί ήταν θα συμφταίει μια προδιάθεση που έχει ο κάθε οργανισμός για τα ίδια προβλήματα να ανεβάζει πιο πολύ την πίεση. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση πρέπει να δει κανείς αυτόν τον άνθρωπο εκεί που βρίσκεται τι πίεση έχει και να τη ρυθμίσει, ενώ ο άνθρωπος αυτό συνεχίζει να ακολουθεί την κανονική τη ζωή.
0: Μάλιστα. Να είστε σαφείς. Να δώσουμε την ιστοσελίδα. Όσοι ακροατές θέλουν μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης που έχει ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών και βεβαίως ενημερώνει τους πολίτες, ενημερώνει και εκπαιδεύει γιατρούς για τη σύγχρονη αντιμετώπιση της υπέρτασης. Και βέβαια ο πρώτος στόχος, ο απότερος στόχος είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Μπορείτε λοιπόν να απευθύνεστε και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, η οποία έχει αναλάβει αυτή τη δράση. Κύριε Στεργίου, εσείς είστε και ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος αυτού Μάιος Μήνας Μέτρησης, που τρέχει σε περίπου 100 χώρες, έτσι.
1: Ναι, το NMM τρέχει εδώ και μερικά χρόνια. Ναι. Είναι στην Εθνική Εταιρεία Υπέρτασης. Κάθε χρόνο μετράμε περίπου 1 εκατομμύριο άτομα. Η Ελλάδα συμμετέχει εδώ και μερικά χρόνια. Ναι. Έτσι, για να καταλάβετε, μετρήσαμε 10.000 άτομα. Φέτος έχουμε
0: σε όλη την Ελλάδα
1: ήδη το Μάιο σε σχεδόν 30 πόλεις στην Ελλάδα. Στοχεύουμε να περάσουμε πάλι τις 10.000.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι οι μετρήσεις γίνονται σε δημόσιους χώρους, έτσι, με επιστοποιημένα πιεσόμετρα. Να υποθέσω ότι αμέσως οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα για τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους και βεβαίως εφόσον κρίνεται απαραίτητο λαμβάνουν και ανάλογες οδηγίες για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. Να υποθέσω, κύριε Στεργίου, ότι έχετε έτσι, ανοιχνεύσει και ανακαλύψει ανθρώπους οι οποίοι ήταν αδιάγνωστοι.
1: Κάθε χρόνο ανακαλύπτουμε όχι μόνο ανθρώπους που είναι αδιάγνωστοι. Σκεφτείτε, πέρσι αν είχαμε μετρήσει 10.000 άτομα, περίπου 3.000 ήταν αδιάγνωστοι. Και όχι μόνο αυτό, μερικοί από αυτούς δεν είχαν κάνει μία μέτρηση πίεσης για αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή συμμετείχαν στο NMM, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι αφηλητικό.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Είναι λοιπόν το πρόγραμμα, πώς το λένε το πρόγραμμα αυτό, May Measurement Month, έτσι.
1: Λοιπόν, Μάιος μήνας μέτρησης γίνεται από την Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης και γίνεται, όπως το είπατε, σχεδόν σε 100 χώρες κάθε χρόνο. Συνολικά έχουν μετρηθεί μέχρι τώρα σχεδόν 8 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο. Και παντού έχουμε την ίδια εικόνα. Λίγο πολύ, σε κάποιες χώρες περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αδιάγνωστων. Όπως το είπαμε, δεν έχουν συμπτώματα, δεν πάνε στο γιατρό. Και υπάρχουν όμως και αρκετοί ασθενείς οι οποίοι παίρνουν φάρμακα. Πήγαν στο γιατρό, ξεκίνησαν μια θεραπεία και είναι μισορυθμισμένοι. Περίπου η μισή από τους ασθενείς που παίρνουν φάρμακα για την πίεση, σκεφτείτε, είναι σε θεραπεία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν άλλη ρύθμιση. Έχουν ωφεληθεί, έχουν μειώσει τον κίνδυνο,
0: αλλά
1: δεν τον έχουν εξουδετερώσει.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και αυτοί να φροντίσουν για να έχουν άριστη ρύθμιση. Άριστη ρύθμιση σημαίνει πλήρης προστασία.
0: Μάλιστα, είστε σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις συμβουλές σας έτσι με αυτόν τον απλό τρόπο και πολύ σαφή. Ναι, να μετράμε την πίεσή μας λοιπόν, ακόμη και αν δεν έχουμε πρόβλημα και από εκεί και πέρα, εντάξει, όλα αυτά ας λάβουμε υπόψη μας ότι είναι μια σιωπηλή αλλά επικίνδυνη νόσος και βεβαίως να πολεμούμε ίδιοι τα αίτια όταν βρεθεί η αιτία, να μην είναι ανεπαρκώς ελεγχόμενοι, έτσι, γιατί εκεί υπάρχει ένα κενό γενικότερα, να την ελέγχουμε απολύτως και βεβαίως όταν δεν νιώθουμε καλά μια επίσκεψη στο γιατρό για τα περαιτέρω, για την μέτρηση, ξανά μέτρηση και τις απαραίτητες συμβουλές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Στεργίου.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, ελπίζω να ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες.
0: Νομίζω ναι, τα λέμε και τα ξαναλέμε και εμείς που τα λέμε καμιά φορά αμελούμε, αλλά εντάξει, η πίεση είναι ένα θέμα που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο νομίζω και όπου αν θέλετε στην παραμικρή εξέταση, ακόμα και στα φαρμακεία, το πρώτο πράγμα που κάνουν να μετρήσουμε την πίεσή μας, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαιότατα είναι χρήσιμο, είναι απαραίτητο. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω τώρα. Όχι όταν αισθάνεσαι καλά, πριν αισθανθείς καλά, να διαπιστώσεις το πρόβλημα, πριν αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στεργίου.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Αφού αναλύσαμε το θέμα της πίεσης, της υπέρτασης αυτής της σιωπηλής αλλά επικίνδυνης νόσου, πάμε να δούμε γιατί πρέπει εμάς να μας ενδιαφέρει η δεύτερη μερίδα που έγινε φαρμακαποθηκών με τίτλο «Το σύγχρονο μοντέλο στη διανομή φαρμάκου, πρόσβαση, βιωσιμότητα, διαφάνεια». Είναι η Ερτόπεν, είναι ο Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο, η Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, και αρκεί να σας πω ότι ο κλάδος των φαρμακαποθηκών αριθμεί νομίζω περίπου 150 επιχειρήσεις που αθρηστικά πραγματοποιούν πάνω από 45.000 παραδόσεις την ημέρα. Και θα μας τα πει περισσότερο ο κύριος Θεοδόρος Κυλακάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, ο οποίος μάλιστα έχει μια σημαντική συνάντηση σε λίγη ώρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκυλακάκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Ρογέννη, καλησπέρα, ψηφιάτες.
0: Ποιο ήταν το ζητούμενο αυτής της ημερίδας? Αποδέκτες είμαστε εμείς, έτσι δεν είναι, ούτως ή άλλως?
1: Το ζητούμενο είναι το εξής, κυρία Ρογέννη. Καταρχάς, η ημερίδα είχε δύο σκέλη. Το πρώτο είχε σκοπό να καταδείξει ένα νέο τρόπο, ένα νέο μοντέλο διανομής των λεγόμενων φαρμάκων υψηλού κόστους. Θα σας θυμίσω περιπτικά ότι μέχρι από ένα χρόνο αυτά διανέμονταν από κρατικά φαρμακεία του ΕΟΠΗ, με ένα σοβιετικό μοντέλο θα έλεγα, το τελευταίο τέτοιο στην Ευρώπη. Ναι. Εδώ είναι περίπου 5 μήνες, έχουμε το πρόγραμμα διανομή κατοίκων ή διανομή μέσα από τα φαρμακεία, το οποίο σαφώς και είναι μια βελτίωση. Ναι. Αυτό έχει πάρα πολύ από αυτό που εμείς ορίζουμε, κατά την άποψή μας πάντα, ως ιδανικό. Στην αιτία τούτου, εμείς έχουμε ζήσει μια μελέτη.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει ο όρος αυθεντίες, αλλά από έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του γενικώ στις πολιτικές υγείας, τον καθηγητή κ. Κυριάκο Σιλιώτη, ο οποίος έχει διατελέσει διοικητικούς ταμείων, έχει αντιμετωπίσει γενικώ πριν το πρόβλημα της διανομής των φαρμάκων και του κόστους από την αρχή του μέχρι σήμερα. Και σκοπεύουμε μέσα από αυτή τη μελέτη να προτείνουμε ένα καινούργιο μοντέλο, στο οποίο θα παράγει υψηλού κόστου. Θα αντιμετωπίζεται όπως όλα τα φάρμακα της αλυσίδας, όλα τα φάρμακα κοινότητας, με μόνο μία διαφορά: χαμηλότερες φυσικά κερδοφορίες για τα φαρμακεία της κοινότητας και τα φαρμακεία για μας. Είναι αστείο να λέμε ότι έχουμε βελτιώσει τη διανομή τη στιγμή που η Σύμβαση Διανομής του Εθνικού Εργολάβου,
0: ναι,
1: προβλέπει, προσέξτε την διατύπωση, μέχρι και 10 εργάσιμες από τη στιγμή που γράφεται μία συνταγή.
0: Ποιος είναι ο Εθνικός Εργολάβος?
1: Είναι μια εταιρεία που έχει στο διαγωνισμό, τον ιδιωτικό διαγωνισμό του ΕΟΠΗ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: 10 εργάσιμες.
0: Μάλιστα.
1: Η πρόταση η δικιά μας θα έχει χρόνο παράδοσης 3 με 4 ώρες.
0: Και πού σκοντάφτει το θέμα?
1: Το θέμα σκοντάφτει καταρχάς στην εξαλμένη, κατά τη γνώμη μας, πεποίθηση. Αυτοί θέλουμε να αντιστρέψουν με τη μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Πολιτείας ότι θα χρειαστούν επιπλέον πόροι. Εμείς θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν θα χρειαστούν επιπλέον πόροι, θα απελευθερωθούν πόροι για να κατευθυνθούν σε άλλα σημεία του φαρμάκου, τα οποία έχουν τεράστια ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος σημερινά. Το δεύτερο ήταν λίγο πιο, ας το πούμε, συντεχνιακό.
0: Ναι.
1: Υποτιμένεια πια, υποτιμένεια, μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος θεωρητικός σηκώνει όλη τη διανομή φαρμάκου που όλοι σας το είπατε πραγματοποιεί 45.000 παραδόσεις ανά ημέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πιστεύετε είτε όχι, σε όλους τους αναπτυξιακούς από το 2004 και μετά όλα τα logistics είναι μέσα πλην λακεδαιμονίων. Δηλαδή η Ελλάδα θεωρεί, και δεν έχω τίποτα με τους άλλους κλάδους, θεωρεί σημαντικά τα logistics τσιγάρων, τα logistics ανταλλακτικών, ναι, τα logistics παιχνιδιών, τα logistics φαρμάκου προφανώς δεν τα θεωρεί σημαντικά για να τα επιδοτήσει.
0: Για να τα επιδοτήσει, λέτε.
1: Μέσω αναπτυξιακού.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής. Πριν από 14 μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, εξέδωσε μια λίστα με τους κλάδους που πρέπει να επιδοτηθούν σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Ένας κλάδος που κάνει 45.000 παραδόσεις με αυτοκίνητο, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι το μέσο αυτοκίνητο μιας αναποθήκης γράφει 230.000 την ημέρα.
0: Ναι.
1: Η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να διευθυνθεί. Λέει ότι η διανομή φαρμάκων πρέπει να συγκροτηθούν με κλάδους. Η ελληνική πολιτεία δεν μας έχει πει κάτι ακόμα.
0: Ακόμα, ναι. Είναι κάτι που το νομίζω το ζητάτε καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κάτι που το ζητάμε καιρό.
0: Είσαστε ο μεσαίος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτή τη στιγμή και ο πιο κρίσιμος.
1: Έχουμε ειδική ιδιότητα. Είμαστε ο μεσαίος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα και είμαστε και ο βασικός πιστωτής του συστήματος περίθαλψης.
0: Σωστά.
1: Τα φαρμακεία πιστώνονται κατά μέσο όρο τις αναποθήκες με 85 μέρες και πιστώνουν τον ΕΟΠΗ με περίπου 35 μέρες. Το υπόλοιπο 50-50 ημερών πρακτικά είναι το απόθεμά τους. Ουσιαστικά οι φαρμακοθήκες λειτουργούν ως άτοκοι δανειστές, όχι του φαρμακείων, ούτε του ΕΟΠΗ, του Έλληνα καταναλωτή.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι λίγο, θα έλεγα, στενάχωρο για να μην χρησιμοποιήσω κάποια βαρύτερη.
0: Άρα εσείς έρχεστε σε επικοινωνία, κύριε Σκυλακάκη, στην ουσία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Και?
1: Ο μένα αναπτυξιακός νόμος είναι προφανώς θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κομμάτι των

0: το ζητούμενο. Και για το πρώτο σκέλος που αναφέρατε, κύριε Σκυλακάκη, για τη μελέτη που έχετε εκπονήσει, λέτε ότι ξεκάθαρα δεν προκύπτει, δεν θα προκύψει επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα αποδεσμεύονται και πόροι. Άρα γιατί να μην εφαρμοστεί?
1: Γρήγορη ματιά, γιατί να μην εφαρμοστεί? Υπάρχει ένας κρίκος ουσιαστικά στην αλυσίδα, ο οποίος δεν το θέλει.
0: Φαρμακεία?
1: Όχι, στα φαρμακεία το θέλει.
0: Α.
1: Οι φαρμακευτικές μηχανίες και όσοι επιτοπλίστων οι πολυεθνικές και αυτές. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ θεωρώ ότι γενικά η πολιτική ηγεσία κινείται εξαιρετικά ή σοβαρός και δίκαια απέναντι σε όλους τους κρίκους,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι εφόσον καταφέρουμε, όπως αισιοδοξώ εγώ, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε κοστοβόροι, αντιθέτως δημιουργούμε οικονομία στο σύστημα, θα αρνηθεί να ακούσει η πολιτεία το κελέσμα της βιομηχανίας και θα υλοποιήσει αυτό που είναι προς σωστή κατεύθυνση, πρωτίστως για την εξυπηρέτηση του ασθενούς.
0: Ναι, θα έλεγα ότι εδώ δεν έχουμε τα αντικρουόμενα συμφέροντα που όπως σε άλλες κανονικά δεν θα έπρεπε να τα έχουμε, αλλά αντίθετα να κοιτάμε πώς θα γίνει καλύτερο και για τον κλάδο σας και βέβαια σε όλους εμάς. Μας λέτε ότι γίνονται 45.000 παραδόσεις με το αυτοκίνητο την ημέρα, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ακούω λίγο. Το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία είναι το εξής, σας ξαναλέω. Σήμερα, από τη στιγμή που συλλογραφείτε ένα φάρμακο υψηλού κόστου μέχρι τη στιγμή που παραδίδεται, δύναται να περάσουν έως και 10 εργάσιμες. Ξαναλέω, μιλάμε για παθήσεις ιδιαίτερες, για ασθενείς που όσοι επιτοπλίστων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
0: ναι,
1: λέγονται. Εμείς μιλάμε για 3 ώρες, 4 ώρες. Η σύγκληση λοιπόν, η χρονική και μόνο, από μόνο σε ένα σημαντική προσθέμενη αξία.
0: Μάλιστα. Σημασία έχει ότι έχει εκπονηθεί αυτή η μελέτη με τα όλα
1: τα
0: επιχειρήματα.
1: Παρουσιάστηκαν κάποια πρόδρομα συμπεράσματα από τον κύριο Σουλιώτη. Και θα παρουσιαστεί όταν ολοκληρωθεί προφανώς και όταν έχουμε οικονομικό αποτύπωμα, διότι δίδει χρημάτων άνδρες Αθηναίοι. Δηλαδή.
0: Ναι, σωστά. Πάντως είναι τεράστιο το θέμα της υγείας στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα σκέλη, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση με γνώμονα πάντα τον ασθενή. Εντάξει, δεν περνάμε και καλύτερα. Αλλά και χρειάζεται αυτό που λέτε, ότι χρειάζεται ένας εξορθολογισμός της πολιτικής φαρμάκου γενικότερα στην Ελλάδα, όπως είπε και ο καθηγητής.
1: Σαφέστατα και ναι, παρότι εγώ δεν είμαι ένθερμος προστηρικτής του κλάδου της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πραγματικότητα, σήμερα η βιομηχανία πληρώνει περίπου τα 2/3 περίθαλψης της φαρμακευτικής δουλειάς των Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και αυτό προφανώς είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να πάει μακριά. Δεν υπάρχει επιχείρηση η οποία αντέχει να εισπράττει το 35-40% των πωλήσεών της,
0: ναι,
1: και να επιστρέφει το υπόλοιπο 60%. Είναι παράλογο,
0: ναι,
1: είναι άδικο, είναι αν θέλετε κατάλοιπο του μνημονίου, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά βολικό και εξυπηρετικό, για να μην πάμε σε άλλες τομές, π.χ. έλεγχο συνταγογράφηση.
0: Σωστός, βεβαίως. Έτσι είναι. Άρα έχετε πει ότι ο κατάλογος πρέπει να αναθεωρηθεί, λέτε, από ό,τι βλέπω και εδώ. Μια σειρά από προϊόντα που κακώς θεωρούνται φικ πρέπει να επιστρέψουν στο κανονικό κανάλι, στα φαρμακεία της κοινότητας, στις φαρμακαποθήκες.
1: Βεβαίως, 100%. Προκειμένου να φτάνουν πιο γρήγορα σαν εσένα και θεωρώ, πιθανολογώ μάλλον, δεν θεωρώ, και με καλύτερες συνθήκες παράδοσης. Έτσι.
0: Καλύτερες συνθήκες παράδοσης, που σημαίνει ότι ακόμη και αυτό τώρα το σύστημα κάπου
1: σημαίνει το εξής.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Σημαίνει το εξής. Όταν προσπαθείς να διανύλεις από ένα hub πανελλαδικά,
0: ναι,
1: θα χρησιμοποιήσεις υπερβολάβους. Δεν μπορεί να φύγει αυτοκίνητο από την Αθήνα για να παραδώσει στην Αλεξανδρούπολη και άλλο ένα για να πάει στη Ρόδο και άλλο ένα για να πάει στην Κρήτη. Οι υπερβολάβοι αυτοί όλοι προφανώς έχουν περάσει μια διαδικασία, ένα όριο και έναν έλεγχο. Ξέρετε, η κατάσταση των μέσων μεταφοράς είναι κάτι δυναμικό. Και ότι τη στιγμή που πέρασε από τον έλεγχο ο Σκυλακάκης, τα θερμόμετρα τα αυτοκίνητά του δουλεύανε,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι δουλεύουν κάθε μέρα. Αντιθέτως, οι φαρμακαποθήκες, επειδή παραδίδουν 4 και 5 φορές την ημέρα σε κάθε φαρμακείο σε όλη την Ελλάδα, είναι υποχρεωμένες αυτά τα συστήματά τους να δουλεύουν και να επιθεωρούνται καθημερινά.
0: Ναι, σωστά.
1: Η έλεγχη που περνάμε από τον ΕΟΠ είναι εξαιρετικά σκληρή.

0: και καλά κάνουν και οι νηστείες.
1: Ναι.
0: Μεταφέρουμε το πιο ευαίσθητο προϊόν που μπορεί να μεταφέρει κάποιος, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Σωρία, σας είπα, είναι άλλα τα ανταλλακτικά αυτοκίνητα, αλλά τα παιχνίδια, άλλα τα φάρμακα. Λοιπόν, όταν λοιπόν μεταφέρεις ένα τόσο ευαίσθητο προϊόν και πάρα πολύ συχνά θέρμο ευαίσθητο ή φώτο ευαίσθητο,
1: ναι,
0: πρέπει να είσαι από το α ως το ω regulated, κοντρολαρισμένος και ελεγμένος. Αυτό είναι οι φαρμακοποιητές. Έχω μερικές επιφυλάξεις για τα κατά πόσον είναι τοπική, καθόλου συμπαθής και αξιοπρεπής μεταφορή σε διάφορους δρόμους της επαρχίας.
1: Για πείτε το πάλι αυτό, έχετε επιφυλάξεις
0: για το κατά πόσον είναι τόσο ελεγμένοι,
1: ναι,
0: και τόσο κοντρολαρισμένοι,
1: ναι,
0: διάφορες συμπαθείς και αξιοπρεπές αντικατάλληλα τοπική μεταφορή σε κάποια κέντρα που απέχουν από μεγάλα αστικά κέντρα. Σε κάποιους νομούς επαρχίες. Δηλαδή φεύγει το προϊόν από το hub της Αθήνας και μεταφορτώνεται θερυπίν σε ένα νομό της Ελλάδος Πιερία σε κάποιο τοπικό μεταφορέα. Εκεί έχω μια επιφύλαξη το κατά πόσο τηρούνται οι προϋποθέσεις. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν τηρούνται.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Έχετε δικαίωμα να αμφισβητούμε, να σκεφτόμαστε, να αναρωτιόμαστε, να υποψιαζόμαστε. Είναι απόλυτα υγιές. Βλέπετε, αυτός ο λαός είναι εθελοντής δούλος με δανεική σκέψη. Οπότε άνθρωποι οι οποίοι είναι υποψιασμένοι γιατί ενδιαφέρονται σε πραγματική βάση, δεν είναι συνωμοσιολόγοι, θέτουν ένα προβληματισμό απολύτως ρεαλιστικό, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
0: Μα προσέξτε, η φαρμακοποίηση παραδίδοντας σε φαρμακεία.
1: Ναι.
0: Πάει η κατάσταση των προϊόντων παραδίδουν.
1: Μάλιστα.
0: Ελέγχεται κάθε μέρα από επαγγελματίες, φαρμακοποιούς.
1: Ναι.
0: Δεν ελέγχεται από απλούς πολίτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ, αν παραδώσω σε ένα φαρμακοποιό εμβόλια ζεστά, ο φαρμακοποιός δηλητής θα με γυρίσει πίσω με συνακόλουθη οικονομική ζημιά δική μου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο πολίτης που αναλαμβάνει στο σπίτι του, δεν ξέρω αν μπορεί να διενεργήσει αυτό. Όχι, δεν ξέρω, ξέρω. Δεν μπορεί να διενεργήσει αυτού του τύπου τον ποιοτικό έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνει,
1: άρα είναι ένα περίπλοκο θέμα, είναι ένα πολύπλοκο θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφορά όλους μας, αφού μιλάμε για φάρμακα που φτάνουν σε εμάς, στο σπίτι μας, στο φαρμακείο μας γενικότερα, αλλά ίσως να είναι πιο απλό, απλές οι προτάσεις σας στο να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα αν υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Είναι εξαιρετικά απλές.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι να κρατηθούν μέσα στον κατάλογο των φαρμάκων υψηλού κόστους, αυτά τα οποία είναι πραγματικά ακριβά προϊόντα. Ξέρετε ότι έχουμε σήμερα βαφτίσει φάρμακα υψηλού κόστους προϊόντα με κόστος 9 ευρώ και 10. Δηλαδή αυτό είναι και κακοποίηση ελληνικής γλώσσας.
1: Γιατί τα βαφτίσαμε υψηλού κόστους, θα ρωτήσει κάποιος.
0: Όταν μπήκαμε στον κατάλογο το 2010, ήταν 80 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν το 2010 όμως. Το 2010 εγώ ήμουνα 16 ευρώ μικρότερος.
1: Ναι.
0: Και όλοι μας. Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν κάνεις τέτοιου είδους πλαίσια, τα πλαίσια αυτά πρέπει να είναι δυναμικά. Δεν μπορεί να είναι στατικά. Άλλωστε, ο κατάλογος των φαρμάκων του κόστου είναι ένας κατάλογος στο οποίο μόνο μπαίνουν προϊόντα. Μπαίνουν συνεχώς. Προστίθενται. Δεν έχουν βγει ποτέ προϊόντα. Ασχέτως αν μειώθηκε το κόστος τους, ασχέτως αν έχουμε 52 ζωνεώσιμα στην ελληνική αγορά, παραμένουν εκεί μέσα. Για μας αυτό είναι κουτό.
1: Εντάξει, κουτό είναι, έχει κάποια σκοπιμότητα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτό μακριά από μένα να κάνω τις σκέψεις.
1: Μάλιστα. Αυτό αφορά εμάς. Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να ένα θέμα, να θέματα που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά που τελικά μας αφορούν. Ναι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, είμαστε καλά.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Και όλους εσάς μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com. Σκέψη, αντίσταση, ποιος μας λέει και γιατί. Ζούμε σε ένα βρώμικο περιβάλλον, ένα βρώμικο πολιτικό περιβάλλον που έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Τι εξαρτάται και πόσο εξαρτάται από μας. Κάποια πράγματα, ναι. Πάνω απ' όλα αξιοπρέπειά μας και κατάκτηση των δικαιωμάτων μας. Γιατί όχι. Έξω από κόμματα και κομματίδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
5: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Καλησπέρα, καλώς τους, χρόνια πολλά. Έτσι άρχισαν όλα με αυτό το τραγούδι του Μάνου του Λοΐζου το 1974. Γι' αυτό ξεκίνησαμε αυτό και τώρα. Να που είμαστε όλοι εδώ στο Ηρώδιο. Χώρος αποκλειστικά δικό σας και δικό μας. Πολύ καλοί είστε. Σας βλέπω ήδη. Εγώ να δεις. Θα είμαστε μαζί μέχρι που να μας κάνουν παρατήρηση να μας σταματήσουν για την κοινή ύπνωση. Αλλά τι σας λέω τόση ώρα, δεν έχω συστηθεί ακόμα. Περίμενε.

Είστε πολύ καλοί μαζί μου και έχετε και πολύ καλό γούστο. Σας ευχαριστούμε. Βλέπω και τους παλιούς φίλους εδώ όλους. Θα ήθελα να πω στον καθένα ξεχωριστά, σ' αγαπάω ακόμα.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Όσα λένε οι λέξεις

Τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές μαθίες. Πότε του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζήμω ότι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τ' άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στον τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιο.

Όλοι έλεγαν μια φλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι ήταν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό ως

είχε με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζε αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμπτα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε

τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη της ψυχής σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους δεκάξι παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν είδους ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα παγωμένη. Και μαζί της τη

το ζωρε και γόνο δεν ρυθμό στον Αφρικάνο. Κάτι από πάνω σε λιανό θυμίζει. Ανθρωποδυσία στου θεού των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγή βωμό γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως φεύγουν. Βάλε σαν το χιόνι, μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενα τον τρόμο.

Μια ενότητα από αντιπολεμικά τραγούδια με πρώτο εκείνο που στέλνουμε τις ευχές μας για την προστασία του στο μεγάλο αδερφό και τις αδερφές του.

δωμάτιο ασφαλές κι η ζωή μου περπατά αθόρυβα στις βαριές παντόφλες της. Στη ντουλάπα κρεμάω την ψυχή μου. God bless America. Μια στιγμή να στεγνώσει

ψέμα. Έλα, φύγαμε. Πάμε, πάμε, πάμε, Παναγιώτη Τσάπρα, πάμε, Παναγιώτη Τσάπρα. Αργήσαμε πάλι σήμερα, αργήσαμε. Τι να κάνουμε, το κυκλοφοριακό δεν πρόκειται να βελτιωθεί ποτέ, ούτε να θεραπευτεί. Τα έχουμε αυτό το πρόβλημα συνέχεια, τι να κάνουμε. Από το Blue Sky στην ΕΡΤ, ανοιχτή ακρόαση, όχι ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτό διαδίκτυο. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε εδώ πάλι στο ραδιόφωνο, το αδέσμευτο, το αδούλωτο και διαπραγμάτευτο προγράμμα του φίλου μου τον Παναγιώτη Τσάπρα για σήμερα εκπομπή. Θα έχουμε πολλά και διάφορα τα θέματα. Τα θέματα αρχίζουμε από τα πολεμικά, αρχίζουμε από τα οικονομικά, αρχίζουμε από τα κυβερνητικά, αρχίζουμε από τα συνέδρια, αρχίζουμε από τη φτώχεια, αρχίζουμε από την ακρίβεια, αρχίζουμε από τα ενίκια, αρχίζουμε από τους πολέμους, αρχίζουμε από τον έμφυα, αρχίζουμε από τις πρακτικές εταιρείες που έχουν τρελάνει τον κόσμο, επειδή δυστυχώς δεν κατοχύρισε κανένας και δεν προστάτευσε κανένας την πρώτη κατοικία και παίρνει τις πρακτικές εταιρείες και παίρνει με σκαιότατο και βάρβαρο και βρώμικο τρόπο να απειλούν τους ανθρώπους. Έχουμε και τα εξοδικαστικά, τα οποία προσπαθούν τώρα να τα προεκτείνουν, να δώσουν μια παράταση μέχρι το 2026 και όχι μέχρι το 2023. Έχουμε τους Τούρκους, τον νόμο των Τούρκων για τη γαλάζια πατρίδα. Έχουμε τα βία στα πανεπιστήμια. Έχουμε τις 17χρονες που δυστυχώς οι κοπέλες πέσανε από την ταράτσα της πολυκατοικίας τους και βρήκαν τραγικό θάνατο και αφήσαν και μια επιστολή η οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Έχουμε και τον ιό τον Χανταϊό. Έχουμε και τις μάσκες. Επιστρέφουν, λέει, πάλι μάσκες αν δεν ελεγχθεί ο ιός αυτός. Έχουμε και τους Ρωμά που δαγκώνουν τους αστυνομικούς, τέτοιους αστυνομικούς. Έχουμε, ρε παιδιά, σας δαγκώνει η Ρωμά, έλεος. Έχουμε και τον πόλεμο των εκατομμυριούχων. Ο πόλεμος των εκατομμυριούχων, ποιος είναι? Όλοι αυτοί που κάνουν το πόθεν έσχεση πολιτική, όλοι οι εκατομμυριούχοι. Όλοι. Δεν υπάρχει ένας που να μείνει εκατομμυριούχος. Να έχει σπίτια, να έχει κόπεδα, να έχει εξοχικά, να έχει καταθέσεις, να έχει τα πάντα. Να έχει. Αυτή είναι η πολιτική μας σήμερα, δυστυχώς. Επίσης έχουμε και τους αγρότες στον Εύρο που ξεσηκώθηκαν, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Έχουμε και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και, το σκάνδαλο με τον ΕΟΠΗ, με τα ΑΜΚΑ, τα ψεύτικα. Και έχουμε και το Μητσοτάκη που λέει: αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, ποιος θα του σηκώσει? Και εγώ του απαντάω: θα του σηκώσει ο σκύλος του, ο Πίνατ. Αυτό θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αφού κανένα δεν είναι 3 ώρα στο Μεξίμ, δεν είναι κανένα. Ο σκύλος είναι μόνο του Μητσοτάκη, αυτό θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αυτά είναι σήμερα τα θέματα μας τα οποία θα συζητήσουμε. Να αρχίσουμε από τις πρακτικές, να αρχίσουμε από το πότε θα γίνουν εκλογές. Λένε το 2027. Έχουμε και τη φίλη μου τη Μαυρογέννη την Εύα εδώ πέρα, η οποία σήκωσε αντάρτικο τότε με το που ρίξανε που κατεβάσανε το μοχλό ο Σαμαράς και βγήκε το μαύρο στην ΕΡΤ και πήγανε πάνω στα βουνά να πιάσουν να επανασυνδεθεί η ΕΡΤ και του συλλάβανε εκεί πέρα η Εύα η Μαυρογέννη, η αντάρτισα τότε που μπουλίνανε, τη συλλάβανε, την πήγανε στα δικαστήρια, την πήγανε στη Γαδά, στην Αλεξάνδρα. Και έσπευσαν εκεί πέρα πολλοί συνάδελφοι τότε. Μου τα είπε σήμερα ένας φίλος, ο οποίος τον συνάντησε τυχαία για να πήγε να πάρω καφέ, τον Άρη τον Κλαδευτήρα, που ήταν μαζί συνάδελφοι και ανεβήκανε πάνω. Τη συλλάβανε τη Μαυρογέννη την Εύα, την πήγαν στα κρατητήρια και τη εμπαρασταθούν με τον Μάγκα με κλαρίνο έξω 3 ώρα τα ξημερώματα. Και η Μαυρογέννη πάντοτε εδώ πέρα παρούσα σε όλες τις εξάρσεις και όλες τις επιθέσεις και όλες τις κινητοποιήσεις. Είναι πανταχού παρούσα η Μαυρογέννη, όπως και όλος ο λαός εδώ πέρα τη ΕΡΤ Open, ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτή συχνότητα. Αυτή είναι η ΕΡΤ, η ανοιχτή συχνότητα. Πάμε λοιπόν, μπράβο ρε Μαυρογέννη, προχώρα δυναμικά. Να σε συλλάβουν άλλη μια φορά, να σε κρατήσουν μέσα, να ησυχάσουμε και από σένα, να τελειώνουμε. Να σε έχουν μέσα μέχρι που να δούμε αν θα σε ελευθερώσουμε μαζί με τον Παναγιώτη Τσάμπρα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τους Τούρκους. Βλέπω να έχουμε προβλήματα λοιπόν, διότι επιμένουν να κάνουν λοιπόν την γαλάζια πατρίδα, να ψηφίσουν ένα νόμο με την Εθνοσυνέλευση, η οποία θα δεσμεύει κάποια 170 νησιά. Τα 170 νησιά θα αμφισβητούν την κυριότητά τους, διότι είναι ελληνικά με το νόμο αυτό. Οι Τούρκοι, σας το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν έχουν μπέσα. Η ελληνική κυβέρνηση σε ετοιμότητα. Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν να βάλουν μυαλό στον Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεσαλώσει αυτό σαν τον Τραμπ. Πάνε πακέτο αυτοί, ξέρω εγώ, που τον πάνε τον πλανήτη και που τους πάντους λαούς. Θα έχουμε ιστορίες. Είχα βγάλει στο Blue Sky σήμερα τον Σάκη τον Παπα-Νικολάου, θα τον βγάλω και στην εκπομπή. Αν προλάβουμε σήμερα διαφορετικά στην άλλη εκπομπή, θα τον βγάλω εδώ. Τον Σάκη Παπα-Νικολάου, τον στρατιωτικό αναλυτή, να μας μιλήσει πόσο κινδυνεύουμε να χάσουμε τα μπάνια μας το καλοκαίρι, αν έχουμε τίποτα ιστορίες με τους Τούρκους. Τα πράγματα πάντως δεν είναι καλά. Δεν είναι ήρεμα τα νερά φέτος, από ό,τι μου είπε και στο Blue Sky. Θα τον καλέσουμε και εδώ πέρα. Μακάρι να πριτανεύσει η λογική.

0: εγκαταλελειμμένοι, οι δρόμοι που καταστράφηκαν με τις μεγάλες βροχοπτώσεις, οι γεωργοί, οι μελισσουργοί, οι αγρότες απλήρωτοι διαμαρτύρονται και οι πολιτικοί μας χορεύουν το χορό του Ισαΐα. Έχουν βγάλει λοιπόν με τα ποθενέσκες, τα είδαμε τα εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι για τα αληθινά. Ξέρουμε πίσω από αυτά τι άλλα εκατομμύρια κρύβονται και ποιες άλλες καταθέσεις κρύβονται. Αυτοί είναι Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνια. Μεταξύ τους τα φτιάχνουν, μεταξύ τους τα ελέγχουν. Από εκεί πέρα, ελληνική λαέ, εσύ να ψηφίζεις και να υποστηρίζεις κόμματα. Ποια κόμματα, ποια χαρακόμματα, μαύρα και άραχνα είναι. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα στο φίλο μας τον Νίκο. Έχουμε το φίλο μας τον Νίκο τον Αρβανίτη, ο οποίος είναι στα χωριά της Γορτινίας και περιοδεύει σε όλη την Γορτινία. Έχει μαζέψει πολλά θέματα τα οποία έχουν απασχολούν τον τόπο εκεί πέρα και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσουργούς, αλλά και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν στα χωριά αυτά και είναι κομμένοι δρόμοι. Και ο εθνικός δρόμος από την Τρίπολη στην αρχαία Ολυμπία αρχίζει και τώρα τουριστική περίοδος και κόβονται οι δρόμοι εθνικοί. Δηλαδή αντί να φτιάξουν τους δρόμους, να περπατήσουν, να περάσουν, να διέρχονται οι περαστικοί, οι τουρίστες, οι Έλληνες, οι οποιοδήποτε να πάνε σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε άλλους προορισμούς, δυστυχώς είναι κομμένοι οι δρόμοι. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς λειτουργούν αυτοί οι πολιτικοί σήμερα που λέγεται και δεξιά, και τα κόμματα τι κάνουν και άλλοι. Δηλαδή, ασχολούνται μόνο με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, καμία σημασία με το λαό, με τα προβλήματα του λαού, με την καθημερινότητα του λαού. Με το βογκάνε οι πολίτες κάθε μέρα με τις χιλιάδες υποχρεώσεις που έχουν και με την ακρίβεια και με το μισθό που παίρνουν. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Μιλάνε μετά αν θα κάνουμε εκλογές και ποιος θα κυβερνήσει. Ορίστε, κυβερνάει ο άλλος 7 χρόνια. Γιατί έκανε 7 χρόνια μια τρύπα στο νερό. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει για την περιφέρεια κάτω ο Νίκος Αρβανίτης, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αγαπητέ φίλε Νίκο Αρβανίτη, καλημέρα, τι κάνεις από την ΕΡΤΟ και το επιτελείο ολόκληρο. Πώς είσαι?
1: Καλό απόγευμα σε εσάς, καλό απόγευμα στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται Νίκο Αρβανίτη, τι γίνεται, σε παρακολουθώ, βλέπω εκεί πέρα κυκλοφορείς, τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί για να μήπως υπάρξει κάποια λύση και φωνάζεις και διαμαρτύρεις και πολύ καλά κάνεις. Τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα σήμερα στις περιφέρειες και στα χωριά μας?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση με τους δρόμους από τις 25 Φεβρουαρίου που έχει κοπεί ο δρόμος είναι απελπιστική, είναι προσβλητική, δεν υπάρχει ίχνος αξιοπρέπειας. Δεν έχουν ενημερώσει τους ανθρώπους για τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει σήμανση στους δρόμους. Δηλαδή ένας άνθρωπος αν δεν πάει θα χαθεί. Εγώ γυρίζοντας από την αρχαία Ολυμπία, όντως έχασα τον προσανατολισμό μου και αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο γνωστό μου για να του πω πώς μπορώ να πάω στον παράδρομο, πώς να βρω τον παράδρομο. Ο παράδρομος είναι ένας χωματόδρομος της δεκαετίας του 70 με πάρα πολλές λακκούβες. Δεν είναι για αυτοκίνητο χαμηλό. Δεν ενδιαφέρεται κανείς βασικά, δεν έχει ενημερωθεί κανείς ούτε από τους τοπικούς πρόεδρους ούτε από τίποτα. Η κατάσταση κύριε Γεννή είναι τόσο απελπιστική που να σας κάνω ανοιχτή δηλαδή η παράκληση για αυτό το θέμα να το αναδείξουμε όσο μπορούμε όπου μπορούμε, γιατί οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι, το μόνο που υπάρχουν είναι για να πληρώνουν τους φόρους. Τώρα γιατί πληρώνουν φόρους άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε, που δεν έχουν δρόμους, που δεν μπορούν να πάνε στους γιατρούς, που δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν? Αυτό είναι μια ιστορία που το ελληνικό κράτος το 2026, αν το ακούγαμε στο Σουδάν που έχει εμφύλιο πόλεμο, θα το δεχόμασταν. Αλλά στην Ελλάδα του 26, μια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η κατάσταση είναι ντροπιαστική για όλους. Και πρέπει να εξουσιωθούν όλοι οι φορείς, όχι μόνο πολιτικά κόμματα, και η Παναρκαδική Ομοσπονδία και η Πανγορτινιακή Ομοσπονδία και οι σύλλογοι και οι τοπικοί προέδροι. Ο Δήμος είναι άφαντος, η αντιπολίτευση είναι άφαντη, η περιφέρεια δεν ασχολείται καν, ούτε καν με ολόκληρη την Αρκαδία, όχι με την Γορτινία. Και τώρα τι να σας πω, ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή έχουν πέσει πάρα πολύ τα βουνά, τα υπόλοιπα του χρόνου, αν συνεχίσει και βρέχει όπως τώρα, θα πέσουμε. Θα έχουμε χειρότερα προβλήματα.
0: Σε τέτοια κατάσταση είμαστε.
1: Η κατάσταση, πιστέψτε με, ήταν καλύτερη τη δεκαετία του 60, πιστέψτε με.
0: Τη δεκαετία του 60 συγκρίνεται με τη σημερινή και είναι καλύτερα τότε.
1: Η Γορτινία σήμερα, κύριε Γεννάκη, και σε κάποια σημεία και η Μεγαλόπολη, βρίσκεται πίσω από την δεκαετία του 60. Η κατάσταση είναι απελπιστική, πιστέψτε με. Είναι απελπιστική, οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Θα σας πω ένα πράγμα, κτηνοτρόφος, επιχειρηματίας, οι κτηνοτρόφοι είναι επιχειρηματίες πλέον. Αρμέγει το γάλα του, δεν μπορεί να πάει να το δώσει, δεν μπορεί να πάει να το πάρει ο τυροκόπης.

0: δρόμος, διότι ο παράδρομος, ο χωματόδρομος, αυτός ο καρόδρομος δεν μπορεί να περάσει φορτηγό.
1: Καλά, πώς είναι δυνατόν, πώς λειτουργεί το κράτος σήμερα, αγαπητέ φίλε Νίκο Αρβανίτη, που γυρνάς εκεί πέρα και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος από κοντά, βλέπεις από κοντά δηλαδή, δεν είναι ότι τα βλέπεις στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο οτιδήποτε. Πας επιτόπου και κάνεις έρευνες και κάνεις επιτόπου, πώς το λένε, μελέτες. Και βλέπεις μια κατάσταση που την περιγράφεις ότι ήταν καλύτερα το 1960. Δηλαδή εκεί πέρα, όπως πολύ σωστά επισήμανες, η αυτοδιοίκηση, οι δημάρχες, οι δημάρχοι, οι περιφερειάρχες, πού υπάρχουν αυτοί?
0: Κοιτάξτε, από το κράτος το μόνο που έχει υπάρξει είναι ο νέος βουλευτής του νομού, ο Βαγγέλης ο Γιανακούρας, και ο βουλευτής Ηλίας του Μιχάλης ο Κατρίνης, σε μια δήλωση που έχουν κάνει από κοινού, σε μια ερώτηση που έχουν κάνει από κοινού στη Βουλή. Το δεύτερο είναι μια άλλη ερώτηση που έχει κάνει μόνος ο κ. Γιανακούρας. Το κράτος δεν υπάρχει τον αλλού. Η περιφέρεια ούτε έχει ασχοληθεί, ούτε και έχει πάει καν ο ίδιος ο περιφερειάρχης. Ο δε δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα μου επιτρέψει να πω και η αντιπολίτευση, απόντες. Όταν λέμε απόντες, απόντες δεν ασχολούνται. Είναι αδιάφοροι τελείως. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι δεν μας λένε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να δούμε τι θα κάνουμε κτλ. Αποφεύγουν να πάρουν οποιαδήποτε απόφαση, μην βλάψουν την κυβέρνηση κατ' επέκταση τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Αυτή είναι η κατάσταση, επειδή με ρωτάτε για το κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Το κράτος το μόνο που κάνει στους λιγοστούς κατοίκους κάνει το εξής. Παίρνει τα χρήματα, εισπράττει τους φόρους, έμεσους και άμεσους. Αυτό είναι το κράτος.
1: Μάλιστα. Δηλαδή τόσα χρήματα, αγαπητέ φίλε Νίκο Αρβανίτη, γιατί πέρα τα τηλεφωνήματα πέφτουν, τα μηνύματα πέφτουν βροχιδών. Όταν μιλάτε και λέτε τα γεγονότα αυτά, αμέσως ο κόσμος, βέβαια, ξεσηκώνεται με τα μηνύματα, αλλά πρέπει να ξεσηκωθεί και διαφορετικά. Όχι να στέλνει μηνύματα, ωραία να στέλνει μηνύματα και να λένε μπράβο Νίκο Αρβανίτη οτιδήποτε, αλλά πρέπει και κάτι άλλο να κάνουν, να ξεσηκωθούν. Να υπάρχει έτσι μια άλλη αντίδραση και ένα αντίκτυπο για την κυβέρνηση, για την περιφέρεια, το Δήμο, για όλους αυτούς τους τοπικούς άρχοντες που έχουν καταλήψει την περιοχή μας εκεί πέρα, αγαπητέ Νίκο Αρβανίτη. Αυτά τα φαινόμενα είναι, δεν είναι σημερινά. Μιλάμε τώρα τα έργα αυτά και οι δρόμοι και τα βράχια που έχουν πέσει εδώ και ένα χρόνο.
0: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο του 25. Είμαστε πάνω από τα μέσα Μάη του 26. Η κατάσταση φέτος έχει φτάσει βέβαια στο απροχώρητο. Και εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το χειρότερο που είναι πέρα από το απροχώρητο είναι ότι δεν έχουν ενδιαφερθεί καθόλου η κυβέρνηση, δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, που είχε υποσχεθεί πριν ένα χρόνο ότι θα δει, θα μελετήσει το θέμα και θα μας απαντήσει. Δεν απάντησε ποτέ. Δεν ξέρω αν και τον ξαναενόχλησε ποτέ και ο Δήμος, που η αυτοδιοίκηση δηλαδή. Η περιφέρεια δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει κίνηση, άραγε δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται καθόλου. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι όχι στο προχώρητο, είναι θαμμένη. Να πούμε την λέξη, είναι θαμμένη. Είναι θαμμένη, κυριολεκτικά θαμμένη.
1: Μάλιστα. Είδα τελευταία μια περιοδία που κάνατε. Ποιες περιοχές πήγατε, κύριε Αρβανίτη, μιλήσατε με κόσμο, τι λέει αυτοί οι άνθρωποι, τι λένε, τι ελπίζουν και τι ονειρεύονται από αυτόν τον τόπο?
0: Κοιτάξτε, εγώ πήγα μια διήμερη περιοδία στην Ηλία.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκίνησα, δηλαδή, ξέροντας και τις δυσκολίες που θα βρω στην επιστροφή στον δρόμο αυτόν. Πήγα από τον λεγόμενο 111, ο οποίος αυτός πλέον έχουν οριμάσει συνθήκες να γίνει από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου τα σύνορα είναι στο Δάρα, να γίνει και από την περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι πρέπει να γίνει, μήπως αξιοποιηθεί η λίμνη του Λάδανα και που πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε και να δώσει ζωή στα αγόρια. Κοιτάξτε, η Ηλία έχει μεγάλες καλλιέργειες, όπως ξέρετε, έχει πολύ μεγάλες παραγωγές. Είναι μια καλή χρονιά από ό,τι μου είπαν η παραγωγή και η γεωργία εκεί πέρα. Δεν έχουν επαφή το κράτος, μην νομίζετε, δεν τους έχει δώσει τίποτα. Και ούτε αυτά που τους προσχέθηκε, όχι αυτά που διεκδικούν και που θέλουν. Και η Ηλία δεν έχει σχέση με την Αρκαδία. Στην Ηλία υπάρχει παραγωγή, υπάρχει όπως και να το κάνετε, υπάρχει χρήμα. Οι δρόμοι βέβαια δεν έχουν αλλάξει εκτός από τον κεντρικό άξονα, την Εθνική Πατρών Πύργου. Τα υπόλοιπα παραμένουν όπως είναι και τα λοιπά, αλλά οι δύο νομοί είναι αποκομμένοι, γιατί όπως ξέρετε και θυμάστε από τη Δίβρη έχει πολλές στροφές, απ' την άλλη από εδώ έχει αποκλειστεί και αν ένας τουρίστας, ας πούμε, από τα Ολύμπια θέλει να πάει στην Γορτινία, δεν μπορεί να πάει, το ίδιο και από τη Γορτινία να πάει στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Μάλιστα. Ο Χρήστος λοιπόν εδώ από το Λεβίδι, όχι Λιβαδάκι, από το Λιβαδάκι, ο Χρήστος από το Λιβαδάκι, να πείτε στον Νίκο τον Αρβανίτη, τον οποίο τον παρακολουθούμε συνέχεια, να μιλήσει για την κατάσταση του εθνικού δρόμου από την Τρίπολη στην αρχαία Ολυμπία που είναι ακόμα κομμένος και δεν περνάνε και κάνουν παρακάμψεις, πόσο επικίνδυνος είναι.
0: Αυτό που λέει ο αγαπητός Χρήστος από το Λιβαδάκι, να ξέρετε ότι το χωριό του το βγάλανε με αχρηστία. Η κυβέρνηση, ο Δήμος, η περιφέρεια το έχουν βγάλει με αχρηστία. Στο Λιβαδάκι, κύριε Κανελάκη, μπαίνεις μέσα στην πόλη. Φτάνεις έξω από το Λιβαδάκι, υπάρχει ένας κόνος, αυτός είναι που σου απαγορεύει, δεν υπάρχει καμία σήμανση. Εάν δεν ξέρεις, πρέπει να μάθεις να ρωτείς. Άνθρωπο δύσκολα θα βρεις, αλλά με το τηλέφωνο θα σε ανεβάσουμε σε έναν δρόμο με τσιμέντο στρωμένο 50 μέτρα. Σε ένα νεκροταφείο που θα περάσει δίπλα από μια εκκλησία του Αγίου Νικόλαου και μετά θα μπει σε αυτόν τον καρόδρομο που σας είπα της δεκαετίας του 60 για να συνεχίσει το ταξίδι. Το Λιβαδάκι πεθαίνει οριστικά και μετά κλειδώνεται. Από τη στιγμή που ο δρόμος είναι σε αυτήν την κατάσταση και είναι αποκλεισμένο. Αυτό και αν είναι αποκλεισμένο. Το Λιβαδάκι είναι η Γάζα, αυτή τη στιγμή είναι η Γάζα στην Πελοπόννησο.
1: Κατάλαβα.
0: Αποκλεισμένο τελείως.
1: Μάλιστα. Η κτηνοτρόφια αποζημιώθηκαν, με ρωτάει εδώ πέρα ένας πάλι ακροατής. Η κτηνοτρόφια αποζημιώθηκαν, οι πυροπαθείς αποζημιώθηκαν. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, αγαπητέ κύριε Νίκο Αρβανίτη και κύριε Κανελάκη?
0: Εγώ από τους τέσσερις που βρήκα και μίλησα στην Περτσά και Κανελάκη, οι ανθρώπους, όχι δεν αποζημιώθηκαν. Κανένας δεν ρώτησε κανέναν τίποτα. Όπου και να απευθυνθήκανε, τους είπαν περιμένετε, δεν μας έχει πει κανένας τίποτα. Είναι όλα στον αέρα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δηλαδή σκοτάδι παντού, καμία απάντηση, καμία αποζημίωση, κανένα ενδιαφέρον.
0: Κύριε Κανελάκη, πιστέψτε με ειλικρινά, η κατάσταση εγώ δεν τη φανταζόμουν έτσι. Είναι τραγική. Ειλικρινά κάνω έκκληση και παράκληση, κάντε ό,τι μπορείτε. Είναι τραγική. Έχει αποκλειστεί η Γορτινία. Ακόμη και από την Βιτίνα να πάτε στα Λαγκάδια, σε ένα σημείο πριν τα Λαγκάδια, ο δρόμος είναι αποκλεισμένος, άνοιξε μία λωρίδα πάνω κάτω. Δηλαδή, αν εσείς κατεβαίνετε και εγώ ανεβαίνω, πρέπει εγώ να, εσείς να πάτε δεξιά, να ανέβω εγώ να κατεβείτε. Εσείς διαφορετικά τρεκάραμε.
1: Nice.
0: Δεν είναι μόνο κομμένο στο Λιβαδάκι, και πριν τα Λαγκάδια, εκεί να δείτε καταστροφές. Και μετά τα Λαγκάδια, εκεί να δείτε πόσο είναι τιμόρροπα.
1: Άρα λοιπόν. Είτε υπάρχουν υπηρεσίες είτε δεν υπάρχουν υπηρεσίες, είναι ένα και το αυτό. Από κανένας δεν ενδιαφέρεται λοιπόν για αυτόν τον τόπο και για αυτόν τον λαό. Τι να πω.
0: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Αρκαδία ερημών είναι πολύ γοργούς ρυθμός. Η Τρίπολη, ειλικρινά σας μιλάω, έχω πάει 4-5 φορές, έχει υποβαθμιστεί γιατί κλείσαν τα στρατόπεδα. Έκλεισε η λέση αξιωματικών. Έχει υποβαθμιστεί το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και ειλικρινά σας μιλάω, είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα ο Αστέρας που είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος γιατί κινδύνευε να πέσει η κατηγορία που ήθελε να σωθεί, γιατί είναι η μόνη επιχείρηση που φέρνει κόσμο και δύο δραχμές στα μαγαζιά στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει τίποτα. Το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, κύριε Καρλή.
1: Μάλιστα. Για πάμε λιγάκι τώρα λοιπόν εδώ στα κόμματα και στις εκλογές, υποτίθεται θα γίνουν εκλογές, αλλά και στις συνεργασίες και τα διάφορα κόμματα που πρόκειται να ιδρυθούν. Αυτά θα, δηλαδή τι θα προσθέσουν σε αυτόν τον τόπο τι θα προσθέσει η δημιουργία νέων κομμάτων, ρωτάνε εδώ πέρα. Τι θα προσθέσουν από τη στιγμή που και αυτά που υπάρχουν σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τον τόπο, δεν ενδιαφέρονται για τον λαό, δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα, δεν ενδιαφέρονται για την επαρχία, δεν ενδιαφέρονται για τα νοσοκομεία, δεν ενδιαφέρονται για την παιδεία. Τι θα κάνουν τα νέα κόμματα, δηλαδή με τα νέα κόμματα νομίζετε θα υπάρχουν λύσεις, κύριε Αρβανίτη?
0: Εάν ένα νέο κόμμα ή αν τα νέα κόμματα ασχοληθούν με το να αποκατασταθεί ένα μέρος στη δικαιοσύνη που δεν υπάρχει σήμερα δικαιοσύνη, μπορούν να αλλάξουν πολλά. Το πρόβλημα ξεκινάει από την έλλειψη δικαιοσύνης. Ο κόσμος, ελάτε να σας πω όπου εσείς θα επιλέξετε το μέρος που θέλετε να πάμε, τα μέρη που θέλετε να πάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πιστεύει ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Εάν λοιπόν τα νέα κόμματα σταθούν για εξυγίανση της δικαιοσύνης, δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά. Πάρα πολλά. Τα συστημικά κόμματα, όπως είναι σήμερα κύριε Καρλάκη, δεν μπορούν να αλλάξουν. Είναι βαθιά μέσα στο βούρκο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία το χρέος έφτασε 500 εκατομμύρια. Έκανε συνέδριο Φιέστα.
1: Ναι.
0: Ποιος τα πληρώνει αυτά τα λεφτά, κύριε Καρλάκη? Ποιος είναι ο χορηγός? Ποιος είναι ο χορηγός όταν εσείς χρωστάτε 500 εκατομμύρια και τα σκορπάτε έτσι τα χρήματα? Δεν είναι δικά τους τα χρήματα. Αυτό λέει η κοινωνία. Στη ΔΕΗ Ηλία, ξέρετε τι μου είπανε, κομματικά στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και της Κύπρου, είχε πάει και σε μια εκδήλωση. Θα δείτε τα αποτελέσματα στις εκλογές και θα τρίβετε τα μάτια σας.
1: Δηλαδή?
0: Για τον νόμο Ηλίας και τα λοιπά.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία από αυτά που ακούμε θα είναι πρώτη, αλλά καμία σχέση με τα νούμερα που δίνει.
1: Θα είναι πρώτο κόμμα.
0: θα είναι πανελλαδικά. Στην Ηλία αυτοί το αμφισβητούν ότι θα είναι. Στην Ηλία πιστεύουν ότι 3-4 κόμματα θα είναι το ένα δίπλα στ' άλλο. Κύριε Γανλάκη, είναι απογοητευμένος ο κόσμος τελείως. Και γι' αυτό ψάχνει να βρει μήπως μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά δεν πιστεύει ο κόσμος στη δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι λένε για τον δρόμο. Πού να προσφύγουν οι κάτοικοι. Έχει προσφύγει η Πανεργατική Ομοσπονδία μαζί με την Ένωση Δυσοικειωτών, τον πρόεδρο, το φίλο σας και όλες, τον Γιώργο τον Αναστόπουλο, στη δικαιοσύνη. Έχουν καταθέσει μήνυση εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Ακόμη δεν τους έχει φανάξει ο εισαγγελέας τι γίνεται. Ακόμη και σήμερα. Ρωτήστε το φίλο σας. Εγώ σας προκαλώ να ρωτήσετε.
1: Να ρωτήσω ποιον λέτε.
0: Τον Αναστόπουλο, τον Γιώργο.
1: Τον Γιώργο Αναστόπουλο, τον Βυζιωτό, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Δεν τους έχουν, δεν τους κάλεσε ο εισαγγελέας, τι μήνυση είναι αυτή, γιατί την κάνετε κτλ. Και είναι για τον δρόμο, για κοινό καλό, δεν είναι προσωπική.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προσωπική. Δηλαδή, τι να πιστέψει αυτός ο κόσμος. Και γιατί πληρώνουν φόρα αυτοί οι άνθρωποι. Το χωριό σας, γιατί πληρώνει φόρα αυτή τη στιγμή κάτι και το χωριό σας, κύριε Καρελάκη. Για ποιο λόγο, αποκλεισμένοι είναι οι άνθρωποι. Γιατί τι τους προσφέρει το κράτος. Ξέρετε πόσο έχει η βενζίνη εδώ πέρα.
1: Μήπως λένε εδώ, λένε εδώ πέρα οι ακροατές, αγαπητέ Νίκο Αρβανίτη, επειδή σε παρακολουθούν που πας σε διάφορα χωριά, φαίνεται, έχεις τον πρέτατερο εσύ που σε παρακολουθούν όπου πηγαίνεις. Μήπως τα χωριά, λέει, πρέπει να καταργηθεί ο φόρος τουλάχιστον η φορολογία σε διάφορα χωριοδάκια που είναι μικρά, λέει, και έχουν κάποια καφενεία. Μαζεύονται 5 ηλικιωμένοι άνθρωποι και τους φορολογούν και κλείνουν τα καφενεία και υπάρχει ψυχή, γι' αυτό και ερημώνουν τόπος. Πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα, λέει, οι κυβερνώντες.
0: Αυτό και αν είναι, το έχουμε σχολιάσει παλαιότερα και στην τηλεόραση.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αυτό και αν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Για ποιο λόγο πληρώνει τα καφενεία, ο καφενείο στο χωριό σας, τον Πούτση, για ποιο λόγο πληρώνει σήμερα, κύριε Κανελάκη, φόρους.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο πληρώνει φόρο, κύριε Κανελάκη, στην Κοντοβάδαινα, στα χωριά, όλα αυτά τα αποκλεισμένα χωριά, τα απομακρυνμένα χωριά από την Κίνα. Γιατί πληρώνουμε φόρους αυτά τα πράγματα. Με τρεις καφέδες που θα φτιάξει την ημέρα, κυρία Κανελά. Για ποιο λόγο πληρώνουν φόρους και ειδικά τώρα που τους έχουν αποκλείσει τους ανθρώπους και με μια βενζίνη που έχει φτάσει, μην κοιτάτε στην Αθήνα, η βενζίνη εδώ πέρα έχει φτάσει 2.30. Πείτε μου εσείς πόσα χρήματα θέλει ένας να φύγει από το Βούτσα, πάει στην Τρίπολη που θέλει μια μισή ώρα όταν θα πήγαινε στον πύργο μέσα σε 35 λεπτά. Πείτε μου εσείς απλά πράγματα, απλά μαθηματικά. Πού είναι το κράτος. Τι κάνει ο Δήμος, γιατί δεν κάνει ο Δήμος εξαίρεση από αυτό το πράγμα, γιατί δεν κάνει ένα έγγραφο μέσα, κύριε Κανελάκη, στις αρμόδιες υπηρεσίες, στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη που βγαίνει και λέει ότι ξέρετε η οικονομία, ποια πανίσχυρη οικονομία. Πανίσχυρη οικονομία που έχεις αποκλείσει μια ολόκληρη περιοχή και σε έναν δρόμο που εσύ τον λες, σαν κράτος ότι είναι εθνικός. Δεν το λένε οι κάτοικοι.
1: Η Χριστίνα από την κατάγομαι από τη Βάχλια, είμαι εκπαιδευτικός, κύριε Αρβανίτη και κύριε Κανελάκη, σας παρακολουθώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία, τις πληροφορίες που μας δίνετε. Μήπως λέει οι βουλευτάδες αδρανοποιούνται και αδιαφορούν για όλα αυτά που συζητάτε. Δεν έπρεπε οι ίδιοι, λέει, να τα έχουν καταθέσει στη Βουλή και να έχουν ζητήσει την απαλλαγή από τη φορολογία αυτών των χωριών, όπως λέει ο κύριος Αρβανίτης, που είναι αποκλεισμένα.
0: Κύριε Κανελάκη, είναι απλή λογική και είναι και νομίζω και απλώς αυτό σημαίνει και κράτος δικαίου. Εγώ ξέρω ότι βλέπω. Εγώ βλέπω σήμερα με τα επίσημα στοιχεία που βγήκαν, τα πόθεν έσχες, την εφταετία ειδικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλουτίσανε. Όχι ειδικά, δεν πλουτίσανε. Δηλαδή, αν δείτε τις διαφορές, ήταν απίστευτες. Λοιπόν, όλα αυτά μια χαρά και εντάξει. Αλλά από πού τα παίρνεις αυτά τα λεφτά, από ποια κοινωνία τα παίρνεις, από αυτή που προσφέρεις κάτι σαν κράτος, τους δίνεις κάτι. Τι δίνεις αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να μην το λέμε, ναι, ξέρετε κάτι, για να μην κατηγορηθούμε και στοπικιστές. Είναι ένα πολύ μεγάλο προσκύνημα η Αγία Θεοδώρα στη Βάστα Μεγαλόπολης. Έρχονται από το εξωτερικό για να προσκυνήσουν. Ορθόδοξοι Βούλγαροι, Ορθόδοξοι Ρουμάνοι, Ορθόδοξοι Σέρβοι και δεν έχει δρόμο για λεωφορείο. Το πιστεύετε, το λεωφορείο πάει στην Εκκλησία και δεν μπορεί να γυρίσει. Δεν έπρεπε η περιφέρεια να έχει φτιάξει ένα δρόμο 5 χιλιόμετρα που θα γινόταν ακόμη μεγαλύτερο προσκύνημα γιατί θα υπήρχαν οι δρόμοι, θα υπήρχαν τα πάντα.
1: Δεν
0: λέμε τώρα κύριε Κανελάκη. Έχει πέσει ο δρόμος του Ίσαρη, τα ίδια. Δηλαδή αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για κράτος. Δεν είναι κράτος αυτό που κάνει κύριε Κανελάκη. Μου λέτε για τον πρωτογενή τομέα του κλιματρόψεως. Είναι στο έλεος του και να σας πω και κάτι. Φέτος θα είναι τραγική χρονιά για τους κλιματρόπους γιατί έχει βρέξει πάρα πολύ. Το χορτάρι έχει ξεπεράσει το 1 μέτρο και τα τσακάλια έχουν πολλαπλασιαστεί και πολύ εύκολα θα κάνουν μεγάλες ζημίες. Κρατήστε το και θα με θυμηθείτε.
1: Μάλιστα. Ναι, θα κάνει μεγάλη ζημιά στα κοπάδια.
0: Στα κοπάδια, ναι.
1: Οι αγρότες πώς...
0: Δεν αποζημιώνεται κανένας.
1: Οι αγρότες πώς προστατεύονται, κύριε Αρβανίτη, από αυτές όλες τις καταστροφές?
0: Από τίποτα.
1: Από τίποτα.
0: Μόνο οι φιλοζωικές εταιρείες παίρνουν χρήματα. Οι αγρότες δεν έχουν καμία τύχη. Απόλυτος καμία τύχη. Απλώς θα λέγονται άτυχοι.
1: Θα λέγονται.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν καμία τύχη.
1: Να πάμε λίγο στη σημερινή κυβέρνηση και στο συνέδριο που είπατε, αγαπητέ κύριε Νίκο Αρβανίτη. Δηλαδή ήταν μια φιέστα, όπως είπατε, και μου λένε εδώ πέρα βέβαια και κάθε συνέδριο λέει φιέστες είναι, δυστυχώς δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, όπως και έχουν γίνει και σε άλλα κόμματα. Δεν διαφωνώ εγώ ότι φιέστες γίνονται οτιδήποτε, αλλά αυτό το συνέδριο βλέπετε να οδηγεί κάπου αυτή τη χώρα που λέει ο κύριος πρωθυπουργός ότι θα πάμε σε εκλογές το 2027?
0: Κύριε Κανελάκη, σε εκλογές θα πάμε το νωρίτερο 27 Σεπτέμβρη και το αργότερο μέχρι τέλος Οκτώβρη. Προσέξτε, όταν σε ένα συνέδριο κόμματος αντί για να τεθούν στο τραπέζι πολιτικά ζητήματα τίθεται και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας να κερδίσουμε την Eurovision με τον καθένα, αυτό δείχνει την κατάντια μιας χώρας. Όταν βγαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Γεωργιάδης και πανηγυρίζει και λέει θρίαμβος για το Ισραήλ, η δεύτερη θέση του Eurovision, τη δείχνει η ανθρωπότητα, την προσφορά του Ισραήλ στον κόσμο, αυτό δείχνει πόσο υποτακτική, πόσο ραγιάδες, πόσο, τι να σας πω, υπόδουλοι είμαστε μέσα μας. Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Όταν η ΕΡΤ χαλάει τόσα λεφτά για να παρουσιάσει ένα τραγούδι, τη λεφτά του ελληνικού λαού, κύριε Κανελάκη,
1: ναι,
0: στο τέλος άνθρακας ο θησαυρός,
1: ναι,
0: είναι η τραγικότητα μιας χώρας, είναι η εικόνα μιας χώρας, ο καθρέφτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα συνέδρια των πολιτικών κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ήταν κάτω από τη γελιότητα.
1: Nice.
0: Δεν είχαν πολιτικές προτάσεις, δεν ήρθαν καινούριες ιδέες, ήταν μια κοκορομαχία αν θέλετε, άνευ ουσίας και ο κάθε πολιτικός που πήρε το λόγο τον πήρε για να σώσουν αυτό ο θήτρο να ξαναγίνει βουλευτής.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν υπήρξε καμία ουσία, κύριε Καζελάκη. Καμία ουσία. Ποια ήταν η πρόταση? Πάμε για να μην γυρίσει η χώρα πίσω. Σε τι να μην γυρίσει η χώρα πίσω? Περνάει περισσότερο κόσμος πριν από 7 χρόνια. Τώρα περνάει ο κόσμος περισσότερο. Ξέρετε πόσο έχει το βρεφικό λάλα για μία εβδομάδα? 33 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνει για μία εβδομάδα.
1: Για τα καύσιμα τι λένε και αγαπητέ κύριε Νίκο Αρβανίτη, τι λένε για τα καύσιμα? Κόσμοι εκεί πέρα πληρώνουν, είναι ακριβά, δεν πληρώνουν, αρνούνται, τι λένε?
0: Θα σας πω κάτι για να πεθάνετε και στο γέλιο. Μου λέει φίλος μου, λοιπόν, του λέω θα πάμε για καφέ στην Βλαχέρνα. Καλά μου λέει, δεν σκέφτεσαι τη βενζίνη που θα χαλάσουμε? Ξέρεις πως έχει πάει η βενζίνη? Δηλαδή όταν σκέφτεσαι να μετακινηθείς 5 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση. Είναι πανάκριβα τα κάψιμα. Τα κάψιμα, κύριε Καρελάκη, αγγίζουν 2 ευρώ και 30 λεπτά. Είναι πανάκριβα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι πανάκριβα, κύριε Καρελάκη.
1: Και όλα τα καταπίνουμε. Η εγκληματικότητα στα ύψη πάλι, ε.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, οι λίγοι εδώ και οι ηλικιωμένοι, ξέρετε πόσοι μου λένε από αυτούς, κοίταξε να δεις, φίλε, έχουμε φτώχεια. Δεν βγαίνουμε, μην νομίζετε, είναι συντάξεις ογά και συντάξεις το 800 ευρώ, μην νομίζετε ότι είναι πάνω από 1000 ευρώ οι συντάξεις.
1: Ναι.
0: Και κάθε μήνα δίνουν ΒΕΗ που δίνανε κάθε 2 μήνες, αν θυμάστε, τα ίδια λεπτά που δίνουν τώρα το μήνα, κύριε Κανελάκη. Λοιπόν, το κρέας τα ξέρετε πολύ καλά που έχουν πάει, που έχει φτάσει και τι έχει γίνει. Εδώ και τα φασόλια έχουν πάει 5 ευρώ, κύριε Καντεδάκη. 8 ευρώ οι γίγαντες.
1: Δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε φρικτές καταστάσεις και φιαλτικές.
0: Εγώ πιστεύω βαθιά από το κλίμα που συνάντησα στην Ηλία πριν 10 μέρες που είχα πάει στην Λακωνία και στην Αργολίδα που είχα πάει πριν 12 μέρες, πιστεύω ότι ο κόσμος, ειδικά οι νέοι, ακούγοντάς τους, θα πάνε να ψηφίσουν και θα τιμωρήσουν. Θα είναι τιμωρός ο κόσμος. Δεν μπορεί να σταθεί αυτός ο κόσμος, κύριε Καρελάκη. Μας έχουν τρελάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όλα αυτά και τα λοιπά, και οι νέοι είναι όλοι άνεργοι. Όλοι άπαντες. Είναι άνεργοι με τελειωμένα πτυχία και κάθονται τα παιδιά.
1: Νέους συναντάτε και νέες συναντάτε και στις περιοδίες σας, κύριε Ραφανίδη? Συναντάτε καθόλου νέες ή μόνο ηλικιωμένους?
0: Στην Ηλία συνάντησα πάρα πολλούς νέους, στην Αργολία αρκετούς νέους.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: χαίρομαι. Και νέους και στην Λακωνία. Στην Αρκαδία είναι είδος προς εξαφάνιση.
1: Προς εξαφάνιση στην Αρκαδία, ε?
0: Ναι, και στην Τρίπολη λίγους. Είχα πάει στα εγγένεια του πολιτικού γραφείου του Βαγγέλη, του Γιανακούρα, του βουλευτή, όπου του εύχομαι και καλή επιτυχία του Βαγγέλη, γιατί ξέρω ότι προσπαθεί και σήμερα στη Βουλή, έκανε μια πολύ καλή ομιλία και έβαλε τα πράγματα στη θέση του για το Πανεργατικό Νοσοκομείο, αλλά οι νέοι ήταν μετρημένοι 4-5.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Κανελάκη.
1: Απελπιστική κατάσταση.
0: Η κατάσταση στην Αρκαδία δεν είναι καλή.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να μπορέσετε να κατεβείτε, να πάμε όπου θέλετε, να δείτε η κατάσταση.
1: Θα γίνει οπωσδήποτε, θα πάμε κύριε Βανίτη. Ψάχνω να βρω την ευκαιρία να κλέψω 2-3-4 μέρες, να κάνουμε μια περιοδία παρεούλα και να πάμε και σε τηλεόραση.
0: Σας προτείνω τις Πεντηκοστές, είναι όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο.
1: Α, Πεντηκοστή. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα σου προτείνω, δηλαδή, και θα σας υπόσχομαι και θα περάσουμε καλά.
1: Ωραία. Θα κάνουμε μια περιοδία να βγούμε και μετά στο Blue Sky για να τα πούμε.
0: Κύριε Κανελάκη, κάντε ό,τι μπορείτε να βγούμε και δηλαδή και αυτήν την εβδομάδα να βγούμε και την άλλη να βγούμε. Είναι τραγική. Εγώ τους λυπήθηκα τους ανθρώπους. Ντρέπομαι που λέω τους λυπήθηκα για τα δίκαια τους. Είναι αποκλεισμένοι άνθρωποι.
1: Θα προσπαθήσω αύριο ή μεθαύριο, επειδή είναι με τους Τούρκους και με αυτές τις καταστάσεις, με προβλήματα σοβαρά εκεί πέρα, βγάζουμε πολεμικά τώρα και οτιδήποτε. Αν δεν βγούμε οπωσδήποτε Τετάρτη, την επόμενη Δευτέρα οπωσδήποτε. Αλλά προσπαθήσω όμως και Τετάρτη να βγούμε να τα πούμε, κύριε Αρβανίτη.
0: Μη παράκειται η κατάσταση, ειλικρινά, είναι στο απροχώρητο.
1: Μάλιστα.
0: Ρωτήστε γνωστού σα και συγκινήσετε. Είναι στο προχώρητο, κύριε Καρδάκη.
1: Όχι, τα μαθαίνω και από αλλού, αλλά και πιο έγκυρο από όλου. Δεν συζητιέτε ότι είστε έγκυρο και έγκριτο άνθρωπο.
0: Ελάτε στην Τρίπολη, να πάμε στην Τρίπολη. Ένα θέλετε πρωινό, θέλετε μεσημεριανό, θέλετε απογευματινό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πιστεύετε στην εικόνα που θα συναντήσετε.
1: Μάλιστα.
0: Θα συναντήσετε δηλαδή στο Βούτσι το πρωί και όταν πάτε από χθες έναν δύο ανθρώπους στην Τρίπολη, σε όλη την Τρίπολη 5. Τα καφέ άδεια, δηλαδή η κατάσταση είναι κατάθλιψη να σε πιάνει.
1: Κατάθλιψη, μάλιστα. Κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε Νικό Αρβανίτη. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Θέλω να προσθέσω το εξής. Θέλω και κάνω έκκληση.
1: Ναι.
0: Εχθές γίνανε οι εκλογές στην Πανεργατική Ομοσπονδία, βγήκε νέο συμβούλιο. Καλή επιτυχία, καλή δημιουργική επιτυχία και σε ζωή θητεία να έχουν. Η Πανεργατική Ομοσπονδία.
1: Έφυγε ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Όχι, παραμένει ο κύριο Μπένος.
1: Ο Μπένος, ναι.
0: Αλλά ας πούμε έφυγε εγώ, αλλά πήγε ο γιατρός ο Κοντοβαζίνης θέση μου. Πήγανε πολύ καλή και ικανά στελέχη και τέτοια.
1: Α, πρόεδρος παραμένει ο Παναγιώτης ο Μπένος.
0: Ναι. Πανεργατική Ομοσπονδία, Πανεπιστημιακή, σύλλογοι. Ανεξάρτητα ιδεολογικών πεποιθήσεων, ανεξάρτητος τι κόμματα ψηφίζουν κτλ. Να ξεσηκωθούν με τους προέδρους των κοινοτήτων και εν πάση περιπτώσει να τους δείξουμε σε πρώτη φάση ότι ξέρουμε τι μας γίνεται, δεν είμαστε χαζοί, και σε δεύτερη φάση, κύριε Κανελάκη, να τους πιέσουμε τι μπορεί να γίνει για τον τόπο. Αυτοί, βλέποντας αυτή την ερήμωση, θυμηθείτε το, θα μας φάνε και τα βουνά. Θα τα κάνουν τσιμέντα για να βάλουν ανεμογεννήτριες με αυτές τις δικαιολογίες. Έχουν και. Δηλαδή δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει πλέον σχέδιο καταστροφικό.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Αντί να δώσουν στον πρωτογενή τομέα κίνητρα, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για κτηνοτροφή ή το μετάλλο, έχουν αφήσει τον τόπο, έχει κλείσει τελείως, γι' αυτό και πολλαπλασιάζονται εύκολα τα τσακάλια. Έχουν αφήσει τον κόσμο, τον λίγο κόσμο, στο έλεος του τελείου και αυτοί που είναι κλείνουν. Ελάτε να σας πάω ως εκτινοτρόφους, όχι οι κοινούς γνωστούς μας, άλλους, μεγάλες μονάδες που τις έχουν δίπλα στο λίγο, στη λίμνη του Λάτρωνα κτλ. Οι οποίοι άνθρωποι σημαίνει δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα. Κάνουμε χαρτιά, φέρετε καινούργια χαρτιά. Φέρετε εκείνο, φέρετε τ' άλλο, φέρετε εκείνο, φέρετε τ' άλλο. Δηλαδή, ένας μουσικός σήμερα πρέπει να ξέρει να έχει σπουδές πληροφορική, κύριε Κανελάκη.
1: Nice. Ωραία. Λοιπόν, αν όχι μέχρι την Τετάρτη αυτή στην τηλεόραση, οπωσδήποτε Δευτέρα, θα προσπαθήσω και Τετάρτη, Αρβανίτη, να λόγω με την επικοινωνία.
0: Να είστε
1: που...
0: καλά στη διάθεσή σας.
1: Πάντα και εσείς να είστε καλά. Ο κόσμος εδώ πέρα στέλνει πολλά μηνύματα. Θα σας τα πω την επόμενη φορά από διάφορα χωριά και σας παρακολουθώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή δύναμη, κύριε Αρβανίτη.
0: Καλή
1: συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τα ακούσατε τα νέα από τον Νίκο τον Αρβανίτη, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος, όπως τον έχω αποκαλέσει εγώ, Παυσανίας, που περιοδεύει σε όλα τα χωριά και αφού γκράζεται τα προβλήματα, μιλάει με κατοίκους, όπου βρει κατοίκους, βέβαια, ακούσατε τι είπε, πού να βρει κατοίκους, μου λέει, όχι την Τρίπολη να βρει 5 ανθρώπους. Στα χωριά μου λέει, ούτε χιλιάδες να βρει να γαβγίζουν, αυτό είναι δικό μου, δεν είναι του Νίκου τον Αρβανίτη, γιατί είχα κάνει και εγώ κάτι περιοδίες παλιά το Μέγκα. Φανταστείτε από τα χρόνια του Μέγκα που πήγαινα εγώ και δεν υπήρχαν, ούτε χιλιάδες δεν υπήρχαν, φαντάζεστε τώρα πώς θα περιγράφει ο Νίκος Νίκος Αρβανίτης, που ζωντανά τα πηγαίνει και τα αντιμετωπίζει από χωριό σε χωριό, δεν είναι ότι τα ακούει, πάει και τα ζει ο ίδιος και μιλάει με τους ανθρώπους και μεταφέρει αυτά τα προβλήματα. Αυτό το θέμα είναι, πρέπει κάποτε να τελειώσει. Πρέπει οι κυβερνήσεις να ασχοληθούν και λίγο με την περιφέρεια, να ασχοληθούν λίγο με τα χωριά μας, να ασχοληθούν λίγο με τους αγρότες, με τους κτηνοτρόφους, διότι η κατάσταση είναι απογοητευτική και οι άνθρωποι εγκαταλείπουν σιγά σιγά την επαρχία και ερημώνει. Τι να σας πω τώρα, μου λέτε τι θα γίνει με την Τουρκία. Να σας πω τι θα γίνει με την Τουρκία. Σας τα πει αμέσως ο φίλος ο κύριος Νίκος, ο Σάκης, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι. Τέραρχος, ένα αποστρατή άνθρωπος και έμπειρος και τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και μια και με ρωτάτε αν θα έχουμε συμπλοκές ή οτιδήποτε θερμά επεισόδια με την Τουρκία, θα μας τα πει ο ίδιος. Τον κάλεσα σήμερα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον είχα και στο Blue Sky και τα μηνύματα από τηλεόραση στην Blue Sky. Θα του τα πω άλλη φορά γιατί ήταν πολλά τα μηνύματα από πολλούς τηλεθεατές. Και τώρα τον έχουμε εδώ, τον ζήτησα να είναι και σήμερα μαζί μας, έστω ένα 15 λεπτό, να μας ενημερώσει για την Τουρκία και για τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί πέρα με τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί με ρωτάτε συνέχεια. Γι' αυτό και τον κάλεσα εκτάκτως τώρα να είναι στο τηλέφωνο μας. Αγαπητέ κύριε Σάκη Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, γιατί βλέπω σας κάλεσα γιατί μου ζητήσανε πολύ εδώ από το στο ραδιόφωνο τι γίνεται με την Τουρκία. Σας παρακαλώ, πού βρίσκεται η κατάσταση σήμερα με την Τουρκία και με τη γαλάζια πατρίδα και με το νομοσχέδιο που θέλουν να κάνουν και αμφισβητούν την κυριαρχία των 170 ελληνικών νησιών.
2: Καλησπέρα. Εντάξει, βρισκόμαστε σε μια καινούργια περίοδο, την οποία λίγο πολύ την περιμέναμε, διότι η Τουρκία είχε λίγο στρομωχτεί μετά τον πόλεμο με το Ιράν και με τις κινήσεις τις οποίες είχε προβεί η χώρα μας το τελευταίο διάστημα, με τα ανοίγματα της συμμαχίας με τον άξονα Ελλάδας και Ισραήλ, και κάτι έπρεπε να κάνει η Τουρκία. Κάνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, με το οποίο ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αλλά από αυτά που συζητιούνται στα μέσα ενημέρωση της Τουρκίας από τους αναλυτές και από τους ειδικούς και μάλιστα και από ορισμένους οι οποίοι προβλήνουν κοντά στον πρόεδρο, ότι θέλει ουσιαστικά το μισό Αιγαίο. Με τον τρόπο αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητάνε το μισό Αιγαίο. Όταν μιλάνε για 192 νησιά, τα οποία τα θεωρούν ότι πρέπει να έχουν την κυριαρχία τους, θα αμφισβητούν. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια φάση διαφορετική. Εάν γίνει νόμος του κράτους, γίνουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες και αν προβλέπονται πραγματικά στο νομοσχέδιο και περάσουν, η χώρα μας, χωρίς να σημαίνει ότι δεσμεύεται επειδή είναι νόμος του τουρκικού κράτους, διότι άλλα προβλέπει το διεθνές δίκαιο, μπαίνει όμως σε μια δύσκολη φάση και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρουσία σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας που θα υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι εάν από ό,τι διατείνονται οι Τούρκοι οτιδήποτε γίνεται στην περιοχή πρέπει να παίρνει την άδεια της Τουρκίας, άρα να υπάρχει αστυνόμευση από την Τουρκία, έλεγχος από την Τουρκία, πρέπει να παίρνουμε άδεια για τα καλώδια, πρέπει να παίρνουμε άδεια να καταγγείλουμε την αλληλεία την οποία ουσιαστικά θεωρεί η Τουρκία ότι θα είναι νόμιμη για τους δικούς τους αλλιείς σε ολόκληρο το Αιγαίο, εκτός των χωρικών υδάτων, βέβαια στα διεθνή ύδατα. Όλες αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες τις οποίες θα αναπτύσσει η Τουρκία, διότι θεωρεί ότι είναι δικό της θέμα, και εμείς θα πρέπει να πάρουμε την άδεια από αυτούς για να κάνουμε αυτά τα οποία νομίμως δικαιούμαστε να κάνουμε, αντιλαμβάνεστε, ναι. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παρουσία στρατιωτική πάντα εκεί, όπως προσφάτως στην πόλη του Καλωδίου σε Ναυσιπάλαια, που υπήρχε η φρεγάτα, για να προστατεύσει την πόλη του Καλωδίου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση θα είναι συνεχώς στο προσκήνιο από εδώ και πέρα, εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Άρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση κατά την οποία αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία διατείνονταν και η ελληνική ιδίως κυβέρνηση, ότι είχαμε σέρθει με τη στάση, εγώ θα έλεγα την παθητική στάση της κυβέρνησης, ελληνικής κυβέρνησης, τελείωσε αυτή η εποχή, τώρα πλέον τα νερά δεν θα είναι καθόλου ήρεμα, πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή. Ευτυχώς που η Ελλάδα έχει προχωρήσει εξοπλιστικά και ενισχύεται και σήμερα μάλιστα το Κισέα προέβη στην αγορά δύο ακόμα φρεγατών ιταλικών και σε άλλες αποφάσεις, Οπότε όλα αυτά δηλώνουν ότι είμαστε σε κάτι καινούριο. Επίσης θα πρέπει πολύ σοβαρά να εξετάσει ελληνικό πολιτικό προσωπικό, όλα τα κόμματα, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν σε όλη αυτή την κίνηση, διότι θα πρέπει να είναι συντονισμένοι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Θα πρέπει να καταγγελθεί αυτή η στάση της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή φόρα, να επικαλεστεί το τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο η ελληνική πλευρά, και σαφώς να αυξήσει τα εντείνει τις σημαντικές προσπάθειες που είχε κάνει πολύ σωστά μέχρι τώρα, να τις ενδυναμώσει, γιατί εγώ, όπως είπαμε, κάτι καινούργιο υπάρχει πλέον.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλάκη, επειδή παρακολουθούμε τις εκπομπές σας και τις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές, είμαι πρώην διπλωμάτης και άκουσα, δεν το άκουσα εγώ, αλλά μου είπανε το μεσημέρι, είχατε τον κύριο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είπε και αυτό που επανέλαβε και τώρα με την Τουρκία, ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα. Το άκουσα ότι το είπε και το μεσημέρι στην εκπομπή, το λέει στην τηλεοπτική, το λέει και στη ραδιοφωνική. Που σημαίνει, δηλαδή, το ρωτάω τον κύριο Παπα-Νικολάου, που είναι έγκριτος και έγκυρος αναλυτής, στρατιωτικός και πολιτικός, αν θα υπάρχει κάποιο θερμό επεισόδιο, πιστεύει.
2: Να αποκλείεται όταν τα θερμά επεισόδια προέρχονται και προκύπτουν όταν υπάρχουν στο πέπι του πεδίου φάσεις τις οποίες διεκδικήσεις ή όταν έρχονται οι αντίπαλοι πολύ κοντά που μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Άρα δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Σας είπα, εξαρτώνται όλα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Το οποίο και τα μισά από όσα λένε να προβλέπει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια πρόκληση για τη χώρα μας, χωρίς να δεσμεύει, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, τη χώρα μας σε τίποτε. Όμως παρόλα αυτά είναι μια τεράστια πρόκληση για την χώρα μας.
1: Δηλαδή ελπίζετε, μάλλον όχι ελπίζετε, λέει εδώ πέρα ο Κροατής, πιστεύετε ότι οι Τούρκοι μπορεί να προκαλέσουν ένα σκεμμένο περιστατικό επεισόδιο όπως έγινε με τα Ήμια για να προκαλέσουν κάποιες άλλες καταστάσεις αργότερα ή να δώσουν μεγάλη διάσταση σε κάποια άλλα θέματα, αφισβητώντας κάποια νησιά?
2: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίοδο τώρα που διάγομαι και χωρίς να έχει τελειώσει το θέμα με το Ιράν, δεν νομίζω να προχωρήσουν και να προβούν σε ενέργειες προκλητικές, διότι σαφώς δεν θα αρέσει στον Τραμπ, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε και στο Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή κάνουν τεράστιες προσπάθειες να δουν ποια αντίση θα υπάρξει με το Ιράν. Σε αυτή τη φάση λοιπόν δεν θα υπάρξουν προκλητικές, όμως η παρουσία τον Τούρκο σε κάθε φάση εκεί βάζει τις βάσεις και διεκδικήσεις στο μέλλον όλων αυτών των ευρωπαϊκών. Κοιτάξτε, κύριε Καναλάκη, πρέπει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεννόηση με το άλλο πολιτικό προσωπικό της χώρας να πάρουν σοβαρές αποφάσεις, να προχωρήσουν στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά. Είναι το πρόβλημα, είναι η απάντηση. Να προχωρήσει με την κυπριακή κυβέρνηση στον ορισμό της, τον καθορισμό της ΑΟΣ. Λοιπόν, αυτές είναι κινήσεις τις οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα, τις οποίες όμως χαίρεται η ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει τη διάθεση, ούτε τη βούληση, ούτε το στέμα να το κάνει.
1: Από Θεσσαλονίκη, νομικό σήμερα, αγαπητέ κύριε Κανελάκη, Παραρίο Πάγου, και σας ακούω μαζί με τον κύριο Παπα-Νικολάου, που σας παρακολουθώ και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπα-Νικολάου ότι οι Τούρκοι, βέβαια, είναι η ηγεσία τους γενικά, είναι σαν τα σκυλιά που γαβγίζουν, αλλά δεν δαγκώνουν, αλλά και καμιά φορά δεν έχουν και μπέσα, είναι και υπουλοί και ύποπτοι. Πιστεύετε ότι προκαλέσουν κάποια προβοκάτσια, λένε, για να δημιουργήσουν κάποιο επεισόδιο και να μας έρουν σε διεθνή δικαστήρια ή στον ΟΗΕ?
2: Κοιτάξτε, όταν δημιουργούν προηγούμενα και κάποια πράγματα τα θεωρούν μέρα με τη μέρα, τα προσθέτουν σε όλη αυτή την κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν σαν δεδομένο για να προχωρήσουν σε μια συμφωνία μεταξύ μας, και από εκεί που τίποτε δεν είχαν υπό την κατοχή τους, ουσιαστικά να διεκδικούν τα χωράφια τα δικά μας, δηλαδή διεκδικούν το Αιγαίο, το οποίο μας ανήκει και μας ανήκει πάντα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι Τουρκοί. Θα το πετύχουν δια της ισχύως δυναμικά για να σκύψουμε το κεφάλι και να το αποδεχτούμε, ή θα προσπαθήσουν σιγά σιγά να το χτίσουν αυτό, διότι όταν το κάνει νόμο του κράτους, αντιλαμβάνεστε, υποχρεώνει το προσωπικό του τουρκικό να κινείται σε αυτό που προβλέπει ο νόμος. Άρα δεν παρεκκλίνει κανένας. Δεν είναι κάτι, μια προσωπική πολιτική που να σκύει τώρα ο κύριος Ερντογάν και αύριο έρχεται κάποιος άλλος και την αλλάζει. Όταν είναι νόμος του κράτους, πρέπει να τον αλλάξει τον νόμο για να αλλάξει, για να κάνει κάτι άλλο ο καινούριος κυβερνήτης. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση.
1: Μάλιστα. Η κυρία Βασιλική, η οποία είναι επιχειρηματίας σε διεθνές επίπεδο, κάνω εισαγωγές και εξαγωγές. Ταξιδεύω, κύριε Καναλάκη, και ειλικρινά θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Παπανικολάου για μία ακόμη φορά. Αν αυτό που είπε ότι θα γίνει επέκταση των 12 μιλίων θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο, θα το δεχτούν οι Τούρκοι, θα το τολμήσουμε εμείς, τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι θα πρέπει να το εκτιμήσουμε εμείς και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα κινηθούν στα πλαίσια που εμείς εκτιμούμε και έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε. Δηλαδή αν ας πούμε προβλέψουμε ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν να κάνουν πόλεμο και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο, τότε δεν μην το συζητάμε. Όμως συνεχώς εξοπλιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις τέτοιες. Εάν δεν υπάρξει τέτοια δυνατότητα και δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Βλέπετε λοιπόν η Ελλάδα κάποτε να το πάρει απόφαση ότι δεν μπορεί συνέχεια να υποχωρεί, διότι υποχωρώντας σιγά σιγά πέρα είναι το Μεσογείο, αύριο θα είναι η Θράκη, μεθαύριο θα είναι τα Δωδεκάνησα και τελειώσαμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλάκη, γνωρίζω ο κύριος Παπανικολάου κατάγεται από την Κρήτη και ήθελα να σας ρωτήσω, είμαι ξενοδόχος εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Βλέπετε τα μπάνια του λαού να επηρεάζονται φέτος με την κατάσταση αυτή με την Τουρκία?
2: Κοιτάξτε, πρόταση δεν μπορεί να κάνει κανένας. Λογικά δεν εξυπηρετείται την Τουρκία να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί και αυτοί προσδοκούν στον τουρισμό. Όμως τίποτε δεν αποκλείεται, έτσι. Τίποτε δεν αποκλείεται. Όπως είπατε και εσείς, όπως στη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως, όταν δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις, το να μπορεί να υπάρξει ένα επεισόδιο το οποίο είναι ανεξέλεκτο, μπορεί να προκύψει εκείνη τη στιγμή και δεν το έχει προβλέψει κανένας.
1: Μάλιστα. Άλλος εδώ πέρα από τη Ζάκυνθο. Βλέπετε, έχετε πιάσει όλη την επικράτεια, κύριε Παπανικολάου. Λέει, έχουμε που έχουμε τους πολέμους, κύριε Παπανικολάου, λέω. Κύριε Κανελάκη, ακούγεται και τον κύριο Παπανικολάου. Έχουμε τους πολέμους στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον Τραμπ που είναι λίγο αλλοπρόσαλος. Τελικά, ποια είναι η πηξίδα, πού θα πάμε φέτος, δηλαδή, πού θα προσανατολιστούμε, πού θα προστατευτούμε και ποια θα είναι η κατάσταση και η εξέλιξη μέσα στο καλοκαίρι μέσα στην Ελλάδα?
2: Αυτό δεν το ξέρει κανένας, κύριε Καναλάκη, που θα πάμε εδώ. Δεν ξέρουμε θα γίνει με τον πόλεμο του στο Ιράν, γιατί κάθε μέρα που ξυπνάει τους Τραμπ, οπότε δεν μπορεί να έχει απόβλεψη. Η χώρα μας λέει, άμα να δούμε ότι εντάξει, δεν θα εκτρακτηθούν τα πράγματα, υπό την έννοια δεν εξυπηρετεί και την Τουρκία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και δεδομένο αυτό.
1: Ο ίδιος ο ξενοδόχος από τη Ζάκυρθο, είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Παπανικολάου, να προχωρήσουμε, τι λέτε? Σας συμβουλεύονται και βρετε τουριστικά, βλέπετε, τι να κάνουμε?
2: Λέγαμε, θα σας έρθει να κάνουμε τη δουλειά της κοντά την τάξη προς το παρόν. Εγώ να δούμε το νομοσχέδιο θα περάσει όπως το λένε και το συζητάμε στις τηλεοράσεις ώστε οι αναλυτές. Θα δούμε τη διάθεση έχει η Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά και συνέχεια δεν είναι το αποφάσιμο που μπορεί να λυθούν. Τι είπα εγώ, δεν είπα γιατί. Το θέμα είναι τι θα γίνει, περιμένουμε και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, μην σας κουράζουμε, κύριε Παπανικολάου. Πιστεύετε λοιπόν ότι η κατάσταση και η συμπεριφορά και η ανταπόκριση που θα έχουν οποιαδήποτε προβλήματα που θα προκύψουν εδώ στο Αιγαίο θα υπάρχουν λύσεις και παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο της Μέσης Ανατολής, μην εμπλακούμε πάλι και ανοίξουμε κι άλλο πόλεμο?
2: Οι ΗΠΑ έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι παρεμβαίνουν πυροσβεστικά προσπαθώντας να κάνουν τον διαιτητή. Γιατί θέλουν να έχουν ανάγκη και τις δύο τις χώρες. Αυτό τουλάχιστον μας έχει δείξει η ιστορία. Τώρα δεν νομίζω να αλλάξουν τακτική, εκτός και αν οι προκλήσεις είναι τέτοιες από μεριά της Τουρκίας, οι καταστάσεις είναι τέτοιες, που πλέον έχουν φτάσει στα άκρα, διότι είναι μπλε και το Ισραήλ από ό,τι αντιλαμβάνεστε, και έχει δημιουργηθεί και ένα τεράστιο θέμα για το Ισραήλ, που θα είναι αναγκασμένοι τους ΗΠΑ να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να βάλουν στη θέση τους στην Τουρκία. Αλλά πράγμα δύσκολο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι θέμα ελληνικό λοιπόν.
1: Ωραία. Κύριε Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, σας επιστρατεύσαμε και πάλι σήμερα εκτάκτως, γιατί είχα πολλά ερωτήματα και ήθελα να δώσετε κάποιες απαντήσεις στους ανθρώπους. Έχω πολλά ακόμα ερωτήματα.
2: Με χαρά μου, κύριε Καρολάκη, με χαρά μου πάντα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα και από την εκ μέρους όλων εδώ των συντελεστών της εκπομπής, αλλά και από τους τηλεθεατές, πολλές σας ευχαριστίες και να είστε πάντα καλά και ευχαριστούμε θερμά για όλα.
2: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ και εγώ. Καλά, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Σάκης Παπα-Νικολάου, πτέρυχος στην αποστρατεία, έγκυρος, έγκριτος, γνώστης πολλών θεμάτων και δίνει απαντήσεις πραγματικά υπεύθυνες και σοβαρές για ό,τι συμβαίνει σήμερα και όχι μόνο στη δική μας στην Αυγή, στο Αιγαίο, αλλά και στη Μέση Ανατολή και στην Αμερική και στην Κίνα και παντού. Τα είπαμε και το μεσημέρι στην τηλεόραση, στο Blue Sky. Δεν προλάβανε πολλοί άνθρωποι να ρωτήσουν. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος, όπως παντού είναι περιορισμένη τηλεοπτική και ραδιοφωνική χρόνια. Αλλά πάντοτε όμως προλαβαίνουμε και δίνουμε τις απαντήσεις αυτές που μας ρωτάνε οι ακροατές μας αλλά και οι τηλεθεατές μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη, τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα. Κάπου εδώ κυκλοφορεί και η αγαπημένη μας Εύα Μαυρογέννη, αν δεν έφυγε να συλληφθεί να μην φύγει, γιατί είναι ύποπτη. Γεια σου Εύα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και θα τα πούμε πάλι την επόμενη Δευτέρα 6 με 8 εδώ στην στο θάλαμο των εκτοξεύσεων των πληροφοριών και όλων των αμεταδόσεων μαζί με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε, καλή εβδομάδα και ο Θεός μαζί σας, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας. Γιάννης Καραλάκης, Παναγιώτης Τσάμπρας, γεια σας.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Πας πουθενά.
4: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
4: Αλλάξε την άρα.
5: Πού είναι η εικονούλα μου?
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
10: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
11: Ξέρεις
0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα, κύριε Μόσχο.
5: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
4: Κύριε Μόσχο, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε τώρα που μιλάμε, τώρα, ποια είναι η εικόνα του κόσμου, του πραγματικού παραγωγού στον πρωτογενή τομέα. Μήπως υπάρχει δηλαδή μία δόση υπερβολής. Ακούω και κάποιους που λένε, τους πιάσαν στα πράσα και γκρινιάζουν.
5: Η εικόνα σήμερα είναι τραγική, θεωρώ εγώ, από αυτά που βλέπω και από τους συναδέλφους που συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Πέραν από τις τιμές που είχαν κατρακυλήσει στα προϊόντα και τις ζημιές που είχαμε πάθει, δεν έχουν δοθεί και οι επιδοτήσεις την ώρα τους για να πάρουν όλη μια ανάσα. Και δεν έχουν δοθεί και οι αποζημιώσεις όπως θα έπρεπε. Ή και κάπου που δίνονται, μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και τους κατασχέτουν χρήματα από την ΑΔΕ, ενώ το κράτος μας έλεγε ότι θα μας παγώσει και τις εισφορές σε αυτούς που τους φάζουν αναγκαστικά τα ζώα για τις ζωνώσεις και τα λοιπά. Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πώς μιλάνε οι πολιτικοί και τι ακριβώς λένε, ή τουλάχιστον να αρχίσει να έχει μια πιο ίσως κριτική σκέψη σε αυτό που του λένε και σε αυτό που γίνεται. Μια και είπατε για συνέδριο πριν, άκουσα την τοποθέτηση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σχοινά, ότι δεν ενδιαφέρεται, λέει, να μοιράζει πλέον επιδοτήσεις, αλλά για μια ανασύσταση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας κτλ. Να συνδέσει την επιστήμη με την παραγωγή, να φέρει νέους στα χωράφια, να αναπτύξει το κλάδο κτλ. Αυτά είναι γενικά αερολογίες που ακούμε από όλους τους πολιτικούς. Τελικά ο κύριος Σχοινάς κατέληξε μέσα στα, από τα 3-4 λεπτά, πόσο μίλησε, στο 1 λεπτό μίλησε για πρωτογενή παραγωγή, κατέληξε μετά από αυτές τις αερολογίες που είπε ότι θα μοιράσει 2,3 δις επιδοτήσεις. Δηλαδή ο στόχος του κύριου Σχοινά είναι να μοιράσει τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν ακούσαμε κάποιον στόχο. Θα φέρω 100.000 ανθρώπους στο επάγγελμα. Θα αναπτύξω 20% την κτηνοτροφία το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% τα θερμοκήπια το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% τις εξαγωγές το χρόνο. Δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο. Κανένα όραμα, κανένα στόχο. Ακούσαμε μόνο θα μοιράσουμε 2,3 επιδοτήσεις μέχρι τέλη της χρονιάς. Δηλαδή το αυτονόητο μας το λένε σαν επίτευγμα.
4: Άρα η απουσία στρατηγικής

0: οποιοδήποτε κόμματο, σκύβουν απλά το κεφάλι και ό,τι πει ο εκάστοτε βουλευτή, υπουργό, δεν ξέρω τι είναι, του λένε μπράβο, ναι, έχει δίκιο κτλ. Δεν του λένε την πραγματικότητα. Για να μην το στεναχωρήσουν, για να φανούν καλοί, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Το σωστό και το δίκαιο είναι να τους ακούς όλους και να βρίσκεις τη μέση λύση, τέλος πάντων, μια ισορροπία σε αυτά που ακούς και σου λένε.
1: Κύριε Μόσχο, επειδή πέρασε από χίλια κύματα και συνεχίζει βεβαίως αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πετσίο όλων των πραγματικών παραγωγών του πρωτογενή τομέα, είτε είναι αμυγό στα αγροτικά είτε στα κτηνοτροφικά, έναν χώρο που τον ξέρετε πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πυκνώσανε με τον νέο υπουργό η συνεντεύξη τύπου με το νέο σχήμα το ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΔΕ, αλλά τελικώς προσπαθούμε να καταλάβουμε, άλλαξε κάτι επί της ουσίας ή άλλαξε, ο καυγάς έγινε για το πάπλωμα και θα συνεχίσουμε να επιδοτούμε τους μη έχοντες δικαίωμα? Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει?
0: Αρχικά να εξηγήσω δύο πράγματα πριν από αυτό, γιατί το ένα αφορά σχετικά που είπατε για το πρόγραμμα των βιολογικών. Στην ουσία το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει τα βιολογικά, αλλά το χειρότερο πράγμα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι και προχθές σε μια τηλεοπτική εμφάνιση που είχαμε προσπάθησαν να τσουβαλιάσουν ότι ίσως κάποιοι παράγουν παράνομα βιολογικά προϊόντα κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Το 90% αυτών που ζήτησαν επιδότηση για τα βιολογικά, τεράστια αύξηση που είδαμε, ήταν πλαστή παραγωγή, δεν υπήρχαν καν. Δεν μπορεί να έχουμε 80.000 κυψέλες στην Κρήτη όπως λέτε και 9 εκατομμύρια πρόβατα. Άρα ήταν πλαστή η παραγωγή και απλά είδαν ότι υπάρχει χρήμα και εκεί πέρα και πήγαν να φάνε και αυτό. Και τώρα στη συνέχεια αυτό που λέτε για την ΑΔΕ, να εξηγήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μας δουλεύουν ψηλό γαζί οι πολιτικοί. Η ΑΔΕ, ναι μεν κάνει ελέγχους, έχει τη τεχνογνωσία και τα λοιπά και όλα αυτά τα καλά που λένε. Αλλά τους ελέγχους που κάνει η ΑΔΕ, την κατεύθυνση για το πώς θα γίνει ο έλεγχος, την παίρνει από το Υπουργείο. Δηλαδή μας λέει ο κ. Υπουργός ότι οι επιδοτήσεις θα πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Ωραία. Ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα εγωπρόβατα? Γιατί πέρυσι επιδοτήθηκαν τελικά 16 εκατομμύρια και κάτι εγωπρόβατα. Από τα 17.800 που επιδοτούσαν, πέσαμε 1 εκατομμύριο. Που πάλι δεν έχουμε τόσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραγωγής, θα σας πω εγώ, τα νούμερα που βγαίνουν, είχαμε 5,5, έχουμε πέσει στα 5. Δηλαδή, από τις 80 κάτι χιλιάδες δηλώσεις που γίνονται, ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα, mm-hmm. οι 42.000 περίπου, 41.000 και κάτι είναι που παραδίδουν γάλα. Περίπου 1.000 είναι που παραδίδουν σκέτο κρέας. Δηλαδή που έχουν κρεατοπαραγωγή ζώα. Άρα ας πούμε ότι 43.000 παραγωγοί έχουν όντως παραγωγή. Οι υπόλοιποι που επιδοτούνται εγωπρόβατα, τι ακριβώς θα κάνουν? Και πάει το Υπουργείο και λέει, θα επιδοτήσεις όποιον σου φέρει στην ΑΔΕ, δηλαδή λέει στην ΑΔΕ, κάνε τον έλεγχο. Και θα επιδοτήσει όποιον σου φέρει τιμολόγιο γάλακτος ή τιμολόγιο κρέατος ή τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Χωρίς αυτά να έχουν κάποιο όριο. Δηλαδή, παρέδωσα 1 κιλό γάλα. Δηλώνω 10.000 πρόβατα. Θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα 1 κιλό κρέας. Δηλώνω 10.000 πρόβατα. Θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Ότι αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι. Δηλώνω 10.000 πρόβατα. Θα πάρω επιδότηση. Άρα ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός? Πόσο γάλα πρέπει να παραδώσει ο πραγματικός παραγωγός, πόσο κρέας και πόση ζωοτροφή πρέπει να έχει αγοράσει? Η ΑΔΕ θα ελέγξει απλά αν υπάρχει τιμολόγιο.
1: Άρα
0: αυτό της είπε το Υπουργείο.
1: Άρα η ΑΔΕ, λέτε, καλά κάνει και ταμπουρώνεται πίσω από το ότι εγώ εφαρμόζω το θεσμικό πλαίσιο που μου φέρνει το Υπουργείο. Το αν αυτό έχει θέμα, βρείτε τα. Σωστά?
0: Ακριβώς. Και συνεχίζεται αυτό που είπατε για το κουκούλωμα και το κάλυμπα, ότι συνεχίζουν πλαστή παραγωγή να παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί πάνε και λένε, ορίστε, εγώ αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι. Τι νοιάζει την ΑΔΕ, αν δήλωσε 5.000 εγώ πρόβατα. Αγόρασε 1 κιλό καλαμπόκι, ναι. Είναι οκ, να πάρει επιδότηση. Δεν θα τον πιάσει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν υπάρχει κάποια διαφάνεια.
1: Άρα μου λέτε ότι το βιολί-βιολάκι συνεχίζεται, κύριε Πρόεδρε.
0: Συνεχίζεται ακριβώς, συνεχίζεται και τώρα πλέον μας έχουν πάρει και τα αυτιά κάθε μέρα ότι πάμε στη διαφάνεια κτλ. Ωραία, στη διαφάνεια. Του ζητήσαμε στοιχεία. Πόση παραγωγή, όταν είχαμε βρεθεί στο μαξί με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον κύριο Πιτσιλή, ήταν εκεί πέρα, του ζητήσαμε στοιχεία και τον είπαμε, πες μας πόσους επιδότησες βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Όχι γάλακτος και κρέατος. Βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Ναι, θα σας πω το νούμερο, δεν μας το είπε ποτέ.

0: Και ξαφνικά, όχι μόνο αυτό, ζήτησαν 26.000 άνθρωποι να πληρωθούν στην Κρήτη και πληρώθηκαν 29.000. Χωρίς να έχουν ζητήσει πληρωμή. Αυτοματοποιημένα. Πώς έγινε αυτό? Από το νέο σύστημα. Εν τω μεταξύ, η κριτική, η πραγματική παραγωγή σήμερα είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Γιατί παίρνουν, ας το πούμε, ελαφρώς αυξημένη επιδότηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, mm-hmm. αλλά η ζωοτροφή τους κοστίζει τριπλάσια και το γάλα τους έχει σχεδόν τη μισή τιμή από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Άρα πάλι οι εντύμως εργαζόμενοι στον τομέα πληρώνουν το μάρμαρο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Πείτε μου και κάτι, έχει ισχύει ότι εδώ επιστρέφονται πίσω, ζητείτε να επιστρέφουν πίσω ακόμη και χρήματα για τη σφαγή των ζώων?
0: Αυτό, καταρχήν ζητήθηκε να επιστραφούν πίσω κάποια χρήματα που είχαν δώσει στους αγρότες νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν αυτό το πρόγραμμα ή πώς τα πήραμε, γιατί εδώ και 5 χρόνια εμείς δεν ξέρουμε τι παίρνουμε ή όχι. Δεν ξέρουμε ούτε τι δικαιούμαστε, ούτε τι θα πάρουμε τελικά. Και ξαφνικά μας έρχεται όλους ένα χαρτί αχρηστήτους καταβληθέντα σε 220.000 παραγωγούς με κάτι ποσά από 500 ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ. Τα οποία δεν ξέρουμε ούτε πότε μας τα δώσαν, ούτε γιατί μας τα δώσαν και τώρα γιατί μας τα ζητάν πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που ρωτάτε για τη σφαγή των ζώων, πάξανε τα ζώα αναγκαστικά από κάποιους παραγωγούς, τους δώσαν αποζημίωση και την αποζημίωση τους την κατέσχεση ή αδέ. Αυτό είναι παράνομο κανονικά, έτσι. Ήρθε δηλαδή το κράτος, του λέει σου κλείνω την επιχείρηση και πάει η ΑΔΕ και λέει δεν πλήρωσε φορολογική εισφορά και ασφαλιστική εισφορά για 6-7 μήνες που δεν έχεις να πληρώσεις γιατί την επιχείρηση την έκλεισε το κράτος. Σου κατασχέτω αυτά τα χρήματα γιατί τα χρωστάς.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με το ένα χέρι σου δίνω κάτι για τη σφαγή, με το άλλο σου τα παίρνω. Ωραία.
0: Ακριβώς. Που εσύ φταίς για τη σφαγή. Το κράτος φταίει για τη σφαγή.
1: Ναι, αυτό είναι η άλλη μεγάλη κουβέντα. Ερώτηση. Το ζήτημα της τεχνικής λύσης αντιμετωπίστηκε επαρκώς με τη νέα κατάσταση που τόσο μελάνη χύθηκε ή όχι?
0: Όχι, συνεχίζει να είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Το ίδιο, μάλιστα.
0: Ναι, όπως ήταν είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Άρα...
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα για να καταλάβετε. Πήραν το παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ, τον βάλαν στην ΑΔΕ, αφαιρέσαν ένα άτομο, την κυρία Τσιχεροπούλου που ήταν η μόνη που έκανε τους ελέγχους και τους κατήγγειλε. Την είπαν δεν έχεις θέση εδώ, που ήταν διευθύντρια του ελέγχου. Δεν έχεις θέση, η θέση σου χάθηκε. Από τη μια μας λένε ότι τώρα θα γίνονται εξονυχιστικοί ελέγχοι, από την άλλη μας λένε ότι η θέση της διευθύντρια του ελέγχου χάθηκε. Και βάλαν όλον το παλιό ΠΚΠ όπως ήταν μέσα στην ΑΔΕ. Και έχουμε κρατήσει ακριβώς το ίδιο σύστημα που είχαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε εμείς τώρα στην ΑΔΕ και να την πούμε φέρε μας τα στοιχεία, τι έχεις πληρώσει και πού. Αν θέλει μας τα δίνει, αν δεν θέλει δεν μας τα δίνει. Μόνο η Βουλή μπορεί να τα πάρει αυτά τα στοιχεία. Ποιος είναι η Βουλή? Το κυβερνών κόμμα. Τι αποφασίζει το κυβερνών κόμμα? Να μην ζητήσει τα στοιχεία και να μην ελέγξει την ΑΔΕ. Και όλα καλά.
1: Προχθές ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Σαρόπουλος, μας είπε ότι ακόμη και η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση με τροπολογία για ηλεκτρονικούς βόλους, που είναι το καλύτερο αναντίλεκτα λέει, είναι μέσα σε ένα καθεστώς αοριστίας ότι θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή. Άρα μένουμε πάλι στα ενότια που ο αριθμός δεν είναι και μοναδικός, μπορεί να το βρεις και αλλού. Αυτό είπε. Συμφωνείτε?
0: Εμείς, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφιάς, που είμαι τεχνικός σύμβουλος στο Σύνδεσμο, είχαμε ζητήσει ούτε βόλους ούτε ενότια. Είχαμε ζητήσει τσιπάκι. Γιατί τους βόλους και τα ενότια, εγώ μπορώ να τα κρατάω στο χέρι και να έρθει ένας με ένα σκάνερ να τα περάσει και να μου πει: OK.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Το τσιπάκι πρέπει να είναι μέσα στο ζώο για να λειτουργεί σωστά και να μπορείς να το ανιχνεύσεις.
1: Παρ' όλα αυτά, ούτε οι βόλοι λειτουργούν για την ώρα. Αυτό μας είπε. Η τροπολογία είναι αόριστη. Θα εφαρμοστεί, λέει.
0: Θα εφαρμοστεί και δεν λειτουργεί τίποτα. Ψηφίστηκε προχθές νομίζω και πάλι δεν λέει, νομίζω είναι για 500.000 βόλους αρχικά.
1: Μάλιστα. Για κάποιες περιοχές, σωστά το λέτε. Και το πότε θα έχουμε έναρξη δεν το ξέρουμε. Άρα και το 26 πάμε με τα παλιά συστήματα που υποτίθεται ότι αυτά φταίγαν. Σωστά?
0: Σωστά. Τα ίδια ακριβώς έχουμε,
1: ναι.
0: Το ίδιο θέσιμο έχουμε, την ίδια διαχείριση έχουμε. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορεί κανένας να το ελέγξει παρά μόνο η Βουλή. Δηλαδή το κουκούλωσαν τόσο καλά το θωράκισαν τόσο καλά ώστε να μας λένε πάμε σε ένα νέο καθεστώς και τα λοιπά, διαφάνειες και τρώνε και τα άλλο, και δεν υπάρχει ούτε διαφάνεια ούτε έλεγχος ουσιαστικός.
1: Ωραία. Έχω μια πορεία, κύριε Μόσχο. Εσείς το λέτε αυτό. Όλοι. Κάνετε αυτή τη διαπίστωση. Η κυβερνητική πλειοψηφία παίρνει αυτή την απόφαση. Με συγχωρείτε, η αντιπολίτευση τι κάνει, κοιμάται, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται?
0: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης περιμένει να δει αν θα συνεργαστεί με την καινούργια κυβέρνηση ή όχι.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τώρα, ερώτημα επίσης κρίσιμο. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί το ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, σημαίνει ότι θα πάμε και σε επιδοτήσεις του 26 που θα λάβουν μέρος και οι μη πραγματικοί, οι μη δικαιούχοι? Θα το έχουμε, ναι, αυτό? Και άλλαξε, ναι, κάτι, λέει, με τους βοσκοτόπους τουλάχιστον?
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
1: Ούτε εκεί.
0: Θα το έχουμε αυτό, το είχαμε και το 25, οι επιδοτήσεις που πληρώθηκαν δηλαδή για το 25 και για το 24 και για το 25 συνεχίζουν ακριβώς το ίδιο σύστημα. Και, το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα το πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί.
1: Ναι, βέβαια, έχετε
0: δίκιο. Το πρόστιμο
1: δίκιο
0: για όλο αυτό το πάρτι που έχει γίνει δεν έχει επιβληθεί. Έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο 470 εκατομμύρια. Σε σύνολο είναι 40, 20 και 417, πως είναι κοντά στα 470 εκατομμύρια. Το οποίο πρόστιμο αυτό αφορά προηγούμενη διαχείριση, δεν αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Όταν έρθει αυτό το πρόστιμο, τότε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί δεν θα είναι ένα πρόστιμο. Θα είναι από τις χρονιές 21, 22, 23, 24, 25 και αν γίνει έλεγχος για το 26 και το 26. Και σήμερα έχουμε τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τα λοιπά να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε βρήκαμε τόσα αγροτεμάχια και τόσα, προσπαθούν να μας βγάλουν δηλαδή όλους κλέφτες και τους πραγματικούς παραγωγούς με συγκεκριμένα κόλπα. Έρχεται ο δορυφόρος, λέει, και βρίσκει το χωράφι κίτρινο. Είσαι ύποπτος ότι κατασπατάλησες ευρωπαϊκό χρήμα. Γιατί ο δορυφόρος δεν βλέπει καλά το χωράφι. Ναι, αλλά αυτοί δώσαν την εντολή να γίνει ο έλεγχος σήμερα για μια καλλιέργεια που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, εγώ σήμερα μπορεί να το έχω κρυθάρει και πέρυσι να το είχα τριφύλει και πληρώνουμε φέτος, πληρώνουμε την επιδότηση την περσινή. Και ο δορυφόρος ελέγχει σήμερα τι είναι και μου λέει: α, σήμερα εγώ δεν το βλέπω τριφύλι. Πήγαινε, βγάλε μια φωτογραφία. Να βγάλω φωτογραφία τι για πέρυσι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μόσχο, εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση που υπάρχει και το δούλεμα που πέφτει. Εδώ στα βιολογικά που σωστά είπατε, δεν έχουμε παραγωγή βιολογικών. Έχουμε μαϊμού παραγωγούς και οι οποίοι πίσω από αυτή την απόφαση του πλήρους παγώματος, δηλαδή ομολογίας του Υπουργείου Αδυναμίας Ελέγχων, αυτοί που την πληρώνουν είναι η πραγματική παραγωγή βιολογικών, είτε μελισσοκομείας είτε κτηνοτροφικών προϊόντων. Κάνω λάθος?
0: Δεν κάνετε απλά λάθος. Να σας πω κάτι, δεν είναι απλά αγανάκτηση. Εγώ κυριολεκτικά έχω εξοργιστεί και με αυτά που ακούω. Άκουσα χθες τον κύριο Σχοινά, τον υπουργό, σε μια συνέντευξη που τον ρώτησαν ακριβώς το ίδιο πράγμα που μου λέτε εσείς, ότι για τους μαϊμού δίθεν παραγωγούς, τώρα την πληρώνει και η πραγματική. Και είπε όλο χαρά. Επειδή όμως υπήρχαν οι ελέγχοι, το πρόγραμμα είχε παγώσει, άρα δεν ήξεραν ότι μάλλον δεν θα πάρουν λεφτά και ότι είναι παγωμένο το πρόγραμμα. Ναι, αλλά εγώ τα έβαλα όλα βιολογικά. Δεν χρησιμοποίησα φυτοφάρμακα, δεν χρησιμοποίησα συνθετικά και χημικά λιπάσματα, χρησιμοποίησα μόνο αυτά που μου επιτρέπεται, είτε σε φυτοφάρμακα είτε σε λιπάσματα τέλος πάντων, μόνο αυτά που είναι βιολογικά, τα οποία κοστίζουν δύο φορές παραπάνω από τα άλλα. Και η παραγωγή μου θα είναι 30 με 40% κάτω σε σχέση με τη συμβατική. Δηλαδή, εγώ επένδυσα τα διπλά λεφτά, θα πάρω τη μισή παραγωγή, δεν θα πάρω την επιδότηση και γυρνάει και λέει ο κύριος Υπουργός όλο χαρά. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν κάποια διαφορά, λέει, στο τρόπο καλλιέργειας και τα λοιπά, γιατί ήδη το πρόγραμμα ήταν παγωμένο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Με έβαλες να γίνω βιολογικός. Έκανα ό,τι απαιτείται για τα βιολογικά. Θα πάρω μικρότερη παραγωγή με μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και μου λες ότι δεν θα πάρω επιδότηση, αλλά να μην αλλιέμαι τέλος πάντων ή να μην με ενοχλεί αυτό, γιατί ήταν ήδη παγωμένο το πρόγραμμα.
1: Άρα,
0: αυτοί οι άνθρωποι είτε δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή, είτε έχουν ιδέα και απλά θέλουν να καταστρέψουν την πρωτογενή παραγωγή. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάντως για παντελώς ηλίθιους και άχρηστους δεν τους έχω. Γιατί για να φτάσουν εκεί που είναι, προφανώς δεν είναι ηλίθιοι. Είτε ξέρανε να κοροϊδέψουν τον κόσμο, είτε ξέρανε τι να κάνουν και πώς να το κάνουν για να φτάσουν εκεί που είναι. Άρα ηλίθιοι σίγουρα δεν είναι.
1: Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Μόσχο, εγώ μιλάω με έναν άνθρωπο, θέλω να το πω, νέο άνθρωπο. Έτσι. Ο οποίος μάλιστα λειτουργεί με χίλιους δυο τρόπους, όσο μπορεί, όσο αντέχει ακόμη, μια καθετοποιημένη μονάδα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει λόγος να το συνεχίσει? Σας το ρωτώ ευθέως.
0: Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι και κάτι που κάθε μέρα μας βρίσκει και εμάς σε διαφορετικό τρόπο σκέψη, όπως λέτε. Άλλες μέρες λέμε υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε και αυτό το πράγμα το έκτισε η οικογένειά μας εδώ και πέντε γενιές. Εμείς καλούμαστε να το συνεχίσουμε και να ανταπεξέλθουμε. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάμε και λέμε είμαι εδώ και εδώ να τα βροντίξω και να σηκωθώ να φύγω, γιατί αυτό το πράγμα δεν αντέχεται.
1: Και μέσα
0: δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους που γυρνάνε όλη μέρα στα καφενεία για να πάρουν 10 ψήφους, να λένε τα 1002, να προσπαθούν με 1002 τρόπους να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να τους έχουμε, να τους ταΐζουμε, να μας παίρνουν τα λεφτά. Για να παίρνουν δηλαδή ένα μισθό, υποτίθεται για το καλό της πατρίδας ή για να κάνουν κάτι για την πατρίδα, και ταυτόχρονα αυτοί να μας κλέβουν, να μας ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Πόσο μπορείς να αντέξεις κάτι τέτοιο?
1: Κύριε Μοσχό, μέσα σε όλα αυτά έχετε και, παρά τα θρυλούμενα, την εφαρμογή της Μερκοσούρ ήδη. Δηλαδή, δεν φτάνουν τα χάλια στον πρωτογενή τομέα, που θα έπρεπε να είναι κρίσιμος ιδίως στις διεθνείς συνθήκες αβεβαιότητας, επισητιστικά. Έχετε και την περίφημη Μερκοσούρ πια να ανταγωνιστείτε. Και εσείς, στη μονάδα σας. Ή δεν είναι έτσι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και νομίζω κάποιοι είχαν βγει και τα δημοσιεύματα ότι τα πρώτα κοτόπουλα που κατέφθασαν από εκεί πέρα είχαν 80% σαλμονέλα.
1: Ναι, και γύρισαν πίσω αναγκαστικά. Αλλά αυτά ήταν δειγματοληψία. Σωστά το λέτε.
0: Αυτό όμως ήταν ένα μέρος της δειγματοληψίας. Δηλαδή το 80% των κοτόπουλων που ελέγχθηκαν, που είναι το 5% της εισαγωγής. Τα υπόλοιπα 95% που έχουν πάει.
1: Τι έρχεται εδώ, σε αυτό το κομμάτι? Διότι εδώ μας λένε τρελά πράγματα πια ο κόσμος, ακόμη και για το πώς παράγεται ένα τυρί τύπου φέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο φέτα δεν τη λες. Αλλά τι έρχεται τελικά?
0: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έρχεται η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα και ότι δεν ξέρω ποιο ποσοστό θα μείνει στο τέλος. Είχαμε μια ελπίδα ότι θα μέναμε 15 με 20% έτσι όπως πήγαινε η αγροτική πολιτική, ας το πούμε έτσι. Θεωρώ ότι πλέον θα μείνουμε το 1 με 2% και αν μείνουμε και αυτοί να καλλιεργούμε και να εκτρέφουμε στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να πηγαίνει Έλληνας υπουργός να υπογράφει και Έλληνας πρωθυπουργός να υπογράφει αυτή τη συμφωνία όταν το εθνικό σου προϊόν είναι η φέτα και σου λέει ότι για 7 χρόνια στις χώρες της Μερκοσούρ αυτοί που παράγαγαν φέτα, η παραγωγή φέτα, τυρί τέλος πάντων τύπου φέτα με αγελαδινό γάλα και το εμπορεύονταν σε εκείνες τις χώρες, 7 χρόνια θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχαν κάνει με τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά, που τα πρώτα 2 χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας της ΣΕΤΑ, τα πρώτα 2 χρόνια το γάλα έπεσε από το 1 ευρώ στα 70, 60, 70 και 80 λεπτά.
1: Μάλιστα. Και έρχεται και η συμφωνία με τις Ινδίες,
0: Καλά, αυτό νομίζω εκεί πέρα έχουμε δει κιόλας πώς παράγονται τα τρόφιμα, τις συνθήκες υγιεινής και τα λοιπά, που δεν έχουν καμία σχέση με υγιεινή τέλος πάντων, που και αυτό το θεωρούν κάπως καλό. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι καλό να φέρουμε τρόφιμα από την Ινδία και να στείλουμε εμείς κάτι εκεί όταν το βιωτικό επίπεδο των Ινδών είναι 10 φορές χειρότερο από των Ελλήνων και ο μισθός τους. Δεν ξέρω τι εξαγωγή θα μπορέσουμε να έχουμε στην Ινδία.
1: Εντάξει, έχει μια μεσαία τάξη 100-150 εκατομμυρίων, μάλλον αυτή επιζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι εγώ, με καλούς μισθούς και καλές συνθήκες. Δεν είναι βεβαίως μπροστά στο χάος του 1 δις 800.
0: Το ίδιο ακριβώς όμως έχει και στην Ινδία. Έχει τρόφιμα που παράγονται με συγκεκριμένα πρότυπα και απευθύνονται σε αυτά τα εκατομμύρια που είπατε.
1: Σωστά το λέτε.
0: Γιατί να προτιμήσουν τα δικά μας και όχι τα δικά τους.
1: Σωστά το λέτε εσείς. Σωστά. Κύριε Μοσχό, κοιτάξτε τώρα, ενώ υπάρχει αυτή η εικόνα, και επειδή ξέρω ότι και ως νέος άνθρωπος το ακουμπάτε, στο ράφι ο Έλληνας καταναλωτής αυτό που περιγράφουμε το βλέπει 10 πλάς και στα ελληνικά προϊόντα. Εδώ τι γίνεται?
0: Εδώ τι να σας πω, είναι ανάλογα για τι προϊόν μιλάμε, αλλά είναι και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Όταν εμάς το ρεύμα μας τύχιζε, ας πούμε, πληρώνουμε 1000 ευρώ το μήνα, θα σας πω, στη κτηνοτροφική μονάδα,
1: ναι, ναι,
0: και έχει φτάσει στις 2.500 ευρώ το μήνα, ή πληρώνουμε 2.000 ευρώ στο ιεροκομείο και έχει φτάσει στις 5.000 ευρώ, το προϊόν αναγκαστικά, όταν θα πάει στη μεταποίηση, θα πάρει, όταν το ρεύμα αυξήθηκε 100% τα αυτά που πλήρωνες, και το προϊόν σίγουρα θα πάρει ένα 20, 30, 40, 50% πάνω. Όταν αυτό φύγει και πάει στο μεσάζοντα, είτε είναι αγροτικό προϊόν είτε κτηνοτροφικό, και εκεί θα υποστεί κάποια άλλη μεταποίηση, ανασυσκευασία κτλ. Ή πτήξη και όλα αυτά, θα πάρει άλλα ένα 20-30%. Δηλαδή αμέσως θα διπλασιαστεί η τιμή μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Όταν φτάσει στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ έχει τα ανάλογα έξοδα σε ρεύματα, προσωπικό κτλ., τα σούπερ μάρκετ έχουν 20-25% τουλάχιστον λειτουργικά έξοδα. Οι μεγάλες αλυσίδες, οι μικρές έχουν 30-40%. Δεν θα πρέπει αυτό το προϊόν να το βάλει σύν 60% για να βγει? Θα πρέπει. Οπότε κάποια προϊόντα αναγκαστικά θα φτάσει η τιμή τους να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Σε κάποια άλλα προϊόντα βέβαια μιλάμε για καθαρία σκροκέρδια, ούτε κάνουν διάφοροι ομίλοι, έχουν βρει το κόλπο και συμβαίνει και αυτό το πράγμα.
1: Θέλω να ακούσετε δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι του φίλου του Αριστίδη. Λέει: καλημέρα κύριε Μόσχο, είμαι γεωπόνος, 3 χρόνια άνεργος, επειδή μάλλον πάω με το σταυρό στο χέρι όπως και πολλοί άλλοι. Έλεγα από το 4 ότι πάνω στα βιολογικά προϊόντα στον πρωτογενή τομέα κάποιοι θα στήσουν μεγάλες απάτες. Και κυρίως έχει στηθεί από πολυεθνικές και από ανθρώπους που τέλειωσαν αμερικανικά πανεπιστήμια χωρίς να έχουν πάρει το πτυχίο εδώ, αλλά κονομάνε. Και τα λέω γιατί ο παππούς μου ήταν τσοπάνης, 3 παιδιά σπούδασε, αλλά εγώ σήμερα είμαι άνεργος. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πέρα από τους πραγματικούς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, κάποιοι έχουν χτίσει καριέρες στο όνομα των βιολογικών προϊόντων.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Ακριβώς έτσι. Η φίλη μου η Ελένη λέει: καλημέρα και καλή δύναμη κύριε Μόσχο, και να μείνετε εκεί που είστε και να δώσετε τον αγώνα και εμείς μαζί σας. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν μπορείτε όλοι οι Έλληνες παραγωγοί να κάνετε εταιρεία που να πουλάτε κατευθείαν στον πελάτη? Βρείτε έναν τρόπο, λέει, να τρώμε τα δικά μας προϊόντα που συνεχώς τα ψάχνουμε, και όταν τα βρίσκουμε στα ράφια των ολιγοπολίων είναι 10 φορές πάνω.
0: Ναι, νομίζω μόλις εξήγησα γιατί κάποια προϊόντα ίσως είναι 10 φορές πάνω, αλλά και αυτό που λέει η φίλη μας είναι μέσα σε ένα, τέλος πάντων, οργανωτικό πλαίσιο που έχουμε κάποιοι. Προσπαθούμε δηλαδή να στήσουμε κάτι παρόμοιο. Απλά είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει από όλους τους παραγωγούς, γιατί δεν συμφωνούν όλοι οι παραγωγοί, δεν έχουν το ίδιο όραμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως, για να αντιληφθούν τη διαφορά, στα σκανδιναβικά κράτη υπάρχουν συνεταιρισμοί, ας το πούμε, εθνικοί. Δηλαδή ένας συνεταιρισμός ελέγχει το 70, 80, 90% της παραγωγής, το 95% της παραγωγής. Η Άρλα, παραδείγματος χάρη στη Δανία, ελέγχει το 95% της παραγωγής του γάλακτος. Είναι ένας συνεταιρισμός, είναι εθνικός, ας το πούμε, δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτός είναι ο συνεταιρισμός. Αυτό στην Ελλάδα έχει εκλείψει δυστυχώς, και η ειρωνία είναι ότι οι Σκανδιναβοί πήραν αυτό το παράδειγμα τους Έλληνες. Και το κάνανε τότε. Ό,τι κάνανε οι Σκανδιναβοί τα κάνανε 10 και 20 χρόνια μετά από ό,τι τα είχε κάνει η Ελλάδα. Απλά οι Σκανδιναβοί το κράτησαν και εμείς φροντίσαμε τότε, όταν ξεκίνησαν οι συνεταιρισμοί και αυτά να λειτουργούν, οι ενώσεις. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε που είχαμε, που πήγαιναν όλοι τα σιτηρά τους, που υπήρχαν σούπερ μάρκετ της Ένωσης, που προμηθεύονταν τα προϊόντα του τυροκομείου και των παραγωγών κτλ. Φρόντισαν τότε οι Έλληνες με το μυαλό που είχαν, δυστυχώς αυτό ήταν το επίπεδο παιδείας που είχαν, να βάζουν πρόεδρο ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, κάποιον που ήξερε γράμματα, τέλος πάντων, γιατί αυτοί δεν ξέραν, αντί να πάρουν ένα στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη. Και μετά φρόντισαν και τα κόμματα να μπουν σε αυτό το παιχνίδι και να βάζουν όχι έναν του Πασόκ, όχι έναν της Νέας Δημοκρατίας, να βολέψει κάποιον δικό τους, η επένδυση να γίνει σε κάποιο οικόπεδο ή χωράφι που ήταν πάλι κάποιος δικός τους κτλ. Και θα μοιραζόταν τις μίζες και το ένα και το άλλο, και κατάφεραν να καταστρέψουν όλο αυτό το συντηρητικό κίνημα. Με αποτέλεσμα και η επόμενη γενιά μετά από αυτό να σου λέει μακριά από συνεταιρισμό.
1: Μια χαρά το περιγράψατε. Λέει εδώ η φίλη μου η Βιβί: καλημέρα, λέει, κύριε Μόσχο. Να κάνετε ό,τι μπορείτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συνεχίσετε για να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω να σας πω το εξής όμως, λέει. Προχθές η κόρη μου, φοιτήτρια, που τρώει στη λέσχη του ΑΠΘΙΤΑ, μου είπε ότι το πορτοκάλι που της έδωσαν είχε αυτοκόλλητο προέλευση Αιγύπτου. Πάμε καλά, λέει. Οι Λάκωνες πετάνε τα πορτοκάλια και οι αργίτες σχωματερές και ταΐζουν τα παιδιά μας πορτοκάλια Αιγυπτού.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο της αγοράς, που αντί να προσπαθήσουμε στην αγορά να προωθήσουμε πρώτα τα δικά μας προϊόντα και μετά να φέρουμε εισαγόμενα, κοιτάνε πώς και πώς να βρούνε τα εισαγόμενα φθηνότερα για να ρίξουν την τιμή στον παραγωγό, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσουν την τιμή του εισαγόμενου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν το πορτοκάλι την Αίγυπτο κάνει 30 λεπτά και το ελληνικό κάνει 80 λεπτά, αυτοί θα κοιτάξουν οπωσδήποτε να φέρουν πορτοκάλια Αιγύπτου για να πάνε στον Έλληνα παραγωγό και να του πούν: κοίτα, τα φέρνουμε με 30 λεπτά της Αιγύπτου, εσύ τα θες 80, άντε να συμπληρώσουμε 70. Και όταν θα τα πουλήσουν αυτά τα πορτοκάλια, θα τα πουλήσουν 90, γιατί λένε ότι τα αγόρασαν 70 τα ελληνικά, σύν τη μεταποίηση, τη μεταφορά και το ένα και το άλλο, πάμε στα 90. Ναι, αλλά πουλάνε και της Αιγύπτου 90 ή 80.
1: Λέει ο Σωτήρης, πάντως κύριε Μόσχο, εγώ αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε. Θέλω να σας πω όμως εμφατικά, επειδή είστε στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και της τυποποίησης, ότι ειδικά τα ελληνικά τυριά, με έναν τρόπο σαν να έχουν αυτοεξαιρεθεί, έχουν βγει εκτός αγοράς. Οι τιμές τους είναι απλησίαστες και λανσάρουν τα βόρειο-ευρωπαϊκά τυριά που εμφανίζονται κατά πολύ φθηνότερα. Πώς να λειτουργήσει έτσι υπέρ του ελληνικού γνήσιου προϊόντος του τυροκομικού, λέει.
0: Και δεν είδατε τίποτα ακόμα για τις τιμές, γιατί αν έλεγχαν την οθεία που γίνεται στα ελληνικά τυριά, φανταστείτε ότι η τιμή θα ήταν ίσως διπλάσια από ό,τι είναι σήμερα.
1: Α.
0: Γιατί δεν έχουμε την απαραίτητη παραγωγή για να τα καλύψουμε όλα αυτά. Επίσης δεν έχουμε στρατηγικό στόχο, όπως είπατε. Δεν γίνεται να έχουμε στην Ελλάδα 26% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα για να μην προωθούμε την αγελαδοτροφία. Που από τις αγελάδες φτιάχνονται τα συγκεκριμένα τυριά. Και για να καταλάβετε την ειρωνία του πού ζούμε σήμερα και το πώς όλα μετριώνται, αντί να μετριώνται κοινωνικά πρώτα και μετά οικονομικά, μετριώνται όλα οικονομικά. Σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, που υπάρχει το πρόγραμμα απολιγνητοποίηση που θα κλείσουν το λιγνίτι, υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, να σου δώσουν λεφτά να κάνεις επενδύσεις κτλ. Για να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας. Σήμερα στην Κοζάνη προσπαθούν να δημιουργηθούν 4 με 5 εργοστάσια μεταποίησης για παραγωγή στραγγιστό γιαούρτι. Έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, τι είναι αυτό, γιατί δεν είναι ακριβώς στραγγιστό γιαούρτι, για να κάνουν εξαγωγή στο εξωτερικό. Γάλα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα κάνουμε στην ουσία στην Ελλάδα εργοστάσια, επιδοτούμενα, με ευρωπαϊκό χρήμα, για να εισάγουμε γάλα από τη Γερμανία και τα λοιπά, τις βόρειες χώρες, τέλος πάντων, όπως είπατε, από όπου και αν είναι αυτό, είτε Βαλκάνια είτε παραπάνω, να εισάγουμε γάλα, να το κάνουμε γιαούρτι και να το ξαναφέρουμε στη Γερμανία, στην Ιταλία κτλ. Αντί να κοιτάξουμε να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και την εγχώρια παραγωγή. Δηλαδή, θες να κάνεις ένα εργοστάσιο που δεν βρίσκει στην Ελλάδα πρώτη ύλη. Και αν αύριο γίνει ένα μπαμ και διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνουν αυτά τα εργοστάσια?
1: Σκραπ.
0: Δεν υπάρχει πρώτη ύλη να τα ταΐσουν.
1: Πω, είναι απίστευτα αυτά, κύριε Μόσχο. Μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, κύριε Μόσχο, να σας πω κάτι, λέει, αν δεν είστε λαμόγιο, δεν έχετε δουλειά σε αυτή τη χώρα. Να μην μείνετε λοιπόν, τζάμπα η κόπη και η γνώση σας. Δεν θα συμφωνήσω εγώ με τον Γιάννη, αλλά το λέει με αγανάκτηση. Άρα, κύριε Μόσχο, υπάρχουν, προσέξτε, 5 βήματα άμεσα κατά τη γνώμη σας που θα μπορούσαν με απλό τρόπο να αρχίσουν να δείχνουν ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η εικόνα και αξίζει να επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι αυτά? Διότι περιγράφεται μία κατάσταση. Αναρωτιέμαι, σας έχουν φωνάξει εσάς, τον κάθε Μόσχο, να του πούν κάτσε κάτω ρε παιδί μου, είστε κάθε μέρα στη γη, στο κοπάδι, στο τυροκομείο, πέστε μας εσείς λοιπόν 5 βήματα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε, δεν λέμε να λυθεί άπαξ, αλλά να μπει σε μία ρότα το πράγμα, να αναστραφεί η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Ποια θα ήταν αυτά?
0: Αρχικά μας έχουν φωνάξει να μας ρωτήσουν 5 υπουργεία. 5 υπουργοί, τέλος πάντων οι υπάλληλοι του Υπουργείου, να μας ρωτήσουν ή να τους καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Φιλανδία. Εκτός, βασικά από άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Δεν μας έχει καλέσει ποτέ ο Έλληνας υπουργός. Δεν είχαν έρθει καν όταν είχαμε βραβευτεί στην Ευρώπη κάποιος από το Υπουργείο. Μας έχουν καλέσει άλλες χώρες, η δικιά μας δεν μας έχει καλέσει. 5 βήματα απλά δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά είναι πολύ σύνθετο το θέμα της αγροτικής παραγωγής, αλλά το ότι υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν για να αντιστραφεί αυτή η πτώση, η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμερα υπάρχει ένα χωράφι εδώ στη δίπλα πόλη από εμάς, 200 στρέμματα, το οποίο για να το πάρει αυτό το όνομά του, επειδή του το άφησε κληρονομιά ο πατέρας του, στοιχίζει 160.000 ευρώ φόρο κληρονομιάς. Δηλαδή στοιχίζει 800 ευρώ το στρέμμα φόρο κληρονομιάς. Συν τα 2.000 ευρώ που θέλει αυτό το στρέμμα για να το πουλήσει, πάμε στα 2.800. Αντιλαμβάνεστε ότι για να το πάρει κάποιο παραγωγός, χωρίς χρηματοδότηση άτοκη, δεν μπορεί να το αγοράσει. Οπότε θα το αγοράσει κάποιο μεγάλος και θα κάνει φωτοβολταϊκά εκεί πέρα. Ένα πρόβλημα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχει και ένας παππούς εδώ ένα χωράφι δίπλα σε μένα, παραδείγματος χάρη. Ούτε το καλλιεργεί ούτε το κάνει κάτι, αλλά επειδή είναι τράχωμα, όπως λέει, της γιαγιάς του ή της μάνας του, δεν θέλει να το δώσει καν να το καλλιεργήσει. Και αυτό μπαίνει αναγκαστικά ακαλλιέργητο. Δεν μπορεί να μένει ακαλλιέργητη η γη. Στα ευρωπαϊκά κράτη που είναι μπροστά, στην Ολλανδία και στη Γερμανία κτλ., αυτό απαγορεύεται. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η σύνταξη. Δεν μπορεί οι κτηνοτρόφοι να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες, χωρίς τίποτα, και να παίρνουν σύνταξη στα 62 και στα 67. Ενώ ένας δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος έχει και τα Σαββατοκύριακα, έχει και τις αργίες και παίρνει σύνταξη στα ίδια έτη εργασίας με εμάς. Εμείς αναλογικά θα έπρεπε να πάρουμε στα 28 έτη εργασίας, αν βάλουμε κάτω τις μέρες, χωρίς να βάλουμε τις ώρες, σας λέω τώρα. Δεν έχουμε υποδομές ευρωπαϊκές. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται 28 πράγματα στην Ελλάδα και κανένα δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και μετά λέμε για λειψιδρία. Δεν υπάρχει λειψιδρία, υπάρχει έλλειψη υποδομής. Δεν έχεις φράγμα να ποτίσει. Χάνεις όλο το νερό. Να σας πω ένα παράδειγμα που αρκετός κόσμος δεν το ξέρει. Στη Φιλανδία, όταν ένας κτηνοτρόφος θέλει να πάει διακοπές, κάνει μια αίτηση στο κράτος και λέει στο κράτος: θα φύγουμε δύο άτομα από την κτηνοτροφική μας εκμετάλλευση να πάμε διακοπές. Και το κράτος της Φιλανδίας είναι υποχρεωμένο να τους στείλει δύο ζωοτέχνες ή κτηνίατρους 10 μέρες πριν φύγουν διακοπές, να τους εκπαιδεύσει πώς θα κάνουν τη δουλειά, ώστε όταν λείπουν να είναι αυτοί εκεί υπεύθυνοι για να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει, και τους δίνει και έναν μισθό δημοσίου υπαλλήλου, τον κάθε ένα που θα φύγει, για να πάει διακοπές. Δηλαδή θα πάρουν 2.500 ευρώ ο καθένας και έναν υπάλληλο πληρωμένο από το κράτος για τις ημέρες που θα λείπει. Εμείς εδώ, αν σπάσουμε το πόδι μας, η ασφάλεια δεν μας καλύπτει ούτε την αποθεραπεία μας, ούτε τον υπάλληλο που θα προσλάβουμε για να κάνει τη δουλειά όσο εμείς θα κάνουμε αποθεραπεία. Είμαστε εκτεθειμένοι από παντού. Αυτό το πράγμα το λέμε στο Υπουργείο τόσο καιρό και μας γράφει κανονικά.
1: Κύριε Μόσχο, εγώ δεν τα ρώτησα τυχαία, γιατί ήθελα έτσι με πολύ πρόχειρο τρόπο. Καλά λέτε, είναι σύνθετο ζήτημα προφανώς. Αλλά να ορίστε μερικά πράγματα που δεν τα βάζει, που φαίνονται απλά, δεν τα βάζει ο άλλος στο νου του. Όλα όμως φτιάχνουν τελικά ένα κρίσιμο παράγοντα του γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος: πρέπει να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στη γη απάνω. Αλίμονο αν τα εγκαταλείψουν, και πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί βλέπω ότι κατά καλό καιρό θα πάμε σε νέο σετ κινητοποιήσεων και πάλι θα φταίνε αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να δω τώρα τι θα πούν, γιατί το συνήθες είναι ότι μόλις έχετε τελειώσει αγροτικής, αυτό δεν σας κατηγορούν εργασίες, τότε βγαίνετε στους δρόμους. Τώρα άμα προκύψει το καλοκαίρι, τι δικαιολογία θα βρεθεί, πάλι δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι κάναμε μία στροφή, εδώ κολλάει, 360 μοίρες. Ξαναγυρίσαμε στον εαυτό μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή.
0: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούμε, κύριε Μόσχο.
0: Σας έχασα για λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται με τον ήχο.
1: Ναι, λέω ότι τελικά από εκεί που ξεκίνησε μετά τα σκάνδαλα και τα λοιπά η ιστορία, ξαναγύρισε το ίδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό μου λέτε.
0: Εγώ θα σας αντιστρέψω την ερώτηση από αυτό που λέει ο κόσμος και θα σας ρωτούσα αν εσείς οι ίδιοι ή ο υπόλοιπος κόσμος που το ζητάει αυτό θα πρότεινε στα παιδιά του να μείνουν. Δηλαδή για ποιο λόγο να μείνει κάποιος σε ένα χωριό χωρίς σχολείο να πάει τα παιδιά του, χωρίς ιατρείο να πάει τους γονείς του, την ίδια ώρα να του λένε να γίνει Ευρωπαίος ενώ του κλέβουν τις επιδοτήσεις, δεν έχει καμία αγροτική υποδομή και θα πάρει σύνταξη λιγότερα λεφτά, γιατί είναι και αυτό. Εμείς οι αγρότες παίρνουμε ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και θα πάρει σύνταξη ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, και να μην πάει να γίνει υπάλληλος delivery, ξενοδοχείου, εργοστασίου κτλ. Που θα έχει και μια-δυο μέρες την εβδομάδα να ξεκουραστεί όσο μπορεί να ξεκουραστεί τέλος πάντων. Θα έχει και τις αργίες του, θα έχει και τις άδειές του και όλα. Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό?
1: Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Σήμερα πρωί Δευτέρας, τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και δύναμη. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
2: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
1: 23 και 24 Μαΐου.
3: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Από τη φωτιά της καταστροφής στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Λέξη απλή και όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Υπήρξε κάποτε ένας κόσμος που άνθιζε. Πόλεις γεμάτες φωνές, αυλές που μύριζαν για σεμί, θάλασσες που έφεραν μαζί τους όνειρα και ελπίδες. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ο ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έζησε, δημιούργησε, άνθησε. Μέχρι τη στιγμή που η ιστορία πήρε φωτιά. Κι όμως, μέσα από τα ερείπια κάτι επέμεινε. Οι άνθρωποι. Πώς ζούσαν οι Έλληνες της Ανατολής πριν από την καταστροφή? Πώς ένας κόσμος χιλιετιών οδηγήθηκε στη βία, το διωγμό και τη γενοκτονία? Και πώς οι επιζώντες κατάφεραν να ξανασταθούν όρθιοι σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα έτοιμη να τους δεχτεί? Το βιβλίο αυτό αφηγείται τη διαδρομή ενός ολόκληρου λαού από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δημιουργία. Ένα βιβλίο για τη μνήμη, την απώλεια και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Μέσα από τις σελίδες του ζωντανεύουν οι χαμένες πατρίδες, η τραγωδία της γενοκτονίας και της καταστροφής της Σμύρνης, αλλά και ο αγώνας των προσφύγων να επιβιώσουν και να προκόψουν μετά την ανταλλαγή. Αυτή είναι η ιστορία των ανθρώπων που, παρά τις απώλειες, κατάφεραν να μετατρέψουν τον πόνο σε δύναμη και να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Με πείσμα και αξιοπρέπεια, οι ξεριζωμένοι ξαναέχτισαν τη ζωή τους από την αρχή. Έσπηραν ξανά, δημιούργησαν ξανά, ονειρεύτηκαν ξανά. Γιατί τίποτα δεν τελείωσε τότε. Όλα ξεκίνησαν από εκεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου, 14η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Το που το κατάλαβα πως πέρασαν δύο εβδομάδες καταχνιάς και σκότους. Εντάξει, δεν το είπαμε, δεν το πολύ σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου, όλες τις φίλες και τους φίλους. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε παρούσες και παρόντες, βοηθάτε με τις κοινοποιήσεις σας, με τα μου αρέσει σας, με τα σχόλιά σας και βέβαια πάνω απ' όλα βοηθούν οι άνθρωποι μέσω του Patreon, της πλατφόρμας όπου αύριο έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Αύριο 17 Μαΐου, το απόγευμα της ώρα Ελλάδος, έχουμε την κλειστή συνάντηση. Προλαβαίνετε κι εσείς να γίνετε ένας από τους υποστηρικτές για να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση και να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο το κανάλι να παραμείνει ζωντανό και όρθιο, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Λοιπόν, όπως είδατε και στην εισαγωγή, έχουμε αυτή είναι η έκπληξη που σας έλεγα. Το νέο βιβλίο μου, μια ειδική έκδοση, εκτάκτως θα έλεγα, εδώ φέτος, Πατρίδες, ο τίτλος του βιβλίου, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Προλαβαίνουμε την μαύρη επέτειο της 19ης Μαΐου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρέπει να τιμάται από τους Έλληνες όσους έχουν συνείδηση, εν πάση περιπτώσει, καθημερινά, επί της πράξης, δηλαδή επί της ουσίας, εμπράκτος, και με τους πολιτικούς οι οποίοι είναι, ξεπλένουν τις γενοκτονίες, ξερογλύφονται με τους σύγχρονους γενοκτόνους, παντού, για όλες τις ομάδες αυτές, τις σκεφτικές, τις χριστιανικές ομάδες αυτές, εθνοτικές ομάδες, Έλληνες βέβαια, δηλαδή από την Μικρά Ασία εν γέννη και την Ανατολική Θράκη, την Ανατολία, και βέβαια Αρμένιους, Ασσύριους, Ιεροχαλδαίους, άνθρωποι οι οποίοι θανατώθηκαν, γενοκτονήθηκαν από το μόρφωμα αυτό της γειτονικής χώρας. Ξαναλέω, είναι μια πολύ σημαντική για εμένα έκδοση. Θα πούμε ίσως αύριο περισσότερα με την κλειστή συνάντηση με τους ανθρώπους από τους Πάτρονες, και τη Δευτέρα στο ζωντανό θα κάνουμε μια πιο έτσι ενδελεχή παρουσίαση και στους υπόλοιπους εξημών με ύψιλον από εσάς, τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, το οποίο θα είναι προαναγγελία. Αυτή θα ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες τη Δευτέρα. Άρα θα έχω το σύνδεσμο, αν βλέπετε το βίντεο αυτό, τη Δευτέρα θα υπάρχει. Αλλιώς στα βίντεο τις επόμενες μέρες θα δείτε και το σχετικό σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή. Στο infogramo.gr δηλαδή θα βρείτε το βιβλίο, θα μπορείτε να παραγγείλετε άμεσα να σας έρθει. Δεν το έχουμε ακόμα, προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα, για να πέσουμε πάνω και στην μαύρη επέτειο, θα υπάρχει το βιβλίο αυτό στο βιβλιοπωλείο μας πρώτα απ' όλα και έπειτα και σε άλλα βιβλιοπωλεία. Προλογίζει ο πατέρας μου Σάββας Καλεντερίδης, Kramer versus Kramer. Κάναμε μια έτσι σύγκληση εδώ. Λοιπόν, αυτά για την εισαγωγή, αυτό το οποίο διαφήμιζα εδώ και καιρό, μάλλον προσπαθούσα να προετοιμάσω το έδαφος για κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε λίγο τα πολλά θέματα τα οποία θέλω να δω σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά και θα μιλήσουμε και για Κίνα και Αμερική. Να θυμίσω ότι χθες είχα μια τέτοια αναφορά πιο εκτενή στο αγγλόφωνο κανάλι, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε. Αν δεν σωθεί το αγγλόφωνο κανάλι, δεν θα σωθεί και αυτό. Έχω εξηγήσει ότι είναι συνδεδεμένα τα κανάλια αυτά, ανήκουν και τα δύο σε μένα, και επειδή χτυπήθηκε το ένα, θα μας κλείσουν και τα δύο. Μας κλείσουν και το άλλο. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν, μπείτε, δείτε το βίντεο στο Black Flag Media. Πριν ξεκινήσω, ναι, έχω να πω κάποια πραγματάκια. Πρώτον, σχετικά με αυτό το, δυστυχώς η δεύτερη κοπέλα η οποία έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, δεν άντεξε και χάθηκε και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη. Έχουμε πάλι πένθος στην πόλη. Ανέβασα σήμερα και μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είδατε εδώ, για το τι δέχονται τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, και επειδή το έψαξα το θέμα, με έχει επηρεάσει, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Βρήκα ότι, καταρχάς πριν πάω στα στατιστικά, η ελληνική αστυνομία βρήκε και άλλες κοπέλες οι οποίες γνώριζαν τις 17χρονες, πιθανές αυτοχειρίες άλλων τρίων ανηλίκων εδώ, και απετράπησαν. Καθώς ερευνούσαν την υπόθεση, μπήκαν στα social media των δύο μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους, και φαίνεται ότι εδώ οι αστυνομικοί βρήκαν τουλάχιστον 2 με 3 κορίτσια, φίλες με τις 17χρονες, συζητούσαν μαζί τους, είχαν αναφορές στο ίδιο σκεπτικό. Το λέω και αν τριχιάζω.
9: με εκφράσεις με βαρύ προβληματισμό, αισιοδοξία για τη ζωή, το νόημα της ζωής, και δεν λειτουργήσαν αποτρεπτικά αυτές οι κοπέλες για τις άλλες δύο, όπως έκαναν άλλα άτομα συζητήσεις που είχαν, και προβλημάτισαν τους αστυνομικούς, κάλεσαν τους γονείς τους να τους ενημερώσουν. Ενεπλάκη και το τμήμα ανηλίκων της Ελλάς, πέρα από το τοπικό τμήμα Ηλιουπόλεως, κάλεσαν τους γονείς. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται εδώ για μια τεράστια απειλή που αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά μας. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Μάλλον να μιλήσουν τα στατιστικά εδώ, τα στοιχεία τα οποία σοκάρουν, οι αυτοκτονίες εν γέννη, και συγκεκριμένα για τα νέα μας παιδάκια, για την νεολαία μας, το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς σε αυτή την κατάσταση, αυτή την εικόνα. Μιλάμε για αδιανόητο νούμερο. Το γεγονός ότι 12 με 16% των εφήβων ηλικίας 14-19 προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, όπως φαίνεται. Δηλαδή, φανταστείτε τι ψυχική επιβάρυνση κουβαλάνε τα νέα μας παιδιά, οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνές, στην ψυχούλα τους. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα του 25, είχαμε 579 αυτοκτονίες, που είναι αυξημένο σε σχέση με το 451 που είχαμε πάνω κάτω το 24 και το 23. Κατά βάση θερίζει άντρες αυτό το φαινόμενο, ιδίως δηλαδή με τις 496 καταγεγραμμένες ήταν αντρικές οι περιπτώσεις αυτές, δηλαδή το 85,7% του συνόλου είναι άντρες, ενώ οι γυναικείες απόπειρες, μάλλον όχι, εδώ μιλάμε για αυτοκτονία, συγγνώμη, ενώ οι γυναικείες, τα περιστατικά από γυναίκες είναι περίπου στο 14,3%, δηλαδή 83 περιστατικά. Εσείς εκεί, οι άντρες εκεί έξω, ξέρω τι σημαίνει για εσάς αυτό, τι ζητάει η κοινωνία, πώς έχετε μπει στο στόχαστρο, πώς κάτι οι λιθιότητες αυτά της woke agenda έχουν στοχοποιήσει κατά βάση τους άντρες, και πραγματικά μιλάμε για μια σιωπηλή πανδημία για την οποία κανείς δεν μιλάει, με τεράστια ευθύνη των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την πολιτική ορθότητα και την εγκληματική αυτή woke agenda. Και όχι μόνο, γιατί εδώ βλέπουμε τα παιδάκια αυτά τα οποία... οι νέοι 20 με 24 είναι το 8,3% των περιστατικών και οι έφηβοι 15 έως 19 το 2,9%, δηλαδή είναι πάνω από 12% αυτές οι ηλικίες, και όπως είπα 12 με 16% είναι από όλους τους εφήβους, 14 με 19 αυτοτραυματίζονται, και πριν πάνε στην αυτοκτονία για κάθε μία από αυτές λέει αντιστοιχούν περίπου 20 με 30 απόπειρες. Για να δείτε πόσο την έκταση του προβλήματος εδώ, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν όλη αυτή την αθλειότητα με τα μνημόνια, με τους κορονοϊούς και τη λέλαπα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, και αναρωτιέται κανείς αν πράγματι μπορεί να λέμε εδώ ότι το πολιτικό σύστημα σκοτώνει ανθρώπους, ειδικά τα Ελληνόπουλα. Η απάντηση δική μου είναι ναι. Ξέρω ποια είναι η δική σας, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο βιώνουμε και συμβαίνει, αλλά ιδίως πολιτική δολοφονιάδες σαν τον Γκούλη και το εγκληματικό του Υπουργικό Συμβούλιο δολοφονούν Έλληνες και Ελληνόπουλα με τις πολιτικές τους, τα μέτρα τους, την διάλυση της πατρίδας μας, έχουν καταστρέψει το μέλλον, τα όνειρα, την ψυχή και τις ζωές Ελλήνων. Δηλαδή μας σκοτώνουν. Έχουν ονοματεπώνυμα αυτοί που μας σκοτώνουν, δεν είναι αφηρημένο. Οι πολιτικές πράξεις και οι οικονομικές αποφάσεις έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Μπορεί να είναι έμμεσες δολοφονίες, αλλά είναι δολοφονίες. Ας προβληματιστούμε λίγο. Και γιατί το λέω, γιατί υπάρχει μια θετική εξέλιξη εδώ. Διάβασα από τον φίλο μας τον πρέσβη επιτιμή, τον Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ο οποίος ήταν και στο συμμετέχω, για όσους γνωρίζετε, στο οποίο συμμετείχε και ο κ. Σαϊφαντής, ο πατέρας μου, έβαλε την εξής δημοσίευση για το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Ακούστε το. Λέει λοιπόν ο κ. Χρυσανθόπουλος, σας περιμένουμε όλους την 21η Μαΐου, δηλαδή σε λίγες μέρες, στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκη, σε 6,5 ώρα, στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού. Το νέο πολιτικό κόμμα δημιουργεί μια επανάσταση που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας Ελλάδας ανεξάρτητης, κυρίαρχης, δημοκρατικής και έναν λαό ευτυχισμένο, καθώς πηγαίνουμε προς την τέταρτη δημοκρατία. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επιτιμή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η ανάρτηση αυτή. Καταρχάς χαίρομαι που υπάρχει εδώ αντίληψη της ανάγκης για μια τέταρτη δημοκρατία, να τελειώσουν δηλαδή οι πρώτες. Δηλαδή η πρώτη ήταν τι που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια στην πραγματικότητα, τα αγγλογαλλικά ρωσικά κόμματα. Η δεύτερη ήταν του άλλου εθνοπροδότη, του Βενιζέλου, που θα δείτε έχω για τη γούνα του και στο βιβλίο Πατρίδας αρκετά στοιχεία εκεί. Και τη τρίτη δημοκρατία, μετά την καταστροφή δηλαδή, και η τρίτη δημοκρατία ήταν η μεταπολίτευση. Μεγάλη αξία σχόλιο το να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαία τέταρτη, βέβαια θα έλεγα πρώτη στην πραγματικότητα πρώτοι, αν μιλάμε για δημοκρατία και όχι για κοινοβουλευτισμό. Και εδώ βάζω ένα ερώτημα, κατά πόσο είμαστε στην ίδια σελίδα. Μένει να δούμε στις 21 Μαΐου τι θα ακούσουμε. Θέλω να είμαι θετικά, έχω μια θετική προδιάθεση. Να δούμε λοιπόν το ιδεολογικό στίγμα, αυτή τη διακήρυξη. Όποιοι είστε στην πόλη, να πάτε να ακούσετε και να μου πείτε απόψεις και αντιδράσεις. Λοιπόν, αυτά έτσι για να έχουμε και ένα, αν θέλετε, ένα θετικό τόνο. Να πω επίσης, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε εξελίξει και στα ελληνοτουρκικά. Διάβασα στο Bloomberg άρθρο του σχετικά με αυτό το νόμο που περνούν οι Τούρκοι τώρα για τη γαλάζια πατρίδα και να το ενσωματώσουν δηλαδή στο νομοσχέδιο. Λέει λοιπόν το Bloomberg ότι η Τουρκία ονειρεύεται ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα προσφέρει τη δυνατότητα με τον νέο νόμο αυτόν στον Ερντογάν να κηρύξει τη δημιουργία ΑΟΣ, να δώσει άδεια για έναρξη εξορίξεων και γεωτρήσεων, αλλά και να παράσχει άδειες για αλιεία. Ακάθεκτη συνεχίζει η Τουρκία να προκαλεί με τις εκδικήσεις της κατά του ελληνισμού και παράλληλα ενισχύει τον πρόεδρο, τον εκάστοτε πρόεδρο, με υπερεξουσίες, όπως φαίνεται στο νέο νομοσχέδιο που καταθέτει το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκική Βουλή, και του δίνει τη δυνατότητα, προσέξτε εδώ, να φτάσει μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της χώρας. Να πω εδώ απλά ότι η Τουρκία δεν μπορεί να φτάσει στα 200 ναυτικά μίλια, διότι κλείνεται από τον από την Ενωμένη ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου. Αν δώσουμε αναγνωρίσουμε πλήρη επίρρεια στο Σύμπλεγμα της Μεγίστης, στη Ρο, στο Καστελόριζο και στην Στρογγύλη, πλήρης επίρρεια σημαίνει ΑΟΣ Ενωμένη Ελλάδος και Κύπρου. Δεν μπορεί να βγει πουθενά η Τουρκία. Λοιπόν, εδώ, όπως λέει το Bloomberg, πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην αλιεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα στα δικά μας ύδατα στην πραγματικότητα. Μια τεράστια πρόκληση να δούμε τι θα κάνουν οι εθνομειοδότες, οι εθνοπροδούλιδες και οι εθνοκούλιδες και οι εθνοκουλές για αυτή τη νέα απειλή κατά του ελληνισμού. Νομίζω είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη, πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Δεν προσδοκώ τίποτα θετικό, ιδίως άνθρωποι αυτοί. Αν δεν δώσουν κάτι ανοιχτά μπροστά στα μάτια μας, θα τα δώσουν σαν τρίπιοι που είναι κάτω από τις φούστες, κάτω από τα παραβάν, κάτω από πίσω από τις κάμερες, θα δώσουν διαβεβαιώσεις και γκριζάρισμα. Μεγάλη εξέλιξη, όπως σκοτώνουν νέους, έτσι σκοτώνουν και την πατρίδα μας. Ποιος, οι φωνιάδες αυτοί, το κόμμα το οποίο έχει και συνέδριο τα καθάρματα, οι μουργόλικοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ίενες και τσακάλια κυκλοφορούν ανοιχτά ανάμεσά μας χωρίς ντροπή. Χωρίς να τσουρλιάζουμε, που βλέπουμε τις διαστραμμένες από το μίσος και από τον ανθεληνισμό μούρες τους ανάμεσα στις πλατείες και στις πόλεις μας. Είναι σαλταρισμένο, είναι τρελό το ότι οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν αυτό το βρωμόκομα στην κοινωνία. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Ξαναλέω το πάρα πολύ. Η Τουρκία επίσης είναι μεγάλη αναβάθμιση αυτή. Θα σας πω για ένα άλλο βιβλίο μου και είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, αν επισκεφτείτε τον εκδοτικό οίκο μας, Φιλελλήνο 14. Να δείτε και τα άλλα βιβλία. Αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένας τόμος των ελληνοτουρκικών, τον ντόμινο των υποχρεώσεων στο Αιγαίο, θα δείτε ότι η Τουρκία πρώτη φορά τώρα μιλάει για ΑΟΣ. Εδώ εξηγώ για ποιο λόγο επέμενε στην υφαλοκρηπίδα. Έτσι, για να βοηθήσω, εντάχει θα σας πω ότι η ΑΟΣ είναι ένας όρος ο οποίος αναγνωρίστηκε στη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο η Τουρκία δεν το δέχεται, δεν το έχει ψηφίσει ή επικυρώσει. Άρα, εμένει στην υφαλοκρηπίδα. Ξαφνικά βλέπουμε την Τουρκία να επιλέγει επιλεκτικά, να λέει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από το δίκτυο της θάλασσας προβλέπει ΑΟΣ, αλλά επιλεκτικά θα πάρω την ΑΟΣ επειδή έτσι θέλω. Δηλαδή τώρα η Τουρκία, εδώ είναι η αναβάθμιση, αποφασίζει ότι από το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν το δέχεται, θα επιλέγει αλακάρτ και θα μας τα επιβάλλει αλακάρτ και θα μπορεί να λέει κανείς τίποτα, γιατί έχει τις χανουμοξεφτιλόφατσες, τον Γκούλη, τον Ραγιά, όλους αυτούς τους λαδιάριδες γλίτσες. Αυτά για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάμε. Βαθιές ανάσες. Πάμε. Συγγνώμη, έχω και ένα ακόμα εδώ θέμα, μιας και μίλησα για γλίτσες, εννοώντας την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε μια εξέλιξη στο Κόσοβο. Θυμίζω, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια αν θεωρείτε χειρότερο τον Ραγιά, τον Γεραπετρίτη, τον Δένδια, τον Ράγια Πετρίτη, τον Θόλο. Ειλικρινά δεν ξέρω με το χέρι στην καρδιά ποιος είναι μεγαλύτερος εγκληματίας για τον ελληνισμό, σε ποιον χρωστάμε περισσότερα, για σε ποιον θα πρέπει να έρθουν τα γραμμάτια. Ο Θόλος είχε πάει στο Κόσοβο και είχε αναγνωρίσει de facto εκεί τους Αλβανοκοσοβάρους, οι οποίοι είναι ένα αμόρφωμα σαν τα κατεχόμενα της Κύπρου μας. Μιλούσε για τον ομόλογό του, τον Υπέξ, μια εκεί τελειωμένη τύψα την έλεγε η πρόεδρος, τον άλλο τον Μαφιοζομούρη, που είναι το ξέπλυμα του Ράμα, η γλίτσα του Ράμα, τον έλεγε τον Κούρτη, πώς λέγεται, Κούρτη, του έλεγε έλα εδώ εσύ μάφιο ναρκοτραφικάντε, είμαστε αδέρφια κτλ. Είσαι ο πρωθυπουργός. Μιλάμε τώρα για απίστευτη ξεφτύλα, ξαναλέω, μια κίνηση η οποία είναι de facto αναγνώριση του Κωσόβου, το οποίο δεν το έχει αναγνωρίσει η Ελληνική Βουλή. Ξέρετε, δεν έχει περάσει καν από την Ελληνική Βουλή και de facto ο Θόλος αναγνώρισε τους μαφιόζους οι οποίοι καταδυναστεύουν την Αλβανία και το ξέρω, το λαό της Αλβανίας. Δεν ξέρω τι γίνεται με το λαό του Κωσόβου, να σου πω την αλήθεια, αν δέχονται. Γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα μόρφωμα, ένα δημιούργημα της φωνικής της Κλίντον, αυτών των σατανάδων. Δεν ξέρω τι κάνει ο λαός εκεί, αλλά φτάσαμε λοιπόν τώρα να έχουμε την υπεύθυνη, την κομισάρια, τη Μάρτα Κώστα Σλοβένα, που είναι υπεύθυνη για την επέκταση, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη εκεί, στην Πρίστινα. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Λέει ότι δήλωσε η Κώστα ότι δεν θα υπάρξει ποτέ, έτσι λέγεται, Μάρτα Κώστα, δεν θα υπάρξει ποτέ ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς το Κόσοβο, και ότι πρέπει να αρχίσετε να ετοιμάζετε για την ένταξή σας. Ακούστε εδώ. Να θυμίσω ότι 5 χώρες δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο επίσημα: Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Κύπρος και Ελλάδα. Προφανώς η Κύπρος για αυτονόητους λόγους. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει τα αντίστοιχα τα δικά της με τους Βάσκους ή με τους Καταλανούς. Η Κύπρος είναι κατεχόμενη και η Ελλάδα θα περίμενε κανείς να μην είναι γλίτσες, να μην είναι γλίφτες του Ερντογάν. Αλλά έχω ξαναπεί, ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος υπουργός του Ερντογάν και οι υπουργοί του Μητσοτάκη, σαν το δέντια, είναι οι καλύτεροι υφυπουργοί του Ερντογάν. Γι' αυτό και de facto τους αγνώρισε. Μεγάλη προδοτική πράξη και μεγάλη επικίνδυνη εξέλιξη εδώ για την πατρίδα μας. Λοιπόν, 20 λεπτά. Συγγνώμη, είχα πάρα πολλά να πω. Δεν τα είπαμε χθες. Τουλάχιστον από εδώ θα τα συμπυκνώσω λίγο αυτά τα οποία έχω να πω για το ότι κάποια αποτίμηση, δεύτερη μέρα αποτίμησης της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Πάρα πολλά. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Γιαπ. Καμία ουσιαστική. Από τη Γανίτα τίποτα. Το παίζει και μάγκα και. Ο Τράμπας είναι το κλασικό, ξέρετε, ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν απτά αποτελέσματα. Σου λέει. Θυμάμαι, μου λέγανε όταν σπούδαζα εκεί, παρουσίαζα τις απόψεις μου ή τις εργασίες μου και μου λέγανε οι Ρεπουμπλικάνοι στα μαθήματα, Σταύρος, where's the meat? Where's the meat? Δηλαδή, πού είναι το κρέας στην πρότασή σου? Θέλανε κάτι απτό, έτσι, με στη μούρη. Δεν τους άρεσε, ας πούμε, η ιδεολογία, οι ιδέες, τα υψηλά ιδεώδη και τα ιδανικά. Θέλανε κάτι τόσο πεζή είναι και αμόρφωτη. Εδώ λοιπόν το αρχαιαμόρφωτο, την τύφλα του, μας λέει ο Τράμπας. Ότι ομολογεί ότι στην πραγματικότητα δεν έκανε το παραμικρό. Είπε στο Fox News, μίλησε σαν τον άλλο που μιλούσε στην άλλη την τρελιάρο, την θύγα, την ξέρω ότι ήταν εκεί. Τέλος πάντων, όπως ότι έκανε ο Κούλης που μιλάει εντός έδρας σε κάτι ξεφτυλισμένο δημοσιογράφος κακιάς ώρας, έτσι αντίστοιχα μιλάει στο Fox News ο Τράμπας και λέει ότι η Κίνα συμφώνησε, λέει, θέλουν να αγοράσουν το πετρέλαιό μας. Καμία σχετική απάντηση από τους Κινέζους. Σχετικές ανακοινώσεις δεν υπήρξε πουθενά αυτή η δέσμευση. Πολύ πιθανό να είπαν ότι, μάλλον όχι, είπανε ότι μας ενδιαφέρει, αλλά το μας ενδιαφέρει δεν σημαίνει τίποτα στην πραγματικότητα. Αντίστοιχα, δεν υπήρχε καμία πρόοδο σχετικά με το αίτημα των Αμερικανών να έχουν πρόσβαση στις σπάνιες γεύσεις των Κινέζων. Οι Κινέζοι κοιτούσαν το ταβάνι, να τους έλεγε ο Τραμπ. Ναι, μας ενδιαφέρει αυτό. Ο Κινέζος λίμαρε τα νύχια του, για να καταλάβετε τι σημαίνει. Τίποτα. Επίσης, δεν αγόρασαν αυτά τα chips της Nvidia τα οποία ήθελε ο Τραμπ να πουλήσει. Να πω ότι πήρε τον CEO της Nvidia, τον Jensen Huang, τελευταία στιγμή. Του είπε έλα στην Αλάσκα και τον φόρτωσε το Air Force One. Του έχει δώσει το πράσινο φως του Huang, της Nvidia δηλαδή, ο Τραμπ, να πουλήσει αυτά τα chip, τα H200,

2020, αλλά και γι' αυτό το λόγο έπεσε η μετοχή της Boeing παραπάνω από 4%, είχε πτώσει χθες. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία αναφορά από τους Κινέζους για αυτή τη συμφωνία. Για καμία συμφωνία δεν υπάρχει αναφορά από τους Κινέζους, αλλά ούτε για αυτή της Boeing, για να καταλάβετε. Επίσης, για να δείτε ένα άλλο κομμάτι μεγάλο στο οποίο διαφώνησαν οι δηλώσεις των Αμερικανών με την πραγματικότητα, θα έλεγα. Γιατί λένε οι Αμερικανοί συμφωνήσαν με τους Κινέζους και για το Ιράν και τα λοιπά και ότι για τα στενά του Ορμούς. Οι Κινέζοι πουθενά δεν αναφέρουν ότι διαφωνούν με τα Ιρανικά διόδια ή με το βαθμό στρατιωτικοποίησης των στενών του Ορμούς. Ή, ναι, με τίποτα από αυτά δεν συμφωνούν. Δεν ανέφεραν ότι διαφωνούν. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να υπάρχουν δασμοί διόδια Ιρανικά, μπορεί να θέλουν να υπάρχουν και Ιρανικό στρατός και να είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι των συμμάχων τους. Και άρα ένα οπλισμένο αντιαμερικανικό καθεστώς στα στενά του Ορμού. Τίποτα από όλα αυτά δεν τα επιβεβαίωσαν οι Ιρανοί. Μεγάλη εδώ εξέλιξη. Επίσης, μεγάλη εξέλιξη, από ό,τι φαίνεται, υποδηλώνει ακόμα περισσότερο το πόσο του πήρε τη μούρη και την έτριψε στο πάτωμα ο Σι του Τραμπ. Νομίζω ότι τον ποδοπάτησε. Δύσκολα σώνεται αυτό το οποίο είδαμε όλοι. Πως τελικά τον έβαλε να κάτσει στη θέση του όσον αφορά την Ταϊβάν. Δηλαδή, είδαμε δηλώσεις του Τραμπ κατά της Ταϊβάν και υπέρ της κινέζικης θέσης, που δείχνει πως έχει αλλάξει πάρα πολύ η ισορροπία. Είναι σιγά σιγά, φαίνεται ότι είναι ο μικρός αδερφός αυτού του ανταγωνισμού Κίνας και είπα η Ουάσιγκτον, και ο μεγάλος αδερφός, ο Big Brother, είναι το Πεκίνο. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όσοι παρατηρούν έτσι με κριτική σκέψη τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, είπε ο Τραμπ, το ρωτήσαν στο Air Force One καθώς γυρνούσανε. Ένα που είπε ήταν ότι οι Κινέζοι, λέει, την είχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια αυτή την περιοχή, την κατήχανε. Σαν να φτιάχνει εδώ το αφήγημα, να πει ότι δεν τους δίνω κάτι, δεν θα τους δώσω κάτι. Τελικά θα πάρουν οι Κινέζοι κάτι το οποίο το είχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια, άρα γιατί να μην το κρατήσουν, γιατί να μην το έχουν. Προετοιμάζει το έδαφος, προλυένει το έδαφος. Επίσης, είπε ότι στη συνέντευξη που έδωσε, η Ταϊβάν μας έχει κλέψει, λέει, την βιομηχανία των chip. Ακούστε εδώ. Και ότι. Ναι. Και ότι θα έπρεπε, λέει, ένας από τους προηγούμενους προέδρους να έχουν επιβάλει 100% δασμούς στα chip τα οποία ερχόντουσαν από την Ταϊβάν. Και αν το κάνανε αυτό, λέει, δεν θα χάναμε την βιομηχανία μας την κλέψανε, λέει, τη βιομηχανία των chip οι Ταϊβανέζοι. Μάλιστα. Και ότι, δηλαδή, όλη αυτή η αλυσίδα από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως των μικροεπεξεργαστών αυτών των chip, ότι είναι κλεψιά. Δηλαδή, αυτό μας λέει εδώ ο Τραμπ. Και ότι ουσιαστικά η εταιρεία αυτή, η Ταϊβανέζικη, η οποία εδώ και δεκαετίες επενδύσεων και στρατηγικού οράματος, θα έλεγα, μας καταλήγει ο Τραμπ να πει ότι την κλέψανε. Βασικά δεν την κλέψανε. Απλά οι εταιρείες αμερικανικές, η Intel κτλ., πήγανε στο εξωτερικό, διότι προφανώς αποφάσισαν οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν στο εξωτερικό, διότι είχαν καλύτερες συνθήκες από τον παράδεισο του καπιταλισμού, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης προειδοποίησε την Ταϊβάν. Αμερικανός πρόεδρος και της είπε ότι θα έπρεπε να χαλαρώσουν λίγο. Θα ήταν πολύ έξυπνοι οι Ταϊβανείς να χαλαρώσουν λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει να χαλαρώσουν λίγο. Προφανώς να μην θέλουν την ανεξαρτησία τους, την αυτοδιάθεση και αυτοκυβέρνησή τους. Επίσης, είπε ότι η Ταϊβάν είναι ένα μέρος το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς να το ορίσει. Και είπε ότι παραδέχθηκε ότι το θέμα των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν που έχει περάσει από το Κογκρέσο αλλά εκκρεμεί από το Λευκό Οίκο είναι για αυτόν ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Και δεν πρόκειται, λέει, να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Χαλαρώστε. Εδώ βλέπετε πως σιγά σιγά ξεκινούν και εγκαταλείπουν που θυσιάζουν Ταϊβάν και αυτούς τους πετούν στις ράγες του τρένου. Αυτό είναι το κόστος. Όταν η Αμερική έχει την ανάγκη της Κίνας και η Κίνα έχει το πανοχέρι, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το πληρώσει κάποιος και εδώ το πληρώνει βέβαια η Ταϊβάν. Είναι μια επιβεβαίωση. Αυτά τα δισεκατομμύρια θα βγάλει η Αμερική με το να πουλήσει όπλα στη Ταϊβάν. Τα κρατάει εδώ σαν διαπραγματευτικό χαρτί ο Τραμπ. Τι λέει, ότι είπε ότι δεν το έχω εγκρίνει ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να το κάνω, μπορεί να μην το κάνω. Δεν θέλουμε, λέει, να δούμε πόλεμο. Είναι ένα τεράστιο διαπραγματευτικό χαρτί για εμάς. Θυμίζω ότι αυτή βέβαια ήταν μια πάγια θέση του Τραμπ, είμαι και δίκαιος. Το 24 τον Οκτώβριο, τότε υποψήφιος Τραμπ, είχε πει ότι πράγματι είχε μιλήσει στο Joe Rogan Experience, το podcast, και είχε πει τότε το ίδιο ότι μας είχαν κλέψει, λέει, την αμερικανική αυτή τεχνολογία των chip, και ότι αν βγει πρόεδρος θα επιβάλει δασμούς για να σταματήσει αυτές την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

company, οι οποίες πουλούν, η οποία πουλάει τα chip της σε εταιρείες όπως η Nvidia και η Apple. Παράλληλα έχουμε και άλλες εταιρείες όπως είναι η Amazon, η Google και η Microsoft που βασίζονται στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company για να μπορούν, TSMC, λέω έτσι να μην το επαναλαμβάνω, βασίζονται σε αυτήν την εταιρεία για να παίρνουν τα chip της. Η Intel και η Samsung προσπαθούν να ανταγωνιστούν, αλλά είναι δύσκολο. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είχε μια συνεπή στάση και έλεγε ότι θα έπρεπε κάποιος πρόεδρος να έκανε σωστά τη δουλειά του, να έβαζε δασμούς, και τώρα επανέρχεται. Βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Μάλλον ξέρω ότι βλέπω, ιδίως το θέμα των όπλων, και αυτό είναι μια εξέλιξη σημαντική, διότι τα άλλα τα οποία έχει πει ο Τραμπ είναι ότι ζητούν ουσιαστικά, όταν λέει ο Τραμπ ότι θα έπρεπε να μας πληρώσει η Ταϊβάν για την ασφάλεια που τους δίνουν, ακούστε εδώ δήλωση, δήλωση του Τραμπ, θα έπρεπε, λέει, η Ταϊβάν να μας πληρώνει για την άμυνα που τους παρέχουμε. Δεν είναι, λέει, καμία, δεν είναι καθόλου διαφορετική σχέση που έχουμε με αυτό που έχει μια εταιρεία, με μια ασφαλιστική εταιρεία. Και η Ταϊβάν δεν μας δίνει τίποτα εδώ. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να υπερασπιστούμε το νησί, διότι είναι πολύ μακριά από εμάς. Είναι 9.500 μίλια μακριά από την Αμερική, ενώ είναι 68 μίλια μακριά από την Κίνα. Δεν έχει και άδικο εδώ. Αλλά βλέπετε εδώ τον Νταβατζηλίκη, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή θέλουν προστασία, πουλάει προστασία και σου λέει ότι θέλουμε να μας δώσετε λεφτά. Βέβαια, να θυμίσω ότι και το 22 ο Biden είχε υπογράψει τον νόμο CHIPS και το Science Act, τα οποία έγιναν νόμοι. Σκοπός ήταν να εμβαθύνει την χώρια παραγωγή των chip της Αμερικής και να μειώσει την ανάγκη να εισάγουν από την Ταϊβάν και την Νότιο Κορέα για τους πιο έτσι, τα πιο σύνθετα chip. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια, θα έλεγα, υπερκομματική εδώ αντίληψη ότι δεν μπορούν να βασίσουν στην Ταϊβάν, η Ταϊβάν θα χαθεί. Το είπα και χθες, πρόκειται για κινέζικο έδαφος στην πραγματικότητα. Κινέζοι είναι και Ταϊβανέζοι. Θα μπορούσαν να μείνουν με ένα καθεστώς πιο ανεξάρτητο, μια αυτονομία περιφερειακή, αλλά προφανώς καταλαβαίνετε θα ενταχθούν στην Κίνα, ιδίως τώρα που σβήνει το άστρο της Αμερικής. Λοιπόν, επίσης στην ένδειξη του Τραμπ αναφέρθηκε για το Ιράν και είπε ότι μου δεσμεύτηκε, λέει, προσωπικά ο ΣΥ ότι δεν θα δώσει στο Ιράν στρατιωτικό εξοπλισμό, και είναι, λέει, μεγάλη δήλωση αυτή, μου το είπε εμένα σήμερα και δεσμεύτηκε. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία αξία αυτή η δήλωση. Καταρχάς φαίνεται πως φοβάται και είναι στο έλεος των Κινέζων ο Τραμπ, λέγοντας ότι στο Fox News μου δεσμεύτηκε να τους δώσει όπλα. Τους τρέμει, τρέμει. Φανταστείτε ένα Ιράν αδάμαστο, ακλόνητο, αλήγιστο με κινέζικα όπλα. Μην βλέπαμε επίθεση και στην Αμερική. Μην βλέπαμε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις ή και σε αμερικανικά συμφέροντα, πλοία κτλ. Το πρόβλημα είναι για τον Τραμπαρίφα ότι η Κίνα δεν δίνει άμεσα όπλα στην πραγματικότητα, δίνει αυτά τα διπλής χρήσεως τεχνολογία, αυτά δίνει και στη Ρωσία. Διπλής χρήσεως σημαίνει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ο στρατός, αλλά και έχει εφαρμογές για πολιτικές εφαρμογές, το πούμε έτσι, δηλαδή για την υπόλοιπη εμπορική ζωή. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν τους δώσανε το δορυφόρο το 2024, το δορυφόρο το χρησιμοποιούν και εταιρείες, όχι μόνο στρατός. Βλέπετε λοιπόν τι σημαίνει εδώ αυτού του τύπου η τεχνολογία διπλής χρήσης. Ή τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσεις για βόμβες, θα χρησιμοποιήσεις και για διόπτρες ή για κιάλια ή για οτιδήποτε. Αυτό εννοούμε εδώ. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Αμερικανούς. Δεν νομίζω ότι λυγίζουν οι Κινέζοι σε οτιδήποτε και αν τους έχουν κάνει. Η Ταϊβάν έσωσε να απαντήσει προς εξωτερικών και είπε ότι είμαστε, λένε, εξάρτητοι και κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος, δεν μας επηρεάζει η Κίνα καθόλου, προσπαθώντας να ρίξουν έτσι ένα χαστούκι ρητορικό στον Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω κανείς να γίνει ανεξάρτητος κτλ. Δεν πρόκειται να βοηθήσουμε, υπονοώντας. Νομίζω ότι ό,τι και να πούνε οι Ταϊβανέζοι, στην πραγματικότητα το ράπισμα το οποίο μπορεί να δώσει η Ταϊβάν στην Αμερική είναι ελάχιστο, ενώ το ράπισμα το οποίο έδωσε ο ΣΥ στον Τραμπ, λέγοντάς του ότι μην τολμήσεις και πιάσεις την Ταϊβάν στο στόμα σου ξανά, διότι θα μπορεί να υπάρξει και πόλεμο μεταξύ μας, ήταν πολύ σκληρή, πολύ σκληροχώσιμο του ΣΥ στον Τραμπ. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συνθήκη. Δύσκολα τα πράγματα για τα Αμερικανάκια. Τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα, δεν νομίζω να συναχωριέται κανείς σας. Επίσης, διάβασα ότι η Κίνα όχι απλά
κερδίζει πολιτικά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και την εξονημένη διακυβέρνηση του Τραμπ, που έχει βγάλει τη χώρα στο κλαρί, αλλά έχει αρχίσει και πουλάει και όπλα σε Αμερικανούς συμμάχους. Άκουσον, άκουσον. Τους παίρνει μέχρι και δουλειές οπλικών συστημάτων Αμερικανών. Τους έχει πάρει τα μαγιό των Αμερικανών. Και πράγματι λέει εδώ μία νέα ανάλυση των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής αναδεικνύει αυτό το ακριβώς το οποίο σας λέω, ότι η Κίνα αξιοποιεί στο έπακρο τον πόλεμο με το Ιράν για να κερδίσει ωφέλη στρατιωτικά, οικονομικά, διπλωματικά και σε άλλα πολλά πεδία. Πρόκειται για μία αναφορά, μία έκθεση για τον στρατηγό Dan Kane, που είναι ο αρχηγός γεθά στην πραγματικότητα του Πενταγώνου, και εκεί πράγματι φαίνεται ότι μάλλον εξηγούν, καταμετρούν αυτό που λένε DIME, D-I-M-E, οι Αμερικανοί, δηλαδή Diplomatic, Informational, Military και Economic Instruments of State Power, πως ουσιαστικά μειώνεται η κρατική δύναμη των Αμερικανών και ενισχύεται η κρατική δύναμη των Κινέζων. Πούλησαν λοιπόν όπλα στους συμμάχους των Αμερικανών στον κόλπο, δηλαδή τους παντοφλάδες και τις πετρομοναρχίες από ό,τι φαίνεται, καθώς αυτές οι χώρες προσπάθησαν να υπερασπιστούν στρατιωτικές βάσεις, μάλλον όχι, καθώς οι Αμερικανοί προσπάθησαν να υπερασπιστούν τις στρατιωτικές βάσεις τους και κάνανε μια τρύπα στο νερό, κρύβονταν στα υπόγεια εκεί σε κάτι hostel, σε κάτι rooms to let. Είχαν κοινό μπάνιο, ξέρω, ο ναύαρχος των Αμερικανών είχε κοινό μπάνιο με κάτι, ξέρω εγώ, ταξιδιώτες εκεί, bloggers και travel influencers, είχαν κοινά μπάνια, για να καταλάβετε το επίπεδο στρατού. Λοιπόν, και αποφάσισαν και κατάφεραν, από ό,τι φαίνεται, να ξεκινήσουν να πουλούν όπλα Κινέζοι στα κράτη του κόλπου. Παράλληλα, βέβαια, αναφέρει αυτή η έκθεση αυτό το οποίο γνωρίζουμε και έχουμε πολλές φορές, ότι έχουν μειωθεί τα αποθέματα τα οπλικά των Αμερικανών στην περιοχή, μάλλον από τον Ειρηνικό τα έχουν μεταφέρει στην περιοχή, άρα αποδυναμώνεται η άμυνα της Ταϊβάν, αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μάλλον και αυτό, εδώ μια σύναψη τώρα, πως πράγματι από τη στιγμή που αποδυνάμωσαν, κάναν τα πάντα για τους Εβραίους και για το δικό τους πόλεμο στο Ιράν, αποδυνάμωσαν την άμυνα της Ταϊβάν, άρα λογικά οι Αμερικανοί πρέπει να κάνουν ένα δίπλος και να αρχίσουν να στρογγυλοκάθονται εκεί που τους λέει ο Κινέζος. Λογικό είναι, βλέποντας το πώς έχουν αποδυναμωθεί, και βέβαια το Πεκίνο αντλεί μαθήματα για το πώς πολεμάει η Αμερική. Βλέπει πόσο αδύναμη είναι να επιβάλλει τη θέλησή της στην Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον. Και λοιπόν, ναι, φαίνεται ότι πολιτικά ενισχύεται και στον κόλπο το Πεκίνο. Δεν φαίνεται λοιπόν εδώ ότι αντέχει η Κίνα και πολιτικά, αλλά και τα θέματα της ενέργειας αντέχει πάρα πολύ. Επίσης φαίνεται είναι η δεύτερη πιο προστατευμένη χώρα παγκοσμίως στην ενεργειακή κρίση μετά την ΗΠΑ. Η ΗΠΑ εξάγουν πετρέλαιο, και παρόλο που εισάγει υδρογονάθρα και η Κίνα, είναι η δεύτερη καλύτερα προστατευμένη, ακριβώς επειδή έχουν φροντίσει, είχαν επενδύσει στο να έχουν την επάρκεια αυτή και βέβαια στις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, έχουν λέει προσεγγίσει οι Κινέζοι Ταϊλάνδη, Αυστραλία και Φιλιππίνες και άλλες χώρες για να τους βοηθήσουν με τις ενεργειακές τους ανάγκες, και τους προτείνουν ουσιαστικά τεχνολογία δική τους, δηλαδή φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, που είναι μανούλες οι Κινέζοι. Αυτά είναι νούμερο ένα, λόγω και της βιομηχανικής ικανότητας που έχουν. Προφανώς δεν είναι αλτρουιστές, το κάνουν για να εξασφαλίσουν πολιτικό κεφάλαιο στους παραδοσιακούς συμμάχους των Αμερικανών, οι οποίοι πλέον τους συχαίνονται. Ακούς Τραμπ και κάνεις εμετό και είναι λογικό. Δεν ξέρουμε πώς φτάσουμε να ακούμε Αμερικανούς και να παίρνουμε τα όπλα, ξέρω εγώ, παγκοσμίως. Άρα, εδώ βλέπετε ο προβληματισμός. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα για την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ, κατά πόσο μπορούν να παράγουν αυτά τα οποία χρειάζεται η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, είναι τους Κορέα, Αμερική. Δηλαδή, πλέον φαίνεται ότι ναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά την Ταϊβάν, de facto, και με την αιμορραγία για να στηρίξει το καθεστώς των Εβραίων, αλλά βέβαια και με το ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να δημιουργήσουν ξανά τα αποθέματα, να φτάσουν στο σημείο το οποίο θέλανε εγκαίρως, από ό,τι φαίνεται, για να προστατέψουν αποτρεπτικά δηλαδή τους Κινέζους. Παράλληλα, το Πεκίνο αποκτά μέχρι και το ηθικό πλεονέκτημα εναντί της Ουάσιγκτον, που το Πεκίνο πάντα λογοδοτούσε στη Δύση για το τι κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ, βλέποντας ότι η Αμερική είναι μια επιθετική πολεμοκάπηλη δύναμη που θα έπρεπε να εξαφανιστεί κανονικά, σαν στρατός, να μην πω και σαν κράτος, το πείραμα αυτό, το οποίο είναι ένα πείραμα που έχει αποτύχει για την ανθρωπότητα, έχει πάει σαρακιμάρα,
Λοιπόν, αυτή η μονομερής στρατιωτικο-υπεριαλιστική προσέγγιση έχει στοιχήσει προφανώς στην Αμερική και ιδίως στη Μέση Ανατολή, θα έλεγα και παγκοσμίως και στη Δύση, στην Ευρώπη μάλλον. Άρα, μέχρι και σε αυτό το επίπεδο αποκτά το ηθικό πλεονέκτημα η Κίνα. Παράλληλα, ενώ ο Αμερικανός του ζητάει του Κινέζου να εμπλακεί, να με βοηθήσεις με το Ιράν, πράγματι εμπλέκεται η Κίνα, αλλά δεν εμπλέκεται όπως θα ήθελε ο Αμερικανός. Πώς εμπλέκεται? Ζητάει από τους Ιρανούς να τους αφήσουν να περάσουν κινέζικα πλοία. Και περνάνε κινέζικα πλοία, όπως βλέπω εδώ και το έχουμε ξαναφέρει. Τουλάχιστον 4 έχουν περάσει τελευταίες μέρες. Και βλέπετε ότι είναι τεράστιο το όφελος των Κινέζων. Πουλάνε όπλα, περνούν τα πλοία τους από το στενό, ενώ όλοι οι άλλοι λιμοκτονούν. Ήλπιζαν οι Αμερικανοί κάτι τύπου σαν τη Βενεζουέλα, μπαίνω, βγαίνω εύκολα, απαγάγω, κάνω τα εγκλήματά μου σαν κλεφτοκοτάς, σαν κανάγιας και ζωοκλέφτης, σαν τα ζώα οι Αμερικανοί οι στρατιώτες. Τελικά, οι οποίοι κάποιοι βγάλαν και χρήματα παράνομα στο χρηματιστήριο, για να καταλάβετε το επίπεδο του στρατού τους, τελικά δεν τα κατάφεραν να τους βγει τόσο εύκολο με το Ιράν, την πατήσανε και ξαναλέω, αυτή τους πιέζει πιο πολύ το οικονομικό κομμάτι, διότι το Πεκίνο έχει, ακούστε εδώ, 40% των πετρελαίων τα οποία χρειάζεται, τα έχει εξασφαλίσει, μάλλον όχι, συγγνώμη, 40% των πετρελαίων που χρειάζεται το έπαιρνε από το Ορμούς, αλλά το τελευταίο χρόνο πιθανότητα είχαν διακρίνει, διαβλέψει αυτό το οποίο συμβαίνει, είχαν φροντίσει να επενδύσουν στα στρατηγικά τους αποθέματα, κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο γίνεται τέτοιες κινήσεις από τους Κινέζους. Φτάσανε λοιπόν στα αποθέματα να πάνε στο 1,23 δισεκατομμύρια βαρέλια στο τέλος του Απριλίου και είναι σταθερά σχεδόν. Τώρα είναι στο 1,21 στα μέσα Μαρτίου. 1,232 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο βαρέλια, 1,217 το Μάρτιο. Άρα βλέπετε εδώ ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι και ακόμα δεν έχουν μπει στρατηγικά αποθέματα τα οποία έχουν. Δηλαδή έχουν τις δεξαμενές τους, οι οποίες είναι άθικτες όπως φαίνεται, και δεν έχουν ακόμα μπει σε στρατηγικά αποθέματα για να καταλάβετε τι σημαίνει προβλέπω και εξασφαλίζω. Παράλληλα, διάβασα ότι καμία εταιρεία αμερικανική δεν παρήχε ασφάλιση στα πλοία στο στενό του Ορμούς. Διαλυόμαστε. Λοιπόν, ενώ είχε πει ο Τραμπαρίφας ότι θα δώσουμε, λέει, ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για να δώσουμε καλές τιμές ασφάλισης σε πλοία που θέλουν να φύγουν, όπως είπε ο Τραμπ τότε με το σχέδιο αυτό που είχε, το οποίο το τρύψαν οι Ιρανοί, σε πολύ καλή τιμή, λέει, κανένα πλοίο, ούτε ένα πλοίο δεν έχει ασφαλιστεί από αμερικανικές εταιρείες, να καταλάβετε. Ούτε ένα πλοίο δεν ασφαλίστηκε από αμερικανικές εταιρείες. Ακούνε αμερικανικές εταιρείες και φεύγουν, τρέχουν μακριά. Σου λέει, κάτσε, γιατί μόνο και που ασφαλιστήκαμε από Αμερικανούς μπορούμε να φάμε την τορπίλη. Επίσης, οι Ιρανοί λένε ότι επιτρέπουμε και σε άλλα πλοία να περάσουν, γιατί δέχονται, έχουν αποδεχθεί πλέον πολλές ναυτιλιακές το νέο νομικό πρωτόκολλο στην περιοχή. Άριστα. Και ένα ακόμα ράπισμα από τους Κινέζους με ένα χαστούκι στα δόντια του Τραμπαρίφα. Ο πρέσβης των Κινέζων στο ΕΕ, επειδή ετοιμάζουν οι Αμερικανοί ένα νέο ψήφισμα για τα στενά του Ορμούς κτλ., θα ασκήσει βέτο. Ο Κινέζος ήδη είπε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Το timing, λέει, timing είναι τα πάντα για τη σχέση, για τα πάντα. Για τις προσωπικές σχέσεις. Κακό timing, λέει. Κακή χρονική συγκυρία. Άρα θα φάνε το βέτο, να είναι συγκυρία στη μάπα, όπως φαίνεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Οι Ιρανοί, νομίζω το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα καταλήξω πάλι με αυτό. Κέρδισαν στον πόλεμο αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Με ένα σύγχρονο στρατιωτικό δόγμα. Με αυτό, με τη διασπορά πυράβλων και drone και την διασπορά και τις υπόγειες βάσεις που είχαν, που δεν μπορούσαν οι Αμερικανοί να τις καταστρέψουν. Ένας πόλεμος αμερικανικός από το 2000 έναντι ένα στρατιωτικό δόγμα ιρανικό του 2030, θα έλεγα. Βέβαια, συνέβαλε πάρα πολύ τη μεγάλη έκταση που έχει η χώρα αυτή της Περσίας, ο ίδιος ο πληθυσμός, πολύ κόσμο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τους αποδυνάμωσαν και δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ, εάν δεν μπορούν να επανέλθουν οι Αμερικανοί στις βάσεις τους, στις βάσεις στη Μέση Ανατολή. Θα ενισχυθούν βέβαια άλλες χώρες, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ισραήλ, ο στόλος τους, και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα εξετάσει ο Ελληνισμός, βέβαια πριν απελευθερωθούμε ή αφού απελευθερωθούμε και πετάξουμε πολιτικά μιλώντας στα σκυλιά αυτούς που μας καταδυναστεύουν, τους κοινοβουλευτικούς. Αυτά. Επίσης είδα τον Λίον Πανέτα, πρώην διευθυντή CIA και πρώην υπουργό άμυνα των Αμερικανών. Λίον Πανέτα είπε ότι, ακούστε εδώ, το Ιράν, λέει, έχει ένα όπλο στον κρόταφό μας με το στενό του Ορμούς. Αυτή είναι η δήλωσή του εδώ
του Λίον Πανέτα, ο οποίος λέει ουσιαστικά, και αυτός παραδέχεται ότι χάσαμε στην πραγματικότητα, ότι είναι ένας πόλεμος, έπρεπε να τελειώσει 6 με 8 εβδομάδες, από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει για μήνες, δεν βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη νίκη, και άρα εδώ ο πρόεδρος έχει ελάχιστες επιλογές και είμαστε με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Αυτά. Συγγνώμη, θα πω και άλλα, δεν μπορώ. Ο Πούτιν είπε θα πάει στην Κίνα, σε απάντηση κι άλλο ράπισμα, 19-20 του μήνα, θα είναι στο Πεκίνο ο Βλάντιμιρ Πούτιν εδώ για να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους, την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας. Θα μιλήσουν για διάφορα θέματα και εμπορικά και με τον πρωθυπουργό, τον Κινέζο, τον Λι Κιάνγκ. Αυτό μοιάζει και λίγο σαν τη συνεργασία. Θα δουλέψουν δηλαδή πέρα από τις χαιρετούρες που κάνει ο Τραμπ, το σόου, το τσίρκο. Και άρα εδώ είναι αυτά έρχονται τα νέα αυτά τώρα, βέβαια, προφανώς με το που έφυγε ο Τραμπ. Και οι συνορωσικές σχέσεις νομίζω θα ενδυναμωθούν περαιτέρω πολιτικά, οικονομικά. Οι Κινέζοι ούτως ή άλλως βοήθησαν πάρα πολύ τους Ρώσους αγοράζοντας πετρέλαιο μετά τις κυρώσεις των Αμερικανών. Και είναι πλέον η Κίνα είναι μεγαλύτερος εταίρος εμπορικός της Ρωσίας σε επίπεδο όγκου και συναλλαγών, τα οποία πλέον είναι μόνο σε ρούβλια ρωσικά και σε κινέζικα γιουάν. Πάει το δολάριο μεταξύ τους. Θέλουν, λέει, παραπάνω και πιο ισχυρή και στρατηγική συνεργασία και συντονισμό, λέει εδώ ο Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Κίνα, της Ρωσίας. Επίσης, πέρσι ο ΣΥ πήγε, το Μάιο πήγε στη Ρωσία και είχε πει ότι θα είμαστε δίπλα σας εναντίον της παγκόσμιας μονομέρειας, των μονομερών πράξεων και των ηγεμονικών, του ηγεμονικού bullying, δηλαδή του νταϊλικίου, εναντίον των νταϊδων και των μονομερών δυνάμεων και πράξεων. Θα είμαστε δίπλα σας, αλληλεγγύη Κινέζου προς Ρώσου πέρσι τον Μάιο. Να θυμίσω ότι ο Πούτιν είχε πάει στο Πεκίνο πάλι το Σεπτέμβριο του 25 και εκεί είχαν υπογράψει παραπάνω από 20 συμφωνίες. Ενώ τώρα δεν υπέγραψε τίποτα με τον Τραμπ. Τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα, ενέργεια, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή, όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πως εντυπωσιακές συμφωνίες. Και βέβαια πρόκειται για δύο χώρες οι οποίες έχουν έρθει πιο κοντά, ιδίως με τον εγκληματικό πόλεμο, αυτές οι κούλες της Ευρώπης, η Φοντερνάτσα, να οι άλλες εκεί, η μία πιο καρακάξα από την άλλη. Έφερε κοντά την Κίνα με τη Ρωσία. Δύο χώρες που έχουν ένα σύνορο μοιράζονται 4.200 χιλιόμετρα, αλληλοσυμπληρώνονται. Η μία χώρα έχει ενεργειακές αποθέματα και προϊόντα αγροτικά, μέταλλα κτλ. Και έχει και τις υποδομές στους αγωγούς να στέλνει ό,τι θέλει. Και η άλλη χώρα έχει τη βιομηχανική παραγωγή Κίνα και την αγορά του 1,4 δισεκατομμύρια καταναλωτών. Βλέπετε λοιπόν ότι θα ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο η σχέση, νομίζω, αυτή. Φαίνεται εδώ και βέβαια έχουν βάλει σαν μεγάλο στόχο τον βόρειο θαλάσσιο δρόμο, δηλαδή από τον αρκτικό κύκλο, το εμπόριο δηλαδή από εκεί, για να μπορεί η Κίνα να χρησιμοποιεί αυτόν τον δρόμο με τα παγωθραυστικά τα ρωσικά, καθώς βλέπουμε τις παραδοσιακές διόδους εδώ, το Σουέζ και το Ορμούς, να είναι ευάλωτες σε διάφορες διακυμάνσεις και προβλήματα και διακοπές, να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτόν τον λεγόμενο βόρειο θαλάσσιο διάδρομο ως μια στρατηγική υποδομή, και νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για τις διμερείς σχέσεις, αλλά θα έλεγα και παγκοσμίως. Ήθελα απλά να πω για κάποιες εδώ για τους Ρώσους, οι οποίοι κατέλαβαν, βλέπω εδώ, δύο διαφορετικές, στο Χάρκοβο δύο διαφορετικές περιοχές, την Μποροβάγια και την Κουτκόβκα. Το νέο τους πύραυλο αυτόν τον Σαρμάτ, δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Θα τα πούμε αύριο αποκλειστικά με τους ανθρώπους που στηρίζουν μέσω του Patreon. Αν θέλετε, προλαβαίνετε και εσείς να γίνετε ένας εξ αυτών. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Και τη Δευτέρα έχουμε το ζωντανό, όπου θα μιλήσουμε και για το βιβλίο, το οποίο Δευτέρα Παρασκευή κάζω θα το δείτε στην ιστοσελίδα μας για να ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και όλους. Συγχαρητήρια, να φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ξέρω αν το είδατε, η Φοντερνάτσενα και η Χίλαρη Κλίντον, δεν ξέρω ποια είναι περισσότερο Νάτσενα, στηρίζουν, λέει εδώ, νέο εγχείρημα κατά της τεχνητής νοημοσύνης για να προστατέψουν μάλλον τα παιδιά από την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούστε εδώ, πάρα πολύ αντιφιαστικό. Αντιφιαστικό μέχρι το μεδούλι. Κάνουν, λέει, ένα νέο Ινστιτούτο, New Youth AI Safety Institute.
νέα, νεολαία, Ινστιτούτο Ασφάλειας, Τεχνητής Νοημοσύνης για τους νέους. Ναι, τέλος πάντων, η Φοντερνάτσενα λοιπόν, η Χίλαρη Κλίντον, αυτή και αν έκανε, δεν ξέρω τι έκανε με τον Έπστάιν, μπορεί να φανταστείτε. Η άλλη, η Μέτε Φρέντριξεν, η πρωθυπουργός της Δανίας, το ξέπλυμα ξεφτιλού της Αμερικής, θα υποστηρίξουν ένα τέτοιο νέο Ινστιτούτο για την ασφάλεια της νεολαίας τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι, λέει, ένας οργανισμός παρατηρητής και θα βάζουν, λέει, και βαθμούς σε διάφορες AI πλατφόρμες κτλ. Για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για τα παιδιά θα προστατεύονται, μάλλον, τα παιδιά από τέτοια προϊόντα. Θα ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια. Πάρα πολύ αθώμα ακούγεται αυτό. Τρεις στους τέσσερις, λέει, Ευρωπαίοι, θέλουμε, λέει, να φτιάξουμε δικά μας πρότυπα και standards και να κάνουμε έρευνες και να κάνουμε κριτικές και εκθέσεις και τα λοιπά, για να μην οδηγεί το κόσμος στην αυτοκτονία, τα παιδιά μας, στον αυτοτραυματισμό. Είπε εδώ ο επικεφαλής της Common Sense Media, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Joe Biden σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπετε εδώ ποιοι μαζεύονται τα καλόπαιδα όλα. Ποιοι λείπουν, ξέρω εγώ. Οι χρηματοδότες είναι σίγουρα εδώ. Της Microsoft λείπει. Εδώ, το αγόρι. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Αλλά. Ναι, Bill Gates. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενθουσιαστικό το γεγονός ότι μαζεύονται εδώ, κοιτάξτε εδώ, η Ούρσουλα και η Χίλαρη. Λέμε. Ποιος ξέρει τι δαιμονόσατανο πειράματα θα κάνουν και πού. Πραγματικά, όπου δείτε αυτό το Youth AI Safety Institute, κρατήστε μακριά τα παιδιά σας, κλείστε τους, κατεβάστε τους, φτύστε τους. Πρόκειται για μια διαστροφή καινούρια. Άνθρωποι που έχουν μπλέξει σε παιδοβιασμούς και σε χειρότερα, κυβερνούν τον πλανήτη, για αυτό το λόγο ο πλανήτης είναι σαν τα μούτρα τους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Γεια σας, είμαι η Γογό Τζουλετάκη και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
3: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Δευτέρα 21 Μάη, στο Θέατρο Παλάς, πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης, με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα απέναντι μέσα από αφηγής. Καλά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς, να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάλφος, ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ξυλούρης, ο Σκουλάς, ο Μπλάδος, ο Δερμιτζογιώργης, αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι, για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε στο News Hub για άλλη μια φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Πολύτιμος ο σχολιασμός του, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, όπως επίσης βαρύνουσα η άποψή του, η γνώμη του για τις δραματικές εξελίξεις αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Τι κάνετε κυρία Υφαντή, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σας κύριε Βαρδάκη, την καλησπέρα μου στους ακροατές του News Hub.
7: Θέλω να ξεκινήσω από τα δραματικά που έχουμε αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά για τη γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται ως ονούπο από το τουρκικό κοινοβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Φαντή, πού το πάνε οι Τούρκοι, παρακαλώ.
8: Κύριε Βαρδάτη, δεν είναι έκπληξη η τουρκική ενέργεια. Έκπληξη είναι μόνο για τους πεισματικά εφησυχάζοντες των Αθηνών που θέλουν να βάλουν μια υπογραφή σε ένα χαρτί, να υπάρξει μια παρέμβαση των Αμερικανών, των Αριανών, κάποιανών τέλος πάντων, για να ξενιάσουν, να ασχοληθούν με τα οικία και προσφυλή τους θέματα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυο το λάδι, τρεις το ξύδι, τόσο το ένα πας, τόσο το άλλο. Η Τουρκία διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνική θάλασσα, χωρικά ύδατα, που είναι σαν να είναι έδαφος, αλλά και ελληνικά νησιά. Και μεθοδεύει, χτίζει αυτή τη διεκδίκησή της. Με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο λέγανε όλοι ανυπόστατον, πλην όμως παράγει ενέργειες, έχει επιπτώσεις, παράγει εντυπώσεις στους τρίτους, με την νέα νομοθετική πράξη όπου νομοθετεί η Τουρκία για ελληνικά εδάφη. Δηλαδή για το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά, εάν θα μπορούμε να ψαρεύουμε στα πόσα μίλια κτλ. Αρμοδία κρίνει εαυτήν η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση και δίνει και αρμοδιότητες, έκθετες αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να αποφασίζει αυτός τι θα κάνει. Συνεπώς, εάν επιμένουμε να εφησυχάζουμε και να λέμε ότι το θέμα θα διευθετηθεί δίχως σύγκρουση, όπως λέει η κυβέρνηση, η λογική λύση είναι μία. Εάν τα δώσουμε, ίσως γλιτώσουμε και τη σύγκρουση. Και αυτή ακριβώς την πολιτική υπηρετεί η παρούσα κυβέρνηση. Αυτήν. Την πάση θυσία αποφυγή της συγκρούσεως. Λοιπόν, και ψάχνει για ψημήθεια, για ένα μακιγιάζ των παραχωρήσεων που έχει αποφασίσει να κάνει. Και που η άλλη πλευρά της γνωρίζει και απαιτεί την πληρωμή της επιταγής, η οποία είναι υπερήμερη κατά τους Τούρκους. Εμείς λοιπόν που είμαστε η ισχυρή χώρα, που έχουμε τα drones, που έχουμε τα Ραφάλ και όλα αυτά τα σχετικά, τίποτα από αυτά δεν θα ρίξει ούτε ένα πυροβολισμό κατά της Τουρκίας. Αυτά τα έχουμε για τους Ρώσους, τα έχουμε για τους Ιρανούς, τα έχουμε για τις παρελάσεις, όχι για τους Τούρκους. Εάν αυτό δεν είναι ευθεία υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας, τι άλλο μπορεί να είναι.
7: Σας ακούω πάρα πολύ ανήσυχο ότι θα υποχωρήσουμε, θα παραδώσουμε εθνική κυριαρχία.
8: Δεν θα υποχωρήσουμε, υποχωρούμε. Αυτή τη στιγμή η άλλη πλευρά περνάει έναν νόμο. Θα μου πείτε, ωραία, τον πέρασε, θα τον εφαρμόσει, ήδη τον εφαρμόσει. Πήγε η τουρκική πυραυλάκατος και είπε στο πλοίο να τα μαζεύει. Στο τελευταίο πλοίο που ανάμεσα στην Αστυπάλη και στην ΚΟΠ παίρνει ένα καλώδιο οπτικών ινών. Παρενεύει μία ελληνική φρεγάτα και οι Τούρκοι δεν προχώρησαν. Είναι προφανές ότι ετοιμάζονται να προχωρήσουν. Και ετοιμάζονται να προχωρήσουν γιατί κάνουν ένα λογαριασμό και λένε ότι οι Έλληνες έχουν κάποια αεροπλάνα Ραφάλ, έτσι, έχουν πάρει 24 Ραφάλ οι Έλληνες και έχουν πάρει και ένα πλοίο το οποίο δεν είναι πλήρως επιχειρησιακό ακόμη, τον Κίμωνα. Θεωρούν λοιπόν ότι επί του πεδίου θα έχουν υπεροπλία και κυρίως θεωρούν ότι το Ελληνικό, όχι θεωρούν, γνωρίζουν από την πρεσβεία τους, από τις μυστικές τους υπηρεσίες, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν προτίθεται να προβάλλει αντίσταση. Και γι' αυτό πηγαίνουν εν ώψη της ελεύσεως, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πηγαίνουν για μια συνολική διεκδίκηση, ευελπιστώντας ότι θα προωθήσουν τις απαιτήσεις τους. Εμείς τίποτα από αυτά που θα ανέστειλαν τις τουρκικές διεκδικήσεις επί του πεδίου δεν κάνει. Και όταν λέω επί του πεδίου, εννοώ και επί του πεδίου στα νησιά, αλλά και επί του διπλωματικού. Δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, στο διπλωματικό πεδίο θα έπρεπε να ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα για 12 ναυτικά μίλια. Και φυσικά να είμαστε υποχρεωμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι να το υπερασπίσουμε εάν η Τουρκία έρθει να το διευθετήσει. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα, όλα τα παραλία από τον την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο μέχρι το Τέναρο είναι 12 ναυτικά μίλια και γύρω από την Κρήτη 12 ναυτικά μίλια. Και να εξαγγείλουμε ότι ως ονούπο θα προχωρήσουμε στις διευθετήσεις και για τα υπόλοιπα, για τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι? Θα έρθουν να το αμφισβητήσουν, θα έρθουν να κάνουν ανάμεσα στα 12 και στα 6 μίλια από την Κίνη ή από το Ηράκλειο ναυτικά γυμνάσια? Τότε θα πρέπει να υπερασπίσουμε τον χώρο μας. Λοιπόν, πρώτη θέμεθα να το κάνουμε. Πόλεμο θέλετε, που έλεγε και ο Σιμίτης. δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Οπότε αφού εμείς δεν προτιθέμεθα να υπερασπίσουμε αυτά τα πράγματα, έρχονται να τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί ξέρουν ότι δεν θα υπερασπίσουν. Εμείς θα βγάζουμε νομικές θεωρίες, θα πολλαπλασιάσουμε την πληθωριστική παραγωγή διεθνολόγων και ειδικών περί το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο. Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα δικαστήριο. Το μόνο όργανο που θα πάμε θα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν είναι δικαστήριο, κρίνει με πολιτικά προτίσως κριτήρια και μετράει πάνω απ' όλα η ισχύστη αποφασιστικότητα των ημερών. Όλοι φανταζιωνόμαστε, κύριε Βαρδάκη, ότι έχουμε 4 νεότερες φρεγάτες, ότι έχουμε τα F-35 κτλ. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε ακόμη και τώρα γίνεται η κρίση. Θα τα έχουμε. Με ποια οπλικά συστήματα, με πόσα πυρομαχικά. Οι Τούρκοι ξέρουν πόσους μέτεωρ μπορεί να κουβαλήσουν τα Ραφάλ. Ξέρουν πόσους έχουμε παραγγείλει. Ο ελληνικός λαός το ξέρει. Πόσους έχουμε.
7: Λέτε λοιπόν ότι η απάντηση ελληνική στην γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται στο Τουρκικό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι άμεσα τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.
8: Νομοθετούν οι Τούρκοι να νομοθετήσουμε κι εμείς, ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο υπέρ του οποίου κοπτόμεθα. Δεν είναι, αν δεν είναι αυτή η στιγμή, πότε είναι? Δηλαδή, πλέον έχουμε, κινούμεθα μεταξύ Καραγκιόζη και Χατζιαβάτη ως χώρα. Λέμε διάφορες ιστορίες. Οι Ουκρανοί, ναι, οι Ουκρανοί, ως βοηθητικοί των Βρετανών και των Γάλλων, χρησιμοποιούν τις ακτές μας για να πλήττουν, ως βάσης εξόρμησης για να πλήττουν πλοία ρωσικών συμφερόντων. Και εμείς το ανεχόμαστε. Και ζητάει εξηγήσεις ο κύριος Δένδιας. Λες και πρόκειται για μαθητή, γυμνασιάρχης ο Δένδιας και ελέγχει μαθητή που παρεξετράπη, δεν φορούσε το πλυκιό του. Αντί να εγείρει χρονοκαθυστέρηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά που έχουν λαμβάνει οι Ουκρανοί. Τότε θα βλέπαμε, εάν θα συνέχιζαν, γιατί το πρόβλημα είναι να μην συνεχίσουν. Και μάλιστα σήμερα η έγκυρη Καθημερινή, Κυριακή, η έγκυρη Καθημερινή λέει να μαζέψουν τα άλλα drones που έχουν αναπτύξει στις ελληνικές ακτές, να τα μαζέψετε. Πώς τα έχουν αναπτύξει? Με βάση ποια συμφωνία? Αυτά οφείλει ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός να τα εξηγήσουν στον ελληνικό λαό. Έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία ή ανεχόμαστε στην πράξη οι Ουκρανοί να έχουν αναπτύξει πλειάδα τέτοιων μηχανημάτων τα οποία εξορμούν από τις ακτές νοτίως της Κρήτης και από τις ακτές της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς για να πλήττουν τα διερχόμενα πλοία ρωσικών συμφερόντων, διότι ο ελληνικός λαός μπορεί να μην το ξέρει, οι Ρώσοι όμως το ξέρουν, διότι πλήττονται και δεν είναι βλάκες, καταλαβαίνουν από που ήρθε, λογαριάζουν από που ήρθε, από που εξόρμησε το μπουρλότο, ας πούμε, που τους έπληξε. Συνεπώς, αν πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τα Ελληνοτουρκικά, ποιους θα βρούμε εκεί μέσα? Το χαμογελαστό Λαυρόφ, ο οποίος ήταν έξαλλος μαζί μας. Άρα, τα λέω όλα αυτά για να δείξω ότι η ελληνική κυβέρνηση συνειδητά, μεθοδευμένα, υποβαθμίζει το εθνικό συμφέρον έναντι αδιευκρίνησης του ανταλλάγματος. Αδιευκρίνησης προσωπικού, έπεσε κάποιο μπαξίσι. Έχουμε υπογράψει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός και δικαιούνται οι Ουκρανοί και οι αγγλογαλλικές μυστικές υπηρεσίες που τους κοουτσάρουν να διαλέγουν πού θα ελοχεύουν και από πού θα εξορμούν τα ουκρανικά μπουρλοτιέρικα. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση σοβαρά και είναι τα πράγματα που δεν θέτει η αντιπολίτευση. διότι ίσως να τους έχει περιέλθει από τις ξένες πρεσβείες κάποια μηνυματάκια να κατεβάσουν τους τόνους. Ακούσατε τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι ψηλών τόνων, με αυτή την έννοια το λέω, να κάνουν τις ερωτήσεις μόλις, να θέτουν τα ερωτήματα μέσα στο κοινοβούλιο με τον πιο επίσημο τρόπο, καταθέτοντας επικαιρές ερωτήσεις ή στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό που μόλις σας είπα. Ναι.
7: Άρα βλέπετε ένα τεράστιο κενό στην αντιπολίτευση. Αναφορικά με
8: βλέπω
7: τα εθνικά...
8: ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι συντονισμένη στην εξάρτηση της χώρας από υπέρτερα συμφέροντα. Από υπέρτερα συμφέροντα. Τα οποία εμείς έχουμε αναγάγει σε υπέρτερα. Δεν είναι υπέρτερα κατά την άποψή μου. Αλλά οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι τα θεωρούν υπέρτερα.
7: Βλέπετε λοιπόν παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας το επόμενο διάστημα, εξαιρετικά ενίσχυτο σοβαρό.
8: Βλέπω υποκλοπή εθνικής κυριαρχίας. Δεν την παραχωρούμε, γιατί αν την παραχωρήσουμε θα πρέπει να περάσουν νόμο στο κοινοβούλιο, να τον ψηφίσουν και να βάλουν και υπογραφή από κάτω. Υποκλέπουν, εκχωρούν κρυφίως την εθνική κυριαρχία. Και αυτό το πράγμα δείχνει η μη αντίδρασή τους στην υπόθεση του ντρόου, εζήτησε εξηγήσει ο κύριος Δένδικ. Τώρα μην πω τι έγινε στο Αλόνι, ας πούμε, τι έπαθε η φοράδα, επειδή ζήτησε εξηγήσει από τον ομολογό του και τις περιμένει ο κύριος Δένδιας. Τον έγραψε κανονικά, ο άλλος παρουσία όλων. Του είπε δηλαδή, εγώ σου δώσω καμία εξήγηση, γιατί έτσι γουστάρω. Και αν χτύπαγαν κάποιο κουραζιερόπλιο, και από αυτά που περνάνε από τα ελληνικά νερά. Και αν, δεν τον ενδιαφέρει τον άλλο. Και είναι λογικό να μην τον ενδιαφέρει, γιατί καίγεται το σπίτι του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τη μέτρα παίρνουμε για να του αυξήσουμε το κόστος τόσο, ώστε να μην χρησιμοποιεί τα ελληνικά νησιά ως βάση εξόρμησης. Προσέτρεξαν οι Βρετανικοί και οι Αμερικανικοί πρεσβεία να ηρεμήσουν διαφόρους δημοσιολογούντες και δημοσιογράφους που ξεσπαθώνουν υπέρ των εθνικών, δηλαδή διάφορους πατριδοκάπηλους ουσιαστικά. Αν δείτε αυτούς οι οποίοι δεν ανέχονται μίγα στο σπαθί τους για το Ισραήλ, για το ουκρανικό ντρόουν φερμοάρ. Γιατί, διότι είναι από πίσω τα υπέρτερα συμφέροντα που λέμε. Έτσι. Έχουν μείνει 3-4 μεταξύ των οποίων και εγώ που θέτουμε το ερώτημα. Και γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση έναντι των Τούρκων, θα έχουμε καλύτερη επίδοση σε ό,τι αφορά τους Τούρκους από την επίδοση που έχουμε ως προς τους Ουκρανούς. Γιατί. Αυτή τη στιγμή τι όπλα έχουμε για να σταματήσουμε τουρκικά drones, για να τα καταρρύψουμε. Θα ρίχνουμε τα drones των 20 και 30 και 50 χιλιάδων και των 100 χιλιάδων δολαρίων με Patriot που κάνει κάποια εκατομμύρια δολάρια το κάθε βλήμα. Πόσα μας έχουν μείνει μετά από αυτά που στείλαμε στο Κατάρ, πόσα Patriot εννοώ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε να ξέρουν οι Έλληνες. Και αν κρίνουν ότι έπρεπε να τα δώσουμε στο Κατάρ, να τα δώσουμε στο Κατάρ. Και αν κρίνουν τώρα οι Έλληνες ότι πρέπει να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας στους Τούρκους, να κατεβάσουμε. Αλλά να κρίνουν οι Έλληνες, όχι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Μητσοτάκης πίσω από κλειστές πόρτες.
7: Κύριε Φαντή, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι ο Σονούπου ανακοινώνουν τις επόμενες, άμεσα, τις επόμενες μέρες τα κόμματά του Σαμαράς και Καριθιανού, διαβλέποντας ότι υπάρχει και ένα σοβαρό κενό στην αντιπολίτευση, και θέλω το σχόλιο σας.
8: Για την κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι έχει δώσει η ίδια με παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 21η Μαΐου, ως Κωνσταντίνου και Ελένης, ως μέρα που θα το εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σαμαράς, διαβάζω και εγώ αυτά που γράφονται στον τύπο, θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ακριβώς επειδή περνάει δύσκολες μέρες η πατρίδα, ο Αντώνης Σαμαράς θα με βαριά καρδιά, γιατί έχει με το μεγάλη προσωπική απώλεια για την κόρη του, θα κατέτει στον πολιτικό στίβο σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Αυτή όμως είναι εκτίμησή μου. δεν είναι προφητεία μου. Θα πρέπει να ερωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
7: Ναι.
8: Πάντως, αν το κάνει, εγώ είμαι δίπλα του. Και να μην το κάνει, πάλι δίπλα του θα είμαι, διότι πιστεύω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι λειτουργικός στην πτώση του καθεστώτος. Όλοι οι άλλοι, του κυρίου Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, δεν συζητώ για το ΠΑΣΟΚ, θέλουν είτε να συγκυβερνήσουν με την οικογένεια Μητσοτάκη, την ευρύτερη, το ευρύτερο καθεστώς Μητσοτάκη, είτε τουλάχιστον να είναι εκεί το καθεστώς, ώστε αυτοί να μπορούν ανέξοδα να το καθιβρίζουν κάθε μέρα. Αλλά όχι να το αλλάξουν. Ο Σαμαράς είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θέλει και μπορεί να το αλλάξει. Μαζί με τον άλλο πρώην Πρωθυπουργό, τον Καραμαλή, είχαμε υπογράψει ένα χαρτί σε αυτές τις γραμμές. 90 άνθρωποι, το έχουν προσυπογράψει γύρω στις 5.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, θα τα αποκριθούν.
7: Κλείνοντας το κεφάλαιο. Ναι. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στα εκτενόμενα στον Περσικό κόλπο. Είχαμε την συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ. Έχετε πει ότι αν έχουμε άλλο ένα νέο βομβαρδισμό στο Ιράν, θα είναι δραματικές οι εξελίξεις. Και θέλω να κάνω συγκερασμό της συναντήσεως αυτής των δύο μεγάλων ηγετών και με αυτό που σχολιάσατε, όχι σε νέο βομβαρδισμό, γιατί μας περιμένουν δραματικές ημέρες.
8: Κύριε Βαρδάκη, το πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ είναι ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο για να επιβάλλει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αποκεφάλισε σε εισαγωγικά την υφιστάμενη ηγεσία με σκοπό να εγκαταστήσει μια άλλη δική του επιλογής. Το πρώτο το πέτυχε, τον αποκεφαλισμό, το δεύτερο δεν το πέτυχε και είναι απίθανο να το πετύχει. Όλα δείχνουν δεν θα το πετύχει. Το καθεστώς, ενώ είχε απέναντί του ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, αυτή τη στιγμή έχει δίπλα του περίπου τα 3/4 της ιρανικής κοινωνίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι σε θέση να ξέρουν. Όχι γιατί επίστησαν για το δίκαιο του καθεστώτος, όχι γιατί θέλουν να παραταθεί το καθεστώς, αλλά γιατί θέλουν να διατηρηθεί το Ιράν. Και μετά το τι καθεστώς θα έχει το Ιράν είναι μια άλλη τάξη ερώτημα που επιθυμούν οι Ιρανοί να το λύσουν μεταξύ τους δίχως τις υπαγορεύσεις του Προέδρου Τραμπ ή του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αυτό είναι το πλαίσιο του προβλήματος. Οι Κινέζοι συνέστησαν, εκτιμώ πάλι εκτίμηση πίσω από κλειστές πόρτες στον Πρόεδρο Τραμπ, να διαπραγματευτεί. Και του είπαν ότι αν αποφασίσει αυτό θα το διευκολύνει. Το πρόβλημα για τον Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να ομολογήσει με νέα διαπραγμάτευση δημόσια την αποτυχία του, γιατί η αποτυχία για την υπερδύναμη συνίσταται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει. Ενώ η επιτυχία, η νίκη αν θέλετε για τους Ιρανούς είναι ότι κατάφεραν να επιβιώσουν. Το κατόφλι πόνου που έχει η ιρανική κοινωνία, δηλαδή η αντοχή της σε νέες καταστροφές, σε ναυτικό αποκλεισμό μακρύτερης διάρκειας κτλ. Είναι πολύ πιο μετά από το κατόφλι πόνου που έχει η δυτική κοινωνία στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Λιπάσματα, υδρογονάνθρακες, όλα αυτά ακριβένουν μέρα με τη μέρα και στην ίδια την Αμερική. Συνεπώς, η λογική λέει ότι πρώτοι θα πετάξουν την πετσέτα μέσα στο ρινγκ οι Αμερικανοί παρά οι Ιρανοί. Διότι μετά οι Ιρανοί αν πετάξουν την πετσέτα θα πρέπει να αυτοκτονήσουν. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί ως νικητές. Δεν θέλουν να υπάρχει Ιράν. Το πρόβλημά τους δεν είναι το καθεστώς, το πρόβλημά τους είναι η χώρα. Λοιπόν, και γι' αυτό πρότειναν αυτόν τον αδιανόητο τύπο που τον ελληνικά κανάλια τον περιέφεραν εδώ πέρα, περιέφεραν οπαδούς του μίσταρνους, ο πρίγκιπς και ο πρίγκιπς. Λοιπόν, ο ιρανικός λαός έχει μιλήσει. Αν ο ελληνικός λαός ήθελε τον πρίγκιπα, ήθελε τον Ρόμπερ Ντενίρο ή οποιονδήποτε άλλον, δεν είχε, θα είχε μιλήσει. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ελληνική, είναι, αγκαλιάζει τις εγκαταστάσεις, κάνει ανθρώπινες ασπίδες για τις εγκαταστάσεις που επιθυμεί να πλήξει ο πρόεδρος Τραμπ για να το ανεβάσει το πολιτικό κόστος. Ότι δεν πλήττει δηληστήρια, δεν πλήττει εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, πλήττει αμάχου. Λοιπόν, είναι μια κοινωνία την οποία δεν ξέρουμε και όλοι οι Έλληνες αναλυτές που βγαίνουν, ιδίως στην ΕΡΤ αλλά και στα άλλα κανάλια, εμφανίζονται ως ειδικοί επί τη βάση των non-paper που μοιράζει η Ισραηλινή και η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Πλέον δεν είναι καν σε paper, έρχονται με email. Λένε τα ίδια ακριβώς πράγματα, μόνο που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μόνο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ταχεία επίλυση του αδιεξόδου. Το αδιέξοδο θα παραταθεί και θα παραταθεί και η οικονομική κρίση. Θα παραταθεί η διάρκειά της. Εάν μεσολαβήσουν καταστροφές υποδόμων, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να επιδιορθωθούν αυτά τα πράγματα, να επισκευαστούν. Οπότε θα έχουμε ακριβή ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα ως Ευρώπη, ως Δύση, και θα πρέπει να πορευτούμε με αυτές τις μέσα σε αυτές τις διεθνείς περιστάσεις. Ακριβή ενέργεια, γενικευμένη ακρίβεια.
7: Ναι,
8: μα και άλλες χώρες τα αντιμετωπίζουν αυτά και τα επιλύουν, τα απαλύνουν τις επιπτώσεις. Στην Ελλάδα κερδοσκοπούν οι πάροχοι ενέργειας με την ανοχή της κυβέρνησης, χώροι, και ο κόσμος πληρώνει 2 και τόσα τη βενζίνη. Θα μπορούσε λοιπόν να μικρύνουν οι φόροι, υπάρχει πληθώρα συνδυασμών που θα έδινε στους ανθρώπους κάτι απτό, θα μπορούσε να βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο πόλεμος είναι έκτακτη περίσταση, είναι συνιστά ανωτέρα βία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναστείλουμε συμβατικές μας υποχρεώσεις, συμμετοχή μας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάναμε, εάν θέλαμε. Εάν, επειδή όμως είμαστε μια χώρα που κυβερνάται από τους πολιτικούς φίλους των παρόχων ενέργειας, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η ΔΕΗ πουλάει σε εξωφρενικές τιμές χωρίς να έχει επενδύσει 1 ευρώ το νερό, το ρεύμα που προέρχεται από τα υδροελεκτρικά. Γιατί? Διότι το πουλάει σε χρηματιστηριακή τιμή. Τι διαμορφώνει τη χρηματιστηριακή τιμή? Το

0: θα μπουν παραπάνω ΑΠΕ και προέβλεψε ότι έτσι θα πέσει το ρεύμα.
1: Ο Πρωθυπουργός, αντί να προβλέπει, θα έπρεπε να έχει αποδείξει με συγκεκριμένες ενέργειες. Ο πόλεμος είναι πάνω από 75 μέρες. Κοντεύουμε στις 2,5 μήνες. Οι κυβερνήσεις δεν είναι για να έρχονται εκ των υστέρων και να κάνουν νεκροψία.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και θα μπορούσε λοιπόν να πάρει έγκαιρα εκείνες τις αποφάσεις που θα είχαν απαλύνει τις επιπτώσεις. Όμως, ως ανόητοι, ακατανόητοι με την αρχαία έννοια, πληρώνουμε αυτά που ζητά ο κ. Μητσοτάκης και οι φίλοι του. Τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των οποίων δεν φορολογούνται. Ενώ υπάρχει διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι μέχρι και 90% μπορείς να τα φορολογήσεις. Δεν φορολογούνται. Δεν επανεπενδύονται σε κάποια παραγωγική διαδικασία. Βγαίνουν έξω. Τι περιμένετε από ένα πολιτικό σύστημα που έχουν οι 9 στους 10 τα λεφτά τους έξω.
0: Κύριε Ιφαντή, νομίζω τα είπατε για άλλη μια φορά έξω από τα δόντια. Δεν κρύβετε τα λόγια σας. Εγώ αναρωτιέμαι...
1: γιατί, με συγχωρείτε, γιατί να τα κρύψω. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, άμα τα κρύψω, τι θα συμβεί. Εγώ δεν έχω σύμβαση με κανέναν από αυτούς. Ούτε τους παρόχους ενέργειας, ούτε δουλεύω σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτών των κυρίων, ούτε ζητάω να με διορίσει πουθενά η κυβέρνηση. Είμαι απέναντι. Νομίζω ότι και οι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία των ακροατών είναι απέναντι. Δεν έχω γίδια αναλογικά ή ψηφιακά, δεν έχω πάρει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ότι έχω εδώ πέρα ένα χτήμα στο οποίο και ζω μέσα στο τέτοιο και θα μπορούσα να εφεύρω μερικά ψηφιακά γίδια ή οτιδήποτε. Δεν τα κάνω για λόγους αρχής και πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν τα κάνουν για λόγους αρχής. Απλώς η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν βγαίνουν στα μικρόφωνα. Στα μικρόφωνα βγαίνουν φιλτραρισμένοι ή του ΕΛΙΑΜΕΠ ή των κομμάτων, αυτοί που τους κρατάμε κανονικά. Έγκυροι πάντοτε. Δηλαδή θυμάστε εκείνον τον δημοσκόπο ο οποίος ανέλυε με κύρος παρελθουσών δεκαετιών και η επιχείρησή του ήταν στοχευμένη και ήρθε και τη διέσωσε μια εταιρεία μελετών προσκύμενη στην κυβέρνηση. Αλλά ήταν έγκυρος όταν έδινε τα ποσοστά που απαιτούσε η κυβέρνηση στην κυβέρνηση. Διότι διαμόρφωνε την εικονική πραγματικότητα που ήθελαν οι κυβερνώντες. Τον κρατούσαν, είχε πτωχεύσει η επιχείρησή του. Και τελευταία στιγμή διεσώθη η επιχείρησή του, όχι όμως και η εγκυρότητά του. Εγώ δεν είμαι σε καμία κατάσταση, δεν χρωστάω σε κανένα.
0: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, αν και ξέρω εγώ την απάντηση, οι ακροατές σας δεν γνωρίζουν, σας παρακολουθούμε σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να σας καλούν, ζητώντας αυτόν τον σχολιασμό που κάνετε και σε εμάς, ζητάνε την άποψή σας η ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή, τηλεοπτική, πόρταλ, περιφερειακά κλπ. Καλή ώρα. Στην ΕΡΤ σας έχουν προσκαλέσει.
1: Στην ΕΡΤ με έχουν, από τότε που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου, με έχουν καλέσει δύο φορές, δύο συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, ο κύριος Σεκαντάρης, ο κύριος Κοταρίδης, και μου έχουν αχυρώσει άλλες 6 φορές πρόσκληση που μου απευθύνανε για διάφορες άλλες εκπομπές, μια μάλιστα ήταν πάλι του Κοταρίδη, με ένα πρόστιμο και στη θέση μου είδα στην ώρα της εκπομπής να έχουν πάει άλλοι αναλυτές. Εγώ δεν θέλω να πάω σε μια εκπομπή είτε σε ιδιωτικό είτε στο κρατικό κανάλι για να καταστρέψω τον δημοσιογράφο. Διότι είναι προφανές ότι μετά το σύστημα θα του ζητήσει λογαριασμούς. Τι τον έφερε σε αυτόν. Δεν θέλω να του φέρω σε δύσκολη θέση, διότι οι άνθρωποι προσπαθούν εκεί για ένα μεροκάματο. Η δικιά μου η δουλειά λοιπόν δεν είναι να πατάω επιπτωμάτων δημοσιογράφων. Η δικιά μου η δουλειά είναι όποιος με φωνάξει, ξέρει από πριν περίπου τις απόψεις μου και εντάξει να είμαι λίγο πιο διπλωματικός, αλλά σαφής θα είμαι πάλι. Έτσι. Και να σας πω και κάτι, βγαίνουν τόσοι άνθρωποι

0: πολύ έγκυρη εκεί, που δεν είμαι και σε καλή παρέα. Οπότε δεν αγωνιώ να με καλέσουν, να με καλέσουν.
1: Κατανοητό. Κύριε Εφαντή, χαιρόμαστε πάντα να συνομιλούμε μαζί σας, εμείς και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη, εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για το γεγονός ότι μοιράσετε τις απόψεις μου με τους ακροατές του News Hub.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου.

0: Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μένα τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την περίοδο όπου ολόκληρες κοινωνίες περιορίστηκαν, φοβήθηκαν και οδηγήθηκαν σε μια πρωτοφανή καθημερινότητα. Κι όμως ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται σήμερα ορισμένες ειδήσεις για να εύλογα ερωτήματα. Η πρόσφατη προβολή περιστατικών που σχετίζονται με τον λεγόμενο Χανταϊό δεν αποτελεί από μόνη της λόγο πανικού. Ο ιός αυτός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική κοινότητα και δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ωστόσο, η ένταση και η χρονική συγκυρία της προβολής του στα μέσα ενημέρωσης προκαλούν και πάλι προβληματισμό. Την ίδια στιγμή είναι επίσης γνωστό ότι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Moderna για παράδειγμα, επενδύουν εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα εμβόλια mRNA. Πρόκειται απλώς για σύμπτωση χρονισμών ή για μια πιο οργανωμένη λειτουργία ενός συστήματος που κινείται με βάση την πρόβλεψη, την προετοιμασία και τη διαμόρφωση από ό,τι φαίνεται της αντίληψης της κοινής γνώμης. Τα μέσα ενημέρωσης σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με όρους εντυπωσιασμού αλλά και προπαγάνδας. Η υγειονομική θεματολογία, ειδικά μετά την εμπειρία του κορονοϊού, αποτελεί πεδίο υψηλής ευαισθησίας για το κοινό. Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσίαση μεμονωμένων περιστατικών συνοδεύεται από δραματικούς τόνους, δημιουργώντας ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη σύγκληση ισχυρών κέντρων, οικονομικών συμφερόντων, τεχνολογίας, πολιτικής και πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων δεν είναι πάντα ορατή στον πολίτη, όμως επηρεάζει ουσιαστικά το πώς αναδεικνύονται τα γεγονότα και ποιες προτεραιότητες τίθενται στη δημόσια συζήτηση. Η εμπειρία των τελευταίων ετών κατέδειξε ότι η διαχείριση της πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη συμπεριφορά των κοινωνιών. Ο φόβος όταν διωγγώνεται λειτουργεί ως ισχυρός μηχανισμός πίεσης και σε αυτό το περιβάλλον η κριτική σκέψη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή αλλά ως αναγκαίο εργαλείο. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία κινείται με ταχύτητα, η ευθύνη του πολίτη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Να διαχωρίζει την είδηση από την υπερβολή και την ανάλυση από την υπόθεση.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com.

0: Song. One golden voice. 50 iconic years.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι του Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπράβο, πολύ ωραίο τελείωμα, τι να σας πω. Πάρα πολύ καλό, μπράβο σας παιδιά.
1: Καλησπέρα, Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και ακούτε Ερτόπεν. Επιστρέψαμε μετά από 2 εβδομάδες, λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων με τη μέση μου. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά στο ertopen.com ή στο live24.gr επιλέγοντας Ertopen Radio. Σήμερα έχουμε ένα special guest, το φίλο μου το Βασίλη, για να κάνουμε μαζί αφιέρωμα στο Shakespeare.
2: Χειροκροτήστε. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ελπίζω να χειροκροτείτε και εσείς που ακούτε. Τέλος πάντων, θα περάσω μετά από τα σπίτια σε έναν ένα να δω. Βασίλη, πες ένα γεια.
2: Γεια σας.
1: Έχουμε και το κοινό εδώ. Και ο Shakespeare. Τι να πρωτοπώ για το Shakespeare. Με το Shakespeare γνωριστήκαμε σε ένα live που είχαμε πάει εδώ με τον Βασίλη. Ήταν τιμή μου που τον γνώρισα από κοντά, γιατί άκουγα ένα τραγούδι το από μικρός χωρίς να το ξέρω, το soundtrack από τη σειρά 10 λεπτά κήρυγμα.
2: Αυτό το λένε τα ημισκούμπρια, φίλε.
1: Αυτό το μπέρδεμα υπήρχε γενικά. Έτσι μου είχαν πει και εμένα όταν ήμουν μικρός και ψάχνα να βρω το CD που το περιείχε. Και στο δισκοπολείο που είχα πάει τότε θυμάμαι ότι μου είχαν πει, λέω, ψάχνω το 10 λεπτά κήρυγμα, το soundtrack. Ναι, μου λέει, αυτό το λένε τα ημισκούμπρια. Ωραία, λέω, βρες μου το CD. Δεν το βρήκε ποτέ. Το CD το απέκτησα στα 28 μου. Το ψάχνα από έκτη δημοτικού. Και μετά από πολλά χρόνια κατέληξα να το γνωρίσω από κοντά, να κάνουμε τις κουβέντες μας. Είναι ένας φοβερός άνθρωπος, ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Και ο άνθρωπος που μας έδωσε την ευκαιρία ουσιαστικά να είμαστε εδώ σήμερα και να σας ζαλίζουμε, να κάνουμε εκπομπή, συγγνώμη.
2: Επίσης είναι ο πιο δραστήριος άνθρωπος που παίζει να γνωρίζει η ζωή μου.
1: Ναι, ο τύπος ασχολείται με πάρα πολλά
2: πράγματα. Με τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά, πραγματικά. Και α, κάνουμε μια αναδρομή στη μουσική του πορεία.
2: Πάμε σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ακούσαμε το Πόρτα Superstars από Φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ένα CD που κυκλοφόρησε ως Καρβουροδινό Σαυρί, που ήταν ο Shakespeare μαζί με το Vanilla, το 2000. Από αυτό το CD πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι, το Πάρτι με τα Ούζα.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ιστορία, το πώς από την αρχή που είχαμε γνωριστεί με τον Βασίλη εκφράσαμε και οι δύο ότι μας άρεσε ο Σέξπιρ και ο Μαύρος Ήλος σαν καλλιτέχνες. Νομίζω ήταν ένα στοιχείο που κρατάει τη φιλία μας ακόμα ζωντανή.
1: Την έδεσε γερά.
0: Γερά. Συγκεκριμένα μετά από ένα live
1: του Βέβυλου.
0: Του Βέβυλου, ναι. Ο Βασίλης είχε έρθει σπίτι γιατί του είχε σκιστεί η μπλούζα. Να του δώσω μια μπλούζα. Και είχα και είχα μια αφίσα από ένα live του Σέξπιρ τώρα στο Μόντου με Μαύρο Ήλο, Τρύπα Κρού και πολλούς ακόμα. Και με το που το είχε δει στον τοίχο,
1: τρομερό,
0: είχε πάθει πλάκα.
1: Δεν ήμασταν πολλοί που ακούγαμε.
0: Ναι. Και είχαμε πει από τότε ότι θέλουμε να πάμε σε ένα live του Σέξπιρ, το οποίο έγινε μετά από πολλά χρόνια εντωμεταξύ, γιατί μετά έφυγα και εγώ για Γιάννενα και έγινε πρόπερση, αν θυμάμαι καλά.
1: Πριν 3 χρόνια, το 23.
0: Στον Μπαράζ, ναι. Που εκεί τους είχαμε μιλήσει και για πρώτη φορά. Φοβερό live. Αν και για μένα το καλύτερό του ήταν το περσινό με το Μαύρο Ήλο.
1: Ναι, ήταν πολύ δυνατό.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν έτσι μικρό και ήμασταν όλοι σαν μια παρέα.
1: Οικογενειακό,
0: πολύ ωραίο. Και Κυριακούλα, χαλαρά.
1: Είναι και stand-up comedy λίγο η φάση.
0: Ναι. Και κάπως έτσι

0: Πάμε στο επόμενο τραγούδι από το Sexperience, τον πρώτο του solo δίσκο που κυκλοφόρησε το 2005, και πάμε Τζαμάικα.
1: Πάμε Τζαμάικα.
0: Πάμε Τζαμάικα.

0: Εδώ νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί η αφίσα έλεγε Part 1. Επειδή έχει κυκλοφορήσει άπειρα κομμάτια, σκεφτήκαμε το Part 1 να είναι περισσότερο με τραγούδια από τα άλμπουμ του και τα EP του, και το Part 2 να είναι τα χήμα κομμάτια που επίσης είναι πάρα πολλά.
1: Με μαύρο ύλο, με συμμετοχές διάφορες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, και σήμερα έχουμε κάποια με μαύρο ύλο, αλλά το πρώτο θα είναι τέλος πάντων τα πιο οργανωμένα, ας πούμε, κομμάτια, και στο δεύτερο θα βάλουμε πιο χήμα. Και κατά τη γνώμη μου, ο Σέξπιρ είναι και γαμό. Τι λες, Βασίλη?
1: Είναι και γαμό.
0: Είναι και γαμό.

0: με ζηλεύουν όλοι. Στον κήπο έχω τρόλι και μέσα στο ψυγείο σου ένα γήπεδο βόλεϊ. Τα καλοκαίρια παίζω μέσα σε αυτό με μπάλα τα πεπόνια. Γιατί είμαι και γαμό.
1: Το «Είσαι και γαμό» κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του για τα πανηγύρια το 2011, κάτι που δεν είπαμε πριν. Και πάμε στο επόμενο άλμπουμ του, το «Προσεχώς σχολή καράτε», ένα EP που κυκλοφόρησε το 2015 και το βρήκα και σε κόπια φυσική πρόσφατα. Ήταν μεγάλη συγκίνηση που βρήκα το EP αυτό σε φυσική κόπια.
2: Το οποίο είναι μαζί με το «Μαύρο ύλο».
1: Ναι.
2: Και τον έμπνε, νομίζω βγαίνει σαν Μπόμπι Τσιμπλίδας αυτό.
1: Ναι. Σωστά. Το οποίο είχε αρκετά ωραία τραγούδια μέσα. Έχουμε επιλέξει το «Άγρια Νύχτα» και φυσικά το «Σταφανάρια». Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Τι είναι αυτό, άνεμος? Γουστάρω άνεμος, φίλε, μόνο χιόνια. Τότε δεν παλεύω, τότε δεν βγάζω χαλάρι. Μαύρος ήλιος, Σέξπιρ, Μπόμπι Τσιμπλίδας, Μάστα Σάντα.

0: Christmas, you son of a bitch.
1: Hello.
2: Hey.
1: Ναι, ναι. 2014.
3: Πόσιλια.
1: Στο σκοτάδι.
3: Hello.
1: Είσαι σαλεπού.

0: Εκπρόσωπο εσένα και εκπρόσωπο και μένα. Γιατί είμαι εγώ η βλένα που κόλλησε στη φτέρνα.
1: Πόσο ωραίο πράγμα που υπάρχουν σαν τριγοί καλλιτέχνες και στο ραπ, ας πούμε.
2: Καλά, εννοείται. Από τους λίγους, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα.
1: Έχοντας ακούσει τόσους αντρικούς καλλιτέχνες στο ροκ, ας πούμε, στη ροκ σκηνή, λες λίγο λείπει από το ραπ αυτό, αλλά.
2: Όσοι είναι,
1: το κρατάνε. Ναι, το κρατάνε ωραία.
2: Καλύπτει το κενό και όχι μόνο σατυρικός, αλλά έξυπνο χιούμορ. Έξυπνο χιούμορ. Δηλαδή, χώνει σατυρικά ό,τι. Πολύ καλύτερα από σοβαρούς και καλά ράπερς.
1: Οι σοβαροί δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν σάτυρα.
2: Οι σοβαροί δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά εντάξει.
1: Οι σατυρικοί καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν τα πάντα, νομίζω. Και πιο.
2: Νομίζω είναι και ο μόνος που μπορεί να κάνει σκράτς με το στόμα.
1: Νομίζω, ναι.
2: Στο επόμενο τραγούδι αυτό θα ακούσουμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από το δίσκο του «Πολιτική ορθότητα υπεράνω της σόφρονος αντίληψης».
1: Εν συντομία.
2: Που συμπτωματικά το ακρονίμιο είναι πούτσα. Είναι ένας δίσκος μαζί με τον Αρούλη. Τυχαία βγήκε αυτό, είμαι σίγουρος. Και πάμε να ακούσουμε το «Αφήνω ένα κουπλέ» και τον πρώτο άνθρωπο που σκράτσαρε με το στόμα.
1: Yo.

0: Λοιπόν, για όσους μπήκανε τώρα, ακούτε Ertopen Radio. Είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο και σήμερα έχουμε special guest τον Μπιλάρα. Αφιέρωμα στον Σέξπιρ.
1: Στο Σέξπιρ. Έχουμε και κοινό πάντως.
0: Αυτά είναι προηχογραφημένα, κανένας δεν μας ακούει, δεν είναι.
1: Πεθάμε.
0: Είναι από κάτι γενέθλιά του που φωνάζανε χρόνια πολλά, δεν είναι. Λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε τον καλύτερο δίσκο για μένα του Shakespeare.
0: Νομίζω όλοι καλοί είναι, αλλά ναι, έχει.
1: Όλοι καλοί
0: ήταν
1: είναι,
0: πολύ δυνατός.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Ήταν πολύ δυνατός. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Να πω κάτι που μου είχε πει και εκεί με είχε κερδίσει. Δηλαδή, ήταν από τις πρώτες κουβέντες που είχαμε κάνει που είχε πει ότι στην Ελλάδα ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται. Και. Δηλαδή, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ότι εγώ είμαι top. Και είχε πει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι πολύ κοντά με την αυτοικανοποίηση. Έχει τόσο δίκιο, ρε φίλε. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Ραπ για Λύκια από το δίσκο Ραπ για Λύκια που κυκλοφόρησε το 2020.
2: Ναι, το 96 ξεκινάει. Στέφανε, δείξου τι μπορείς να κάνεις, μαλάκα.

0: Να πούμε ότι το ραπ για λύκεια είναι σαν το προσεχώς σχολή καράτε, τα ίδια άτομα.
1: Ναι, σωστά. Το προσεχώς σχολή καράτε, από όσο έχω καταλάβει, ήταν ένα πρόμο του ραπ για λύκεια.
0: Ένας προπομπός, ναι. Μαζί με πάλι Μπόμπι Τσιμπλίδα
1: και Μαυροήλο. Ναι.
0: Το έτερον του ίμιση, νομίζω, του Σέξπιρ.
1: Ναι.
0: Τρελό κόμπο.

0: και φτάσαμε στην τελευταία κυκλοφορία του σαν άλμπουμ, το Σπύρο και Βενζίνη, το οποίο και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Είχαμε βρει και που το γύρισε, έψαχνε εδώ ο Βασίλης στο Maps.
1: Τα έχουμε βρει όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από άλλα, πιο παλιά.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Το και... μόνο που έχει εκεί τριγύρω είναι μια ταβέρνα, δεν ξέρω τώρα πώς συνδυάζεται.
0: Τυχαία. Τυχαία θεωρώ. Παντού έχει ταβέρνες γύρω γύρω, δεν καταλαβαίνω γιατί το αναφέρεις αυτό. Και πάμε να ακούσουμε το Σπύρο και Βενζίνη.

0: και με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε τηλεφώνημα.
1: Πάσο κιάλε ρε.
0: Καλώς τον.
2: Πού είσαι?
1: Ευχαριστώ πολύ για το αφόρμη και το αφιέρωμα που μου κάνει τον νόμο ζωντανός. Ξέρω ότι δεν σας απειλήσει κανείς για να το κάνετε.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν απειληθήκατε.
0: Καλά, τι άπειρες απειλές για τη ζωή μου.
1: Απλά το θέλω γραπτό ότι δεν απειληθήκατε. Για να έχω αποδείξεις.
0: Γραπτό ότι δεν απειληθήκαμε.
1: Ήταν είναι η πρώτη μπιντιφοξμορική κίνηση της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Κάνω και ένα στον εαυτό μου ζωή. Και θα κάνω και αίτηση να μπω στο Νόμπελ. Και θα μπω στο Νόμπελ γιατί? Γιατί έχω καταφέρει και έχω χέσει χωρίς καθαρτικό 7 φορές. Έχει στα 6. Σκέφτομαι το καθαρτικό, έχει στα 6 για κάνω γονοσκόπηση. Και χωρίς το καθαρτικό του ίδια μέρα θα χέσει 7. Δηλαδή θα πιθάσει μια μέρα.
2: Και ζεστή εδώ μέσα.
1: Δεν είναι αυτό με ίδια. Καλά, υγιής δηλαδή.
0: Πάλι καλά, μια χαρά.
1: Με τη γατάκια. Και εγώ πιο γρήγορα από τη σκιά μου.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Έλεπα, έχω δύο δεμένους βαθμούς παραγωγούς. Για να κάνουμε εκπομπή την Τρίτη, να κάνουμε δεύτερο αφιέρωμα. Ώστε να παίξουμε εκπομπή σε απλά μάλλες φωνές ενδιάμεσα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε την Ερτόπεν να μου κάνει μόνο αφιερώματα. Και όταν πεθάνω, λίγη θα μετανομαστεί.
0: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό να πίνεις ένα αρό δείτε πού.
0: Δεν είναι κακό να πίνεις αν στο γραφείο γιατρό με συνταγική υπογραφή.
1: Αυτό είναι καλύτερο αυτό. Να πούμε ότι μπορεί να χαίρεται πιο για τη σκιά μου. Ο Φριστόν μην ξέρει πιο αργά και από τον πεθαμένο αυτό του.
0: Χαιρετίσματα στο Φριστόν και σε Ανδρομέδα.
2: Και σε Μαύρο Ήλο.
0: Και σε Μαύρο Ήλο εννοείται.
1: Σε Λόγιο.
0: Σε Λόγιο.
2: Σε Μπαγρού.
1: Έμπνε.
2: Σε Έμπνε. Ιωνία.
1: Σε Άγγελο Αλιγιάννη, δίπλα σα.
0: Α, ναι, είναι και ο Άγγελος εδώ.
1: Δεν πάτε να μιλήσετε, επιλογέ, το βλέπει.
2: Να πούμε ότι σε περιμένουμε εδώ, έτσι, για εκπομπή.
0: Στο Part 2 σε περιμένουμε.
1: Στο Part 2 θα έρθω, λέει, και Δευτέρα, δηλαδή σίγουρα. Από το κάτω από τελειώνει τα μαθήματα θα έρθω.
2: Μια χαρά.
0: Τέλεια.
2: Τι κάνεις αυτό το καιρό, ετοιμάζεις τίποτα? Ετοιμάζεις τίποτα?
1: Έχουμε 10 τραγούδια απλά. Και έτσι ετοιμάζουμε δύσκολη. Πάει τόσο αργά που έχουμε βγάλει 2 βίντεο κλίπ. Τα αντάμπα τάγια πόσο μου λείπεις.
0: Κομματάρες και τα δύο.
1: Έχουμε 2 δίσκο, θα έχει 19 τραγούδια και 10 βίντεο κλίπ.
2: Αυτά είναι.
1: Δύο δίσκο.
2: Τώρα παίξαμε το Σώστα τα Δάση που νομίζω είναι το καλύτερο βίντεο κλίπ ελληνικό, έτσι.
1: Έχει να είναι, το ξέρω, είχαμε πάρει 4 στους δίσκους για την ημέρα.
2: Να πούμε ότι είναι ειδικά special εφέ αυτά, δεν είναι όλα κανονικά.
1: Είναι όλα, όχι είναι κανονικά, ήρθε μια αρκούδα και μου πέταξε.
2: Είναι κανονικά.
1: Ναι, είναι και η αρκούδα, αληθινή και τα κανένα μπατσικά, όλα αυτά που είναι στην ημέρα. Αυτό να πω το βίντεο κλίμα ότι έκανε 6 μήνες να υλοποιηθεί από τον Άμπερλες. Πάλι πέρασα κρίση πανικού, εντάξει το βγάλαμε κάποτε. Το είχαμε βγάλει, να ξέρεις, Ιούλιο, το είχαμε κάνει πριν τις φωτιές και τελικά βγήκε στις πλημμύρες.
0: Ήταν Ιούλιο για να είναι η αρκούδα να μην είναι σε χειμερή ανάρκη. Λογικό.
1: Αυτό, ναι,
2: σωστό, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Έπεσε τη γραμμή, ήταν να ξέρετε, την έχω βγάλει. Την έχω γράψει καλοκαίρι και την είχα στερήσει με μοντάζ. Βγάλαμε Φεβρουάριο. Μεγάλη επιτυχία. Γενικά έχω πολλές επιτυχίες ζωή. Πάντα είναι on time το. Ακολουθώ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα marketing με σκοπό να μην με ακούει κανένας. Αλλά παρόλα αυτά εσείς αφόρμητα μου κάνετε αφιέρωμα.
0: Χωρίς απειλές επαναλαμβάνουμε.
1: Δεν έχω απειλήσει, δεν είναι γκέι μου. Δεν είμαι δηλαδή ένα συγκρότημα γνωστό από το Ιησα Αργύρης. Με έχω από ποτέ ρε. Τι να δεις πάθαμε ρε, σκόκα σοριάτη και θα δεις. Δεν έχω δει ότι νομίζω θα είμαι, έχω business στο Ισαρίου. Θα ξαναγράφω κομμάτια που θα βρίσκω την περιοχή. Μια τατουρά και πέρα στην πλατεία και τέτοια. Αστέρ, αστέρ, μέσα στο σινεμά. Το είναι άκρο φυσιολογικό. Είναι όσο φυσιολογική είδηση σήμερα ότι στη Μύκια 15χρονος κατήγγειλε 60χρονο που τον έπαιζε στο μπαλκόνι, ρε μαλάκα. Δεν σου λέω πως ανάποδο είναι αυτό. Δηλαδή 15χρονος κατήγγειλε. Με έπαιζε στο μπαλκόνι, μαλάκα έχουν γυρίσει όλα ανάποδα. Εγώ δεν καταλάβω, τον έπαιζε που είναι το 15χρονο ή απλά τον έπαιζε σκεπτικό στα παλιά. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχουν διευθυνήσει.
0: Θα μ' ζάψει τον 60χρονο που μπορούσε να τον παίξει.

0: Δηλαδή μετά το φέρτο και το πάρτο στο μπάτσο εκεί πέρα που ήταν το κομμάτι, καταπληκτικό, φοβερό δηλαδή. Ήμουν σαν καθόμουν να θυμάμαι το βράδυ του Σαββάτου, κοιμόμουν σαν καναπέ και όποτε ξυπνούσα, έβριζα να μην πω τι. Γεωργίζω, δηλαδή που ήταν εντάξει, δηλαδή άλλο βγήκε ο Γερμανός με συνθρούλα, μου είχε μουστάκι. Δηλαδή πώς θα κατάφερε και το πήγε όλο, όσο μουστάκι το καφενείο να πούμε έγινε. Είναι συνθρού και έβριζα, έπιασα redneck. Είναι έβριζα τους Εβραίους και τα συνθρού. Τα σύμπαγα και έβριζα. Και βγαίνει και παράφορο να μου ο κοντός που βγήκε, φύγαμε. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, πάρτο, φέρτο μια χοντρή εκεί, κάτι αγάλματα. Μα ένα κωτικά είχε πάει. Ποιος είναι το παγάκι. Τι πήγαινε το κομμάτι. Πάμε πολύ ωραία πάντως. Να κάτσετε να τα παρακολουθείτε.
1: Το είδες ολό.
0: Όχι, δεν μπορούσα, έχει κινήθηκα. Αλλά δηλαδή όσο μπόρεσα να δω ήταν τραγικό, ήταν φοβερό. Δηλαδή ειδικά οι Εβραίοι είναι φοβεροί. Θα κάνω μπλούζα. Σίγουρα.
1: Εντάξει, έχουν σαπόρτα από παντού οι άνθρωποι.
0: Επόμενο, έχουμε το σύνδεσμο. Στη Βίτσα έχουμε. Μάθαμε την Δαμιέση για ένα σάντουιτ. Μπιντήρισε πνευματικό.
1: Μέσα στο Άσβιτ.
0: Επομένω, πήγα σε αυτό. Αυτό δεν ήταν τα Eurovision.
1: Δεν βλέπω να κάνουμε παρτίο.
0: Τι μου πέρα, αν δεν θα βάλω στο ραδιόφωνο παλιά, εμείς ήταν 167. Εξαιρετικά. Εντάξει. Μα το πήραμε. Οπότε είσαι τώρα στο διαδικτυακό, δεν είναι πρόβλημα.
1: Θα μας το πάρουν γι' αυτό.
0: Κοίτα. Και μάλλον εντάξει, δύσκολα. Στο διαδίκτυο μπορεί να είσαι χθε. Μπορεί να βγάλει τραγούδι αυτό με ακύλα. Το οποίο σε ρημάρει πολύ ωραία με τη σαπίλα και τη σκατήλα. Εντάξει.
2: Φέρτο, φέρτο.
1: Νομίζω ότι πρέπει να γράψει κομμάτι.
0: Ναι, έχω γράψει και τώρα να γυρίσουμε την κουλοφοβία. Στην οποία ξεκίνησα να λέω για μια ταινία με κλεόν και κατέληξα να βρει τον Αγγίλα. Να λέω ότι εσύ είχα δει ένα πάρτι, πώ μου είχε δει γαμημένο στο Παγκράτη. Να το γαμίσουμε το Παγκράτη, είχα πάρει κεφαλικό. Βάλε το κίνητο στον Αγγίλα, δεν είχα.
1: Αν έχει ντύσει όλε τι περιοχέ.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν φοβάζει Παγκρατιώτε. Δεν φοβάσεις Παγκρατιώτες.
0: Γιατί αυτοί δεν φοβούνται. Έχεις τους Παγκρατιώτες.
1: Είναι δυνατή νομίζω.
2: Δεν θα σου σερβίρουν μπραντς, μη λες τέτοια.
0: Μα δεν πάει εκεί. Δεν έχω ένα λόγο να πάω εκεί. Είσαι μου ακυλά. Δεν θέλω να πάω στο Παγκράτη. Μόνο ψάχνεις να φας κάτι. Επέτω στο Παγκράτη.
1: Γιο. Κοίτα που καράφλα είναι στο Παγκράτη νομίζω.
0: Ο Σύρκης μπαίνει με καριέρα να πούμε στο Παγκράτη. Είναι η γαλιά. Πάτε στο Παγκράτη, τότε μπραντς, ε.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Επίσης να μένετε μόνο στο μπραντς. Για να μην δείτε τίποτα άλλο. Για να μην κάνετε ακούραμα μετά.
1: Πώς θα πάρουμε δυνάμεις.
0: Πώς θα πάρετε δυνάμεις, βέβαια. Επίσης να ακούραμα θέλει να κάνετε στις ιδιότητα να ψωρίσω αργύρους. Για να έρθει εκεί και να σας βαρέσω, μαλάκα.
2: Το επόμενο αφιέρωμα θα είναι στους Αγίους Αναργύρους.
0: Κάνε στην περιοχή.
2: Σέλφι εκεί μόνο. Μόνο Αγίους Αναργύρους θα βγαίνω
0: από εκεί. Δεν πρέπει να σου πει κάτι τέτοιο. Από πού θα. Ξέρετε τι εννοώ τώρα εσείς. Μπορείτε να κάνετε θέμα σε όποιο θέλετε. Σε όποιο θέλετε.
2: Κλείστε ρε. Πάμε Παγκράτη ρε. Κλείστε ρε. Πάμε Παγκράτη.
0: Τι είχα δει σε ένα πάρτι. Κατάλαβε τι είναι αυτό το πάρτι, ε. Με ρούζα.
2: Το παίξαμε πριν.
0: Παγκράτη, μαλάκα.
1: Κάνει για Παγκράτη πάντως στο σπίτι αυτό, έτσι, στο βίντεο κλιπ.
0: Για ποιο λες, στα Πατήσια
1: είναι. Στα Πατήσια είναι.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Και είναι τύπησα χωρίς να πεις μια έξω, γιατί πήγαμε στο σπιτιόνις κατά όσο, πήγαμε στο Ουρδινόκλιο, δεν μπορούσα να καταδάσουμε. Έχεις το τέμπο για αυτό, παιδιά.
1: Τρομερό για την εποχή του πάντως να κάνεις κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Είναι τρομερό για να εμφανιζόμαστε σου να βγάζεις με φυσιά και να μας έβγα ένα. Ήταν στα πλαίσια του marketing, δεν θέλω να μας αγούνε, δηλαδή. Και το πρώτο βίντεο κλιπ συγκροτήματος με βυζιά έξω και κόκκινο χ να πες μετά τις 2 το πρωί.
2: Ναι.
0: Τι επιτυχία.
1: Πασόκ είχαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι με πιάνε στο δρόμο μετά από χρόνια, δεν είναι εγώ να ξέρεις. Δεν έχω παίξει πολλές φορές για πάντα. Δεν το λέω, μαλάκα, γαμάει το βίντεο κλιπ. Στην κυριεξία όμως. Δεν το έχουμε πει, ότι έχω περάσει παραδείγματος με το βιντεοκλίπ και έπια. Διάβαζε τον έπαιζε. Και εσύ την μαλακή θέας.
1: Τρομερός εκεί.
0: Τρομερός. Πάει χωρίς να μου δεν μου κάνει θα μου κάνει για θέμα 2, δεν καταλάβατε.
1: Καλά, λαϊβάκι θα κάνουμε μέχρι το παρτίο.
0: Μπράβο, ωραία ερώτηση για δημοσιοσμή μου, για την απάντησα.
1: Τι
0: είπε? Πρόσεξε, έχω 16 μηνός, δεν τα λέω ποτέ να ξέρω, εγώ τα αγαπώ για μένα, λένε. Δεν είμαι 15 φορές κάθε που κάνω άλλοι γυαλί. 16 μηνός Τεχνόπολη, Ιούνιο, με τον ψύχο. Σε ένα φεστιβάλ που είναι τέτοιο για τις χρήσεις αναπλάκας και μάλλον σε ράπερς, τώρα θα εκδηλωθεί. Θα πούμε πολλά τραγούδια, θα πούμε 4 δηλαδή, τόσο πολλά. Και μετά έρχομαι τότε το για το Μινιός Underground.
1: Χρόνια μετά, ε.
0: Ένα κάθε χρόνο κάνουμε ένα.
1: Είχατε κάνει τα τελευταία χρόνια εκεί στο Underground. Θυμάμαι παλιά με Μαύρο Ήλο.
0: Όχι, πρόπερσι, όχι, όχι κάτω.
1: Στην ταράτσα, ναι, που είχατε κάνει με Μαύρο Ήλο.
0: Απλά δεν έρχεσαι, αυτό τα ξέρετε. Γιατί εκεί δεν μπορούσα να απειλήσω.
2: Μην καρφώνεσαι, μην καρφώνεσαι ότι ήμασταν ενημέρωτοι.
1: Θα πάμε πολύ ξύλο.
0: Λοιπόν, θα έρθετε 11 του Ιουλίου Underground για θα βρεθείτε Underground κανονικά. Στην ταράτσα θα δείτε τα κυχόρια ανάποδα, ξέρετε τα κυχόρια, αραβίκια.
2: Δεν μας απειλεί, το λέμε και γραπτός.
0: Τι φορείς. Να δείτε τα τσίκορις ανάποδα καθήκια. Μηθάνει για φιέρωμα. Αν δεν έρθω δέκα του Ιουλίου, θα έρθω σαν στίκερς να παράω τα κουδούνια, ρε.
2: Θα βγάλουμε τα κουδούνια.
0: Ένα φιέρωμα μια φορά τη βδομάδα. Όχι μια φορά δεύτερο μέρος και τέτοια.
1: Έχεις δισκογραφία που φτάνει, νομίζω.
0: Ακριβώς. 10 χρόνια, όλοι τέτοιοι χούλιγκαν. 10 πόσο, 10 πίσω, ρε. Θα κάνετε για τις μάζες να παίζεις μέσα. Θα πεθάνετε εκεί πέρα πάνω μέσα.
2: Κάθε εβδομάδα αφιέρωμα στο σεξ.
0: Εσύ θα κάνετε εκπομπή λυπημένη. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλο. Πάνε. Δεν θέλουμε άλλο. Κουραστήκαμε να παίζουμε τα ίδια τραγούδια. Γιατί θα κάνετε αφιερώματα επανάληψη στο προηγούμενο.
2: Ναι.
0: Μετά θα κλείσουμε ένα μεγάλο live.
1: Νομίζω εκεί πρέπει να απειλήσει τον Αλγιάννη να τα βάζει βράδυ.
0: Για να κλείσουμε ένα μεγάλο live που θα παίξω 150 τραγούδια. Ένα ευρώ το ένα, 150 ευρώ. Για να μεγαλώσει και γιώργη να το πάρει στι αφήσει. Απλά δεν με απασχολεί γιατί είναι αδύνατο, δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Εντάξει.
2: Έκλεισε λοιπόν κάθε εβδομάδα αφιέρωμα στο Σέξπιρ.
0: Θα βάλει άλλο και θα έρθει να ξαβάλει μια σχέση εδώ γιατί έχουμε για απειλέ.
2: Εννοείται. Θα ξεκινάμε με Σέξπιρ και θα κλείνουμε με Σέξπιρ.
0: Κοίτα, τώρα το γελάσιο εγώ θα είμαι εκεί την Δευτέρα από κάτω.
2: Δεν θα σου ανοίξουμε.
1: Τη Δευτέρα δεν είμαστε εδώ.
0: Θα σα πειρεβολά από κάτω.
2: Σκρπ.
0: Θα κάνω ένα μητάκι ελικόπτερα που έχω. Θα ανεβαίνουμε. Σ' όλους. Μπλέξατε ρε καθήκια, μπλέξατε. Κρίμα, κρίμα.
2: Τα έχει πει στα τραπ κομμάτια του τις τρίτες, αλλά δεν τα πίστευα.
1: Είσαι μπλέξει άσχημα.
0: Σκρπ. Δεν βάλατε καθόλου με τέτοιο. Έπιζε και ο Νόβελ Λάιβ τώρα, δεν βάλατε.
2: Ναι.
0: Έπιζε να βάλετε λίγο από αυτό, ναι, είναι και κρίμα. Έχει ένα γραμμένο νέο, το γραμμένο νέσο. Έχω νάσο σχολερός, ε. Δηλαδή, γραμμένο γραμμένο, είναι με το σπίτι το γραμμένο, μας πες μου. Υπάρχει ο βλαμμένος τάσος που είναι, κάνει φίτμελ σε αυτόν. Είναι χωρίς τα τέτοια του. Υπάρχει ο λόγος για καβγά που μου αρέσει πολύ. Έχω πάρα πολύ. Όλοι καινούργοι έχουν μονοσύλλαβα. Τζόλ, μόλ, φόλ, κόλ, μπλόλ, μπλόλ, τζικ, μπικ, μπικ, σπεκ. Τι αυτά πάνω, μου αγωνιέψω.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάζει βιντεάκια στο YouTube μόνο stand-up.
0: Φαντάπρε, εδώ πέρα μονοσύλλαβα ονόματα ράπρε. Ράπερ. Δεκ, μπεκ, φλικ, δικ, μπικ, νικ. Θα μόξει και στην μία μετά από πίπα να πει. Όλα τα λέμε μετά. Τι πράγμα είναι αυτό να πει, εντάξει. Δεν μου παραφέρω στο μπλικ και στον γκνικ. Στο σπεκ, νικ, στο σπεζ, σπεζ.
1: Τι είναι όλα αυτή, ρε.
0: Ξέρω εγώ, δεν είμαι αυτή.
2: Μιας κραυγές από εγκεφαλικό είναι αυτά, μαλτί.
0: Για εγώ σήμερα έβγαλα δίσκο. Δεν έκανε τριχογράφημα ένα κάτω κοιλίας και με μαλακών μορίων. Λοιπόν, η δίκη του ύπατος, μέτρια, και ταυτόχρονη ρήξη λεπτή γραμμή, 5 εκατοστά. Έχω σκάσει το φαΐ με μεγάλο, γι' αυτό μου ήταν έτσι.
1: Ωραίος.
0: Έχει πολύ διαφορετικό το αστιώτη, υπερφορετικό από την Ευρώπολη, γιατί αξιό το σπίτι του Βενζίνη έχει γυριστεί δίπλα στην ταβέρνα Μιγαλέζα.
1: Το βρήκαμε στο Google, λέω, γιατί γυριστεί η γη εκεί, μόνο μια ταβέρνα έχει εκεί.
0: Αυτή είναι. Είναι μια Μιγαλέζα, πολύ καλή ταβέρνα, πηγαίνετε. Έχει και live λαϊκά κάτι κάματα. Είναι ωραία, ακούς τα ερατρούντι ζόλα και μετά ακούς λαϊκά, ακούς χαρατζίδι.
1: Εκεί πέρα μπορείς να φύγεις από το φαΐ.
0: Και σαν Διονυσίου που ακούω και στο ένα δίσκο πάνω είναι Κώστας ένα τελείο τραγούδι Διονυσίου. Και δεν περιμένω τα δικά μου, έχουμε ανεβάσει στο Ιφάτιο 24 με το Χριστό που έχουμε ανοιξάρει.
1: Μια χαρούλα.
2: Λοιπόν, έχω να πω ότι δεν δεχόμαστε απειλές εγγράφος από τον Άγγελο ότι πρέπει να κλείσουμε.
0: Δεν μπορεί να κλείσει.
1: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα νομίζω.
0: Δεν μπορεί να κλείσει με τον Άγγελο, εγώ θα κάτσω 4 ώρες εκεί. Δώρα από μένα.
1: Λοιπόν, οπότε, ξαναλέμε 11 Ιουλίου live.
0: 11 Ιουλίου στο Underground και 16 Ιουνίου στην Τεχνόπολη για Ιερό Σκοπό. Και να δώσω τηλεπίγραμμή μου, την Κύλη.
2: Θα είμαστε εκεί.
1: Θα σαπορτάρω.
0: Λοιπόν,
1: και σε περιμένουμε εδώ να τα πούμε όλοι μαζί. Πιστεύω χωράμε και οι τρεις μες στο booth εδώ.
2: Στο part 2, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για το τηλέφωνο.
0: Επίσης σας ακούω εγώ καιρό. Σας ψάχνω επίσης τόσο.
2: Νομίζαμε ότι πήραν από την Κοσμοτέ στην αρχή τηλέφωνο. Τελικά ήσουν εσύ, εντάξει.
1: Ότι δεν είναι.
0: Περιμένετε μόνο ζήτα, ε.
1: Λοιπόν,
2: πάμε να κλείσουμε.
1: Πάμε να κλείσουμε με ένα.
0: Μην κάνετε ένα μαλακί επειδή μέρος Β. Δεν είμαι Β εγώ. Μέρος Α δεύτερο θα γράψω.
2: Μέρος Α 2. Γάμα 4, σαν το Λύκειο.
1: Ελλάδα 2-0.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Όλα τα κακά θα ζουν, να είστε καλά.
1: Εμείς, να είστε καλά, να πιάσεις τους σιγάρες.
0: Εσύ έχουν τα χειρότερα. Να περάσετε πολύ ωραία ζωή σας στις τελευταίες στιγμές. Θυμάστε ότι υπάρχει κάτι που σας κυνηγάει εκεί έξω. Ευχαριστώ πολύ για το αμοιβιοτελές και αφόρουμε τα φίλια μας.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας παιδιά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Πάμε να κλείσουμε με το πιο γνωστό του τραγούδι.
1: Πάμε να...
2: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, πάμε να κλείσουμε με κομματάρα τώρα από τα παιδικά μας χρόνια.
2: Εννοείται.
1: Όλη η παιδική ηλικία νομίζω συνοψίζεται σε αυτό το κομμάτι.
2: Το soundtrack της καλύτερης ελληνικής σειράς θα πω εγώ. Πάμε να ακούσουμε 10 λεπτά κήρυγμα
1: από Shakespeare.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your life tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίμπσεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίμπσεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, στο χώρο του Ινοποιού μας.
2: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
1: 23 και 24 Μαΐου.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Boulevard.
0: Στο μικρόφωνο Ηλίας Ανδρέου, στα κουμπάκια της κονσόλας ο Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Αλιγιάννης.
0: Και μάλλον όχι και. Και απόψε, έτσι, δεν θα μπορούσε να λείψει από κοντά μας, ο Κωστής Μαράκης. Χειροκρότημα, μαλάκες, εσύ. Άντε καν. Πάλι αυτός ο τύπος.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά από το web radio της Ertopen και από το live 24 κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Πέρασε μια εβδομαδούλα, έτσι.
1: Πέρασε. Πέρασε μια εβδομάδα. 7 ημέρες.
0: 7 ημέρες, ε.
1: Και 7 νύχτες.
0: Τέλειες νύχτες.
1: Ωραίες νύχτες.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δυνατό τρακλίστ, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε όλα τα καλά.
0: Τέλεια.
1: Όλα τα καλά έχουμε σήμερα.
0: Ωραία. Θα αρχίσουμε με κάτι δυνατό.
1: Ναι, εγώ λέω να μην μπούμε, αλλά και να παίξουμε αμέσως.
0: Πάμε δυνατά, σήμερα έχουμε δυνατή τρακλίστ. Φύγαμε, λοιπόν. Και θα ακούσουμε
1: Glucifer,
0: I Got a War.

0: Ωραία, αρχίσαμε.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ
0: δυνατά, ωραία. Δυνατά. Λοιπόν, μόλις με ενημέρωσε ο Άγγελος ότι... Ναι, εσύ δεν μας ενημέρωσες. Τι, δεν το ξέρεις. Το μαθαίνεις. Λοιπόν, ότι μπορούμε να δώσουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μπορούμε. Λοιπόν, πάρτε παιδιά τηλέφωνο. Θα πέσει το δίκτυο στο 210-60-02-909 και 10. Θες να το ξαναπείς?
1: 210-600-2909 και 10.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω εγώ προσωπικά και δημόσια συγγνώμη από τον Άγγελο για την συμπεριφορά μου την προηγούμενη Δευτέρα που έλεγα για τους ηχολήπτες. Αλλά δεν έφταιγα εγώ, μου τα είχε γράψει στη σκαλέτα ο Ηλίας.
0: Ο δαίμονας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχουμε ένα επόμενο κομμάτι που δεν μπορώ να περιμένω.
1: Κι εγώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου άρεσαν από τότε που ήμουν μικρότερος από ό,τι είμαι τώρα. MC5. Kick out the jams.
0: Ναι. Φύγαμε.
2: Kick out the jams, motherfucker!

0: MC5 λοιπόν, έτσι.
1: MC5, τέλεια.
0: Motor City 5.
1: Motor City 5.
0: Να αναφέρουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Καταρχάς, οι συγκεκριμένοι είχαν άμεση σχέση με το White Panther Party, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ενεργά, και, πολύ ενεργά.
0: Και για αυτούς η μουσική ήταν επανάσταση.
1: Mm-hmm. Ήταν μια μεγάλη, ήταν μια πολύ μεγάλη αντίθεση με το, με το κίνημα των, των hippies. Ήταν πολύ πιο δυναμική, ήταν πολύ πιο, πολύ πιο ριζοσπαστική.
0: Έσκασε βόμβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Κανονικά.
1: Ξεκάθαρα μουσική βόμβα μέσα στο, στο κίνημα της δεκαετίας.
0: Μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν ουσιαστικά αυτοί που ξεκινήσανε τον όρο punk.
1: Μουσικά και στιχουργικά, εγώ θα πω ναι.
0: Κάποιοι από όλους ήταν όμως σίγουρα και MC5.
1: Ναι, ναι. Ναι. Για μένα ξεκάθαρα. Για μένα ξεκάθαρα.
0: Έχουμε δείξει τα μονοπάτια που θα πάμε σήμερα.
1: Για να δούμε, ναι.
0: Και το επόμενο κομμάτι είναι The Hives. Hate to say I told you so.

0: Hives, The Hives.
1: Yeah.
0: Πολύ ωραία,
1: καλή,
0: ωραία.
1: Πολύ καλή. Ωραία. Φάκι, ωραίο, ωραία ενέργεια.
0: Πολύ ωραία επιλογή. Μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε. Μετά τώρα θα προχωρήσουμε και θα πάμε σε ένα συγκρότημα που εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι ο Iggy Pop and the Stooges. Είναι Iggy Pop solo καριέρα, ρε παιδί μου, με David Bowie και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έκανε. Είναι τελείως ρο, είναι τελείως γυμνό, είναι γεμάτο με δύναμη, πάθος και νεανική αφέλεια.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Και εμένα μου ταιριάζει αυτό πολύ, πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Οπότε, ναι, θα ακούσουμε το Search and Destroy.

0: Λοιπόν.
1: Τέλεια. Τέλεια. Του αγαπάω του Στούτζες.
0: Ναι.
1: Του αγαπάω.
0: Είναι αγαπημένοι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτιάξει μια tracklist. Η οποία έχει μια πολύ ωραία ιδιαιτερότητα. Έχει πολύ έντονη γυναικεία παρουσία.
1: Έχει, ναι.
0: Και μου άρεσε αυτό σαν ιδέα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι σίγουρα μουσικά, ρε παιδί μου, σε κάποιο όργανο και τα λοιπά, okay, κολλάει σίγουρα το να παίζει, να υπάρχει μια γυναικεία παρουσία. Σαν frontman, frontwoman, δεν δίνει μια σούπερ αίσθηση όλο αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Το βλέπω ότι χρειάζονται και γυναίκες frontwoman να είναι μπροστά και να τραγουδάνε. Χρειάζονται να παίζουν μουσικά όργανα. Χρειάζονται παντού.
0: Έχουν τρομερές παρουσίες, έτσι.
1: Τρομερές.
0: Παντάρες.
1: Οι γυναίκες χρειάζονται παντού. Γενικά είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι, ξέρεις. Το rock and roll γενικά έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτό που λέμε, ξέρεις, εντός εισαγωγικών, είναι αντρική δουλειά. Και εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι οι γυναίκες το κάνουν εξίσου καλά όσο το κάνουν οι άντρες. Σε κάποιες φορές το κάνουν καλύτερα. Και θα παίξουμε ορισμένα παραδείγματα. Εμείς νομίζω έχουμε δύο-τρία τραγούδια.
0: Και τέσσερα μας.
1: Και τέσσερα σε αυτή τη λίστα. Οπότε, ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι το κάνουν εξαιρετικά καλά.
0: Λοιπόν, πάμε καπάκι σε ένα γκρουπ και με έντονη γυναικεία παρουσία.
1: Ναι, θα πάμε. Θα πάμε λοιπόν, σε ένα δικό μας γκρουπ. Ελληνικό γκρουπ.
0: Ναι, που τα σπάει και πήγαμε και σε ένα λαϊβάκι πρόσφατα.
1: Πήγαμε σε ένα λαϊβάκι πριν από 3 εβδομάδες. Ήταν φοβερά. Το συγκρότημα λέγεται Grammy 11. Είναι street punk και θα παίξει αμέσως τώρα.

0: Φοβερά, φοβερά, φοβερά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα σπάνε, τα σπάνε.
0: Μόλις ακούσαμε από τους Gram 11 το Let Go.
1: Let Go, λοιπόν.
0: Καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Εξαιρετική μπάντα, εξαιρετικά παιδιά.
1: Λοιπόν, τέλεια. Η εκπομπή Badgers Boulevard με τον Ηλία Ανδρέου και τον Κωστή Μαράκη στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα. Τον Άγγελο Αλιγιάννη. Και μας ακούτε από το Ertopen και το Live 24 ζωντανά κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα.
0: Ρε Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Λοιπόν.
0: Κάθε Δευτέρα με κουβαλάς εδώ. Φεύγουμε, φεύγουμε από τα
1: σπίτια. Καλά, δύο Δευτέρες έχω κουβαλήσει, έτσι.
0: Είναι πολλές για την ηλικία μου. Φεύγουμε από το σπίτια μας, ερχόμαστε εδώ πέρα μέσα στη νύχτα, θεοσκότεινα είναι. Και καθόμαστε εδώ και παίζουμε τραγουδάκια. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, αν είναι εντάξει αυτό.
1: Ρίχτω.
0: Τι εκπομπή είναι αυτή, τι πραγματεύεται, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ, τι είναι αυτό που θα κάνουμε εδώ, μάλλον.
1: Κοίτα. Εύκολη η απάντηση.
0: Δεν θα σου έκανα μια δύσκολη ερώτηση, αφού.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Ο σκοπός της εκπομπής, τέλος πάντων, όπως θέλεις πες το, έτσι, είναι να ακούγεται μουσική που δεν ακούγεται συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Μ' αρέσει.
1: Δηλαδή να σκάβουμε λίγο, ρε παιδί μου. Να σκάβουμε. Να μην στεκόμαστε πάνω-πάνω. Έτσι. Να φιλοξενηθούν και να ακουστούν συγκροτήματα από το φάσμα της ροκ που ούτως ή άλλως είναι τεράστιο. Έτσι. Γνωστά, λιγότερο γνωστά, που είτε υπάρχει δυνατότητα να παρουσιάσουν τη μουσική τους όπως θα ήθελαν,
0: ναι,
1: για όποιους λόγους, δεν μας αφορούν αυτά, είτε να προμοτάρουν ένα επερχόμενο live, ένα καινούριο δίσκο κτλ. Και γενικά πιστεύω, το έχουμε συζητήσει αυτό, το ότι υπάρχουν πολύ καλοί μουσικοί,
0: ναι,
1: που παίζουν πολύ καλή μουσική.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Και πρέπει να ακούγεται η μουσική, να μοιράζεται.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, συμφωνώ. Και δεν υπάρχουν κάποιες φορές, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για να ακουστεί η δουλειά τους. Και είπαμε, ρε παιδί μου, και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να ακούγονται. Πρέπει όλοι πρέπει να έχουν
1: και
0: τη
1: να
0: δυνατότητα.
1: Ακούγονται και πράγματα που δεν ακούγονται.
0: Είναι διαφορετικά. Είναι δηλαδή. Είναι και μια ανοιχτή πρόταση αυτή, ρε παιδί μου, εάν κάποιος θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι. Να έρθουμε σε επικοινωνία και να το δούμε. Αν μπορεί να γίνει, να γίνει.
1: Να γίνει. Έτσι. Και θα γίνει.
0: Θα γίνει, σίγουρα θα γίνει.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Go, motherfucker, go! Να σου ελπίσει.

0: Να σβηλπούσει.
1: Έχουμε γυναικεία παρουσία εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν έχουμε δηλαδή, έτσι.
0: Γυναικείες κιθάρες, γυναικείο μπάσο.
1: Και την μπάσο και την κιθάρα.
0: Και την κιθάρα, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Τρελή φάση.
0: Παίξουμε άλλο ένα.
1: Ναι, με γυναικεία παρουσία. Αλλά τι γυναικεία παρουσία.
0: Με γυναικεία πολύ πολύ δυνατή παρουσία.
1: Frenzy.
0: Frenzy, ναι, Frenzy. Ένα συγκρότημα από την Κρήτη, νομίζω αυτή την περίοδο περιοδεύουν στην Ευρώπη.
1: Κάνουνε live σίγουρα.
0: Περιοδεύουν στην Ευρώπη.
1: Από ό,τι είδα.
0: Mm-hmm, και εγώ.
1: Νομίζω εσύ σήμερα ή αύριο, ή αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Headline.
1: Headline.
0: Γρήγορα.
1: Δυνατά.
0: Σκληρά, ομά.
1: Δυνατά. Ομό τελείω.
0: Είναι.
1: Από αυτά που λατρεύουμε.
0: Εξαιρετικά, μας αρέσει. Μας αρέσει.
1: Θα ακούσουμε όλη τη λίστα. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Θα ακούσουμε μουσική σήμερα.
0: Πάμε.

0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: Θα ακούσουμε όλη τη λίστα, έτσι.
1: Ναι, ναι, νομίζω σήμερα θα παίξουμε μουσική, καλή μουσική.
0: Και πάμε με Bell Race.
1: Bell Race. Bell Race, Voodoo Train. Πόπο, θα πω μια γρήγορη ιστορία.
0: Πέστηνα.
1: Ήμουνα στο Λονδίνο και ήρθε ένας συνάδελφος στη δουλειά και μου λέει: Θέλεις να πάμε να δούμε, μου λέει, ένα συγκρότημα. Εγώ πήγαινα, ρε παιδί μου, πάντα πήγαινα στις συναυλίες και λέω: Ναι, πάμε. Του λέω: Τι θα πάμε να δούμε, μου λέει: Πάμε, μου λέει, θα δεις. Πάμε, μου λέει, και θα δεις τι είναι αυτό που θα δεις. Δεν θυμάμαι που πήγαμε τώρα, να σου πω σε ποιο venue πήγαμε, θα σου πω ψέματα. Αλλά πήγαμε και έσκασε μπροστά μου αυτό.

0: Belly Raise λοιπόν, Voodoo Train, έτσι.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Soul φωνητικά, punk rock μουσική, τα σπάνε.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ και είχα μείνει, άναυδος, άφωνος ήμουν όταν το είδα.
0: Από τις πιο δυνατές.
1: Φοβερή σκηνική παρουσία, ήταν σαρωτική, σαρωτική.
0: Έχει ένταση, δεν έχει, όγκο δεν έχει.
1: Είναι, έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Έχει αυτό που λέγαμε, το όσο έπαιζε, ότι έχει αυτή την ομορφιά του, του soul, του αγουδιού και αυτή τη δύναμη της,
0: τη δύναμη της
1: punk κιθάρας. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί η λίστα έχει ακόμα τραγουδάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
0: Και πάμε με
1: Dropkick Memphis,
0: Dropkick.
1: The Irish Rover.
0: Πάμε.
1: Κομματάρα.

0: Έλα, έλα, άντε πάλι.
1: Δηλαδή, τι ήταν τώρα αυτό πάλι, πάλι τα ίδια.
0: Κοίταξε, εσύ φταίς.
1: Εγώ γιατί.
0: Εσύ φταίς γιατί ζήτησες δημόσια συγγνώμη και βλέπεις ότι οι χολύπτες τελικά επιβεβαιώνουν τη φήμη τους.
1: Ναι, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα το ξανακάνω. Θα κάνω άλλη. Θα πάρω πίσω την προηγούμενη μου δήλωση και η ακριβώς επόμενη μου δήλωση είναι θα τσακώνομαι με τους χολύπτες.

0: Λοιπόν,
1: δεν είναι κατάσταση.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε
1: κουμπί. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Να σου πω.
1: Πες μου.
0: Δεν νομίζω να έχουμε καμία καταγγελία.
1: Όχι.
0: Θα κρατήσουμε τα προσχήματα.
1: Θα είμαι καλός. Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Πάντα καλά. Χαμόγελα.
1: Χαμόγελα παντού.
0: Λοιπόν, είσαι υπέρ της άποψης που λέει ότι τα συγκροτήματα χωρίζονται σε δύο είδη. Τα συγκροτήματα παραγωγής και τα συγκροτήματα που παίζουν και είναι για live.

0: Συμφωνώ.
1: Ένα από αυτά είναι και το επόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Rose Tattoo.
0: Δυνατό αυστραλιανό συγκρότημα. Τέλη δεκαετία του 70. 76 νομίζω είναι αυτό που θα ακούσουμε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από το δίσκο That's Life.
0: Mm-hmm. Και το τραγούδι λέγεται Nice Boys Don't Play Rock and Roll.

0: δυνατό, έτσι.
1: Ροστατού, ναι, ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τίμιο, τίμιο rock and roll.
0: Έτσι. Έτσι
1: απλά τακτοποιημένα, βρώμικα.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από μια μπάντα από το Χόρσαμ. Χαιρετίσματα στο φίλο τον Πάνο που μένει στο Χόρσαμ.
1: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και θα τον δούμε το καλοκαίρι, πιστεύω. Λοιπόν, Σαμ, Σαμ 69.
1: Σαμ 69 από
0: If the Kids. Ε?
1: Ναι.
0: If the Kids are United.
1: If the Kids are United.
0: Βγήκε το 78 περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι από τις πολύ καλές street bands που, street punk bands που υπάρχουν γενικότερα στην αγγλική σκηνή.
1: Ναι, από το κύμα των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 70, η Sum 69 είναι πρωτοπόροι.
0: Είναι πολύ δυνατή. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Φύγαμε.

0: Φανταστικά, Sam 69. Θα ξαναπάμε στην Αυστραλία νομίζω. Και θα ξαναπάμε σε γυναίκα front woman, front of the band. Amyl and the Sniffers.
1: Και θα ακούσουμε το Sam Much.
0: Sam Much.
1: Πάμε. Sam Much.

0: Καλό ήταν, ε.
1: Κομματάρες.
0: Πολύ δυνατό.
1: Κομματάρες, κομματάρες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μπορούν να μας στείλουν στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram γκρουπ τα οποία ενδιαφέρονται να μιλήσουμε, να βρεθούμε, να ακούσουμε τη μουσική τους, να τη βγάλουμε παρά έξω, να γνωριστούμε γενικότερα. Mm-hmm. Ξέρεις τώρα πώς γνωριζόμαστε με τον κόσμο. Να μας στείλουν ένα μηνυματάκι, να μιλήσουμε.
1: Ναι, να μας να επικοινωνήσουν μαζί μας και θα κάνουμε αυτό που είπαμε ότι θα κάνουμε. Θα
0: ναι, ναι.
1: Προσπαθήσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερη μουσική μπορούμε έξω, να πάρουν όλοι ένα βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Τόσο απλά, δεν χρειάζεται νομίζω να το αναλύσουμε περισσότερο.
0: Όχι,
1: από
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι.
1: Εάν...
0: απλά να γνωρίζουν όσοι ακούνε και όσοι θα ακούσουν και
1: ναι, ναι, ναι. Στείλτε μας, στείλτε
0: να
1: μας
0: κινηθεί αυτό στόμα με στόμα και τα λοιπά.
1: Και θα να βγει όσο περισσότερη μουσική μπορούμε έξω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου Πλίτς από εδώ.
1: Α, καλώς τον.
0: Έχει ένα ωραίο κομμάτι να σου πει τώρα που θα μπει.
1: Έχει να μου πει.
0: Ναι.
1: Άντε να μου πει.
0: Raconteers.
1: Raconteers.
0: Salute your solution.
1: Salute your solution.
0: Τσίου.
1: Πλίτς.

0: Σούπερ, σούπερ.
1: Όμορφα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, πέρασε η ώρα.
0: Ήταν η εκπομπή
1: Badgers Boulevard.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε Δευτέρα.
0: Έλα, εγώ θα στα λέω, πες τα.
1: Κάθε Δευτέρα στις 11.
0: Ωραία.
1: Θα είναι με τον Άγγελο Αλιγιάννη, να τον πω πρώτο, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Τον Ηλία Ανδρέου.
0: Και τον Κωστή Μαράκη. Να έχει... κλείσουμε με τι? Α, να πω ένα thanks.
1: Ναι, πες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζονί. Τζονί,
1: ξεκάθαρα,
0: ευχαριστώ πολύ, γιατί είμαστε λίγο μπαρμπαμπρίλοι εμείς, ρε παιδί μου. Λίγο, ξέρεις τώρα, δεν τα πιάνουμε πολύ τα μπλικιά. Οπότε βοηθάς πάρα πολύ σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο γράφω, θέλω να σου το πω κιόλας. Εδώ θα είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Γιατί την επόμενη δεν έχουμε εκπομπή.
1: Την επόμενη Δευτέρα δεν έχουμε.
0: Μάντεψε
1: γιατί.
0: Ποιος ευθύνεται πάλι?
1: Εγώ δεν θέλω να πω κάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ο ηχολήπτης. Λέω ξέρω, τώρα, απλά, δεν ξέρω. Εγώ δεν.
0: Άστο, εντάξει, όποιος έχει την πήγα, μοιάζεται.
1: Ναι. Να τη φέρει πίσω την πήγα.
0: Να τη φέρει πίσω.
1: Να τη φέρει πίσω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.
1: Και καλή εβδομάδα να προσέχετε.
0: Με πολύ δυνατή έκπληξη σε 2 εβδομάδες. Δεσμεύεσαι τώρα, σε δεσμεύω.
1: Δεσμεύομαι εγώ, ναι, δεσμεύομαι. Ναι, μαζί σου.
0: Ωραία. Και κλείνουμε με κομματάρα από
1: Ramones.
0: Γιατί?
1: Γιατί μας αρέσουν πολύ.
0: Παίξε Ramones, ρε.
1: Και τη ζητάμε και στα μπαρ.
0: Πάμε, Flying Bird.
1: Flying Bird.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή, 22 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11, στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων, Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. παίζουν. Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open.

ώρες θα είμαι ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά με αξέχαστες ροκ επιτυχίες. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλή ακρόαση.

Η σημερινή εκπομπή θα είναι αρκετά ζωηρή, εννοώ για το προχωρημένο της ώρας, και θα ακούσουμε ροκ επιτυχίες. Στη συνέχεια βέβαια, όσο προχωράει η ώρα, μάλλον θα μαλακώσουμε λιγάκι. Και για αρχή, τι άλλο.

Deep Purple. Στη συνέχεια δηλαδή θα ακούσουμε ένα άλλο τεράστιο συγκρότημα που ακούει στο όνομα Led Zeppelin.

Αχ!

Μετά τους Νάζαρεθ, λέω να περάσουμε σε μια γυναικεία φωνή, ένα θρύλο της κλασικής ροκ, τη Joan Jett.

και η φωνή και αυτή του rock and roll, του κλασικού rock, είναι η Suzy Quattro. Εδώ μας ερμηνεύει Can the Can.

Και φτάνοντας στο τέλος της πρώτης ώρας της απόψινής εκπομπής, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open.

αρχή μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια άλλη γυναικεία φωνή, την κλασικότερη ίσως φωνή στο χώρο της κλασικής ροκ, την Deborah Harry, μαζί με τους Blondie, την οποία θα ακούσουμε απόψε σε δύο κομμάτια, στο Call Me και στο One Way.

συνέχεια με τον Bob Seger, ο οποίος, από ό,τι λέει τουλάχιστον, θέλει να πάει κόντρα στον άνεμο. Against the wind.

περάσουμε να ακούσουμε τον αιώνιο έφηγο της ροκ μουσικής. Ποιος άλλος από τον υπέροχο Rod Stewart στο Σέιλι.

και για φινάλε της απόψινής εκπομπής, διότι εσείως πέρασαν οι δύο ώρες μαζί σας. Διάλεξα να ακούσουμε Oxygen από Jean-Michel Jarre. Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ που ήσασταν και για σήμερα μαζί μου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να χαμογελάτε, το κεφάλι ψηλά και όλα θα πάνε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
6: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
7: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
8: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας. Είμαστε το πιο κεφάτο παρεάκι του μεσημεριού και όλες τις υπόλοιπες μέρες, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα μας ακούτε.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τι ποιος καλύτερος τρόπος για να κλείσει έτσι όμορφα η εβδομάδα σας, να ακούτε τις φωνούλες μας, τις ειδησούλες μας, να πάτε έτσι χαρούμενοι, χαρούμενες, χαρούμενες, Σαββατοκυριακάκι σας.
1: Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εξορμήσεις του τριήμερου. Μοιάζουμε σαν να είμαστε εδώ, αλλά στην πραγματικότητα θα το δείτε και από την, και από την εκπομπή που θα ακολουθήσει. Είμαστε εντελώς σε κλίμα Σαββατοκύριακου. Έχουμε μόνο ανάλαφρα θεματάκια.
0: Mm-hmm, και βλέπω εδώ.
1: Ανέβηκε ο υδράργυρος στις παραλίες.
0: Okay. Πώς θα σου φαινόταν ρεπορτάζ παραλίας.
1: Ρεπορτάζ παραλίας.
0: Με αναπαραγωγή όλων των στερεοτύπων που παίζουν.
1: Και βίντεο τα γνωστά.
0: Όλα, όλα.
1: Και βίντεο τα γνωστά. Πω ωραία αυτά είναι. Υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα να κάνουμε και έχεις κολλήσει εκεί με τη. Ω, πολιτική, πολιτική, πολιτική. Και δεν υπάρχουν, ας πούμε.
0: Λοιπόν, στα σχόλια. Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Κάτι άκουσε ότι η Φάρμα θα κάνει έκτακτη εκπομπή το Σάββατο το βράδυ για την Eurovision. Έχει διασταυρωθεί ή είναι απλώς αστικός μύθος. Ο Χρήστος απαντάει στο Δημήτρη. Αλήθεια είναι και την Κυριακή θα έχουμε ζωντανή κάλυψη του τελικού της Ευρωλίγκας. Θα έχει. Κωνσταντίνε, θες να επιβεβαιώσεις, θες να διαψεύσεις αυτές τις πληροφορίες. Eurovision Σάββατο βράδυ, Ευρωλίγκα Κυριακή βράδυ. Δεν θέλω να μπερδέψεις τώρα τον Μπαρτζόκα με τον Ακύλα. Δεν θέλω, αλλά θα τα καταφέρουμε.
1: Το θέμα είναι ότι... Και στα δύο αυτά εσείς ο ειδικός. Δεν είναι δηλαδή ότι κάπου διασταυρωνόμαστε και θα μπορούσαμε το ένα να το κάνει ο ένας και το άλλο άλλος, ξέρω εγώ τι. Και...
0: Καλά, Ευρωλίγκα, στα τωρινά ούτε εγώ δεν είμαι. Δεν παρακολουθώ. Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Φιλά Σταυρό.
0: Ναι, μαθαίνω τα αποτελέσματα κάπως έτσι. Έχω ένα μακρινό ενδιαφέρον, αλλά δεν παρακολουθώ τους αγώνες. Όταν έρθει η ώρα του μεγάλου Άρεως ξανά, αλλάξω άποψη.
1: Ρεπορτάζ παραλίας με φούτερ. Κουμπώνεται μαγιό TPP με το ρεπορτάζ παραλίας. Ναι. Εννοείται.
0: Και φούτερ.
1: Διακόπτω συνδρομή γνωστής γιατί... πλατφόρμας προβολής ταινιών και ξεκινάω συνδρομή TPP. Είναι ή όχι το καλύτερο επιχειρηματικό πλάνο που έχει συμβεί. Ευχαριστούμε
0: φάει
1: πάρα πολύ.
0: Φάει τη σκόνη μας γνωστή πλατφόρμα ταινιών.
1: Και τι πόσα θα δεις τώρα. Θα δεις μια ταινία. Εδώ μιλάμε τώρα, παράγεται περιεχόμενο κάθε μέρα. Κάθε μέρα που μιλάμε έχει κι άλλο περιεχόμενο. Αγχώνομαι και που το λέω για το πόσα έχεις να δεις.
0: Εκεί τι γίνεται, δεν κατάλαβα. Περιμένεις τώρα ανά μία εβδομάδα κάποια νέα κυκλοφορία.
1: Διακόπτω. Νομίζω όλοι έχουμε κάτι... να χαθείς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε Σάββατο βράδυ από το να καταπιούμε προπαγάνδα γενοκτόνων. Ναι. Θα έλεγα ναι.
0: Πήρα το βιβλίο το Σάββατο από την παρουσίαση στην έκθεση βιβλίου. Μου μένει κούπα και φούτερ για να έχω όλη τη συλλογή.
1: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί να τα πουλάμε ως...
0: Συλλεκτικό κομμάτι τα πουλάμε.
1: Σύνολο. Σύνολο. Πάρε τώρα το γυλεκάκι αυτό με το φούτερ, το καπελάκι από πάνω.
0: Το βιβλίο για τα social media... Κάπως αυτό βγάζει και... οικονομικά
1: Να χωθώ κι εγώ λίγο. Και γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής να ακυρώσετε και να κάνετε συνδρομή TPP. Γενικά, ό,τι και να κόβετε και να το κάνετε συνδρομή TPP, θα έσπαγε ταμείο πουλής ως Ακύλας με Footer The Press Project να τραγουδάει φέρτο. Τώρα ότι τραγουδιέται αυτό... Συγγνώμη, θα είναι το αγαπημένο τραγούδι... Καταλαβαίνω.
0: Μ' αρέσει, δεν τοποθετούμε ανοιχτά σε αυτό. Όπως είχε υποστηρίξει το Ζάρι. Και κατά το ίμιση εκπομπή είχε υποστηρίξει και το Ζάρι, υποστηρίζει και το Φέρτο ως τραγούδι.
1: 20 ευρώ δανό.
0: Αύριο έχω γενέθλια, κερνάω νου καλούμ.
1: Να ζήσεις νου καλούμ.
0: Και χρόνια πολλά. Μεγάλος να
1: γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Παντού να σκοπείς δεινό σοφός, οι όλοι να λένε ναι, ένα σοφός.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ έχω να σας πω κάτι με περισσεύματα από χθες, αφού χαιρετήσει.
0: Καλησπέρα, αγαπημένοι. Στα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπατώσεις κανείς, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
1: Έχω τα περισσεύματα από την χθεσινή δίκη, γιατί όπως ίσως θα έχετε διαβάσει και δει, κράτησε μέχρι τις 6.30 το απόγευμα αυτό. δεν κράτησε, δεν τήρησε ωράριο η γραμματέας, δεν τελειώσαμε στις 3. Το πήγαμε μέχρι απογευματάκι, που θα πει Γιάννης Μάγκος όρθιος όλες αυτές τις ώρες, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, μέσα σε αυτό το απίστευτο σφυροκόπημα για το οποίο θα σας μιλήσω αναλυτικά, για το δεύτερο κομμάτι του, αυτό που ήταν μετά, μετά τη Φάρμα. Μπορούμε νομίζω, Βασίλη, έχουμε το βίντεο.
0: Έχουμε το βίντεο από τις δηλώσεις του Γιάννη Μάγκου στον Κωνσταντίνο αμέσως μετά από αυτήν την πολύωρη δεύτερη μέρα της κατάθεσής του.
1: Γιάννη, μόλις τελειώσαμε μετά από μια κατάθεση μαραθώνια. Τελειώσαμε 6,5 ώρα το απόγευμα. Και όπως το περιμέναμε, ήταν μια διαδικασία σκληρή και δύσκολη. Θες να μας πεις πώς ήταν από τη δική σου πλευρά όλη αυτή η δεύτερη μέρα, το δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής σου, που ήταν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης?
2: Καταρχήν να πω ότι θεωρώ, πιστεύω πως έκανα μια έντιμη κατάθεση, την οποία κατάθεση την όφυλα στη μνήμη του παιδιού μου Βασίλειου Μάγκου, όπως επίσης την όφυλα και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της κοινωνίας και του κινήματος, οι οποίοι στηρίζουν και κρατάνε την υπόθεση του παιδιού μου Βασίλειου πολύ ψηλά. Ερωτήθηκα σήμερα για πάρα πολλά πράγματα, κατέθεσα στα πραγματικά περιστατικά, είπα στο δικαστήριο πώς χτυπήθηκε, πώς βασανίστηκε το παιδί μου. Δέχτηκα ερωτήσεις οι οποίες περίμενα να είναι κάπως πιο μέσα στα γεγονότα, αλλά οι κύριες ερωτήσεις που δέχτηκα ήταν ερωτήσεις οι οποίες δεν αφορούσαν τα περιστατικά αυτά καθ' αυτά.
1: Ποιες ήταν αυτές οι ερωτήσεις? Γιατί έχω την εντύπωση ότι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που στάθηκε είτε στο ζήτημα της χρήσης, είτε στο ζήτημα της σχέσης της χρήσης ουσιών με τον θάνατο του Βασίλειου. Αυτό όμως δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της δίκης. Δηλαδή δεν δικάζονται για ανθρωποκτονία, δεν δικάζονται για το ότι ο βασανισμός επέφερε τον θάνατο. Οπότε θέλω λίγο να μου δώσεις μια απάντηση γι' αυτό. Τι προέκυψε, τι συζητήσαμε σήμερα?
2: Θεωρώ ότι, πιστεύω ότι όλη αυτή η κουβέντα που έγινε σήμερα, όλες αυτές οι ερωτήσεις, επειδή δεν είχαν ουσιώδη πράγματα να ρωτήσουν πάνω στην υπόθεση, προσπάθησαν να μου κάνουν χτυπήματα κάτω από τη μέση, αν μπορώ να το πω έτσι, και επίσης να προβούν σε δολοφονία του χαρακτήρα του παιδιού μου Βασίλειου, όπως και σε δολοφονία χαρακτήρα σε μένα τον ίδιο. Εγώ είμαι προετοιμασμένος ψυχολογικά για όλα αυτά, τα οποία τα αντιμετώπισα με στοικότητα και με υπομονή και με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Μπορούσα να αντέξω άλλες 500 ώρες.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν εκτός? Δεν θα το δούμε ολόκληρο το βιντεάκι, είναι 5 λεπτά. Μπορείτε να το δείτε, είναι αναρτημένο. Να το δείτε χωριστά. Θα περιγράψω λιγάκι τι συνέβη σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση ένα πολύ έντονο περιστατικό το οποίο θα σας περιγράψω. Θα σας αφηγηθώ με λεπτομέρειες, γιατί ήταν κάπως περίεργη στιγμή για τη διαδικασία. Κινηθήκαμε στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η βασική ανέδεια, αν μου επιτρέπετε, ρωτούν, λέτε ότι με αφορμή το συμβάν του δημιουργήθηκε ψυχολογικό πρόβλημα, τραυματίστηκε. Όλα αυτά λέγονται κάπου μεταξύ ηρωνίας και επίθεσης. Είναι ένας τόνος σαν να τον μαλώνουν μονίμως. Είναι ένα ύφος ανακριτικό, το οποίο δεν το συνηθίζεις πολύ εύκολα, γιατί ξέρετε, αυτό γράφω και στο κείμενο που θα δημοσιεύσω μετά την εκπομπή. Λέγεται υπεράσπιση, αλλά κατά βάθος ο τρόπος που έχουν επιλέξει να υπερασπιστούν τους αστυνομικούς είναι με την επίθεση στο θύμα. Δεν είναι μοναδική φορά, είναι πάρα πολύ συχνή αυτή η τακτική. Συμβαίνει στα θύματα, όπως συμβαίνει στα θύματα των βιασμών, όπου κρίνεται η σεξουαλική τους ηθική, στα θύματα αστυνομικής βαρβαρότητας κρίνεται το αν ήταν παραβατική, αν ήταν υπέρ των κινητοποιήσεων και μάλιστα αν συμμετείχαν σε επεισόδια. Όλα αυτά που ανέφερα και χθες λέγονται με έναν αέρα σαν να αποδεικνύουν κάτι, ενώ το μόνο ερώτημα θα ήταν αν βασάνισαν ή όχι τον Βασίλειο Μάγκο. Λέει, το αναφέρεται ως κάτι πρωτόγνωρο, ότι αυτό που υπέστη τα βασανιστήρια, το αναφέρεται ως κάτι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξανασυλληφθεί. Και χρειάζεται να απαντάει ο πατέρας. Το ρωτούν αν είναι πρωτόγνωρο που βασανίστηκε το παιδί του. Προσέξτε, δεν είναι τώρα δηλαδή ότι είμαστε, ότι συζητάμε αν έγινε ή δεν έγινε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, εννοώντας ότι εντάξει τώρα, αφού ο γιος σου όλο τέτοια προβλήματα δημιουργούσε. Προφανώς μπαινόβγαινε στην αστυνομία, δεν είναι ότι έγινε και κάτι ξεχωριστό. Βασανίστηκε ένας άνθρωπος στα χέρια αστυνομικών. Ναι, ήταν πρωτόγνωρα πάντα, ήταν σε μια κατάσταση και χάσει τον εαυτό, δεν μπορούσε να χωνέψει αυτή τη συμπεριφορά. Και όταν παίρνει το λόγο ο επόμενος δικηγόρος, είναι όλες οι ερωτήσεις για το ζήτημα της χρήσης. Είπατε ότι ήταν σε αποχή, αλλά λέτε ότι υπήρχε ρατσιστικό κίνητρο γιατί ήταν χρήστης. Προφανώς το στίγμα του χρήστη μπορεί να σε ακολουθεί και χωρίς να έχεις κάνει εξέταση ούρων για να βεβαιωθούν για το αν αυτή τη στιγμή έχεις κάνει χρήση ή όχι. Οπότε το γεγονός ότι ο πατέρας έχει πει ότι υπήρξε ρατσιστικό κίνητρο βεβαίως και μπορεί να ισχύει ακόμη και αν δεν είχε τότε πάρει ναρκωτικά. Αυτό το έλεγε και πάλι έξαλλος ο δικηγόρος, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι εδώ πέρα και εσείς ο έξυπνος, ρωτούσε τι άλλα φάρμακα. Και κάνει κάτι το οποίο νομίζω μπορώ να το πω λαθροχειρία, διότι πάρα πολύ επίμονα εξηγεί ότι φαίνεται στις εξετάσεις που έχουν γίνει στο τέλος ότι ανιχνεύονται ουσίες. Οπότε λέει και στις εξετάσεις ούρων και στις εξετάσεις αίματος ανιχνεύονται ουσίες. Ρωτάει ο Γιάννης Μάγκος για πότε λέμε τώρα όταν πέθανε. Μα τότε το ξέρουμε ότι πήρε ναρκωτικά, δεν αποδεικνύει κάτι αυτό. Ακόμη και αν μπαίναμε στην κουβέντα για το αν ο Βασίλειος όντως ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών μετά τον βασανισμό, αυτό θα είχε ένα νόημα αν όντως το κατηγορητήριο συνέδεε τη χρήση με το θάνατο. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο κατηγορητήριο. Η δίκη αυτή, το είπε κάποια στιγμή η πρόεδρος, αλλά δεν σταμάτησε και όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είπε ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι σχετικές. Διότι δεν δικάζεται το αν τον σκότωσαν ή αν πέθανε από ναρκωτικά. Θυμόμαστε ότι στην περίπτωση του Ζακ, επειδή πέθανε εκείνη την στιγμή, υπήρχε ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή κρινόταν το ήταν ασθενική η υγεία του, ήταν υγιής πριν. Οπότε προσπαθούσαν να αναβαθμίσουν όλα τα στοιχεία που δείχναν ότι υπήρχε προηγούμενο πρόβλημα και σε σχέση με την επίμαχη στιγμή να ισχυριστούν, όσο κωμικό και να ακούγεται και όσο τραγικό και κωμικό να ακούγεται μαζί, ότι θα είχε χάσει τη ζωή του και χωρίς να τον χτυπήσουν. Οπότε ρωτάει, έχετε κάποιο ιατρικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι βασανίστηκε μέσα? Λέει ο άνθρωπος ότι τα ιατρικά έγγραφα μπορούν να μας πούν ότι έχει σπασμένα πλευρά. Δεν μπορούν να μας πούν τα ιατρικά έγγραφα αν τα πλευρά τους σπάσανε μέσα ή έξω. Και εκεί συμβαίνει ένα πολύ έντονο επεισόδιο, γιατί υπάρχει κάποιος, ας πω ένας ασφαλίτης, ο οποίος σηκώνει το κινητό και παίρνει μια φωτογραφία την έδρα. Γιατί λέω ότι ήταν ασφαλίτης? Δεν ξέρω τι ήταν ο άνθρωπος. Δεν είχα τη χαρά να τον ρωτήσω, αλλά κανείς άλλος δεν είχε τη χαρά να τον ρωτήσει τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, διότι αυτό που αν το έκανα εγώ θα είχα περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο. Και παρεμπιπτόντως ήταν ο Δημήτρης Μητσομπόνος στο ακροατήριο, μας έκανε πολύ ωραία σκίτσα. Και την προηγούμενη φορά που είχε προσπαθήσει να κάνει τέτοια σκίτσα και είχε κάνει το λάθος να σηκώσει το κινητό του για να βοηθηθεί στα σκίτσα παίρνοντας μια φωτογραφία, είχε περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που συνέβη ήταν ότι πέσαν πάνω οι αστυνομικοί για να τον προστατεύσουν και έσπρωξαν, απόθυσαν βιαίως την κοπέλα αυτή που τον είδε, το επεσήμανε και πήγε να του πάρει το κινητό και του είπε γιατί το σβήνεις, γιατί το κρύβεις, διότι η αλήθεια είναι ότι καλό θα ήταν να ισχύει για όλους εφόσον ισχύει αυτή η απαγόρευση. Μετά αυτός εξαφανίστηκε και μίλησα με την κοπέλα αυτή αργότερα, τη ζητούσα να αναγνωρίσει τα ένα από τρία κινητά, ενώ ο ίδιος δεν υπήρχε πια. Και πολύ έξυπνα, τεχνιέντος, οι συνήγοροι περάσπιση εκείνη την ώρα δημιουργούν μια πολύ μεγάλη μανούρα για το πώς τους κακομιλάμε. Κάποιος με έβρισε και τι μου είπε και να συλληφθεί και γιατί με έβρισε και ερχόμαστε εδώ πέρα και μας βρίζετε και στα κανάλια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, η πρόεδρος λέει ότι θα γίνουν δύσκολες ερωτήσεις και πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία να ακουστούν οι ερωτήσεις και να διευκολύνουμε και το μάρτυρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έγινε επειδή ήταν δύσκολες οι ερωτήσεις. Δεν δημιουργήθηκε ένταση για κάποια από τις ερωτήσεις. Αντιθέτως, και ο μάρτυρας και το ακροατήριο είχε επιδείξει η όβιο υπομονή σε αυτές τις ερωτήσεις. Αυτό που συνέβη εκείνη την ώρα ήταν ότι για κάποιον αλόκοτο λόγο, παρότι κάποιος τράβηξε φωτογραφία, του είπανε μπράβο, δεν πειράζει, πήγαινε σπίτι σου, μην το ξανακάνεις. Δεν του είπανε τίποτα. Απλώς τον προστάτευσαν οι αστυνομικοί για να εξαφανιστεί. Μπήκα στον πειρασμό για λίγο να τραβήξω εγώ μια φωτογραφιούλα, να δω αν είναι η μέρα που επιτρέπεται. Όπως έχουμε, ξέρω εγώ, στο γραφείο τη μέρα που πηγαίνεις με πρόχειρα ρούχα. Το έχουμε συχνά εμείς αυτό, που δεν φοράς κουστούμι στο γραφείο.
0: Okay, ναι.
1: Μπορεί να ήταν η μέρα που επιτρέπονταν οι φωτογραφίες στο δικαστήριο. Γιατί ξαφνικά εκεί το δικαστήριο δεν έδειξε καμία πρόθεση να ασχοληθεί με το πώς και έγινε αυτό το πράγμα. Και εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε να το κάνει με τον ίδιο ζήλο με τον οποίο θα το έκανε αν είχε διαπράξει το ίδιο παράπτωμα οποιοσδήποτε άλλος. Τέλος πάντων, μετά από αρκετή ώρα ηρεμήσαν κάπως τα πνεύματα, με το δικαστήριο να συζητάει για το αν κακομιλάμε στους συνηγόρους περάσπισης. Δεν πολύ πονηρά η συζήτηση πέρασε σε κάτι άλλο και ξεχάστηκε αυτό. Και περνάμε στον τελευταίο δικηγόρο, τελευταίο και καλύτερο. Έχει προηγηθεί αυτή η συζήτηση για τα ναρκωτικά, όπου επαναφέρουν το ζήτημα της παραβατικής συμπεριφοράς του Βασίλη όσο ήταν χρήστης. Ήταν χρήστης, είχε παραβατική συμπεριφορά, δεν δικάζεται επίσης. Και ήταν αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία με την οποία ο Γιάννης Μάγκος σε αυτό, χωρίς να αντιδράσει στις διαρκείς προσβολές, τους λέει ότι όλα αυτά που λέτε ενισχύουν την πεποίθησή μου ότι χτυπήθηκε εξαιτίας όλων αυτών. Όταν ξεκίνησε τώρα το καταπληκτικό με την παρουσία του Καπερνάρου, ότι είχε δύο στιγμές που είναι μάλλον οι αγαπημένες μου. Η πρώτη ήταν που λέει: γιατί να τον πάνε οι αστυνομικοί στο νοσοκομείο, τον κρατούμενο τον πάνε οι αστυνομικοί στο νοσοκομείο, τον ελεύθερο γιατί να τον πάνε οι αστυνομικοί. Όπου, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν θα ήταν πολύ ελεύθερος με δεδομένο ότι τον βασάνιζαν. Καταλαβαίνω ότι το αρνείται, καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι του ψήνανε καφέ τις ώρες από ό,τι φαίνεται που βρισκόταν εκεί ο Βασίλειος Μάγκος, αλλά τώρα να το αρνείς αυτό και να λες γιατί δεν πήγαινε μόνος του αφού ελεύθερος ήταν, αυτός είναι ο τρόπος για να περιγράψει την αναστραμμένη πραγματικότητα για το ότι ήταν εκεί, βασανίστηκε και δεν του ασκήθηκε δίωξη, δεν είχε κάνει τίποτε. Τον ρωτάει τι είχε συμβεί, τον ρωτάει για τη Λαφάρς και ο Γιάννης Μάγκος λέει: η Λαφάρς που έχει καταδικαστεί, δείτε και το ρεπορτάζ της Τζένης Τσιροπούλου για τις καταδίκες της Λαφάρς, η Λαφάρς που στηρίζει την τρομοκρατία, η Λαφάρς που σπέρνει την αρρώστια στα σπίτια μας, για αυτή την Λαφάρς αγωνιζόταν ο Βασίλειος. Και όταν το ρωτάει για την στιγμή που πηγαίνει προς το αυτοκίνητο, λέγοντας τι κάνετε ρε παιδιά για αυτόν που έχουν πιάσει η αστυνομική, ο Γιάννης Μάγκος λέει: η αλληλεγγύη ήταν η τελευταία και υπέρτατη πράξη του παιδιού μου. Για την σύνδεση μεταξύ του θανάτου και της κάκωσης αφιερώνεται και πάλι ένα μεγάλο κομμάτι, παρελκυστικά τελείως. Δεν έχει καμία αξία, καμία νομική σημασία, δεν δικάζεται αυτό. Παρόλα αυτά, όπως λέγαμε και στο χθεσινό τηλεφώνημα, όλα αυτά λέγονται προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση αυτή που θέλουν και να μειωθεί κυρίως η συμπάθεια προς το θύμα. Αγαπημένο μου επίσης κομμάτι, το δεύτερο που σας είχα πει, είναι όταν ο Γιάννης Μάγκος μεταφέρει την αφήγηση του Βασιλείου και λέει ότι υπάρχει ένας από αυτούς τον οποίο κατονομάζει μάλιστα και ο οποίος ήταν ο βιαιότερος όλων, και τον ρωτάει: μπορείτε να μου πείτε τι είχε κάνει και τον χτυπούσε αυτός με αυτόν τον τρόπο? Και λέει την φράση Θάνο που λέμε πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μας την έδωσε ακριβώς όπως τη λέμε εμείς για να την ειρωνευτούμε, εκείνος επειδή την πιστεύει: είχε προηγούμενα.
0: Είχε προηγούμενα μαζί σας.
1: Είναι πάρα πολύ λογικό. Το ρωτάνε αυτό σαν να είναι το πιο λογικό πράγμα. Προηγούμενα είχε. Ξέρω εγώ. ρωτήστε τον. Με δεδομένο το πόσο τεκμηριωμένη, το πόσο λεπτομερώς τεκμηριωμένη από διεθνείς οργανισμούς, από ελληνικά παρατηρητήρια είναι η αστυνομική βαναυσότητα, αναρωτηθείτε εσείς που τους υπερασπίζεστε γιατί το κάνουν. Εμένα δεν είναι δικό μου ερώτημα το κίνητρό τους. Δεν ξέρω αν είχε προηγούμενα, μπορεί να χωρίσουν κανένα χωράφι, μπορεί η βία και μάλιστα η βία εναντίον των αναρχικών να είναι συστημικό δομικό πρόβλημα της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο αντί να αντιμετωπίσει χαϊδεύει τους δράστες. Μπορεί αυτός να είναι ο λόγος, αλλά εμένα δεν είναι το πρόβλημά μου το γιατί το κάνει και αν είχε προηγούμενα. Το πρόβλημά μου είναι ότι το κάνει πρώτον και δεύτερον ότι τους βοηθάτε να μην τιμωρούνται και να συνεχίσουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αξιοπιστία του μάρτυρα με απίθανα

0: και αντιδράσει όταν η αστυνομία δεν απαντούσε ποιοι ήταν εκεί εκείνη τη μέρα. Και προφανώς δεν σε ενοχλεί ότι η αστυνομία δεν ανταποκρίνεται, δεν συμμετέχει στη διερεύνηση, γιατί φυσικά αν η αστυνομία θεωρούσε ότι αυτό είναι εξαίρεση από τον κανόνα, θα συμμετείχε στη διερεύνηση και θα ήθελε να διελευκανθεί αυτό το έγκλημα. Κλείνω με το κομμάτι όπου ρωτούσε ο ένας από τους δικηγόρους αν αυτά που γράφει ο Βασίλειος δείχνουν έναν άνθρωπο φοβισμένο. Και διαβάζει ότι αν νομίζουν ότι μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν. Διαβάζει την συνταρακτική αυτή φράση που έχει γίνει το σύνθημα με το οποίο έχουμε συνδέσει το όνομα του Βασίλειου Μάκου, το «Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα», και ρωτάει «Είναι φοβισμένος εδώ?». Και λες, τι να εξηγήσεις τώρα, μα τι να εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο για το τι είναι θάρρος και τι είναι φόβος όταν έχεις απέναντί σου ένα πανίσχυρο μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να σε σάπισει στο ξύλο, μπορεί να σε βάλει στη φυλακή, μπορεί να κατασκευάσει κατηγορίες εναντίον σου και παρόλα αυτά επιμένεις να μάχεσαι γιατί πιστεύεις ότι κάνεις το σωστό. Τι να εξηγήσεις τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τα πάντα μόνο με τη λογική της ισχύως. Εγώ κρατώ από αυτή την δεύτερη μέρα της κατάθεσης του Γιάννη Μάγκου τη φράση του για την υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης του παιδιού του, στην τελευταία του υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης, και τα υπόλοιπα νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια στρατηγική boomerang. Όσο και να θέλεις να σπηλώσεις το θύμα και τους γονείς του, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να τεθεί και το ερώτημα, τον βασάνισαν ή δεν τον βασάνισαν. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα για τα ναρκωτικά, ναι, είσαι κατά των ναρκωτικών και τα δικά σου παιδιά δεν παίρνουν και μπράβο σου, και διαρκώς υπενήσεσαι ότι ο άλλος δεν ξέρει τι κάνουν τα παιδιά του και δεν είναι καλός γονιός, δεν ήταν παρόν, τον ρωτάς τι έκανε για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή μετά από όλα αυτά θα χρειαστεί και να απαντήσεις. Τον βασάνισαν ή δεν τον βασάνισαν?
1: Λοιπόν, βλέπω και κάποια σχόλια. Γράφει ο Τζιμ: «Παιδιά, ζω εξωτερικό. Τα κανάλια στην Ελλάδα παίζουν αυτή την είδηση καθόλου για τους αστυνομικούς?». Καθόλου, καθόλου, απολύτως καθόλου. Τρία μέσα είναι. Ίσως κάποιο ξεχνάω, αλλά είναι ελάχιστα τέλος πάντων τα μέσα που καλύπτουν την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: ΕΡΤ, Λίμπρε.
1: Όντως ξέχασα, είχα στον Ευσύν.
0: Δεν είχε έρθει αλλά έγραψε. Δεν είχε έρθει αλλά έγραψε. Έρχεται άλλες φορές. Δηλαδή γενικά το καλύπτει η Ευσύν. Αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα είναι στην καρδίτσα. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι μια δίκη που θα έχει πάρα πολλές. Θα είναι πολλές οι δικάσιμοι. Είναι πολύ. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο.
1: Είναι ελάχιστα τα μέσα και από την αρχή δεν υπήρχε καμία κάλυψη αυτής της υπόθεσης.
0: Κεντρικά.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, στη δολοφονία Σαμπάνη υπήρξε κεντρική κάλυψη με ξέπλυμα των αστυνομικών. Όταν έγινε, όχι στη συνέχεια.
0: Δηλαδή, υπάρχει ποτέ στη δίκη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όταν έχεις δολοφονία άοπλου, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αυτό που γινόταν εκείνες τις μέρες είναι ότι τα κανάλια παίζανε εγκληματικότητα των Ρωμά.
1: Ναι, από την και ξέπλυμα. Πήγαινε ο Θοδωρικάκος και κράτησε το χεράκι των αστυνομικών που τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες και ήταν στη Γαδά.
0: Δείτε την ανασκόπηση για το Φουρθιώτη. Δείτε την ανασκόπηση για το Φουρθιώτη για να δείτε τα ρεπορτάζ για την αστυνομία. Τα στημένα ρεπορτάζ για το τι καλή που είναι η αστυνομική, πώς όζουν γατάκια και τι γλυκούλιδες που είναι. Και βεβαίως ποτέ είναι η απάντηση, δεν είναι κομμάτι της δημόσιας συζήτησης, η εγκληματικότητα της αστυνομίας. Και προσέξτε τώρα, μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίος δολοφονεί συστηματικά. Πυροβολούν έναν ανήλικο Ρωμά το χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και κάτι που προσπαθούμε εμείς να το μεγαλοποιήσουμε. Είναι δομικό χαρακτηριστικό της αστυνομίας η ανεξέλεγκτη και ατιμόρητη βία. Απλώς που αυτό δεν απασχολεί τα κανάλια, γιατί είναι ένα ενιαίο σύστημα επικοινωνίας και εξουσίας που δεν ψήνεται να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Ρωτάει η αγάπη, υπάρχει κάποιο πλαίσιο που επιτρέπονται γενικά τα βασανιστήρια και το αγνοούμε? Νομικός δεν είμαι.
1: Αλλά όχι. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο.
0: Όχι. Αυτό που υπάρχει είναι η γενική ατιμορρησία της αστυνομίας. Είναι ότι αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να συκοφαντείς το θύμα σου και να λες ότι λίγο πολύ, χωρίς να το πεις ποτέ, να υπονοείς ότι του άξιζε.

0: Αυτό γίνεται δηλαδή τώρα. Αυτό γίνεται. Είναι κάποιος που εντάξει τώρα όλο μέσα στα μπάχαλα ήταν, ψέματα έλεγε, παραβατικός ήταν, δεν ξέρουμε, μπορεί να είχε χτυπήσει αλλού γιατί δεν του αρέσαν τα νοσοκομεία, οπότε θα είχε χτυπήσει και κάποια άλλη φορά και δεν το μάθαμε, οπότε δεν τον έχουν χτυπήσει αστυνομικοί, υπάρχει κάποιο άλλο κρυφό μυστικό χτύπημα που δεν το μάθαμε γιατί δεν του αρέσουν τα νοσοκομεία. Αυτά λέγονται, αυτή είναι η υπεράσπιση.
1: Ναι. Θα αναφερθούν στην είδηση, γράφει ο Γιάννης, μόνο να θωωθούν οι κατηγορούμενοι. Σωστό είναι αυτό. Ευχαριστούμε και για τις δωρές. Μάρξ, αφήνω και εγώ τον οβολό μου και τον Ντέιβιντ. Λέει και για like. Θα διαβάσετε και το κείμενο του Κωνσταντίνου, όπως και το προηγούμενο από την κατάθεση. Ενώ το βίντεο της δηλώσης του κυρίου Γιάννη Μάγκου έχει ανέβει ήδη στα social και στο σχετικό άρθρο στο TPP. Έχουμε βάλει link από το Facebook, θα βάλουμε και το σχετικό άρθρο.
0: Μας γράφετε.
1: Ανέβη και χθες.
0: Οι αίσθησεις αδικίες είναι από τα ισχυρότερα συναισθήματα στην ανθρώπινη φύση. Τελικά η υποτίμηση αυτού του συναισθήματος άλλαξε τον κόσμο σε πολλές περιπτώσεις. Ο άνθρωπος είναι τον που συνηθίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να το έλεγε για το κάτεργο ο Ντοστογεύσκη, αλλά δεν ισχύει μόνο για το κάτεργο. Όλα συνηθίζονται. Εγώ το είχα χρησιμοποιήσει σε ένα διήγημα με κάποιον που μένει σε ένα διαμέρισμα που είναι όσο το κρεβάτι του και τον είχαν ερωτήσει οι δημοσιογράφοι, μα πώς, και λέει, συνηθίζεται. Αυτή είναι η απάντηση, ότι αυτό που λέμε το μη έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί, δεν υπάρχει αυτό το τελευταίο σκαλί. Πάντα έχει και πιο κάτω. Πάντα οι άνθρωποι μπορούν να συνηθίσουν σε κάτι ακόμη χειρότερο και να μαθαίνουν να προχωράνε με αυτόν τον τρόπο χωρίς τίποτε να τους σταματάει από την κατρακύλα. Λοιπόν.
1: Θα προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε σε κάτι ευχάριστο. Κωνσταντίνε, κρίση τέλος.
0: Το κάναμε πολύ ωραία, πολύ εορταστικά, με τον τρόπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και είναι και ωραίο να βλέπεις έτσι, ρε παιδί μου, τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
1: Θετική πάνω απ' όλα για τον Μάριο Ντράγκη που βραβεύτηκε.
0: Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που πήγε εκεί, για τον Ζακ Λοντ Γιούγκερ που άκουσε καλά λόγια, γενικά για τους εκπροσώπους της Τρόικας, της πάλε ποτέ Τρόικας. Περνάνε και μια έτσι δεύτερη δόξα με τον ντοκιμαντέρ στο Sky που μεταφέρει την άποψή τους χωρίς καμία αντίδραση, χωρίς καμία αντίθεση, χωρίς τεκμηρίωση, οπότε είναι η διαπραγμάτευση, πήγε όπως έλεγε η Τρόικα, γι' αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ προβληματικό, όπως και το βιβλίο, να το επαναλάβουμε. Αλλά βραβεύτηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πήρε, και πάντα μας αρέσουν αυτά τα βραβεία, το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου. Τώρα γιατί γελάς, δηλαδή δεν αξίζει ο Μάριο Ντράγκη Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου?
0: Αχ, αρχίσαμε τις κακοήθειες τώρα. Βραβεύτηκε ο Ντράγκη, αυτός που μας έκλεισε τις τράπεζες. Παρακαλώ, τις τράπεζες τις είχε κλείσει ο Βαρουφάκης και τον έχω δει με τα κλειδιά. Τον έχω δει με τα κλειδιά να κρατάει τα κλειδιά και να κλειδώνει τις τράπεζες. Mm-hmm.
1: Την ώρα που ο Τσίπρας είχε ένα όπλο και απειλούσε τους τραπεζίτες, τύπου κόψε τα λεφτά τώρα, τις κλείνω, πήγαινε ο Βαρουφάκης με τα κλειδιά, έβαζε λουκέτο στις τράπεζες, και αυτό συνέβη, αυτή είναι η αφήγηση της κρίσης. Και όλο αυτό χρέωσε εκείνο το εξάμηνο, σύμφωνα με το Ρέγκλινγκ, ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν σοβαρός συνομιλητής στο ντοκιμαντέρ, σαν εκπρόσωπος σοβαρών θεσμών, είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που θα έπρεπε να είναι σοβαρός εκπρόσωπος αυτού του μηχανισμού. 100 δις, 200 δις, 300 δις, κάπου εκεί τέλος πάντων τα έχει υπολογίσει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Μπορεί να σας μοιάζει μεγάλη διαφορά, μπορεί να μοιάζει χάσμα γιατί είναι δισεκατομμύρια, αλλά
0: δεν κινείστε με τα ποσά που κινούμαστε εμείς και ο Ρέγκλινγκ.
1: Ο Κλάους Ρέγκλινγκ. Κάπου πότε τα βγάζει έτσι, πότε γιουβέτσι. Κάπου τόσο κόστησε.
0: Ουσιαστικά συζητάμε για μια περίοδο κατά την οποία είχαμε το πάγωμα στην παροχή ρευστότητας στην Ελλάδα μετά την απόφαση για το δημοψήφισμα. Και θυμόμαστε ότι είχε συμβεί και ένα επεισόδιο που είχε ζητήσει ο Γιάννης Βαρουφάκης να δει τη νομική γνωμοδότηση, γιατί είχε ζητήσει νομική γνωμοδότηση ο Ντράγκη. Είχε προσφύγει σε μια ιδιωτική εταιρεία γι' αυτό, αλλά εδώ πέρα δεν έχει σημασία τίποτα. Δεν έχει σημασία τίποτα. Είναι τα οργανωμένα συμφέροντα ισχυρών κρατών και τραπεζών, όπου η ευθυγράμμιση με αυτή την ορθοδοξία σου εξασφαλίζει δόξες και βραβεία Καρλομάγνου. Διαφορετικά, δολοφονία χαρακτήρα. Να δούμε όμως τα βίντεο, γιατί είναι πολύ ωραία, είναι πολύ χαρούμενα. Είναι επιτέλους κάποια λίγο πιο happy βίντεο.
1: Και είναι και να χαρούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, τώρα αυτές τις κακοήθειες ότι μας έκλεισε τις τράπεζες ο Ντράγκη. Ναι, συνέβη αυτό. Έκοψε τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότηση, έκανε πολιτική παρέμβαση και μετά δεν συμβουλεύτηκε. Και για να το κάνει αυτό, δεν συμβουλεύτηκε τη νομική υπηρεσία της Εκουτού. Που είναι κάπως καταρτισμένη, μπορούμε να φανταστούμε. Είναι η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Πήγε σε ιδιωτική. Θα του έλεγε, είναι νόμιμο αυτό που θες να κάνεις.
1: Κάποιος δικηγόρος θα υπήρχε εκεί πέρα στο γραφείο να του πει αν είναι νόμιμο. Πήγε σε ιδιωτική εταιρεία, δεν εμφάνισε ποτέ τη γνωμοδότηση παρά τα επανειλημμένα καλέσματα, όχι μόνο του Βαρουφάκη, και άλλων ευρωβουλευτών. Και έτσι, αυτό ήταν τεράστια πολιτική παρέμβαση που οδήγησε στα capital controls και στο τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, να χαρούμε όλοι μαζί με τον Μάριο Ντράγκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ζακ-Κλοντ Γιούγκερ.
2: During the Eurozone crisis in Greece, we are not only grateful for those who saved the euro, but those who fought to convince everyone at the time that the Eurozone was only as strong as its weakest link. Thank you, Mario, for trusting us to persevere. Thank you, Jean-Claude. Thank you, Jean-Claude, for supporting my country at a time when doubters insisted that Greece was unreformed. The journey from the poster child of the Eurozone crisis to the presidency of the Eurogroup has been a long and painful one. But one thing is certain. The Greek people have proven worthy of Europe's trust.
1: Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης της Ευρωζώνης και ικανός να μεταρρυθμιστεί. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει στην καθημερινότητά σας, μεταρρυθμιστήκατε. Αυτό είναι. Και ευχαριστούμε και τον Μάριο, ευχαριστούμε και τον Ζαν-Κλοντ. Ο πρώτος έκλεισε τις τράπεζες, ο δεύτερος είχε την πρόταση που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, αυτή που απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα, η πρόταση Γιούγκερ και μετά επιβεβαιώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολλά. Μπράβο. Συν ότι τελευταίο, από εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο και το σύμβολο της κρίσης στην Ευρωζώνη, τώρα τι έχουμε, έγινε. Τι έγινε τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Ελλάδα του Πλάτωνα, η Ελλάδα του Αριστοτέλη, η Ελλάδα του Σοφοκλή,
1: η Ελλάδα του Πιερακάκη,
0: προεδρεύει στο Eurogroup. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Που ήταν αυτό που σκεφτόμασταν ακριβώς όταν λέγαμε πώς θα βγει η χώρα από την κρίση. Δηλαδή, σκεφτόσουν μια σειρά από πολιτικές. Ο καθένας διαφορετικές τέλος πάντων, μια σειρά απολύσεις, αλλά πόσοι είχαν φανταστεί ότι το σύμβολο της εξόδου θα ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης στην προεδρία του Eurogroup. Σε ένα ρόλο Dijsselbloem, γιατί αν έχουμε παρακολουθήσει λίγο τα γεγονότα του 2015, έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική φυσιογνωμία ήταν ο Dijsselbloem. Αποφασιστικός, δεν έκανε ό,τι του έλεγαν σε καμία περίπτωση, δεν έκανε ό,τι του έλεγε ο Σόιμπλε.
0: Ισχυρός τεχνοκράτης που γνωρίζει τα θέματα σε βάθος.
1: Με ψέματα για το μεταπτυχιακό διδακτορικό, τι είχε.
0: Μας γράφεται εδώ πέρα. Ρωτάτε, η Λουκία λέει: εγώ νιώθω πολύ μεταρρυθμισμένη.
1: Μπράβο.
0: Υπάρχει αυτή η φράση και έχει και την περίεργη φράση. Ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της. Αυτή η φράση είναι λίγο περίεργη, γιατί θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τον ανάποδο τρόπο, δηλαδή ότι για να είναι ισχυρή η Ευρώπη θα είχε ανάγκη από το να κρατήσει ζωντανό τον αδύναμο κρίκο της, που ήταν το επιχείρημα όσων έλεγαν ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε να μας πετάξει. Αλλά το λέει αυτό εκεί πέρα, γιατί είμαστε πολύ αγαπημένοι και η Ευρώπη υποτίθεται ότι χρειαζόταν την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη εκπροσωπείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι να κάνουν πατ-πατ-πατ στην πλάτη υπό τον όρο ότι κανείς απλώς υποτάσσεται σε αυτό που θέλουν. Μετά μπορείς και να τους βραβεύσεις κιόλας. Μπορείς και να βραβεύσεις αυτόν που σου έκλεισε τις τράπεζες. Μπορείς να τον κολακεύεις. Δεν υπάρχει όριο.